Πάντα είναι ωραία η αυγή όταν ακούς Εργιάννη. Αυτό είναι σίγουρο. Καλημέρα σας. Καλό ξημέρωμα να έχουμε. Μέχρι τις 6 πάμε παρεούλα με Γιάννη Πάριο. Η επικοινωνία μας στην επίσημη σελίδα του σταθμού στο Facebook, υπάρχει ανάρτηση της εκπομπής. Εκεί κάτω από τη φωτογραφία στα σχόλια το συζητάμε. Εκεί μου στέλνετε και αν θέλετε κάποιο τραγούδι του Γιάννη Πάριου.

Αργότερα φυσικά θα ανοίξουμε και το voice to voice. Υπάρχει και το προσωπικό messenger Σεριάννη με τον Γιάννη. Ελληνικά γράμματα, ελληνικοί χαρακτήρες. Ελάτε στο Facebook αν θέλετε. Κάντε μου, ακολουθήστε με στο Σεριάννη με τον Γιάννη. Ελληνικά γράμματα, ελληνικοί χαρακτήρες. Στείλτε μου αιτήματα φιλίας, ό,τι γουστάρετε.

Η φίλη μας η Ελβίρα λέει: καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή. Πάμε παρέα με Πάριο, την αγάπη μου στην παρέα μας και στη δική μας την Ελπίδα. Στέφανος Καρυπίδης, ο αρτοποιός μου εκεί στην Βριούλων, στη Νέα Κρίνη, στο πρατήριο Άρτου. Καλημέρα κύριε Γιάννη, λέει, θέλει και τραγούδι, ξετσουτσούνιασε και ο Στέφανος ο Καρυπίδης, κατάλαβες τι γίνεται. Είπαμε, στην επίσημη σελίδα του σταθμού θα μου ζητάτε τραγούδια. Κακά παιδιά.

0: γιατί θα... Ο Γιάννης ο Γαζάκος λέει καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή όπως κάθε ξημέρωμα. Γεια σου Γιάννη. Ο Τέος ο Τσέρεκ λέει καλημέρα Γιάννη, καλημέρα κυρία Ελπίδα, καλημέρα τρεχαντήρια, καλημέρα στον Ξενοφόν, καλημέρα σε όλη την παρέα του Σεργιάννη. Καλό ξημέρωμα, καλή ακρόαση, καλή επιστροφή. Καλημέρα τρεχαντήρια μου. Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά. Καλημέρα φίλε μου, λέει καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα και καλή μας ακρόαση. Όλη η εκπομπή του τεράστιου Γιάννη Πάριου αφιερωμένη σε όλους μας και σε μένα. Με πολλές κόκκινες καρδούλες είναι ο αγαπημένος του τραγουδιστής. Το ίδιο είναι μωρέ, τι τώρα σβήνεις για τον έρωτα κάποιες. Το ίδιο κάνουν όλες, εκτός να δεν κάνουν τίποτε, εντάξει. Άμα έχει νερό το πηγάδι, καλό είναι. Πάμε Γαλάτι στα μεριά. Χαρτοπείο Θεοδόσης. Μιχάλης Θεοδόσης. Καλημέρα φίλε Γιάννη. Γεια σου παλίκαρε. Καλημέρα τον το φίλο μου τον Ηλία. Άνθη Βιτά Ελευθερία. Καλημέρα. Θα σου πιάσω τα... Δεν το λέω, δεν το λέω. Εγώ πως τραγουδούσαμε το βράδυ στα σκυλάδικα αυτό. Θα σου πιάσω τα... παρακάτω δεν λέμε, εντάξει.
1: Ξαϊδεμένο με έχεις. Ξαϊδεμένο με έχεις.

Άμα κάνει κλικ, δεν μιλάω ούτε για την καρδιά ούτε για το μυαλό. Να τα λέμε και αυτά.

Βασίλειος Αδαμίδης, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στην πίτριά μας και σε όλο τον απόδημο ελληνισμό μας και στην μητέρα Ελλάδα. Αφήστε ρε τα πολιτικά, ρε, χαλαρώστε και ακούστε τραγούδια. Τι είναι αυτή η ξεφτύλα, ρε, με μά.

Άρα θα με κάνετε να ψηφίσω Μητσοτάκη, ρε, έτσι για σκάσιμο, να σκάσετε που λένε. Ο Μάκης ο Γιανακός λέει, Γιάννη καλημέρα. Τι να αυτό ρε το πράγμα. Ούτε να είσαστε έτσι ερωτευμένοι με το Μητσοτάκη, ρε. Τι είναι αυτό το πράγμα.

Εδώ βγήκε η άλλη, ας πούμε. Τι λέτε, λέει, για το σύστημα αυτό, το drum dom, πως το διάλογο λέγεται τώρα που πήραμε την ασπίδα του Αχιλέα, τέλος πάντων. Ντροπή, λέει, για την Ελλάδα. Ντροπή. Τι ντροπή, μωρή. Άμα θα έρθει ο Τούρκος και σε βάλει στα τέσσερα να δούμε αν θα είναι ντροπή, ναι ή όχι. Εκτός αν σ' αρέσει. Μητσοτάκης μέχρι να σβήσει ο ήλιος, θα σας πω εγώ σας. Δεν θα έρθουν οι εκλογές, πουλάκια μου. Να μην ακούτε Σεριάνη τότε, αν κάνω εκπομπές, εννοείται.

Λοιπόν, τι συμβαίνει στο αντρικό σώμα μόλις χωρίζουμε? Από έναν γάμο, από μια σχέση, από ένα δεσμό. Γιατί... Δεύτερη μέρα υποχωρεί το βουητό στα αυτιά από τη μουρμούρα. Έκτη μέρα επανέρχονται στο φυσιολογικό οι όρχες μας. Δέκατη τρίτη μέρα πέφτει η κύλια από τις μικροαλλαγές που ήθελε στο σπίτι. Και 25η μέρα μηδενίζεται το άγχος ότι άφησε το κινητό ξεκλείδωτο.

Δημήτρης ο Φιλιππίδης από τον Ελλάς FM στη Νέα Υόρκη λέει: το παιδί που βρέθηκε νεκρό μέσα στο ψυγείο ήταν 8 μηνών, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Ο 43χρονος στην Κυψέλη κατέθεσε στην αστυνομία ότι έκλαιγε συνέχεια το μωρό και ήταν πεσμένη η γυναίκα μου. Μας το άλλαξαν στο μαιευτήριο και μας έδωσαν άλλο, λέει, που ήταν σατανισμένο και μόλις πέθανε ηρέμησε το σπίτι μας, λέει. Ο 43χρονος μάλιστα δήλωσε πως για όλα αυτά η Ιλουμινάτη. Επιπροσθέτως, δύο από τα παιδιά που βρέθηκαν στο διαμέρισμα, 15χρονη, η οποία είναι έγκυος όπως και η 38χρονη Γερμανίδα και το 9χρονο αγόρι, πάσχουν από αφροδίσια νοσήματα. Σύμφωνα με πηγές αστυνομίας, στο διαμέρισμα στις Κυψέλης βρέθηκαν και βαλίτσες με σεξουαλικά αντικείμενα. Πάντως απορώ τι κάνανε, τι έκαναν οι κοινωνικές ομάδες, δεν ξέρω. Το 2025 τα τρία παιδιά είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο παιδών καθώς εντοπίστηκαν να κινούνται ασυνόδευτα. Κάποιοι ξέραν αλλά διαφορήσανε, παιδιά. Θα βγει μεγάλο ταβαντούρι, μεγάλο θα βγει. Να δούμε τι θα γίνει. Αλλά ξέχασα και όλα αυτά ο Μητσοτάκης, βέβαια. Το ξέχασα αυτό.

0: συναλλεύτηκες, καθόλου δεν με σκέφτηκες. Το λόγο σου δεν κράτησες, κουρέλι με κατάντησες εσύ.
1: Συμφωνώ, Στέφανε Καρυπίδη. Εγώ το έχω πει φυσικά εδώ και καιρό ότι σε κάποια ιδιαίτερα ή δεχθή εγκλήματα ή καταστάσεις αυτές, παιδεραστίες,
0: για όλα εσύ,
1: πρέπει να υπάρχει θανατική καταδίκη κατευθείαν και να εκτελείται, όχι χαζαχαμένα, να περιμένουν 3-5-10 χρόνια. Στέφανος ο Καρυπίδης λέει: συγγνώμη κύριε Γιάννη, είναι αρκετή φυλακή για αυτούς τους ανθρώπους. Όχι, δεν είναι. Δεν θα έπρεπε κάτι πιο αυστηρό, ήταν υποτίθεται και γονείς. Τώρα δεν ξέρουμε αν ήταν και γονείς, έτσι. Πρέπει να γίνει και DNA. Πρέπει να γίνει και εξέταση DNA. Δεν ξέρουμε και αν είναι και παιδιά δικά τους, έτσι. Χαθήκανε και πολλά ασυνόδευτα, ξέρω και εγώ τι να πω. Βρεθήκανε κάμερες, βρεθήκανε λάπτοπ, βρεθήκανε... Έχει ζουμί, παιδιά, αυτή η υπόθεση. Αφήστε το τώρα.

Ξεντήσου και κάτσε στο κρεβάτι να τα μιλήσουμε. Γιατί δεν γίνεται στον καναπέ ντυμένη? Όχι, όχι. Είναι χαλασμένος ο καναπές. Άμα δεν θέλεις και δεν σ' αρέσει, ντύσου μετά και φύγε.

Παραλίγο σήμερα να μην μπορέσω να κάνω εκπομπή. Τρεις οθόνες εδώ στο στούντιο και οι τρεις βραχυκυκλώσαν. Όχι οι οθόνες, οι τηλεοράσεις δηλαδή. Η συνδεσμολογία τους. Ευτυχώς είχα πάντοτε, έχω έτσι ρεζέρβα, backup, καλώδια. Πάντα έχω backup σε όλα τα πράγματα.

0: στη ζωή μας.
1: Με αυτά τα φίλτρα τώρα δεν ξέρεις μια γυναίκα αν είναι 16, αν είναι 26, αν είναι 36 χρόνο. Και όταν το μαθαίνεις ότι τη λένε και Ευαγγέλη.

0: έγινε φιλαράκι με αυτή που γνωρίστηκες, λέει στο Facebook. Τι να γίνει, λέει, μιλάμε αρκετό καιρό, αλλά την πάτησα, λέει, τι. Της έστειλα μια φωτογραφία με τα προσόντα μου και μου στείλε και αυτή, λέει, δικιά της φωτογραφία με τα δικά της προσόντα. Ήταν 4 πόντους μεγαλύτερη από το δικό μου. Πώς σε λένε, κοπέλα μου? Γκέλη. Από πού βγαίνει? Από το Βαγγέλη.
1: Καπετάνιε,
0: χαμογέλη. Τι εποχή ζούμε, ρε παιδιά. Από τη μία άκρη στην άλλη έχουμε πάει, έτσι. Από το να βλέπεις αστράγαλο και να παίρνεις δουλειά για το σπίτι
1: στη ζωή μας.
0: Και τώρα να λες, πάρε ένα 50 και στείλε μου ό,τι θέλεις, ρε παιδάκι.
1: Καπετάνιε, τη ζωή για να χαρεί.
0: Καλημέρα τα κορίτσια στο OnlyFans.
1: Και
0: σε αυτές που το κάνουν χωρίς να πληρώνονται. Έλα Παναγία μου. Η γυναίκα είναι ζημιά. Αυτό είπε ο Στέφανος ο Κασελάκης.

0: ζημιά.
1: Για να ακούσουμε το φίλο μου το Στράτο που μας λέει κάτι ωραίο. Ακούστε το.
2: Γιάννη, καλημέρα. Το άκουσες αυτό στην Αμερική που ζήτησε η γυναίκα από τον άντρα διαζύγιο. Βγήκε το διαζύγιο 10 η ώρα το πρωί και αυτός πήγε, έπαιξε λότο και κέρδισε 40 εκατομμύρια δολάρια.
1: Να χαρώ εγώ, Στράτο.

μη μπλεκτείτε με. Μακριά από μας, ανώμαλος δεν είμαι να πηγαίνω με γυναίκες. Καλημέρα σας. Είναι 23 λεπτά, τι λέτε ρε παιδιά. Πριν από τις 4, α, ωραία πράγματα. Καλημέρα, τι κάνεις. Να σε πάντα καλά.

Ο Χρυσόστομος ο Καλκιάς λέει: γλυκιά καλημέρα και από μένα και φυλάκια πολλά στη Μίνα μου. Τι είναι η Μίνα, η γατούλα σου ή το σκυλάκι σου το φιλικό, για να ξέρω. Άκου Μίνα. Όνομα είναι ρε Μίνα. Ασημίνα, τι ωραίο όνομα. Το κάνατε Μίνα. Μην χαθείτε.

Και όπως λέει ο δάσκαλος, ο Στέφανος Ζωνεζίμπας, το κεφάλι ψηλά. Γιατί άμα αρχίζει να πέφτει το κεφάλι, άστα να πάνε. Αρχίζουν να πονάνε και οι ώμοι μετά. Τι περιμένατε να πω, ρε, δεν τρέπεστε λίγο. Αρχίζουν τα αυγενικά, ναι. Καλημέρα τη φίλη μου τη Χριστίνα από τη Βέρεια. Σε είπα, ρε Νικολάκη, δεν μου είπες καλημέρα, ρε. Σώπα, ρε, και δεν θα φας τώρα. Κι άσου Νικολάκη από Κατερίνη, σε είπα, ρε. Μπες μέσα και άκου την εκπομπή από την αρχή. Στο πρώτο μήνυμα που μου στείλες σου είπα καλημέρα. Ναι, δεν θα πας με την γυναίκα σου τώρα, ε? Ναι. Γιατί δεν σου είπα καλημέρα εγώ.

Πύργος ελέγχου, πύργος ελέγχου, Mayday, Mayday. Είμαι στα 2.500 πόδια, βρίσκομαι 400 χιλιόμετρα μακριά από τη στεριά. Δεν έχω σταγόνα καύσιμα, δώσε οδηγίες. Πύργος ελέγχου προς πτήση, επανέλαβε μετά από μένα. Πάτερ ημών, ο έντης ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου.

Καλημέρα στο Βαλάση, την Κυπαρισούλα και τον Γιαννάκη το Ράφτη, η καθημερινή παρεούλα μας στο Κουλέ Καφέ. Καλημέρα στον Τίνο τον Αναγνωστούδη, τον ποιητή μας εκεί στο πάρκο Κούσε στην Νικοπόλεω στην Καλαμαριά. Καλημέρα τα δύο τα ποιητάκια του, τον Θοδωρή και τον Μιχάλη. Καλημέρα και την Τριανταφυλίτσα. Τόσο δούλα, μικρούλα.

και το Χριστάρα. Γκόλφο, γκόλφο, ξύπνα, σηκώθηκε. Αλήθεια, Μίτσουμ, να γδυθώ. Όχι, μωρή, ο αέρας σηκώθηκε. Σηκού να κλείσει τα παντζούρια, μη σπάσουνε. Αχόρταγε.

Ο Ζώης ο Ντάλλας λέει: χαιρετώ, φίλτατε Γιάννη, εσένα και όλο το ακροατήριο. Επειδή έχω χάσει επεισόδιο, Νεζίπα πότε κάνει εκπομπή? Την ερχόμενη Δευτέρα βράδυ, τρίτη ξημέρωμα. Πήρε μια εβδομάδα άδεια. Την καλημέρα μου στην κυρία μας Ελπίδα. Ζώης Φούρνανης από την Άρτα. Την επόμενη εβδομάδα, παιδιά, Δευτέρα βράδυ, ο Στέφανος θα είναι εδώ στην παρέα μας κανονικά. Προς το παρόν ακούτε 2 με 3, συνδέεστε με τη σπηλιά εδώ, εντάξει, και ακούτε δικά μου τραγούδια. Ο Δημήτρης και η Ευαγγελία, καλημέρα, έρχονται σε όλη την όμορφη παρέα μας. Εντάξει, όχι όμορφη, με μένα τώρα όμορφη, που ασημόδος εγώ.

0: μάλιστα.
1: Μη μαζεύετε λεφτά, μη κάνετε σπίτια, μη παίρνετε αυτοκίνητα. Γιατί όταν πεθάνεις, η γυναίκα σου θα ξαναπαντρευτεί, αυτός θα ζει στο σπίτι σου, θα οδηγεί το αυτοκίνητό σου και θα κοιμάται στο κρεβάτι σου και θα τρώει τα λεφτά σου. Εντάξει. Και λέει ο άλλος, το ίδιο συνέβη και σε μένα, λέει, και ήμουν ακόμα ζωντανός.

Ο Στέφανος ο Καρυπίδης λέει: κύριε Γιάννη, να στείλω και εγώ χαιρετίσματα στον ποιητή, τον Παραπονιάρη, στη Λίτσα και την Αντιγόνη. Η Αντιγόνη ποια είναι αυτή? Έχει κι άλλο? Τόσα τύπα και την Αντιγόνη. Έχει κι άλλο και την Αντιγόνη. Γεια σου Αντιγόνη. Αυτός δεν είναι ποιητής. Καλημέρα στη φίλη μας την Έλενα από το Κιλκής.

Και κάποια καθήκια τολμήσανε να ανοίξουν το βρωμό στόμα τους ή να πάρουν με τα δάχτυλά τους να γράψουν στα site και στα social κουβέντες για τον τροβαδούρο της αγάπης. Να χαθείτε, να χάνεστε.

0: Κάποια λίγα τραγούδια που με ζητήσατε έχουν μπει σε κάποια σειρά, παιδιά, εντάξει. Έλα κρυφά, έλα. Τη σειρά εγώ την...
1: Αυτή τη νύχτα που τρελά.
0: Τη βάζω έτσι. Γιατί κάποτε, πριν από λίγο καιρό, ένας φίλος παρεξηγήθηκε, λέει.
1: Έλα κρυφά, έλα.
0: Ο Θεός συγχωρεί, εγώ όχι, εντάξει.
1: Αυτή τη νύχτα που τρελά.
0: Να είμαστε καλά.

0: φτάνουν.
1: Θα τα ακούσουμε, Χρυσόστομε.
0: Τα βάσανα.
1: Ηλίας Κατωματζίδης, ο υπολογιστής συγχωρεί, λέει, εμείς όχι, μην ξαναγίνει. Δεν θα το ξανακάνω, συγχώρεσέ με, δεν θα το ξανακάνω. Καλημέρα σας από τα προσεκτικά κόκκινα φανάρια. Απλώς είναι δημιουργία του Πάριου και μπήκε μέσα εδώ πέρα, τέλος πάντων.
0: Και μη ρωτάς που πάω,
1: μη ρωτάς που ζω.

Η στίχη είναι του Πολυκανδριώτη και του Γιάννη του Πάριου. Είναι στο δίσκο «Υποκρίνεσαι» του 1980 του Μεγάλου Στράτου Διονυσίου. Γι' αυτό και μπερδεύτηκε στη σειρά. Δεν θα το ξανακάνω, κύριε Ηλία Χαρτοματζίδη. Σε χρειάζομαι για να τραβάς το καζανάκι όταν βιάζομαι να φύγω από το σπίτι.

0: που το ζητά ο διψασμένος, σαν ταξιδιώτης που δεν έχει.
1: Ο Ξενοφώνος Θεοδωρίδης λέει καλημέρα Γιάννη και κυρία Ελπίδα.
0: Έχει...
1: Καλημέρα στο φιλαράκι μου τον Ντέο τον Τζέρεκ και στο Παοξάκι τον Μάκη του Παπαγεωργίου.
0: Έχει...
1: Καλά χιλιόμετρα σε όλους και ένα τραγούδι αν γίνει το τρελό φορτηγό το έχω λίγο πιο κάτω. Εντάξει.
0: Σε χρειά...
1: Θα τα ακούσουμε παλικάρι μου.
0: Θέλω μαζί σου τους...
1: Τι έγινε ο Πάοξ σήμερα πέσε 10 και 4 ρε παιδιά. Δηλαδή θα ξεκινήσει ας πούμε Τετάρτη και θα τελειώσει Πέμπτη. Επίτηδες το κάνει για να λέμε ότι την Πέμπτη έχει ΠΑΟΚ, έτσι. Γιατί δεν θα έχει τώρα ΠΑΟΚ λόγω του ότι αποκλείστηκε από την Ευρώπη. Επίτηδες το βάλανε τέτοια ώρα.
0: Να είσαι εδώ τα νυχτώνει, να μη σκιάζομαι.
1: Μετά από το γήπεδο κατευθείαν για πατσά. Δεν το συζητάμε. Κατευθείαν στο Τζαρουχά. Δεν το συζητάμε.

Νέστορας Κονδράνης, καλημέρα, καλό ξημέρωμα. Καλημέρα Νέστορα. Καλημέρα στα Δουμπιά της Χαλκιδικής. Το φίλο μου το Σάκη τον Μπλιάκο, το Σάκη τον Παΐρα και όλη την παρέα που μας ακούτε.

0: Η φίλη μας Ειρήνη από την 33, καλημέρα, καλό μήνα με όλα τα καλά του. Λέει, άρχισε η βροχούλα. Τι έγινε, παιδιά, βρέχει έξω? Εγώ δεν βλέπω εδώ στη σπηλιά που είμαι, δεν πειράζει. Κωνσταντίνος Ορφανίδης, καλημέρα Γιάννη, καλό ξημέρωμα σε όλους. Και όπως λέγεται το τραγούδι, δυτικά βρέχει, αστραπές, βροντές λέει κιόλας. Ω, καλώς το να και ασάργησε. Τον κακό τον καιρό.
1: Αν χρειαστεί.
0: Κοίταξε να δεις τώρα, ξανά. Μπήκα μέσα εδώ. Δεν πειράζει, στελάρας είναι. Δικό του είναι και αυτό το τραγούδι τώρα, ξέρετε. Αυτός το γράψει.

0: Η αμαρτία της γυναίκας είναι πιο μεγάλη αμαρτία.
1: Πόσο αμαρτημά.
0: Και το είπαμε αυτό, μην το ξαναλέμε πάλι.
1: Του κόσμου όλα τα δάχτυλα.
0: Αν είναι γυναίκα κάποια και δεν είναι κουμπαράς, από το μυαλό ξεκινάει. Οπότε
1: αμαρτημά.
0: Ο άντρας απλά πράγματα, κατεβάζει το φερμουάρ, τίποτε άλλο.

0: σε την...
1: Κλεάνθης Κωνσταντινούδης, τα παιδιά εκεί στο Web Radio Κρυοπηγή. Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή και καλό ξημέρωμα. Χαιρετίσματα σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα. Γεια σου ρε Κλεάνθη. Δεν θα...

0: ένα τραγούδι, παιδιά, που μου αρέσει ιδιαίτερα για τη μουσική του.
1: Το φως.
0: Αλλά τη μουσική του στο background πίσω εκεί, το κλάμα που έχει.
1: Στο μυαλό το χα...
0: Είναι το λυπήσουμε, θα το ακούσουμε.
1: Πνοβάτι, θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσει.
0: Αστέριος Καραπανταζής. Καλημέρα, κύριε Γιάννη. Γεια σου, Αστέρια. Καλά χιλιόμετρα, Πασά μου. Καλά χιλιόμετρα.

0: Ο Τάκης ο Μπίκος λέει για μας που αν δεν ξημερώσει δεν μας πιάνει ο ύπνος με τίποτε Γιάννη. Είσαι η καλύτερη παρέα. Σαν τη νύχτα δεν έχει λέει. Καλημέρα. Γεια σου ρε Τάκη. Τόσα χρόνια ας πούμε. Νύχτα τι περιμένουμε. Κοιμηθούμε. Ένα Σάββατο έχω να ξαπλώσω και εγώ να κοιμηθώ να που δεν έχω εκπομπή. Και το βράδυ δεν κοιμάμαι. Τα απλά πράγματα. Το πρωί κοιμάμαι κατά τις 6.
1: Ούτε που το είχα φανταστεί.
0: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το voice to voice. Άμα κάνετε κέφι, εδώ είμαστε. 3-4 τραγουδάκια, όποιος γουστάρει μπορεί να μου τα δώσει.
1: Μες στο κόσμο αυτό νόημα ακούω.
0: 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας. 2-31-111-95-50.
1: Θα σ' αγαπώ.
0: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα Γιάννη και καλό μήνα δεν ευχηθείτε.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
2: Φινόπωρο. Mm-hmm. Τι να πει κανείς για το Γιάννη τέτοια φωνή.
0: Έλαζε.
2: Για μελωδική φωνή.
0: Έλαζε.
2: Έχει ένα τραγούδι που δεν ακούγεται καθόλου.
0: Ποιο είναι
2: δεν
0: αυτό.
2: Δεν ξέρω αν το έχεις στη λίστα. Ο τίτλος είναι «Μη θυμώνεις». Το έχεις υπόψη σου.
0: «Μη θυμώνεις». Θα το ψάξω, δεν καθόλου το έχω στη λίστα. Δεν το έχω στη λίστα, θα το ψάξω λέω.
2: Δεν ξέρω, καθόλου δεν ακούγεται αυτό το τραγούδι, αλλά το τραγουδάει ο Πάριος.
0: Εντάξει, θα
2: λοιπόν,
0: το ψάξω.
2: Να χαιρετήσω την παρέα, την κυρία Σοφία, την κυρία Ελπίδα και να ευχαριστήσω και σένα που μας κρατά συντροφιά εμάς που δεν κοιμόμαστε.
0: Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά.
2: Χαιρετώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα, να σε καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Περίμενε λίγο.
3: Έλα Γιάννη.
0: Έλα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ξανά
3: καλημέρα.
0: Τι φτιάχνεις, τι φτιάχνεις.
3: Τι φτιάχνεις, τι φτιάχνεις. Ευχαριστώ για το τραγούδι και πρωτίστως για την αφιέρωση.
0: Ε, ναι, έχουμε, είπαμε.
3: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, φιλιά στους φίλους μας, την παρέα μας.
0: Να σε καλά. Γεια σου, Ολυβήρα μου. Να σε καλά, κορίς μου. Να σε καλά. Πάμε στην επόμενη, μάλλον, παρακαλώ. Τρεις στις τρεις γυναίκες, θα το κλείσω το ραδιόφωνο. Πάω να κοιμηθώ. Μα τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου.
2: Τι να κάνω.
0: Γυναίκες, βαρέθηκα.
2: Μπορώ να πάρω τραγούδι και πάλι.
0: Άντε, πες.
2: Αν δεν είχα και σένα.
0: Αν δεν είχα και σένα.
2: Το ακούσαμε. Όχι.
0: Δεν ξέρω, θα δω. Αν δεν είχα και σένα.
2: Μήπως λέει και το απορώ.
0: Τι έγινε, βρέχει έξω, ρε παιδιά, τόσο πολύ.
2: Κάνει.
0: Βρέχει έξω τόσο πολύ.
2: Α, δεν ξέρω.
0: Άιντα, ρίχνει πολύ πράγμα έξω, ρε. Μάλιστα.
2: Εντάξει, τόσο.
0: Άντε, κλείσε, θα τα πούμε. Να είσαι καλά. Τέσσερις γυναίκες. Θα αυτοκτονήσουμε. Καλημέρα.
4: Καλημέρα σας. Εγώ δεν θέλω με γυναίκα. Είμαι ανάμεικτη.
0: Εσύ τι είσαι, το είσαι. Δεν είσαι ο ή. Είσαι το.
4: Εγώ είμαι ανάμεικτη.
0: Άντε καλά.
4: Κάτι ανάμεσα σε άντρα και γυναίκα.
0: Άσε ρε τώρα, σκουπίσω, πάμε παρακάτω.
4: Λοιπόν, να στείλω χαιρετίσματα στην Ελπίδα.
0: Mm-hmm.
4: Στην κυρία Ευαγγελία που άκουσα προηγουμένως, στην κυρία Έλενα, στην Παριούλα εκεί στη Λυτή, την κυρία Δόμνα, τον Μανώλη, τον Αντώνη, μόνο. Καλημέρα σε σένα δεν έχει.
0: Να, κι αν δεν μου δώσεις καλημέρα, κατάλαβες. Μ' αρέσει που εχθές ο Παραγιάννης λέει...
4: Καλημέρα σε σένα δεν είναι και στον κύριο Βαραγιάννη. Καλημέρα σας κύριο Βαραγιάννη.
0: Να ξέρεις ότι τώρα ο Βαραγιάννης είναι γραμμένη γιατί 5 παρα 20 ξυπνάει. Να το ξέρεις αυτός. 20 λεπτά θα ξυπνήσει.
4: Θα πάρω στην εκπομπή και θα του το πω.
0: Η πλάκα πια είναι ότι εχθές λέει την έκλεισε στην Κουκουρούκλο. Δεν την έκλεισα βρε βλάκα αφού είπε καλημέρα κύριε Βαραγιάννη τέλος. Αφού είπε το τέλος και εγώ την έκλεισα αφού είπε τέλος.
4: Όχι, νόστισες.
0: Είσαι.
4: Εδώ και λίγες μέρες με φτύνεις κανονικά.
0: Μ' αρέσει. Κοίταξε, κάνε
4: η
0: λίγο.
4: Η αλήθεια να λέγεται.
0: Πούσε.
4: Γιατί ούτε γραμματούς μου είμαι, ούτε πορώ σε κανέναν ιδίω.
0: Κάνε...
4: Αυτό το πώς το λένε, μωρέ, το φιλαράκι στο κολυτάρι σου.
0: Ναι, ναι, κάνε λίγο. Περίμενε λίγο γιατί μπήκε άλλο το τραγούδι. Λοιπόν, κάνε λίγο το μάγουλο αριστερά. Πού σου να χαθείς να χάνεσαι.
4: Έκανα.
0: Γεια σου ρε Σοφάκη.
4: Ιδίως του τηλεράξου το Ραπτόπουλο. Τον έχω γραμμένο ξέρει που.
0: Γεια σου ρε Σοφάκη. Και ας μην μου στέλνεις καλημέρα. Σε έκλεισα τώρα πάλι. Δεν τρέπεσαι λίγο? Παρακαλώ. Καλημέρα. Έπεσες, δεν πειράζει. Καλημέρα.
5: Έλα Γιάννη μου, καλημέρα.
0: Έλα ρε Σάβα, τι κάνεις?
5: Καιρό έχουμε.
0: Τι τραβάω ρε Σάβα, τι τραβάω ρε Σάβα, τι τραβάω. Ουχ.
5: Όλες οι γυναίκες παίρνουν, αλλά σειρά δεν έχουμε.
0: Ε, ναι, τι να κάνω τώρα, εγώ φταίω.
5: Χαιρετισμού στην Ελπίδα.
0: Αχα.
5: Και σε όλους που τηλεφωνούν μαζί.
0: Έγινε πάλι καρέ μου, φυλάκια στα φλογητά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Και εγώ λέω, τι γίνεται εδώ πέρα ρε παιδιά? Βρέχει έξω, γίνεται χαμός, ε. Πλάτσα κλούτσα, πω πω τι γίνεται. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Καλημέρα. Έπεσες. Καλημέρα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας κύριε.
6: Και πέτυχα ακριβώς, ο Γαβρίλο λογιστής είναι, και πέτυχα ακριβώς που μίλησε με τα φλογητά, γιατί από τα φλογητά κατάγομαι και εγώ.
0: Α, καλό πράγμα αυτό.
6: μόλις ξεκίνησα από το σπίτι για το γραφείο, ναι, άφησε το λαμπάκι της βενζίνης.
0: Οχ.
6: Έχω ένα γκέτσι για μέσα στην πόλη.
0: Ναι.
6: Το φουλάριζα με 50-52 ευρώ, 75.
0: Ο Μητσοτάκης θέλει όλα ρε.
6: Μακάρι να πηγαίνει ένας και να τον διώχναμε.
0: Και να το διώχναμε αυτό είναι.
6: Ναι, ναι.
0: Τι έγινε παλικαράκι μου, καλά είσαι?
6: Καλημέρα να
0: έχουμε. Να έχουμε, φιλάκια, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
7: Αγαπητέ μου Γιάννη, ήθελα μια απορία. Αυτά τα υπέροχα τραγούδια με τέτοιους στίχους καταπληκτικούς. Νομίζω πρέπει να πω ότι είμαι καθηγητής και θέλω να εκτιμηθεί ιδιαίτερα αυτή η ερώτηση. Πόσα από αυτά έχει γράψει ο Πάριος ο ίδιος?
0: Δεν μπορώ τώρα να τα ξέρω όλα, δεν μπορώ να καθίσω και να τα ψάξω όλα.
7: Όχι, εγώ μήπως ας πούμε...
0: Πάρα πολλά.
7: Έχει στιχουργούς άλλους εκτός από τον ίδιο.
0: Έχει στιχουργούς άλλους, αλλά έχει γράψει και πάρα πολλά τραγούδια, τα οποία το έχει δώσει και σε άλλους, έτσι. Λέει το δικό σου αμάρτημα, ωραία, τα πέντε δάχτυλα εδώ, που λέμε.
7: Βασικά θα βάζει το στίχο, ο οποίος έχει μεγάλο νόημα.
0: Ακριβώς.
7: Δεν υπάρχει δηλαδή καμία πεταμένη λέξη ή κουβέντα ή στίχο, ξέρω εγώ κάτι. Όλα είναι φιλοσοφημένα.
0: Να είσαι καλά, πει. Να είσαι καλά, καλημέρα. Καλημέρα κύριε καθηγητά, καλημέρα. Πάμε στο Κιλκής, καλημέρα σας. Βρέχει στο Κιλκής, βρέχει.
8: Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά.
8: Έχει σήμερα την ψυχούλα μου και άκουσα το τραγούδι μου, αλλά...
0: Ναι, το άστο να πάει, ναι.
8: Δεύτερη φορά να μου το βάλεις να τα ακούσω.
0: Όχι, όχι, δεν στο βάζω δεύτερη φορά. Μία φορά με το ζόρι. Εντάξει.
8: Και το αφιερώνω στην κυρία Σοφία με πολλά φυλάκια.
0: Έγινε φυλάκια, να είσαι καλά. Άκου να τη βάλω για δεύτερη φορά. Τι έγινε? Black and Decker είμαστε. Άκου το θέλει και δεύτερη φορά να τη το βάλω. Θα την κάνω σποτάκι τώρα.
9: Συμβιβασμούς δεν κάνω, γι' αυτό...
0: Άκου λέει, θα μου γίνεται να μου το βάλεις δεύτερη φορά. Τι κουβέντα να μου το βάλεις λέει δεύτερη φορά. Το τραγούδι εννοεί φυσικά, αλλά εγώ να της το κάνω, να την κάνω σποτάκι. Καλημέρα Πόντια ποιήτρια.
10: Καλημέρα Στεργιανάκια μου και στους ξενιτεμένους μας.
0: Πού έπεσε σε πάνω, στην Έλενα που με λέει.
10: Μα.
0: Μπορείς να μου το βάλεις, λέει, δεύτερη φορά. Ούτε ντρέπομαι λιγάκι.
10: Πιπέρι. Γιάννη, και για σένα είναι το πιπέρι, μην ξέρεις. Ξύπνησα από τη βροχή.
0: Ναι, πολύ πράγμα ρίχνε. Εγώ με το που άνοιξα γραμμές, ακούω κρούτσου κρούτσου, λέω, τι γίνεται ρε παιδιά. Έχω παρεμβολή στα μικρόφωνα. Και μετά κάνω μια έτσι και ακούω, βλέπω, βρίχνει πολύ πράγμα έξω.
10: Ναι, δεν ξέρω αν είχες κάποια διακοπή, παρεμβολή.
0: Όχι, δεν αλλά... είχα. Δεν είχα διακοπή. Το νερό είναι που τρέχει απ' έξω. Γιατί έχω τα παράθυρα ανοιχτά, ξέρεις. Mm. Και τρέχει το νερό απ' έξω και από πάνω πέφτει κάτω στα τσιμέντα και κάνει θόρυβο, ας πούμε.
10: Ωραία, ωραία.
0: Ένα παρέχει, είναι... να πάρει. Λίγο να δροσιστούμε. Ρε, να δροσιστούμε, ρε, τι είναι αυτό
10: γιατί
0: το πράγμα.
10: Όλος ο Αύγουστος ήταν καυτός, πράγματι.
0: Μόνο.
10: Τι να πούμε για τον Πάριο.
0: Τι να
10: ένα
0: πούμε,
10: κεφάλαιο λέτε, τεράστιο, μόνος του, ένα ηχόχρωμα φωνής μοναδικό και η στίχη, όπως είπε ο κύριος έτσι πιο πριν, είναι πολύ προσεγμένη και ιδιαίτερη.
0: Ναι, διαλέγει τα τραγούδια που θα πει, που θα χτυπήσει σε δίσκο ας πούμε και τα λοιπά, και πολλά δικά του τραγούδια είναι έτσι, πολύ, είναι δικά του τραγούδια. δικά του. Έχει γράψει μουσική.
10: Έχει γράψει πολλά ο ίδιος.
0: Βέβαια. Και μουσική πολύ. Έχει γράψει ο ίδιος.
10: Ναι.
0: Εγώ μπερδεύτηκα και έβαλα και δύο τραγούδια. Ένα με τον Καρατζίδη και ένα με τον Διονυσίου. Γιατί τα έχω στο φάκελο.
10: Φάκελο,
0: είναι δικά του. Αλλά ξέχασα να γράψω στίχη δίπλα. Για να μην το μπερδέψω. Εντάξει, άπρο το κάνω, ρε παιδί μου. 3,5 εκατομμύρια τραγούδια έχω, εντάξει.
10: Ναι, καμία σχέση με τους στίχους που ακούμε έτσι σε τραγούδια που γίνονται και επιτυχίες σήμερα.
0: Μην με κάνεις να βάλω κανένα τραγούδι και...
10: Κοίταξε, ο στίχος και οι λέξεις έχουν βάρος.
0: Σίγουρα.
10: Έχουν βάρος, δύναμη πραγματικά, Γιάννη.
0: Το ξέρω.
10: Εντάξει, τώρα είμαστε σε μια εποχή fast food, έτσι όπως λέω, που είναι εύκολα και γρήγορα όλα και γι' αυτό δεν έχουν και αξία.
0: Ακριβώς.
10: Εγώ τώρα θυμάμαι ένα άλλο τραγούδι, έτσι τώρα καθώς μιλήσαμε, τα θες όλα δικά σου. Νομίζω ότι το έλεγε μαζί με την Αλιμπέρτη αυτό, δεν ξέρω, τα θες όλα δικά σου, μα μέσα από την καρδιά σου δεν δίνεις τίποτε.
0: Αυτό εδώ είναι.
10: Ναι, αυτό είναι.
0: Θα τα ακούσουμε λίγο πιο κάτω.
10: Να ευχαριστώ σε όλους και να στείλω και εγώ μερικές καλημέρες.
0: Στείλε.
10: Να στείλω καιρό. Καλημέρα στον Τέο τον Τσέρεκ, στο Μανώλη αν ακούει εκεί στο Σίδνη.
0: Όχι,
10: Σάβα από τα Φλογητά.
0: Ο Σάβας, η Ελβίρα σου έστειλε καλημέρα.
10: Καλημέρα στο Σεργιανό Κόριτσο την Ελβίρα.
0: Η τέτοια, η Κουκουρούκου.
10: Καλημέρα στο Σοφάκι την Κουκουρού.
0: Η Βαγγελιό σου έστειλε.
10: Η Ευαγγελία, καλημέρα, να είναι καλά. Η Γιωτούλα επίσης.
0: Η Βάσο από τους Αμπελόκηπους.
10: Η Βασούλα και η Βούλα, η Καρυπίδου, αυτά τα γλυκά τα κορίτσια. Mm. Να είναι καλά επίσης. Ο Κώστας εκεί στην Ινόη, την καλημέρα μου. Καλημέρα στην Δόμνα μου τη γλυκιά εκεί στη Λυτή και την Ελένη την παρέα της, τη Μερόπη και το Χρήστο, στη Φωτεινούλα την Κελάζογλου επίσης. Καλημέρα στον Τιμολέον εγώ θα πω, στο Γιάννη εκεί τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ από την Πολύχνη, το Μωυσή αν είναι στην παρέα δεν ξέρω.
0: Όχι, ο Τιμολέον είναι στην παρέα.
10: Και ο Τιμολέον, εντάξει, όλα... Όλα τα σεργιανάκια είναι συντονισμένα.
0: Σήμερα
10: είναι του Μάμαντος.
0: Του Μάμαντος. Σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Μάμας, 2 του μηνός, γιατί βέβαια.
10: Και έφερε και τη βροχούλα, λοιπόν. Καλημέρα, λοιπόν.
0: Καλημέρα.
10: Αγάπη μου σε όλους.
0: Να σε καλά. Γεια σου, Ελπίδα. Να σε καλά. Λοιπόν, άντε, παιδιά, να το κλείσω. Θα την έκλεινα την Ελπίδα. Το έκλεινα δηλαδή πιο μπροστά, αλλά είδα το τηλέφωνό της γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε εδώ τώρα. Όπα, ένα ακόμα τραγούδι. Ένα ακόμα φίλο. Παρακαλώ.
11: Καλημέρα.
0: Έλα, παλικάρι μου, καλημέρα.
11: Θα ήθελα να αφιερώσω στο Φόρη, αλλά αυτό κοιμάται πιο πολύ από τον Βαραγιάννη. Οπότε δεν το αφιερώνω, θα το πω εγώ.
0: Θα το πεις εσύ, ποιο τραγούδι. Ποιο τραγούδι.
11: Νομίζω το ένα γράμμα είναι, δεν ξέρω για ποια το είχε γράψει. Όσες φορές τον έχω δει ζωντανά και όσες φορές τον έχω ακούσει εκπομπές.
0: Είναι αυτό που λέει το έλεγα να σου στείλω ένα γράμμα,
11: ναι,
0: αυτό,
11: ναι, ναι.
0: Έλεγα
11: νομίζω
0: να σου στείλω ένα γράμμα.
11: Βγάζει όλη την ψυχή του μέσα.
0: Θα το βάλω, παλικάρι μου.
11: Ο μεγάλος καλλιτέχνης ίσως από τους τελευταίους που είναι εν ζωή.
0: Ακριβώς.
11: Και μπορούν και τραγουδάνε, γι' αυτό μη λιδωρείτε, παιδιά. Ο άνθρωπος
0: προσπαθεί
11: να περάσει μηνύματα.
0: Την ψώνησα με αυτούς.
11: Δεν βγαίνει για να τραγουδήσει. Προσπαθεί να περάσει μηνύματα γιατί βλέπει η χάβρα που επικρατεί πλέον.
0: Και να είσαι γερός.
11: Το συνέστημα.
0: Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι
11: ο
0: σίγουρο, παλικάρι.
11: Μάπο, κράπο, τάπο, το
0: σωστός.
11: Πιστόλι, το αεροπλάνο και το ελικόπτερο.
0: Και,
11: δηλαδή,
0: και τα λεφτά τα πολλά και οι γκόμενες. Αυτά είναι. Αυτό είναι.
11: Δηλαδή, ο άνθρωπος καταλαβαίνει και έχει και σώα στα σπρένας, γιατί προσπαθούν να τον περάσουν και γραφικό πλέον.
0: Ναι.
11: Ότι είναι στη δύση της καριέρας του και της ζωής του και προσπαθεί να περάσει 10 μηνύματα. Δεν έχει καμιά όρεξη ούτε για δόξα ούτε για τίποτε. Προσπαθεί να περάσει 5-10 πράγματα.
0: Να σε καλά, παλικαράκι μου. Να σε καλά, παλικαράκι μου. Φιλάκια, να σε καλά, να σε καλά. Άντε σε ένα ακόμα φίλο, έλα Δημήτρη, εσύ είσαι.
12: Έλα, δεν σε πρόλαβα γιατί
0: δεν
12: πήγα στην τουαλέτα και δεν σε πρόλαβα.
0: Α, αυτό είναι.
12: Επειδή ο Γιάννης ο Πάριος, εγώ το ήμασταν, που πηγαίναμε και ακούγαμε. Ένα τραγούδι, εγώ επειδή δεν λέω πολλά τραγούδια. Ένα τραγούδι, άμα μπορέσει το. Να σου στείλω ένα γράμμα.
0: Αυτό το έλεγα, να σου στείλω ένα γράμμα. Το έβαλα τώρα προηγουμένως. Το ζήτησε φίλος.
12: Δεν σ' άκουσα, ρε Γιαννάκη.
0: Δεν πειράζει. Κλείσε. Φιλάκια, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Γεια σου, Δημητράκη μου. Λοιπόν, να το κλείσω, παιδιά. Θα τα ανοίξουμε και αργότερα. Μισή ώρα μετά τις 4, μισή ώρα πριν τις 5. Πώς θέλετε το ποτήρι, μισό άδειο ή μισό γεμάτο? Εγώ προς το παρόν θα κάνω συμβιβασμούς, δεν κάνω. Γι' αυτό αποχωρώ. Πώς μπόρεσε η καρδιά σου το Γιάννη να πικράνει?

Ο Βαγγέλης ο Γρίβας μου λέει: ακούγεται η βροχή, Γιάννη, μήπως έχεις το μικρόφωνο ανοιχτό. Ναι, ρε φίλε, αφού μιλούσα με τον κόσμο, δεν τα ακούω το μικρόφωνο ανοιχτό. Ποτινή και Λάζογλου, καλημέρα Γιάννη και Ελπίδα. Σας ευχαριστώ πολύ και όλη η παρέα που μας ακούτε. Τώρα δεν ακούγεται η βροχή, σταμάτησε. Ηρέμησε, έτσι η Βαγγέλη, δεν ακούγεται. Έκανα σίγαση τώρα, δεν ακούγεται η βροχή. Πω πω, τι ήταν αυτό προηγουμένως. Τώρα θα μου πείτε, σκέφτηκα έτσι πως είμαι να βγω έξω, ας πούμε, και να κάτσω στη βροχή από κάτω. Καλύτερο θα ήταν.

0: Το έλεγα να σου στείλω ένα γράμμα, λέει, το νούμερο ένα του πάρει ο Στράτος ο Μαρκόπουλος. Κάτι ξέρει. Ο Τάσος Σεκιουριτάς λέει, καρεκλοπόδαρα, λέει, καλημέρα. Ρίχνει, ε, ρίχνει, παλικάρι μου.
1: Τα θες όλα δικά σου.

Δεν βρίσκεις την ανάρτηση, ελπίδα. Μπες πάλι, τι να πω. Ρε Φατλάρης Χρήστος. Καλημέρα κύριε Γιάννη, πολλές καλημέρες από το φούρνο στην Αγίου Δημητρίου. Μια ξεχωριστή ευχαριστώ στο δάσκαλο το Στελάκι. Στην Πέτρου Σιδίκα, μας ξέχασε ο Στελάκης, παλικάρι μου. Πού είναι ο Στέλιος, παραθέρεση. Στο Λευτέρι, το Δημήτρη, το Λεβέντη και σε όλους όσοι είναι συντονισμένοι. Καλό ξημέρωμα. Γεια σου ρε Φατλάρη. Καλημέρα και στο Φάμπιο.

Άιντε στην υγεία της. Και αν δεν με αγαπάει άλλο η καρδιά της, άντε στην υγεία της, ρε παιδιά. Μετρόπολης 95 και 5, Σεριάννη με το Γιάννη.

«Τα θαλασσινά του» που έβγαλε τώρα το 24-25. Αμάνι ομορφάδα σου ρε παιδί μου. Παλιά πήγαινες και έβλεπες, ας πούμε, δεξιά-αριστερά, στη βόλτα που λέγανε. Έλα να σε φιλήσω. Την ομορφιά της γυναίκας. Τώρα τη βλέπεις στα social, στα OnlyFans. Και δεν βλέπεις μόνο τα μούτρα της, αλλά βλέπεις και τα

Όπα γλυκιά γαλανομάτα τώρα. Και μαυρομάτα να ανεβάζει φακούς επαφής και γίνεται γαλανομάτα. Μα δεν τρεπόμαστε λίγο?

βάζουν φίλτρα παντού οι γυναίκες. Στο πρόσωπο, στην κοιλιά τους, στα πόδια τους. Αυτό με τα φίλτρα, σταματήστε τώρα. Τι είναι αυτό το πράγμα?

0: τσιγάρο.
1: Όταν βάζεις έπιπλα σε ένα σπίτι, λες επιπλώνεται.
0: Ερωτά.
1: Όταν βάζεις μουσική, τι λες?
0: Ξανά πηγαίνει το ξενύχτη.
1: Το ξέρετε το παιχνίδι το ταμπού, έτσι δεν είναι? Παίζουμε ταμπού και μου λέει η άλλη, είναι μαύρη και σκληρή και μ' αρέσει να την τρώω. Και περιμένει με τέτοια περιγραφή να καταλάβω ότι λέει τη μαύρη σοκολάτα. Είναι δυνατόν?

φωτιστή. Πάντως μας ακούνε παιδιά οι πολιτικοί το βράδυ την εκπομπή. Αν δεν ακούνε οι πολιτικοί, ακούνε τα ποντίκια τους. Ετοιμαστείτε, έρχεται όχι ολόκληρος ο 13ος μισθός, αλλά έρχεται μέρος αυτού. Και για τους συνταξιούχους, αλλά και για τους δημοσίους υπαλλήλους.

0: Πιο κάτω λίγο, πιο κάτω. Τζάμπα πηγαίνει το ξενύχτη.
1: Εσύ αλλού κι εγώ στην Πάρο.
0: Γεια σου ρε Σάκη.
1: Χωρίς πιωτό, χωρίς τσιγάρο.
0: Γεια σου Σοκράτη, γεια σου Σάκη, τα παιδιά, η αρτοποιή μας στη Ρόδο. Καλημέρα Γιάννη, τα χαιρετίσματά μας στη Θεσσαλονίκη. Πολύ καλή επιλογή ο Πάριος, διασκεδάζουμε και απόψε. Αύριο να δεις πόσο θα διασκεδάσεις. Με Στράτο Διονυσίου, παιδιά, θα πάμε αύριο. Ετοιμαστείτε, αύριο αφιέρωμα στον μεγάλο Στράτο Διονυσίου.
1: Για ένα έρωτα αλήθει.
0: Ωραίες φλασκές τρώω, έτσι. Με κέντρισε και ο Γρίβας, από τα Γιάννενα.

Άιντε καριώτικο. Αύριο αφιέρωμα λοιπόν στο τεράστιο στράτο Διονυσίου.

Ο Σάκης, ο Σοκράτης και ο Σάκης λέει: τώρα που το είπες, θα έχουμε και λίγο νερό της φωτιάς αύριο. Ε, ναι, ρε φίλε. Άμα δεν έχεις νερό της φωτιάς, πώς θα χορέψεις το χορό της βροχής. Ε, κάπως έτσι, ναι.

0: Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει: Καριώτικος, δώσε μωρέ, δώσε. Πάρε μωρέ, πάρε. Να με μοναχιά.
1: Μα ναι, τώρα.

Αντρέφτο, του μακριά από μας το δίσεξα Μαρτίνου Καντροσοφού. Κάνει σχέση με μια γυναίκα και μετά σου λέει να προαχθεί η σχέση μας σε δεσμό. Το επόμενο βήμα ξέρετε ποιος είναι, ποιο είναι. Να γονατίσεις με δαχτυλίδι. Ωξ και μάκρα. Έτσι.

0: Όποτε αισθάνεστε απελπισία και απόγνωση, θέλω να σκέφτεστε εμένα.
1: Οι τέτοιοι τύποι δεν είναι δικαστές.
2: Τέτοιοι
1: τύποι, με χαιρετάνε οι άνθρωποι που περνάνε. Τέτοιοι τύποι δεν είναι δικαστές.
2: Τέτοιοι
1: τύποι, με χαιρετάνε οι άνθρωποι που περνάνε.
3: Τι δεν καταλαβαίνεις.
4: Στο διάφορα σου κοιμήξε, δεν καταλαβαίνω.
0: Πολύ ευαίσθητη έγινε ξαφνικά η ζωή Κωνσταντοπούλου με το τι επιτρέπεται και τι όχι μέσα στην Ολομέλεια. Γι' αυτό και θύχτηκε όταν ο Άδωνης...

0: ζωή.
1: Γεια σου Δημητράκη ταξιτζή μου. Καλημέρα πηγολαμπίδες στις νύχτες.
0: Πάντα αλήθεια αυτά που ονειρεύεσαι.
1: Γεια σου Μόρτη. Ένα γέρικο καράβι μοναστηρίου περπατώ από τα κτέλος στο σταθμό. Βρέχει κανονικά μέσα, δεν ξέρω λέει τώρα πάω. Στο κέντρο ρίχνει πάντως κανονικά, μου λέει μετά από 4 λεπτά ο Μόρτης μου, ο Τζερόνιμο.

0: Γιατί κι εσύ παιδεύεσαι. Έτσι είναι η ζωή, πάρ' την όπως είναι. Δεν βγαίνουν πάντα αλήθεια.
1: Ποιος να συγκριθεί μαζί σου είναι, όχι πια να συγκριθεί μαζί σου.
0: Αυτά

Ήθελα να πάω σε άλλα μουσικά μονοπάτια του Πάριου. Με πάτε σε αυτά, δεν πειράζει, Πάριος είναι. Δεν ξέρω, Κωνσταντίνος θα μου δανειάνει στην παρέα μας ή κοιμήθηκε. Μετά από σένα τι... Να ξέρω να τον τιμωρήσω δηλαδή.

Με αυτά και με τα άλλα συμπληρώσαμε 2 ώρες εκπομπή με Γιάννη Πάριο. Θα πάμε άλλη 1 ωρίτσα, ώρα Ελλάδος 5 αυτή τη στιγμή.

0: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το Voice to Voice, αν θέλετε πάλι να πούμε κάτι. Εδώ είμαστε.
1: Είδα κι άλλες σαν και σένα να πετούν φωλιά φωλιά.
0: 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας. Μόνο προσοχή παιδιά τα νούμερα για να μην κάνω κανένα λάθος, ξυπνήσουμε κόσμο. 2-31-111-95-50. 2-31, τρία παλούκια και 95-50. Άμα κάνετε κέφι, άμα δεν κάνετε. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία μου.
2: Ήθελα ένα τραγούδι που λέει έλα να τα πούμε σαν δύο φίλοι να τα πιούμε, κάπως έτσι.
0: Με το Γιάννη Πάριο.
2: Με το Γιάννη Πάριο, ναι.
0: Έλα.
2: Δεν ακούγεται πολύ αυτό το τραγούδι, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο και θα ήθελα να το ακούσω αν γίνεται.
0: Έλα να τα πούμε.
2: Ναι.
0: Θα το ψάξω. Ναι, θα το ψάξω. Κάτι μου θυμίζει το κομμάτι, θα το ψάξω.
2: Ναι.
0: Να είστε καλά, κυρία μου.
2: Ευχαριστώ
0: να είστε καλά. Καλημέρα, κυρία μου, να είστε καλά.

Το τραγούδι που μου ζήσατε, κυρία μου, είναι το «Έλα, έλα». Μουσική είναι του Γιάννη Πάριου και στίχη του Σπύρου Γιατριά. Είναι από το άλμπουμ «Όταν βραδιάζει». Θα τα ακούσουμε καπάκι.

Τους έχω τους δίσκους, φίλε του Γιάννη Πάρη, όλους. Όλους τους δίσκους, τα LP του όλα. Βέβαια. Καλημέρα, Δημοσθένη Βαρδάκη. Καλημέρα, Πασά μου.

0: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Γιάννη.
0: Καλημέρα στη Λεωφόρο Στρατού. Τι κάνετε, κυρία μου?
1: Καλό μήνα.
0: Ευχαριστώ επίσης. Όλα καλά?
1: Όχι όλα καλά, κύριε Γιάννη.
0: Εντάξει, ξέρω το πρόβλημα, αλλά λέμε. Αφού είμαστε καλά.
1: Συγχαρητήρια.
0: Α, κατάλαβα. Ναι. Συλληπιτήρια, να είστε καλά. Να είστε καλά, αν τη θυμάστε. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, κυρία μου.
1: Ναι.
0: Να είσαι καλά, κορίτσι μου, τα λέμε, φυλάκια.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.

0: Ναι, ο Πάριος ήταν Παναθηναϊκός, τραγούδιο στον ύμνο του Ολυμπιακού. Περέα μου με το Σαρονικό σου. Ναι, ήταν αντιπρόεδρος στην Καλαμαριά επί Χάρη Κλίν. Και στο στούντιο στην Πάρο το είχε σε σύνδεσμο της ΑΕΚ. Α, τόσο καλά. Πάμε να ακούσουμε το άλλα-έλα για την κυρία που μου το ζήτησε. Ωραίο κομμάτι, ωραία μουσική.
1: Ακόμα δεν...
0: τώρα το θυμήθηκα.

0: βρούμε.
1: Έτσι δημοσταίνει βαρδάκι, έτσι εγώ.
0: Συμφωνούμε, πάλι φίλοι θα είμαστε.
1: Να σέβεστε τη γυναίκα, να σέβεστε τη φιλία ενός άντρα με μια γυναίκα. Να μην είστε λιγούριδες.

Τώρα μα έχεις τη μερέντα δίπλα σου, τι θα φας, το βάζο ή τη μερέντα? Ένα βάζο μερέντα έχει 8.000 θερμίδες. Εμένα δεν με ενδιαφέρει, δεν θα πάω το βάζο, τη μερέντα θα πάω.

Από μένα που είμαι σαραντάρης, δεν έβγαλε ένα τραγούδι για τον 80, ρε παιδί μου. Εγώ είμαι 80+, 81, τι να κάνουμε. Αλλά μια και μιλάει για σαραντάρη, αποφασίστε από τη μέση και κάτω ή από τη μέση και πάνω. Θα δούμε.

0: Ενώ η γυναίκα δεν πρέπει να έχει παρελθόν με τίποτα. Τι να κάνουμε, αφού έτσι είναι η κοινωνία μας, παιδιά. Ο Καψούρης λέει αφιερωμένο στην καψούρα μου. Να χαθείς να χάνεσαι ανώμαλε πας με γυναίκες.
1: Από μένα που είμαι σαραντάρι.
0: Εγώ είμαι φαλοκράτης. Εσύ θέλησες από τη μέση και κάτω. Εγώ είμαι φαλοκράτης. Του δεν τρέπεστε λιγάκι.

0: Λοιπόν, εντελώς πληροφοριακά σας λέω ότι αύριο θα έχουμε αφιέρωμα στο μεγάλο στράτο Διονυσίου.
1: Στη θάλασσα και στη στεριά.
0: Ο Γιώργος ο Τρατσέλας. Καλημέρα Γιάννη και καλό μήνα να έχουμε. Μπορώ να στείλω τα χρόνια μου πολλά στους συγχωριανούς μου που σήμερα γιορτάζει το χωριό μας, λέει. Ευχαριστώ στον Άγιο Μάμα σίγουρα. Εκεί δεν θέλεις να στείλεις, μάλιστα. Σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Μάμας, παιδιά.

Jason Pollack, καλημέρα σε όλους στο Σεργιανοσόηλε. Στους ανθρώπους που ξυπνάνε για το καθημερινό μεροκάματο, στην Κέτη και το Φώτη από το καμίνι της Στουτγκάρδης, που μάλλον ξυπνήσατε και ετοιμάζονται, λέει, για δουλειά. Τι ωραία να μας πληρώνα και να μην δουλεύαμε.

0: Κώστας Βίρβος, η στίχη, Βασίλη Τσιτσάνης, η μουσική.
1: Ένα μέτρο

Ο Χρήστος ο Προδρομίδης, το καλό παιδί εκεί, ο αρτοπιός μας από τα Γιαννιτσά, λέει: «Άιτε κύριε Βοφό, βάλε καφέ, έρχομαι», λέει, «έρχομαι». Ούτε καλημέρα δεν μας είπε πιο μπροστά. Να χαθείς, να χάνεσαι.

Γεια σου Χριστάρα. Καλημέρα σας λέει. Και δεν έγραψε καλημέρα, γκαβλημέρα σας έγραψε. Μην να χαθείς. Ηλία Χαρτομαζίδη, φίλος σου είναι? Πες μου τους φίλους σου να σου πω ποιος είσαι.

Η φίλη μας Ιάννα από τη Βέρεια λέει: φωνάρα της Γερακίνας γιος, το χαρίζουμε, λέει ο τράγουδι. Όταν ψοφήσω, θα το έχετε στο κινητό σας. Ηλίας Χαρτοματζίδης λέει: μη μ' ανακατεύεις εμένα. Χτύπησε στο κεφάλι χθες, λέει, και δεν ξέρει τι λέει. Εντάξει τότε, εντάξει. Ποιο κεφάλι, δεν μας είπες όμως.

ένα κεφάλι έχει μόνο. Το πάνω έχει μόνο. Το κάτω δεν υπάρχει. Δεν λειτουργεί το κάτω. Σεξουαλικά είναι ενεργός, έτσι. Welcome to the club, Χρήστο. Η Φόφη Φωτοπούλου λέει καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα, Φόφη.

0: Βάλτε καφεδάκι, εγώ ετοιμάστηκα τώρα αναλόγως. Θα πάμε σε ενημέρωση, δεν θα πάμε. Θα δούμε.
1: Μα δεν θα με να το ξέρεις πουθενά.
0: Εγώ είμαι έτοιμος πάντως, αλλά εντάξει.

σκοτεινιά. Βαριά κασέκοτε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλό ξημέρωμα, 2 λεπτά πριν από τις 5.30. Ετοιμαστείτε στις 6 να υποδεχτείτε την εκπομπή, 3 λαλούν στις 6. Άλλο κακό να μην σας έβρει δηλαδή, αλλά τέλος πάντων.

Η φίλη μας η Άννα από την Βέρεια λέει: δεν άφησες κανένα τραγούδι ασχολίαστο, λέει. Το καταευχαριστήθηκε σήμερα το πρόγραμμα. Γιατί και πότε αφήνω τραγούδι ασχολίαστο, Άννα? Αν είναι να καυτηριάσω κάτι.

Έτσι οδοφράγματα μπορεί να στήσει ένας άντρας. Η γυναίκα το μόνο που μπορεί να κάνει είναι κατηνιές. Και μιλάμε για άντρες, δεν μιλάμε για αρσενικά. Εντάξει.

αυτό με τα μηνύματα, ρε παιδιά, προσέξτε το λιγάκι. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα σε όλη την παρέα που θα καταχάρηκε και θα χόρτασε τον παλιό, υπέροχο Πάριο. Θα χόρτασε τον, είναι μία λέξη αυτή, καινούργια λέξη.

Λοιπόν, θα αφήσω την ενημέρωση για τους άλλους και εμείς θα συνεχίσουμε με Γιάννη Πάριο μέχρι τις 6 ώρα.

0: Έτσι.
1: Η περίπου και η δίθεν. Για άλλους τους δίθεν. Φίλους και συγγενείς.

εγώ. Γονατίζεται. Με το ένα χέρι πιάνετε τον καρπό, να του το σπάσετε με το χέρι σας, και με το άλλο του σπάτε τα καρύδια. Απλά πράγματα. Να μαθαίνουμε και λίγο αυτό, άμυνα. Τι στο διάλογο τα άμαθα από τα 14 μου.

Δεν έχω ξεχάσει πολλά, μάλλον δεν μπορώ να μεταδώσω πολλά τραγούδια. Είσαι Θεός, για πάντα μαζί, απουσίες στα Μητρώα, τριγωνάκι μου. Αν δεν είχα και σένα, δεν ξεχνιέσαι, δεν ξεχνιέσαι, βασανάκι μου, έρχονται στιγμές. Άμα δεν μεταδώσουμε αυτά τα τραγούδια σε αφιέρωμα του Πάριου, τι κάνουμε τώρα. Ροβίθια βράζουμε.

όσο δυνατό. Ένα λάθος πάντως κάνει στην πορεία του ο Γιάννης ο Πάριος. Ελπίδα συμφωνίες, πιστεύω να συμφωνήσεις. Δεν είπε ούτε ένα ποντιακό ρε παιδιά. Ούτε σε live δηλαδή.

0: Μουά.
1: Να με το κύμα και να σε ο βράχος.
2: Η Ελπίδα λέει και εμείς τον αγαπάμε, λέει, και με ικαριώτικο χορεύουμε, λέει, παλαλά.

Τα δύο βγήκαν από το δαίμονα του υπολογιστή. Αυτό βγήκαν από μένα το δαίμονα. Κάτσε ρε ουράκι. Ατσίμπησε η ελπίδα. Φωνάζει πόντος, δώσε πουταχίδι, δώσε. Γεια σου Νικολάκη από Κατερίνη και εσύ τσίμπησες.

Άψιμον βρε, φωνάζει η ελπίδα. Κάποιοι φίλοι φωνάζουν εδώ, ξύπνησα, πετάχτηκα επάνω, φρενάρισα απότομα, εντάξει, χαλαρώστε λίγο. Ένα ποντιακό έβαλα.

μίλησα για κοκορέτσι και μου ήρθε έτσι το πανηγυράκι. Όχι, εμείς δάσκε τη φραντάλα, είπαμε να βάλουμε ένα τώρα εδώ έτσι για χαβά. Άμα πια και εσύ.

0: Αρούμπα στην Τούμπα. Να, αυτά κάνω και ο Βαραγιάννης μετά δεν μπορεί να κοιμηθεί. Πάρτε υπνοστεντών, πάρτε ηρεμιστικά, πάρτε το μπλε χάπι, πάρτε οτιδήποτε μπορείτε για να αντέξετε το δίωρο που έρχεται. Δηλαδή άμα δεν ήτανε παιδιά και η κυρία Σμαράγδα Μπασάκου, μας λυπάμαι.
1: Και γιατί συνθάχτησω πολιτείας και...
0: Γεια σου ρε Γιαννάκη, τον πρόεδρο πάω και στην Πολύχνη. Βάσανα φορτωμένος. Ήταν ένα σπάσιμο εύρο να το κάνω, δεν γινόταν αλλιώς. Τα κοκορέτσια φταίνε.

0: Να και ο Μάκης Ανταβάλ. Καλημέρα και άναρα και καλή ξεκούραση.
1: Απουσίες στα μητρώα σημειώνουμε, ένας ένας το διαλάμε και αραιώνουμε. Απουσίες στα μητρώα.
0: Ρε παιδιά, λέει, λύστε μου μια απορία. Αν κάνει κάτι ο κουμπάρος στην κουμπάρα, θεωρείται απιστία? Όχι ρε φίλε, βοηθάει το γαμπρό, πλάκα κάνεις. Άμα της κουμπάρας είναι, ξέρω εγώ, το πηγάδι αστήρευτο και δεν είναι έρημο Σαχάρα, βοηθάει ο καημένος το φίλο του.

Σήμερα, παιδιά, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ στις 5. Μαρκό Κηφισιά 5.30. Λάρισα Ολυμπιακός στις 8. Πανσεραϊκός Ατρόμητος την ίδια ώρα στις 8. Και 10 και 4 ΠΑΟΚ ΟΦΗ. Επανάληψη του κυπέλου,

Μην ξεχνάτε αύριο αφιέρωμα στον μεγάλο Στράτο Διονυσίου. Το παοξάκι μου. Εσμαράγδα, ναι.

Έρχεται ρε παιδιά ο Αλέξης Τσίπρας, σήμερα είναι, αύριο είναι, ξέρω πότε είναι αυτός. Σχέδιο δεκαετίας λέει για την Ελλάδα. Πες το 20ετίας ρε Αλέξη, μέχρι να γίνεις 80 χρονών, εντάξει. Μέτρα υπέρ της κοινωνίας, ύψους λέει 7,39 δις, 7,5 δις περίπου. Θα ανακοινώσει, σήμερα από τη Θεσσαλονίκη ο Τσίπρας. Το πιστεύει κανένας? Πανάχια. Σχέδιο δεκαετίας. Φάτε πρόβατα σανό, φάτε.

0: Αυτό που είπαμε ρε παιδιά, ο πληθωρισμός ανέβηκε μία μονάδα, από 2,7 πήγε στο 3,7 για τον Αύγουστο. Τα μέτρα κοροϊδία της κυβέρνησης εξατμίστηκαν πριν το ράφι. Αυτή ήταν η ξεφτύλα παιδιά που μας το είπε για πριν από την έκθεση, ότι από τώρα, από χθες δηλαδή, πέσανε οι τιμές σε 1700 τόσα προϊόντα, 2 λεπτά, 3 λεπτά, και σε όλα αυτά τα προϊόντα, αν θα πάνε, αν έχουν λεφτά και αν έχουν guts αυτοί που είναι δημοσιογράφοι και παίρνουν 5, 6, 7 χιλιάδες ας πούμε το μήνα, ας ψάξουν να το βρούνε πόσο είχαν σε αρχάς Ιουνίου οι τιμές, μάλλον μέσα Ιουνίου και μετά, και πόσο έχουν σήμερα. Αν είχε ένα πράγμα 5 δραχμές, λέμε ρε παιδί μου 5 ευρώ, έχει πάει 8 και τώρα κατέβηκε 10%, δηλαδή πήγε 7-20. Το καταλάβετε την κοροϊδία? Άντε τώρα, γιατί μην ανοίξω το στόμα μου, γι' αυτό δεν πήγα σε ενημέρωση. Θα ρίχνα κανένα μπινελίκι, άστο. Βαραγιάννη, άμα θέλεις να είσαι στην παρέα μας, όπως θα έρχεσαι, από πού είσαι, από Χαλκιδική, από το χωριό, από οπουδήποτε κι αν είσαι, πάρε με τηλέφωνο, ανά πάσα στιγμή άμα θέλεις. Το τηλέφωνο θα είναι ανοιχτό για την πάρτι σου. Οπότε μπορείς κάλλιστα να κάνεις αυτό που είπες εχθές. Θέλεις κάθε φορά που μιλάω και λέω κάτι να πετάγεσαι σαν τσουτσούκα λαματιανή. Κατάλαβες τι γίνεται? Έτσι έλεγε ο παππούς μου.
1: Στη βραχή μελαγχολία, στις καμπάνες.
0: Αλλά εγώ δεν είμαι σαν την κυρία Σμαράγδα που σε σέβεται.
1: Κι ψυχή,
0: πουλάκι μου εσύ.
1: Σ' όλα υπάρχεις και
0: πλανιέσαι.

0: Άιδεξ.
1: Η μπαταρία τα έπαιξε, η Άννα, η φίλη μας από την από την Βέρεια. Και εγώ έχει πάει στο 12-14, πόσο είναι τώρα, το ξανάβαλα πάλι. Λοιπόν, πάμε για φινάλε σιγαμά. Ετοιμαστείτε παιδιά, πιστεύω να πήρατε τα χαπάκια σας. Έρχεται το φιλαράκι μου. Δεν το συζητάω.
0: Και πλανιέσαι, δεν ξεχνιέσαι.
1: Με τι να κλείσουμε ρε παιδιά, έρχονται στιγμές ή το βασανάκι μου? Άντε πάμε να ακούσουμε το βασανάκι μου. Ναι, με αυτό να κλείσουμε. Μετρόπολης 95 και 5, Σεργιάννη με το Γιάννη, καθημερινά κοντά σας. Από τη Δευτέρα έως και το Σάββατο, 3 με 6 το ξημέρωμα. Να δούμε στο καινούριο πρόγραμμα αν θα είμαστε στην παρέα σας. Θα δούμε. Μπορεί να μετρήσουμε τα 52 σκαλοπάτια που λέει ο Στέφανος ο Νεζίπας, ναι.

Ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Εγώ θα κλείσω όπως κλείνω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιους, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους, δηλαδή σε μένα, και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε στην παρέα μας, έρχεται η εκπομπή, ή με το «Η» κεφαλαίο, να αναβοσβήνει κιόλας, έτσι. Τρεις λαλούν στις έξι. Έρχεται η κυρία Σμαράγδα Πασάκου, ο Κώστας Βαραγιάννης, παρούλα κοντά σας μέχρι τις 8. Έρχεται το πρωινό μαγκαζίνο, η πρωινή ραδιοεφημερίδα του Μετρόπολης. Θα είναι κοντά σας λοιπόν με ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια και πολύ πολύ πολύ επικοινωνία μαζί σας. Εμείς Θεού θέλοντος, Μετρόπολης επιτρέποντος, υγείας επιτρεπούσης. Αύριο το ξημέρωμα εκεί στις 3, από τις 2 θα είμαστε συνδεδεμένοι με το στούντιο μάλλον του Μετρόπολης. Στις 3 θα μπει το Σεργιάννη με αφιέρωμα στον Στράτο Διονυσίου. Να είστε καλά, καλημέρα, καλημέρα. Έβρεξε λίγο έξω, δεν ξέρω, δρόσησε, πρέπει να δρόσησε. Την αγάπη μου σε όλους και σε όλες σας. Χρόνια πολλά στον Άγιο Μάμα. Όποτε θέλεις το κόβεις, Κώστα, την αγάπη μου. Γεια σας, έρχεται η εκπομπή «Τρεις λαλούν στις έξι». Φιλιά.

0: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
4: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
5: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
6: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
7: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
8: Την Express Cleaning την ξέρεις.
9: Σωστά.
10: Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
9: Και πώς λέγεται?
10: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
9: Security δηλαδή.
10: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
9: Μπράβο. Και από τιμές?
10: Απλά ασυναγώνιστες.
8: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
10: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
11: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.

Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Τρεις λαλούν στις 6. Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας για δύο ολόκληρες ώρες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 8 το πρωί, η Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Τρεις λαλούν στις 6 για να μην λαλήσετε.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλό πρωινό να έχουμε και σήμερα. Σήμερα είναι 2 του μηνός, 2 του Σεπτέμβρη. Εδώ είμαστε με τη Σμαράγδα Μπασάκου, όπως τα τελευταία 8,5 χρόνια και πάλι. Να τα πιάσουμε τα πράγματα και εμείς με τη δική μας, από τη δική μας πλευρά, από το δικό μας φίλτρο, το δικό μας πρίσμα. Πολύ ξύνε το προηγούμενος και πέστε τον εκεί πέρα εσείς που τα λέτε μαζί του, ότι διαμορφώνω το πρόγραμμα αυτές τις μέρες με τη διοίκηση. Σμαράγδα, ξέρει αν λέω ψέματα η αλήθεια. Μπράβο, οπότε κάτσε καλά Γιαννάκη, Γιαννάκη, κάτσε Βρόνημα, Γιαννάκη, κάτσε Μπεσά. Λοιπόν, θέλω να σας πω πριν πάω σε οτιδήποτε, έχει μια περίεργη βροχή η Θεσσαλονίκη σήμερα.
1: Ναι.
0: Έχει μια πάρα πολύ περίεργη βροχή. Εγώ μπήκα από την περιφερειακή, ας πούμε, την εσωτερική, δεν έβρεχε. Στη Χαλάστρα έχει 30 βαθμούς, 28. Ξηρό, δηλαδή υγρό κλίμα κτλ. Λες, τι γίνεται, θα τελειώσει το καλοκαίρι. Μπαίνω στην περιφερειακή, στο Κορδελιό, τα πάντα στεγνά, Σμαράγδα, έτσι τα πάντα.
1: Σοβαρά.
0: Προχωράς, βλέπεις μια βρεγμένη, ας πούμε, απόσταση. Δηλαδή, από Κορδελιό μέχρι. Έχεις εικόνα ή τα τζάμπα τα λέω τώρα.
1: Έχω εικόνα, φυσικά και
0: από Κορδελιό στην περιφερειακή μέχρι τις αρχές του Ευόσμου, βρεγμένο.
1: Να.
0: Μετά ξανά στεγνό. Δηλαδή, από Εύωσμο πας για Ηλιούπολη, στεγνό.
1: Μάλιστα.
0: Πιο κάτω, πριν την διασταύρωση της Λαγκαδάς, με στη γέφυρα την ιστορική τη Κυριάς της Λαγκαδά.
1: Okay.
0: Όχι βρεγμένο απλώς, και τα λύκα η οποία έχει φύγει από το δρόμο. Είναι τώρα, θα προσέξετε λίγο εκεί όσοι βγαίνετε από Μακρυγιάννη. Έχει διπλώσει τα λύκα και έχει περιπολικά, τροχέα τα λοιπά. Τους πάντων είναι και νωρίς τα ξημερώματα, δεν σκέφτεται καλά ο κόσμος. Καλά κάνουν οι αστυνομικοί και έχουν βγάλει φακούς και τα λοιπά για να σταματήσουμε. Γιατί και ολισθηρό είναι το δόστρωμα και η ταλίκα έχει βγει εκτός. Δηλαδή σου μιλάω, το κοκτέιλ είναι όπως λέει και εδώ πέρα, βλέπεις τι λέει στο Sky.
1: Εκρηκτικό.
0: Α, μπράβο. Εκρηκτικό κοκτέιλ για πρωινή μανούρα. Οπότε ήσυχα. Όσοι είστε στην περιφερειακή, στην εσωτερική, παρακαλώ, ήσυχα.
1: Του μπα έριξε πάρα πολύ νερό.
0: Τι λέτε ρε παιδιά, πού γίνανε αυτά?
1: Πάρα πολύ νερό, εγώ ήρθα και με μηχανάκι σήμερα.
0: Τι λες τώρα, Σουζά, σκόστο.
1: Και
0: μπαντιλίκια είχα... και τέτοια μπάντες αυτά, τέτοια όχι.
1: Εννοείται εσύ κάθε πρωί, ξέρεις, άμα δεν κάνω μια σούζα.
0: Τη φαντάζομαι τη, τη Σμαράγδα στη Λαμπράκη. Σκόστο.
1: Πόσο έφερε ο Πάκου με την Μπραν.
0: Εγώ το είπα στον πιλότο αυτό, ήταν έφευγε το αεροπλάνο. Ένα μικρό όταν πηγαίναμε. Πολύ μικρό, αυτά τα σαραντάρια. Και δίνει τα γκάζια, λέω, θα έσκωθει αυτό.
1: Ελικοφόρο από αυτό το λεπτό.
0: Ναι, ναι, ναι, από αυτά εδώ. Ασυνέστα μου βγαίνει, δηλαδή εκείνη την ώρα που έχει δώσει όλα τα γκάζια, φωνάζω εγώ. Σκόστο! Με κοιτάει βαρβάρα σου, τι. Έτσι θα πάμε.
1: Αχ, εξαιρετικό.
0: Και έριξε νερό στην Τούμπα,
1: Έριξε πολύ νερό, αλλά έκανε απευθείας κουφόβραση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μου θύμισε πολύ τροπικό κλίμα. Δεν του μπορούσε να πει πρωτοβουλία.
0: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς.
1: Ένα άλλο πράγμα.
0: Ναι. Αυτό ακριβώς που λέει Σμαράγδα. Ένα πράγμα δηλαδή έβρεξε και η θερμοκρασία ανέβηκε.
1: Ναι.
0: Πάρε, παιδί μου, την πλέξη μόνο αυτό.
1: Αλλά καλά έκανε. Σε ποιο ύψος ακριβώς είπε, Κωστή, ότι
0: λοιπόν,
1: δίπλωσε
0: είναι μετά τη Μακρυγιάννη με κατεύθυνση ανατολικά. Έχει διπλώσει τα λύκα και θα σου πω και το περίεργο τώρα. Κάτσε να ψάξω ένα τραγουδάκι, γιατί μου ήρθε ένα τίτλο με τη βροχή αυτή τώρα. Ναι, ελληνικό ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Θα σου πω τώρα γιατί. Όντως παράξενη βροχή ήταν.
1: Αχ, ξέρω και το τραγούδι.
0: Αφού σου λέω, μια ήταν μουσκεμένα εδώ στην Τούμπα, μου το ίδιο. Στην Άνω Πόλη ήταν στεγνά. Τουλάχιστον την ώρα που πέρασε, έτσι. Πιο κάτω, αμέσως μετά στην Τριανδρία, πάλι βρεγμένο το δόστρωμα. Δεν ξέρω τι βροχή ήταν αυτή. Ριγέ.
1: Σαν
0: τις φανέλες μας, η βροχή σήμερα. Λοιπόν, πάμε στο φόρι για να πιάσουμε. Αλλά να επαναλάβω, εσωτερική περιφερειακή με κατεύθυνση ανατολικά υπάρχει ταλίκα η οποία μετά τη Μακρυγιάννη έχει διπλώσει. Δεν είδα τον τράκτορα.
1: Δεν ξέρω. Καλό.
0: Ναι, κοίταξα να δω γιατί ταλίκα έτσι πώς θα λέω για να δω παιδί μου, για τον οδηγό κυρίως, έτσι.
1: Φυσικά.
0: Γιατί έφυγε στα δεξιά,
1: ναι.
0: Και έπεσε πάνω σε στα κυκλειδώματα τα προστατευτικά. Έχει και ένα κτηριάκι εκεί τώρα, ένα τείχο. Και κάνω έτσι, αφού περνάω, γιατί. Να δω τον τράκτορα, ας πούμε, και έλειπε ο τράκτορας. Τώρα έγινε πιο νωρίς αυτό, το πήρανε. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω όμως. Κάτι δεν είδα καλά.
1: Ναι.
0: Πάμε στο φόρι και όποιος έχει εικόνα, παρακαλώ, 2-3-10-90-90-90, εκεί στο σημείο. Για να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους. Όσοι ακούτε τώρα και έρχεστε από. Γιατί αυτό έτσι πως το είδα, θα κάνουμε ώρα να το πάρουμε. Βέβαια, είναι φορτηγό μαζί οδικής μπροστά του.
1: Α,
0: αυτά
1: okay,
0: τα ειδικά τα οποία μαζεύουν τα βαριά οχήματα. αλλά θα δώσουμε εικόνα σε λίγο και θα ενημερώσουμε. Πάμε πρώτα στο φόρι. Καλημέρα, πουλάκι μου. Καλημέρα, τι κάνεις?
2: Καλημέρα σας.
1: Καλώς τον.
2: Από τα βροχερά μου Δανιά.
0: Τι γίνεται, παιδιά, παντού βρέχει μόνο σκαλάστε
2: να
0: μου.
2: Να δω τώρα πώς θα πάω στη δουλειά σήμερα, πού σήμερα θα γίνω.
0: Ναι, ναι, είναι πολύ μακριά η δουλειά του φόρη, ξέρετε.
1: Α, έχεις και εσύ ένα πρόβλημα.
0: Έχεις ένα μεγάλο πρόβλημα, ναι, 75 μέτρα.
2: Ναι. Λοιπόν, πάω μια στρογγυλή και μετά θα σα κάνω μια σοβαρή ερώτηση.
0: Ναι.
2: Έχω μια πορεία, θα την πω. Λοιπόν, μάμματο του Μάτερ, όπω είπαμε.
0: Το μάμα σήμερα.
2: Ναι, και Ιωάννου του Νηστευτού Πατριάρχου Κωνσταντινούπολης.
1: Δηλαδή τώρα για να καταλάβω, φόρη, κορυφώνεται το πανηγύρι ας πούμε σήμερα και από αύριο τέλος ή συνεχίζει?
0: Κορυφώνεται...
2: Όχι, νομίζω μέχρι τις 4 του μηνός νομίζω είναι σήμερα.
0: Ναι, σήμερα κορυφώνεται τα αλκοτέστ εκεί στην περιοχή. Θα έχει πάρα πολύ πράγμα.
1: Οπότε ναι, μην είστε και εσείς να είστε λίγο ψηλιασμένοι, ρε παιδί.
0: Μα να σου πω κάτι. Πριν πα, κάτσε
2: να κάτσε. Στα χωράφια, θα δει ο ένα να κοιμάται από εδώ, ο άλλο να κοιμάται από εκεί.
0: Καλά, εντάξει, το είδα. Αλλά εγώ χθε που πέρασα και προ και πίσω, είδα περιπολικά. Όχι, τα ανακριτικά κιόλα. Είναι στη διασταύρωση του Άι Μάμα. Δηλαδή.
2: Κατάλαβα.
0: Κατάλαβε, σου λένε πρόσεχε. Κοιτά, το έχουν παρκάρει εκεί το περιπολικό. Δεν ξέρω αν έχει κόσμο μέσα. Μπαίνει στον Αϊμάμα και έχει ένα ανακριτικό κιόλα.
1: Α, οκ, σου λέει
0: κανόνε. Και βγαίνει και άλλο την άλλη μεριά.
2: Μια απορία που έχω. Γιατί ο Πάοκ στι διαπραγματεύσει νομίζω είναι για το γάιτρο Καβάλα κάποιοι. Τι θέλω να πω. Πήρε με αυτό το. Ντακώσα, όπω το λένε, από την Κάσσα.
0: Ντακώτα.
2: Αυτό όπω το λένε, παιδί μου. Και λένε ότι τον Πάτερ θα παίξει ένα μάτι, η ομάδα και μετά θα έρθει. Δεν μπορούσε να γίνει το ίδιο με τον Κωνσταντέλια.
0: Ωραία.
2: Να παίξει, να περάσουμε στην Ευρώπη, να πάρει και καλό άνθρωπο μετά.
0: Ωραία.
2: Ρωτάω τώρα, εγώ λέω.
0: Ναι, καλά κάνεις, καλά κάνεις.
1: Okay.
0: Ποιον ρωτάς, δεν κατάλαβα όμως.
2: Ρωτάω έτσι.
1: Έχει και καλά κονέ με τον επάνω, οπότε.
0: Α, εγώ λέω να ρωτήσω τον Κωνσταντέλια.
1: Τι,
0: δηλαδή ξεκίνα από εκεί αυτή την ερώτηση, η οποία είναι πάρα πολύ καλή. Και πες, Γιάννη, δεν μπορούσε να παίξει ας πούμε, ένα μάτς με την ομάδα μας να περάσουμε, να μας περάσεις, έτσι πως το λέτε, έτσι. Συγγνώμη λίγο, να μας περάσεις, ρε Γιάννακη, και μετά να φύγεις. Και θα σου έλεγε, όχι, ρε φίλε, φόρη, δεν μπορούσα. Γιατί τα λεφτά είναι πολλά.
2: Αυτό είναι.
0: Είμαι πάνω απ' όλα, ξέρεις, άνθρωπος, είμαι πάνω απ' όλα οικογενειάρχης, είμαι πάνω απ' όλα, ας πούμε, αθλητής και όχι παόξης. Δηλαδή, αλλά ξέρεις γιατί δεν το ρωτάς, γιατί θα πάρεις την απάντηση και δεν σ' αρέσει. Εσύ περίμενες να σου πει, ω φίλε, και εγώ
1: δεν ήθελα.
0: Με πήρε ο Ιβάν Σαββίδης και μου είπε, τρέχα τώρα, φύγε, να μην περάσουμε, μην τυχόν και περάσουμε.
1: Παοξής δεν μπορεί να μην είναι.
0: Ναι, πάνω απ' όλα είπα. Είπα, πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα είμαι οικογενειάρχης, σκέφτομαι την οικογένειά μου και όχι τον Πάοκ.
1: Το τι συνέβη.
0: Όπως κάνει και η Σμαράγδα, όπως κάνω και εγώ. Πάνω απ' όλα σκέφτομαι την οικογένειά μου και μετά τον Άρη. Σμαράγδα.
1: Το τι συνέβη.
0: Δεν απαντάς. Δεν απαντάς, δεν πειράζει.
1: Το τι συνέβη ακριβώς.
0: Το μάθαμε, ρε, το μάθα εγώ.
1: Βέβαια, όλα τα ξέρεις εσύ. Μπορεί και εμείς να το ξέρουμε.
0: Εγώ το μάθα εδώ έξω, στου διαδρόμου του Μετρόπολη. Το μάθα.
1: Μπορεί και εμείς να το ξέρουμε.
0: Ωραία, άρα γιατί δεν το λέτε στον κόσμο.
1: Αλλά δεν αφορά πια, είναι ναι. Κουτσομπολιό. Ο Κωνσταντέλιας δεν είναι παίχτης του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή.
0: Άρα, το φόρι που έκανε
1: και
0: την ερώτηση.
1: Και μη σου πω ότι επειδή είναι και ένα χρυσό παιδί,
0: ναι.
1: Και τα λέω χρυσό, το εννοώ από όλες τις απόψεις.
0: Από πλατίνα σου λέω τώρα.
1: Από πλατίνα, ακριβώς. Ναι. Ίσως αυτή η αστερόσκονη που έχει να τον βοήθησε να βρεθεί στην Ντόρτμουντ, γιατί έπαθε τη ρήξη, να έχει πάρει το μεγάλο συμβόλαιο. Γιατί την πάθανε στον ΠΑΟΚ, θα μιλούσαμε διαφορετικά φόρη. Δείτε λίγο το ποτήρι μισογεμάτο και ο ΠΑΟΚ θα έχανε λεφτά. Και δεν ξέρουμε και τι. Οπότε για την τύχη του παιδιού του Κωνσταντέλια, να λέμε καλά που αφού του έλαχε να τραυματιστεί, κατάφερε να κλείσει πρώτα το συμβόλαιο.
0: Άλλο ρώτησε. Δηλαδή, είπαμε εμείς πέντε πράγματα για τη μια Δευτέρα και εσύ μας απαντάς για την Τρίτη, Τετάρτη. Ρε Σιμαράγδα, άλλο ρώτησε ο άνθρωπος.
1: Τι ρώτησε ο άνθρωπος.
0: Ρώτησε για ποιο λόγο δεν μπορούσε ο Κωνσταντέλιας να παίξει ένα παιχνίδι όπως ο άλλος που έδωσε παράδειγμα και μετά να φύγει.
1: Γιατί αυτή ήταν η συμφωνία προφανώς.
0: Όχι. Γιατί ήθελε να φύγει, ρε παιδιά.
1: Γιατί αυτή ήταν η συμφωνία για να φύγει.
0: Ποια ήταν η συμφωνία?
2: Τέλος πάντων.
1: Να φύγει τη στιγμή που έφυγε.
0: Έφυγε, παιδιά, έφυγε ο παίχτης. Δηλαδή, έχετε δει πολλούς παίχτες όταν τους αγοράζετε να πέσουν, ξέρω να, αυτό που ο Φόρης τώρα. Για ποιον παίρνετε, είπε Φόρης? Ντακώτα. Ο Ντακώτας.
2: Κατάλαβες.
0: Ναι, μπράβο. Ο άνθρωπος ο Ντακώτα θέλει να παίξει την ομάδα του, την αγαπάει περισσότερο και σου λέει να του περάσω. Κάτι που δεν συνέβη με τον Κωνσταντέλια. Γεια σου, Φόρη.
1: Ό,τι να είναι, λέμε στον κόσμο πάλι πρωί-πρωί, 6 και 16 πρώτα λεπτά.
0: Μη ρωτάτε.
1: Αυτή ήταν η συμφωνία.
0: Μη ρωτάτε.
1: Αυτό έγινε. Ρώτησε ο Φόρης, τον απάντησα.
0: Don't ask. Καλημέρα.
3: Πολύ καλημέρα σας, κύριε Βαραγιάννη.
0: Καλημέρα σου, κύριε. Σταύρος.
3: Είσαστε καλά στην υγεία σας?
0: Είμαστε καλά, όχι. Ναι, μια χαρά είμαι. Πετάω.
3: Έχω δύο παράνομα νόθα παιδάκια.
0: Παράνομα νόθα παιδάκια.
3: Και αν με διώξετε το Μετρόπολης, πώς θα τα ταΐσω εγώ?
1: Α,
0: τι λέει εννοεί?
1: Καλά, ο Γιάννης είναι.
0: Ο Χιλτήρης
1: είναι. Ναι, καλέ.
3: Άμα θα έρθω από εκεί να σε φτιάξω το μπαλκόνι να σας φέρει.
0: Το Γιάννη.
1: Καλή σεζόν, Γιάννη.
0: Μου την έφερε.
3: Καλημέρα, παιδιά, καλή σεζόν να έχετε.
0: Πριν έκανε και ουά, τον ακούω.
3: Σας αγαπάω και τους δύο και το ξέρετε τουλάχιστον.
0: Και εμείς, για να γεμίσεις.
1: Και ετοιμάζουμε πράγματα με το...
0: Τι?
3: Εντάξει, θα το κανονίσουμε, Σμαράγδα. Εντάξει. Λοιπόν, να είστε καλά. Παιδιά, να κάνω μια ερώτηση. Αυτό που είπε ο Φόρης, το είπα και εγώ πολλές φορές και στο ραδιόφωνο.
0: Ναι, απάντηση είναι απλή, Γιάννη.
3: Γιατί δεν έμεινε. Απάντηση.
0: Ναι.
3: Μήπως υπήρχε πρόβλημα να μην τραυματιστεί σοβαρά ο
0: Κωνσταντέλιας πριν πάει.
3: Ο Κωνσταντέλιας, μήπως είχε κάποια ενόχληση στο πόδι?
0: Δεν νομίζω, Γιάννη, να είχε.
3: Μήπως, λέω ρε παιδί μου τώρα εγώ, έτσι.
0: Εντάξει, μπορεί να το βάζουμε και αυτό.
1: Κοίταξε,
0: αλλά...
1: θα μπορούσα να το δω γιατί υποθέσεις εργασίας κάνουμε. Αν δεν έκανε αυτή την εμφάνιση την πρώτη στην Bundesliga, σκοράροντας κιόλας, τον είδαμε.
0: Και τρώγοντας σε κάτι κλωτσίδια. Και εκεί.
1: Και τρώγοντας και
3: κάτι κλωτσίδια. Δεν μιλάω ότι ήταν άρρωστος και το διώξανε, ρε παιδί μου.
0: Κατάλαβα.
3: Αλλά μήπως φοβήθηκε η γερμανική ομάδα.
0: Ναι.
3: Σου λέει, και άμα τραυματιστεί στο τελευταίο μάτι, τι γίνεται?
0: Αυτό γίνεται. Πάντως, Γιάννη, άκουλε. Όταν γίνεται μια μεταγραφή και ολοκληρώνεται Τετάρτη, λέμε τώρα, συμφωνούν οι τρεις πλευρές, ο παίκτης πάει Πέμπτη στην άλλη ομάδα. Δεν του συζητάμε. Τώρα τι συζητάμε εμείς τώρα.
3: Κατευθείαν την επόμενη μέρα.
0: Γεια σου, αγόρι μου, να είσαι καλά.
3: Γεια σου, παιδιά, να είσαι καλά. Καλή σεζόν.
0: Περνούσε το ΠΑΟΚ. Δεν θα τα συζητούσαμε αυτά.
1: Το προσεγγίζουμε και μπακάλικα λίγο το θέμα. Είναι ακριβώς αυτό που είπες. Δηλαδή, οι συμφωνίες που γίνονται είναι συμφωνίες. Είναι από εκείνη τη στιγμή περιουσιακό στοιχείο της Dortmund και δηλαδή, το κάνει ό,τι θέλει.
0: Εννοείται.
1: Τελείωσε. Αν ήθελε να τον παραχωρήσει.
0: Είδατε πόσο απλά είναι να το σκέφτεστε λογικά.
1: Ναι. Και να πει ναι. Όχι, να πει ρε παιδί μου ότι ναι. Κλείσαμε μένα, αλλά κράτα τον. Έτσι, μάλλον.
0: Δίνει 26 εκατομμύρια να αγοράσει ένα ποδοσφαιριστή.
1: Μα σου σωστά. Λέω.
0: Δηλαδή, είναι πόσο λογικό θεωρείται και ο Φόρης και οι υπόλοιποι αυτά τα 26 εκατομμύρια να τα ρισκάρω εγώ. Να τα δώσω δηλαδή. Έτσι, να τα δώσω και μετά να ρισκάρω ο παίκτης να χτυπήσει, ας πούμε, να πάθει αυτό που έπαθε.
1: Καθόλου.
0: Τι λέμε.
1: Καθόλου, είσαι σε αυτό σου λέω.
0: Λέμε, ναι, okay, το...
1: Επίσης, ναι. Μπορώ να σου πω το εξής. Αν το προσεγγίζαμε αλλιώς, διοικητικά θα μου πεις μπορεί να ήταν σφάλμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Με την έννοια πια. Ναι, οκ, okay, τα έχω συμφωνήσει όλα, αλλά κυρία Ντόρτμουντ, οι υπογραφές θα πέσουν.
0: Τότε, μπράβο.
1: Τότε.
0: Οι υπογραφές.
1: Αυτό
0: είναι άλλο.
1: Οπότε,
0: αυτό,
1: ναι.
0: Αυτό είναι εντελώς διαφορετικό.
1: Είναι εντελώς
0: λοιπόν, εμείς όμως η διαφορά τώρα είναι ότι με την λογική μας, όχι μόνο των δύο μας, της Μαράτας και μου, βάζουμε συνέστημα. Ενώ οι υπόλοιποι που κάνουν αυτή τη δουλειά είναι επαγγελματίες. Ο άλλος είναι τεχνικός διευθυντής, έχει ένα ρόλο. Ο άλλος είναι, ξέρω εγώ, ταμείας, ξέρω εγώ, λογιστής, οτιδήποτε, πρόεδρος μιας ομάδας. Έχει ένα θεσμικό ρόλο, τον οποίο υπηρετεί και με το συνέστημα, γιατί σίγουρα εκείνη την ομάδα εξυπηρετεί, αλλά όχι όπως εμείς που είμαστε οπαδοί. Εμείς το βλέπουμε αλλιώς.
1: Και επίσης αποδεδειγμένα και φάνηκε
0: ότι
1: η Ντόρτμουντ τον υπολόγιζε ως προετοιμασμένο παίχτη έτοιμο να μπει να προσφέρει.
0: Ναι, τον έβαλε κατευθείαν.
1: Οπότε τι να συζητάμε.
0: Τον έβαλε σε Super Cup.
1: Ακριβώς.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σου, κυρία Σοφία μου.
4: Καλημέρα σας, κύριε Βαραγιάννη.
0: Ωραία, φίλε.
4: Όσοι δυνατά να ζηλεύουν μερικοί.
0: Φαντάζεσαι και η κυρία του Ολυμπιακού
4: καμιά. Εμείς δεν το Βαραγιάννη αγαπάμε.
0: Καμιά πεντακοσαριά από αυτές, τέτοιες. Με φωνή, δεν
1: είναι. Σεντόρια, σεντόρια. Η κουκουρού μας ήρθε.
0: Και εγώ σ' αγαπάω, Σοφίτα μου.
4: Εμείς το Βαραγιάννη αγαπάμε, κύριε Χιλιτήρη.
0: Ακούς.
4: Να ζηλεύει.
0: Ναι.
4: Είναι και πιο ωραίος από σένα.
0: Μόνο.
1: Διαφορετική είναι. Είναι η μελαχρινή ομορφιά και η ξανθιά ομορφιά. Δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε.
0: Η ξανθιά Αγγελιτίδης.
4: Πάντως είναι πολύ πιο ωραίος ο κύριος Βαραγιάννης.
0: Άσε ρε Σοφία, τώρε φτάσαμε τα 60. Γεια σου κορίτσι μου.
4: Ας τον άλλον. Λοιπόν, εμείς πήραμε τέκτη,
0: Ναι, παιχταρά πήρω.
1: Παιχταρά πήρατε.
4: Το Πουέρτα.
0: Πουέρτα είναι παιχταράς μεγάλος, να ξέρεις.
4: Όχι, Πατάκη, με να σκάνουμε να θυμάμαστε ακόμα.
0: Αυτός...
4: Αν θα μείνει ο Κωνσταντέλιας, αν θα πήγε ο Κωνσταντέλιας.
0: Αυτό θα σα πω.
4: Όχι, καμιά Μαργαρίτα να μπει, θα μείνει, θα φύγει.
0: Α την πιούμε καλύτερα.
1: Α βγάζει γλώσσα νωρί να είσαι το Σεπτέμβρη. Α την α.
4: Κάτσε να δούμε τώρα που θα αρχίσουμε να δούμε τι έχει να γίνει.
1: Έτσι, έτσι, Σοφάκι, έτσι.
0: Γεια Σοφία, τα φιλιά μου.
4: Καλημέρα στο Μάρτιο το Βασίλη. Καλημέρα σα.
0: Καλημέρα. Για το ατύχημα ούτε ένας.
1: Όχι.
0: Όλοι ΠΑΟΚ, Άρη, Ολυμπιακό. στον δρόμο, εσείς έχουμε τα λύκα η οποία έφυγε εδώ στην περιφερειακή. Κάτι, κανένας δεν πέρασε, παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ιάκωβε.
1: Καλημέρα, και είναι και 6:22.
5: Σίγουρα έχει διπλώσει τόσο πολύ η Νταλίκα, γι' αυτό δεν φαίνεται ο τράκτορας.
0: Τόσο πολύ, ρε φίλε, και δεν φαίνεται ο τράκτορας, ε.
5: Ναι, διπλώνει. Άμα
0: το
5: διπλώσει.
0: Ξέρω ότι διπλώνει, αλλά δεν είδα τίποτα. Τέλος πάντων. Ελπίζω να
5: τι
0: είναι
5: πάθε, τι έπαθε ο Φόρης. Να. Η ομάδα λέγεται Κράσνονάρ που αφού του νοικιάσανε και οι άλλοι Ντόρτμουντ. Η μία τα στάξε κασέρι, οι άλλοι τον πήραν δανεικό. Τι θέλει να κάνουν δηλαδή, να μην παίξει.
1: Εμένα δεν με χαλάει ένας δανεικός.
0: Τι απλά που είναι.
1: Ένας δανεικός ο οποίος θα έρθει και θα προσφέρει και θα είναι πολύ καλός, δεν με χαλάει, ας είναι και δανεικός.
0: Ναι.
1: Αλήθεια δεν με χαλάει.
5: Ναι, τώρα φταίει ο ΠΑΟΚ. Φταίει ο ΠΑΟΚ. Δεν έπρεπε να τον αφήσει να παίξει. Απλά πράγματα.
0: Δεν έπρεπε να τον αφήσει να παίξει ποιον. Α, τον παίχτη που παίρνει τώρα λες. Τον Ντακώτα.
5: Ναι, λογικό δεν είναι.
0: Ναι.
5: Άμα. Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι. Όλο θέλω να σε ρωτήσω.
0: Έπεσε.
5: Τα παιδιά στην Παλιοκόμη επάνω στον δρόμο γιατί σταματούσα συνέχεια.
0: Ναι.
5: Και τώρα τελευταία που κατέβηκα το Πάσχα που είχαν το προπό και το καφενείο και παντοπολείο που ήταν όλα μαζί.
0: Ο Νικολάκης.
5: Ναι, αυτοί οι Αριανοί δεν ήταν.
0: Αριανάκη ναι, ο Νίκος, ο Νίκος, ο Βασιλιάδης.
5: Το έχουν κλείσει.
0: Έκλεισε, ναι, κλείσει. Δεν είχε πολύ κίνηση, δεν είχε πολύ χαέρι. Μικρό χωριό, δεν αντέχει εκεί. Δηλαδή, άμα δεν παίζατε.
5: Απλώς να πάει στον δρόμο εγώ.
0: Ναι, να πάει στον δρόμο, αλλά δεν σταματούσατε να παίξετε. Περνούσατε.
5: Ποτέ δεν σταματούσαμε. Βάλαμε να παίζουμε εκείνο, πηγαίναμε για δρομολόγιο και όλοι σταματούσαμε εκεί πέρα.
0: Εντάξει, είσαι ένα εξαίρεση. Εξαίρεση τον κανόνα. Θα του στείλω χαιρετίσματα.
5: Άλλο καλά είστε.
0: Ναι, ναι, μια χαρά.
1: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
0: Ο Νικόλας είναι φιλαράκι.
5: Λαδάκι να βάλουμε σήμερα.
0: Ναι, ναι, ναι, λαδάκι.
5: Καλά, έχουμε βάλει λάδι με τον Στέφανο μια εβδομάδα, άστο. Δεν σε
0: τίποτα. Μου τάπανε.
5: Καλή συνέχεια.
0: Μου τάπανε, Ιάκωβε.
1: Καλημέρα, Ιάκωβε, καλή συνέχεια. Πούρε, τι έγινε.
0: Το λαδάκι για ποιον το ρίδι, για τον Άφη, για τον ΠΑΟΚ.
1: Έλατε.
0: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, Σμαράγδα. Καλημέρα, Ραπτόπουλε, τον 6-8.
0: Εντάξει, ευχαριστώ.
1: Καλώς το παιδί. Καλή σεζόν.
6: Καλή σεζόν έχουμε.
0: Θα έχουμε.
6: Θα έχουμε καλή σεζόν, πώς το βλέπεις, Βαραγιάννη?
0: Θα έχουμε, είναι χρονιά εκλογών και συνήθως, άμα δεις τα τελευταία χρόνια, να ξερέσουμε τα χρόνια της κρίσης, ήταν καλές οι χρονιές των εκλογών, έτσι. Δηλαδή το 27 θα είναι μια καλή χρονιά.
6: Ωραία. Σμαράγδα, κατάλαβες σήμερα γιατί ο Θεός είναι μεγάλος,
1: ο Θεός είναι μεγάλος, το σήμερα το καταλάβω, αλλά για πες που το πας.
6: Σήμερα ένα παραπάνω. Γιατί σκέψου τώρα να μην είχε ο Βαραγιάννης άδεια και να έκανε εκπομπή 17 Αυγούστου και να λέγε. Να πετούσε ένα τέτοιο.
0: Άντε, αυτός δεν άκουγε μόνο την Δευτέρα. Εδώ σου λέω, πέρασε περιπολικό από το σπίτι και λέει, ανοίγει το παράθυρο και λέει, ρε Κώστα, τώρα βρήκες να λείπεις.
6: δεν υπάρχει. Παρεμπιπτόντως, επειδή το ζήσατε από το. Εσύ δεν μπαίνεις στο ίντερνετ, ενώ δεν μπαίνεις στα social.
0: Δεν παίρνω. Απέχω.
6: Εάν έκανες τότε εκπομπή, φοβάμαι ότι όντως το περιπολικό θα ήταν έξω.
0: Θα ήταν από κάτω, Κοίταξε, εγώ το είδα χιουμοριστικά, το είδα, την μεριά
6: όχι,
0: δηλαδή.
6: Όχι, δεν κατάλαβες. Γενικά δεν ήταν για χιούμορ εκείνες οι μέρες.
1: Αυτό ακριβώς.
6: Δηλαδή ήταν.
0: Αλλά δεν θα έκανα χιούμορ.
1: Ο Κώστας είναι αρκετά έμπειρος για να μην κάνει.
0: Όχι, δεν θα έκανα χιούμορ. Θα έπαιρνα δίθεν το πλευρό σου.
1: Έτσι γίνεται. Ενέρεση τώρα, χρόνια στον κουρμπέτι.
0: Ναι.
1: Για
0: θα σε κοροϊδεύω, αλλά δεν το καταλάβαινε. Δηλαδή,
1: για χαζούς μας
0: μετά. Ναι, θα νόμιζε ότι σε συμπονώ, αλλά εγώ θα σε κοροϊδεύω.
1: Βασικά.
0: Χιούμορ δεν θα έκανα.
6: Εν τω μεταξύ, τι έχουν γίνει τέρατα στην πολιτική. Ένα μήνα έφυγε, διαλύθηκαν όλα. Όχι, έφυγε ο Κωνσταντίνο. Λέω τι γίνεται, γιατί να μην είσαι εδώ, αλλά ήταν και έτσι όπως έγινε.
0: Τι έγινε δηλαδή στην Ελλάδα.
6: Έγινε 15...
0: Κάτσε, δεν έγινε τίποτα καινούριο. Ο Σαμαράς ακόμα φοβάται να ανακοινώσει το κόμμα. Οι υπόλοιποι είναι στα ίδια, αλλού, στο εξωτερικό εννοείς.
6: Εσύ να σου πω κάτι για το Σαμαρά.
0: Για πες
6: ήθελα
0: το Σαμαρά.
6: Να το πω τώρα, εσύ επειδή είσαι και Αριανός,
0: ναι.
6: Θα το καταλάβεις. Θυμάσαι τη μία χρονιά στη Γάμα Εθνική που ο Καρυπίδης μάζεψε τον Γκο και τον ένα τον άλλο, σαν
0: ναι,
6: να
0: ναι.
6: Μαζεύτηκαν ξέρεις οι βετεράνοι.
0: Που του ξανάφερε.
6: Και να βγει κατηγορία.
0: Ναι, ναι,
6: και που τον... έτρεχε μόνος του και βγήκε δεύτερος.
0: Ναι, ναι, όντως. Πώς δεν θυμάμαι, ναι.
6: Κάτι τέτοιο μου θυμίζει. Δηλαδή. Παίρνω ένα παλιό μου φίλο που είναι 70-72 χρονών και είχε βγει πριν 15 ναι. χρόνια. Θα πάρω έναν άλλο και ξαφνικά θα πω κατεβαίνω για να κάνω
0: ναι.
6: τι.
0: Και είμαστε εμείς δίθεν οι παλιοί, οι καλοί, ας πούμε. Ναι. Ναι. Με το νου σας.
6: Απλώς γιατί και τη Σμαράγδα της το έχω πει πολλές φορές για το κομμάτι του Σαμαρά.
0: Ναι.
6: Ο κάθε ένας πρωθυπουργός έπαιξε το ρόλο του. Ακόμα και το Πασόκ τότε έπαιξε το ρόλο του με τον Βενιζέλο. Δηλαδή.
1: Φυσικά.
6: Πήγανε σε μια συγκυβέρνηση στην οποία δεν μπορούσε να εφαρμόσει αυτό που θα ήθελε ο Σαμαράς. Γιατί αν θυμάσαι είχε 11 υπουργούς που ήταν του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, εντάξει, ξέρουμε τι έγινε στην κυβέρνηση του 12-15. Εγώ είπα προς τιμήν τους, δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι όλοι όσοι έβαλαν στην ουσία το κεφάλι τους στον Τουρβά. Γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολες οι αποφάσεις και οι υπογραφές των πρώτων μνημονίων. Πάρα πολύ δύσκολες. Ήξεραν αυτοί οι άνθρωποι ότι θα διαγραφούν γενικώς από τη μνήμη μας ή θα μπίνουν με έναν άλλο τρόπο, αλλά το έκαναν. Και για μένα είναι ακόμη πιο σημαντική από άλλους χαβαλέδες, ας πούμε, οι οποίοι πέρασαν, δεν έκαναν τίποτα απολύτως κτλ.
6: Και γι' αυτό είναι αυτό που λέμε τώρα το κομμάτι, επειδή πήγε αυτοδύναμος ο Κυριάκος, ναι. Είναι ο μόνος ο οποίος εφάρμοσε το πρόγραμμα που ήθελε,
0: ναι.
6: Και που δεν μπορούσε να τον εγκλειάσει ο εταίρος. Mm-hmm. Δηλαδή τώρα, εντάξει, δεν μιλάμε τώρα για τον Καμένο που θα μπορούσε να έχει φύγει με τη συμφωνία των Πρεσπών. Αλλά όταν έχει ένα εταίρο και σου λέει κόκκινη γραμμή, τα εθνικά.
0: Έκανε ένα λάθος ο Μητσοτάκης πριν από χρόνια που δεν διέκρινε.
6: Αλλά αυτό δεν μπορεί να το δεχτεί ο εγωισμός.
0: Το καταλαβαίνουμε αυτό, αλλά θα σου πω κάτι άλλο.
6: Έκανε ότι δύο φορές είναι και πάει για τρίτη,
0: ναι.
6: Και μάλιστα το αφήγημα είναι ποιος να φύγει.
0: Δυστυχώς,
6: το οποίο είναι, δεν μπορεί να το πει ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς θα σου πει μία κυβέρνηση ειδικού σκοπού με εμένα πρωθυπουργό. Σόπα.
0: Ναι.
6: Θέλω να πω δηλαδή ότι το 4 παράδειγμα έλεγε θα πέσει ο Σιμίτης, ο μετέπειτα ΓΑΠ τέλος πάντων, θα έρθει ο Καραμαλής, το όριμο φρούτο λέγανε.
0: Εγώ δεν άλλο θέλω να καταλάβω και δεν έχω καταλάβει ποιες είναι οι διαφορές του Σαμαρά, ας πούμε, ή του κόμματος που θα κάνει με τον Κυριάκο και τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ κατσέντα.
6: Εντάξει, μιλάει για.
0: Όχι, εγώ κατσέντα. Κοίταξε. Γιατί εγώ δεν είδα τίποτα άλλο.
1: Και τα εθνικά.
0: Στα εθνικά. Ξέρετε πολύ καλά στα εθνικά, πριν πάει ο Έλληνας πρωθυπουργός, όποιος και να είναι, έχει περάσει πρώτα από μία κρυσάρα για το τι θα πει. Αυτό δεν γίνεται τώρα, αυτό γίνεται από τον Παπαδρέο τον Ανδρέα. Θα πάρει τηλέφωνο ο Αμερικανός, ο πρόξενος, θα πάρει τηλέφωνο στην Κομισιόν και μετά θα βγει να μιλήσει.
1: Κοίταξε, εγώ θα
0: τι είναι αυτά που λέτε τώρα, δηλαδή, πού ζείτε.
6: Αυτός όταν κοιτάει να κάνει ένα τέτοιο κόμμα,
0: ναι.
6: Και μιλάει για walk agenda και για τα σχετικά, μιλάει για ένα κόμμα του 3-4%. Που τι θα κάνει, θα μπει.
0: Το είπες πάρα πολύ ωραία.
6: Και κριτική, θα κόψει την αυτοδυναμία.
1: Η κριτική,
0: ή θα ζητήσει συνεργασία.
1: Σας ακούω με προσοχή. Ναι. Η κριτική και η αντιπολίτευση θα ασκηθεί πάνω σε αυτό ακριβώς που είπες. Στο γεγονός ότι ο Μητσοτάκης εφάρμοσε ένα πρόγραμμα το οποίο είχε πάρα πολλές τρύπες. Αν θες και είσαι έξυπνος, δηλαδή, ναι, και εγώ κυβέρνησα. Ναι. Αλλά ήμουν αυτός που λέτε, έβαλα το κεφάλι μου
0: τρύπες.
1: Στον Τουρβά.
0: Οι τρύπες αυτές αποδεικνύονται ή είναι μόνο.
1: Φυσικά αποδεικνύονται.
0: Δηλαδή,
1: είχαμε 19 καταδικασμένους εχθές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Καλά, οι ποινές
0: 22
1: είναι,
0: είχαμε.
1: 22 ήταν κατηγορούμενοι.
0: Ναι, είναι.
1: 19 καταδικάστηκαν.
0: Ναι, αγρότες.
1: Λοιπόν,
0: αγρότες όμως. Γιατί δεν το λες, είδες. Το κόβεις αυτό, το βγάζεις από την. Είπες την είδηση, αλλά δεν λες ότι είναι αγρότες.
1: Μισό λεπτό.
0: Παρακαλώ, κυρία μου, όση ώρα θέλετε.
1: Είναι ένα σκάνδαλο που είναι πάνω. Έτσι, από αυτή την κυβέρνηση, η οποία δεν είχε τους ελεκτικούς μηχανισμούς, η οποία διόριζε διευθυντές στον ΟΠΕΚΕΠΕ,
0: ναι.
1: Που δεν έλεγε τίποτα.
0: Πάντα διορίζουν οι κυβερνήσεις τους διευθυντές. Άλλο λέμε, γιατί δεν λες ότι αυτοί οι 22 είναι αγρότες.
1: Λοιπόν, άρα δεν
0: γιατί
1: τα κατάφερε.
0: Γιατί δεν λες, μάλλον.
1: Καταρχάς δεν είναι αγρότες.
0: Είναι αγρότες όλοι. Για ποιο λόγο,
1: δεν είναι αγρότες.
0: Για ποιον λόγο είναι. Καταδικάστηκαν.
1: Μισό λεπτό. Αποδείχτηκε ότι είναι ένα. Τι να σου πω, μια συμμορία που έχουν και μεταξύ τους συγγενικές σχέσεις.
0: Ναι, αλλά ήταν αγρότες.
1: Οι οποίοι δήλωναν αγρότες, αλλά δεν ήταν.
0: Όχι, τα προηγούμενα χρόνια.
1: Όχι, δεν έχει.
0: Δηλαδή,
1: όταν εγώ δηλώνω αγρότης στην Αλεξανδρούπολη. Ναι,
0: άλλο,
1: και
0: λέω,
1: δεν είμαι,
0: άλλο λέω. Δηλώνω αγρότης ξαφνικά το 18 ή δηλώνω αγρότης από το 89.
1: Από όπου και να δηλώνω.
0: Α, μπράβο, οι άνθρωποι
1: από
0: αυτοί.
1: Ό,τι και να δηλώνω, είμαι πατεώνας.
0: Αγρότες, ναι. Με όλες τις κυβερνήσεις.
1: Ό,τι και να δηλώνω. Μισό λεπτό.
0: Το βγάζεις τεχνιέντος από την κουβέντα. Και καλά κάνεις. Για να στηρίξεις αυτό που λες.
1: Δεν το βγάζω.
0: Χαρά το
1: ό,τι και να δηλώνω, είμαι απατεώνας.
0: Ναι.
1: Και δικηγόρος
0: δεν
1: να είμαι,
0: διαφωνούμε
1: άμα
0: στο απατεώνας.
1: Είμαι απατεώνας.
0: Ναι, αγρότες λοιπόν, απατεώνας όμως θα λες.
1: Και δεν έχει τελειώσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ναι, δεν έχει τελειώσει.
1: Δεν
0: αλλά πες μας για ποιο λόγο καταδικάστηκαν.
1: Δεν έχει τελειώσει.
0: Για ποιο λόγο καταδικάστηκαν.
1: Σου είπα, για απάτη. Τι?
0: Όχι, ποια είναι η απάτη. Πώς είναι, πώς τη διατυπώνει ο Μουζάκης.
1: Μα όταν εγώ σου λέω.
0: Πώς τη διατυπώνει, ποια είναι η απάτη.
1: Τι θέλεις να πεις, ρε Κώστα, και μην
0: είναι διακόπτω. Απάτη είναι και ο Παπατζής που κάνει τον παπά. Αυτοί τι κάνανε, θέλω να πω, και καταδικάστηκαν.
1: Δηλώνανε εκτάσεις που δεν είχανε και παίρνανε επιδοτήσεις.
0: Μπράβο.
1: Τελειώσαμε.
0: Μπράβο.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Μπράβο.
1: Έχουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Μπράβο.
1: Έχουμε τις υποκλοπές.
0: Ναι.
1: Βγαίνει άνθρωπος τώρα της ΕΥΠ και δηλώνει έτσι, ότι τον παρακολουθούσαν και κάνει καταγγελίες. Υπάρχουν υποκλοπές.
0: Εντάξει, ναι. Η ΕΥΠ παρακολουθεί κόσμο.
1: Έχουμε κάποια που γίνονται.
0: Τώρα δημιουργήθηκε η ΕΥΠ.
1: Σου λέω πώς θα χτυπήσει η αντιπολίτευση.
0: Τι να χτυπήσει, βρεσμένα, ο κόσμος θα καταλάβει αυτά.
1: Έχουμε. Δεν έχει καταλάβει.
0: Τα έχει καταλάβει
1: τίποτα.
0: Ο κόσμος. Δεν τα κατάλαβες εσύ. Τα κατάλαβες εσύ και ο κόσμος είναι ντουγάνι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Έχουμε τις απευθείας αναθέσεις. Έτσι, σου λέω τι έγινε στα 7 χρόνια.
0: Αναθέσεις. Για δείτε λίγο τι έγινε στο Κερατσίνι.
1: Την ακρίβεια που δεν μπόρεσε να καταπολεμηθεί.
0: Απευθείας αναθέσεις, τι μου θύμισες.
1: Έχουμε
0: Ναι. Λέγε.
1: Έχουμε, απόλαυση. Λοιπόν, την ακρίβεια, η οποία όχι απλά δεν μπόρεσε να καταπολεμηθεί, είμαστε μόνο στο θα. Και είχαμε μέσα σε αυτό το μεσοδιάστημα το Ταμείο Ανάκαμψης. Έτσι, όλες οι χώρες. Εκεί θα πρέπει να χτυπηθεί η κυβέρνηση. Όχι τι λέει
0: και
1: ο Τσίπρας, τι λέει ο Σαμαράς. Λέω στη δικιά μας τη συνείδηση.
0: Ναι.
1: 7 χρόνια μας
0: κυβερνούν. Ακούστε μια χθεσινή είδηση
1: εκεί
0: τώρα.
1: Εκεί θα πρέπει να κρίνει ο λαός.
6: Ναι. Συγγνώμη λίγο.
1: Ναι.
6: Τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν λέγανε ότι ήταν υπουργοί και ότι είναι πολιτικό το θέμα.
0: Πού
6: αυτό
0: είναι,
6: σου λέει ο Βαραγιάννης.
0: Ναι.
1: Ο Βαραγιάννης μπορεί να λέει ό,τι θέλει.
0: Ναι.
1: Ο Βαραγιάννης μπορεί να λέει ό,τι θέλει, αλλά εμείς κινούμαστε βάση των ρεπορτάζ.
0: Κάτι λέει ο άνθρωπος, σε ρωτάει κάτι.
1: Οι φραπέδες, οι σπανάκιδες, οι Φεράρι. Μισό λεπτό.
0: Αυτή δεν είναι πολιτική, παιδί μου.
1: Αποδείχτηκε όλοι ότι ήταν συνδεδεμένοι με πολιτικά πρόσωπα. Αυτό το ξέρουμε. Τώρα, αν θα καταφέρουμε εμείς μέσω των μηχανισμών που έχουμε να αποκλείουμε να τιμωρηθούν πολιτικοί, αυτό είναι στη συνείδησή μας, λέω. Ναι, το καταλαβαίνει ο καθένας.
0: Μωριθούνε, Σμαράγδα, να αποδεικνύεται όμως. Η εμπλοκή τους να αποδεικνύεται.
1: Έχουμε κριτική ικανότητα, λέω, ως πολίτες, να ξέρουμε αν και εφόσον αυτοί είχαν τηλέφωνα υπουργών ή δεν είχαν, ή βουλευτών, ή τέλος πάντων γκρουέτζων.
0: Τους κρύβουν δηλαδή, λέει Σμαράγδα.
1: Ο λαός αυτά πρέπει να τα κρίνει στο τέλος της ημέρας.
0: Όχι, τους κρύβουν, εννοείς δηλαδή.
6: Αυτό που είπε η Κοβέση με αυτό που λέμε τώρα, ποια είναι η διαφορά? Η Κοβέση έλεγε ότι υπάρχει εμπλοκή προσώπων πολιτικών.
1: Ναι.
6: Και ότι υπήρχε όφελος, ότι υπάρχει ένδειξη για όφελος. Και εδώ βλέπουμε ότι δεν υπάρχει. Ένας ρώτησε, άμα γίνεται αυτό εδώ, γιατί τον καθυστερείτε. Και δεν υπάρχει. Στον ένα είναι, νομίζω, 700 ευρώ, ένα νούμερο τέτοιο.
1: Χρειάζεται δηλαδή, η κριτική ικανότητα να καταλαβαίνει κανείς τι εννοούμε όφελος. Όφελος μπορεί να είναι ότι αυτός είναι δικός μου ψηφοφόρος και εγώ απλά τον εξυπηρετώ για να με ψηφίσει.
6: Άρα
1: τώρα, αν ο λαός αυτό το ξεπλένει και σου λέει δεν με νοιάζει, ρε παιδί.
0: Μα το κάνει.
1: It's okay.
0: Μα ο λαός δεν παίρνει τον φίλο του πολιτικό να του κάνει
1: αυτό. Να το σκεφτεί μετά. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι.
1: Δηλαδή δεν θα κάνουμε
0: αυτό το με τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει 3 χρόνια που σέρνεται. Γιατί δεν επηρεάζει την κοινή γνώμη?
1: Σίγουρα έχει επηρεάσει κάποια κοινή γνώμη. Γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν έχει ένα 41%.
0: 41% είναι εκλογικό αποτέλεσμα.
1: Αυτό μας ενδιαφέρει.
0: Δημοσκοπικό
1: μας.
0: Λέμε εμείς. Δηλαδή, για ποιο λόγο το 3 είναι. Γιατί είναι συνέχεια το 3 μπροστά?
6: Δεν δίνανε το μέγιστο, η μεγαλύτερη τέτοια του
0: 23.
6: 34 το μέγιστο.
0: Δεν έδωσε 41 καμιά δημοσκόπηση.
1: Αυτό, παιδιά. Αυτό που θα μας ενδιαφέρει εμάς είναι θα μπορέσουμε να κάνουμε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση.
0: Κλείσε, κουμπάρε, κλείσε, πρέπει να πάω σε διαφημίσεις.
1: Για να μην έχουμε αύριο.
0: Το... Αυτοδύναμη.
1: Βέβαια. Με ποιον θα συνεργαστούμε, με πώς θα συνεργαστούμε κτλ.
0: Ένας Μελετόπουλος, δεν ξέρω τι το χτύπησε ο ήλιος τον άνθρωπο, είπε χθες ότι ο Σαμαράς θα είναι πρώτο κόμμα.
1: Μάλιστα. Εγώ έχω να
0: σας πω. Ο Τσίπρας λέει ότι θα είναι πρώτο κόμμα. Ο Ανδρουλάκης λέει ότι θα είναι πρώτο κόμμα.
1: Θέλει να είναι. Έστω και με μία ψήφο.
0: Όλοι θέλουν. Εσύ πώς το κρίνεις αυτό, δηλαδή ο άλλος να έχει, ας πούμε, ο άλλος έχει κόμμα, καν. Ο Σαμαράς θα είναι πρώτος. Δηλαδή, λίγο να σοβαρευτούμε. Είναι κακό να σοβαρευτούμε λίγο.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Εντάξει, πάμε στη γραμμή. Είναι κανένας από το. Από
1: περιφερειακή. Θα κρυθούν όλα αυτά.
0: Πάντα. Είναι κανένας περιφερειακή να μας πει για την Ταλίκα που δίπλωσε, παρακαλώ. Στη γραμμή. Εδώ όχι.
7: Καλημέρα, Σμαράγδα. Καλημέρα, Κώστα.
0: Καλώς το να. Θα πρέπει όμως να σε καλημερίσω γιατί δεν είσαι εκεί και να τα πούμε μετά. Καλημέρα, κάποιος στη γραμμή. Από περιφερειακή, τόσο πολύ αγχωθήκαμε για το ατύχημα.
1: Εν τω μεταξύ, τώρα για να πάμε και στο παράθυρο.
0: Πάμε.
1: Σαν σήμερα ανακοινώνεται η χρεοκοπία της Ελλάδος το 1843, σαν αύριο είναι τα Σεπτεμβριανά, 3 Σεπτέμβρη.
0: Ναι.
1: Για το Σύνταγμα, Όθωνας κτλ. Πείτε να διαβάσετε λίγο τι μνημόνιο υπογράψαμε, πείτε να διαβάσετε τις ίδιες πρακτικές. Ακριβώς τις ίδιες πρακτικές που έζησε η Ελλάδα, απολύσεις, περικοπές, λιτότητα,
0: το
1: φορολογία.
0: Το δάνειο του 28.
1: Και το δάνειο του 28,
0: γιατί
1: θυμάμαι,
0: δεν ρωτάς, γιατί
1: και
0: δεν
1: την τρόικα που είχαμε μέχρι το 78, θυμάμαι.
0: Άλλο
1: αυτά
0: λέω
1: τα
0: εγώ, για την χρεοκοπία του 43, του 1800.
1: Ναι.
0: Λέω, πως θυμάσαι τα δάνεια του 28, από ποιους τα πήραμε, για ποιο λόγο τα πήραμε, θυμάσαι.
1: Φυσικά, εννοείται, όλα τα θυμάμαι.
0: Γιατί δεν τα λες?
1: Γιατί σήμερα, σαν σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου 1843, ανακοινώνεται η χρεοκοπία. Γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό
0: των δανείων του 28.
1: Για να συντομεύσω.
0: Ναι, ρε παιδί μου, χρεοκοπία στα καλά καθούμε.
1: Χρεοκοπία στα καλά καθούμενα δεν είναι.
0: Α, μπράβο. Πες όλη την ιστορία.
1: Ο κάθε οπλαρχηγός εξυπηρετούσε τα ψηφαλάκια του.
0: Α, δεν είχε εκλογές. Μετά γίνανε εκλογές.
1: Ήταν σαν ψηφαλάκια ήταν.
0: Πάμε όμως στο παράθυρο γιατί κινδυνεύουμε να πούμε πράγματα τα οποία έχουν ξεφύγει από τη σφαίρα της φαντασίας. Όχι μόνο εκεί κοντά. Πάμε.
8: Η ώρα είναι 6:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
9: Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλή σας ημέρα. Η κίνηση με χορταστική ισοπαλία 2-2 ανάμεσα σε Βόλο και Καλαμάτα έκανε η League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Το πλούσιο πρόγραμμα της πρεμιέρας περιλαμβάνει σήμερα τις αναμετρήσεις Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ στις 5, Μαρκό Κηφισιάς μισή ώρα αργότερα, καθώς και τα βραδινά παιχνίδια Πανσεραϊκός Ατρόμητος και ΑΕΛ Ολυμπιακός στις 8. Η αυλαία της πρώτης αγωνιστικής κλείνει απόψε στις 14 με τη μεγάλη αναμέτρηση του ΠΑΟΚ απέναντι στον ΟΦ στην Τούμπα, ενώ αύριο 5 ολοκληρώνεται η αγωνιστική με το Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου. Παράλληλα με την προετοιμασία για το απόψινο παιχνίδι, η διοίκηση του ΠΑΟΚ τρέχει τις διαδικασίες για την απόκτηση επιθετικού έως τις 15 Σεπτεμβρίου, όταν και ολοκληρώνεται η θερινή μεταγραφική περίοδος. Γαλλικές πηγές αναφέρουν ότι ο 30χρονος φόρ της Μαρσέιγ Νίλ Μοπέ, του οποίου το συμβόλαιο λύγει το καλοκαίρι του 28, βλέπει θετικά το ενδεχόμενο να παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού. Ο Τζόναθαν Γκόμεζ επέκτηνε το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ έως το 28 και παραχωρήθηκε δανεικό στην Osnabrück μέχρι το τέλος της σεζόν. Ο Αμερικανός αμυντικός εντάσσεται άμεσα στη γερμανική ομάδα εν ώψη της αναμέτρησης κυπέλλου με την Bayern Μονάχου. Ανακοινώθηκε η απόκτηση του Θανάση Αντετοκούνμπο από τον Άρη για τα επόμενα 2-1 χρόνια. Ο 34χρονος διεθνής forward που είχε συμφωνήσει εδώ και ένα μήνα επιστρέφει στο ελληνικό πρωτάθλημα μετά από 7 χρόνια θητεία στο NBA και τίθεται στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
9: «44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους». Την Express Cleaning την ξέρεις.
10: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
11: Και πώς λέγεται?
10: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
11: Security δηλαδή.
10: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
11: Μπράβο. Και από τιμές?
10: Απλά ασυναγώνιστες.
9: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
10: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
12: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
9: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Αυτό το υπέροχο τραγούδι έγραψαν ο Φίλιππος ο Γράψας και ο Φάνης ο Μαζίνης. Ακούμε την καλύτερη εκτέλεση. Το έχει τραγουδήσει ο Βασίλης ο Καράς, το έχει τραγουδήσει ο Αντύπας, ο Μητροπάνος, η Ζουγανέλη τελευταία νομίζω. Πάρα πολλοί κόσμος, ένα καταπληκτικό.
1: Καταπληκτικό
0: τραγούδι, έτσι, φοβερό.
1: Μπράβο, λοιπόν, Κωστή.
0: Βλέπω τώρα στους χάρτες εδώ ότι το πρόβλημα εκεί στο κομμάτι που σας είπα μετά, τη Μακρυγιάννη που εξετράπει η Νταλίκα, μεγαλώνει και πάει προς τα πίσω. Ήδη έχει φτάσει στον κόμβο της Μακρυγιάννη. Είναι κανένα χιλιόμετρο περίπου. Οπότε πρέπει να σας πω ότι όσοι κατευθύνεστε από την εσωτερική περιφερειακή, ίσως να αλλάξετε σήμερα συνήθεια να πάτε από εξωτερική περιφερειακή. Δώστε 65 λεπτά, είναι τα διόδια. Για να φτάσετε, γιατί δεν ξέρω και δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα φύγει από εκεί το σημείο η Νταλίκα, γιατί είναι και στο κομμάτι που στρίβει, δηλαδή που παίρνει την έξοδο για να βγει στη Λαγκαδά.
1: Ναι.
0: Είναι δύσκολο λίγο το κομμάτι. Υπάρχει βέβαια όχημα μεταφοράς βαρέων οχημάτων, οδική βοήθεια δηλαδή, αλλά δεν μπορώ να σου πω, ούτε κανένας μπορεί να μας πει με ασφάλεια πότε θα ξεμπερδέψουμε από εκεί. Εγώ πάντως, αν τώρα ακούτε, έρχεστε από Παθέ προς τη Θεσσαλονίκη, πρέπει να την περάσετε ολόκληρη και να πάτε ανατολικά. Δεν θα το συνιστούσα, ίσως να καθυστερήσετε. Αν τώρα ακούτε, έρχεστε από Παθέ προς τη Θεσσαλονίκη, πρέπει να την περάσετε ολόκληρη και να πάτε ανατολικά. Δεν θα το συνιστούσα, ίσως να καθυστερήσετε.

0: Αλλά θα έχουμε μια αντίθεση στη χώρα, βορρά και νότου. Κοίταξε να δεις αυτή τη χώρα, και ακόμα και στη θερμοκρασία. Θα έχουμε μια θερμοκρασιακή αντίθεση, λέει, βορρά-νότου. Πιθανή μικρή κάμψη της θερμοκρασίας στα βόρεια, αλλά καμία αλλαγή στα νότια της χώρας. Δηλαδή, ό,τι ακούτε τώρα, άμα ακούτε από Αθήνα ή από άλλες περιοχές ή από την πατρίδα, να ξέρετε ότι αυτό αφορά εμάς τώρα.
1: Okay.
0: Αυτό το τρίμερο. Και μετά στρώνει και σε εμάς από την Παρασκευή.
1: Όταν λέμε στρώνει, με υψηλές θερμοκρασίες.
0: Θα ξαναπάμε στα 30 άρια, ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, το πρώτο δεκαήμερο θα είναι ζωηρό. Πολύ της θερμοκρασίας, τα 850 HPA, τι να είναι αυτό. Το επόμενο δεκαήμερο. Δηλαδή, στα 1500 μέτρα θα έχουμε μια κίνηση αερίων μαζών, οι οποίες, ναι, δεν θα τις νιώσουμε όμως στην επιφάνεια. Έτσι, αυτά λέει ο κ. Κολυδάς. Επιλέξαμε σήμερα τον κ. Κολυδά. Βλέπετε ότι έχουμε πολλές προτιμήσεις. Δεν έχουμε δηλαδή μία και δύο, έτσι. Στεκόμαστε πάντα.
1: Κοίταξε, για πολύ κόσμο, γιατί πολλοί κόσμος, συνήθως ας πούμε, που δεν έχουν παιδιά κτλ., επιλέγουν πια το Σεπτέμβρη.
0: Για διακοπές.
1: Για διακοπές. Ναι, είναι αυξημένη η κίνηση και ρωτώντας και όλος και στον περίγυρο όμως, είναι αρκετοί που φεύγουν για τις διακοπές του Σεπτέμβρη.
0: Ναι,
1: οπότε καλό είναι.
0: Ναι, να σου πω κάτι, πώς γίνεται
1: να κρατήσει ο καιρός.
0: Δεν έχεις παιδιά, ας πούμε.
1: Αυτό σου λέω. Ναι, άμα δεν έχεις παιδιά, άμα είσαι νέος, βρίσκουν καλύτερες τιμές. Είναι ο Λέας. Α, ο Αλέξανδρος φεύγει τώρα, 13 του μήνα, Κρήτη. Πούχου.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: η ηλικία του Αλέξανδρου, ναι. Και στον Πειραιά που ήμουν το Σάββατο, έβλεπα πάρα πολύ κόσμο στην ηλικία του Αλέξανδρου, οι οποίοι πήγαιναν ξημερώματα, πάρουν το πλοίο για να φύγουν.
1: Μπράβο, τώρα, τα πανεπιστήμια αργούν ακόμη.
0: Τι αργούν, τα πανεπιστήμια ανοίγουν στις εξεταστικές περιόδους.
1: Εντάξει και εσύ.
0: Οπότε
1: είναι μια καλή περίοδος αυτή.
0: Ναι, όντως.
1: Για τα παιδιά.
0: Καλή περίοδος.
1: Είναι καλή περίοδος γιατί μπορούν και έχουν και την ευχέρεια και κλείνουν από νωρίς.
0: Καλή περίοδος έτσι που τα λες είναι και για τους επαγγελματίες. Γιατί σου λέει, α, είδες, τραβάει η σεζόν, πάει παρακάτω.
1: Σωστό.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Σωστό. Στην Χαλκιδική δεν ξέρω το πετύχαμε αυτό.
0: Χθες χαμός. Τι.
1: Ρε παιδί μου να τραβάει όπως τον.
0: Άραξε λίγο κόσμο. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι η φασαρία γιατί μπορώ να συγκρίνω, αλλά όχι δεν είχε κόσμο. Κανονικά μπάνια κάνανε στα μαγαζιά, τρώγανε.
1: Τώρα φαντάζομαι, ας πούμε.
0: Ρωμάνια, πολύ Ρωμάνια.
1: Από τους ξένους τουρίστες, δηλαδή με την κοινή λογική, θα φύγουν όσοι έχουν παιδιά και θα έχουμε τους πιο μεγάλες ηλικίες. Συνταξιούχους.
0: Να σου πω κάτι που γίνεται.
1: Ναι.
0: Σε ενημερώσω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Ακούστε ένα καινούριο που συμβαίνει. Και χθες το συζήτησα και με άνθρωπο ο οποίος διαχειρίζεται και δωμάτια, ας πούμε, κτλ. Γερμανοί, Βέλγοι, Δανείοι,
1: ναι,
0: και Σκανδιναβοί συνταξιούχοι, τι κάνουν.
1: Γελάει, παιδιά.
0: Ακούστε τι κάνουν.
1: Τι κάνουν.
0: Νοικιάζουν σπίτια, αστική μίσθωση στην Ελλάδα,
1: ναι,
0: Οκτώβριο με Μάιο. Γνωρίζουν τα σπίτια αυτά. Γνωρίζουν τα σπίτια αυτά, νοικιάζονται το καλοκαίρι αφού φέρουν εισοδήματα. Τα νοικιάζουν, ας πούμε, όπως καταλαβαίνετε, χαμηλά. Για αυτούς, έτσι. Ενίκεια. Γλιτώνουν όλη την αντάρα, τη χειμωνιά, τη βαριχειμωνιά, τις βροχές. Γιατί και στην Ελλάδα και Ιανουάριο μπορείς στη Χαλκιδική να απολαύσεις ένα καφέ στον ήλιο.
1: Δεν το συζητάω, αν έχεις και τα αθλητικά
0: σου
1: και τα.
0: Ναι, ας τα πω όλα. Ναι. Είναι, λέει, πάμφθινη η Ελλάδα. Είναι πάμφθινη. Εμείς τώρα το βλέπουμε αλλιώς. Δηλαδή μας δουλεύεις τώρα, κι όμως για αυτούς είναι πάμφθινη η Ελλάδα.
1: Για αυτούς, εντάξει, ναι.
0: Πάμφθινη. Γιατί άμα ανοίξει τώρα σήμερα, εμείς που φωνάζουμε, να συγκρίνεις λίγο τις τιμές στα ίδια πολυεθνικά μεγάλα σούπερ μάρκετ, θα δεις ότι είμαστε και πιο φθηνοί.
1: Και κάτι παραπάνω να τους κοστίσει.
0: Παρακάτω τους κοστίζει, παιδί μου.
1: Λέω,
0: τι παραπάνω. Παρακάτω τους κοστίζει, αυτό σου εξηγώ.
1: Και κάτι παραπάνω λέω να τους κοστίζει, γιατί λογικά θα έχουν και αυτοί τα έξοδά τους στη χώρα τους.
0: Αυτό
1: λέω,
0: είναι τεράστια.
1: Τους λέει, και τα λοιπά.
0: Καλά, φορολογία είναι, δεν αλλάζει. Φορολογία είναι άλλο, λέμε. Να πας στο σούπερ μάρκετ, σου λέει. Κατάλαβες, χίλιες φορές να πάω εδώ στο δικό σας το σούπερ μάρκετ, πάω στο δικό μας. Με τα λεφτά που παίρνει. Και είναι ένα καινούριο άξονα, θα τον δούμε τα επόμενα χρόνια να αναπτύσσεται, που θα νοικιάζουν οι συνταξιούχοι τα σπίτια μας τα καλοκαιρινά το χειμώνα για να τη βγάλουν στην πούδρα. Και τους αρέσει και πάρα πολύ.
1: Μακάρι να το χειριστούν.
0: Μαλώνουν,
1: σωστά.
0: Μαθαίνουν λίγα ελληνικά, γνωρίζουν τον κόσμο στο καφενείο,
1: ναι,
0: γίνονται,
1: ναι,
0: σιγά σιγά πολίτες αυτής της χώρας. Έτσι, απλά φορολογική βάση τους είναι στη Γερμανία, στη Δανία ή στη Σκανδιναβία.
1: Μακάρι να το χειριστούν σωστά και να είναι ένα επιπλέον έσοδο.
0: Όταν λέει σωστά.
1: Ε, παιδί μου.
0: Σωστά το χειριζόμαστε.
1: Ναι, να το διαφημίσουμε σωστά.
0: Α, ναι, ναι, ναι,
1: να το αναπτύξουμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ελάτε στην Ελλάδα και το χειμώνα.
0: Ωραία.
1: Παραδείγματος χάρη.
0: Τι θες τώρα να κάνουμε. Θα σου πω κάνα 2-3 ώρες για γουστάρες λίγο να περάσει ωραία.
1: Να πούμε ότι βρίσκεται την ανάρτηση μας στο Facebook.
0: Ναι.
1: Δεν βγάλαμε λόγο τίποτα για το κύπελλο Ελλάδας. Απλά εκεί μπορείτε
0: τι
1: να
0: λες
1: μας γράφετε τα πάντα όλα.
0: Κάτσε να σας τσεκάρω.
1: Και ό,τι θέλετε. Τίποτα καλή. Μια φωτογραφία του κύπελλου έβαλα. Ακόμα μέχρι την παρουσίαση προγράμματος δεν έχω κάνει τα κόλπα μου.
0: Μάλιστα.
1: 9 του μήνα κλείδωσε, να ξέρεις, διεθνή έκθεση.
0: Διεθνή έκθεση τι κάνει, 9 του μήνα, κάνουμε.
1: Θα είμαστε εκεί με την γιορτή, τη γνωστή. Ωραία. Του Μετρόπολης 95,5.
0: Θα ανακοινωθεί και πρόγραμμα προφανώς.
1: Και θα ανακοινωθεί.

0: ανακοινωθεί και πρόγραμμα. Εντάξει, μην φανταστείτε, ας πούμε, ότι θα κάνουμε κανένα κόμμα.
1: Εντάξει, χαλαρά θα είμαστε.
0: Χαλαρά θα είμαστε.
1: Θυμάσαι χθες που σου είπα το πρωί.
0: Για πες τις ειδήσεις. Α, είναι Παγκόσμια Μέρα Καρύδας. Αυτό.
1: Καρύδα.
0: Ναι. Είναι Παγκόσμια Μέρα Καρύδας.
1: Το παπούτσια. Καρύδας.
0: Ο Καρύδας. Α, τι είπες τώρα.
1: Παπουτσάδικο ο Καρύδας.
0: Πάντως αφορά πάρα πολλές χώρες.
1: Ποια καρύδα τώρα, η μεγάλη αυτή κοκόνατ.
0: Όλες.
1: Τα καρύδια.
0: Επιλέχθηκε, λέει, για να τιμήσει την επέτειο της ίδρυσης, τέλος πάντων, της. Του συνασπισμού των χωρών που κάνουν καρύδες, που ναι, παράγουν καρύδες. Υποστήριξη, λέει, της βιομηχανίας καρύδας και η ενημέρωση της διεθνούς κοινής γνώμης για τα διατροφικά ωφέλη.
1: Μια απορία που είμαστε μάγειρες και δεν την έχω λύσει ποτέ.
0: Έλ.
1: Το ενδοκάριδο τι είναι? Είναι άλλο πράγμα, γίνεται το μικρό και βγάζει αυτή την ίδια περίπου. Το ενδοκάριδο τι είναι?
0: Δεν το έχω ψάξει, αλλά μάλλον μήπως είναι ο τόπος καταγωγής απλά, δηλαδή είναι το είδος.
1: Μπα, δεν νομίζω. Νομίζω ότι είναι μικρό μπαχάρι. Δηλαδή σαν μεγάλο, σαν καρύδι.
0: Σαν το μοσχοκάριδο που λέμε.
1: Ναι, έχω την εντύπωση.
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί να το λέμε ενδοκάριδο? Καταρχάς έχει γεύση καρύδας.
0: Μπορεί να είναι την Ινδία.
1: Λες.
0: Δεν καλά, ξέρω. Κιριμπάτι, Μαλαισία, νήσι, Μαρσάι, Μικρονησία, Παππούα, Νέα Γουινέα, Φιλιππίνες.
1: Τι είχα στην καρύδα.
0: Ναι, Φιλιππίνες, Σαμόα, Σολομόντος, νήσι, Σριλάνκα, Ταϊλάνδη, Τόγκα.
1: Τόγκα, ωραία νησιά αυτά.
0: Ναι.
1: Πας, δεν πληρώνεις τίποτα και λες, παιδιά, τα Τόγκα ήρθα.
0: Τόγκα είναι και βασίλειο, το ξέρεις εσύ.
1: Πώς δεν είναι? Δεν,
0: ναι,
1: είναι.
0: Ναι. Και Βιετνάμ, λέει, περισσότερο από το 90% της παγκόσμιας παραγωγής.
1: Καμπότζη θα λες.
0: Καμπότζη, Βιετνάμ, τι τρελό είσαι.
1: Ελλάδα.
0: Και Μεξικό και Βραζιλία.
1: Έχει ωφέλη η καρύδα?
0: Έτσι λένε.
1: Έτσι λένε.
0: Έτσι λένε. Και τα σίγουρα πάντως είναι τρόπος επιβίωσης.
1: Και αυτούς βέβαια, ναι.
0: Δεν το, ναι, δηλαδή.
1: Έχεις δηλαδή πάση σου να αγοράσεις μια καρύδα, ρε παιδί μου?
0: Εγώ όχι.
1: Όχι.
0: Αλλά χρησιμοποιώ, ναι, τα τελευταία χρόνια, για να είμαι ειλικρινής, γιατί είναι πιο ελαφρύ. Δηλαδή έχω καταργήσει εντελώς, που δεν τη χρησιμοποιούσα και πολύ, αλλά όποτε, ναι, έβαζα κρέμα γάλακτος.
1: Α.
0: Προτιμώ κρέμα.
1: Καρύδας, ε?
0: Κρέμα καρύδας.
1: Αυτό, ναι, είχε καταραμένο.
0: Και γάλα καρύδας. Πιο φθηνά είναι.
1: Αλήθεια, ναι.
0: Πολύ πιο φθηνά είναι.
1: Μα, Ελλάδα. Θυμάσαι χθες το πρωί που σου είπα ότι με σταμάτησε ο Νίκος, ο αγαπημένος ο τροχονόμος, έξω από το μολ.
0: Okay.
1: Και μου ζήτησε μόνο δίπλωμα.
0: Ναι.
1: Και μου λέει, το δίπλωμά σας, κύριε. Κατάλαβες? Και μετά ξεκινήσα μια κουβέντα.
0: Ναι.
1: Και πέρασε πολύ ωραία, το θυμόμουν και χθες. Και μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί μόνο δίπλωμα.
0: Ναι.
1: Όχι άδεια.
0: Και σου απάντησε?
1: Όχι, μου απάντησε ρεπορτάζ, είδηση χθεσινή. 1 Σεπτεμβρίου, χθες το πρωί, ανοίγω και διαβάζω στο πρώτο θέμα. Ελλάδα. Χωρίς δίπλωμα έως και 15% των οδηγών, οι οποίοι πλέον κινδυνεύουν με φυλάκιση, καθώς ο νέος ΚΟΚ έχει αλλάξει δραματικά τα δεδομένα. Χιλιάδες οδηγοί έχουν βρεθεί σε αυτή τη θέση. Ακούστε λίγο. Ανεπίσημες είναι οι εκτιμήσεις από την τροχιά, οι οποίες ανεβάζουν το ποσοστό στο 15% των οδηγών που κυκλοφορούν χωρίς ενεργό δίπλωμα οδήγησης. Ενεργό τι θα πει?
0: Άρα η δουλειά του Νίκου ήταν να ελέγχει τα διπλώματα.
1: Ναι, βέβαια. Σου λέει, στα 100 άτομα που θα σταματήσετε, στους 100 οδηγούς, θα βρείτε και 15 οι οποίοι δεν έχουν δίπλωμα.
0: Έχει λήξει το δίπλωμά τους, δεν πήγαν να το ανανεώσουν.
1: Ή τους το πήραν γιατί βρέθηκαν σε αλκοτέστ αυτό, ή τέλος πάντων, ή δεν είχαν ποτέ.
0: Αυτό δεν μπορώ να πω.
1: 15 στους 100, παιδιά, είναι ένα τεράστιο νούμερο για ευρωπαϊκή χώρα, μιλάμε τώρα, έτσι. Δεν ξέρω αν στη Σομαλία είναι τα ίδια τα νούμερα.
0: Τρομερό.
1: 15. Συνήθως, λέει, η ποινή φυλάκιση, να ξέρετε, είναι ενός έτους. Την πρώτη φορά με αναστολή.
0: Καλά, το ξανακάνεις, θα φας.
1: Και 2.000.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το οι ποινές, έτσι. Όποιος χρησιμοποιεί, συνεχίζει να χρησιμοποιεί αυτοκίνητο μοτοσυκλέτα ενώ το δίπλωμα έχει αφαιρεθεί.
0: Άμα σου πω ότι εμένα το μυαλό μου πήγε εντελώς αλλού.
1: Παλιά ήταν μια. Να σου πω όμως κάτι.
0: Για πες.
1: Γιατί εμένα το μυαλό μου πάει, ας πούμε, στις παθογένειες αυτής της χώρας. Σωστά. Αυτό συνέβαινε και παλιά.
0: Για να...
1: Γιατί πριν από 30 χρόνια δεν φέραμε ένα νόμο? Πριν 30, εγώ θα σου πω. Θες 40, θες 20.
0: Ναι.
1: Πάντως, γιατί δεν φέραμε ένα νόμο που θα λέει ότι όποιος οδηγεί χωρίς δίπλωμα πάει ένα χρόνο φυλακή?
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ποτέ γεμίσει, δεν το κατάλαβα.
1: Και έχει γεμίσει η Ελλάδα με οδηγούς οι οποίοι, ας πούμε, φοβούνται να οδηγήσουν.
0: Δεν το κατάλαβα ποτέ τι κάνουμε με όλα αυτά. Και δεν έχει και λογική, ρε παιδί.
1: Πώς δεν έχει λογική?
0: Δεν έχει λογική να μην έχουμε ένα τέτοιο νόμο.
1: Ο λογική άλλο δεν έχει για μένα. Δηλαδή είσαι πολιτής. Δουλεύεις με το αυτοκίνητο. Σωστά.
0: Σωστά.
1: Πας σε πανηγύρι και πίνεις, φίλε. Οικογένεια δεν έχεις. Δεν σκέφτεσαι ότι στον επόμενο έλεγχο, ας πούμε, θα σου αφαιρεθεί το δίπλωμα 3 μήνες. 3 μήνες τι θα πεις εσύ στον εργοδότη σου? Που δεν το λένε, πρόσεξε να δεις. Γιατί έχω περίπτωση φίλου μου τον οποίο τον πιάνω στη Λάρισα πολιτής,
0: έτσι. Του παίρνουν το δίπλωμα.
1: Του παίρνουν το δίπλωμα.
0: Ναι.
1: Την άλλη μέρα πρέπει να ξαναπάει στο δίκτυο κανονικά, έτσι. Ναι. Ξανακάνει αυτός μετά από τρεις μέρες το ίδιο λάθος, ξαναπάει στο μπουζουξίδικο το ίδιο, πίνει και τον ξαναπιάνουν. Κατάλαβε, σου λέω τώρα. Έχει οικογένεια. Φίλε, δηλαδή. Δεν μπορούσε δηλαδή να κρατηθεί.
0: Ένα αυτό.
1: Ένα αυτό την πρώτη φορά. Γιατί τη δεύτερη έπρεπε να πει στον εργοδότη ότι ξέρει, μου πήραν το δίπλωμα για τρεις μήνες.
0: Και δεν το είπε.
1: Και δεν το είπε.
0: Κοίταξε, νομίζω ότι όλο το
1: μετά
0: πρόβλημα.
1: Μετά ψάχνουμε, ας πούμε, τα προβλήματα στην πολιτική, τις λύσεις, ξέρω εγώ, από εδώ, από εκεί, φταίνουν όλοι οι άλλοι κτλ. Ορίστε, να πες.
0: Όλες αυτές τις παθογένειες που λες, ναι, πιστεύω ότι τις θρέφει η ατιμωρησία. Και το ότι ο άλλος σου λέει, έλα ρε, στα τόσα χρόνια που το έχω κάνει.
1: Μα δεν ήταν ατιμωρησία.
0: Μου τύχε μια φορά.
1: Εκτός αυτού, τι γινόταν εκείνη τη φορά, πλήρωνες πρόστιμο.
0: Πλήρωνες πρόστιμο.
1: Τελείωσε. Σου λέει, εντάξει, θα πληρώσουμε το πρόστιμο.
0: Έβαζες και έναν που είχε τα μέσα, τώρα δεν γίνεται ψηφιακά πια.
1: Ξαναπες το αυτό. Ναι.
0: Παίρνει το δίπλωμα πίσω, δεν ξέρω εγώ τι κτλ. Εμένα εκεί πήγε το μυαλό μου, Κώστα, όταν μου είπε ότι σου ζήτησε μόνο το δίπλωμα.
1: Πού?
0: Και ήμουν εντελώς αλλού.
1: Ναι, μα εγώ δεν το...
0: Στο ότι με το δίπλωμα, επειδή έχουμε περάσει, υποτίθεται, σε μια ψηφιακή εποχή.
1: Ναι.
0: Ελέγχοντας και τσεκάροντας.
1: Θα βρεις και άλλα.
0: Θα βρεις και άλλα. Θα βρεις και την άδεια, θα βρεις και.
1: Αυτό γίνεται από την πινακίδα. Αυτό γίνεται από την πινακίδα.
0: Ναι, έχουν εκεί το σκέφτηκα.
1: Έχουν ένα pad, ένα εργαλειάκι αστυνομικοί όλοι. Ένα ψηφιακό το οποίο πληκτρολογεί στην πινακίδα και σου βγαίνουν για αυτό το αυτοκίνητο τα πάντα. Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης κτλ. Αν έχει δίπλωμα. Έτσι. Άλλο είναι αυτό.
0: Ναι,
1: το δίπλωμα
0: άλλο.
1: Είναι γιατί, άκουσε λίγο, 218 οδηγοί κάθε μέρα εντοπίζονται από την αστυνομία σε αυτή τη χώρα χωρίς νόμιμο δικαίωμα οδήγησης. Και βέβαια,
0: αν
1: είναι
0: από αυτούς
1: που ελέγχθηκαν, έτσι.
0: Αυτό θα έλεγα. Αν τα βάλεις αυτά τώρα τα ποσοστά, είναι τραγικά, είναι απίστευτα.
1: Έτσι, τρομαρό. 218 οδηγοί την ημέρα χωρίς δίπλωμα. 29.522 παραβάσεις για αυτές τις παραβάσεις, για αυτή την περίπτωση, χωρίς δίπλωμα. 29.522. Και το 25 είχαμε.
0: Δεν μπορεί να μην.
1: Απλά αυξήθηκαν.
0: Δεν φύτρωσαν.
1: Ναι, ναι. Ναι, αλλά εξήγησε μου αυτό. Το 25 είχαμε 139 καταγεγραμμένες περιπτώσεις κάθε μέρα. Τώρα έχουμε 218.
0: Τι να πω, μπήκανε και άλλοι στο κόλπο.
1: Τρομερό. Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι ότι αφαιρέθηκαν πιο πολλά.
0: Αφαιρέθηκαν διπλώματα.
1: Ναι, οπότε η λογική μας να οδηγήσουμε χωρίς δίπλωμα δεν αλλάζει. Γι' αυτό και αυξήθηκε το αριθμός αυτός. Δεύτερο θέμα.
0: Πάντως, γιατί και εσύ κυκλοφόρησε και όλοι κυκλοφορήσαμε κάτι παραπάνω το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Είναι τρομερό αυτό που είπες. Είμαστε γεμάτοι, ναι, με όμικρον γιώτα φοβικούς οδηγούς.
1: Τρομερό, παιδιά. Σήμερα πέτυχα έναν. Φοβόταν ένα λεωφορείο. Κοιτάξτε, στην περιφερειακή, για να εξηγήσουμε τον κόσμο ότι δεν καταλαβαίνει, κάνουμε το flyover στη Θεσσαλονίκη. Έχουν μείνει αυστηρά δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Αυστηρά. Δηλαδή δεν υπάρχει ούτε λέα ούτε περιθώριο. Χωράνε ήδη δύο οχήματα. Δύο φορτηγά, δηλαδή αφήνουν εκατοστά δεξιά και αριστερά,
0: ναι,
1: τα τσιμέντα, έτσι. Δύο αυτοκίνητα αφήνουν από μισό μέτρο. Σήμερα πετυχαίνουν έναν οδηγό, παιδιά, στην ανηφόρα των μετεώρων, ανηφόρα κιόλας, και είναι το λεωφορείο, το δύσμηρο. Αγκομάχι. Είναι αυτός από αριστερά από το λεωφορείο, όχι από πίσω του.
0: Α, είναι και από αριστερά.
1: Ναι, είναι από αριστερά. Και δεν το περνάει όμως. Και ναι, πάμε τώρα όλοι με αυτό, με αυτή τη λογική. Πήγαινε, ρε άνθρωπε, αφού το φοβάσαι, ότι νομίζεις ότι το αυτοκίνητο θα κάνει, ξέρω εγώ, αυθαίρετα κάτι μόνο του που δεν το κάνει. Ότι η εντολή του δώσει στο αυτοκίνητο σου, αυτό κάνει.
0: Αυτό θα κάνει, ωραία. Έτσι.
1: Άνθρωπε, αφού το φοβάσαι, πήγαινε πίσω από το λεωφορείο.
0: Και άσε τους άλλους.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι, φοβάται ότι δεν βλέπει μπροστά αυτός. Αυτός τι ήθελε τώρα. Ήθελε και να βλέπει από μπροστά.
0: Να έχει την ορατότητα.
1: Να έχει ορατότητα, αλλά να μην περάσει το λεωφορείο γιατί φοβόταν μην τυχόν του δαγκάσει, ας πούμε. Του δώσει καμιά κλωτσιά, το λέω. Δεν ξέρω. Και πηγαίναμε όλοι με τη λογική τη δική του.
0: Ναι, είναι.
1: Και μάλιστα εγώ πάω από αριστερά του, μάλλον από δεξιά του, πίσω από το λεωφορείο πάω, του πατάω κόρνα. Από εκεί κατάλαβα ότι είναι σούπερ αγχωμένος. Τον άφησα μετά, λέω, μην σκοτώσουμε και κανέναν άνθρωπο. Του πατάω μια κόρνα για να του πω, έλα από εδώ να φύγουμε, και δεν με κοίταξε καν.
0: Φαντάσου
1: κρατούσε,
0: φόβο τώρα,
1: ναι, κρατούσε, μουστάκισα τον Φρέντι Μέρκιουρι ήταν αυτός. Κρατούσε το τιμόνι, παιδιά, σφιχτά, ας πούμε, και κοιτούσε μπροστά, λες και έρχεται η συντέλεια. Μετεωρίτης από απέναντι.
0: Εσύ τώρα μου θύμισες,
1: παιδί. Δηλαδή, μην το πάτε από την περιφέρεια, κύριε παιδιά. Άμα τη φοβάστε, πάτε μέσα από την πόλη.
0: Ας καθυστερήστε λίγο. Μου θύμισες τώρα μία τύπησα στην Καρδία.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αριστερά φυσικά.
1: Ναι, αριστερά.
0: Αριστερά φυσικά.
1: Με 40.
0: Μπράβο, ναι. Χωρίς να υπάρχει καμιά ιδιαίτερη κίνηση. Φοβόταν επειδή ήταν τρία φορτηγά στη σειρά.
1: Από εκεί. Ναι.
0: Από δεξιά.
1: Ναι, ναι,
0: να πατήσει τον γκάζι να φύγουμε όλοι. Είδες. Και μας πήγε μέχρι τα Μουδανιά περίπου με αυτόν τον τρόπο και δεν καταλάβαινε τίποτα. Και όταν πλέον αναγκάστηκαν οι οδηγοί επί της ουσίας, ναι, να φύγουν από δεξιά για να την προσπεράσουν και λέγανε τα
1: μπορεί
0: δικά
1: να καμιά μούτζα.
0: Όχι, ήταν αυτό που λες. Δεν γυρνούσε, δεν την ενδιέφερε.
1: Ναι, από εκεί φαίνεται και το άγχος που έχει ο
0: οδηγός. Δεν την ενδιέφερε.
1: Εντάξει, δεν τους κατηγορώ εγώ. Έτσι. Απλά θα ήθελα να σκέφτονται και οι ίδιοι το θέμα και να κάνουν αυτό που πρέπει. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνεις στην περίπτωση. Πας δεξιά.
0: Μπορώ να καταλάβω ποιοι είναι οι πιο επικίνδυνοι. Αυτοί που παρανομούν με την ταχύτητα.
1: Πολύ ωραία ερώτηση.
0: Ή αυτοί που φοβούνται.
1: Πολύ ωραίο το ερώτημα.
0: Να έχει ο άλλος προτεραιότητα και να φοβάται. Και να δημιουργεί πρόβλημα, να φρενάρει στα ξαφνικά.
1: Όντως.
0: Εντάξει, δεν ξέρω.
1: Σε σχέση με φοιτητή 20 χρόνια μικρότερό της, η 42χρονη κόρη της Μπριζίτ Μακρόν.
0: Όλε! Κατά μάνα, κατά κύρι, κατά γιο και θυγατέρα. Τώρα σοβαρά. Γίνονται αυτά έτσι. Μυτισμός τελικά.
1: Ναι, είναι με τον Τιφένο Ζιέρ λέγεται.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Από το πρώτο γάμο της Μπριζίτ,
0: ναι.
1: Η οποία απολαμβάνει τον έρωτα με τον Αντουάν Λεκόμ.
0: Όταν έχεις μεγαλώσει με μια συνθήκη έτσι, και βλέπεις και τα benefits, τα ωφέλη, σου λέει κοίτα μένα ακόμα πιπίνινο Μακρόν.
1: Δεν διάβασα σχόλια.
0: Δεν μπορώ, ρε παιδιά.
1: Υπάρχει σοβαρά τώρα άνδρας που αν ήταν 20 θα το σκεφτόταν. Είναι λέει πάρα πολύ ωραία γυναίκα, λέει ο άλλος. Και φυσικά όχι χωρίς δεύτερη σκέψη. Δες όμως πώς απαντάμε κι εμείς, τα αρσενικά της παρέας. Κατάλαβες, γιατί είναι κούκλα, είναι πολύ όμορφη κοπέλα. Ναι, είναι 42. Και. Δηλαδή, σε ένα περίμενε, έρχεται ο Αλέξανδρος σπίτι, είναι 20.
0: Ναι.
1: 20 δεν είναι.
0: 19.
1: Μαμά, από εδώ η Μπριγκίτε. Και είναι η άλλη κουκλάρα. Τι γελάς, γιατί γελάτε, κυρία.
0: Εντάξει.
1: Είναι άλλη κουκλάρα, πανέμορφη κτλ. Ναι. Δεν μας νοιάζει το οικονομικό background καθόλου. Και σου λέει, θα φάμε το μεσημέρι μαζί. Τι λες, Σίμω.
0: Τίποτα. Θα φάμε το μεσημέρι μαζί.
1: Άσε τώρα, θα τον πιπηλήσει το μυαλό, θα τη φάει ζωντανή τώρα.
0: Όχι,
1: ρε, μάνα.
0: Κοίταξε,
1: τι θα την κάνει στην παλιόγρια και αυτή θα γίνει 62 και εσύ θα είσαι 40 ακόμα και αυτή θα παίρνει σύνταξη τα 67 και εσύ θα είσαι ακόμα στη μέση της.
0: Τι ρε, να μου τη μισό λεπτό να μου τη φέρει για σοβαρά εννοεί.
1: Ας τη φέρει. Το σοβαρά δεν ξέρεις ποτέ πώς θα εξελιχθεί.
0: Και 20 να μου φέρει στα 19 του για σοβαρά. Πάλι τα ίδια θα ακούσει, θέλω να σου πω.
1: Άμα σας τα λέω εγώ, δεν με ακούτε μετά.
0: Να μου την έφερνε στα 30 του, τι να το πω, παιδί μου, κάνω ό,τι θες. Αλλά στα 19, οποιαδήποτε και να μου φέρνει για σοβαρά, εσύ δεν θα είχες να τηρίζεις για τον Νίκο να σου έρθει με νύφη στα 19.
1: Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Η μάνα του. Η μάνα που θα ξεκινήσει η επανάσταση. Εγώ τίποτα άλλο. Καλά κάνουν, τι θα δώσουν λογαριασμό. Όλοι και όλοι σας λέει, εσείς που τους κρίνετε, κατά βάθος ζηλεύετε. Μάλιστα.
0: Εντάξει, κοίταξε, εμείς δεν σχολιάζουμε αυτό. Όχι, σχολιάζουμε όχι, το μιμητισμό.
1: Όχι,
0: ρε,
1: δεν λέει για μας. Διαβάζω τα σχόλια κάτω από την είδηση, παιδί.
0: Ναι, λέω, αλλά. Δεν κάπως φαίνεται.
1: Οι Γάλλοι πάντα ήταν προοδευτικοί σε αυτό το κομμάτι, γραφεία.
0: Ήταν όντως. Πραγματικά είναι πιο ανοιχτόμυαλοι σε αυτά. Ναι. Στα ερωτικά τους.
1: Είναι μόνο λέει αυτό. Τι δυνατό. Α, και δύο παιδιά, κυρία. Α, μα τώρα το κάνει πιο δύσκολο. Μαμά από εδώ εμπρικείται. Και έχω και δύο. Πώς να τα πω,
0: και δεν θέλω.
1: Συνομήλικη.
0: Και χειρότερο. Πρόσεξε. Και δεν θέλω φυσικά να κάνω άλλο παιδί, να μην δεις ούτε γκόνι.
1: Α, ναι. Ωραία.
0: Πού το πας αυτό.
1: Και να πάρει το σπίτι στην Ποτίδα. Το εγγόνι της Μπριγκίτε. Και να πάρει το σπίτι στο παλαιό χώρι, πάνω στο παλαιό καστρο που είσαι στο παλαιό χώρι.
0: Παλαιό
1: καστρο. Να το πάρει η άλλη εγγόνα.
0: Τρελάδικες.
1: Σου λέω, θα τη φάει ζωντανή, σε λέω. Λοιπόν, πάμε όμως στο διάλειμμα το διαφημιστικό για την 7. Σας είπα ότι ακούω πολύ ρώσικα στο τελευταίο καιρό. Σας είπα αυτό.
0: Με έχεις πάρει τα αυτιά.
1: Κομματάρα.
0: Ναι, αλλά είναι δύσκολο.

0: ακούτε. Μαζί είμαστε ομάδα.
1: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
2: Τάκι, καφέ.
3: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
2: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Μπαρόνε Σαράμπικα 100% των for All.
3: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
1: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr.
9: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Εσύ, τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
12: Να αποζημιώνει άμεσα.
10: Άλλο.
12: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
10: Άλλο.
12: Να έχει λογικές τιμές.
10: Άλλο.
12: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
10: Άλλο.
12: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
10: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
13: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε! Δεν κοιμόμαστε!
14: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
15: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Duro-Stick DS220 προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Duro-Stick DS220.
16: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
15: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
17: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
18: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με μπάρκου μπότσαν η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές τωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
19: Λίγο μετά τις 7,
20: ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
21: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
22: Μετρόπολης τελερό.
23: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Είναι βροχερή, δεν μπορώ να πω Θεσσαλονίκη.
1: Δεν μπορείς, όχι να.
0: Αλλά ποσοστά υγρασίας για αναπνευστήρα έχουμε, να ξέρεις, έτσι κοντά στο 74%.
1: Ήταν απίστευτο όταν άνοιξα την πόρτα πραγματικά από το σπίτι. Μου ήρθε ένα μπούκομα, λέω, πού είμαστε ρε παιδί μου, Ασία είμαστε.
0: Ναι, εκεί θα έλεγα τώρα. Ασία, θα πήγαινα εκεί κάπου στην Ινδονησία ή προς εκεί πέρα που βρέχει συνεχώς μεσημέρι και απόγευμα. Λοιπόν, εδώ είστε στο Μετρόπολη συντονισμένη στο 95,5. Τρεις λαλούν από τα ξημερώματα.
1: Καλημέρα στο Γιώργο να πω. Ανοίξτε γραμμές να γελάσουμε.
0: Τι θες, μωρέ.
1: Να μας ρωτάτε.
0: Τι.
1: Τι θα κάναμε αν μας έφερνε ο γιος μας μια σαραντάρα, λέει ο Γιώργος με πολλά χαμογελάκια και φατσούλες.
0: Ποιος
1: το λέει.
0: Γιατί. Ποιος
1: αλήθεια.
0: Τι έχει περάσει αυτό.
1: Θα μπορούσαμε να ανοίξουμε γραμμές και να τους ρωτάμε εσείς τι θα κάνατε, ναι. Πώς θα το χαιρετίζατε ή τι πιστεύετε η γυναίκα σας θα έκανε.
0: Θα μπορούσαμε.
1: Θα μπορούσαμε να το κάνουμε.
0: Ωραία, γιατί όχι.
1: Είδες καθόλου κύπελο χθες, Καλαμάτα Βόλο.
0: Φέτος είναι η χρονιά μου. Η χρονιά μου.
1: Είδες.
0: Όχι.
1: Ήταν πολύ ωραίο παιχνίδι.
0: Είδα μέχρι το σημείο που ήταν 0-0.
1: Δηλαδή,
0: είμαι χαλκιδική. Ναι. Είμαι χαλκιδική, βλέπω το παιχνίδι και εκείνη την ώρα πρέπει να ξεκινήσω να φύγω. Με 6 και 20.
1: Τι δεν είσαι πολύ, με έχει το 26 κάπου και τον κόλ.
0: Μα μπαίνω στο αυτοκίνητο, βλέπω ακόμα 0-1. Δεν είδαμε τον κόλ, δεν πειράζει. Λέω, το δω μετά.
1: Ναι.
0: Μετά ακούω 0-2. Ναι. Τον Αχιλέα, λέω. Συλληπιτήρια στον Αχιλέα, βεβαίω.
1: Συλληπιτήρια στον Αχιλέα, βέβαια.
0: Στον Αχιλέα, γιατί να χάσει την Καρντάσια είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Έτσι, τρομερό.
1: Ούτε να το σκεφτώ.
0: Κι εγώ. Ούτε να το σκεφτώ, όπως λες. Mm. Λοιπόν, και λέω, μπε τον Αχιλέα τώρα, τι έχει πάθει φέτος. Και το φέρνει μετά στα ίσα ο Βόλος το μάτς. Τσιμπάει ένα βαθμουλάκι.
1: Ξέρεις, επειδή δεν το είδες. Εγώ έκατσα το είδα.
0: Ναι, δεν το είδα. Δεν έχω εικόνα καθόλου.
1: Έκατσα το είδα. Ο Βόλος. Είναι λίγο μαγική εικόνα. Όχι ότι δεν ήταν ανταγωνιστική Καλαμάτα, αλλά ο Βόλος ήταν καλός το πρώτο 45 λεπτό.
0: Γενικώς ο Βόλος, τα τέσσερα παιχνίδια που τον έχω δει, δύο με τον Ηρακλή, ένα του πρωταθλήματος και το χθεσινό που δεν το είδα, αλλά το λες. Γενικώς είναι καλός και επικίνδυνος ο Βόλος.
1: Είναι.
0: Αφού σου ερώτησα προθέσεις, θυμάσαι που σου λέω καλά το Λάμπρου.
1: Ναι, γιατί
0: δεν μπορούσατε να έχετε το Λάμπρου, δηλαδή τώρα πίσω, δηλαδή backup του Ζιβκοβιτς από εκείνη τη μεριά.
1: Πάντως. Άστο τώρα αυτό.
0: Πολύ μου αρέσει αυτό.
1: Πονάνε.
0: Πάρα πολύ μου αρέσει αυτό ο παίχτη.
1: Ναι, καλό είναι ο Λάπρο, βέβαια είναι καλό παίχτη. Αλλά αλλού ήθελα να σε πάω.
0: Ναι, ότι ήταν καλό ο Βόλο.
1: Ήταν καλό ο Βόλο.
0: Και έφαγε τα γκολ, δηλαδή κόντρα στην εξέλιξη του μάτς, στη ροή.
1: Μπράβο, κάπως έτσι μπορεί να το πει.
0: Ναι.
1: Έρχεται στο δεύτερο ημίχρονο, γίνονται και αρκετέ αλλαγέ. Μου έκανε εντύπωση, γίνονται και αλλαγέ επί αλλαγών. Τώρα τα ονόματα όλων των παιχτών δεν μπορώ να τα ξέρω και από του δυο.
0: Λογικά είναι.
1: Δυσκολεύομαι, αλλά. Μου άρεσε από εκεί που λέω εντάξει τώρα ρε παιδί μου, άντε, γιατί και εγώ είχα δουλειές και διάφορα. Που έκατσα τελικά το είδα και είδα αυτή την εξαιρετική εκτέλεση φάουλ Κωστή. Αυτό το μαγικό φάουλ του Γκονζάλεθ που, ναι. που έβαλε το δεύτερο γκολ ο Βόλος.
0: Ναι.
1: Δες το. Πάει εκεί, πώς το λέμε εμείς, που πάνε μόνο οι αράχνες.
0: Στην αράχνη. Ναι, ωραία είναι αυτά. Μπανανές στυλ, ας πούμε, με κούρμπα ή ευθύβολο.
1: Τι να.
0: Δηλαδή τύπου Ρομπέρτο Κάρλος.
1: Ο σουτ, ναι, δεν ήταν κουρμπά. Άπιαστο σουτ ήταν. Δηλαδή, μπαμ και γεια σας. Ωραίο παιχνίδι. Τελικό αποτέλεσμα 2-2. Εμένα μου κάνει και το λέω περισσότερο. Πέρα από το γεγονός ότι ήταν το παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία αυτή τη League Face, ότι θα έχουμε πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Εγώ αυτό βλέπω.
0: Μάλιστα, τα βλέπω τα γκολ τώρα. Στο 83. Όχι, ρε φίλε, πώς μπανανέ, όχι μπανανέ μόνο.
1: Δεν είναι.
0: Πώς δεν είναι, ρε Σμαράγδα. Πάει από τη. Όχι, ρε φίλε.
1: Έχεις βάλει. Λέω.
0: Αυτό είναι ο ορισμός του φάλτσου, ας πούμε, σε εκείνη. Γιατί του στέλνει και στη γωνία που ο τερματοφύλακας είναι πιο κοντά. Δεν μπορεί να δεν είναι. Καταλάβεις τι λέω.
1: Ναι.
0: Ο τερματοφύλακας διαλέγει λίγο κέντρο και προς τη μία πλευρά. Αν δείτε εδώ, ο τερματοφύλακας είναι προς την πλευρά που πηγαίνει μπάλα. Μπράβο το παλικάρι. Γκονζάλες τον είπες.
1: Γκονζάλες. Αν δεν το είδατε, δείτε το, παιδιά, αξίζει. Γι' αυτό το αναφέρω.
0: Το 83 γίνεται το 2-2 δηλαδή, έτσι.
1: Ναι.
0: Και μετά η Καλαμάτα χάνει, παιδιά, σούπερ ευκαιρία. Πώς το 84 να κάνει το 3-2.
1: Είχε, παιδί μου, είχε πολλές φάσεις. Ήταν ωραίο παιχνίδι.
0: Να το δούμε μετά.
1: Και μπράβο. Και σήμερα συνεχίζει φυσικά το κύπελλο.
0: Τι θα κάνετε σήμερα.
1: Πρέπει να πάρουμε λίγο
0: τα πάντα. Καταρχά, κόσμο στην Τούμπα, περιμένουμε.
1: Ναι, φαντάζομαι ναι.
0: Έχουμε τα διαρκεία, 10.000 τουλάχιστον.
1: 15. Φαντάζομαι ναι, θα έχει κόσμο.
0: Άλλο, τα 15 είναι σίγουρα.
1: Ναι, 15.
0: Τα έχετε δώσει, μπράβο.
1: 15.000 διαρκεία. Δεν νομίζω ότι θα είναι αμάν. Δεν ξέρω.
0: Εντάξει, η ομάδα.
1: Η ομάδα έχει τις ελλείψεις της.
0: Ναι.
1: Τα λέγαμε και χθες. Θα πάει με ελλείψεις ο Λύση.
0: Όταν λες ελλείψεις αυτές που δεν έχει καθόλου παίχτες ή κάποιος λείπει για κάποιους λόγους.
1: Ρε παιδί μου, έχουμε, περίμενε, τώρα δεν τους θυμάμαι και όλους απ' έξω. Λουσέ σίγουρα, Καμαρά σίγουρα.
0: Λουσέ.
1: Χατζηδιάκος δεν ξέρω αν θα μπει τελικά τι έγινε. Ανάτο, έχω την αποστολή.
0: Ωραία, ενώψη... μισό λεπτό λίγο να σας πω εγώ το θέμα στην περιφερειακή.
1: Όφι.
0: Το έχει λήξει. Έχει φύγει προφανώς η Νταλίκα από εκείνο το σημείο. Ήταν μετά τη Μακρυγιάννη. Έχει ανοίξει το θέμα το κομμάτι αυτό. Είναι κανονική πλέον η ροή των οχημάτων. Με λίγα προβλήματα. Είναι και νωρίς βεβαίως, λίγο μετά τις 7. 7 και 14 πρώτα λεπτά. Έχουμε ένα θεματάκι μπροστά από το Παπαγεωργείο όμως. Το βλέπω τώρα. Κάτι σχηματίζεται εκεί. Δεν ξέρω αν είναι λόγω των έργων, αλλά σιγά σιγά σχηματίζεται κάτι μπροστά στο Παπαγεωργείο με κατεύθυνση πάντα ανατολικά.
1: Λες αυτό να φταίει τώρα, ε?
0: Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι άλλο.
1: Αυτό
0: από, εκεί
1: είναι
0: όμως,
1: άλλο.
0: Από εκεί που ήμασταν εξωτερική περιφέρεια. Αυτό είναι στην, μπροστά από τα νοσοκομεία. Αυτό που είχαμε πριν ήταν στο ύψος της Ηλιούπολης. Λοιπόν, για πες μας.
1: Με οι τέλους έλειπουν, ο Χατζηδιάκος.
0: Κάτσε. Με οι τέλους έλειπαν. Εγώ δεν θέλω.
1: Ναι, παιδί μου, τώρα όχι, θα τους βάζω όλους.
0: Όχι. Θέλω να μου πεις σε σχέση με τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ, του Ευρωπαίου ΠΑΟΚ και τη σεζόν. Δηλαδή, από την Κυριακή, λείπει κάποιος έξτρα.
1: Λείπει ο Χατζηδιάκος καταρχάς. Θα λείψει ο Χατζηδιάκος.
0: Ένας ο Χατζηδιάκος.
1: Έχουμε μηνικό τραυματισμό. Λουσέ σου λέω.
0: Άρα έχουμε ένα στόπερ που λείπει. Ναι. Θα μπει σίγουρα ο Μιχαηλίδης με τον. Με ποιον.
1: Στην τον αποστολή είναι ο Μπαταούλας.
0: Όχι.
1: Γιαννούλης Μπάμπα.
0: Να πρέπει να παίξουν και οι πιτσιρικάδες σήμερα. Κύπελο.
1: Γι' αυτό σου λέω. Κοίταξε, πάμε να δούμε την αποστολή.
0: Άρα δεν έχει λείψει ο ΠΑΟΚ, έχει τον Χατζηδιάκο μόνο. Σε σχέση με τα τελευταία παιχνίδια. Μην το ξαναπώ. Θα κουράσω. Το ΜΕΙΤΕ, άστον. Το ΜΕΙΤΕ τώρα έχουμε το δούμε τη σεζόν 25-26. Τώρα έχουμε σεζόν 26-27. Άστον το ΜΕΙΤΕ απ' έξω. Καμαρά επίσης δεν τον είδαμε.
1: Τον Καμαρά δεν τον είδαμε, τον είδαμε.
0: Πού?
1: Τον είδαμε.
0: Πότε τον είδαμε.
1: Στα πρώτα ευρωπαϊκά τον είδαμε.
0: Στο
1: τον
0: πρώτο
1: Καμαρά.
0: Στο πρώτο νομίζω, αλλά εκεί μπήκε.
1: Και Λουσέ σου λέω.
0: Λουσέ
1: είναι, σίγουρα κτλ.
0: Και ο Χατζηδιάκος.
1: Τέλος πάντων. Πάντως η αποστολή είναι η εξής. Παυλέγκα, Τσιφτσής, Μοναστηριλής, Κένι, Κωσίδης. Αρίτς Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Γιαννούλης, Μπάμπα, Τέιλορ, Θημιάνης, Σάντα Μαρία, Ζαφύρης, τον Καμαρά.
0: Ο ίδιος είπε ότι είναι Σάντα Μαρία.
1: Σάντα Μαρία,
0: το είπε ο ίδιος. Άκουσα άνθρωπο ο οποίος με κάνει περιγραφές αγώνων.
1: Ναι.
0: Όχι, ο ίδιος, κοίταξε.
1: Πολλές φορές το λέμε αλλιώς.
0: Ξύνησε. Ρε παιδί μου, πας εσύ Μπασάκου στη Γαλλία να παίξεις τένις. Έτσι. Καλά. Και σε λένε Μπασακού. Και πας εσύ και λες, παιδιά, Μπασάκου είναι. Πώς θα σε αποκαλούν οι Γάλλοι.
1: Δεν θα με πειράζει εμένα.
0: Μα ούτε εμάς μας πειράζει, απλά το λέμε το σωστό ποιο είναι.
1: Αλλά ό,τι και να τους έκανα τους
0: Γάλλους. Λέει ότι είναι Σάντα Μαρία.
1: Πάλι Μπασακού θα με λέγανε. Είναι και η περίπτωση.
0: Και εγώ βρήκα τώρα χώρα.
1: Είναι και αυτό.
0: Ωραία.
1: Ναι, ρε παιδί μου, πολλές φορές συμβαίνει να διορθώνουν οι παίχτες μετά και
0: ναι,
1: να λένε.
0: Εξημείνει, πολλές φορές. Ναι.
1: Αλλά τώρα να λέω στο δελτίο Σάντα Μαρία δεν μου βγαίνει και εμένα.
0: Ναι, αλλά έτσι είναι.
1: Έτσι είναι. Τι να κάνουμε, Σάντα Μαρία. Ζαφύρης Καμαρά είναι. Ναι. Ουγκρεσίτς, Πέλκας, Μπέρδος,
0: επίσης,
1: Σάρι,
0: δεν είναι
1: Σίβκοβιτς. Ουγκρεσίτς.
0: Μπράβο. Και ο ίδιος είπε ότι είναι Ουγκρεσίτς.
1: Χατσίδης, Σεντιαγέ, Μύθου, καλά είναι ο Πάκ.
0: Εντάξει, μια χαρά είσαι. Άρα λοιπόν ο Λουσέ και ο... έχεις εκεί στα στόπερ ένα θεματάκι. Okay.
1: Ναι.
0: Τα ρωσικά τραγούδια που βάζεις λέει τα καταλαβαίνεις, όχι.
1: Αν τα καταλάβαινε, παιδιά, θα έφευγα.
0: Ή τα ακούς λέει μόνο για τη μουσική και το ρυθμό. Κύριε Χρυσούλα, αυτό λέμε, ξέρω και ρούσικα. Όντως λέει ενδιαφέρον το τραγούδι. Πολλά φιλιά από εμάς. Γεια σου, κύριε Χρυσούλα μου, και τη φιλιά μας, τον κύριο Τάσιο, παρακαλώ. Από 28 και 10 και μετά. 17 ώρες κάθε μέρα παραγωγή, ό,τι και να είναι. Α, ο Κωστάκης, ο κουμπαράκι μου, το ρώτησα πότε θα χαλαρώσει. Εν τω μεταξύ, διάβαζα χθες ότι τα αρτοποιεία, τώρα που μιλάμε τον κουμπάρο, να μας πει λίγο. Πιέζονται πάρα πολύ. Ήδη έχουν ανέβει πάρα πολύ τιμές στο ψωμί λόγω ενεργειακού κόστους. Οι φούρνοι επηρεάζονται περισσότερο από την αύξηση των τιμολογίων στην ενέργεια παρά από την αύξηση στο αλεύρι.
1: Στα άλευρα, ε.
0: Ναι. Και βλέπω ότι ήδη χθες διάβαζα ένα ρεπορτάζ ότι ήδη οι φούρνοι ζορίζονται, μάλλον τα αρτοπία, και έχουν τσιμπήσει λίγο προς τα πάνω οι τιμές. Κώστα, πες μας λίγο αν είναι έτσι, αν συμβαίνει και σε εσάς αυτό για τα τιμολόγια.
1: Καλημέρα στον Θεό που λέει καλημέρα. Καλή Τρίτη, Βαραγιάννη Ραπτόπουλος έδωσε κύπελο φέτος.
0: Ναι, το ξέρω, επιμένει.
1: Λες, ο Άρης σε ρωτάει.
0: Άμα είμαι τυχερός, δεν έχω τραυματισμούς, γιατί βάθος έχω, ρόστερ έχω, μου αρέσει πάρα πολύ η ομάδα και πάρουμε και 2-3 που χρειάζεται εκεί πίσω να στρώσουμε, γιατί ο Άρης θα βάζει γκολ φέτος. Το θέμα είναι να μην δέχεται εύκολα γκολ. Δηλαδή, αν στρώσει και αυτό ο Γρηγορίου, νομίζω ότι θα έχουμε μια καλή χρονιά. Τώρα για Κύπρο δεν μπορώ να πω. Πάντα εγώ τον Άρη τον παίζω στα μακροπρόθεσμα.
1: Παιδιά, είναι το άμα, πιο...
0: άμα θέλετε να σα δώσω ένα tip. Τον Άρη για την κατάκτηση του κυπέλου τον δίνει 17 εγώ όταν έπαιξε.
1: Το κύπελο είναι δύσκολο πράγμα. Άρα, για όλους.
0: Ναι, ναι. Το δίνει 17. Πρόσεξε, ναι. Τι κάνεις. Πολλαπλασιαστής 17, έτσι.
1: Ναι.
0: Πας και παίζεις τον Άρη κυπελούχο σε πέντε διαφορετικά συστήματα. Μακροπρόθεσμα. Δηλαδή, ποιο θα πάρει το πρωτάθλημα στη Γερμανία. Ένα.
1: Πάμε. Μπάγεν.
0: Τέλο. Μ' αρέσει. Ποιο θα πάρει το πρωτάθλημα στη Γαλλία.
1: Paris Saint-Germain.
0: Δύο. Τέλο. Τρίτο. Ποιο θα πάρει το πρωτάθλημα στο νησί. Εδώ έχουμε δύο επιλογέ. Θα παίξουμε
1: η
0: δύο δελτία.
1: Arsenal και.
0: Chelsea. Πολύ ανεβασμένοι φέτο.
1: Ναι, είναι.
0: Η Liverpool, η Manchester κτλ. Δεν βλέπονται. Εγώ πιστεύω θα παιχτεί Manchester και Chelsea. Εκεί κάνει δύο δελτία. Δηλαδή παίζει ένα. Άρη με 17. Επί 1,40 την Παρί, επί 1,40 την Μπάγκεν, απλά για να ανεβάσει ποσοστό.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Παίζει άλλα δύο στο νησί, ένα με την City, ένα με την. Συγγνώμη, ναι, ένα με την Chelsea. Ναι. Συγγνώμη, ένα με την Arsenal, ένα με την Chelsea. Τη City την ξεχάσαμε.
1: Και τη City τώρα την ξεχάσαμε. Καλά είναι και πολύ νωρίς.
0: Τι γίνεται όμως τώρα. Όσο περνάει ο καιρός και ο Άρης, ας πούμε, προχωράει στο κύπελο. Γιατί ο Άρης είναι το μεγάλο το ποσοστό, σωστά. Ναι. Τους άλλους έχουμε σιγουράκια, ρε παιδί μου.
1: Λέμε. Ναι.
0: Όσο προχωράει ο καιρός και ο Άρης είναι στο κύπελο, δηλαδή όταν θα φτάσει στους 4 ο Άρης, ο Μπουκ κατευθείαν θα σου δώσει cash out.
1: Α, μπορείς να κάνεις cash out.
0: Βέβαια κάνεις cash out. Δηλαδή φαντάσου, πάμε. Το σκεπτικό τώρα, έτσι. Πάμε Μάρτιο. Ο Άρης είναι στους 4. Η Μπάγκερν προηγείται με 10 βαθμούς. Η Άρσεναλ επίσης. Η Παρή επίσης κτλ. Ο Μπουκ. Ναι. Δεν θα περιμένει τώρα να πάει στον τελικό ο Άρης. Ήδη θα αρχίσει να σου δίνει cash out. Και το cash out αυτό, αν ο Άρης περάσει τον τελικό, θα γίνει περίπου το μισό του συνολικού ποσού που θα μπορούσε να πάρει.
1: Εντάξει, έχει μπουρδουκλώσει πολλούς εκεί.
0: Όχι, αυτοί που παίζουν στοίχημα νομίζω ότι
1: καταλαβαίνουν. Αλλά αυτοί που παίζουν στοίχημα είναι καλό αυτό έτσι πώς τους δίνεις έτσι ένα tip.
0: Ναι. Και αυτό γίνεται μόνο σε χρονιές που φαίνεται ότι μία ομάδα σαν τον Άρη, που είναι έκπληξη. Γιατί 17, για να σου δώσει ο Μπουκ 17 θα πάρει το τρόπαιο, το θεωρεί έκπληξη.
1: Τους άλλους δεν τα ξέρουμε τα ποσοστά.
0: Ποιους άλλους. Εντάξει, τον ΠΑΟΚ θα τον δίνει 5, ξέρω εγώ, τον Ολυμπιακό 4, την ΑΕΚ 4, εκεί είναι.
1: Ναι.
0: Το Τσάιντερ θα του δώσουν 15 και πλάς.
1: Ο Αναστάσιος λοιπόν, με τις καλημέρες του και με την πανέμορφη φωτογραφία από την Ουρανούπολη Χαλκιδικής μας εύχεται ένα καλό μήνα.
0: Ναι.
1: Επιστρέφουν σιγά σιγά. Παιδιά, το ξέρετε, είναι γνωστό τώρα το πρόβλημα με τα σχόλια. Προσπαθώ να τα ανοίξω, τα βλέπω, δεν μπορώ να τα ανοίξω. Όταν θα τα καταφέρω, γιατί κάποια στιγμή τα καταφέρνω.
0: Δεν είχα.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται με αυτήν την ιστορία.
0: Στοιχηματζήτικο που
1: από
0: θα
1: πέρυσι παλεύουμε με τα μηνύματα.
0: Εσείς.
1: Ναι, εσύ εντάξει. Καλημέρα. Ρε παιδιά, λέει η Νατάσα, μας πάει σε άλλα πράγματα.
0: Νατάσα, πριν πάμε σε άλλα πράγματα, να σου πω, για να μην ξεχαστώ ότι μαζί μας είναι η Fibran. Είναι η παγκόσμια ελληνική εταιρεία, για ακόμη μια χρονιά στηρίζει την εκπομπή. Η παγκόσμια ελληνική εταιρεία παραγωγής μονωτικών υλικών. Από την Τερπνή της Ερών ξεκίνησε το τραγούδι, θα λέγα, και πλέον με εργοστάσια. Στην Ευρώπη είναι η εταιρεία μας δίνει πρόσθετους λόγους συνεχώς για να επιλέξουμε τη σωστή μόνωση για το σπίτι μας. Αυτή τη φορά είναι οι πλάκες πετροβάμβακα Fibran και ο BP Etix, τελευταίο σύστημα σέραθερμητής Fibran, οι οποίες παρέχουν και θερμομόνωση και πυροπροστασία αλλά και ηχόν μόνωση.
1: Εμείς μάλλον τη βάλαμε την Ατάσα σε αυτά τα θέματα, απλά το πήγε αλλού. Καλημέρα, βρε παιδιά, λέει, βιάζουν, σκοτώνουν και σε 3 χρόνια είναι έξω και θα τους βάλουν για το δίπλωμα φυλακή. Είμαστε χώρα, μπάτε σκύλια. Λέστε, ζούμε από θαύμα. Είναι ένα από τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας αυτό που συνέβη.
0: Ναι, καλά, στο κέρα που στην Αθήνα.
1: Στην Κυψέλη, με αυτούς τους ανεκδίκητους τους. Με το βρέφο στην βαλίτσα.
0: Ναι, Μαράγκα, αλλά φαίνεται ότι κάτι δεν πάει καλά, ας πούμε τώρα.
1: Εσύ, Κωστή, όμως, μου έκανε φοβερή εντύπωση και εμένα αυτό που λέει η Νατάσα. Δηλαδή, είναι δυνατόν να τον συλλάβουν τον άνθρωπο αυτό το 2020 για μαστροπία.
0: Ναι.
1: Για μαστροπία. Με καταγγελίες Γερμανίδας. Έτσι, δηλαδή δεν καταλαβαίνω.
0: Τώρα με ποιον τα βάζουμε τώρα, με τον νομοθέτη, με το νομοπαρασκευαστικό τμήμα, ας πούμε, της Βουλής ή με τον δικαστή, ο οποίος έχει και άλλους νόμους να χρησιμοποιήσει.
1: Ο δικαστής.
0: Συγγνώμη λίγο. Ο δικαστής.
1: Τον έβαλε μέσα. Μετά βγήκε ένα βούλευμα, λέει.
0: Ναι,
1: και απελευθερώθηκε.
0: Το βούλευμα δεν το βγάζει κανένας.
1: Το βούλευμα κάποιος το προτείνει.
0: Ναι, δικαστής είναι.
1: Δικαστής είναι, αλλά κάποιος.
0: Γι' αυτό λέω με τους δικαστές. Τα έχουμε τώρα ή με αυτόν που έφερε αυτή τη διάταξη που μπορεί ένας δικαστής να πάρει ένα βούλευμα.
1: Με όλους φαντάζομαι, γιατί και ο δικαστής πρέπει να πάρει την απόφαση παρά το ότι το επιτρέπει κάποιος.
0: Ναι, ο δικαστής τι δεν καταλαβαίνει σε αυτή την περίπτωση και χρησιμοποιεί το βούλευμα, γιατί θα μπορούσε να απορριφθεί.
1: Άσε και απ' έξω να σου πω κάτι. Όλοι.
0: Φαντάζομαι ότι θα μπορούσε να απορριφθεί.
1: Κάπως γίνεται με τις υπηρεσίες μας. Δεν συνεννοούνται σωστά. Να πούμε για το κράτος πρόνοιας που υπήρχαν οι καταγγελίες. Το χαμόγελο του παιδιού είχε καταγγείλει τη συγκεκριμένη οικογένεια 3 φορές.
0: Ναι.
1: Πάτε δείτε, είχαν πιάσει τα παιδάκια αυτά να κλέβουν. Τα είχαν οδηγήσει σε δομή, πήγε ο πατέρας, τα απήγαγε.
0: Εδώ τώρα η αστυνομία μπαίνει στην εξίσουση η αστυνομία, λέω, πώς τα λες.
1: Μπράβο.
0: Αφού υπάρχουν καταγγελίες. Μήπως όμως η αστυνομία έκανε τη δουλειά της.
1: Η αστυνομία πήγε.
0: Μήπως πήγε, έκανε
1: τα πήρε τα παιδιά.
0: Ναι,
1: τα πήγε σε νοσοκομείο γιατί δεν έχουμε δομές. Προσπαθούσαν να βρουν μια δομή να τα βάλουν. Πάει αυτός και τα απαγάγει τα παιδιά. τα απαγάγει
0: μετά,
1: τα παιδιά.
0: Μετά το 20.
1: Μετά το 20 αυτά, στο 23 συμβαίνουν αυτά.
0: Μες.
1: Τα ξαναπιάνει η αστυνομία για μικροκλοπή. Τα ίδια, τα δύο τα αγοράκια. Τα ξαναπάνε σε νοσοκομείο, γιατί δεν έχουν που να τα βάλουν.
0: Αυτό που περιγράφεις τώρα δεν είναι πολιτεία.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό που περιγράφεις είναι τσαντήρι τώρα, έτσι πως τα λες.
1: Και πάει αυτός και τα ξαναπαίρνει τα παιδιά.
0: Εντάξει τώρα, σε παρακαλώ.
1: Δηλαδή, ναι, βρίσκονται τα... Το ένα αγοράκι σίγουρα με αφροδίσια, το κοριτσάκι γιατί, 15
0: ναι,
1: χρονών.
0: Ναι, ναι, αυτά είναι πολύ δύσκολα αυτά που λες. Αλλά για ποιο λόγο δεν ζητάμε εμείς ευθύνες από αυτούς που υπέγραψαν? Κάποιοι υπέγραψαν σε αυτά τα έγγραφα.
1: Εγώ ζητάω κάποιοι... και από αυτούς.
0: Ποτέ δεν ζητήσαμε. Ποτέ δεν ζητήσαμε.
1: Και από αυτούς.
0: Στο απειρόβλητο είναι συνεχώς αυτή που λες.
1: Έχεις μπροστά σου έναν μαστροπό. Έναν καταδικασμένο, ναι, μαστροπό.
0: Τι δεν βλέπεις που βλέπουμε εμείς, θες να πεις.
1: Αυτό.
0: Και θα σου πει αυτός ότι ξέρετε κάτι, έτσι πώς είναι το πλαίσιο, το πλέγμα μάλλον, έχει το δικαίωμα να το κάνει. Γι' αυτό και σου λέω, μήπως έχουμε θέμα με το τμήμα το συγκεκριμένο της Βουλής, το οποίο δεν βλέπει αυτές τις περιπτώσεις.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι.
0: Είναι δηλαδή φωτογραφικές αυτές οι διατάξεις όλες, γιατί θέλαμε για κάποιον, ας πούμε, να τις. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα.
1: Κι εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, Κώστα. Και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί, okay, εγώ σου λέω δημοκρατία έχουμε, okay, σοφρονιστικό έχουμε, okay, να δεχτώ ότι κάποιος μπορεί να μπει και ως αθώος από λάθος και έχει το δικαίωμα της έφεσης. Να επανεξεταστεί η περίπτωση
0: αυτό
1: του.
0: Αυτό με κριτήρια κρίνεται. Ναι. Αν πρέπει να είσαι έξω μέχρι την τέλεση της δίκης, έτσι. Αυτό είναι άλλο κριτήριο. Δηλαδή, άμα θα θεωρηθείς ύποπτος για να διαπράξεις το ίδιο αδίκημα. Τότε μπαίνεις μέσα μέχρι την εκδίκαση.
1: Έβλεπα τη μαρτυρία της Γερμανίδας, αυτής της οποίας η γυναίκα την κρατούσε με το ζόρι. Δεν ήταν ότι δηλαδή
0: ναι,
1: ήταν.
0: Έτσι λέει η ίδια, ναι.
1: Και λες, κάτσε εσύ. Δηλαδή, τι δεν είδαν οι άνθρωποι αυτοί. Αλλά και άντε σου λέω, ξανασυναντάς στον δρόμο σε αυτόν τον άνθρωπο, με αυτό το ποινικό μητρό, για ανήλικα, με καταγγελίες, έρχεται η αστυνομία, κάνει αυτό που κάνει, τους παίρνει τα παιδιά, πάει αυτός στα παγάγια και δεν ανοίγει ρουθούνη. Αυτά τα παιδάκια.
0: Έτσι είναι, μάλιστα, ναι.
1: Δεν καταλαβαίνω, πραγματικά. Και αυτοί οι μουρλέγκο.
0: Και προφανώς έχουν πρόβλημα σοβαρότατο, διότι κυκλοφορούσαν κανένα δύο χρόνια με το νεκρό βρέφος, έτσι.
1: Ναι, η οποία ισχυρίζεται.
0: Όπου και να πήγαιναν, το έπαιρναν μαζί σε ειδική συσκευασία. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, δεν ήθελα να πούμε σε αυτό το θέμα.
1: Του σατανισμού. Ούτε εγώ. Αλλά το έβαλε τώρα ένα τάσα. Να ακούς ότι ήταν σατανισμένο το βρέφος. Να ακούς ότι είχε παθολογικά προβλήματα και να βρίσκουν οι ιατροδικαστές 18 μαχαιριές, ναι, 20 πόσες.
0: Ναι, ναι. 10 σίγουρα.
1: Να λέει αυτή ότι εγώ δεν ήθελα να το αποχωριστώ και γι' αυτό το είχα. Δεν.
0: Κάτι είπα καλά από την αρχή, το είπα. Εδώ τώρα έχουμε άλλα ζητήματα.
1: Δεν. Αλλά πού είμαστε εμείς? Όλοι εμείς. Και δεν μπορεί η γειτονιά. Η γειτονιά, ορίστε, όταν ανοίγουν
0: η
1: τα στόματα.
0: Το έκανε. Άνοιξαν τα στόματα.
1: Άνοιξαν τα στόματα.
0: Και πριν είχαν ανοίξει.
1: Ναι, ναι. Κάναν καταγγελίες.
0: Ναι, κάποιος δεν έχει κάνει καλά εδώ αυτό που έπρεπε να κάνει. Και δεν είναι μοναδική περίπτωση που κάποιος είναι έξω. Καταρχάς είναι πάρα πολλοί έξω οι οποίοι δεν έχουμε από πού να τους βάλουμε. Δεν δέχονται οι ίδιοι ότι έχουν πρόβλημα. Το ξέρεις αυτό, έτσι. 100.000 περίπου λογίζονται.
1: Μην είναι και παραπάνω.
0: Έτσι λένε τουλάχιστον ανεπίσημα στοιχεία. Ότι 100.000 κυκλοφορούν γιατί δεν είναι καλά, αλλά πού να τους πάμε. Όταν ο ίδιος δεν δέχεται, έχει θέμα. Έχει πολλούς βασιλιάδες της Τόγκας, λέει ο Αποστόλης, για την Τόγκα που λέγαμε το νησί.
1: Πολλούς βασιλιάδες.
0: Τη Τόγκα, επειδή μου Τόγκα δεν είναι και το πιστόλι.
1: Α, τη Τόγκα. Ωραίο, καλό.
0: Το ενδοκάριδο που έρχεται από την καρύδα είναι η ψύχα που βρίσκεται στο εσωτερικό τη καρύδα όταν οριμάσει. Ωραία, πολύ ωραία.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία εξήγηση. Βάζει τον Άρη σε όλα και τα χάνει όλα. Πολύ απλά. Δεν έχει αποστόλει κανένα στοιχηματζή να λέει: σα δίνω τόσο ότι ο Άρης δεν θα πάρει το ποντάρισμα.
1: Καλό.
0: Να ποντάρουμε. Αφού το λέει ο ραπ, ότι ο Άρης θα πάρει το κύπελο λίγο Στελάκο. Γεια σου, Στέλιο. Εντάξει, περάσει καψούρα τρελή το καλοκαίρι και δεν μπορεί να ακούει ερωτικά τραγούδια. Χθες μου γράφει συνέχεια και προχθές.
1: Ποιος θέλει ο δικός μας, Στέλιος?
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Α, είπα κι εγώ.
0: Όχι, όχι. Σε παρακαλώ, μην μιλάς για έρωτες. Χθες γράφει.
1: Ναι.
0: Μην βάζεις το τραγούδι.
1: Ποιο
0: τραγούδι? Κάτι ερωτικά. Τα ξέρω εγώ, αλλά δεν τα λέω τα προσωπικά των άλλων. Στέλιο, υπομονή. Περνάει. Είναι ψυχική πάθηση είναι ο έρωτας, να ξέρεις. Δηλαδή.
1: Έρωτας ανεκπλήρωτος ή χωρισμός?
0: Χωρισμός.
1: Α, δύσκολο.
0: Δύσκολο, ε.
1: Δύσκολο. Χίλιες φορές να είναι έτσι ανεκπλήρωτος.
0: Ναι, είναι στο μυαλό αυτά όλα.
1: Όλα στο μυαλό είναι, δεν το συζητάμε. Αλλά θέλει και το μυαλό ένα διάστημα να το πάρει πρέφαρμα.
0: Τώρα που είπα για το μυαλό, ναι. Χθες είχα μια έρευνα από Έλληνα γιατρό. Πρέπει να σου το πω, γιατρό, γιατί πρέπει να το διαβάσετε λίγο. Στέλιος Κιωσές. Director στο πρόγραμμα Culinary Psychology στην Οξφόρδη, παρακαλώ.
1: Yes, of course.
0: Ποιος έχει κάνει μια έρευνα γιατί τρώμε, συνεχίζουμε να τρώμε ενώ χορτάσαμε.
1: Γιατί τρώμε τα συναισθήματά μας.
0: Όχι.
1: Άγιο.
0: Γιατί συνεχίζουμε να τρώμε στο τραπέζι Ενώ έχουμε χορτάσει, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Γιατί?
1: Σου είπα.
0: Αυτό το μυαλό είναι.
1: Είναι το μυαλό. Είναι η ντόπα.
0: Έχει διαφορά ο κορεσμός από την ικανοποίηση. Mm. Εγώ δεν το ξέρω αυτό, νομίζω το ίδιο είναι. Δηλαδή έχει κορεστεί, έχει την κάρη, έχει φάει τον αγλέωρα, αλλά παρόλα αυτά, ας πούμε, το παϊδάκι που έχει μείνει εκεί και είναι ζεστό με το, πάνω με το λεμόνι και τα λοιπά, δεν μπορείς να αντισταθείς.
1: Όχι,
0: το τρως και αυτό. Πληρώνονται για αυτούς τους έρευνες.
1: Να τους τα πούμε εμείς. Οι κοιλιόδουλοι.
0: Ορμόνες, λέει, νευρικά σήματα, μηχανισμοί του εγκεφάλου συνεργάζονται για να μας ενημερώσουν ότι πήραμε την ενέργεια που χρειαζόμαστε, αλλά ένα άλλο τμήμα του εγκεφάλου υπερισχύει. Που σου λέει το παϊδάκι αυτό.
1: Είναι
0: νόστιμο.
1: Είναι η ορμόνη της χαράς.
0: Μη χειρότερα γι' αυτό παχύναμε, λες.
1: Εννοείται, δεν το συζητάμε. Και όταν έχεις και καλή κουζίνα.
0: Ναι, επίσης εξηγεί γιατί ένα απλό τοστ,
1: ναι,
0: μια δύσκολη μέρα που δεν έχεις φάει και πεινάς, είναι πιο ουσιαστικό από ένα γκουρμέ γεύμα σε ένα εστιατόριο.
1: Comfort food λέγεται.
0: Δεν ξέρω πώς λέγεται, πάντως έχει δίκιο.
1: Ναι.
0: Η γεύση δεν είναι στο πιάτο, λέει.
1: Είναι στο μυαλό.
0: Είναι στο μυαλό, τρομερό. Γι' αυτό που λέγαμε, δηλαδή, πως συνδέονται τώρα με το
1: υπάρχει
0: άλλο.
1: Αυτή η κατηγορία που τα λέμε comfort food. Ας πούμε, όταν αρρωσταίνουμε, κατευθείαν το μυαλό μας δεν πάει σε μια κοτόσουπα. Ε, σε μια σούπα γενικά, σταμάτα να γελάς, σου μιλάω σοβαρά. Μου γράφει
0: άλλος, Στέλιος Κιωσές, λέει, έχει συνεργείο πιο κάτω από εσάς, λέει, το Μετρόπολης. Συνωνυμία είναι εσύ.
1: Δεν, μην καρφώνετε κόσμο, ρε παιδιά.
0: Εντάξει, όχι, διαφήμιση κάναμε στον Κιωσέ.
1: Αλλά ναι.
0: Αλλά έτυχε να έχει το ίδιο όνομα με τον ερευνητή της Οξφόρδης.
1: Είναι κάποια φαγητά που τα ονομάζουμε comfort food.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι αυτό που μας καλύπτει συναισθηματικά. Δηλαδή, η κοτόσουμπα, άμα εσύ έχεις μια ίωση που ξέρεις ότι θα κάνει κύκλο τρεις μέρες,
0: ναι,
1: δεν είναι ότι θα σε κάνει καλά άμα τη φας.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά σου δημιουργεί αυτό το συνέστημα τη ζεστασιά, το μαμαδίστικο, το. Ναι. Ότι με βοηθάει.
0: Το καλό και το κακό, λέει, στο μυαλό μας είναι. Το αγγελάκι, το καλό και το κακό από εκεί. Αυτό λέει, σου λέει, για το παϊδάκι. Ας τα υπόλοιπα. Ας τα υπόλοιπα, λέει ο Παναγιώτης.
1: Μάντεψε πιο υπερισχύει, Παναγιώτη.
0: Καλημέρα, Χριστό. Από χθες δεν μπορώ να ακούσω, λέει, το Μετρόπολης στο ίντερνετ. Όλους τους άλλους ακούω κανονικά. Μόνο το Μετρόπολης δεν ακούγεται. Α, το τσικάρουμε αυτό, δεν το ξέραμε αυτό.
1: Ναι, δες το λίγο πώς είναι δικό σου το θέμα, γιατί δεν μας έκαναν άλλα παράπονα προς το παρόν.
0: Άλλη έρευνα, λέει, όπως το έλεγε, λέει ότι μετά από 20 λεπτά αντιλαμβάνεται το μυαλό τη χόρτα.
1: Αυτό δεν είναι έρευνα, ρε παιδιά.
0: Οπότε, λέει, πρέπει να σταματάς 20 λεπτά πριν νιώσεις.
1: Ναι, αυτό είναι επιστημονική διαπίστωση. Όντως. Το στομάχι χρειάζεται κάποιο χρόνο για να στείλει εντολή στον εγκέφαλο. Τα πήρα αυτά που ήθελα, χορτάσαμε.
0: Έτσι. Κωστή,
1: ακόμη ελπίζει σε κυπελούχο Άρη.
0: Κάθε χρόνο ελπίζει.
1: Αν δεν θα ελπίζει, ρε παιδιά,
0: κάθε χρόνο ελπίζουμε, ρε παιδιά, τώρα εντάξει.
1: Ενεργειακή.
0: Και φέτος ειδικά που είμαστε λίγο καλούτσικα.
1: Α.
0: Η Ελένη λέει πλήρωσε 150 ευρώ για σχολικά. Όχι, είναι με αυτό. Εμείς βγάζαμε το γυμνάσιο με ένα μπλε πεντάφυλλο, πενηντάφυλλο, συγγνώμη, τετράδιο στην Κολοτσέπη και ένα μασημένο μπικ στυλό.
1: Το γυμνάσιο δύσκολα, το λύκειο όλοι.
0: Το γυμνάσιο δύσκολα, ναι.
1: Το λύκειο δεν παίρναμε και τσάντες, μη σου πω.
0: Ο Χρήστος μας ενημέρωνε ότι έγινε κάτι στη Σταυρούπολη. Το λήξαμε αυτό εδώ. Έληξε το θέμα. Είχε φύγει, είχε εκτραπεί μια νταλίκα. Είχαμε εκτροπή νταλίκα στην περιφερειακή, αλλά όλα καλά. Κάτσε να ρίξω μια ματιά γιατί το λέμε εμείς. Αλλά...
1: Και ναι, στα Μουδανιά δεν καταλαβαίνουν από ενεργειακή κρίση. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Όλα εκεί είναι καλά. Σαν και... Χριστούγεννα.
0: Ναι?
1: Ελπιδοφόρος μας στέλνει μια φωτογραφία.
0: Ανοίχτα τα φώτα.
1: Κάτι από τα Μουδανιά, λέει, 6:20 το πρωί και είναι ο ναός όλος. Τι να σου πω, σαν παγόδα, ναι, που είναι χρυσές οι παγόδες,
0: ναι.
1: Για τέτοιο φωτισμό σου μιλάω.
0: Που είναι παοξής ο παπάς.
1: Γιατί το λέγω αυτό που σκέφτεσαι.
0: Φωταγώγησε για το παιχνίδι με τον Νόφη την εκκλησία.
1: Μπορεί. Έμαθες τι έγινε για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Λάρισα, τι έκανε ο Καραπαπάς, ε?
0: Όχι. Πες το λίγο επιγραμματικά για να το ψάξω για να πάμε στο παράθυρο στα σπορ και τα υπόλοιπα τα λέμε.
1: Είχαμε αλλαγή βοηθού διαιτητή.
0: Γιατί?
1: Γιατί είχε τατουάζ με τριφύλι σε φωτογραφία. ο οποίος ο Κακομύρης αυτός ήταν και η πρώτη φορά που ανέβηκε η κατηγορία. Μαυροκορδόπουλος λέγεται ο άνθρωπος. Και τον αντικατέστησαν.
0: Πού το είχε το τατουάζ?
1: Το έχει στο στήθος, τώρα να σου τη δείξω τη φωτογραφία.
0: Και πού το είδανε, ο Καραπαπάς που το είδε?
1: Τον το
0: είδε...
1: παιδί, ποιος είναι ο μεγάλος ρουφ? Τα social media.
0: Το ίντερνετ. Ναι.
1: Έβαλε μια φωτογραφία.
0: Και εσύ είναι φίλη διαιτητής.
1: Ορίστε, κοίτα τι έκανα.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, ρε Μαράκτα, λίγο. Αυτό να στα φτιάξω εγώ, αλλά είσαι διαιτητής. Πα τι κάνει τατουάζ. Εντάξει, κάνει το τατουάζ. Βγαίνει η φωτογραφία. Έλα, ρε φίλε τώρα. Άσε με, ρε φίλε τώρα.
1: Καταρχάς,
0: παρακαλώ τώρα.
1: Γράφει κάτι από πάνω το οποίο δεν μπορώ να το διαβάσω.
0: Έρχομαι.
1: Όχι, δεν μπορώ, δεν το βλέπω. Δεν φαίνεται. Α, είναι,
0: ναι,
1: θολή η φωτογραφία. Αλλά όλοι κάτι δεν είμαστε.
0: Είμαστε. Ναι, αλλά συγγνώμη λίγο.
1: Πού το βρήκε ο Καραπαπάς μου, λες? Να... Ποιος του το σφίριξε?
0: Συγγνώμη. Ναι. Για να κάνεις τατουάζ.
1: Παραείσαι.
0: Παράθυρο σας πω.
2: Η ώρα είναι 7:30. Δυσκολεύτηκες να ξυπνήσεις? Μάλλον χρειάζεσαι καινούριο στρώμα. Μπε safroline.gr με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
3: Τσάτ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
4: Πουθενά. Είμαι AI.
3: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
4: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
3: Χαχά, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
5: Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλή σας ημέρα. Η κίνηση με χορταστική ισοπαλία 2-2 ανάμεσα σε Βόλο και Καλαμάτα έκανε leak face του κυπέλου Ελλάδα στο πλούσιο πρόγραμμα της πρεμιέρας. Περιλαμβάνει σήμερα τις αναμετρήσεις Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ στις 5, Μαρκό και Φυσιά μισή ώρα αργότερα, καθώς και τα βραδινά παιχνίδια Πασεραϊκός Ατρόμητος και ΑΕΛ Ολυμπιακός στις 8. Η αυλαία της πρώτης αγωνιστικής κλείνει απόψε στις 14 με τη μεγάλη αναμέτρηση του ΠΑΟΚ απέναντι στον ΟΦ στην Τούμπα, ενώ αύριο 5 ολοκληρώνει τη αγωνιστική με το Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου. Παράλληλα με την προετοιμασία για το απόψινό παιχνίδι, η διοίκηση του ΠΑΟΚ τρέχει τις διαδικασίες για την απόκτηση επιθετικού έως τις 15 Σεπτεμβρίου, όταν και ολοκληρώνεται η θερινή μεταγραφική περίοδος. Γαλλικές πηγές αναφέρουν ότι ο 30χρονος φορ της Μαρσέη Νίλ Μοπέ, του οποίου το συμβόλαιο λύγει το καλοκαίρι του 28, βλέπει θετικά το ενδεχόμενο να παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού. Ο Τζόναθαν Γκόμεζ επέκτηνε το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ έως το 2028 και παραχωρήθηκε δανεικός στην Osnabrück μέχρι το τέλος της σεζόν. Ο Αμερικανός αμυντικός εντάσσεται άμεσα στη γερμανική ομάδα εν ώψη της αναμέτρησης κυπέλλου με την Bayern Μονάχου. Ανακοινώθηκε η απόκτηση του Θανάση Αντετοκούνμπο από τον Άρη για τα επόμενα 2+1 χρόνια. Ο 34χρονος διεθνής φόργοτ που είχε συμφωνήσει εδώ και ένα μήνα επιστρέφει στο ελληνικό πρωτάθλημα μετά από 7 χρόνια θητεία στο NBA και τίθεται στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
5: Είσαι επιπλοποιός? Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά?
6: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
5: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
6: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
7: Τι έγινε, πότε ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
8: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
7: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
9: Nexus Facility, παρακαλώ.
7: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες. Παρασκευάς ΙΚΕ, σκραπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην VIP

0: στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
2: 30 φιλίδες στους αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
1: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
2: Έπιπλα 30 φιλίδες. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30filidesfurnitures.gr.
0: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
3: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ? Πήγαινε στη Στερεωτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζαντζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεωτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
4: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
5: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
6: Αγάπη, δεν μπορώ.
5: Έλα, λίγο ακόμη, το έχουμε.
7: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
8: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
9: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
10: Μετρόπολης τρελαίνομαι.
11: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Ακούτε Μετρόπολης στους 95,5 συντονισμένοι. Να σας ενημερώσω ότι σχετικά με τον Πετροβάβακα της Φιμπραν, της Ελληνικής Βιομηχανίας Μονωτικών Υλικών, η οποία μας κάνει περήφανους στα πέρατα της γης, παρέχει και άριστη ηχοπορόφηση και ηχομόνωση, υψηλή μηχανική αντοχή σε συμπίεση, υψηλή θερμομόνωση και είναι άκαυστο υλικό με μεγάλη πυραντίσταση, φυσικό, ανόργανο, άοσμο και χημικά αδρανές. Άρα ξέρουμε γιατί επιλέγουμε ένα σύστημα θερμοπρόσωψης όπως το Seratherm Fibran Geo BP Etix με πολλά περισσότερα ωφέλη από την θερμομόνωση. Κίνηση είναι σε κανονικούς ρυθμούς, βρισκόμαστε ακριβώς στα 40 λεπτά μετά τις 7. Όταν λέω κανονικούς ρυθμούς, δηλαδή μπήκαμε στα συνηθισμένα, έτσι. Κίνηση, δηλαδή αρκετά αυξημένη κίνηση στην ανηφόρα προς μετέωρα, με κατεύθυνση ανατολικά. Αυτό τελειώνει κάποια στιγμή για να το ξαναβρείτε στην Τριανδρία, γι' αυτό και λέω όπως συνήθως. Αλλά από την άλλη μεριά μου εντυπωσιάζει ότι το ρεύμα προς δυτικά είναι σήμερα σε εξαιρετική κατάσταση. Ένα μικρό κομμάτι εκεί που κλέβουμε στην Τριανδρία, από Τριανδρία μέχρι 40 εκκλησιές, ένα μικρό κομμάτι μόνο δυσκολεύει τους οδηγούς. Τα υπόλοιπα είναι μια χαρά. Τσιμισκή, για να δώσω μια ματιά. Η Τσιμισκή από την. Εδώ τι είμαστε, στη Βενιζέλο, έτσι. Όχι, από την Αγία Σοφίας. Η Τσιμισκή από την Αγία Σοφίας μέχρι και την Πολυτεχνείου. Θα σας. Δώστε δικαίωμα την προοπτική να απολαύσετε λίγο Μετρόπολης έτσι ήσυχα. Και το Best Vies στην πόλη, στη δυτική είσοδο και στα δικαστήρια. Στην παλαιού σταθμού, δηλαδή, όπως λέγεται η οδός, παλαιού σταθμού από το δικαστικό μέγαρο και δηλαδή προς τα μέσα και προς τα έξω. Αυτά είναι όλα τα σημεία τα οποία δυσκολεύουν αυτή τη στιγμή, δυσχεραίνουν την κίνησή μας. Ευτυχώς τραβήξαμε την Ταλίκα, η οποία είχε χάσει την πορεία της και είχε βγει εκτός δρόμου στο ύψος της Μακρυγιάννη. Αυτό έγινε νωρίς. Εγώ πέρασα 6 παρά 20 και το πέτυχα. Οπότε είχε γίνει λίγο νωρίτερα. Είχε βρέξει. Όσοι τώρα ξυπνήσετε και δεν το καταλαβαίνετε, είχε βρέξει μες τη νύχτα σε διάφορα σημεία της πόλης και αυτό και είχαμε ολισθηρότητα.
1: Καλημέρα στον Δήμο που μας ενημερώνει ότι κλείσαμε 5 χρόνια χωρίς τον Μίκη Θοδωράκη. Σαν σήμερα έφυγε αυτός ο μεγάλος σπουδαίος καλλιτέχνης και Έλληνας. Στις 2 Σεπτεμβρίου, 5 χρόνια, Πώς περνάει ο καιρός.
0: Ποιος Δήμος, ο δικός μας? Γιατί έχω και άλλο Δήμο.
1: Όχι, πού είναι ο Βαρδάκης πλάκα.
0: Ο Βαρδάκης εδώ έχει χτυπήσει νωρίτερα για αυτά που λέγαμε τους συνταξιούχους.
1: Ναι.
0: Που επιλέγουν Ελλάδα για το χειμώνα και λέει καλημέρα. Ήδη χτυπήσει νωρίτερα για αυτά που λέγαμε τους συνταξιούχους.
1: Ναι.
0: Που επιλέγουν Ελλάδα για το χειμώνα και λέει

0: Νέο. Πάρει τηλέφωνο τον Γκάρι να πάρει 2-3 αν θες κύπελο.
1: Δεν έχουμε νέο.
0: Δεν έχω νέο ακόμα. Αλλά μάλλον θα πάω τώρα στα πρώτα παιχνίδια, αυτά τα δύσκολα, μέχρι να βρούμε κανέναν ελεύθερο με Σούταλη. Σούταλο μάλλον και Φαμπιάνο. Φαμπιάνο θα λείψει το παιχνίδι της ΑΕΚ. Θα παίξει ο Γκένσεν σίγουρα στη θέση του. Ο Άρης έχει 2 καθαρό αίμα και ένα τον οποίο το μετατρέπουμε. Το 8-10 τον Γκένσεν σε στόπερ. Και ο οποίος τα πήγε και καλά. Έχει και τον Κέρκες, μην τον ξεχνάτε, τον Κέρκες. Ο οποίος,
1: καλά κάνει και τον βάζει.
0: Ναι, να σου πω κάτι, αυτός ο παίκτης είναι λίγο παρεξημένος νομίζω. Εγώ στα παιχνίδια τα φιλικά που τον είδα, ειδικά με τη Μόντσα στην Ιταλία, ήταν καλός ο Κέρκες. Και δεν έπαιξε και στόπερ, έπαιξε αριστερό μπακ σε εκείνα τα παιχνίδια. Αλλά ναι, έχει τέλος πάντων για να, αυτό το δύσκολο. Ότι χρειάζεται, Χριστό, δεν το συζητάω. Χρειάζεται σίγουρα 2 στόπερ ο Άρης. Και θέλει 2 πολύ καλά στόπερ. Πού να τα βρει. Εγώ θέλω το Γούτα. Αλλά μπορεί να πάρει τώρα να κάνει το Γούτα. Από την Τουρκία, στην Τουρκία.
1: Άστα, μην λες τα θέλω μαζί.
0: Έχει χρόνια που το λέω, το θέλω το Κούτα, αλλά δεν με ακούει κανένας.
1: Μάνου Γκαρθία, 10 γκολ έφτασε με τον
0: Άρη. Ο Μάνου έκανε σούπερ επιστροφή.
1: Έκανε σούπερ επιστροφή, όντως. 64 συμμετοχές.
0: Είναι και παίκτης που έλειπε με Ράγδα.
1: Δεν το συζητάω.
0: Δεν είχαμε δεκάρι εκεί.
1: Εννοείται.
0: Και τώρα, μάλλον θα πάρουμε και αυτόν την Παστιά. Ζουαζί, πώς λέγεται, Ζουαλί. Τον ξεχνάω. Τον οποίο τον έχει κλείσει ο Άρης, θα έχει δηλαδή 2 δεκάρια καθαρό αίμα. Και είμαι αισιόδοξος, όπως καταλαβαίνετε. Απλά δεν λέω και πολλά φέτος για να μην λέτε κι εσείς μετά. Παπακώστας, γεια σου ρε Ιλιακό. Τι λέει τώρα εδώ, καλημέρα παιδιά. Ότι θα καταδικαστούν μόνο αγρότες είναι το αυτονόητο. Ναι, το αυτονόητο, Ηλία, είναι να καταδικαστούν όσοι αποδεικνύεται ότι έχουν κάνει κάτι. Αυτό δεν είναι αυτονόητο, πάνω απ' όλα. Δηλαδή, μην πάμε στην αρένα τώρα που γινόταν στο Κολοσσέο της Ρώμης, που έδειχνε ο κόσμος τα δάχτυλα πάνω ή κάτω, να αποδεικνύεται κάτι και μαζί σου είμαι εγώ. Αλλά ποιος θα το αποδείξει αυτό για τους αγρότες? Πού είναι εδώ πέρα, πού είναι? Έχω την αναφορά νομίζω του Ευρωπαίου Εισαγγελέα, να σας δώσω να καταλάβετε τώρα.
1: Ξέρεις τι γίνεται, ρε Κώστα?
0: Ναι, εγώ ξέρω τι γίνεται, ρε παιδιά, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί εσείς δεν θέλετε να καταλάβετε τι γίνεται.
1: Όχι, μια χαρά.
0: Ναι, θέλετε.
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις,
0: ναι,
1: πέρα από το νόμιμο που λέμε όλοι, υπάρχει και το ηθικό.
0: Ναι. Ποιο είναι εδώ, γιατί δεν μας το λέτε?
1: Δηλαδή, όταν σηκώνω εγώ το τηλέφωνο, ναι, μου, σου λέω και να εξυπηρετήσω, και μάλιστα ποιος ήταν αυτός που το παραδέχτηκε? Το παραδέχτηκε.
0: Ναι, βέβαια το
1: και
0: παραδέχτηκε.
1: Και είπε, ναι, ήταν ψηφοφόρος,
0: ναι,
1: μου, ξέρω εγώ,
0: ναι,
1: του γραφείου
0: το
1: κτλ.
0: Ναι, ναι.
1: Κάπου, όπα.
0: Δηλαδή, θέλεις, Μαράγδα, να μην παίρνουμε τηλέφωνο στους βουλευτές?
1: Εσύ τι λες, δεν το θέλεις, Μαράγδα?
0: Όχι,
1: φυσικά
0: δεν το θέλει.
1: Θέλω.
0: Γιατί με την πρώτη ευκαιρία θα πάρεις, Μαράγδα, τηλέφωνο του βουλευτή.
1: Όχι, βέβαια.
0: Πώς όχι, ρε Μαράγδα?
1: Μα δεν γίνεται.
0: Αν δεν το κάνεις εσύ, θα το κάνουν άλλες χίλιες Μαράγδες.
1: Έτσι δεν πάει πουθενά.
0: Ωραία.
1: Πριν από λίγο λέγαμε για τα διπλώματα.
0: Εντάξει, εγώ συμφωνώ. Άρα, δηλαδή, το ότι ένας βουλευτής βοηθά χωρίς αντίτιμο έναν ψηφοφόρο της περιοχής του είναι αδίκημα?
1: Αυτό σου εξηγώ, ότι το αντίτιμο είναι αυτό, η ψήφος.
0: Ωραία.
1: Και αυτό είναι,
0: είναι αδίκημα.
1: Ναι, είναι.
0: Για ωραία. Μένα άρα είναι. Θα έπρεπε αυτή
1: είναι
0: τη στιγμή.
1: Αδίκο.
0: Άρα, πώς θα αισθανόσουν.
1: Αυτό το αδίκημα που το πας εσύ νομικά κτλ.
0: Μα ρε παιδί μου, δεν θέλουμε. Είναι... Μα λέτε, φωνάζετε, γκρινιάζετε, γιατί μπαίνουν μόνο αγρότες μέσα.
1: Για μένα είναι αδίκημα.
0: Πώς θα βάλουμε έναν άλλο μέσα?
1: Το
0: εδώ,
1: οποίο
0: εδώ...
1: δεν μας επιτρέπουν να το δούμε. Να το εξετάσουμε.
0: Πριν από λίγο.
1: Εάν αυτός ο άνθρωπος προσπέρασε κάποιους άλλους,
0: ναι,
1: που ήταν πιο μπροστά δικαιούχοι, δεν είναι αδίκημα?
0: Ναι, δεν πρέπει να μας το πεις. Εσύ τώρα έρχεσαι με αν. Με χίλια αν, τα οποία θέλεις εμείς να τα λύσουμε. Δηλαδή, έρχεσαι εδώ και μας θες 15 αν, τα οποία πρέπει εμείς να ψάξετε, βρέστα, λοιπόν, και έλα να μας πεις το εξής. Ότι.
1: Μα δεν είναι λογική κάτι αυτή, γι' αυτό,
0: όχι, όχι,
1: γι' αυτό
0: εγώ θα περίμενα από εσένα και όλους εσάς, ας πούμε, να πείτε. Ξέρετε κάτι, το τηλεφώνημα αυτό στήχησε στον τάδε, τάδε, τάδε, τάδε, τη σειρά του, την.
1: Είναι αυτονόητο αυτό.
0: Πώς είναι αυτονόητο?
1: Φυσικά και είναι αυτονόητο.
0: Μα και άλλος μπορεί να πει τηλέφωνο.
1: Γιατί διαφορετικά δεν θα χρειαζόταν τηλέφωνο, Κώστα. Δεν θα χρειαζόταν ρουσφέτη, να το πούμε ελληνικά.
0: Πάντα
1: σε κάποιον στοιχίζει το ρουσφέτη.
0: Για να τρέξει.
1: Στον
0: κάτι...
1: απλό πολίτη στοιχίζει. Παντού.
0: Εδώ. Για...
1: Δεν μπορούμε να ξεπλένουμε τα ρουσφέτια.
0: Παιδί μου, ο δικαιούχος παίρνει τηλέφωνο για να γίνει πιο γρήγορα η δουλειά του. Είναι όμως δικαιούχος.
1: Πολύ πιθανό να μην είναι μόνο για να γίνει πιο γρήγορα η δουλειά.
0: Άλλο το είδες όμως πάλι με πιθανόν αν.
1: Μα αν ξεπλένουμε εμείς τα ρουσφέτια.
0: Πάλι αν.
1: Μα
0: λοιπόν, ακούστε λίγο. Εγώ θα σας πω,
1: την
0: είδηση χωρίς αν. Συγγνώμη λίγο, να πω την είδηση χωρίς αν για να καταλάβει και ο κόσμος.
1: Σε ακούσαμε, ξέρουμε.
0: Όχι, μα δεν την είπα.
1: Ποια είναι η είδηση?
0: Ωραία. Ότι ο κύριος Διονύσης Μουζάκης, ο οποίος είναι ο εντεταλμένος Ευρωπαίος Εισαγγελέας, χωρίς αν, εγώ θα σας πω τώρα τι έγινε, δήλωσε, μάλλον πρότεινε την ενοχή 22 αγροτών με καταγωγή από την Κρήτη.
1: Άντε πάλι. Το ξέρει ο κόσμος. Με... Γι' αυτό το
0: συζητάμε. Ας το πω. Δεν πειράζει. Οι οποίοι τι κάνανε, δήλωναν, όπως λέει ο κύριος Μουζάκης. Όχι αν. Δεν είναι αν δήλωναν. Δήλωναν. Δήλωσαν.

0: Σε παρελθόντα χρόνο
1: για
0: μιλάω, έτσι.
1: Για τους πολιτικούς συζητούσαμε.
0: Όχι, εγώ μιλάω για το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Εσύ μιλάς για τους πολιτικούς. Εγώ μιλάω για το σκάνδαλο του ΠΚΠ γιατί θέλω ο κόσμος να ξέρει τι έγινε.
1: Συμπεριλαμβάνονται ονόματα πολιτικών.
0: Πού?
1: Τέλος.
0: Πού?
1: Αρχιοθετήθηκαν τα ονόματα του Κώστα Τσιάρα, του Γιάννη Κεφαλογιάννη.
0: Ωραία. Μπράβο. Μπράβο.
1: Του Κώστα τυχαία Αχιλέα Καραμαλή.
0: Αρχιοθετήθηκαν όμως.
1: Του Νότι Μηταράκη, του Δημήτρη Βερτζόπουλου, του Θεόφιλου Μονταρίδη, του Βασίλη Βασιλιάδη και.
0: Θα σου πω γιατί αρχιοθετήθηκαν. Και γιατί πούλησαν 5 εφημερίδες και 10 δημοσιογράφοι παπά στον κόσμο ότι αυτοί είναι εμπλεκόμενοι. Και γι' αυτό και αρχιοθετήθηκαν.
1: Και αυτή είναι η δική σου εξήγηση.
0: Όχι, η άλλη είναι η δική σου.
1: Όχι, για μένα αυτά βρωμάνε
0: για
1: γιατί είμαστε δημοσιογράφοι και πρέπει να τα ψάχνουμε.
0: Ωραία, ψάξτε.
1: Πολιτική του
0: δεν τα ψάχνει, έρχεσαι εδώ και ρωτά εμά.
1: Πολιτική του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη. Κώστας Κρέκας, Κατερίνα Παπακώστα, Χρήστος Μπουκόρος και Σενετάκης. Ψέματα.
0: Τι έγινε με αυτούς?
1: Ασκήθηκε ποινική δίωξη. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε επίσημα ποινική δίωξη για αδικήματα όπως ηθική αυτουργία σε απιστία και παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδύλων.
0: Θα δούμε που θα πάει αφού ασκήθηκε. Εδώ πρότεινε την ενοχή. Έχουμε πάει παρακάτω από αυτό που λέει Μαράγδα και έχει προτείνει την ενοχή 22 ή μάλλον να το πω σωστά ακόμη 22 κατηγορουμένων διότι συνολικά είναι 280 οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι τι έκαναν, δήλωναν εκτάσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας οι οποίες ήταν παιδιά δημόσιες εκτάσεις. Αυτά λέει ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας Διονύσης Μουζάκης. Από την έρευνα που έγινε, προέκυψε Μαράγδα ότι οι μισθωμένες αυτές εκτάσεις ανήκαν στο δημόσιο.
1: Μπράβο.
0: Άτσι.
1: Μπράβο. Πού είναι λοιπόν το εκεί επιτελικό κράτος, πρώτον.
0: Α,
1: πού είναι το επιτελικό μας κράτος?
0: Ποιος τους έπιασε?
1: Ποιος τους έπιασε, οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς. Με την κίδα στην πλάτη, όχι εμείς, οι Έλληνες.
0: Α, εμείς, δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημα, τους πιάσαμε εμείς.
1: Καλά, δεν είναι πρόβλημα για το κράτος μας.
0: Μα εμείς τα κρύβαμε τόσα χρόνια. Διαχρονικά και διακρατικά μέσω και διακομματικά. Ποιον? Μέσω των βουλευτών και των.
1: Αυτό λέμε.
0: Όχι, δεν λέτε αυτό. Λέτε ο Τσιάρας, ο Μάρας, δεν λέτε ας πούμε ότι αυτό γινόταν το 16, έγινε το 18, έγινε το 8, έγινε το 4. Δεν το λέτε.
1: Ξεπλένει 7 χρόνια όλους αυτούς τους βουλευτές.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό ο κόσμος δεν το πίστεψε. Γιατί σου λέει για να φωνάζεις Μαράγδα κάθε μέρα μόνο για τα 7 χρόνια και να μην βγάζει άχνα για τα προηγούμενα, υπάρχει πονηριά.
1: Όχι, αυτό είναι η δική σου πονηριά.
0: Όχι, αυτό λέει ο κόσμος.
1: Γιατί η Μαράγδα.
0: Αυτό λέει ο κόσμος. Το είπε και ο ακροατής πριν. Το είπε και ο ακροατής πριν.
1: Η Μαράγδα και όλος ο κόσμος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πέρασε 3 μνημόνια από αυτές τις πολιτικές. Και ήρθε αυτή η κυβέρνηση και οι προηγούμενοι αν θες και μας λέγανε όχι παιδιά, εμείς είμαστε οι καλοί. Τελειώσαμε με αυτά. Πάμε να τα κάνουμε αυτά όλα καλά.
0: Αυτό το προηγούμενο πρώτη φορά το ακούω.
1: Και
0: πώς έτσι τους έβαλες και τους προηγούμενους? Πρώτη φορά το άκουσα.
1: Πώς?
0: Κάνουμε μαζί 2 χρόνια ο ΠΚΠ θέμα. Πρώτη φορά η Σμαράγδα είπε και οι προηγούμενοι.
1: Καλά,
0: μα αυτό ήταν το πρόβλημά μας.
1: Είδες γιατί νευριάζεις τον κόσμο και σου λέει.
0: Μα αυτό ήταν το πρόβλημα, παιδί μου. Πρώτη φορά το είπες.
1: Όχι, δεν το λέω πρώτη φορά.
0: Πρώτη φορά.
1: 100 φορές έχω πει και για το ΣΥΡΙΖΑ και για όλα αυτά που
0: δεν σε ακούσαμε.
1: Κάνει.
0: Και όχι. Σήμερα.
1: Όχι.
0: Και να σήμερα πάλι για τους άλλους.
1: Αλλάζεις τη συζήτηση. Και δεν θέλω να μαλώνω μεταξύ μας γιατί
0: δεν
1: είναι αλήθεια αυτό.
0: Δεν την αλλάζω.
1: Δεν είναι αλήθεια. Η χώρα καταστράφηκε από αυτές τις πολιτικές. Και έρχεσαι εσύ και μου το παίζεις άριστος.
0: Χώρα καταστράφηκε.
1: Και μου λες.
0: Από άλυση.
1: Ότι όχι απλά σε κορόιδεψα, κάνω το ίδιο και χειρότερα. Λοιπόν, άλλα ονόματα που συμπεριλήφθηκαν σε δικογραφίες το τονίζω, ή τηλεφωνικές συνομιλίες. Έτσι, στα διάφορα στάδια της έρευνας, στις πρώτες δικογραφίες, καταγεγραμμένες συνομιλίες ή αιτήματα εξέτασης. Τι να πούμε, δηλαδή δεν έχει μείνει και κανένας. Μάκης Βορύδης, Λευτέρης Αυγενάκης, Πήλιος Λιβανός, Φωτεινή Αραμπατζή, Χρήστος Κέλλας, Διονύσης Σταμενίτης, Παπάς, Ταϊκούρας, Παρασύρος. Το θέμα λοιπόν εδώ είναι.
0: Έρχεται η Σμαράγδα, μας λέει την ατζέντα της εφημερίδας των συντακτών και δεν μας λέει ότι ο Βορύδης, ας πούμε, αθώθηκε.
1: Εγώ λέω την ατζέντα των ρεπορτάζ. Δεν υπάρχει εφημερίδα.
0: Ο Βορύδης παραιτήθηκε αμέσως μετά την έναρξη. Δεν μας είπες όμως μετά ποια είναι η εξέλιξη με τον Βορύδη. Για πες μας.
1: Μα αυτό δεν σου είπα. Πολιτικοί πρώτων, των οποίων οι υποθέσεις αρχιοθετήθηκαν και σε διάφορα στάδια της έρευνας, σου είπα. Συμπεριλήφθηκαν τα ονόματα αυτά.
0: Άρα...
1: Το τόνισα για να μην μπερδευτούμε.
0: Ναι.
1: Γιατί εμένα μου αρέσει να λέω τα πράγματα όπως είναι. Συμπεριλήφθηκαν σε δικογραφίες ή τηλεφωνικές.
0: Ποιο είναι πιο σοβαρό?
1: Συνομιλίες.
0: Ότι ένας βουλευτής.
1: Τι ακριβώς κάναμε εμείς για να ξεσκεπάσουμε τι ακριβώς ήταν αυτή η συμμετοχή μετά από τις παραγγελίες των Ευρωπαίων Εισαγγελέων και όλα αυτά που μας είπαν. Πήγαμε και αρχιοθετήσαμε. Πήγαμε και δεν ψάξαμε.
0: Ποιοι?
1: Όλοι μαζί. Τι ποιοι? Οι αυτοί που έχουν την εξουσία να το κάνουν αυτό. Βάλε όποιον θες εσύ.
0: Εγώ περιμένω εσύ να μου πεις ποιος.
1: Και ως σκεπτόμενον, καταλαβαίνω ότι αυτοί που καταδικάστηκαν, έτσι, ήταν πελάτες. Φυσικά, αν δεν έχεις πελατολόγιο, δεν μπορεί να γίνει και η απατεωνιά. Εννοείται. Εντάξει, είναι αγρότες. Αγρότες πελάτες.
0: Θα
1: όμως
0: κριθούν αυτά όλα. Απλά βλέπω ότι αυτά που λες δεν ψήνουν τον κόσμο. Ο κόσμος περίμενε κάτι πιο χειροπιαστό από τα τσιτάτα του. Αυτά, ο τάδε φταίει, ξέρω εγώ. Ενώ όταν βλέπεις ότι 280 σε όλη τη χώρα είναι πίσω από το κάγκελο. Και είναι καμιά δεκαριά λογιστές. Και οι άλλοι όλοι είναι αγρότες και κτηνοτρόφοι.
1: Το εάν ψήνεται...
0: Και εμείς δεν μένουμε σε αυτό και δεν μένουμε στο ότι δόθηκε λύση από την πολιτεία γιατί πήγε στον ΕΑΔΕ και πλέον η ΕΑΔΕ πληρώνει διαφορετικά. Για πες μας λίγο τα αποτελέσματα των φετινών πληρωμών.
1: Το εάν ψήνεται ή δεν ψήνεται ο κόσμος.
0: Δεν ψήνεται, ρε Μαράκα.
1: Το εάν ψήνεται ή δεν ψήνεται ο κόσμος. Εμείς θα εξετάσουμε ή το τι συμβαίνει.
0: Το τι συμβαίνει.
1: Και το τι συνέβη.
0: Είναι ότι 280 είναι μέσα.
1: Το αν εγώ κάνω τα στραβά τα μάτια στα κακό κείμενα και μετά βγαίνω, είμαι ο πρώτος που φωνάζω.
0: Ναι.
1: Με κάνει εμένα καλό πολίτη ή κάνει την κυβέρνηση που έχω, όχι μόνο αυτήν, όποια καλή. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή να τρώμε πρόστιμα συνέχεια από την Ευρώπη για διάφορα. Mm-hmm. Μας υφέρει, ας πούμε, περισσότερο, διάβαζα μέσα στην άδεια, mm-hmm, να πληρώνουμε τους φόρους, τα πρόστιμα που μας βάζει κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω των εκτελονισμών των αυτοκινήτων, γιατί είναι πολύ ακριβά κτλ. Mm-hmm. Παρά να πάμε στο αυτονόητο, να καταργήσουμε αυτούς τους νόμους και να είναι πιο φθηνά τα αυτοκίνητα. Δηλαδή είναι απίστευτο.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Τα ακούω δύο χρόνια τώρα. Ξέρεις ότι διαφωνούμε σε πολύ σημαντικά κομμάτια σε αυτό το κομμάτι, αλλά νομίζω ότι αυτό θα κριθεί από τον κόσμο στις επόμενες εκλογές. Και θα ακούσουμε και τι έχει να πει και ο Πρωθυπουργός για τους αγρότες στο κομμάτι αυτό, έτσι. Κυρίως για τη λογική των πληρωμών. Πώς θα γίνονται πλέον οι πληρωμές. Γιατί για καλά πες τα λέμε, αλλά δεν λέμε άμα διορθώθηκε το θέμα.
1: Που περάσαν όλα στην ΑΔΕ, εννοείς.
0: Ναι, γιατί δεν λέμε τι έγινε εδώ τώρα. Μπορούν πλέον οι αγρότες αυτοί, 22, των οποίων πρότεινε την ενοχή, μπορούν πλέον με το νέο σύστημα της κυβέρνησης αυτής της κυβέρνησης, όχι άλλης, μπορούν πλέον να το ξανακάνουν. Ορίστε.
1: Πολύ καλή ερώτηση.
0: Περιμένω να μου απαντήσετε.
1: Και να δούμε, γιατί ακούγονται και πολλές φωνές και βγαίνουν και συνδικαλιστές, αγρότες, ναι, ή εκπρόσωποι των αγροτών, αν θες.
0: Ναι.
1: Για να μην βάζουμε το συνδικαλισμό και παθαίνουν.
0: Μου γράφουν εδώ ποιοι αθωώθηκαν από τα ονόματα που είπες.
1: Ότι γίνεται μεγάλο μπάχαλο από την ΑΔΕ. Εγώ τα είπα ακριβώς όπως είναι. Σας είπα για ποιους αρχιοθετήθηκαν, για ποιοι εμπλέκονται σε δικογραφίες.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Και ποιοι κατηγορούνται όντως.
0: Ναι.
1: Και ένας να κατηγορείται, ρε παιδιά, και να μην ανοίγει ρουθούν. Είναι πρόβλημα, ναι, το καταλαβαίνω.
0: Ναι, αλλά θέλω να καταλάβω το εξής. Να κατηγορείται γιατί προσπάθησε να διευκολύνει έναν ψηφοφόρο του. Δηλαδή είναι πλέον κατηγορία αυτή. Για την Ελλάδα μιλάμε τώρα. Διότι να μου έλεγε σήμερα να αρχίσουν και να μου έλεγε. Ξέρεις κάτι. Συγγνώμη. Η τάδε δικογραφία για τον τάδε βουλευτή περιλαμβάνει και μια περίεργη διαδρομή χρήματος. Να είμαι μαζί σου, να φωνάζω κτλ. Εσύ τώρα θες να φωνάζω, γιατί ο βουλευτής έκανε, δηλαδή δέχτηκε το τηλεφώνημα και δεν ξέρουμε αν έγινε κιόλας.
1: Και εσύ θέλεις να πάθω εγώ λοβοτομή τώρα,
0: ναι,
1: και
0: να,
1: όταν γίνονται όλα αυτά τα παιχνίδια και παίζει τόσο χρήμα,
0: ναι,
1: έτσι, και να πω ότι δεν υπάρχει. Δηλαδή, ναι, φυσικά μαύρα θα ήταν αυτά τα χρήματα.
0: Αν να το υποθέσεις.
1: Τι να το υποθέσεις. Ξέρεις τι
0: γράφει κάτι γι' αυτό.
1: Λέει,
0: σου λέει η Βαραγιάννη, λέει η Σμαράγδα. Σου λέει σήμερα.
1: Μήπως είσαι
0: κλέφτης και εγώ πρέπει να τρέχω να αποδεικνύω. Να αποδείξω ότι δεν είμαι.
1: Καταρχάς,
0: ενώ πρέπει εσύ να αποδείξεις ότι είμαι και να βγεις να το πεις.
1: Όχι
0: να
1: ρωτάς.
0: Ήρθε σήμερα και ρωτάς. Αν τα πήρε, αν δεν τα πήρε.
1: Σοβαρευτείτε όλοι.
0: Ναι,
1: εγώ είμαι υποχρεωμένη να ρωτήσω. Οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς τα βγάλαν αυτά στη φόρα. Από εκεί και πέρα εγώ ρωτάω.
0: Μήπως ήταν σε αποστολή.
1: Γιατί μας είχαν σε ψωμάτι για κάποιο λόγο συγκεκριμένο.
0: Όχι.
1: Είπαν, α, ή κακή. Ναι. Τι να κάνω σήμερα.
0: Ναι, γιατί. Μήπως ήταν σε αποστολή. Αφού ρωτάς, θα ρωτάω κι εγώ.
1: Έτσι τα είδες με τον κόσμο. Και αυτό δεν είναι
0: δημοσιογραφία. Τόση ώρα τους τα είδες από το πρωί, αν, και τώρα που το είπα εγώ, με κατηγορείς. Πρόσεξε να δεις τι κάνεις.
1: Άκουσε λίγο. Εγώ δεν τα είδω αν. Εγώ λέω τα γεγονότα. Και από εκεί και πέρα αρχίζω και να ρωτιέμαι.
0: Κι εγώ αναρωτιέμαι.
1: Κατάλαβες. Εγώ λέω τα γεγονότα, αυτά που συνέβησαν.
0: Κι εγώ, παιδί μου, τα γεγονότα είπα και αναρωτιέμαι.
1: Οι 19 καταδικάστηκαν.
0: Μήπως ήταν σε αποστολή.
1: Οι 19 καταδικάστηκαν.
0: Ποιοι 19?
1: Από τους 22 κατηγορούμενους.
0: Τι είναι αυτοί.
1: Οι 19 αυτοί που λες.
0: Αγρότες.
1: Συμμορία, γιατί δεν
0: είναι. Κάτσε, ρε Μαράγδα, αγρότες είναι.
1: Συμμορία. Και μάλιστα
0: ρε Μαράγδα, αγρότες είναι
1: συμμορία
0: οι άνθρωποι.
1: Συμμορία και μάλιστα και με συγγενικές σχέσεις μεταξύ τους.
0: Ναι, εγώ αλλά είναι αγρότες είναι.
1: Όχι,
0: δεν είναι τραπεζίτες ξαφνικά, ας πούμε, δήλωσαν ένα χωράφι.
1: Ούτε καν ξέρουμε.
0: Αγρότες είναι.
1: Ούτε ξέρουμε.
0: Μια χαρά ξέρουμε.
1: Ούτε αυτοί δεν ξέρουν.
0: Όχι, ξέρουμε μια χαρά. Κάνεις ότι δεν ξέρεις. Κάνεις ότι ξέρεις.
1: Όταν εγώ δηλώνω ότι έχω αγροτεμάχια και δεν τα έχω, δεν είμαι αγρότης.
0: Τι θα πει αυτό.
1: Απατεώνας είμαι.
0: Απατεώνας αγρότης.
1: Όχι, δεν είμαι αγρότης.
0: Πώς δεν είσαι αγρότης, αφού είσαι στο Μητρό αγροτών.
1: Είμαι απατεώνας.
0: Μα είσαι στο Μητρό, ρε Μαράγδα.
1: Τελείωσε και δεν είμαι εγώ.
0: Α, για τη Σμαράγδα μιλάς τώρα.
1: Από ό,τι φαίνεται.
0: Καλά, για μας όλους είναι άλλους.
1: Κάποιοι
0: αγρότες
1: από αυτούς ήταν και ναι, δεν θα διαστερβλώσουμε την αλήθεια. Κοίταξε, σε καμία των περιπτώσεων.
0: Ναι, σε καμία. Γι' αυτό και θέλω να πεις.
1: Που καταδικάστηκαν, ναι, λοιπόν. Ναι. Έτσι,
0: όταν
1: λες
0: κάποιοι
1: αυτοί
0: από αυτούς, πρόσεχε το. Διότι το 24 δήλωσαν 780.000 ότι είναι αγρότες, ενώ το 26 δήλωσαν 420. Θέλω να μου πεις, οι 250.000 είναι κάποιοι.
1: Κακάκια όλοι. Πρώτον.
0: Ναι, άλλο
1: και
0: λέω,
1: δεύτερον,
0: άλλο
1: από τους Ευρωπαίους εισαγγελείς. Και
0: ναι,
1: δεύτερον,
0: δεν μου λες.
1: Οι 19 λοιπόν αυτοί που καταδικάστηκαν, για να μπορέσουν να τα κάνουν όλα αυτά.
0: Μας άνοιγε ο χρόνος.
1: Για να μπορέσουν να τα κάνουν όλα αυτά, ναι, με κάποιους συνεργάστηκαν. Δεν ξύπνησαν ένα πρωί και λένε αχ, τι ωραία.
0: Όχι, συνεργάστηκαν με,
1: με ποιου.
0: Την...
1: Δεν θα ρωτήσω, εγώ είμαι δημοσιογράφος.
0: Θα σου πω με ποιου συνεργάστηκαν.
1: Ρωτάω.
0: Ναι, σου απαντώ. Συνεργάστηκαν με την απουσία ελεγκτικών μηχανισμών σε αυτή τη χώρα. Είναι τόσο απλό η απάντηση. Είναι πάρα πολύ απλή. Να, ο συνεργάτης ποιος είναι. Η απουσία ελεγκτικών μηχανισμών παντού σε αυτή τη χώρα.
1: Και όταν υπάρχει απουσία λοιπόν, ναι, ελεγκτικών μηχανισμών,
0: ναι,
1: πού πάει η ευθύνη γι' αυτό?
0: Στον ίδιο που το κάνει.
1: Πού πάει?
0: Α, για την απουσία ελεγκτικών μηχανισμών. Στην πολιτεία που στήσαμε από το 1821 και μετά, Σμαράγδα.
1: Εμα είδες.
0: Κατάλαβες, όχι είδες, εσύ είδες.
1: Εμα είδες.
0: Ναι, και πες μας τώρα.
1: Έτσι δεν μπορούμε να πάμε μπροστά.
0: Ποιος σου λέει ότι δεν είναι σε αποστολή όλοι αυτοί, ξέρω εγώ, οι εισαγγελείς?
1: Για ποιο λόγο ρε, εσύ, τι είμαι.
0: Για να γουστάρουν τον Κυριάκο, λέω εγώ. Μια απάντηση.
1: Μη χειρότερα.
0: Λέω εγώ, μια απάντηση.
1: Εμα είδες τώρα. Ποιος κάνει τα αν και το. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, μας πιάνουν με τη γίδα στην πλάτη με σκάνδαλο και σου φαίνεται σε ένα πιο λογικό ότι κάποιοι δεν χωνεύουν τον Κυριάκο.
0: Όχι, σκάνδαλο υπάρχει. Κατάλαβες, όχι, όχι, όχι, καλά κάνουν την δουλειά τους. Άλλο σου λέω, καλά κάνουν. Απλά, από πότε έγινε αδίκημα σε αυτή τη χώρα και να το διευκρινίσουμε, γιατί έρχονται εκλογές, Σμαράγδα, έτσι. Μην αρχίσετε να τηλεφωνείτε τους βουλευτές. Κανονικά θα πρέπει οι βουλευτές να σας ξεμπροστιάσουν όλους. Είτε καλείς για να μεταθέσει το παιδί του.
1: Αυτό είναι εκβιασμός είτε... στον πολίτη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εκβιασμός στον πολίτη.
0: Σιγά τον πολίτη.
1: Ότι κανόνεις την πορεία σου, με πιάνεις το στόμα σου.
0: Ναι, σιγά τον πολίτη.
1: Γιατί θα με βρεις μπροστά σου.
0: Άκου, δεν υδρώνω και αυτό που λες. Ποιον πολίτη.
1: Τι είναι αυτά που
0: λες. Ποιον πολίτη ρε, τώρα μου λες. Τον που πετάει ό,τι βρει, ας πούμε, όπου να είναι.
1: Αυτό που να μην σου λέει. Τελειώνουν τώρα, τα λεφτά 20 10, του μήνα.
0: 10...
1: Αυτόν τον πολίτη.
0: Α, αυτόν, με αυτόν είμαστε μόνο. Άλλου δεν έχει, ε.
1: Φυσικά με αυτόν είμαστε. Με του άλλου θα είμαστε.
0: Με όλου έχουν δίκιο.
1: Μα έλατε.
0: Να πήγαινε
1: στα... Το δίκιο μας δεν βρίσκουμε. Αυτή γινώσουν, είναι η διαφορά.
0: Άμα γινώσουν ακτινολόγος, δεν θα έπαιρνε 750 ευρώ. Να γινώσουν ακτινολόγος.
1: Άμα γινόμουν ακτινολόγος, ναι, στην Ελλάδα, δεν θα... τόσα θα έπαιρνα.
0: Όχι, θα έπαιρνε 3.500 θα έπαιρνε.
1: Τόσα θα έπαιρνα και μπορεί να με διορίζανε και στη Γάβδο.
0: 3.500 και στη Γάβδο θα σου πλήρωνε και το σπίτι το κράτος.
1: Ωραία θα ήταν, ναι.
0: Καλημέρα, Κώστα από Αμβούργο. Πληροφοριακά λέει το Ρουσφέτη δεν είναι ελληνική λέξη, πες τη Μαράγδα. Γιατί πει ότι είναι ελληνική λέξη.
1: Όχι, βέβαια.
0: Τζόρτζιο Καραμάνι.
1: Τι ήταν αυτό, τι εξυπνάδα ήταν αυτή.
0: Κάτι είπαμε για σου φέτη.
1: Φυσικά, ναι, ήταν το των Ραγιάδων η λέξη. Α, και την, ναι, κρατήσαμε, μια χαρά.
0: Μέσα.
1: Ο άνδρας ο Γεωργιάδης την ανέφερε, να του πω. Ο υπουργός.
0: Τι είπε.
1: Αλλά γιατί μας βάζει την ετυμολογία πληροφοριακά?
0: Κάτι
1: δεν
0: είπαμε, ρε παιδί μου, δεν ξέρω τώρα.
1: Τίποτα δεν είπαμε.
0: Εντάξει,
1: είπαμε απλά για ρουσφέτια.
0: Ότι πεις. Μαλώς εγώ τώρα, πεις παράγοντα. Αρχή της χρονιάς. Δες κοντά αυτό καλύτερα. Μαζί μας η Φιμπράν. Εδώ η ελληνική εταιρεία, παγκόσμια ελληνική εταιρεία παραγωγής μονωτικών υλικών από την Τερπνή Σερών, εκεί που ξεκίνησε το ταξίδι πριν από 60 χρόνια, 50 χρόνια από την αλήθεια, πλέον με εργοστάσια παραγωγής σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι η εταιρεία που μας δίνει συνεχώς λόγους πρόσθετους για να επιλέξουμε σωστή μόνωση για το σπίτι μας. Πετροβάμβακα Σιβιμπράν, να θυμίσω ότι είναι το πλέον πυράντοχο μονωτικό υλικό, καθώς πρόκειται για φυσικό θερμομονωτικό υλικό που παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και υνοποίηση πετρωμάτων. Σμαράγδα, χάρηκα πάρα πολύ και σήμερα για τη συνεργασία. Θα τα πούμε αύριο, ελπίζω σε καλό κλίμα, να έχεις φάει κανένα τρίμπαλο από τον Όφη. Οπότε θα τα πούμε.
1: Ναι, θα ανοίξει το μικρόφωνο.
0: Ανοιχτό είναι.
1: Α, κοιτά, μας λείπει το λαμπάκι, sorry, γιατί εγώ είμαι τυπική.
0: Δεν έχει λαμπάκι.
1: Ναι, δεν ανοίγει. Νόμιζα ότι δεν ακούγομαι, γι' αυτό δεν μιλούσα.
0: Κάηκε.
1: Κάηκε, το κάψαμε.
0: Το κάψες.
1: Τρεις ώρες ολόκληρες χορταστικές να σας αναλύσουν. Ναι. Ραπ και κουλ, νομίζω είναι και ο Χάρης Εμμανουηλίδης. Επέστρεψε από το ρεπό για να έχουν τα γκάλωπ τους και όλα.
0: Άρα θα είναι καλή χομπή.
1: Ναι. Επέστρεψε και ο Θανάσης ο Καζαμπάκας. Εδώ είμαστε.
0: Ηλία, πολύ ωραία τα μηνύματά του. Ηλία, σου υπόσχομαι να τα διαβάσω το πρωί γιατί είμαστε ακριβώς το πρώτο λεπτό μετά τις 8. Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
1: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση.
0: Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
1: Μαμά και μπαμπά, τι
2: από 5 διαφορετικά συστήματα και μετά.
1: Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωση κόστου για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωή μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση τη εμπορική αξία του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
1: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Να ρωτήσω. Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
7: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
8: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
9: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
10: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
11: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
12: Μαχητές, μαθητές ήθελα να πω, προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες, Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands, Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arms, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
13: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
14: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις μασούτη?
15: Έως το Σάββατο, βόη ασπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
14: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
16: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
17: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
16: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
17: Αν είσαι ένα αστέρι που φωτάει.
16: Νίκος Βέρτης από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
17: Κάνεις πως δεν με άκουσες.
16: Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
18: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
19: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
18: Εντάξει, μη φωνάζετε. πλατινέ θα τα κάνουμε.
20: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Emanifik.
21: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Αμέση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
23: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
24: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
23: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
24: Για ποιο αυτοκίνητο?
23: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
25: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
26: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
27: Μετρόπολης!
28: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
29: Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος
30: Παπά.
29: Και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή, σας βγάζουν knockout.
31: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
29: Είστε έτοιμοι?
32: Άντε, μπράβο.
33: Rap and Cool Show.

0: Έλα καλημέρα ρες, έλα καλημέρα ρες λέμε. Για δώσε, ήθελες να τα ακούσεις όλο το καινούριο, το να τα πούμε, να τα πούμε. Για βαθμολόγησέ το λίγο όλο.
1: 4 στα 10.
0: Άρα δεν μπαίνει. Τι, άμα το βάζει 4.
1: Εντάξει,
0: το ράκ τον έβαζε 5 στα 10. Που
1: 5
0: το,
1: στα 10.
0: Τώρα, άμα πάμε από το 5 στο 4.
1: Βάλε ένα που με να μ' αρέσει.
0: Αφού μα έφαγε τα αυτιά ο Χαρούλης, ο Ντούντα, οι άλλοι, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε. Και εμένα πρωινιάτικο δεν μ' άρεσε. Είναι περισσότερο chill out, 8-9 η ώρα το βραδάκι, να είσαι να πίνει ένα χαλαρό ποτάκι και να τα ακούς, να τα πούμε.
1: Δεν το κατεβάζει αυτό 26 βαθμού.
0: Τι θε τώρα, τι θε. Θε να ξεπαγιάσουμε εδώ, του παγετώνε,
1: Τέσσερις.
0: Λοιπόν, είμαστε παρτία και μ' αρέσει όταν είμαστε παρτία, έτσι. Καζαμπάκα Αθανάσιο έχουμε απέναντι.
1: Ναι.
0: Χολιπτάρα.
1: Τι Χολιπτάρα.
0: Αγαπημένος μου. Τώρα, εσύ πες ό,τι θες.
1: Για μας.
0: Ναι. Για μας, εντάξει, οκ, φίλε, έχουμε όλοι συμπάθειες, αντιπάθειες. Για
1: κάνουμε.
0: Ρε ναι, δεν παίζει, ναι, ξέρω, δεν παίζει, δεν κάνει ράνι, αλλά εγώ τον συμπαθώ. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Γιατί του συμπαθεί αφού δεν παίζει.
0: Γιατί έτσι έχουμε μια παρουσία μαζί καμιά 25 χρόνια εδώ, έχουμε ιδιαίτερες σχέσεις. Τώρα τελευταία που το έριξε και στο κουμάρι του, έχουμε και πολύ κοινό ενδιαφέρον.
1: Μου είναι παγιέρα διάφορος.
0: Αχ, μ' αρέσει που το πάμε έτσι. Χάρη Μανουλίδη. Και με τρία μικρόφωνα, έτσι. Τα έφτιαξε εδώ. Τσακ μπαμ. Του είπα εγώ τι ένα μήνα εδώ ανταλλακτικά και τέτοια. Την άλλη μέρα πρέπει να είναι έτοιμο αυτά.
1: Ο
0: Βίκτορα τα βγήκε. Χάρη Μανουλίδη, έξω αριστερά. Ναι. Γρήγορο, εσωμάγουλο, στενό.
1: Έτσι.
0: Μπαμ μπαμ. Θα έχουμε εδώ ενημέρωση, δημοσιογραφική υποστήριξη στο δευτερόλεπτο.
1: Πέτυχε Μανουλίδη, έξω αριστερά πέτυχε.
0: Σωστά.
1: Δεν έκανε αλλαγή στου άλλου. Τα μπάλα δεν ακούμπησε προθέσει.
0: Εντάξει, να κάνουμε τώρα.
1: Φιλικ Φλοκ.
0: Καλά, δεν είναι και ο Ζορζενιό, δεν είναι και ο. Βινίσιους, εντάξει, καλός είναι.
1: Ένας γρηγοράκος.
0: Ένας γρήγορος παίχτης είναι, εντάξει. Καλά τελειώματα έχει, εντάξει, okay.
1: Από πότε είδες τα καλά τελειώματα.
0: Είχε με σε μένα, έχει κάνει κάτι καλά τελειώματα. Με καρφώσει κανένα δύο φορές. Λοιπόν, ραπ και χούλσα μικρόφωνα. Θα πάμε, φίλες και φίλοι, ερμάνος μου, μέχρι και τις 11 μαζί.
1: Φλάσιο, Χατζηγιάννη.
0: Φαινόταν, ρε φίλε. Ναι. Κάποιοι παίχτες. Λίγο πριν παραδώσουν πνεύμα οι νεκροί, φαίνονται, δεν φαίνονται. Φαινόταν ότι δεν πατούσε καλά.
1: Αυτή τώρα είναι επαγγελματία, θέλει ένα εκατομμύριο έκαστο.
0: Φαινόταν ότι δεν πατούσε καλά.
1: Δεν πατούσε
0: και ο Λουσέμι από τα ίδια, και αυτό φαινόταν.
1: Προετοιμασία δεν κάνανε. Τι πισίνε.
0: Εντάξει, ήρθαν αργά στο μπαρ.
1: Ο Γιαννούλη έμεινε σε ζωολογικό κήπο του Άσμπουργκ και εκεί τι μπύρε να πούμε.
0: Πού το είδε στο ζωολογικό κήπο του Άσμπουργκ. Πού το είδε στο
1: Γκρομαντζάδα να πούμε.
0: Εδώ, εδώ, γιατί κοιτά έξω και δεν κοιτά εμένα. Εδώ μαζί κάνουμε κομπή.
1: Έχει ο θείο εκεί τα πλοία Ρομαντζάδα.
0: Ποια πλοία.
1: Έτσι νοικιάζει κάτι καταραμάν. Κάτι. Καταραμάν, πώς θα είναι αυτά.
0: Τώρα αυτός κάπου βρέθηκε, κάποιος τον είπε κάτι και έχει φαγωθεί. Ναι, το ξέρω.
1: Ρε, άκου εμένα τι σε λέω τώρα.
0: Αυτό σου είπα, κάποιον βρέθηκε κάποιο από κάτι άκουσε.
1: Προετοιμασία 0.
0: Πήρε ένα και τα έχει κάνει 100 όμως.
1: Προετοιμασία 0 στο 50 λεπτό πτώμα. Μαρκάρουμε στα 7 μέτρα, θέλουμε το εκατομμύριο. Και περιμένετε εσείς τώρα από τον Ραπτόπουλο να είναι ήπιος και γλυκός μαζί σας.
0: Περίμενε ρε Μύρλα Γκρίνιο, θα τους κράξεις, θα τους κάνεις.
1: Φλάσει ο άλλος.
0: Φαινόταν πάντως, φαινόταν.
1: Τον πέρασε, σαπόρσε ο άλλος εκεί ο Χαβ, το Χατζηδιάκο. Και ο άλλος ήταν σαν Ζάσταβα 750, το εκατομμυριάκι το θέλουνε. Άφησε τον ΠΑΟΚ έξω από την Ευρώπη. Κατάλαβες, μόλις κερδίσουν καμιά... Κάνα ψόφιο αντίπολο, πάνε στη θύρα 4 και κάνουν τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Τα καραγκιοζλίκια. Για να πασίσω εγώ να πούμε.
0: Πάμε, αμάσετε, Χουλκ, πάμε. Ήθελες να ξεκινήσεις. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε, δεν είπαμε καλημέρα. Είδες εδώ χρακ θλάση και άρχισε να πιάνεις το θέμα. Θα το πιάσουμε το θέμα.
1: Ο άλλος δύο χρόνια κουτσός.
0: Ποιος είναι ο
1: Μεϊτέ. Παίρνει τα εκατομμύρια κι αυτός.
0: Τι θα κάνουμε τώρα,
1: Πότο Γιάννης δεν μπορεί, Πότο Πισινός πονεί να πούμε.
0: Να γινώσουν ποδοσφαιριστής, να ήσουν και εσείς από θεραπεία.
1: Να μην έκραζε απ' έξω,
0: Δεν νομίζω, δεν βλέπω. Δεν βλέπω Ραπτόπουλους να υπάρχουν πάρα πολλοί. Ένας είναι, ένα καλού που βγήκε τελείωσε. Δεν βλέπω πολλούς Ραπτόπουλους. Κάνουν κριτική, αλλά όχι έτσι. Λοιπόν, θα δούμε τα του πάω αργότερα. Κάτσε να πούμε μια καλημέρα. Κάτσε να δούμε τι έχουμε σήμερα. Καταρχάς γιορτάζει ο μάμας. Θα πάμε στο πανηγύρι. Χαμός γινόταν, είδα χθες.
1: Ποιος είναι ο μάμας.
0: Πάνω ο μάμας εδώ, ο αϊμάμας.
1: Εσύ είχαμε και ο μπάμπας.
0: Ο αϊμάμας.
1: Ο αϊμάμας.
0: Ναι, και είναι και παγκόσμια μέρα καρύδας. Πότε είχαμε πάει στο πανηγύρι του αϊμάμα, πρόπερση.
1: Πριν τρία χρόνια.
0: Πέρασαν τρία χρόνια.
1: Πριν τρία χρόνια.
0: Πώς περνάει ο χρόνος, ρε φίλε. Πριν τρία χρόνια ήταν όντως.
1: Πήρα μια φόρμα, πριν και 8 φορές η φόρμα.
0: Έκανα.
1: Παρανάλογα το πυρώσει.
0: Και εγώ πήρα κάτι βρακιά για να κάνω τέτοιο. Στο τρίτο πλήσιμο τέλειωσαν τα βρακιά. Τρύπες, χαμούς.
1: Για να κάνει τον εραστή με εσόβρακα ο Κουλιανός από το πανηγύρι του
0: Αγίου Μάμα. Δεν κάνω τον εραστή. Δεν χρειάζεται να κάνω εραστή. Κάναμε.
1: Πήρε τα εσόβρακα γύρι.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα έχουμε. Τι έχουμε σαν σήμερα? Λίγη επίσημα ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος με την παράδοση της Ιαπωνίας. Έχουμε επίσημη τελετή, λαμβάνει η χώρα επί του πολεμικού πλοίου Μιζούρι στα ανοιχτά του κόλπου στο Τόκιο.
1: Ποιο λέγανε Μιζούρι, να πούμε.
0: Μιζούρι, ποιο λέγανε Μιζούρι.
1: Ποιο παίκτη λέγανε Μιζούρι.
0: Ποιον, πε.
1: Το Μουράτι του Ολυμπιακού, Μιζούρι το λέγανε.
0: Μουράτι, άμα τώρα από αυτού μα ακούνε, το Μουράτι του Ολυμπιακού παίζει να μην τον ξέρει και κανένα.
1: Ποιο.
0: Μπορεί να το ξέρουν κάτι μεγάλο.
1: Αν ιστόριτη.
0: Εντάξει, τώρα μου.
1: Δεν ξέρει το Μουράτι.
0: Μου λε για ένα παίκτη.
1: Μόνο το Στράτο το Μουράτι ξέρει.
0: Το Στράτο ξέρει. Θα σε πιάσει ο Στράτο σε κάνει κόσκινο με τα περιστέρια εκεί. Τώρα μιλά για το Μουράτι, ποδοσφαιριστή που παίζει το ακροατήριο μα, να μην το ξέρει και κανένα. Άντε το ξέρει η Ούτσενα, κανένα έτσο. Κάνα 65 πλάσα.
1: Τον Άγιο ξέρω εγώ. Σοφρόνιο τον ξέρετε. Το
0: έγινε Άγιο, ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα. Μάλιστα.
1: Έγινε
0: Άγιο. Λοιπόν.
1: Η ταινία δεν την είστε, δείτε σε άση τη μπάλα, θα πούμε.
0: Όχι.
1: Όχι. Όπεσε ο Πετρόπουλος, ο Μουράτης.
0: Δεν την είδαμε. Εντάξει, εγώ τον έχω τον Μουράτη βάθος κήπου, αλλά σου λέω τώρα για το. Μιζούρι το λέγανε. Γιατί Μιζούρι το λέγανε?
1: Για το πλοίο αυτό.
0: Α, για το πλοίο.
1: Okay. Ότι όλοι είχαν παρατσούκλια. Είχαν τα προσωνύμια του, ήταν σύμφωνα με την.
0: Σαν σήμερα γενέθλια θα είχε ο Ανδρέας Εμπειρίκος.
1: Ναι.
0: Ποιητής, ψυχαναλυτής ο Εμπειρίκος.
1: Ρίχες.
0: Τίποτα.
1: Τι ψυχαναλυτής.
0: Τι ψυχαναλυτής.
1: Χρειάζομαι εγώ ψυχαναλυτή. Ή καθένα από εμά, άμα έχει καλού φίλου, ή είναι εξωστρεφής και.
0: Ε, άμα δεν είναι εξωστρεφής.
1: Γιατί πρέπει να το πει στον. Θα του κάνει, δηλαδή. Είναι θα του βγάλει το ψυγγέλιο.
0: Εσύ πάντοτε κρίνει εξιδίω τα λότρια.
1: Ποια είναι τα λότρια?
0: Των αλωνών.
1: Ναι. Δεν είναι απαραίτητη ψυχολογία.
0: Αν κάποιο είσαι εξωστρεφής, μπορεί να ξεκινήσει να λες το πρόβλημά σου από το πρωί, από τις γάτες, από τις 6 ώρα να τις λες έξω εδώ και να φτάσει μία ώρα το βράδυ και να συνεχίσει να το λες σε όποιον έχει μπροστά σου.
1: Ναι.
0: Ξαλάφρωσες. Mm. Ο άλλος που δεν μιλάει.
1: Πρέπει να πληρώσει αυτός, δηλαδή.
0: Τι κάνουμε τώρα. Μάλιστα. Επειδή εσύ είσαι έτσι, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ίδιοι.
1: Εντάξει.
0: Είμαστε διαφορετικά όντα, διαφορετικές προσωπικότητες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, εδώ υπάρχει γήπεδο στην Ισπανία με το όνομα Άγιος Μάμας. Σαμαμέλε, φαντάσου. Ναι, βέβαια, Σαμαμέ, ιστορικό Σαμαμέ.
1: Τι έκανε ο Άγιος Μάμας και έγινε Άγιος.
0: Εκεί με τον πέταξαν στα λιοντάρια, δεν τον έχανε τον Άι Μάμα.
1: Ποιον πέταξαν στα λιοντάρια?
0: Ο Μάμα.
1: Γιατί τον πέταξαν στα λιοντάρια?
0: Γιατί του πήγαινε κόντρα. Έτσι. Του πήγαινε κόντρα σήμερα. Δηλαδή, μάρτυρας είναι.
1: Όποιο του πήγαινε κόντρα και το πετάξανε. Του
0: πήγαινε κόντρα εκεί. Στη...
1: Κάτι και εμένα, Άγιο.
0: Κόντρα, εσύ τσιγκλίζει, δεν πα κόντρα. Αυτό είχε τα πιστεύω του, ρε παιδί μου. Είχε τα πιστεύω του, δεν τα.
1: Τον είπαν, ήταν σε φάντα
0: λιοντάρια. Ναι, ναι, ναι, και λέει, καλό, ναι, ακριβώ. Είχε τα πιστεύω του Άγιο Μάμα. Λοιπόν, ωραίο, ωραίο. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει ο Άγιο.
1: Και το μάλλο κατράκι κάντε τον Άγιο.
0: Τώρα κάτσε να δούμε κανένα άλλο. Περίμενε.
1: Σταμάτα.
0: Ρούντολφ Βάιγκλ. Αυτό μοιάζει περισσότερο για χαφάκι τη Ντόρτμουντ. Πολωνός γιατρός ανοσολόγος, ο οποίος παρασκεύασε το πρώτο αποτελεσματικό εμβόλιο κατά του επιδημικού τύφου.
1: Αυτός είναι
0: μεγάλη μορφή. Ναι,
1: αυτός είναι παίκτης.
0: Όποιος βρήκε εμβόλια, τώρα, μία από τις παλιότερες και πιο μολυσματικές ασθένειες.
1: Σουρεαλιστής τώρα ο Εμπειρίκος. Ο άλλος ανακάλυψε το τύφο, να πούμε, το
0: εμβόλιο.
1: Αυτός είναι ο παίκτης.
0: Δες από πότε όμως, 1883.
1: Ναι.
0: Έτσι. Πάλι καλά που βγήκαν τα εμβόλια, άρχισαν να βγαίνουν από τότε, ίσως και λίγο πιο νωρίς. Και ξωνόταν ο Κοσμάκης.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Πάλι καλά.
1: Έτσι.
0: Σαν σήμερα πεθαίνει ο Κωνσταντίνος Κανάρης. Έτσι, εντάξει, τεράστια μορφή. Έτσι, έκανε και πρωθυπουργός Κανάρης.
1: Μαλώναν αυτοί που θα φάει τα χωράφια.
0: Καλά, γινόταν μετά χαμός, μαλλιοβράση. Αλλά έζησε αρκετά χρόνια ο Κανάρης. Ναι. Ήταν ηγετική μορφή και στην Επανάσταση, Ναύργος, αλλά έκανε και τον πρωθυπουργό. Έφτασε σχεδόν 80 κάτι έφτασε.
1: Μια χαρά μεγάλη.
0: Ναι, 87 κάπου εκεί έφτασε ο Κανάρης. Μια χαρά πήγε. Ναι, ήταν για την εποχή ο Κανάρης.
1: Ναι.
0: Πλανητάρχησε στην Ελλάδα, δεν το συζητάμε.
1: Έτσι.
0: Και Μάνος Κατράκης σας σήμερα χαιρετά τα εγκόσμια 1984. Οκτώ γεννηθείς, ναι.
1: Ηθοποιάρα, κουμούνας μεγάλος, ιδεολόγος.
0: Καλά, εντάξει, καθένας έχει τις απόψεις.
1: Ηθοποιάρα μεγάλη, να πούμε.
0: Άμα δεν με ζαλίζει, δεν με ενοχλεί.
1: Ναι.
0: Άμα δεν με έχει τον μπούρου, ας υποστηρίζει ότι θέλει ο καθένας. Μην νοιάζει. Καλός το οποίος όμως.
1: Ναι, είχαμε και κοινή φοιτητάδα με τον Κατράκη.
0: Ποια είχατε?
1: Αυτός την είχε στα 14, εγώ την είχα στα 50. Μια φίλη. Κοινή.
0: Κοινή φίλη σαν 14 ο Κατράκης, όταν ήταν σε σχολείο δηλαδή δεν είχε φίλη.
1: Ναι.
0: Α, ήταν φίλη και εσύ στα 50. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Ποια είναι αυτή?
1: Τι αντιμόνια.
0: Καλά, εσύ. Εσύ λες τι τρώει η μήνυ στον αέρα. Δεν απει αυτό, γι' αυτό λέω. Πώς πήγα εντύπωση. Α, αυτά δεν λέω.
1: Δεν προσβάλλει το γυναικείο φίλο να το δίνει έτσι, να πούμε απλά.
0: Α, εννοεί πονηρά. Α, οκ. Εγώ νόμιζα φίλη, ρε παιδί μου. Εντάξει, γι' αυτό
1: λέω. Δεν υπάρχει γυναίκα φίλη.
0: Ναι.
1: Πετίνε.
0: Μια χαρά υπάρχει, για κάποιους υπάρχει.
1: Για σένα μόνο.
0: Ενημερώνω πάει. Ότι το Moving on the Sun είναι το νούμερο ένα παγκοσμίω αναζήτηση στο Σαζάμ. Και επειδή είναι νούμερο ένα αναζήτηση στο Σαζάμ, ρε Ντούντα, τι σημαίνει ότι είναι. Αυτό το να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε. Αυτό.
1: Α, σήμερα πρωί-πρωί, κάτω το κεφάλι μου καζάνι. Ναι. Με τον Αζάρ.
0: Δηλαδή πλειοψηφία μουσικά μη αδαών σαν εσά αναρωτήθηκε ποια κομματάρα ακούει. Πρέπει, εγώ το ακούω αυτό, αλλά το ακούω αλλού, αλλά δεν το ακούω 8 ώρα το πρωί. Τι να κάνουμε τώρα, είναι η μουσική, δεν είναι ανάλογα την ώρα.
1: Ρε φίλε, τώρα θες να πούμε να σε βάλουμε τίποτα κρότους να ακούσεις και να ξυπνάς. Το βάζουμε και αυτό, δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Κρότους, να ακούμε τα.
1: Θέλει κρότους.
0: Τα βάζουμε. Λοιπόν, μηνύματα επικοινωνία, πάμε γιατί η μέρα έχει πάρα πολύ δισογραφία. Προέκυψαν πάρα πολλά από χθες που οφείλουν ανάλυση, εξήγηση. Έχουμε και αγωνιστική δράση σήμερα νωρίς, από νωρίς μέχρι αργά το βραδάκι. Λοιπόν, μηνύματα Facebook, Μετρόπολης, εκεί. Α, εντάξει, έχω τον κατάλληλο εδώ, θα μου βρούμε άλλο κομμάτι. Νάσος. Καλημέρα, φωνάρα μου, καλημέρα. Λοιπόν, επικοινωνία έχουμε στο Facebook του Μετρόπολης, όπου έχουμε την κούπα του κυπέλου σήμερα. Μπαίνουμε σε αγωνιστική δράση και για τον ωραίο αυτό θεσμό. Έτσι έχει τις ομορφιές του, έχει τις εκπλήξεις του.
1: Το βράδυ θα σε πάει, μα έχει ομορφιές.
0: Εσύ θα μου πεις ότι.
1: Αν κάνει καλά διπλό, θα έχει ομορφιές.
0: Αυτό. Να χάνει ο ΠΑΟΚ, να κάνει γκέλες.
1: Να
0: γίνει τα ανάγκη.
1: Να πάει η Χρυσούπολη να πάρει από την ΑΕΚ.
0: Αυτά γινόταν πιο παλιά. Πιο παλιά.
1: Αυτή είναι η ομορφιά τώρα. Τι να κάνουμε τώρα. Κερδίσετε εσείς τον Όφιο η Χρυσούπολη να χάσει 5-0. Τι άλλα μας έγινε
0: κερδίσει. Καλά, εντάξει, οκ.
1: Okay. Σκοπός είναι να χάνουν τα φαβορί. Αυτό είναι
0: ομορφιά. Να χάνουν τα φαβορί.
1: Ναι, ναι. Όλα.
0: Λοιπόν, από τις 5 και μετά πάντως θα έχουμε μπαλίτσα.
1: Να κάνει κανένα χι Λάρισα τον Ολυμπιακό.
0: Στρελό, είχαμε κάνει χι. Ούτε χι και ψηλά.
1: Ναι, ποια θα είναι η ομορφιά.
0: Α, εντάξει. Θες εκπλήξεις δηλαδή.
1: Τι θέλω.
0: Ένα βλέπε Premier League άμα θες εκπλήξεις. Έχει εκεί εκπλήξεις συνέχεια. Premier League. Λοιπόν, πάντως η Dortmund χθες έριξε 5. Έπαιζε με ένα χωριό εκεί του Αμβούργου, 5 έριξε.
1: Κύπελο.
0: Κύπελο κι αυτή να έπαιζε με τον Έσο Χρυσούπολη.
1: Πόσο έχει μείνει στα μήνυα που συνεργάζεται.
0: Δεν ξέρουμε ακριβώς, αλλά μπορεί να χάσει και όλη τη σεζόν. Θα το δούμε.
1: Γιατί να τη χάσει όλα.
0: Θα δούμε. Μπορεί να χάσει, να λείψει 5 μήνες, 6, μπορεί να λείψει και 8. Ο Τζίμας έχασε όλη τη σεζόν.
1: Πάει ο Τζίμας.
0: Ναι, επέστρεψε, δεν επέστρεψε ακόμα. Πέρσι ξεκίνησε το πρώτο μάτς για αυτός. Γεια σας. Έπαιξε πρώτο μάτσα εδώ τότε.
1: Είναι τυχαίο ότι τα ντεμπούτα του παθαίνουν ρήξη γεστών. Είναι τυχαίο.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, τι να σου πω τώρα. Δεν ξέρω τι να σου πω. Ό,τι και να πούμε, ή η ξυπνάδα θα είναι, ή η αμπελοσοφία θα είναι, ή. Δεν μπορούμε να το αναλύσουμε. Είναι, εγώ λέω, είναι η στιγμή. Είναι κακιά η στιγμή τώρα. Έτυχε να σύρει το πόδι σε αυτή τη φάση. Μπορεί να ήταν και να το πάθει, ρε παιδί μου, άνθρωπο.
1: Πάτσε στραβά.
0: Πάτσε στραβά. Ναι, εκεί το μυϊκό σύστημα.
1: Δεν είναι δυνατό.
0: Δεν είναι ολονό το ίδιο. Αλλά βλέπουμε και κάτι άλλους πολύ δυνατούς που παθαίνουν συνέχεια.
1: Και αυτή η γομάρια
0: είναι. Βέβαια.
1: Ναι, σωστά, σωστά.
0: Καλημέρα, Νικόλα. Κάνει μια καζούρα στην αγάπη μας. Για πες τον τιμή Σένεκεν στη γιαγιά Ζαμπέτα και λόγω της ποντιακής καταγωγής να αποφασίσει πως θα είναι αυτό το χαλί. Μπάμπης και Μανεζίδης. Ομάλ να βάλουμε.
1: Και Μανεζίδη το λένε.
0: Και Μανεζίδη.
1: Βαριά μορφή ποντιακής καταγωγής.
0: Εντάξει, ναι.
1: Ο Κεμανεζίδης.
0: Ναι.
1: Θυμώνει εύκολα αυτό. Παίρνουν φωτιά τα ρουθούνια όταν θυμώνει, ξέρεις, μακριά από αυτό.
0: Καλημέρα, φίλε Νικόλα. Σήμερα γιορτάζει όλος ο κόσμος τη λήξη του πολέμου εκτός της Ελλάδας που γιόρταζε άλλη μέρα την έναρξή του.
1: Ναι. Εμείς γιορτάζουμε την έναρξη. Άλλοι γιορτάζουν τη λήξη.
0: Ναι.
1: Τι να κάνω, γιορτή είναι, μια γιορτή και άλλη θέση.
0: Μάλιστα. Κάτι μου στέλνει και ένα βιντεάκι, αλλά δεν μπορώ να τα ακούσω τώρα. Καλημέρα, Νικόλα. Δώσε το ραπόρτο. Επίσης, δέσα τα να, κλασικά πώς αντέδρασε η Ντόρτμουντ και έφερε αμέσως παίχτη. Τι συζητάμε τώρα, ρε παιδιά.
1: Συγκρίνει τώρα τον Μπάγκ με την Ντόρτμουντ.
0: Ναι, αυτός τώρα, ναι, αυτό έκανε. Τι συζητάμε. Τι συζητάμε. Εδώ έχουν γίνει χθες μεταγραφές τελευταία μέρα. Στο δευτερόλεπτο, στο τσακ μπαμ.
1: Εσείς πήρατε σέντερφορ.
0: Όχι, δεν πήραμε.
1: Πήρατε σέντερμπακ.
0: Έρχεται.
1: Α, ωραία.
0: Έρχεται. Θα τα πούμε. Θα στην πορεία. Θα ωραία. Τα δούμε. Πήραν παιχταρά, λέει, μέσα σε τρεις μέρες. Παιδιά, ναι, αυτό δείχνει πόσο καλά ήταν ανακλασικά και μια ομάδα, σαφέστατα. Έτσι, αλλά τώρα πήγατε στην Ντόρτμουντ εσείς.
1: Τι
0: πήγατε κατευθείαν σε τους, άλλο level, άλλο
1: βαλκάνιο. Του Βαλκάνιου του συγκρίνει τώρα με του Ευρωπαίου.
0: Εσύ πήγε στην Ντόρτμουντ. Τώρα μιλάμε για μια ομάδα που είναι μέσα στο top 10 ranking όλου του κόσμου. Μια ομάδα η οποία παίζει στο Champions League. Μια ομάδα που παίζει στην Bundesliga. Μια ομάδα που είναι θελκτική σε όλο τον πλανήτη. Δηλαδή δεν σύγκρινε κάτι.
1: Είναι τώρα με το χωριό το δικό σα.
0: Είναι άλλο μέτρο σύγκριση.
1: Με το χωριό το δικό σα εδώ δεν έχει κανένα.
0: Σε τρεις μέρες τραυματίστηκε την Παρασκευή, το Σάββατο. Χθες Τρίτη είχε παίχτη.
1: Εννοείται. Θα τα πάρει τα λεφτά τώρα τα 3 εκατομμύρια.
0: Εννοείται, ρε φίλε.
1: Θα τα πάρει έτσι.
0: Εννοείται, ρε φίλε. Και στην Γερμανία νομίζω υπάρχει, δεν ξέρω τι γίνεται με την ασφάλιση. Μετά από 3 μήνες, αν είσαι τραυματίας και έτσι, παίρνεις και από την ασφάλιση κανένα δεκάρι χιλιάρικο την εβδομάδα, κάτι τέτοιο. Έχει
1: ειδική ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα.
0: Ναι, ναι, είναι ειδική ώρα.
1: Να είσαι άρρωστος δηλαδή.
0: Εντάξει, φίλε, τώρα ποιος χαίρεται να είναι άρρωστος.
1: Ενώ με τα φιλικά.
0: Θα σ' άρεσε να κάνεις στο σπίτι τώρα και να πληρώνεσαι. Εγώ δεν θα μ' άρεσε. Δεν θα μ' άρεσε, να σου πω το. Να κάθομαι στο σπίτι εγκλωβισμένο, μην μπορώ να κουνηθώ. Γιατί έχει πρόβλημα, έτσι δεν είναι ότι.
1: Καλά, με 10.000 το μήνα νοσηλεία και 3 εκατομμύρια παίρνω μια μελιγουζιλέτα, βάζω και ένα οδηγό και με πάει βόλτα.
0: Δανεικό όμω πήρε η Ντόρτμουντ, λέει, να τα λέτε όλα, παιδιά. Χθες έχουν πάρει τώρα, να σας πω κάτι. Εδώ είναι άδικοι οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Εδώ είναι άδικοι. Αλλά έχουν γίνει άλλα 10 προηγούμενα τα οποία τους έχουν
1: γίνει. Γιατί είναι άδικοι, δηλαδή.
0: Γιατί δανεικούς παίρνουν ακόμα και οι μεγαλύτερες ομάδες.
1: Ναι, αλλά παίρνουν.
0: Βέβαια παίρνουν, αυτό λέω.
1: Εσείς δεν παίρνετε ούτε αδάνειστο.
0: Ναι, αυτό σου λέω. Όχι, ναι. Όχι, πάλι δανεικό, πάλι δανεικό. Ένα δανεικό έχουμε πάρει ως τώρα και πάμε για το δεύτερο.
1: Ωραία, ας είναι ναι. Καλός ο παίκτης τώρα.
0: Θέλω να πω ότι χθες, ας πούμε, έχει γίνει το κουτρούλιο γάμος με τους δανεισμούς.
1: Είναι
0: επηρεασμένοι. Η Juventus, η Ατλέτικο Μαδρίτης, η Arsenal είναι επηρεασμένοι
1: από πάνω. Αν πληρώσει ναι. Πολλά ένας πρόεδρος, θεωρούν καλή τη μεταγραφή και μπορεί να είναι μάπα. Και ο δανεικός θα βγει πολύ καλός.
0: 100-0.
1: Έτσι.
0: 100-0. Το Τζάλοφ 100-0, αυτό θα σου πω. Δηλαδή είναι άλλα από τα οποία μας γυρίζουν τα μυαλά.
1: Τι θέλει ο Τζάλοφ.
0: Το Τζάλοφ του αρέσει πάντως που κάθεται, λέει, γιατί πήγε στη Ρωσία, πληρώνεται μια χαρά. Δεν το κράζει.
1: Ο Μουρκ καθόταν και έπαιζε στο πάντελ του
0: Μουρκ. Ο Μουρκ δεν ήταν
1: φίλο μου του Τζόλα να πούμε.
0: Δεν ήταν καν τραυματίας και άρρωστος.
1: Του πήρε 500.000. 500.000. Ναι. Δεν πλήρωνε και τη συνδρομή στο Τζόλα. Ερχόταν μια κυρία και το πλήρωνε, λίγο πιο μεγάλη από αυτόν. Δηλαδή αυτό βρήκε τρομερό πράγμα.
0: Ο Μουρκ δεν ήταν καν άρρωστος. Ο Μουρκ ήταν μια χαρά.
1: Μια χαρά, τον
0: έβλεπε. Ήταν μια λαθασμένη επιλογή. Ανανέωση, γιατί έπρεπε να γελίξει.
1: Σαν τον κόκκινο χαρακτήρα. Ναι. Έλεγε ο Τζόλας, τι ευγενικό παιδί.
0: Τι καλό, ε.
1: Γιατί το βρίζει.
0: Είδε αυτή ναι. Η ευγενική, έτσι, ναι. Αλλιώ η αλλιώτικα, ναι. Ναι.
1: Μπάτσε και ο Τζόλας, τι ευγενικό παιδί λέει αυτό.
0: Να πει κουλ του συνοπαδού μα ότι ο Ολυμπιακός με δανεικούς πήρε το κόμφερε.
1: Τι λέει.
0: Ναι, ρε παιδιά, αυτό το ξαναλέω. Στο μοναδικό κομμάτι που η γκρίνια δεν έχει βάση είναι ότι όταν παίρνει δανεικού. Αλλά όταν πάρει δανεικό.
1: Καλά, πάρτε κανέναν, α είναι και δανεικό.
0: Όταν πάρει δανεικό, πάρε παιχταρά. Μην μου παίρνει βολιάκο. Αυτό, εκεί εγώ έχω την ένσταση. Δεν έχω ένσταση
1: για αυτό.
0: Και ο δανεικό θέλει να δείξει πράγματα. Για να ανεβάσει το κασέ του, να τον πάρουν, να ανανεώσει, να πάει σε καλύτερο κλαπ. Θέλει να δείξει πράγματα. Αλλά πάρε δανεικό ο οποίο έχει προπτική, όχι το βολιάκο. Π.χ. τώρα τον αναφέρω, ή τον Ιβανούσετς, ο οποίος επέστρεψε στη Δυναμό Ζάγκρεπ. Ζάγκρεπ πήρε και τον Ιβανούσετς και τον Κοτάτσκι, παρεμπιπτόντως. Λοιπόν.
1: Και ο Κοτάτσκι τώρα πάει αλλού.
0: Στη Ζάγκρεπ πήγε, σου λέω, ρε.
1: Ναι. Ωραία, αλλού θα πάει, φέτος.
0: Πήγε στη Ζάγκρεπ τώρα,
1: ναι.
0: Στη Ζάγκρεπ, αυτό λέω.
1: Συγγνώμη.
0: Λοιπόν. Κούλο, τάχα, έπαιζε φούτσαλ πριν παίξει ποδόσφαιρο και αυτό. Γι' αυτό είναι και τόσο σβούρα.
1: Σεκιουριτά ήταν ο Ταχάλ.
0: Ο Ταχάλ, παιδιά, τα σεκιουριτά.
1: Σεκιουριτά ήταν το παιδί.
0: Μέχρι τα 21 χρόνια του, ακριβώς. Ναι. Ταχάλ είχε δύσκολη ζωή, ναι. Γιατί ο άνθρωπος ήρθε από τη Σομαλία για να μην Σουηδία. Προφανώς θα είχαν και ένα κοινωνικό ρατσισμό.
1: Άμα έχεις εσύ να πούμε security, ναι. Θα έπρεπε 40 κιλά τον Ταχάλ να πούμε να γίνει σεκιουριτά. Τι σεκιουριτά δεν
0: γίνει. Εντάξει, άμα είναι μόνο να πατάει ένα κουμπί και να κλείνει.
1: Φέρτε με αυτή τη security να πούμε να τη διαφημίσουμε εδώ πέρα.
0: Ναι, αλλά είναι τρομακτικό.
1: Ναι. Τι λέει.
0: Τρομάζει.
1: Ήταν, λέει, 40 κιλά ο Ταχάλη σεκιουριτά.
0: Ναι, αλλά ήταν ψαρωτικό. Δεν είδε βλέμμα, άμα σε χαμογελάσει ο Ταχάλη το μορφό παιδό μα.
1: Καμιά μαρούνα να γινόταν 40 κιλά ο Ταχάλη του. Ναι.
0: Ο πρώτο που θα έφευγε θα ήταν. Λοιπόν, θα πάμε γιατί χθε είχαμε μεγάλη μέρα στα μεταγραφικά. Ήταν η τελευταία, έλεγε για τι ομάδε που θέλουν.
1: Άλλε 10 μέρε.
0: Παραπάνω.
1: 12.
0: 12. Ναι. Είδε ο Πάουκ. Κόλπο έκανε.
1: Κόλπο.
0: Δεν βγήκε Ευρώπη για να μην αγχωθεί ποιον θα προλάβει να πάρει και να δηλώσει τη λίστα. Έτσι.
1: Σωστά.
0: Το είδα και αυτό στο Facebook. Έτσι, άμα έχει πρόγραμμα, λέει, δεν αγχώνεσαι, δεν βγαίνει Ευρώπη και δεν σε νοιάζει
1: έτσι.
0: Για να πα μεταγραφή.
1: Πάντω
0: έγινε πανηγύρι στην Ευρώπη και πρωταγωνιστή ήταν Ολυμπιακός, ο οποίος και πήρε και έδωσε και ξαναπήρε και γίνεται χαμός.
1: Α, κάνει καλά δίμου να κάνει ομάδα κι αυτός.
0: Ο Μεντιλίμπαρ πλέον έχει το ζόρι, φίλε.
1: Μεγάλο.
0: Πλέον το έχει ο Μεντιλίμπαρ.
1: Νομίζω η πίεσή του η αρτηριακή θα είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα.
0: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε με
1: και τα 31 και 40.
0: Ναι, ναι, με τα μεταγραφικά, με Πουέρτα, με Μουζακίτη να τα σχολιάσουμε γιατί είναι μεταγραφάρες που σηκώνουν κουβέντα για Παναθηναϊκό που δεν έκλεισε Ουναΐ και δεν ξέρω τι και πώς θα εξελιχθεί το θέμα.
1: Πολύ πιθανό να μην τον κλείσει τον Ουναΐ.
0: Είναι ακριβή περίπτωση. Θα πάμε να δούμε κυπελικά.
1: Με τέτοιο μουντιάλ που έκανε ο Ουναΐ, να πούμε.
0: Ουναΐ, πάντως ρε φίλε, τώρα με ανοίγει κουβέντα. Κάνει τέτοιο μουντιάλ και περιμένει 2 Σεπτεμβρίου για να κλείσει ομάδα. Δεν μπορεί να πάει και αυτός κάθε χρόνο να δει διακοπές.
1: Τεμπέλχανας.
0: Τεμπέλχανας. Και έχει κάτι μανατζαρέους που ξέρω.
1: Καλή
0: οι
1: ώρα.
0: Οποίοι είναι ναι. Χήμα στο κύμα.
1: Μπράβο.
0: Πάρτι ούζα και γούστα και έτσι.
1: Ναι.
0: Θα σε βρούμε ομάδα 5 Σεπτεμβρίου. Λέει. Εντάξει. Περνάει και αυτός καλά. Δεν κάνει προετοιμασίες.
1: Το βρίζει καλά σε ραδιοφωνικό.
0: Ξέρεις όμως τι, ναι. Επειδή είναι στεγνός σε σωμάγουλος.
1: Ναι, ναι.
0: Έρχεται γρήγορα σε φόρμα και ναι. Παίζει καλά μετά τον Οκτώβριο.
1: Καλά, μην νομίζεις ναι. Πάντα ότι ο στεγνός έρχεται σε φόρμα πάντα.
0: Τα... Έρχεται πιο γρήγορα από τους άλλους.
1: Πιο... Δεν είναι κανόνας.
0: Βάλε αυτόν και τον ναι. Μείτε. Ποιος θα επιστρέψει πιο γρήγορα.
1: Εντάξει, τώρα μιλάς για τεράστια διαφορά.
0: Αυτό λέω. Ναι, ναι. Λοιπόν, Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες? Ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Rap και cool, επιστρέφουμε με κίνηση και γκάλοπ, έχοντας και Χάρη Εμμανουλίδη στην παρέα μας.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: Παράθυρο στα σπορ.

Καλή σας ημέρα. Η κίνηση με χορταστική ισοπαλία 2-2 ανάμεσα σε Βόλο και Καλαμάτα έκανε leak face του κυπέλου Ελλάδας. Το πλούσιο πρόγραμμα της πρεμιέρας περιλαμβάνει σήμερα τις αναμετρήσεις Νέστος Χρυσοπολισάκης στις 5, Μαρκό και Φυσιά μισή ώρα αργότερα, καθώς και τα βραδινά παιχνίδια Πασαραϊκός Ατρόμητος και ΑΕΛ Ολυμπιακός στις 8. Η αυλαία της πρώτης αγωνιστικής κλείνει απόψε στις 14 με τη μεγάλη αναμέτρηση του ΠΑΟΚ απέναντι στον ΟΦ στην Τούμπα, ενώ αύριο 5η ολοκληρώνεται η αγωνιστική με το Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου. Παράλληλα με την προετοιμασία για το απόψινο παιχνίδι, η διοίκηση της ΠΑΕΠΑΟΚ τρέχει τις διαδικασίες για την απόκτηση επιθετικού μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, όταν και ολοκληρώνεται η θερινή μεταγραφική περίοδος. Γαλλικές πηγές αναφέρουν ότι ο 30χρονος φόρ της Μαρσέη Νίλ Μοπέ, του οποίου το συμβόλαιο λήγει το καλοκαίρι του 2028, βλέπει θετικά το ενδεχόμενο να παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού. Ο Τζόναθαν Γκόμεζ επέκτηνε το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ έως το 2028 και παραχωρήθηκε δανεικός στην Όσνα Μπρικ μέχρι το τέλος της σεζόν. Ο Αμερικανός αμυντικός εντάσσεται άμεσα στη γερμανική ομάδα εν ώψη της αναμέτρησης κυπέλου με την Μπάγερν Μονάχου. Ανακοινώθηκε η απόκτηση του Θανάση Αντετοκούνμπο από τον Άρη για τα επόμενα 2+1 χρόνια. Ο 34χρονος διεθνής forward, που είχε συμφωνήσει εδώ και ένα μήνα, επιστρέφει στο ελληνικό πρωτάθλημα μετά από 7 χρόνια θητεία στο NBA και τίθεται στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
2: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
3: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
4: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
8: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
9: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
11: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
14: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
15: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Άλλοι επιστρέφουν από τις διακοπές με μαγνητάκια, άλλοι με κοχύλια. Και εγώ λέω να επιστρέψω με ηλεκτρικό αυτοκίνητο, παιδιά. Στο Ρίτζεσαι Καζίνο Θεσσαλονίκη, οι κληρώσεις Happy Go 30 συνεχίζονται. Κάθε Παρασκευή κληρώνεται ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό Go 30. Συγκεντρώνεται λοιπόν καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και μπορεί να είσαι ο μεγάλος νικητής. 30 χρόνια λοιπόν, 30 αυτοκίνητα. Όλα αυτά μόνο στο Ρίτζεσαι Καζίνο Θεσσαλονίκη.
1: Διζελίνατα ή ηλεκτρικά?
0: Ηλεκτρικά.
1: Ηλεκτρικά.
0: Ηλεκτρικά. Μια χαρά. Δεν είναι για μας αυτά, όμως, να ξέρεις.
1: Γιατί?
0: Καλά, μα είναι η κούτρα. Γιατί θα ξεχνάμε να τα φορτίζουμε, να τα βάζουμε στην πρίζα.
1: Εσύ ξεχνάς.
0: Εσύ ξεχνάς τον εαυτό στον ίδιο. Θα ξεχνάς να βάζεις σέζισα 4 μέρες στη Γερμανία. Ξεχνάς τα πατάπαντα. Ξεχνάς. Θα θυμάσαι να βάζεις μπαταρία το αυτοκίνητο.
1: Βέβαια.
0: Πώς το κόβεις εσύ, Χάρη, με τον.
2: Με την ηλεκτροκίνηση, ναι. Με τι. Ωραίο είναι, απλά δεν ξέρω αν στην Ελλάδα έχουμε υποδομές.
0: Ωραίο είναι, τέλειο είναι, δεν ναι. Το συζητάμε. Εδώ, ο κύριος, εδώ. Θα είναι έτοιμος για αυτοκίνητο να το βάζει την πρίζα, πού να το βρει αυτός.
2: Όχι, δεν νομίζω ότι μπορεί να.
0: Εσύ δεν βάζεις πρίζα.
1: Φίλε, η ατζέντα μου.
0: Το κινητό σου.
1: Έχει ναι. Την ημέρα τουλάχιστον 10 πράγματα.
0: Ναι. Στην πρίζα, πού να το βρει αυτός.
2: Όχι, δεν νομίζω ότι μπορεί να.
0: Εσύ δεν βάζεις πρίζα.
1: Φίλε, η ατζέντα μου.
0: Το κινητό σου.
1: Έχει την ημέρα τουλάχιστον 10 πράγματα.
0: Ναι.

0: όταν είχαμε πάρει και κάναμε το, εκείνο το γύρι, τα γυρίσματα, καβάλαμε τα ηλεκτρικά, ναι. Είχα ενθουσιαστεί. Ήμουν έτοιμο.
1: Κοίτα, άμα έχει 1000 χιλιόμετρα αυτό.
0: Ήμουν έτοιμο.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά μετά λέω, κάθισα και το σκέφτηκα πιο ψύχρεμα. Ήμουν έτοιμο να αλλάξω δικό μου, να πάρω το. Πώς θα το κάνω, αφού είμαι χιρπανές. Θα μένω στους δρόμους συνέχεια.
1: Και τι να μένεις στους δρόμους.
0: Θα ξεχνάω με να βάλω μπαταρία, θα παίζω λίγο με την αδρεναλίνη, άλλο ακόμα, λίγο ακόμα με οσβήσει. Βαρύ πόδι έχουμε, θα καίμε πολύ ηλεκτροκίνηση.
1: Ναι, το ελαφρύνει το πόδι.
2: Δεν πειράζει, άλλο το ρεύμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στην κίνηση και στο
1: κάλο. Εγώ θα έπαιρνα ηλεκτρικό αυτοκίνητο όταν ήταν συνδυασμένο με βενζίνη. Βενζίνη και ηλεκτρισμό.
2: Αυτά τα υβριδικά εννοεί.
0: Έχει κάποια που είναι.
2: Όχι ηλεκτρισμό, συγγνώμη, το υβριδικό δεν έχει ηλεκτρισμό.
1: Ηλεκτρικό δηλαδή και βενζίνη. Αυτό είναι θαυμάσιο. Αυτό είναι υπέροχο. Δηλαδή, άμα α πούμε τσαπατσούλη εδώ Γουλιανό α πούμε και τα λοιπά, σε μένα. Να έχω τη βενζίνη μου να πούμε.
2: Για άμα μου τύχει κάτι να έχω 100 χιλιόμετρα να πάω.
1: Και μετά το φορτίζω.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι συμβαίνει κοστί στους δρόμους και να δούμε και το σημερινό μας γκάλο.
1: Ναι, το γκάλο που να πούμε είναι κυπελικό.
2: Κυπελικό. Mm-hmm. Λοιπόν, ξεκινώντας από τους δρόμους, όσοι αυτή τη στιγμή επιχειρήσουν να κινηθούν περιφερειακά θα δουν σημαντικές καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα πορείας. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στο ύψος εδώ από το Γκόμβο, από τα Κωνσταντινοπολίτικα και στην Τριανδρία. Ενώ όσοι κινούνται από δυτικά προς ανατολικά, η ταλαιπωρία θα ξεκινήσει από το 424 και το Παπαγεωργίου και θα και εκτείνεται μέχρι και τις Σικές.
1: Τράκα δεν έχουμε.
2: Έχουμε στην κάθοδο από τα Πεύκα ένα τρακάρισμα.
1: Ελαφρύ.
2: Δεν γνωρίζω αυτό.
1: Αλλά κάνει ναι. πρόβλημα. Έτσι.
2: Δημιουργεί πρόβλημα.
1: Ναι, ναι.
2: Το οποίο. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην κάθοδο της λεωφόρου Παπα-Νικολάου. Εκεί πέρα έχουμε ένα μποτιλιάρισμα. Στο κέντρο της πόλης και η Τσιμισκή και η Εγνατία είναι πολύ καλά για την, για την ώρα. Τα στενάχια εκεί στην Αγίου Δημητρίου δημιουργούν στην Ολυμπιάδος, δηλαδή αυτά υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις, όπως και στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη. Mm-hmm. Στη Λαμπράκη, όσοι επιχειρήσουν να κινηθούν με λίγο υπομονή, έχουμε και τη Λαϊκή σήμερα εκεί στη Διαγόρα και έπειτα.
0: Και η κινησούλα εκεί βέβαια.
2: Θέλει λίγο υπομονή. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση στους δρόμους. Πάμε γκάλοπ.
0: Για πάμε για στον
2: γκάλοπ.
0: Κυπελικό,
2: Ακριβώς. Τέσσερις επιλογές στο σημερινό μας ερώτημα για τον γκάλοπ. Ποια ομάδα θα κατακτήσει φέτος το κύπελο Ελλάδος? Έχουμε βάλει τέσσερις επιλογές.
0: Okay.
2: Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος τελευταία του προσπάθεια δεν
0: είναι. Είναι συνέχεια εκεί τελικούς.
2: Ναι,
0: γύρω-γύρω, ημιτελικούς. Έχει να το πάρει βέβαια μια πενταετία για το κύπελο, για να τα λέμε και αυτά.
2: Ναι.
0: Από το 21. Ναι. Αλλά είναι εκεί γύρω συνέχεια.
1: Ναι. Δεν ξαναπήρατε κύπελο μετά.
0: Όχι, το 21 είναι το τελευταίο κύπελο που πήραμε.
1: Μαζί δεν είμαστε κάτω.
0: Βέβαια.
2: Μπράβο. Ναι. Οπότε φτιάχνει ναι. το νόημα ότι πρέπει να ξαναπάς στο επόμενο τελικό.
0: Μαζί, ακριβώς, ναι.
2: Λοιπόν, η μία επιλογή είναι
1: τότε ήταν που πήραμε το πορτοφόλι του Ανδρώνη από τη χαρά του που μας έδωσε το πορτοφόλι του.
0: Γενικώς όταν κέρδιζε ο ΠΑΟΚ ήταν χαρούμενος.
1: Στο πάρκινγκ.
0: Ήταν χαρούμενος.
1: Όχι, δεν ήταν.
0: Και άλλο και σε άλλο κύπελο πάλι είχε βγάλει κάτι πρασινάκια, πάτε φάτε. Και εσύ λες, εγώ δεν θέλω, τα κρατάω. Χρειάζεται να φάω, στα φάνη άλλοι. Και χωριστήκαμε. Και άλλες φορές όταν έπαιρνε ο ΠΑΟΚ το κύπελο ήταν μέσα στη χαρά.
1: Για στο πάρκινγκ μας δώσει κανένα πράσινο.
2: Κανένα πράσινο.
0: Ντάλια
2: Χατζη Αλεξάνδρου με τα
0: πράσινα.
2: Πρώτη επιλογή λοιπόν. Ο ΠΑΟΚ. Ναι. Δεύτερη επιλογή που έρχεται στον γκάλοπ, ο Άρης. Ο οποίος, όπως λέει και ο Κωστής, έχουν περάσει αρκετά χρόνια.
1: 20 φράγκα δίνει.
2: Η κατάκτηση του κυπέλλου από τον Άρη.
1: 20 φράγκα δίνει. Το είδε ο Κουλιανός εχθές.
0: Το είδα, εντάξει, που δεν ανακάλυψε κανένα.
1: Ναι,
0: το
1: είδε. Το είδε, ανακάλυψε.
0: Εντάξει, 20 φράγκα δίνει.
2: Ο Άρης, ο οποίος και στη League Face πέρσι τα πήγε καλά.
1: Ξέρεις τι θέλω να γίνει φέτος.
0: Να πάρει ο Άρης το κύπελο και πάμε να κόψει το πρωτάθλημα.
1: Όχι,
0: γιατί αυτά τα
1: κάνει. Να πάρει ο Άρης το κύπελο, να μην βγει στην Ευρωλίγκα, να του κατατροπώσει ο ΠΑΟΚ, να βγει ο Τέλης με τον αυτό και να έρχονται όλοι στο Χαριλάου να χτυπάνε την πόρτα και να του βάλει 80 ευρώ το εισιτήριο. Ο τρελάρος ο Καρυπίδης.
2: Εν τω μεταξύ, με έναν τρόπο τα κάνει όλα μας στην κατσαρόλα.
1: Και να έχω εγώ εκπομπή την άλλη μέρα.
0: Θέλει τώρα εδώ, κατάλαβα, να γίνει ανάποδα.
1: Και να είναι ένα μεγάλο χωριό να πει: θα έχει ακροματικότητα, αλλιώς δεν μπαίνω. Και να ακούσει αυτή την ιστορία και να μην μπαίνω με τα μπούνια.
2: Και να κάνουμε όμως περιγραφή στο Βικελίδη, να κάνει το Ράτζαλη.
0: Εδώ τώρα αυτόν τον άνθρωπο τον έχουμε φωτογραφία, φαντάσου, με το κινητό. Θέλει και αυτοκίνητο.
2: Ναι.
0: Από τη Γερμανία, ο Νονός Νέσλε. Όπου έχει το κινητό με την πρίζα κανονικά, αλλά δεν το φορτίζει. Δες εδώ. Έτσι. Αυτό είναι.
2: Ορίστε.
0: Βλέπεις, έχει κινητό φορτιστή κανονικά όλα, αλλά δεν έχει βάλει.
2: Δεν έχει βάλει στην πρίζα.
0: Ναι, και αυτό είναι. Θα φορτίσει τώρα στο τραπέζι. Και περιμένει αμάξι. Εδώ το κινητό. Έχουμε παιδιά
2: με φωτογραφία. Με το φως είναι.
0: Ναι, έχουμε φωτογραφία που νομίζω ότι φορτίζει το κινητό. Έχει πάρει, έχει βάλει την πρίζα. Κάθεται, τρώει και.
1: Ναι, ξεχάθηκα.
0: Ξεχάθηκες.
2: Ναι, εντάξει.
0: Χάθηκες, όχι ξεχάθηκες. Λοιπόν, Πάμε.
2: Πάμε λοιπόν στην δεύτερη μας επιλογή, όπου όπως είπαμε είναι ο Άρης. Τρίτη επιλογή στον Γκάλοπ έρχεται Όφη.
0: Ναι.
2: Ο οποίος είχε μία αποτυχημένη παρουσία.

0: τελικό που δεν το σηκώσει με τον Ολυμπιακό και μια άκρος πετυχημένη με τον ΠΑΟΚ και την κατάξη του Super Cup μετά. Δηλαδή, Μάνι Μάνι έχει βάλει δύο τίτλους τον τελευταίο χρόνο στη λίστα. Επιλέξαμε να βάλουμε για αυτό το λόγο τον Όφη σαν τρίτη επιλογή, ο οποίος φαίνεται ότι έχει το know-how των τελευταίων ετών. Και τετάρτη επιλογή έχουμε βάλει τις ομάδες των Αθηνών. Τον
1: ναι, για να μαζέψουν ψήφο όλοι μαζί.
0: Μπράβο.
1: Δυνατό.
0: Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Οπότε μια ανακεφαλαίωση, ΠΑΟΚ, Άρης, Όφη ή Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, αυτοί μαζί.
1: Κάναμε το ΠΟΚ ενωμένο.
0: Ακριβώς,
1: δηλαδή,
0: ναι, θα κατακτήσουν το κύπελο Ελλάδα.
2: Μόνο σε αυτή την εκπομπή θα μπορούσε σε αυτό το ραδιόφωνο το ΠΟΚ να είναι ενωμένο, αν πάρει το κύπελο.
1: Ναι, ενωμένο το ΠΟΚ. Ενωμένο
2: το ΠΟΚ. Δεν υπάρχει αυτή η χωριατήλα που κάναμε εμείς εδώ σήμερα. Έλα, με αυτό το πράγμα.
1: Αυτό είναι, καλό είναι.
2: Αυτό βρωμάει θυμάρι να πούμε.
1: Εσύ, όχι, να σου πω γιατί.
2: Βρωμάει γάλα βλάχα να πούμε.
1: Δεν βρωμάει τίποτα. Ναι. Γιατί αν τα σπάζαμε θα μοιραζόταν τώρα μαζεμένοι και θα είχε ενδιαφέρον.
2: Είναι τέσσερις μόνο οι επιλογές και δεν είναι πέμπτη ή έκτη. Αυτό είναι το θέμα.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε. Ναι. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Λοιπόν, αυτά με τα γκάλουπ μας, με την κίνηση. Πάρα πολλά τα μηνυματάκια. Κουλ, ευχαριστούμε χθες για ακόμα μία τα μιάρα. Εντάξει, παιδιά, η δουλειά μας είναι αυτή. Εντάξει, εγώ πλέον
2: τι ταμιάρα έκανε πάλι.
1: Δώσαμε εκεί Young Boys και Lincer δύο τρένα. Αυτές πήγαν καλά. Τι έχω παρατηρήσει.
2: Στο κύπελο, ρε, στη Young Boys να
1: βρούμε. Τώρα θα πάμε. Ο ραπ θέλει plugin. Το δικό σου, ναι, θέλει σε plugin. Α, θα βγει, ε. Α, να του ο καρτάκια σου. Εσύ θες plugin να είναι και τα δύο.
2: Φρε, διάβασα σε ένα car driver να πούμε περιοδικό.
1: Α,
2: ναι. Ότι ετοιμάζεται να πούμε την επόμενη χρονιά να βγει βενζινοκίνητο και ηλεκτρικό μαζί.
1: Να του. Εδώ,
2: αυτό μάλλον.
1: Το οδηγάει κιόλα. Μπαταρία, ναι, λέει και βενζίνη σου.
2: Αυτό το παίρνω.
1: Το παίρνω.
2: Άμα μου το χαρίσει κάποιο.
1: Α, θε και χάρισμα.
2: Όχι, θα δώσω άλλα τα χιλιάρικα που δεν έχω για να πάρω εγώ. Ναι.
1: Σε 20 λεπτά λέει, κρόσης, λέει πάει στο 80%.
2: Να περάσει έξω από την τούμπα κανένα μουλαρόγευτο να μου το γρατζουνίσει, να μου το κλέψει, να μου το κάνει.
1: Αλλιώ μην παίρνει το κινητό. Άμα σκέφτεσαι, μη
2: να πάω καμιά μέρα το πρωί να βάλω μπρο και η μπαταρία να είναι κλεμμένη. Να είσαι καλά δεδροπόταμο, να είσαι καλά μια Λάρισα. Να είσαι
1: μην παίρνει.
2: Βουλγαρία να είναι καμιά που θα
1: βγάζει. Τίποτα.
2: Καμιά Χαρνές να είναι.
1: Δηλαδή όλοι αυτοί που παίρνουν αυτοκίνητο, όλοι. Εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου. Τι κάνουν. Τι.
2: Με το φιλοκάρδι του τρέμουνε.
1: Ποιο το είπε.
2: Εγώ στο λέω.
1: Άσε ρε, το να τρέμει το φιλοκάρδι μου για ύλη. Πλάκα με το φιλοκάρδι μου τρέμει,
2: τρέμει
1: μόνο
2: για
1: θέματα, υγείας. Μόνο εκεί θα τρέμει το φιλοκάρδι.
2: Μόνο τρέμει το φιλοκάρδι.
1: Ουδέν άλλου.
2: Μάλιστα.
1: Ουδέν άλλου. Δηλαδή, όλα τα άλλα τα ελέγχουμε.
2: Αν σηκωθείς καμία μέρα και δεν βρεις τις ρόδες από το αυτοκίνητο. Θα...
1: ωραία, θα σε αναγορηθώ, θα τσατιστώ, θα πάω να πάρω άλλες.
2: Τέλος.
1: Απλά είναι τα πράγματα.
2: Πολύ απλωμένο σε βλέπω.
1: Τι απλωμένο. Είναι όλα θέμα, μόνο το θέμα της υγείας φιλοκάρδι. Γιατί και κανέναν άλλο λόγο.
2: Ωραία.
1: Δεν υπάρχει άλλος λόγος δίνος. Και έτσι δεν ευχαριστείς και τη ζωή, δεν είναι απολαμβάνεις. Δηλαδή θες να πάρεις κάτι να γουστάρεις και σκέφτεσαι, α, το γρατσουνίσουν τελική. Τι να κάνουμε τώρα. Κάτσε να σκάσουμε
2: γι' αυτό. Εγώ 40 χιλιάρια και να μου το γρατσουνάει ο γύφτα ή ξέρω εγώ με του λακκούβε που έχει. Η πόλη τη Θεσσαλονίκη θα μου καλά
1: είναι. Μοιάζει.
2: Τα μορτισέρ μου καλά είναι.
1: Θα κάτσω εγώ να στεναχωρηθώ για τα μορτισέρ στο κινητό. Είσαι τρελό.
2: Ναι, γιατί έστενε. Δεν θα στεναχωρηθεί
1: για όχι. Είσαι τρελό, σα στεναχωρηθώ. Γι' αυτό το παίρνω, να το γουστάρω, να το απολαύσω, να το κάνω και μια ζημιούλα, να το. Βέβαια.
2: Μητσοτάκι, ακού.
1: Τι έκανα.
2: Άκτονα. Εδώ τον έχουμε.
1: Ναι, ο καθένα παίρνει αυτοκίνητο ανάλογα με τα κυβικά του. Εγώ θα ήθελα να πάρω μια Μπουκάτι, α πούμε. Θα πάρω μια Μακλάρε. Δεν παίρνουμε τέτοια, παίρνουμε αυτά που μπορούμε.
2: Θα φτάσει τον Γκάζι ρε κοντέ, τη Μακλάρεν και εσύ και εγώ.
1: Ίσα ίσα, αυτά είναι για κοντούς.
2: Α, είναι για κοντούς.
1: Φυσικά.
2: Και τότε να πάρει μια
1: Μακλάρεν. Έχει κανένα ψηλό να μπαίνει σε τέτοια. Δεν μπορώ να πω, δεν χωράνε. Ίσα ίσα, αυτά είναι τα μάμ για από 1,65 μέχρι 1,75. Εκεί είσαι. Όλοι οι οδηγοί τη Φόρμουλα 1 εκεί είναι.
2: Με πήγε ο Φίσα στο drift. Δεν είχα πρόβλημα με το ύψος, είχα πρόβλημα με το φάρδος.
1: Και εγώ είμαι εφαρδής. Ναι,
2: είμαι εφαρδής εκεί. Το ύψος δεν ήταν το πρόβλημα. Κοντός.
1: Λοιπόν, μου στέλνουν εδώ αυτοκίνητα.
2: Κοντόφαρδος. Κοντόφαρδος. Κοντόφαρδος.
1: Υπάρχει μεικτή ασφάλεια πάντως αν ενδιαφέρεσαι.
2: Ναι.
1: Να ξέρεις. Πλήρως ασφάλεια για να μην σε νοιάζει τίποτα.
2: Ναι.
1: Ό,τι και να γίνει.
2: Να μαλώνουμε τον ασφαλιστή μετά.
1: Γιατί να μαλώσει, ρε φίλε.
2: Γιατί άλλο θα λέει.
1: Μεικτή ασφάλεια, υπογραφές. Πάνε βρες την πιο αξιόπιστη. Γιατί όλες είναι βέβαια.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Okay. Πάνε βρες και ηρέμεις το κεφαλάκι σου. Ηρέμεις το κεφαλάκι σου. Λοιπόν, δίνω μου. Πάμε γιατί έχουμε πολλή δουλειά. Καλημέρα. Βέβαια έχουμε και βροχή τα μηνύματα. Γιατί όταν κερδίσαμε στο κύπελο και το πρωτάθλημα δεν γινόταν Super Cup. Αυτά είναι μια απονεμένη ιστορία, Μίτσο μου. Δυστυχώς τώρα ξύπνησα να το βάλω το Super Cup. Ρώτα τον ειδικό δίπλα σου. Αγοράζω τώρα πεζό 3008. Καλό αμάξι. Στο λέω εγώ είναι πολύ καλό το
2: κύπελο. Αγοράζει...
1: ένας άλλος κουμπάρος μου.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Πάρ' το και να κόβεις ξύλα στο Παγκαίο και στον Όλυμπο. Καλό είναι.
1: Καλό είναι, μια χαρά είναι.
2: Βέβαια. Όλα... πάρε ένα Ford Transit καλύτερα, ρε φίλε.
1: Όλα...
2: άμα είναι να πάρεις Peugeot 3008.
1: Όλα τα η καινούργια τεχνολογία, όλη η καινούργια τεχνολογία είναι μια χαρά.
2: Έλα στρίψε ανατολική στράκη και χουρμούζι να πούμε με το 3008. Να βρεις 5 κολονάκια.
1: Λοιπόν,
2: τι τα παίρνετε αυτά τα αυτοκίνητα, τα ογκοειδή, ρε. Σας αρέσουν τα ογκοειδή αυτοκίνητα. πάτε.
1: Ρε, αυτά είναι γούστα, ρε. Πάλι τα ίδια θα
2: λέμε. Θα πάει...
1: Εσένα σ' αρέσουν οι ξαδιές, εμένα με λαχνές. Τι κάνουμε τώρα.
2: Βρε,
1: γούστα είναι αυτά και
2: πού
1: τα
2: θα πάει αυτό με το 3008.
1: Όπου γουστάρει, εσένα θα ρωτήσει.
2: Πού θα πάει, θα γυρίσει. Συμισχέρι στο τέλο.
1: Στη ζωή των αλωνών.
2: Ναι.
1: Τι σε νοιάζει, τι κάνω. Άλλο θέλει να είναι με. Έχω ένα φίλο, λέω, θέλω να πάρω, λέει, αυτό το αγροτικό που είναι τέρα. Πώ το λένε αυτά τα. Όχι ντράξτερ, τα. Ράντλερ. Αυτό είναι μπύρα, ρε.
2: Ράγκλερ, ρε.
1: Τι ράγκλερ, ρε, ό,τι ακούς και εσύ.
2: Ράγκλερ.
1: Ράγκστερ. Αυτό ξέρεις. Ναι. Είναι φορτηγό αυτοκίνητο. Ναι,
2: ναι. Πού θα πάει με αυτό.
1: Μέσα στην πόλη, λέει, θέλω να τους βλέπω όλους από ψηλά.
2: Ναι.
1: Ξέρεις ο καθένας τι τάβλα έχει.
2: Μητσοτάκι, βάλτους να πούμε κι άλλους.
1: Και άλλους φόρους. Δεν ασχοληθεί και με τα μάξι. Άσχολα.
2: Φιγουρατζίδες εδώ πέρα.
1: Ό,τι θέλουν θα κάνουν.
2: Ο Φαρφαρόνος εκεί πέρα θέλει.
1: Εσύ έχεις το κόρδο μας έχει ζαλίσει. Και εσύ φιγουρατζίσεις.
2: Φιγουρατζίδες.
1: Λοιπόν.
2: Θέλουν να πάρουν. 4.000
1: χιλιάδες σπάρταμα είναι.
2: Ναι,
1: να πάρουμε σπάρτα για να ικανοποιηθείς.
2: Για να πάει τσιμισχέρι στο τέλος να το παίζει γκόμενος.
1: Ναι ρε, αυτό θέλει.
2: Μιλάμε για ευμάρεια μεγάλη εδώ πέρα. Μεγάλη ευμάρεια.
1: Βρε αρχιλαμόγιο.
2: Εγώ.
1: Σένα λέει, ναι.
2: Ναι,
1: είναι φίλος μας αυτός. Ναι. Το Ράπτορ, αυτό. Α, μπράβο, το Ράπτορ, μπράβο. Σε όλους έχεις να λες ότι κάνουν λαμογές με τον ασφαλιστή. Εσύ δεν μπορείς να κάνεις καμιά μπίζνα. Ή καμιά με τον ασφαλιστή σου. Καλά σε λέει ο Γρηγόρης εδώ.
2: Ποιος ο Γρηγόρης?
1: Πάνω που πάμε στα.
2: Πες το, όταν έκανα εγώ με την ασφαλιστική εταιρεία Μπίνα.
1: Ναι.
2: Όταν τράκαρε ο Τουσίδη στα μάξι και πήγα εγώ.
1: Α, γι' αυτό λες τον Κωσίδη Τουσίδη. Τώρα ναι, κατάλαβα.
2: Ναι.
1: Κάπου εγώ πάντοτε. Ξέρω ότι όλα έχουν μια βάση. Από κάπου το πιάνεις. Γι' αυτό λες τον Κωσίδη Τουσίδη συνέχεια.
2: Ναι,
1: είναι αυτός εδώ. Μαζεύτε τον, παιδιά. Λοιπόν. Ναι, το Ράπτορ, παιδιά. Έχω ένα φίλο. Του λέω, όχι, θέλω Ράπτορ. Λέω, είναι τεράστιο για την
2: πόλη. Τι δουλειά κάνει.
1: Εντάξει, μια χαρά είναι ο άνθρωπος.
2: Με ποιον μένει, με τη μάνα του.
1: Όχι. Γυναίκα και παιδί.
2: Γυναίκα και παιδί.
1: Ναι.
2: Θέλει Ράκτερ.
1: Ράπτορ αυτό. Θέλει αυτό είναι φορτηγό.
2: Για μέσα στην πόλη.
1: Ναι.
2: Για μέσα στην πόλη.
1: Στην πόλη ναι.
2: Αυτό ξέρει τι είναι.
1: Είναι.
2: Θυμίζει χρόνια Πασόκ αυτό τώρα, έτσι.
1: Μιλάμε για. Ένας φίλος σε ρωτάει να πάρω σμαρτ. Ο Βάρντα, ναι, ο Βάρντα έχει τέτοιο.
2: Ο Βάρντα, ο μπαμπάς του είναι δισεκατομμυρίκο στην Αίγυπτο.
1: Και αυτό
2: είναι κακομαθημένο αυτό εδώ πέρα παλιό χαρακτήρα.
1: Ένας φίλος σου λέει να πάρω σμαρτ, λέει Green Selection.
2: Για την πόλη.
1: Ναι.
2: Βέβαια.
1: Πώς και δεν είπες μικρό, ανά πάση στιγμή μπορεί να σε πάρουν παραμάζωμα, καλύτερα πατίνι. Πάλι
2: αυτό...
1: πώς δεν βρήκες κανένα αρνητικό.
2: Από αυτό το θέμα.
1: Από αυτό, από το άλλο. Ενώ με το Ράπτορ δεν σε πειράζει κανένας. Δεν πάνε να πέσουν κτίρια, να γίνει χαμός με το Ράπτορ είσαι.
2: Τούμπα καλαμαριά, δεν είναι Ράπτορ. Κατάλαβε. Ο φιγουραντζή. Ο Φιάκα.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο γιατί.
2: Εύωσμο, τα πηγαίνει να κολλάει εκεί στο
1: περιφερειακό. Ό,τι θέλει θα κάνει ο καθένα.
2: Πρώτη Δευτέρα με 3.000 κυβικά.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι ο Ελληνικό.
1: Αναφορά θα μα δώσουν.
2: Αυτό είναι ο Ελληνικό.
1: Και θέρμα να ακούει ραπ εν κουλ.
2: Αυτό είναι.
1: Ανοιχτά τα
2: αυτό είναι ο Ελληνικό σήμερα.
1: Καλά κάνει. Μάγκα είναι.
2: Ο Φιάκα.
1: Αν μπορεί να το κάνει. Αν η δεν φιακιά, μπορεί να μην το κάνει.
2: Η Φιακιά είναι το νούμερο ένα του Έλληνα. Φιάκα. Μεγάλο Φιάκα.
1: Πουέρτα.
2: Πουέρτα.
1: Πουέρτα. Πάμε λίγο στι μεταγραφέ. Πριν πάμε στα αγωνιστικά. Χθε ο Ολυμπιακό ήταν στο επίκεντρο των μεταγραφών. Δεν ξέρω κατά πόσο με τη Λίμπαρ τρίβει τα χέρια του.
2: Τα πόδια του.
1: Σαν οργανισμός,
2: ναι.
1: Ο Ολυμπιακός χθες έκανε την πιο ακριβή μεταγραφή ever στην Ελλάδα.
2: Πόσε, 15 εκατομμύρια?
1: 20.
2: 15, 18, 20.
1: 20, 20 λένε. 20. Το ποσό θα φτάσει στα 20 εκατομμύρια. Άφησε πίσω τον Ζάχοβιτς. Ήταν η μεταγραφή τότε, ναι. Το 99, που ήταν πάλι του Ολυμπιακού. Είναι ένα ποσό 16 συν κάποια σούξου μουξου.
2: Αυτός τώρα θα παίξει χάφ στον Ολυμπιακό.
1: Αυτός ήταν πριν 2 χρόνια αρθεί στον ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
1: Δανεικός.
2: Ναι.
1: Και ο ΠΑΟΚ δεν τον πήρε λόγω ύψους. Όπως το λέω τώρα.
2: Τι ύψος έχει αυτός?
1: 1,73.
2: Μάλιστα.
1: Τότε ήταν που ο Λουτσέσκου δεν ήθελε κοντούς παίχτες στη μεσαία γραμμή. Ήθελε πιο. Παίζει με ψηλούς.
2: Ήθελε το Μεϊτέ να περπατάει.
1: Ναι. Ήθελε Μεϊτέ, ήθελε ο Σδόεβ. Έπαιξε πάρα πολύ το θέμα του Πουέρτα τότε. Για δανεικό πάντοτε, έτσι, γιατί πήγε στη Σαντάντερ, έκανε πρωταθληματάρα.
2: Καλά, άμα ήταν,
1: το κράτησε η Σαντάντερ.
2: Άμα δεν ήταν δανεικός και καμιά προμήθεια για η μεταγραφή, μια χαρά θα τον θέλατε εκεί πέρα. Ναι.
1: Λοιπόν, του Πουέρτα λοιπόν θα φτάσει κοντά στα 20 εκατομμύρια. Μέχρι πρώτιστα η πιο ακριβή μεταγραφή ήταν του Ζάχοβιτς και μετά ήταν του Ζαφίρι με τον Ζιοβάνι. Τα 12 εκατομμύρια.
2: Μάλιστα.
1: Αυτές. Τώρα ο Πουέρτα θα φτάσει σχεδόν τα 20 εκατομμύρια.
2: Ναι.
1: Μια μεταγραφή η οποία εντάξει.
2: Και εγώ θα κρίνω αυτόν τον παίκτη στα καφ, έτσι. Και άμα δεν πάει καλά, τι θα κάνω εγώ. Δεν θα το σκίσει αυτό το παίκτη.
1: Εντάξει,
2: όχι. Okay. Εντάξει. Όχι, εντάξει. 20 εκατομμύρια.
1: Αυτό που θα το θέμα να το σκίσει είναι ο Μαρινάκης που τα πληρώνει.
2: Όχι, ρε παιδί.
1: Εμείς τώρα τι είπε στο σπίτι.
2: Τώρα θα παίξει με τον Ανδρούτσο αντίπαλο και το φάει ο Ανδρούτσο σε κανένα σπίτι.
1: Είναι πολύ καλό ο Πουέρτα, να ξέρει.
2: Ναι, είναι καλά, εντάξει, δεν λέω το.
1: Είναι αυτό που λέμε.
2: Αλλά θα κρυθεί για 20 εκατομμύρια, τον βλέπει τον κοντό.
1: Είναι box to box, κόφτη. Καλό μπαλαδόρο, τρεξίματα, πλαϊνά μαρκαρίσματα, σκυλή του πολέμου.
2: Πόσα γκολ κάνει τον χρόνο.
1: Δεν κάνει πολλά.
2: Α, δεν κάνει πολλά.
1: Εμένα μου θυμίζει πολύ τον Ζαφίρι.
2: Πέναλτι βαράει. Δεν βαράει πέναλτι.
1: Γενικότερα...
2: Κεφάλι από πίσω έγινε αρθή. Δεν έχει κυρίε.
1: Γενικότερα. 16 συν κουλ. Cool, τα... Ναι, είπαμε, θα φτάσει.
2: Θα περάσει καλά στην κριτική αυτό, έτσι να τον πει.
1: Εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
2: Θα περάσει καλά αυτό, ναι.
1: Έκανε πάντως πάρα πολύ καλή σεζόν με την Σανταντέρο που ανέβηκε κατηγορία. Βέβαια στη Σεγούντα τα έκανε όλα αυτά.
2: Έπαιξε Β' Εθνική αυτό.
1: Β' Εθνική, Β' Εθνική.
2: Στην τη Ισπανία, έτσι.
1: Β' Ισπανία. Σανταντέρ ανέβηκε.
2: Στην επανομή της Ισπανίας έπαιζε να πούμε αυτό τώρα και θερικό εκατομμύρια.
1: Εμένα μου θυμίζει πάρα πολύ Ζαφύρης ο παιχνίδι του, να ξέρεις.
2: Εμένα το ποσό που κάνει λίγο το λογιστήριο. Δηλαδή δεν λέμε μόνο για το Σαββίδι, αλλά και για τους άλλους.
1: Ναι.
2: Γιατί βγαίνει υποξέντρια, δεν πιστεύω ότι έδωσε 8 εκατομμύρια για τον Σέρβο.
1: Καλά, ο καθένα μπορεί να λέει. Ο Πέρσι ο Πουέρτα είχε 3 γκολ.
2: 3 γκολ 20 εκατομμύρια. Έλε καλά που θα περάσουμε.
1: Εντάξει, ο παίχτης είναι εξαροχτάρι box to box. Δεν είναι καν δεκάρι.
2: Εγώ ξέρω στόπερ που κάνουν 6 γκολ το χρόνο να πούμε. Στόπερ.
1: Καλά, ναι, υπάρχουν αυτοί. Ναι, φυσικά.
2: Ναι.
1: Φυσικά υπάρχουν.
2: Άσε τώρα 3 γκολ από τα χαφ.
1: Φυσικά και υπάρχουν, αλλά είναι μεταγραφάρα τώρα.
2: Τι μεταγραφάρα.
1: Πώς δεν είναι μεταγραφάρα.
2: Επειδή τρέχει δηλαδή είναι μεταγραφάρα.
1: Σου είπα. Μου θυμίζει το παιχνίδι του Ζαφύρη. Ο Ζαφύρης βέβαια μπορεί να βάζει και κανένα κολπάκι.
2: Και ο Ζαφύρης για 12 εκατομμύρια δεν είναι.
1: Καλά, περίμενε να το δούμε.
2: Και το δούμε. Καλός παιχταράς είναι.
1: Καλός παιχταράς. Με ποιον να το βάλει τώρα τον Πουέρτα. Με τον Εζέ. Με τον Σιπιόνι. Και αυτοί κοντί.
2: Ναι.
1: Και αυτοί 1,71, 1,74 εκεί δεν είναι.
2: Πλακώστε τους στις έντρες.
1: Με ποιον να το βάλει. Ο Ντάνι Γκαρσία δεν παίζει.
2: Ναι.
1: Με το Φρόιλερ που πήρε τώρα.
2: Ο Φρόιλερ πόσο ύψος έχει.
1: Αυτός είναι καλός, ο 35χρονος.
2: Ναι.
1: Αυτός πρέπει να είναι 1,80. Είναι 1,81 ο Φρόιλερ. Αλλά.
2: Καταρχήν είναι κοντός.
1: Ο Σιπιόνι που ήταν ο κορυφαίος προχθές.
2: Ναι.
1: Α, ψέμα, το Σιπιόνι ψηλός, άκυρο.
2: Πώς έχει.
1: Το παίρνω πίσω για το Σιπιόνι. Δεν το... Νόμιζα ότι ήταν 75, 1,82 μου το δίνουν.
2: Ψηλό είναι 1,80.
1: Μια χαρά είναι 1,80.
2: Για το κέντρο 1,80.
1: Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Το παίρνω πίσω.
2: Σιπιόνι έκανε παιχνιδάρα.
1: Και ήταν και πολύ καλός.
2: Προχθές έκανε παιχνιδάρα ο Σιπιόνι. Καλύτερος παίκτης.
1: Και ο Εζέ 77. 77, εντάξει, εντάξει, θα είναι ο κοντός ο Ζαφύρης ο Πουέρτα και θα βάλει η Σιπιόν ή η Εζέ δίπλα.
2: Μάλιστα.
1: Έτσι, κάπως έτσι θα πάει το ταχά αυτό Ολυμπιακό.
2: Ο Ζαφύρης δεν πηδάει ούτε εφημερίδα.
1: Καλά, και αυτός δεν είναι.
2: Και αυτός κοντός.
1: Δεν είναι.
2: 1,73.
1: Ο Φασούλας 1,73. Ίδιο μπόι, είναι ίδια κοψιά, το ξαναλέω. Εντάξει, αλλά αυτός είναι Κολομβία, δεν είναι Ελλάδα. Εθνική Κολομβία πήγε Μουντιάλ. Ανέβασε το κασέ του. Ανέβηκε με έπαιζε στην Ισπανία.
2: Στο χόρτο θα το δω, δεν ξέρω από κασέ εγώ.
1: Όλα είναι καλό παίκτη. Είναι βασικό παίκτη ενδική Κολομβία, ρε φίλε. Τώρα,
2: στο χόρτο θα το δω την Κολομβία είναι. Τα άλλα δεν ξέρω.
1: Αλλά έχει ταχύτητα, έχει εντάσει, έχει
2: μαρκαρίσματα. Θα φάει το Μαρίν, θα φάει το Ζαφύρι. Θα φάει να πούμε τον Κοντούρι. Θα φάει, ξέρω εγώ, τον Καμαρά του Παναθηναϊκού. Άμα του φάει, για σαν του Μάγκα. Άμα δεν του φάει, θα ακούσει να πούμε χοντρό ιστορία.
1: Είχε περάσει τότε, αν δεν κάνω λάθο, όταν τον ήθελε ο Πάουκ πριν 2-3 χρόνια από τη Λεβερκούζεν.
2: Υπερσιτήφο.
1: Πήγε στην Χαλ, έκανε μια καλούτσικη χρονιά.
2: Ναι.
1: Και μετά πήγε στη Σανταντέρ, όπου πέρσι την ανέβασε.
2: Ωραία.
1: Ξαναλέω, ο παίχτη πριν 3 χρόνια ήταν πολύ βασικό στο ρεπορτάζ του Πάουκ.
2: Πάρα πολύ καλά.
1: Δηλαδή εδώ λέγαμε Πουέρτα, δεν ξέρω αν το θυμάσαι εσύ κιόλα. Λέγαμε, θα μπορεί να έρθει, τον πάρουμε δανεικό, εσύ γκρίνιαζε πάλι δανεικά. Αλλά γενικώ έχει βελτιωθεί πάρα πολύ ο παίχτη. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ.
2: Σε τι ηλικία είναι ο παίκτης?
1: Ιδανική.
2: Και τρία είναι, έχει
1: 23, 23.
2: Ξεφεύγουμε.
1: Φεύγουμε, επιστρέφουμε με Μουζακίτη και μετά πάμε στα κύπελα.
2: Μέγας
1: πολιτής. Μέγας πολιτής, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, break και σε λίγο πάλι μαζί.
3: Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
5: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barone Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
3: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
6: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

0: Καλή σας ημέρα. Την αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία μετά τη ρωσική υβριδική επίθεση με ντρόουν στη Λειψία εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, τονίζοντας ότι οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατικών χωρών δεν πρόκειται να πετύχουν. Σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθούν για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη ο 43χρονος, η 38χρονη και ο 26χρονος Αφγανός, ενώ οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για την εξέλιξη της υπόθεσης. Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον η διερεύνηση των συνθήκων κατά από τις οποίες έχασε τη ζωή του το βρέφος, αλλά και ο ρόλος των προσώπων που βρίσκονταν στο περιβάλλον του. Συνδεγερμό σήμανε στις αρχές της Κωνσταντινούπολης, όταν το πρωί δύο εμπορικά πλοία με τουρκική σημαία συγκρούστηκαν στη θάλασσα του Μαρμαρά στα ανοιχτά της περιοχής. Οι αρχές δεν έχουν μπορέσει μέχρι στιγμής να έρθουν σε επαφή με 10 μέλη του πληρώματος στο ένα από τα πλοία. Σταθερά υψηλή θα είναι η θερμοκρασία και σήμερα, πριν αρχίσει να αλλάζει το σκηνικό του καιρού από αύριο, οπότε και θα αποκτήσει πιο φθινοπορεινά χαρακτηριστικά σε αρκετές περιοχές της χώρας. Μάλιστα, θα εκδηλωθούν τοπικά ισχυρές καταιγίδες, ενώ παράλληλα θα αρχίσει και η σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
2: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
3: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
2: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
3: Δηλώσει συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
6: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
5: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
7: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
8: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
9: Έτοιμος για το σχολείο?
10: Ναι.
9: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
10: Εντάξει.
9: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
10: Εντάξει.
9: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
10: Εντάξει.
9: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
10: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
11: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
10: Και είσαι εντάξει.
12: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
13: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
14: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
15: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
14: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
15: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
14: Κοσμάγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
16: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
17: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμό καθορισμένη κατανάλωση 1400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
18: Λίγο μετά τις 9.
19: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
20: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ACME.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Ζήφκο Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Θέλεις να κερδίσεις δωροεπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά, τώρα μπορείς. Γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε πολλά κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού και διάλεξε το deal που σου ταιριάζει. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Good morning, καλημεράρες, όπου κι αν είστε, rap and cool στα αυτάκια σας. Ένατη σεζόν, Ντίνο μου. Έτσι, τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου, πέρασαν 9 χρόνια, σαν τώρα ήταν η χρονιά του.
1: Ζούμε τάδε. Ένα αιώνιο τώρα, Κουλιανέ.
0: Μπράβο.
1: Αιώνιο τώρα.
0: Εμένα με ενδιαφέρει μόνο το τώρα. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου το παρελθόν.
1: Ναι.
0: Απλά γιατί από το παρελθόν αυτό που είναι να πάρω το παίρνω. Εμπειρίες, παραστάσεις.
1: Εγώ είμαι λίγο παρελθόν.
0: Εσύ είσαι. Αλλά δεν με ενδιαφέρει καθόλου, γιατί να σου πω κάτι.
1: Αλλά είμαι και παροντολάγνος.
0: Παροντολάγνος,
1: ναι.
0: Και κοιτάζω λίγο μπροστά. Λίγο όμως, πολύ. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, όχι παραπάνω.
1: Γι' αυτό δεν έγινες επιχειρηματίας.
0: Ναι.
1: Επειδή κοιτάς μια εβδομάδα μετά.
0: Όχι στα προσωπικά. Α, θες να γίνω ένα χρόνο μετά, έτσι.
1: Φυσικά
0: δεν.
1: Ένα επιχειρηματία βλέπει ένα χρόνο μετά.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρει τι μπορεί να σε ξημερώσει άμα κοιτάζω ένα χρόνο μπροστά. Σε ένα χρόνο μπροστά, χτύπα ξύλο, να πάθω κάτι. Τι θα γίνει εγώ, τι κοιτάζω.
1: Επιχειρηματικά όμως δεν
0: μπορώ. Άλλο επιχειρηματικά.
1: Άμα είχες καμιά επιχείρηση βουνό, να πούμε, δεν θα έβλεπε μια εβδομάδα μπροστά, δεν θα έκανες.
0: Πάντως αυτός που είναι.
1: Να πάμε, ξέρω εγώ, κατά ταξίδι.
0: Θέλω να σκεφτώ τα ταξίδια, τα κοιτάζω λίγο παραπάνω. Έχω κλείσει.
1: Ξέρεις κανένα επιχειρηματία ή κάθε ένα μήνα να θέλει να πηγαίνει ταξίδια αναψυχής.
0: Δεν είναι ακριβώς αναψυχής. Δεν είναι μόνο αναψυχής.
1: Έλα, ρε, αναψυχής.
0: Δεν είναι μόνο αναψυχής. Είναι. Ταΐζουμε τον εγκέφαλο, ναι, γνωρίζουμε ανθρώπους, πράγματα.
1: Άστε ένα καλό περασάκι, άστε το παραμύθι.
0: Μια ζωή έχω, ρε φίλε, 100 έχω.
1: Επιχειρηματίας, επιχειρηματίας δεν μπορούσες να γίνεις.
0: Δεν πειράζει. Δεν είμαστε όλοι για όλα. Δεν είμαστε όλοι για όλα. Λοιπόν, Huerta τέλος, είπαμε με τα γραφάρα για τον Ολυμπιακό. Τώρα η δουλειά είναι πώς θα τους στρώσει ο άλλος.
1: Ας βρει τρόπο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, άμα έχω εγώ 5 ηχολήπτες, 10 αυτό και πρέπει να διαλέξω, με χαλάει να πούμε.
0: Ένα φίλο μου λέει: σας χαλάει ο Κίτσου που είναι ελεύθερο να έρθει backup του Κέννη. Το έστειλε κι άλλο αυτό.
1: Τώρα θυμηθήκατε τον Κίτσου.
0: Πού είναι ο Κίτσου, έμεινε. Κάτσε λίγο τώρα που το έστειλε κι άλλο.
1: Ελεύθερο είναι ο Κίτσου.
0: Ναι, κάτσε λίγο να δω πού είναι, τι κάνει το παιδί. Στέλνει Κίτσου.
1: 32. 32.
0: Ελεύθερο.
1: Ελεύθερο.
0: Right back.
1: Φέρ τον πίσω.
0: Στα 32 του, ναι. Μέχρι πέρσι ήταν σε καμιά Τουρκία αυτό, στην Betixpor.
1: Μια χαρά ήταν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μου τόσο ένα κι άλλο αυτό τώρα.
1: Θες να έρθει ο Κίτσου εδώ και να παίζουμε ξύλο, δεν πάνε να μας δέρνει ο μπαμπάς του.
0: Ο Πουέρτα πάντως ήταν βασικός σε όλα τα μάτς στην Κολομβία. Με την Κολομβία ήταν βασικός σε όλα τα μάτς.
1: Ποιος?
0: Ο Πουέρτα.
1: Ο Πουέρτα.
0: Ναι. Και βέβαια έχει και το ύψος του Γκουστάβο Σά, ο οποίος είναι δεκάρι. Στο 4-2-3-1 παίζει ο τέτοιος, μπορεί να βάλει κι άλλο μπόι. Δηλαδή να έχει τον Πουέρτα κοντό. Κανονικό, ξέρω εγώ το
1: σύστημα. Ο Σά είναι δεκάρι.
0: Και το Σά δεκάρι.
1: Πόσο μπόι έχει ο Σά?
0: 1,88 είναι, σαν τον.
1: Ναι.
0: Σαν το δικό μας τον Ούγκρισιτς που θα παίξει σήμερα. Θα
1: τα δούμε. Ούγκρισιτς.
0: Ναι, ναι.
1: Θα παίξει σήμερα ο Ούγκρισιτς.
0: Θα παίξει. Το δούμε λίγο.
1: Έχει την δεκάδα να πούμε.
0: Έχουμε. Θα τα δούμε όμως. Πρώτη θα θέλω να τελειώσουμε λίγο με τον Ολυμπιακό. Ο οποίος σήμερα παίζει στην Λάρισα με την πώληση του Μουζακίτη. Όχι με τον Ολυμπιακό, με την πώληση του Μουζακίτη θέλω να ασχοληθούμε λίγο. Όπου ο Ολυμπιακός και ο Μαρινάκης τον πούλησαν 15 εκατομμύρια.
1: Πουλάει τσιγάρο άφιλτρο για Μάλμπορο αυτός.
0: Για το πρόσεξε.
1: Αυτός είναι φοβερός πολιτής, να μου ο Μαρινάκης.
0: Για το 50%
1: ναι.
0: Του παίχτη. Για το 50%, δηλαδή το μισό παίχτη πούλησε 15 εκατομμύρια.
1: Ναι, το λέγοψε στα δύο δηλαδή.
0: Ναι, θα το ακούει κανένα παόκι δικό μας.
1: Ναι, χοροπηδήξει.
0: Και θα πει εσείς εμείς στον Κωνσταντέλια τι έγινε. Θα λέμε τα δικά μας. Ναι, αλλά τα είπαμε. Ολυμπιακός είναι selling club. Εμείς δεν είμαστε.
1: Ολυμπιακός είναι ομάδα.
0: Ναι.
1: Πουλάει, κάνει ράνι, μεγάλο budget. Πρόεδρος, να πούμε.
0: Πρόεδρος ο οποίος έχει δικτυωθεί παντού σε όλα Premier τα μανατζερικά League. Γραφεία. Premier League, Πορτογαλία, τώρα πάει Βραζιλία.
1: Σας θυμάστε όρθιοι εδώ.
0: Εμείς κάποια στιγμή πήγαμε να κινηθούμε σε αυτό το θέμα. Θυμάσαι κάποια στιγμή πριν 10 χρόνια.
1: Μια συνεργασία που πήγατε να κάνετε.
0: Πήγαμε στη Βραζιλία τότε.
1: Με τη Βραζιλία,
0: με τη Φορταλέζα.
1: Ναι.
0: Εκεί κάπου πήγαμε, αλλά μετά ακολούθησε κορονοϊός, COVID, πόλεμος, αφήσαμε πίσω και τώρα έχουμε κι άλλο.
1: Ρε, ποιος πάω, κρε.
0: Εκεί αν άνοιγε δύο
1: χρόνια. Εδώ ο Παυλάκος πήγε στη Βραζιλία ρε, για τον Μακεδονικό
0: Λαμπορέα. Πολύ δυνατό, άσονα.
1: Πήγε και βρήκε.
0: Είναι πολύ δυνατό.
1: Πήγε και βρήκε το Ζαλζίνιο. Ποιο βρήκε, ρε.
0: Είναι γρήγορος, κόβει το μάτι.
1: Ποιο βρήκε, ρε, εκεί πέρα που είχε πλακώσει τα κρασιά αυτό, να πούμε.
0: Βρήκε πολλούς εκεί τώρα. Ναι, βρήκε πολλούς.
1: Που έλεγε ο Αλέφαντος ότι εκεί τα κρασιά. Μια ακαδημία μεγάλη που είχε και πήγαινε συνεργαστή. Σας κοιμάστε όρθιοι.
0: Εμείς όταν θέλαμε τον Πουέρτα ήταν απλά ένας δανεικός. Λέει αυτά τα πίστα κυρίζια μας.
1: Εσείς κοιτάτε να πάρετε καμιά προμήθεια από καμιά μεταγραφή να πούμε. Θεσσαλονικής. Θεσσαλονικής πονηρή να πούμε.
0: Όταν θέλαμε λέει τον Πουέρτα, κράζαμε γιατί δεν τον πέραμε δανεικό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, πριν δύο χρόνια είχε εξέλιξη ο παίκτης, παιδιά. Λοιπόν, και ο Ολυμπιακός φέρει ότι θα πάρει μάλλον και τον Αποστολάκη από τον Ολυμπιακό. Από τον Όφη. Φαίνεται ότι μάλλον θα πάρει και τον Αποστολάκη.
1: Τι να τον κάνει, μωρί, τον
0: για να έχει Έλληνες στο ρόσο του. Γιατί
1: τι να τον κάνει, ρε, τον Αποστολάκη, να πούμε. Ούζο Αποστολάκη. Τι να τον κάνει τον Αποστολάκη, ρε.
0: Εντάξει, τον έχει στο ρόσερ.
1: Τι να τον κάνει, ρε, τον Αποστολάκη.
0: Ο Ολυμπιακός.
1: Για να έχει Έλληνες.
0: Πρόσεξε. Έδωσε μου Ζακίτη και.
1: Ναι. Και τον Τζολάκη.
0: Τον Τζολάκη στη Χαλ. Και πλέον ψάχνω να βρω Έλληνα με το κιάλι.
1: Γιατί είναι υποχρεωτικό να έχει Έλληνες.
0: Κάτσε να δω, έχει Έλληνα.
1: Γιατί είναι υποχρεωτικό, παιδιά.
0: Φορτούνι ένα. Σάλιακα 2. Ρέτσος 3. Και το Σουρνάρα που είναι 3 τερματοφύλακας 4.
1: Του Σουρνάρα.
0: Πρόβλημα.
1: Γιατί είναι πρόβλημα.
0: Πρόβλημα στις λίστες.
1: Πόσο θέλει να έχει.
0: Πρέπει να δηλώσει στις λίστες στην Ευρώπη. Πρέπει παραπάνω. Θα πρέπει να φέρει τώρα. Από, να βάλει κάτι μπακούλες, να βάλει κάτι μικρούς τώρα.
1: Ας βάλει.
0: Πρέπει να βάλει μικρούς.
1: Α, πάρω τον
0: Αποστολάκη.
1: Τι να τον κάνω, ρε.
0: Ναι.
1: Για Έλληνα πάρε δύο μικρούς. Βάλω τους εκεί πέρα. Ακαδημίες ένα κάρο έχεις. Βάλε δύο μικρούς.
0: Ο ΠΑΟΚ δεν έχει πρόβλημα. Ο Ολυμπιακός έχει το θέμα σου. Αλλά δεν θα τους χρησιμοποιεί. Το θέμα είναι να τους. Δηλαδή, πού να παίξει ο Μπακούλας, θα παίξει ποτέ στο Ολυμπιακό σου.
1: Ποιος θα παίξει, λέει.
0: Τον βάλει ποτέ τον Παπα. Τον Πνευμονίδη τον έδωσε φέτος στον Ατρόμητο. Μόνο έτσι. Δεν μπορούν να σταθούν εκεί πέρα γιατί ο Ολυμπιακός παίρνει παιχταράδες. Λοιπόν, για τη μεταγραφή του Μουζακίτη έχεις να πεις κάτι.
1: Ναι. Δύο χρόνια σέρνεται.
0: Σέρνεται δύο χρόνια, ναι.
1: Μουστάκι δεν έβγαλε. Ξυριστική μηχανή δεν είναι το μάγουλό του. After shave δεν έχει βάλει μετά το ξύρισμα. Κάτι χεράκια να πούμε κλωναράκια. Κάτι ποδαράκια κλωναράκια. Παράλληλο ποδόσφαιρο. Εντάξει. Μια πασούλα στα 10 μέτρα. Σούτα από μέση απόσταση. Τίποτα. Τον έδωσε και ησύχασε. Και κρατάει. Μπα και ξυπνήσει μετά δύο χρόνια και παίξει μπάλα. Κρατάει και το 50%.
0: Κρατάει το 50.
1: Αυτό πουλάει. Κόρδομα για Mercedes.
0: Μπράβο.
1: Αυτό είναι απίστευτο.
0: Απίστευτο.
1: Βέβαια.
0: Τι άτομο να πούμε, πούμε ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει ό,τι είναι να πάρει από τον Μουζακίτη λογικά.
1: Ναι.
0: Μόνο αν πουληθεί πάνω από 15 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Αν πουληθεί 15, δεν θα πάρει κάτι.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Αν πουληθεί 30, θα πάρει τα μισά.
1: Αν μετά, πουληθεί 15,
0: από τα 15 και πάνω.
1: Δεν θα τον πουλήσει καν 15. Αν τον πουλήσει 15, θα τον πουλήσει.
0: Σα... Δεν ξέρουμε.
1: Τι απουλήσει.
0: Εξαρτάται από την εξέλιξη. Ο Πουέρτας, το ξαναλέω,
1: ναι.
0: Πριν δύο χρόνια
1: ναι.
0: Δεν έβρισκε ομάδα.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ είπε: δεν τον παίρνω, λέει, γιατί είναι κοντός ο Λουτσέσκου τότε. Θυμάμαι. Και τώρα έκανε την πιο ακριβή μεταγραφή στη ζωή του. Είπαμε: η ζωή εξελίσσεται, αλλάζουν τα πάντα. Βελτιώνεσαι, πέφτεις, ανεβαίνεις, σηκώνεσαι. Έτσι είναι η ζωή. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Λέω, παπούτσια έβαλες και κάλτσα.
0: Έχω ένα ραντεβού μετά. Γι' αυτό.
1: Κρίσαν τα πόδια σου ή ραντεβού.
0: Έχεις. Όχι, ραντεβού. Αλλιώς
1: με γυναίκα,
0: καλτσούλο. Όχι, δεν βγαίνουμε γυναίκες. Επαγγελματικά ραντεβού.
1: Με γυναίκες, φοβάσαι.
0: Τι να βγω με τι.
1: Σε μισογίνη να πούμε.
0: Όχι, σε ίσα, τι αγαπάω πάρα πολύ όλε.
1: Άμα τι αγαπά όλε και τι έβαλε τώρα, δηλαδή.
0: Άντε πατή.
1: Δεν βγαίνω με γυναίκε. Άμα τι αγαπά, τι τσι.
0: Εσύ γιατί βγήκε έτσι με το σορτσάκι και με το βράκι έξω.
1: Εγώ είτε πάω σε διευθυντή, είτε πάω για βόλτα, το ίδιο πράγμα φορά.
0: Α, έτσι πα. Δεν του αγαπά του διευθυντέ και του άλλου, τίποτα.
1: Άμα πληρώνουν του
0: διευθυντή. Καλημέρα σε καλύτερη παρέα. Αν φέρει για σύν Ολυμπιακό τρελό project. Αλλά τώρα τι, αν θα φέρει. Λοιπόν, Ολυμπιακό σήμερα θα παίξει με την ΑΕΛ. Στο κύπελο, εκτός έδρας, το μάτς είναι στις 8 είναι το παιχνίδι. Ποιοι τη ρίξανε?
1: Εσείς.
0: Ποιοι εσείς?
1: Εσείς που έκανε ισοπαλία και θυμώσατε. Καλά την κάνατε.
0: Με τον Ολυμπιακό τι έκανε?
1: Ποιος λέει?
0: Με τον Ολυμπιακό.
1: Δύναμη εσείς είχατε.
0: Α, εμείς είχαμε. Εμείς δεν μπορούσαμε να πάρουμε σφύριγμα πέρσι.
1: Δεν ξέρω, ο Παντελίδης έτσι έλεγε.
0: Εμείς δεν μπορούσαμε να πάρουμε σφύριγμα πέρσι, ρε φίλε. Πέναντι πηγαίνετε εμάς με τον Παναθηναϊκό να έρθουμε δεύτερο και δεν μας το δίνει και δεν διαμαρτύρεται και κανένας. Άστο τώρα, μην μου τα θυμίζεις.
1: Και έχετε και ένα παράπονο από την ΕΠΟ.
0: Πάρα πολλά.
1: Ναι.
0: Πάρα πολλά. Και για τον Κουλιεράκη έτσι λέγαμε συγγενικό... θα το πουλήσουν 30 μοίρια, λέει.
1: Γι' αυτό συγγενικό στενό πρόσωπο του Γκαγκάτση δουλεύει στο λιμάνι να πούμε υπεύθυνο τέλεχο.
0: Γι' αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Α, φύγετε από εδώ πέρα, ρε σαχλάμα.
0: Αυτό είναι άλλο.
1: Πουλάτε παραμύθι και τον κοσμάκι να πούμε.
0: 1,83 ο Εζέ δεν είναι, φίλε Ηλία. Αποκλείται να είναι ο Εζέ 1,83.
1: Πόσο είναι ο Εζέ δηλαδή.
0: Πιο κοντό. Κάτσε.
1: Πιο κοντό είναι ο Εζέ να πούμε.
0: 1,83 ο Εζέ.
1: Εγώ για 1,77 τον κόβω.
0: Εκεί είναι, αφού το είπαμε πριν. 1,77. 1,77. Εκεί το είπαμε πριν. Λοιπόν.
1: Καλό για χαφ. Αλλά θε και ένα ψηλό. Τις πρώτες μπάλες να τις κερδίζεις. Εντάξει.
0: Μάλιστα. Ο ένας έχει καρεμπέ, ο άλλος έχει κοντζάρβα, παιδιά. Τι συζητάμε τώρα.
1: Ή να μην είχατε την κοντζάρβα, τι να σας κάνω. Τη βλέπετε και τρέμετε.
0: Βγάζω το καπέλο στον Ολυμπιακό.
1: Από δημοσιογράφους μέχρι συνεργάτες τρέμετε την κοντζάρβα.
0: Δηλαδή ο Κάνιας δεν ήταν κοντός ρεκούλ. Ο Κάνιας ήταν 1,80. Πόσο ήταν ο Κάνιας?
1: Ο Κάνιας?
0: Ναι.
1: Δεν πηδούσε βρεμένη εφημερίδα ο Κάνιας.
0: Ναι. Ήταν καθαρό, καθαρό ήμουν εξάρι. Ο Κάνιας.
1: Ένα αλλά... γκολ έβαλε, θυμάμαι, χωρίς άλμα. Χωρίς άλμα.
0: 1,78 ήταν ο Κάνιας.
1: Ναι, αλλά δεν πήδαγε κιόλας.
0: Δεν πήδαγε, αλλά είχε ψηλούς. Είχε ψηλούς δίπλα του. Το Μαουρίτσιο 1,83-84, τον Σάχοφ 1,87. ήταν με υψηλή τριάδα.
1: Τα πλάγια
0: Καντουρί 1,82, 1,83.
1: Ναι, ναι.
0: Ο πιο κοντός ήταν 1,78. Δεν
1: σάμα τι ερχόταν ο Καντουρί να μαρκάρει.
0: Ο Καντουρί αφού έπεσε στα πλάγια πολλέ φορέ.
1: Έπαιρνε κάτι καφέδε εκεί στα πλάγια, ο Τεμπέλχανα κι αυτό.
0: Εδώ είναι τώρα, τον ακού.
1: Ναι. Παίζει πάντελ κι αυτό. Έχουν ένα γιατρό εκεί. Ναι. Μην τραυματιστεί ο Καντουρί.
0: Τώρα και να τραυματιστεί δεν πειράζει.
1: Έχει ειδικό γιατρό εκεί, μην πάρει τίποτα να πούμε.
0: Ο Νίκος μου το στέλνει στο Google. Εγώ, παιδιά, μπήκα στα Transfermarkt και σε αυτά είδα ότι είναι 1,77. Εντάξει, τώρα και 1,80 να είναι, όχι, okay, μια χαρά είναι.
1: Αυτούς με τα παπούτσια τους μετράνε.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εντάξει, άμα είναι 1,81-1,82 το παιδί, εντάξει, μια χαρά.
1: Με τις τάπες.
0: Στο Transfermarkt τον είχε 1,78 πάντως.
1: Ποιος?
0: Ναι. Έτσι. Λοιπόν, τελειώσαμε με τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, ο οποίος πλέον δεν ξέρω αν θα πάρει και τον Αποστολάκη, θα κλείσει. Θα φύγει σίγουρα κάποιο παίχτη από εκεί, δεν γίνεται να μείνουν όλα τα χαφ του. Έχει εδώ.
1: Ποια χαφέγγιση που ποιοι θα φύγουν, πες μου.
0: Έχει Εζέ, Σιπιόνι, Μπακούλα που πρέπει να μείνει γιατί δεν έχει Έλληνες. Ντάνι Γκαρσία, Πουέρτα, Φρόιλερ, Τσικίνιο. Το Τσικίνιο βάζω γιατί είναι.
1: Ο Τσικίνιο έμαθα θα φύγει. Αυτό έμαθα εγώ.
0: Εγώ πιστεύω θα φύγει μόνο ο Καμπελά σίγουρα.
1: Και ο Τσικίνιο θα φύγει. Αυτό έμαθα.
0: Ναι.
1: Τον πετάει έξω.
0: Τσικίνιο. Ο Ροντινέη.
1: Και αυτό σε δραματική κατάσταση είναι ο Τσικίνιο. Σε φόρμα και τέτοια. Είναι σε δραματική κατάσταση.
0: Τέντωσε.
1: Όχι τέντωσε, δεν ταιριάζει το στυλ του Ολυμπιακού. Mm. Δεν κάνει pressing. Αυτό το Τσικίνιο και ο Ελκαμπή ήταν οι πρωτοκαθεδρίες του pressing του Ολυμπιακού. Τώρα βλέπω ο Ολυμπιακός δεν χρησιμοποιεί το pressing. Οπότε γιατί ο Σέντερφορ είναι σε αθλία κατάσταση και αυτό είναι και αυτός σε ημιαθλία κατάσταση. Οπότε κατοχή μπάλας να περάσει τον Τσικίνιο, τρίπλες τέτοια δεν έχει. Στην άκρη τον πέταξε, γελούσε το. Και το πιθάρι στο μπαλκόνι μου. Οπότε έμαθα από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού ότι θα πάει ο Τσικίνιο. Θα πάρει το δρόμο της φυγής, να πούμε.
0: Ναι. Ηλία, αν τον έχεις δει από κοντά, είναι το πιο σωστό κριτήριο για μένα.
1: Ποιο?
0: Γιατί και στο Τράσσαμα και σε κάποια οι μανατζαρέ δίνουν το μπόι χωρίς καν να τους κάνουν. Τους λένε βάλτε τόσο. Αν τον είδες από κοντά τον Εζέ και λες ότι είναι 82, είναι 82. Όπως π.χ. ο Γιαννούλης είναι πάνω από 1,80.
1: Ο Γιαννούλης είναι 83 πρέπει.
0: Είναι πάνω από ένα και το γράφω 78, αυτό σου λέω.
1: Λάθος.
0: Εντάξει, ναι, οκ. Okay, κάνουνε. Okay. Καλημέρα, Νίκο, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα από τη Λεπτοκαριά. Για τον Κωνσταντέλια, υπάρχει περίπτωση να βγει και προς τα έξω ένα ποσό τάξη 32 εκατομμυρίων, αλλά στην πραγματικότητα το ποσό. Όχι, παιδιά, αυτά εντάξει, είπαμε.
1: Να είναι παραπάνω, από τη Λεπτοκαριά,
0: να βγει και ένα ποσό 30 εκατομμύρια, αλλά να τον πήρε ο Πάουκ 50 και.
1: Να τον πήρε ο Πάουκ 50.
0: Δεν γίνεται.
1: Να τον Πάουκ 50.
0: Ναι, για να μην βγουν προς τα έξω να κάνει κατάλληλα 20 ναι. Παντελόνι. Είπαμε, αδερφέ, τώρα σε φύγει πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Άντε να γίνει σε κανένα εκατοστή χιλιάρικα, να γίνει κανένα 500 εκατομμύριο, αλλά τώρα εσύ 20 εκατομμύρια.
1: Στο λιτόχωρο αυτό στη Λεπτοκαριά ακούει ότι το σέρβο του που τον πήραμε δεν πιστεύει κανένα ότι είναι 8 εκατομμύρια
0: καλά, και τέτοια. Εντάξει. Αυτά είναι καφενειακές κουβέντες, καθένας μπορεί να λέει ότι.
1: Όχι, δεν είναι καφενειακές, είναι και στα δημοσιογραφικά γραφεία. Εγώ τις ακούω αυτές τις κουβέντες, δεν τις ακούω μόνο στο
0: καφενείο. Ποια γραφεία τα άκουσες, κοίταξε για
1: το. Σε πολλά γραφεία τα ακούω αυτά. Αυτά που ακούω στο καφενείο.
0: Ποια γραφεία, ρε αγόρι μου, ακούσες εσύ τώρα πάλι.
1: Θες να σου πω τώρα που ακούω για τις μεταγραφές, το 1,8 εκατομμύρια ή 2. Άστο να πάει στο διάλογο.
0: Λοιπόν,
1: θα μπλέξουμε τώρα θες.
0: Εγώ θα μπορώ να δώσω
1: τώρα. Πάλι να μπλέξουμε θες.
0: 6,5 εκατομμύρια τη δίνει μεταγραφή.
1: Είναι, λέει.
0: 6,5 εκατομμύρια τη δίνει. Ναι. Όπως δίνει του Κωνσταντέλη 26.
1: Όπως λένε στο καφενείο για εικονικές αυξήσεις με το κεφαλαίο, λένε και στα γραφεία.
0: Α, και στα γραφεία. Λοιπόν,
1: ναι. Αυτά λέω εγώ.
0: Φεύγουμε από Ολυμπιακό μεταγραφές.
1: Φεύγουμε.
0: Θες να πάμε, επειδή έχουμε γενικώς μεταγραφές. Τελευταία μέρα θα δηλωθεί η λίστα σήμερα ευρωπαϊκή για τους Ευρωπαίους. Έτσι, για Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό.
1: Εσύ τι σε νοιάζει,
0: εμένα δεν με νοιάζει, είναι το μοναδικό κέρδος που έχω. Δεν έχω άγχος για τη λίστα. Δεν έχω άγχος ποιον θα προλάβω να πάρω. Έχουμε 10-12 μέρες να πάρουμε center for, εξάρι και από ό,τι μαθαίνω και δεκαρό εξτρέμ.
1: Στόπερ δεν πάρει.
0: Στόπερ αφού τέλειωσε το στόπερ.
1: Τελείωσε.
0: Ναι, έπαιξε χθες ο Ντιέγκο Κώστα. Έχασε και το πέναντι. Έχασε και το πέναντι στη διαδικασία. Τον έσωσε ως ΔΟΕ βέβαια. Κοίταξε, αυτόν τον ψήσανε. Ο Μάτος τον έψησε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε συνεργασία με τον Ντιέγκο, με τον Ντάγκλας Αγκούστο και τον Οσδόεφ. Του λέει πάνε, είναι καλά.
1: Ο Κέρκ Ντάγκλας τον είπε να έρθει.
0: Ο Ντάγκλας Αγκούστο ναι, ναι. Που το είχαμε και εμείς.
1: Παλτό.
0: Και ο Οσδόεφ, βασικό πρωτάθλημα πήραν.
1: Ποιος?
0: Αυτή εκεί.
1: Ποιος πήρε πρωτάθλημα?
0: Ο Ντάγκλας.
1: Ναι, παλτό λέω.
0: Τι παλτό, μια χαρά εξάρι. Μακάρι τον είχαμε. Το μόνο αρνητικό που δεν μου άρεσε καθόλου ήταν ότι έπαιρνε κάρτα σε κάθε μάτσο.
1: Βέβαια. Φάουλ και κάρτα
0: τώρα. Έπαιρνε κάρτα σε κάθε
1: μάτσο.
0: Πληρωνόμασταν. Όχι, δεν μου άρεσε. Μια χαρά μου άρεσε.
1: Κονόμαγε εσύ.
0: Φυσικά. Κάποιου παίχτε του λοκάριζε, αυτοί παίρνουν κάρτα από μάνα.
1: Μπράβο.
0: Κλακ, το ψηλιάστηκαν και εταιρείε. Κίτρινη κάρτα Ντόγκλος Αγκούστο, δύο φράγκα. Λε και ήταν σιγουράκι.
1: Με κορόιδα νομίζει.
0: Εντάξει, ναι, οκ. Λοιπόν, για τον Ντιέγκο Κώστα, μια που το ανέφερε, λογικά. Πέμπτη Παρασκευή θα είναι εδώ.
1: Θα στείλουμε τον χάρη μας.
0: Ναι. Ένα 85,
1: ναι.
0: Γρήγορος,
1: ναι.
0: Δεδροποταμίσιος, μούτρα,
1: ναι.
0: Έτσι, αλματερός,
1: ναι.
0: Aggressive,
1: ναι.
0: Στοιχεία που λείπουν 100-0 από τον ΠΑΟΚ.
1: Θα ξεφλωρέψετε εκεί πίσω.
0: Δανεικός με οψιόν αγοράς 8-100.
1: Δεν μας πειράζει, δεν μας πειράζει.
0: Εντάξει, μας πειράζει αν έρχονται όλοι και φεύγουν μετά.
1: Δηλαδή
0: αν προσφέρει και είναι καλός ο ΠΑΟΚ πρέπει να τον κρατήσει.
1: Εντάξει.
0: Θα ψάχνει κι άλλο στόπι το καλοκαίρι.
1: Το ταμείο μπορεί να μην είναι τόσο δυνατό να πούμε.
0: Εντάξει, αυτό, ναι, είναι ένα άλλο κομμάτι.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Ναι. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Είναι ένα άλλο κομμάτι το συγκεκριμένο. Άρα το θέμα του στόπερ έχει τελειώσει. Γεια σας. Φορ. Περιμένουμε φορ. Έχει 12 μέρες πλέον ο ΠΑΟΚ χωρίς το άγχος της λίστας. Με τα πρωταθλήματα μεγάλα να έχουν τελειώσει.
1: Είσαι σίγουρος ότι θα πάρει φόλο πάω.
0: 100-0.
1: 100-0.
0: 100-0, ναι. Ναι. Το θέμα είναι ποιον θα πάρει.
1: Θα πάρετε ένα κοντό να πούμε που κάνει.
0: Είναι ο Μοπέ ο ένας.
1: Α.
0: Ο οποίος μας έφτιασε κανένα δύο φορές. Ναι. Είναι αλήθεια.
1: Δεν πειράζει.
0: Πού να πάω στην Ελλάδα, τι να κάνω. Αλλά
1: άδικο έχει ο Δανεισμός.
0: Επειδή δεν παίζει καθόλου τώρα.
1: Η Ελλάδα
0: πήγε στο Δανεισμό, σου λέει μια χαρά είμαι τώρα να πάω.
1: Τι μπόι έχει ο κοντός.
0: 1-71.
1: Ναι. Σέντερφορ 1-71.
0: Πιο κοντός και από τον Ζαφίρι.
1: Ναι. Άμα φτερδιστεί ο Μουκουτί, ναι, μπορεί να του έρθει.
0: Σαν τον Ζήφκοβιτς.
1: Πνευμονία θα του έρθει.
0: 1-70 εκεί.
1: Άμα φτερδιστεί ο Μουκουτί, μπορεί να του έρθει πνευμονία. Να το στείλουμε στον Πορφόρη.
0: Ξέρετε το παράδοξο, ναι, με αυτό, να.
1: Τι?
0: Ότι έχει παίξει με πολύ καλή, με μεγάλη επιτυχία,
1: ναι,
0: στην Premier League.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Τι έπαιζε φόρ στην Premier League.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: ναι.
0: Έχει παίξει με
1: μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή.
0: Έχει παίξει με μεγάλη επιτυχία.
1: Εκεί αρχούδες η center back τα έβγαζε πέρα.
0: Αυτό μου κάνει εντύπωση.
1: Σε ποιο άμα δεν έπαιζε.
0: Στην Σάντερλαντ πρέπει να ήταν σίγουρα.
1: Τι έπαιζε την κόντρα τα πολλά μέτρα, έπαιζε και έπαιζε έτσι.
0: Όχι μόνο, και στην Μπρέτφορντ. Σε δύο ομάδες ήταν.
1: Ναι.
0: Εκεί έκανε.
1: Τι στοιχεία έχει η Μπρέτφορντ παιχνιδιού.
0: Λοιπόν, κάτσε λίγο τώρα.
1: Για πες μου να μάθω.
0: Περίμενε λίγο. Ο Μοπέ,
1: ναι,
0: ό,τι έχει κάνει,
1: ναι, ναι,
0: στην καριέρα του. Βέβαια, να πούμε ότι είχε δώσει για να τον αποκτήσει 16 εκατομμύρια η Μπράιτον από την Μπρέτφορντ.
1: Μάλιστα.
0: Και η Έβερτον άλλα 12 να τον πάρει από την. Brighton.
1: Τι σύστημα παίζαν αυτοί.
0: Πού να θυμάμαι τι παίζαν το
1: 19. Παίζαν το χώρο.
0: Πού να θυμάμαι τι παίζαν. Μπράβο. Το 19 και το 20.
1: Τώρα γιατί άμα σου έρθει στα 30.
0: Ο παίχτης, ναι, είναι 30. Αυτά τα έκανε, ναι, στα 22-23.
1: Ναι. Άμα σου έρθει, ναι, δηλαδή μια ομάδα με δύο ζώνες άμυνας στα 30 μέτρα.
0: Φέτος έχει παίξει 18 λεπτά.
1: Και στο κλειστό, στο κλειστό το χώρο το βάλεις αυτό center for. Μπορεί να μην ακουμπήσει την μπάλα.
0: Μπορεί.
1: Ναι. Αν
0: μπορεί.
1: Παίξει το χώρο, γιατί το πρώτο μάθημα ο Αριστίδης Καρασαβίδης μας το έδωσε.
0: Μπρέτφορντ.
1: Έκανε 20 γκολ με τον Απόλλωνα Αθηνών στην κόντρα με τον Αρχοντίδη.
0: Ναι, μετά
1: στυνόταν στη σέντρα Αρχοντίδη, να πούμε. Φεύγανε βολίδα, να πούμε.
0: Πετούσαν την μπάλα μπροστά.
1: Και ένα Βελέντζα εκεί, πώς το λέγανε.
0: Ο
1: Φλοκάτης, ο Βελέντζας, πώς ήταν. Φεύγανε. Και όταν ήταν στον πάγκο, έκανε μισό γκολ.
0: Ναι.
1: Ο Αριστίδης Καρασαβίδης.
0: Ένα με τον Ολυμπιακό είχε κάνει πάντως.
1: Έπεφτε μια ώρα ο Ταλικριάδης.
0: Γκρεμίστηκε η τούμπα σε εκείνον τον γκολ. Μέσα ήμασταν. Γκρεμίστηκε η τούμπα σε εκείνον τον γκολ. Έπαινε. Μπαμπή με την μπάλα.
1: Στον πάγκο ήμουν εκεί.
0: Ναι, εγώ ήμουν στο πέταλο.
1: Έπεσα στου εραστέχνε και μιλάω με τον Αλέφαντα στον πάγκο.
0: Εγώ όμω στο πέταλο. Γκρεμίστηκε η τούμπα εκείνον τον γκολ. Είχε και 40.000. Πόσο
1: ήταν. Τι 40.000.
0: Ναι.
1: Ξέρει τι. Ξέρεις τι έπεσε. Ναι. Πώς το λένε, χημικά εκεί.
0: Χαμός, ναι, ρε, ναι.
1: Στη θύρα 7.
0: Τα θυμάμαι, σαν τώρα τα θυμάμαι.
1: Έκανε ένα σούτ από 30 μέτρα, έπεφτε τα λικριά της αρίσκη, ήταν λέμε, στην πισίνα. Πήγε μπάλα μέσα, ένα γκολ έκανε εκεί, το θυμούνται οι παοξίδες. Γι' αυτό σου λέω οι συνθήκες ποιες είναι.
0: Εντάξει, πού να θυμάμαι τι έγινε το πριν 7. Πάντως με την Μπρέτφορντ έβαλε 50 γκολ σε 120 μάτς χοντρικά. 126 μάτς, 49 γκολ. Πολύ, ναι, καλό νούμερο.
1: Βέβαια.
0: Με την Brighton επίσης καλό νούμερο. 109 συμμετοχές, 27 γκολ. Δηλαδή την καριέρα την έκανε,
1: ωραία,
0: με τα γομάρια που λες.
1: Να στηθεί ο Πανετολικός.
0: Στη Γαλλία δεν έκανε κάτι με
1: νίσκες. Να στηθεί ο Πανετολικός πίσω με δύο ζώνες άμυνας στην Τούμπα και να τον ξεκλειδώσει αυτός. Άντα τον εδώ.
0: Δεν ξέρουμε ότι θα πάρουμε αυτόν.
1: Αν τώρα τον πάρει.
0: Ναι, απλά τον
1: λέει ο Ολυμπιακός.
0: Έγραψε στη δική σου ιστορία και θα είσαι πάντα μέλος της ερυθρόλευσης οικογένειας για τον Μουζακητά.
1: Ούτε γεωγραφία δεν έγραψε. Όχι ιστορία δεν έγραψε. Ούτε φυσική και χημεία έγραψε. Ποια ιστορία έγραψε.
0: Πολιτική οικονομία, όπως
1: από
0: λένε, οικιακή οικονομία.
1: Κοινωνιολογία, δηλαδή. Τι έχει γράψει δηλαδή.
0: Ναι, αλλά πήρε το conference ψέματα.
1: Ποιος την πήγε.
0: Πήρε conference εκείνη τη χρονιά.
1: Περπατώντας, αυτός τι ήταν, οι άλλοι το πήραν.
0: Και την επόμενη πρέπει να πήρε και πρωτάθλημα. Με Μουζακίτη που βάλε κομβικά γκολ, φίλε. Κάτι πατσαβουριές που έπιανε να παίξω με Παναθηναϊκό. Θυμάμαι,
1: ναι, ναι,
0: είχε, εκείνη η χρονιά του πήγε πάρα πολύ καλά. Ναι. Πέρσι δεν έκανε τίποτα.
1: Ούτε πρόπερση. Και 33,
0: έκανε, και 33. Λοιπόν, πάμε break,
1: break.
0: Και επιστρέφουμε να δούμε τα παιχνίδια κυπέλλου. Πάω κόβει, πώς θα κατέβει, τι και πώς θα με τα γραφικά. Τα υπόλοιπα μάτσα της αγωνιστικής δράσης σήμερα, γιατί έχουμε και την ΑΕΚ μέσα στη Χρυσούπολη. Μαρκόκη Φυσιά, Πανσεραϊκός Ατρόμητος. Θα τα δούμε όλα μετά το διαφημιστικό.
2: Η ώρα είναι 9:30. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Στρώματα Afroline. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
3: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
4: Πουθενά, είμαι AI.
3: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
4: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
3: Χαχά, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Μετροπολής!
5: Παράθυρο στα σπορ.
6: Καλή σας ημέρα. Εκκίνηση με χορταστική ισοπαλία 2-2 ανάμεσα σε Βόλο και Καλαμάτα έκανε η League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Το πλούσιο πρόγραμμα της πρεμιέρας περιλαμβάνει σήμερα τις αναμετρήσεις Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ στις 5, Μαρκό και Φυσιά μισή ώρα αργότερα, καθώς και τα βραδινά παιχνίδια Πασαραϊκός Ατρόμητος και ΑΕΛ Ολυμπιακός στις 8. Η αυλαία της πρώτης αγωνιστικής κλείνει απόψε στις 10:15 με τη μεγάλη αναμέτρηση του ΠΑΟΚ απέναντι στον ΟΦ στην Τούμπα, ενώ αύριο 5 ολοκληρώνεται η αγωνιστική με το Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου. Παράλληλα με την προετοιμασία για το απόψινό παιχνίδι, η διοίκηση της ΠΑΕΠΑΟΚ τρέχει τις διαδικασίες για την απόκτηση επιθετικού μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, όταν και ολοκληρώνεται η θερινή μεταγραφική περίοδος. Γαλλικές πηγές αναφέρουν ότι ο 30χρονος φόρτης Μαρσέιγ Νίλ Μοπέ, του οποίου το συμβόλαιο λύγει το καλοκαίρι του 2028, βλέπει θετικά το ενδεχόμενο να παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού. Ο Τζόναθαν Γκόμεζ επέκτηνε το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ έως το 2028 και παραχωρήθηκε δανεικό στην Osnabrück μέχρι το τέλος της σεζόν. Ο Αμερικανός αμυντικός εντάσσεται άμεσα στη γερμανική ομάδα εν ώψη της αναμέτρησης κυπέλλου με την Bayern Μονάχου. Ανακοινώθηκε η απόκτηση του Θανάση Αντετοκούμπα από τον Άρη για τα επόμενα 2-1 χρόνια. Ο 34χρονος διεθνής forward που είχε συμφωνήσει εδώ και ένα μήνα επιστρέφει στο ελληνικό πρωτάθλημα μετά από 7 χρόνια θητεία στο NBA και τίθεται στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
3: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
4: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
3: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
4: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης furnitures.gr.
5: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
6: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
5: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
6: Όχι, γίγαλε! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
7: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνε εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
8: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Εσύ, τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
12: Να αποζημιώνει άμεσα.
11: Άλλο.
12: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
11: Άλλο.
12: Να έχει λογικές τιμές.
11: Άλλο.
12: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
11: Άλλο.
12: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
11: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
13: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
14: Smart to School στο Flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο Flip.gr.
15: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unic.ac.cy.
16: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
17: Ποιος καλέ?
16: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
17: Και σε παίρνει αυτή?
16: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
17: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
18: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
19: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
20: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Όταν η τύχη αποφασίζει να σου χαμογελάσει, δεν θα χτυπήσει την πόρτα, θα χτυπήσει το κουδούνι. Όχι όμως οποιοδήποτε κουδούνι, το κουδούνι του jackpot. Στο Ρίτσες η Καζίνο Θεσσαλονίκη κάνει σχεδόν καθημερινά μεγάλα jackpots που δίνουν πολλά και σε πολλούς. Δες σε πραγματικό χρόνο τα μεγάλα jackpots που είναι έτοιμοι να σκάσουν στο RitchesCasinos.gr και play the best στο Ridges Casino. Όλα αυτά φίλες και φίλοι, στα 43 μετά τις 9, rap and cool ακούτε, Μετρόπολης 95 και 5. Και έχουμε Χάρη Μανουλίδη πάλι μαζί μας, η παρέα μας, για να μας πει τι γίνεται δρόμους, γκάλοπ, καμιά δυσούλα έκτακτη, χάρη μας.
1: Έχει πραγματάκια και στους δρόμους και στο γκάλοπ της ημέρας. Όσοι κινούνται αυτή τη στιγμή με κατεύθυνση ανατολικά από το ύψος της Τριανδρίας και έπειτα, θα δουν τις ταχύτητες να πέφτουν, ενώ χαμηλές ταχύτητες στην εξωτερική περιφερειακή, εκεί μετά το ύψος το 424. Στην αντίθετη κατεύθυνση, με πολύ καλή ροή κίνηση στα αυτοκίνητα αυτή τη στιγμή στον περιφερειακό. Στη Διαγόρα έχουμε έτσι εδώ στην έξοδο και της Τούμπας κάποιες καθυστερήσεις, όπως και στην Κατσιμίδη, η οποία...
2: Κάτι έργα κάνανε εδώ χθες. Ναι. Εντάξει, το φτιάξανε τον δρόμο γρήγορα.
0: Το φτιάξανε, εντάξει.
2: Και εδώ κάνουν κάτι έργα.
1: Συνεχίζουν και εδώ πέρα.
2: Κάτι
0: ίνες βάζουν.
1: Ίνες.
2: Γρήγοροι και αυτοί είναι, τους είδα.
1: Κωνσταντίνου Καραμαλή επίσης με χαμηλές ταχύτητες κοστί. Η Τσιμισκή έχει τα δικά της προβλήματα αυτή τη στιγμή. Ειδικότερα τώρα νωρίς το πρωί. Η Εγνατία πολύ καλά. Και όσοι αυτή τη στιγμή επιχειρήσουν να κινηθούν και στην Μίκη Θεοδωράκη, στην κάθοδό της, και εκεί με χαμηλές ταχύτητες. Πού να δείτε τι θα γίνει από Δευτέρα, συγγνώμη, από το Σάββατο, που θα έχουμε και τη ΔΕΘ.
0: Ναι, ξεκινάει και η έκθεση. Η Ιαπωνία είναι τιμόμενη χώρα, άρα θα πάμε. Είναι αγαπημένη μου χώρα η Ιαπωνία.
2: Ναι, είχα μια ταλκά.
0: Η Ιαπωνία
2: είναι η
0: Ιαπωνία. Μάλλον γι' αυτό τραγουδούσε.
2: Μην πάρει το σκυλάκι σου μαζί, μπορεί να το φάει κανένα Ιάπωνα.
0: Καλά, το σκυλάκι τι δουλειά έχει να πει.
1: Είναι και μπουκίτσε και τα δυο τα δικά σου.
0: Εμένα είναι λιοντάρι, ρε. Εμένα μια σαλιά είναι λιοντάρι.
2: Μην το πάρει το σκυλάκι σου, γιατί οι Ιάπωνε θα μου τρώνε σκυλιά να πούμε.
0: Τα πάντα, τι γατιά. Καλά, όλα τα ζώα λιγάκι.
1: Κοστί τα πήγαινε.
0: Στην Ιταλία τρώνε άλογε, ταράνδου τρώνε. Άλογα, ναι, αλόγια.
2: Ταράνδου.
0: Δεν τρώνε ταράνδο πάνω στην Σκανδιναβία. Όλα τα τρώνε.
2: Δεν ξέρω τι τρώνε.
0: Εσύ γιατί τρώσε αγριογούρουνο.
2: Πιο αγριογούρνο.
0: Τι πιο αγριογούρνο. Ναι. Γιατί τρως. Ο άλλος θα φάει. Άλογα φάει.
2: Σκυλιά τρώει.
0: Τρώνε. Κοίταξε να τους κάνω. Λοιπόν, γκάλοπ.
1: Λοιπόν, γκάλοπ το οποίο έχουμε σήμερα έχει τέσσερις.
2: Θα πας στην έκθεση να δεις τους Ιάπωνες.
0: Ναι, τους έχω λατρεία.
2: Ναι, τι, την κουλτούρα τους.
0: Την κουλτούρα τους, τη φιλοσοφία τους, τη στάση ζωή τους.
2: Τι διαβάζει για τους Ιάπωνες.
0: Ναι, πάρα πολλά.
2: Θα πας στην έκθεση να δεις τους Ιάπωνες.
0: Ναι, τους έχω λατρεία.
2: Ναι, τι, την
0: κουλτούρα τους. Τη φιλοσοφία τους, τη στάση ζωή τους.
2: Τι διαβάζει για τους Ιάπωνες.
0: Ναι, πάρα πολλά.

0: τον Πακίδου και εσύ θα φύγει.
1: Σαν την Αφροδίτη.
0: Θα σε πιάσει.
1: Αφροδάιτους, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Θα σε πιάσει. Θα σε πιάσει.
0: Θα σε πιάσει μια κατάθλιψη να πούμε.
1: Να κάνω ταξιδάκια όταν
0: ταξιδάκια.
1: Φεύγω, να πάω εδώ μας. Λοιπόν.
0: Και λεφτά πώς θα βρίσκεις άμα.
1: Έχω, τι αγχώρες για τα λεφτά. Ναι. Τι σε νοιάζει για τα λεφτά.
0: Άμα δεν δουλεύει, πώς θα έχεις λεφτά για τα λεφτά.
1: Εντάξει, άκουσε, λέω.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν,
2: πάμε να δούμε τέσσερις επιλογές που έχουμε στον γκάλοπ μας.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, κυπελικό το ερώτημα.
1: Οι Κινέζοι πάντως τρώνε σκυλιά, όχι οι Ιάπωνες. Έτσι για να.
0: Το ίδιο.
1: Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Είναι σαν να λέω κάτι για τους Ιταλούς και μου λες είναι ίδιοι με τους Έλληνες. Άλλο Ιταλοί, άλλο Έλληνες.
0: Τι διαφορά έχουν δηλαδή. Λαμόγενοι και οι Έλληνες.
1: Λοιπόν,
0: και τους Αλβανούς μέσα τους ενδιάμεσους να έχουμε τριολοσπάνθυρ.
1: Ναι. Νονέ, εννοείται ρε, εσύ, ταξιδάκια. Άστον αυτό να κάθεται εδώ πέρα να τα λεφτά.
0: Άλλο θα πληρώνει γι' αυτό. Ναι, σωστά.
1: Όχι, όχι, για άλλα λέμε. Λοιπόν,
2: Πάμε γκάλοπ. Τέσσερις επιλογές. Το ερώτημα ποια ομάδα θα κατακτήσει το κύπελλο Ελλάδος.
1: Ναι.
2: Έχουμε βάλει πρώτη επιλογή τον ΠΑΟΚ, ο οποίος. Είναι ένας από τους δύο.
0: Τον Ηρακλή δεν τον βάλατε.
2: Είναι ένας από τους δύο. Νομίζω ότι ο Κωστή
1: Ηρακλής... Με βρίζουν οι Ηρακλητιστές γιατί στη TV 100 είπα ότι η φάση εκείνη είναι κόκκινη. Αλλά μετά που λέω ότι δεν μετράει τον γκολ, δεν με βρίζουν. Μιλάμε τώρα οι οπαδοί, ρε φίλε, είναι.
0: Σε νοιάζει να σε βρίζουν.
1: Ω, καθόλου ρε, τι πλάκα με κάνεις. Ούτε καν. Απλά γελάω με αυτά. Καθόλου. Άμα πεις κάτι υπέρ της ομάδας τους, σε αγαπάνε.
0: Ναι.
1: Άμα πεις κάτι αρνητικό, σε μισούνε.
0: Πες μια φορά την εβδομάδα ένα καλό και δύο κακά.
1: Και δύο κακά και το στρώνε.
0: Το ισοφαρίζεις.
1: Είναι φοβερό. Στο ίδιο παιχνίδι με βρίζουν για τη μία φάση και την άλλη. Α, μπράβο, κούλου, καλά τα λες. Να μην είναι το τρέλα.
0: Δεν τους ξέρεις.
1: Τους ξέρω.
0: Λοιπόν,
2: πρώτη επιλογή ο ΠΑΟΚ. Σε έναν από τους δύο στόχους που έχουν μείνει για φέτος, αυτός και το πρωτάθλημα μετά την απώλεια της Ευρώπης. Ο Άρης, δεύτερη επιλογή, ο οποίος θέλει να το κάνει μετά. Κωστή, από πόσα χρόνια?
1: 56. Πάμε 57.
2: 57.
0: Αν δεν το πάρει,
1: 57. 57 δεν το πάρει, ναι.
2: Ωραία, 56 στα 57. Τρίτη επιλογή ο Όφη, ο οποίος το έκανε πέρσι. Κόντεψε να το κάνει πρόπερση, πήρε και το Super Cup φέτος, είναι σε ένα τέτοιο mood. Και τέταρτη επιλογή έχουμε βάλει τις ομάδες των Αθηνών, έχουμε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Να μας πει το κοινό ποια από τις τέσσερις επιλογές μας θεωρεί ότι μπορεί να είναι
0: η πιθανή. Τι ξεπεράσει και τον Α103 εδώ πέρα με τις ομάδες των Αθηνών.
3: Έλα,
2: εσύ. Πρέπει κάποιο να τα συμπτύξουμε όλα.
1: Πολύ καλό το έγινε γιατί έτσι θα έχει ενδιαφέρον και τον γκάλοπ.
0: Ναι.
1: Να πάνε μαζεμένοι και θα ψηφίσουν για να μην έχει μόνο κούκι το ψήφισμα. Ναι, θα βλέπαμε μετά κανένα 90% πάω και θα έλεγε.
0: Γιατί τώρα τι θα δω.
1: Τώρα θα σπάσει. Θα ψηφίσουν και οι άλλοι. Θα δούμε πράγματα.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Για το κύπελο λίγο να τελειώσουμε. Ότι ο Ολυμπιακός, μια που πιάσαμε τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, όχι τίποτα άλλο. Είπαμε παίζει με την ΑΕΛ το απογευματάκι στον κάμπο και αυτός με πάρα πολλές αλλαγές. Πάει να πάρει τον Αποστολάκη του Όφη γιατί χρειάζεται Έλληνες.
0: Τι να τον κάνει.
1: Okay, τι να τον κάνει. Τι να τον κάνει.
0: Για όνομα του Θεού.
1: Να πούμε ότι εκτός Αποστολής είπαμε Μουζαχίδης έφυγε. Ο Ροντινέκη αυτός πάει στη Σάντος. Έτσι δεν το είπαμε κι αυτό.
0: Σαν μπακ τον παίρνουν, όχι σαν εξτρέμεγη.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ο Ελκαμπή έμεινε στην Αθήνα για αποφόρτιση. Το ίδιο και ο Πιρόλα.
0: Έτοιμος για έμφραγμα.
1: Το ίδιο και ο Εζέ. Το ίδιο και ο Ορτέγκα. Ντεμπούτο θα κάνει ο Πέτερσεν, το νέο δεξιμπάκ του Ολυμπιακού. Λογικά θα δούμε τον Φίλι και τον Μπακούλα και τον Κοτσογούλα στο παιχνίδι σήμερα του Ολυμπιακού.
0: Και τι το έδωσες αυτό εδώ εσύ στο
1: Σομπετσό. Δεν το έδωσα ακόμα στο
0: Μπετσό. Τι το έδωσες.
1: Δεν το έδωσα ακόμα αυτό στο Μπετσό, αλλά λογικά πάμε για διπλό με γκολ.
0: Τι γκολ.
1: Εντάξει,
0: για πες τους παίκτες που θα παίξουν, τα ξένα τα ονόματα σου πω.
1: Εντάξει, θα παίξουν και δύο πιτσιρικάδες αναγκαστικά.
0: Μάλιστα.
1: Σε όλες τις ομάδες.
0: Δεκάδα έχεις δηλαδή.
1: Δεκάδα δεν έχω δηλαδή.
0: Ναι.
1: Δεν έχω δηλαδή γιατί είναι κύπελο και δεν ξέρω δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, τι ακριβώς σκέφτεται. Α, μπορεί να βάλει κανένα Γιάρεμψουκ. Τι παιχτάρα, δηλαδή, το Γιάρεμψουκ τον έχει εκτός τέτοιο.
0: Πάρτε τον.
1: Παρακαλέστε εκεί. Τον Βραζιλιάνο θα
0: βάλτε εκεί τον. Πώς τον αυτό που έχει το εστιατόριο τον.
1: Δεν ξέρω, εσύ τα ξέρεις
0: αυτό.
1: Α, το Σαράτσιλες, ναι.
0: Βάλτε το Σαράτσιλες να παρακαλέσει.
1: Ή Γιάρετσουκ ή Κλέιτον, ή Κοζάλες, και τον Κοζάλες.
0: Πείτε τι.
1: Πέντε φορ έχει και ο
0: Λιάκης. Παρακαλέστε το Μαρινάκι, πες εδώ δεν έχουμε λεφτά, κύριε Μαρινάκη.
1: Να βάλει κανένα Φορτούνι, να βάλει κανένα Ρόκα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να παίξει κανένα Φρόιλερ να πάρει λίγο χρόνο.
0: Παίξει Θλάση Φορτούνης.
1: Σάλιακας μπορεί να παίξει ή ο Πέτερσεν, είπαμε. Φορτούνης ήταν την αρχή του καλοκαιριού, δεν ήρθε στη μέση.
0: Παίξε Θλάση Φορτούνη.
1: Ήρθε από την αρχή του καλοκαιριού. Έχει μεγάλη δουλειά ο αγαπημένος μου Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
0: Γιατί αγαπημένος σου?
1: Τον συμπαθώ πάρα πολύ. Τον και σαν άνθρωπο και σαν προπονητή.
0: Σαν άνθρωπο που τον ξέρεις.
1: Από αυτά που λέει όπως.
0: Που ξέρεις τι παραξενιές μπορεί να έχει όμως.
1: Δεν είπα να παραξενιές έχουν όλοι οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει άνθρωπο.
0: Ξέρεις άμα είναι παράξενος για όχι.
1: Εμένα μου αρέσει που είναι ντόπρος και ειλικρινής και στις δηλώσεις του.
0: Ναι, ναι.
1: Αν κάποιος είναι ντόπρος ειλικρινής, τον βάζω κατευθείαν στους καλούς.
0: Του έβλεσαι τσέπιες.
1: Κατευθείαν.
0: Μάλιστα.
1: Α έχει στραβό και παραξενιές. Εσύ δεν έχει παραξενιές στραβό. Είσαι ντόπρος. Παραξενιές όλα.
0: Εγώ παράξενο.
1: Εσύ είσαι μια παρεξενιά από μόνο σου. Αλλά τουλάχιστον ό,τι να πει θα το πει τελείως.
0: Δεν είναι καλό αυτό.
1: Εμένα μου αρέσουν αυτοί.
0: Για μένα δεν είναι καλό.
1: Τι να είσαι υποχθόνιος, να λειτουργείς ύπουλα από πίσω, να είσαι

0: Κρυψίνος. Αυτούς δεν τους θέλω.
1: Και τι να πάρεις,
0: δεν τους θέλω αυτούς.
1: Δηλαδή κάποιο που σε παίρνει τηλέφωνο και δεν το συμπαθείς και τον στέλνει στο διάολο, να πούμε είναι καλό πράγμα αυτό. Τουλάχιστον τον άλλο που τον αγαπάς να τον αγαπάς πολύ. Ό,τι το κάνεις να είναι έντονο.
0: Το έντονο, ναι. Έντονο και να το δείχνω και να είμαι ξεκάθαρος μαζί του. Ναι, να μην τον κοροϊδεύω και να μην είμαι.
1: Ζήσε παρέα με κάποιον που είναι άσπρο ή μαύρο στη ζωή, δεις τι ωραία που είμαι.
0: Λοιπόν, εμένα...
1: Καλέ, δεν υπάρχει λίγο γκρι, λέει Τζέν. Όχι, λέω, δεν υπάρχει
0: γκρι. Δεν θέλω
1: το. Ή άσπρο ή μαύρο.
0: Λοιπόν,
1: δεν υπάρχει γκρι.
0: Πάω και στα αισθήματα.
1: Μπράβο.
0: Έτσι.
1: Άσπρο ή μαύρο.
0: Πάμε στον Πάοκ τώρα.
1: Πάμε στον Πάοκ. 10 και 4, ε.
0: Είναι το μάτς χθες, το είδα.
1: Γιατί είναι η
0: Ασπρόμα Βιβίβλος το ανέβασε και όντως μου έκανε. Το σκεφτόμουν και εγώ, λέω εσύ, έχουμε ξαναδεί μάτς τόσο αργά στην Τούμπα. Είναι το μάτς που θα γίνει πιο αργά από ποτέ. 10 και 4. 10 έχουμε δει.
1: Η Ασπρόμα Βιβλίβλος ξεθάβει κάτι πράγματα.
0: Είναι πάρα πολύ μπράβο το παλικάρι. Δεν ξέρω, ένας, δύο, δεν ξέρω πώς είναι. Αλλά το είδα εκεί κατά λάθος στο σέρφινγκ. 10 και 4 είναι το μάτς που ξεκινάει πιο αργά ποτέ
1: χθες,
0: στην Τούμπα όμως.
1: Διάβασα στην Ασπρόμα Βιβλίβλο.
0: Ναι.
1: Ότι ο πατέρας μου στον ΠΑΟΚ έχει 18 γκολ στο κύπελο.
0: Φοβερό νούμερο για στόπερ. Φοβερό νούμερο για στόπερ. Έτσι.
1: Απίστευτο είναι. Βέβαια παρούσε και πέναλτάκια.
0: Και βεβαίως θα πρέπει να λέμε πάντοτε από που τα βλέπουμε για να είμαστε ξεκάθαροι. Εμείς δεν έχουμε τέτοια κολλήματα, να ξέρετε. Έτσι, εδώ σαν εκπομπή.
1: Δεν θέλω πράγματα και για άλλους παίκτες και για αυτό.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ.
1: Φοβερό το παιδί.
0: Βέβαια συνολικά έχει παίξει και πιο αργά ο ΠΑΟΚ. Από ό,τι είδα και το θυμόμουν, γιατί είχαμε ξενυχτήσει μας από πιτσιρικάδες τότε, μέσα στην Ατλέτικο Μαδρίτης. 10:30 είχε ξεκινήσει το μάτς.
1: Πότε, εκείνο το 5-2.
0: Το 5-2 που φάγαμε τον Μπόμπο Βιέρι, τον γκολ από το κόρνερ που μας είχε βάλει.
1: Αμά το φουκαρά το ρόλο. Έφαγε ο άνθρωπος. Ρε, εσύ κοίταξε να δει. Καλό θερματοφύλακα ο Βλάχος.
0: Έκανε δύο μεγάλα λάθη στη ζωή του. Ένα αυτό και ένα με τον Άρη με τον Χαριστέα.
1: Δηλαδή ο άνθρωπος έχει βγάλει, εγώ τον έχω δει παιχνίδια απίστευτα.
0: Ναι.
1: Και τον έχει στιγματίσει αυτά τα δύο τα γκολ.
0: Κυριολεκτικά λοιπόν το μάτς ξεκινήσει.
1: Το ένα τον τρώει η Λακούβα.
0: Ναι, τον τρώει η Λακούβα.
1: Και το άλλο ένα παιχταράς ασύλληπτος.
0: Κάνει τον κολ ζωή του. Έκανε τον κολ ζωή του. Η Λακούβα και τον κολ ζωή.
1: Δηλαδή είναι να σε κάτσει κέντα να πούμε.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Στη ζωή.
1: Μιχόπουλος ήταν από τους καλούς θερματοφύλακες.
0: Πολύ καλός ο Νικόλας. Πολύ καλός ο Νικόλας. Πάρα πολύ
1: καλός. Και φοβερό παιδί.
0: Και καταπληκτικός χαρακτήρας.
1: Όταν τον είδαμε τελευταία φορά στο Μονέ.
0: Σε ένα Μονέ τον είχαμε δει.
1: Είχε γυρίσει σαν το Βόδαρο να πούμε.
0: Καλά, Βόδαρος ήταν ο Τσαουσίρη.
1: Όχι, Βόδαρος ήταν ο Λαγκίλα.
0: Εντάξει, όλοι βάζουν.
1: Χρυσό παιδί.
0: Το μάτς ξεκινάει σήμερα.
1: Χρυσό,
0: Νέσος Χρυσούπολης. Το μάτς ξεκινάει σήμερα και τελειώνει αύριο. Κυριολεκτικά. Έτσι θα ξεκινήσει 10 και 4, θα τελειώσει 12 και 10, κάπου εκεί θα τελειώσει το παιχνίδι.
1: Θα το πάρετε το μάτς.
0: Δύσκολο είναι. Όφη είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Ο ΠΑΟΚ θα έχει και απουσίες, θα δούμε και τα μεταγραφικά.
1: Είναι ρεβάνς του τελικού τώρα, αυτό είναι σαν ρεβάνς.
0: Ναι, οκ. Okay. Χθες ξεκίνησε ο δεσμός του κυπέλου με το 2-2 της Καλαμάτας με το Βόλο. Καλαμάτα πάλι κάνει, ράνει, προηγείται, βάζει γκολ. Στο τέλος δεν καταφέρει ποτέ να πάρει τίποτα.
1: Αφού έχει προπονητή με μέσο.
0: Από 0-2, 2-2.
1: Τον έβαλε ο Σαμαράς.
0: Τον έφαγε αυτόνα. Τον έφαγε αυτόνα.
1: Όχι, θα τον χαρίσω.
0: Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με τον ΠΑΟΚ. Καταρχάς, ο Λύση δεν έχει τον Μεϊτέ. Ο οποίος καλό 27, ναι. Τον Λουσέ, Θλάση, λογικά θα το δούμε μετά την διακοπή.
1: Θλάση και αυτός.
0: Ναι, φαινότανε ρε. Ναι. Όταν ο άλλος τον αφήνει σημαδούρα και δεν μπορεί να τρέξει.
1: Χατζηδιάκος.
0: Χατζηδιάκος, Θλάση.
1: Και το μοιράκι το θέλεις, Χατζηδιάκος.
0: Φαινότανε, το είπαμε.
1: Ναι.
0: Ναι. Θλάση και ο Χατζηδιάκος.
1: Αυτή ξέρεις το ρόλι,
0: Σαρίς. Χτύπησε άσχημα το παιδί.
1: Ο Σαρίς, ο καημένος.
0: Αν τον είχαμε.
1: Τον περιμέναμε το
0: Σαρί. Τον περιμέναμε, αλλά δεν.
1: Ναι.
0: Και Ντεσπότοφ, ο οποίος μαθαίνω μπαίνει χθες. Μπαίνει, τρέχει, κάνει ράνι.
1: Άρπαξε την Αγγελάδα στο
0: τρίτο. Είμαστε κοντά σε επιστροφή. Ναι. Τώρα.
1: Ναι, τώρα.
0: Δεν βλέπω να ξεκινάει ο Παυλέγκα. Να πάμε λίγο στο αγωνιστικό και μετά σε μεταγραφικά.
1: Μπράβο, δεν σε μια εντεκάδα.
0: Τσιφτσί ή Μοναστηρλή.
1: Για Έλληνα, ε.
0: Πόσο το δίνει τον Άσου Πάουκ, πολύ λίγο το δίνει τον Άσου Πάουκ.
1: 1,45.
0: Τι λες ρε, πιο πολύ νομίζω. Τώρα κάτσε μην γίνω και...
1: Μεγάλη Παουκάρα εδώ μέσα να πούμε 14.
0: 1,45, μπράβο Τίνο.
1: Σε λέω εγώ ρε, εγώ με...
0: Έχεις γίνει bet showman έχεις γίνει.
1: Φυσικά.
0: Και το διπλό 9,25. Λοιπόν, ενδεκάδες. Τσιφτσίς ή Μοναστηρλής. Ανάλογα τι θέλει να κάνει ο Λύση.
1: Θέλει δύο Έλληνες τώρα αυτός.
0: Δύο Έλληνες μικρούς όμως.
1: Νεαρούς ηλικία.
0: Ο ένας θα μπορούσε να είναι.
1: Συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είναι και Έλληνας και μικρός.
0: Ναι, γηγενής.
1: Δεν μπορεί να είναι, Αλβανός και μικρός.
0: Όχι.
1: Όχι. Πρέπει να είναι Έλληνας.
0: Γηγενής. Και... γηγενής. Ναι. Εκτός αν είναι περίπτωση Πύλου που έπαιζε. Γηγενής.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα. Κέννη ή Κωσίδης. Εγώ λέω Κωσίδης.
1: Τουσίδης.
0: Έτσι. Ή Ελουστόντο στα δεξιά.
1: Όντω Τουσίδη δεν.
0: Άμα να βάλω τον Κέννη και στα μεσοδόματα κυπέλου.
1: Να το δούμε.
0: Και τον Παναϊκό.
1: Δεν είναι νοκάουτ. Βάλτε τον Πιτσίρικο να τον δούμε.
0: Ναι. Μιχαηλίδης Μπαταούλας. Αυτά είναι τα.
1: Μπαταούλας. Βάλτε τον Πιτσίρικο να τον δούμε.
0: Με ποιον να τον βάλω τον Μπαταούλα. Με τον Μιχαηλίδη.
1: Βέβαια με τον Μιχαηλίδη. Τι να τον βάλει.
0: Και δεξιά αριστερά έχω Γιαννούλη Μπάμπα.
1: Ο άλλος ο Πέρεθ που είναι, ο Γκόμες.
0: Ο Γκόμες, πολύ ωραία. Έτσι τα λέμε παράλληλα. Ναι. Από χθες ο Πάουκ του έκανε ανανέωση συμβολέου.
1: Μπράβο, και τον πουλάει.
0: Και τον έδωσε δανεικό. Ναι. Όχι, δεν τον πουλάει. Ναι. Τον έδωσε δανεικό στην Γερμανία, στην Όσναμπρικ.
1: Μπράβο. Και έχει τα παλτά τώρα τα δύο αριστερά.
0: Παλτά ο Μπάμπα με τον
1: Γιάννη. Σήμερα παλτά είναι.
0: Ναι. Α, σήμερα, ναι. Σήμερα, γιατί σε ένα μήνα θα λες ότι ο Πάουκ έχει τα καλύτερα μπακ αριστερά του πρωταθλήματος.
1: Καλά, σε ένα μήνα μπορεί να πεθάνω κιόλας.
0: Καλά, ναι.
1: Σε ένα μήνα δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω ποιο θα ξεκινήσει. Πάντως ο Γιανούλης δεν είναι για να βγάζει 90 λεπτό.
1: Ποιος είναι, λέει?
0: Δεν είναι ακόμη. Μην την πατήσει και αυτό σαν τον Χατζηδιάκο και τον Λουσέ, ναι, όπου δεν κάναν καλή προετοιμασία και έβαγαν τις λάσεις.
1: Κολύμπι κάνανε, να πούμε, και. Πώς τα λένε?
0: Στα χαφ τώρα.
1: Καταμαράν.
0: Καταμαράν.
1: Έχει το καταμαράν ο θείος του. Μπήκε μέσα στο καταραμάν.
0: Τετράδα, άστο τώρα. Τα είπαμε. Ποιον βάζει τώρα από αυτούς όλους?
1: Τετράδα.
0: Ναι, αριστερό μπακ ποιο βάζει? Γιανούλη, Μπάμπα.
1: Θα τους μοιράσω.
0: Γιανούλη μέχρι το 60 και Μπάμπα.
1: Το Γιανούλη θα βάλω να. Ναι.
0: Στο
1: περιγράφω. Το Φούντας το άλλαξε τα πετρέλαια.
0: Τον Παταούλα με τον Ελουστόντο ή τον Παταούλα με τον Μιχαηλίδη?
1: Παταούλα Μιχαηλίδη.
0: Δεξί μπακ ποιον βάζεις? Κωσίδη, Ελουστόντο ή Κένι?
1: Τον Κένι ξεκινάω.
0: Πάλι? Τον τεντώσουμε αυτό τον Κένι.
1: Ή βάζω τον Τουσίδη και άμα δεν με τραβήξει ο Τουσίδης, μπες Κένι να με σώσει.
0: Στα χαφ.
1: Χαφ τι έχουμε?
0: Τέιλορ, Θημιάνη, Σάντα Μαρία, Ζαφίρι και Καμαρά Ούγκρεσιτς. Ο Καμαρά, ο οποίος ξεκάθαρα κάνει ναζάκια.
1: Τι ναζάκια κάνει?
0: Θέλει να φύγει.
1: Στείλ τον Ατήλα του κάνει μια.
0: Αλλά από ό,τι μαθαίνω, ο Καμαρά έχει μια τάση στο να θέλει να μείνει ελεύθερος για να παίρνει όλα τα πάντα. Ο μάνατζερ του κι αυτός.
1: Ναι.
0: Του λέει: OK, δεν θέλει.
1: Μην του κάνει το χατήρι.
0: Τέλος πάντων, μετά από δύο μάτς μπαίνει στην αποστολή ο Καμαρά.
1: Τον Καμαρά δεν τον βάζω γιατί μπορεί να με στήσει να πούμε καμιά ιστορία.
0: Okay.
1: Ναι, δεν τον θέλω.
0: Ποιο, να μην δούμε κανένα Θημιάνη να παίζει.
1: Πολύ μαζεμένοι νέοι είναι και
0: βάζουν. Με αυτό σου λέω γιατί το ένα
1: σαν άλλο. Και Παταούλα και Θημιάνη και τώρα πιτσίρικα τον Τουσίδη, μετά μπερδεύεται το έργο.
0: Και Μοναστηλή
1: ή Τσιφτσί. Ναι. Μην είναι κανείς. Είμαι ενάντια στο παρατεταμένο rotation εγώ.
0: Κοίταξε, Σάντα Μαρία πιστεύω θα βάλει. Σάντα Μαρία στο 6 μπορεί να βάλει τον Ούγκρεσιτς στο 8.
1: Και δεκάρι θα βάλει.
0: Και δεκάρι τώρα διαλέξει και παίρνει. Υπάρχει και ο Πέλκας, υπάρχει ο Τάισον, υπάρχει και ο Μπέρδος, υπάρχει και ο Άλλη, υπάρχει ο Ζήγος, υπάρχει ο Χατσίδης.
1: Στα δεκάρια δεν παίζει κανένα πολύ του Πέλκα.
0: Μπορεί να παίξει 4-3-3.
1: Θα παίξει 4-3-3.
0: Μπορεί να παίξει 4-3. Και εντιαγέ μύθο.
1: Θα βάλει το πιτσιρικά τον. Το Χατσίδη.
0: Το Χατσίδη.
1: Ο Τάισον να ξεκινήσει.
0: Το οποίο μαθαίνω και το Χατσίδη και το μύθο. Ο Πάουκ θα του κάνει ξανά ένα νέο συμβολέο. Γιατί ήταν χαμηλόμιστα τα παιδιά. Και δεν νομίζω πάντω να δώσει κάποιον δανεικό.
1: Το μύθο έντερφο θα ξεκινούσε.
0: Το μύθο και τον εντιαγέ αλλαγή για να τον έχει έτοιμο με τον Παναϊκό.
1: Θα έχω του άλλου. Μήπω μου κάτσει καμιά ανάποδη το μάτς.
0: Έχει, ναι. Έχει ο Πάοκ ελείψει το ρόστερ του.
1: Ναι.
0: Ξεκάθαρα έχει ελείψει το ρόστερ.
1: Γκολ-γκολ το βλέπει αυτό.
0: Γιατί όχι.
1: Γιατί όχι.
0: Έχει ξεκάθαρα στο λήψη. Δηλαδή, άντε ο φόρ που θε να κάνει αναβάθμιση το θε, ναι, αλλά πάλι με δύο κάνει
1: μόνο. Τώρα εμεί φτιάχνουμε
0: την δεκάρα. Έχει ελείψει στο δεκάρο εξτρέμ.
1: Με το μυαλό μα.
0: Ναι, με το μυαλό μα κάνουμε.
1: Αυτό τι λέει τώρα. Η Μουρτζούκου τι κάνει.
0: Η Μουρτζούκου είπε θα κάνει αλλαγέ.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ δεν μου κάνει τίποτα να το κάνει Θημιάνη βασικό. Αλήθεια σου λέω.
1: Γιατί τι κουτσό είναι ο Θημιάνη, δεν κατάλαβα. Μια χαρά Θημιάνη.
0: Γιατί... Για ένα Μιχαηλίδη, Ελουστόντο. Θα δούμε, θα δούμε. Πάω πριν να ξεκινήσουμε. Πάντω θα δούμε τον Ούγκρεσι σίγουρα να παίζει.
1: Σε κάθε θέση. Σε κάθε γραμμή.
0: Λογικά Τάισον δηλαδή, θα δούμε αριστερά.
1: Στην τετράδα δεν πάει βάλει τέσσερι καινούριου.
0: Όχι.
1: Θα βάλει α πούμε τον Μιχαηλίδη. Θα βάλει τον Γιανούλη και τον Πάπα τον αλλάξει είναι βασική. Και δεξιά να πούμε. Πρέπει να ξεκινήσει τον Τουσίδη και τον Ελουστόντο.
0: Ναι, και να αλλάξει τον Κέννη, να τον βάλει 20-30 λεπτά.
1: Συνήθως, Νίκο, δεν πειράζουν τις άμυνες, δεν τις πειράζουν. Θα πειράξει μπροστά αυτός, είναι ξύπνιος ο
0: Πολύ είναι πολύ καλός. Πολύ καλός.
1: Δηλαδή, μη σου φάνει η τετράδα να είναι η ίδια και να κάνει τις αλχημίες από εκεί και μπροστά.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα βάλει τον Τάισον.
1: Βέβαια, ναι, το ξεκινήσει.
0: Και μπορεί να δούμε συμπορία και τον Μπέρδο. Δεξιά, Ζήφκοβιτς, Χατσίδης μπορεί να μοιραστούν πάλι χρόνο.
1: Μπράβο, μύθου μπροστά.
0: Μύθου μπροστά, στο 10 έχουμε κενό.
1: Το 10 τώρα έχει θέμα.
0: Ναι, γι' αυτό και η ενημέρωση που έχω για τα μεταγραφικά είναι ότι ο Πάοκ εκτός του στόπερ που έρχεται.
1: Ναι.
0: Μπορεί να είναι αύριο εδώ ή αύριο να ξεκινήσει.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, ο Ντιέγκο Κώστα.
1: Ναι, ωραίος.
0: Εκτός του φορ που είναι δεδομένες οι αποκτήσεις του, ο Πάοκ κινείται και για το ένα εξάρι.
1: Αυτός ο Γκρίνης δεν είναι εξάρι.
0: Ο Ούγκρισιτς, όχι, οχτάρι.
1: Οχτάρι είναι. Ναι.
0: Οχτάρι και για ένα δεκάρο εξτρέμ.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Αυτές είναι οι επιλογές του Πάουξ στα μεταγραφικά. Δηλαδή, ναι, ουσιαστικά πάει για άλλες τρεις κινήσεις για τις επόμενες 12 μέρες.
1: Εγώ εικάζω ότι δεν θα πειράξει πίσω την άμυνά του και θα κάνει τις αλχημίες πιο μπροστά.
0: Όφι να πούμε, έχει αυτό τα προβληματάκια. Ο Σχέλης και ο Ιζέκα δεν απέξουν. Ένα φόρ και ένα στόπερ. Κατά τα άλλα, όλοι, από ό,τι βλέπω, όλοι στη διάθεση. Νου, ο Ρωμάνο, ο Αϊτόρ.
1: Το χτυπάει.
0: Γκονζάλες, Καραχάλιος, ο Ντίκμαν. Μια χαρά είναι.
1: Ωραία.
0: Διαιτητής είναι ο Πολυχρόνης. Με βοηθούς με Ιντάνα και Μινούδη.
1: Δικός μας είναι αυτός.
0: δεν έχουμε κανένα δικό μας. Άμα ναι. είχαμε δικό μας, ναι, θα ναι. παίζαμε Champions League
1: μάλιστα.
0: του χρόνου.
1: Ναι.
0: ναι. Και τώρα θα παίζαμε σε ομίλους.
1: Δεν είναι,
0: άμα ναι. είχαμε μάλιστα. κανέναν.
1: Θα είναι... Άνθρακες ο θησαυρός.
0: Άνθρακας ακριβώς αυτό που δείχνει.
1: Μέχρι τη Χρυσούπολη φτάνουν οι δαγκάνες μας.
0: Στη Χρυσούπολη ναι. θα πάει να παίξει η ΑΕΚ. Θα τα δούμε όλα αυτά στις 5 η ώρα. Να δούμε και όλο το πρόγραμμα. Αλλά τώρα έχουμε Γιώργο Πετρίδη.
1: Θα σου δώσω μια πεντάδα εγώ.
0: Πέτσο.
1: Πέτσο.
0: Θα βγάλουμε σήμερα τώρα.
1: Θα δώσω μια πεντάδα εγώ τώρα.
0: Α, θα δώσεις.
1: Σήμερα ναι.
0: Θα δώσεις.
1: Αλλά.
0: Λοιπόν, πάμε break. Γιατί είναι 10 και 1 και επιστρέφουμε να ολοκληρώσουμε τα κυπελικά, τις μεταγραφές. Ανοίξουμε και γραμμές.
1: Γιατί να μην ανοίξουμε.
0: Έχουμε δουλίτσα. Για βάμος.
1: Θα βάλεις τον Πετρίδη τώρα εδώ.
0: Πετρίδης έτοιμος για πολιτικό αθλητή.
1: Ω, άλλο λέω. Θα βγει το Hotel News εδώ.
0: Basket News, το Ρότσα. Έχουμε κάτι συνταρακτικό.
1: Κάτι συνταρακτικό, τίποτα.
0: Μου λέει. Θανάσατε τον κούμπο στον Άρη.
1: Τι έκανε.
0: Υπέγραψε.
1: Τον φορτώθηκε ο Άρης.
2: Γιατί το
1: λες. Τον φορτώθηκε ο Άρης. Το φορτώ, το φορτώ.
0: Ένα ή δύο χρόνια.
1: Ναι, παλτό, μεγάλο.
0: Παλτό, ε.
1: Ω, για το χειμώνα κοιμωνό, μεγάλο, ναι.
3: Η ώρα είναι 10. Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη.
5: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
6: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
7: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
8: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
9: Καλή σας ημέρα. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης παρουσιάζει στις 8 το βράδυ το σχέδιό του για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας. Την αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία μετά την ρωσική υβριδική επίθεση με ντρόουν στη Λειψία εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, τονίζοντας ότι οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατικών χωρών δεν πρόκειται να πετύχουν. Παρανάλωμα του πυρός έγινε διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από πυρκαγιά που ξέσπασε κάτω από άγνωστες συνθήκες λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα τέταρτου ορόφου στην οδό Σιμεωνίδη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε πλήγματα εναντίον δύο Ιρανικών κυβερνητικών δεξαμενόπλοιων κατά τη διάρκεια της μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους. Όπως μετέδωσε το Αξιώς, η επίθεση αποτελεί μέρος μιας νέας στρατηγικής της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία περιγράφεται ως πολιτική δεξαμενόπλοιο για δεξαμενόπλοιο. Τραγικό τροχαίο, στο οποίο ενεπλάκη επιβατικό λεωφορείο, σημειώθηκε σήμερα σε περιοχή του νότιου Σινά στην Αίγυπτο, από το οποίο έχουν χάσει τη ζωή τους 16 άνθρωποι και έχουν τραυματιστεί 28. Σταθερά υψηλή θα είναι η θερμοκρασία και σήμερα Τετάρτη, πριν αρχίσει να αλλάζει το σκηνικό του καιρού από αύριο, οπότε και θα αποκτήσει πιο φθινοπορεινά χαρακτηριστικά για μερικές ημέρες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
12: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
13: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
14: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
13: Ο μισθός δεν φτάνει.
14: Απλησίαστα τα ενίκια.
13: Ανασφάλεια και bullying στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
14: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5/9, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
15: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
1: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
0: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
1: Αν είσαι ένα αστέρι.
0: Νίκος Βέρτης από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
2: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
6: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο katoglou.com. Για να προχωράει η δουλειά.
8: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Έλα, ερμάνος μου, καλημέρα, ρες. Για να ξυπνάνε και οι τελευταίοι. Έλα λίγο σαλούγκα στο πόδι. Άιντε, φτάνει, είμαστε λίγο ράθυμοι ακόμα το καλοκαίρι. Ακόμα δεν έχει ξεθυμάνει, τριαντάρια έχουμε έξω. Αλλά δεν ξέρω αν σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστείτε να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες. Ή να υπάρχει στο σπίτι σας σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται. Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα κιόλας, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One, Ultra WiFi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Μπήκαμε στο τρίτο μέρος εκπομπής. 2-3 πραγματάκια που αφήσαμε μηνύματα πάρα πολλά για ΠΑΟΚ. Ξεχάσαμε να αναφέρουμε ότι ο Σορετήρη και αυτός θα δοθεί δανεικός. Μπορεί και εντός ημέρας να μάθουμε πού και πώς.
1: Δικαίως είναι αυτό που για αυτό το παλτό να πούμε.
0: Όχι και παλτό, ρε φίλε. Το γκολ του Ψαλιδάκη τον αποθέωνες πριν από λίγο.
1: Τι Ψαλιδάκη.
0: Πότε, την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ο Κλιμίτζορα στη
0: Δεν ξέρω ποιο είναι ο Κλιμίτζορα.
1: Ο Γαρδούμπα στη Λευκή.
0: Γαρδούμπα δεν ξέρω. Λοιπόν, μετά τον Γκόμεζ, ο ΠΑΟΚ θα δίνει δανεικό και τον Σορετήρη.
1: Μπράβο τον ΠΑΟΚ.
0: Θα δούμε τι θα γίνει με τον Καμαρά.
1: Καμαρά.
0: Θα δούμε τι θα γίνει με τον Καμαρά. Καμαρά κάνει ναζάκια.
1: Ο Καμαρά είναι παλιό χαρακτήρα.
0: Κάνει ναζάκια.
1: Παλιό χαρακτήρα.
0: Ναι. Ήρθε και... πρόταση για τον Καμαρά, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Όπου ο ΠΑΟΚ θα παίρνει κάποια χρήματα.
1: Και τι θέλει ο Καμαρά.
0: Δεν ήθελε να πάει προς Ανατολάς.
1: Πότε τελειώνει το.
0: Του χρόνου.
1: Του χρόνου. Άσο στείλω στην κερκίδα.
0: Ναι, του χρόνου.
1: Κατέστρεψε τον εκεί που θέλει να κάνει μαγκές.
0: Τι να το καταστρέψει, να κάθεται στην κερκίδα και να παίρνει ένα 200 το χρόνο.
1: Α, ένα 200.
0: Ξέρεις, καλά, βέβαια. Ξέρεις τι καλά είναι να κάθεσαι στην κερκίδα και να παίρνει ένα 200.
1: Α, τόσα παίρνει.
0: Βέβαια.
1: Και κάνει ναζάκια.
0: Βέβαια.
1: Μάλιστα.
0: Τι κάνεις αυτό, δεν μπορείς να πεις.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω τώρα.
0: Ναι, όχι, μη.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω τώρα γιατί αρκετά έχουμε τραβήξει.
0: Μην πεις, ναι, ακριβώς δεν υπάρχει λόγος. Και άλλα θέματα, φτάνει, ναι, είμαστε κομπλέ. Αλλά ο Καμαρά είναι από τα ακριβά συμβόλαια. Από τα ακριβά συμβόλαια. Κάθεται στον πάγο. Απλά ξέρεις ποιο είναι το θέμα τώρα για τον πάγο.
1: Θέλει να μείνει ελεύθερος αυτός.
0: Ναι, θέλει ελεύθερος να τα πάρει μαζί με τον μάνατζερ. Έτσι κάνει πάντοτε. Και στην προηγούμενη μεταγραφή ελεύθερος είχε μείνει με τον μάνατζερ του εδώ. Ένας ή δύο έχει κιόλας νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Τέλος πάντων, ο ΠΑΟΚ, φίλε, όντως στο θέμα του δεξί μπακ, εφόσον δεν πήρε τότε, βιάστηκε και κακώς έδωσε τον Λίρατζι. Εάν είχε τον
1: Λίρατζι, τον έδωσε,
0: ναι?
1: Γιατί προφανέστατα ο προπονητής του ΠΑΟΚ τον αξιολόγησε ότι δεν τον θέλει.
0: Ναι, τον αξιολόγησε ότι δεν θέλει και τότε ήταν να πάρει ο ΠΑΟΚ, είχε δύο μπακ. Τον έναν παραλίγο να τον υποδεχτούμε και στο αεροδρόμιο. Ο Μικέλ Μπρεσίς, που πήγε στην Ντάρμστατ,
1: ναι,
0: που από ό,τι έμαθα έκανε πισωγύρισμα, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν τον πήρε πάλι. Δηλαδή μετά την όλη ιστορία λέει μήπως να έρθω να κάνω να ράνω, πάω και πέω και πήγε στην Ντάρμστατ. Έτσι. Ο Καμαρά να ξέρει κούλι έχει ένα από τα πιο ακριβά συμβόλαια, λέει περίπου 1,5 παίρνει. Δεν αντιλέγω. Μπορεί να παίρνει και τόσα.
1: Σας βγήκε παλτό να πούμε.
0: Όχι, την πρώτη χρονιά ήταν πάρα πολύ καλός. Ήταν ο κορυφαίος μας.
1: Ναι.
0: Πέρσι ήταν παλτό ολκής.
1: Ναι, δηλαδή στα δύο χρόνια το ένα είναι παλτό και το άλλο καλός. Εκεί τι να τον κάνω εγώ τέτοιο παίκτη.
0: Ναι.
1: Τι να τον κάνω. Φύρα είμαι.
0: Μάλιστα.
1: Πείτε του μάνατζερ του. Τώρα τι να το πει, αυτό δεν τον νοιάζει. Να οικονομήσει τελευταίο.
0: Τι να τον νοιάζει.
1: Δεν τον νοιάζει αυτόν τώρα.
0: Τι να τον νοιάζει. Λοιπόν, επομένως θεωρώ δεδομένη τη μεταγραφή του δεκάρου εξτρέμ για τον ΠΑΟΚ. Δεν γίνεται να τη βγάλει με έναν Τάισον.
1: Εκεί ο Τάισον, αφού έχει και τον άλλη. Τι Τάισον.
0: Είναι και ο άλλη. Στο 10.
1: Το 10 έχει τον Μπέλκα.
0: Και.
1: Ο οποίο δεν είναι δεκάρι, είναι δεύτερο.
0: Είναι second striker το παιδί. Απλά γίνεται
1: ποιος
0: τα άλλος, πάντα για την ομάδα.
1: Ποιο άλλο μπορεί να παίξει σε μισό λεπτό. Για να πούμε την δεκάρι πρέπει να δούμε όχι το 4-3-3 με τα δύο οχτάρια και το εξάρι. Σε 4-2-3-1 αν έχετε άλλο δεκαροειδή. Έχετε άλλο δεκαροειδή.
0: Όχι.
1: Όχι. Αν πρέπει να πάρετε.
0: Ναι. Αυτή δεν έχετε. Πολλά, ακούγονται
1: πολλά. Δεν έχετε.
0: Και εξάρι δεν έχουμε.
1: Κόφτη δεν έχετε.
0: Για δεκαροειδή ακούγονται πολλά.
1: Εγώ
0: θες να σου πω ονόματα.
1: Αν ήταν να μου πεις.
0: Δεν θες. Εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι. Συγγνώμη, ναι. Ονόματα. Δεκαροειδή.
0: Σοφάζε. Λοιπόν, υπάρχει το όνομα του Κουτίνιο το οποίο κυοφορείται.
1: Πολύ καιρό το κουτίνι.
0: Μπράβο. Είναι μια πρόταση και παραπάνω.
1: Μπορεί.
0: Μια πρόταση του φίλου του Μάτος εδώ και καιρό. Υπάρχουν βέβαια κάποιοι που έχουν ενστάσεις.
1: Πόσο χρόνο είναι ο Κουτρίνιο?
0: 34.
1: Και μεγάλος. Είναι καλά στην υγεία του.
0: Καλά ήταν.
1: Είχε κανένα τραυματισμό.
0: Έχει να παίξει 6-7 μήνες.
1: Άλλο λέω εγώ.
0: Τραυματισμό δεν έχει ρυθμό. Ναι, δεν έχει ρυθμό.
1: Τραυματισμού έχει.
0: Δεν είχε τελευταία.
1: Όχι. Άμα δεν έχει τραυματισμό, το ρυθμό το
0: και τα αυτάκια μου πήραν πάλι ξανά. Έτσι τα τσίμπησαν από τη στρατόσφαιρα πάλι για τον Μπερνάρ.
1: Ο καλός παίκτης.
0: Που είναι και αυτός δεκάρο εξτρέμ.
1: Καλός παίκτης. Ο Μπερνάρ, καλός παίκτης.
0: Αυτά τα δύο ονόματα,
1: ναι,
0: παίζουν, αιωρούνται. Δεν λέω ότι θα. Αλλά αιωρούνται αυτά τα δύο ονόματα.
1: Σούμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Ναι, σούμα.
1: Θέλει, θέλει στόπερ, τον πήρε.
0: Τον πήρε το στόπερ.
1: Θέλει φόρ. Θα πάρει.
0: Ακούγονται 2-3 ονόματα.
1: Δεκαροειδή okay. θα πάρει.
0: Δεκαρο εξτρέμ θα πάρει.
1: Δεκαρο εξτρέμ θα πάρει και τι άλλο θέλει.
0: Και ένα εξάρι.
1: Και ένα εξάρι. Θέλει δηλαδή στον άξονα.
0: Ναι.
1: Αξονά του τρει παίκτε. Και ας αφήσει τον Τουσίδη δεξιμπακ, άστον, δεν μας πειράζει.
0: Ναι, εφόσον εκεί... έγινε, ας αφήσει τον Κωσίδη με τον Γκένι και τον Ελουστόντο.
1: Εντάξει,
0: αυτά ο Ελουστόντο, εντάξει. Όσο τον είδα να παίζει δεξιμπακ, δεν πήγε καθόλου καλά στο Σιεδάδ. Δεν τραβάει ως δεξιμπακ.
1: Ναι. Λύση ανάγκης.
0: Είναι πολύ λύση ανάγκης.
1: Είναι μόνο το πρωτάθλημα κύπελο, οπότε σε παίρνει να το κάνεις αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Άντε, αν είχε αλλά... και θα δε και μπακ δεξί.
0: 100-0.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Αλλά εξάρι, δεκαροεξτρέμ, εφόσον φεύγει και ο Σορετήρε. Και ο Καμαρά δεν είναι λειτουργικός. Έτσι δεν το συζητάμε. Γιατί ο Καμαρά θα μπορούσε να παίξει 8-10. Δεν τον υπολογίζουμε, τον υπολογίζουμε.
1: Ο Καμαρά.
0: Όταν ο παίκτης μου κάνει τέτοια.
1: Ο Καμαρά είναι ένα παράδειγμα παίκτη που δεν πρέπει να ξαναπάρετε τέτοιο στυλ παίκτη. Προβληματικό. Ένα χρόνο παίζει, ένα δεν παίζει.
0: Το είπα, γιατί σου λέω καμιά φορά αντιλαμβάνεσαι πράγματα. Το είπα όταν το είδα. Έτσι. Και το είπα και στο μικρόφωνο.
1: Ναι.
0: Είχα πάει πέρσι. Κάνα δύο ταξίδια όπως όλοι οι δημοσιογράφοι κανονικά με την ομάδα. Έτσι, τότε γινόντουσαν κανονικά.
1: Το καλοκαίρι δεν σε είπα, δεν σε ρώτησα.
0: Και σε ρώτησα και σου λέω: ναι. Ο άνθρωπος είναι εκτός κλίματος. Ναι. Είναι η ομάδα και ο Καμαράς.
1: Σαν παίκτη, ναι. Αν ήταν στα καλά του, είναι καλός παίκτη. Γκολ κάνει. Θα μας είπε, δεν έχει το τακτικό κομμάτι να κινηθεί.
0: Είναι άναρχος, είναι άναρχος. Ναι, ναι, ναι, είναι άναρχος εντελώς. Ενώ φυσικά προσόντα έχει. Ναι, αλλά κουλ, πάμε σε δύο ντέρμπι με ελλείψεις. Άμα φέρουμε μέχρι την Παρασκευή, ο στόπερ έρχεται. Έχει Παναθηναϊκός, πάω και πάω Κάρης τώρα αυτές τις μέρες.
1: Φοβάστε τον Άρη.
0: Όλα τα φοβόμαστε. Γιατί τι είμαστε, Μπαρτσελόνα.
1: Α.
0: Καλό μήνα, Λεβέντη μου, σε παρακαλώ. Στείλε όπως μπορείς το χαλί, πιο χαλί απ' όλα. Έχουμε εδώ πολλά χαλιά τώρα.
1: Μας χαλιάζει.
0: Μουσικά.
1: Τι είναι, ρε, η μεραράκι είναι πολλά χαλιά.
0: Βάζουμε τα χαλιά όλων των εκπομπών αυτά τα 9 χρόνια. Έτσι. Όλα αυτά τα χρόνια τώρα βάζουμε mix grill διάφορα χαλιά. Λοιπόν, τελειώσαμε με τα γραφικά του ΠΑΟΚ και τα αγωνιστικά. Είχαμε ξεχάσει το Σορετήρε, γι' αυτό και το ανέφερα.
1: Πού θα το δώσει ιδανικό.
0: Σήμερα θα μάθουμε ομάδα, μάλλον.
1: Ναι.
0: Από ό,τι έχω μάθει, έχει φύγει κιόλας. Δεν περνάνε καν εδώ. Όπως και ο Γκόμες που είχε χθες γενέθλια, έκανε ανανέωση και πάει στο Όσναμπρικ.
1: Ο Γκόμες το παιδί, να σου πω κάτι. Τιμιότατο.
0: Τιμιότατο
1: σου πει. Δεν πάει κουβέντα για το παιδί.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Τα έδωσε όλα. Βοήθησε.
0: Και θες να σου πω κάτι. Ναι, του χρόνου με τον Γιαννούλη, ναι. Θα δώσουν μάχη ποιος θα είναι βασικός. Θύμισε το μου αυτό. Το λέω από τώρα.
1: Ποιο Γιαννούλη το
0: παλιό. Μου έρχεται τώρα 3-4 χρόνια συμβόλαιο.
1: Άσε με τον Γιαννούλη τώρα.
0: Τώρα έχει βάσει τη λίστα. Έμαθε την ιστορία με το Καταμαράν.
1: Το Καταραμάν τώρα.
0: Έφαγε Γιαννούλη. Και τη φάση που είναι ανέτοιμο και τώρα δεν έχει βάλει σωστό.
1: Το
0: Μιτσάρα, ρε φίλε.
1: Γιατί.
0: Ψυχάρα. Όταν είχε εδώ πέρα όμω τον έγλυφε μαζί με τον Μπέλκα. Βάλε λίγο τι είχαν πει με τον Μπέλκα. Βάλε λίγο, σε παρακαλώ μαζί.
1: Κολλάω τον Μπέλκα.
0: Και τον Μπέλκα τον κολούσε ενίοτε.
1: Όχι, την είπα τίποτα τον Μπέλκα.
0: Τον κολούσε, δεν είναι πιο κοντός από σένα, σε περνάει. Σε περνάει καθαρά.
1: Τι περνάει.
0: Σε περνάει.
2: Έλα, αρχικά να πω ότι μας κάζει ο Ραπτόπουλος, μαθαίνω εμένα το Λιμιό και το Γιαννούλη, αλλά εδώ πέρα αποθέωση. Τα γυρίζει τα μπιφτάκια από κοντά. Ωραίος, ωραίος, έτσι μπράβο.
0: Είχαν έρθει εδώ στην εκπομπή, δεν ήταν Γιαννούλης, Μπέλκας, δεν είχαν έρθει εδώ μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Και έλεγε, α, τι κορμοστασιά, ο Γιαννούλης ψηλό, ναι. Το Ζαρζαβαζίδη έλεγε τότε, ναι, είχε άλλα τότε. Έλεγε άλλε ιστορίε.
1: Και έλεγα να τον πάει στο
0: Ζαρζαβαζίδη.
1: Να τον φτιάξει προπονητικά, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, 5 η ώρα. Νέστο Χρυσούπολη ΑΕΚ. Εδώ λίγο να μείνουμε στην ΑΕΚ. Η οποία...
1: Όσοι πιστεύετε ναι. Ότι η ΑΕΚ θα βάλει 5 γκολ.
0: Όχι, όχι, καμία σχέση.
1: Ο τερματοφύλακα τη Χρυσούπολη είναι φιλαράκι. Ο Αστρά. Θα κατεβάσει τα κεπέγγια να πούμε σήμερα.
0: Όχι, πάει τον έφαγε τον καημένο τον Αστρά.
1: Ποιο?
0: Τον έφαγε.
1: Και μπέναντι θα πιάσει ο Αστρά σήμερα.
0: Νέφαγε τον
1: Αστρά. Ο Αστρά.
0: Νέφαγε τον Αστρά.
1: Κάτσε να δεις τι θα γίνει.
0: Νέφαγε.
1: Ποιον έφαγε, τον Αστρά.
0: Κάτι θα πάθει σήμερα ο Αστρά, να ξέρει. Ελπίζω χτύπα ξύλο. Τίποτα να ξέρω εγώ να κάνει. Κάτι να κάνει μια γκέλα. Μην πάρει τίποτα ο ίδιο. Α πούμε να κάνει κανένα τσαφ. Αλλά τον έφαγε στον Αστρά.
1: Ο Αστρά.
0: Ναι.
1: Και βάζει και πέγγια.
0: Μην βάλει και κανένα γκολ, προωθηθεί καμιά φάση.
1: Ωραία, κουροκαϊδούρι.
0: Ναι. Λοιπόν, 5 ώρα είναι το παιχνίδι. Η ΑΕΚ που δεν πήρα, πιάσουμε λίγο ΑΕΚ.
1: Ναι, η ΑΕΚ τι κατεβάζει σήμερα.
0: Και αυτήν θα κάνει αλλαγές η ΑΕΚ. Να σου πω τώρα.
1: Το Κουσκουσίδη, το Κουσκουσέλα, πώς
0: το
1: λένε τώρα.
0: Το Κουσκουσέλα.
1: Πώς το λένε αυτό το παιχνίδι.
0: Το Κουσκουσέλα.
1: Ένα εξτρέμ Έλληνα που δεν παίζει, να πούμε.
0: Καταρχά η ΑΕΚ θα έχει 2.000 κόσμο στο πλευρό τη. Είναι η περιοχή τη εκεί.
1: Έλα, ρε, καβάλα τώρα στα χωριά τα ποντιακά εκεί, τα προσφυγικά εκεί, η ΑΕΚ κόσμο.
0: Έχει, έχει πολύ κόσμο. Στη Βόρεια Ελλάδα είναι πρώτη σχέση με του άλλου.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι συμπαθητική ομάδα και εκμεταλλεύεται πάρα πολύ ο Μελισσανίδης και γενικότερα το σύστημα τη ΑΕΚ. Αυτό εδώ τις χαμένες πατρίδες και όλα αυτά.
0: Βλέπω
1: το
0: ένα Αστρά να τρώει κανένα εξάρισι.
1: Ποιο Αστρά, ρε.
0: Βλέπω να τρώει 5-6 γκολ σήμερα.
1: Ποιο Αστρά, θα δείτε τι θα κάνει ο Αστρά.
0: Λοιπόν, ο Νίκολς δεν ανακοινώνει αποστολές, ούτως άλλως. Απλά σήμερα θα παίξει σίγουρα ο Χρυστακόπουλος, που είναι ένα δεξιμπακ πιτσιρίκος, και μάλλον ο Μπαλαμώτης που τον είχαμε δει και στον αγώνα Κυπέλου.
1: Ποιος?
0: Ο Μπαλαμώτης.
1: Οι ιδέες της μεγάλες.
0: Σίγουρα θα παίξουν και οι άλλοι δύο πιτσιρικάδες, ο Καλοσκάμης με τον Αλεξίου. Ναι. Αυτοί οι τέσσερις θα παίξουν.
1: Ο Μπαλαμώτης είναι ο τερματοφύλακας.
0: Ο Μπαλαμώτης, όχι Μπαλαμούτη. Μπαλαμούτη πάει παραπέμπει αλλού.
1: Όχι, στο ήταν ένα έργο, ναι. Σε ένα έργο τσαρλατάνος με τον Βέγκο, ήταν ο Παπαγιανόπουλος.
0: Το έκανε τον Μπαλαμούτη.
1: Τις ιδιαίτερες τις μεγάλες και εκείνη και ετούτη, ναι, κατεβάζει το κεφάλι του Μπαλαμούτη, του Μπαλαμούτη.
0: Μπαλαμούτη.
1: Ο Μπαλαμούτης ήταν ο Παπαγιανόπουλος.
0: Αυτό είναι Μπαλαμώτης.
1: Ο Μπαλαμώτης.
0: Λοιπόν, Μπαλαμώτης, Καλοσκάμης, Αλεξίου, Χρυστακόπουλος.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι πιτσιρικάδες θα παίξουν. Τους άλλους 7, ο ένας είναι δεξιμπάκ, τερματοφύλακα. Στο όπερο Αλεξίου και μεσοπιθετικός ο Καλοσκάμης.
1: Έλα ρε τώρα, ο Αστράς μπορεί να γίνει και 0-0 το μάτς.
0: Οχ, σοβαρά. Αύριο να δούμε θα γίνει με τον Αστρά. Λοιπόν, αλλαγές επομένως η ΑΕΚ. Ο Νέσος είναι ομάδα δεύτερης κατηγορίας, είπαμε. Μόνο ο ΠΑΟΚ παίζει 4 μάτς με ομάδες Super League. Καμιά άλλη ομάδα. Ναι, δεν τα λες αυτά. Εσύ λες μόνο για την ΕΠΟ, την αμαρτωλή που έχουμε, που δεν έχουμε. Λοιπόν, η ΑΕΚ, το ότι δεν έκανε μεταγραφή. Θα. Κάτσε, μην βλέπει Αστράκι ο Αστρά σήμερα. Τον έφαγες τώρα. Πραγματικά το βράδυ θα δω το μάτς για τον Αστρά, να ξέρεις.
1: Δεν είναι βράδυ, είναι το μάτς.
0: 5 ώρα, ναι, 5 ώρα θα κάτσω να το δω για τον Αστρά.
1: Άσε, 5 ώρα κάνεις άλλα. Σε παίρνουμε τηλέφωνο και το έχεις κλειστό, να πούμε.
0: Κοιμάμαι συνήθως.
1: Άσε, ρε που κοιμάσαι.
0: Αλήθεια σε λέω.
1: Άσε, που κοιμάσαι. Εκεί. Το σταθόρυβο και κάτι
0: τέτοιο. Όχι. 3.30 με 5 χαλαρώνω.
1: Εγώ ξέρεις πότε κοιμάμαι.
0: Πότε.
1: 11.30 με 1 και 4.
0: Ναι, εγώ 3.30 με 5 χαλαρώνω. Είναι η ώρα που.
1: 2 ώρες παρά 1 τέταρτο πάω και κοιμάμαι.
0: Ναι, και εγώ θέλω εκεί.
1: Να έχω φρεσκαδούρα
0: τώρα. 1.30 ώρα εγώ. 3.30 γιατί δεν με παίρνει κατευθείαν. Λοιπόν, δηλαδή ρε Κούλο, Χωσέλου ήταν μεγάλο τόσο καιρό, θα είχαμε και ο Κουτίνιο. Δεν σας είπα ότι θα τους πάρουν, παιδιά. Απλά λέω ότι αυτά τα ονόματα.
1: Ακούστηκαν.
0: Ακούγονται εκεί στι μανατζαρέι, ζωή ακούγονται και ο Μπερνάρ και ο Κουτίνιο.
1: Κυρία. Πρέπει να τα φτιάξουμε.
0: Ποιο να τα φτιάξουμε.
1: Με την κυρία Γκονζάλη.
0: Γιατί τα χαλάσαμε ποτέ.
1: Τι
0: είπαμε, τι κάναμε.
1: Την κλίτη τη σκίζουμε εδώ.
0: Έλα, τη σκίζουμε. Άμα τη σκίζουμε εμεί, οι άλλοι τι κάνουν. Εμεί είμαστε μια χαρά. Κούκλι, όχι.
1: Δεν τη χωνεύω.
0: Α, δεν τη χωνεύει.
1: Με την άλλη μεριά. Είμαι με του τεχνοκράτε.
0: Άσε με του τεχνοκράτε. Λοιπόν.
1: Καθαρά, ναι.
0: Για την ΑΕΚ λίγο θέλω, ναι, να μείνουμε. Αυτό είναι ένα κωβικό ερώτημα. Είδαμε ο Ολυμπιακός, πήρε, παίρνει, θα πάρει κι άλλους.
1: Δεν πήρε η ΑΕΚ.
0: Ο Ολυμπιακός ακούγεται θα πάρει αποστολάκι, είπαμε τον Όφη και νους. Έτσι ακούγεται.
1: Και ο νους.
0: Τον θέλουμε την Λίμπερα. Έτσι ακούγεται. Ωραία, από το ακούγεται.
1: Ο νους δεν είναι αυτός εδώ που τρώνε τις κάρτες.
0: Ναι, αυτός είναι.
1: Με τη μαμά του που
0: πανηγύρισε. Ναι, αυτός.
1: Και συγκινήθηκε κτλ.
0: Ναι, αυτόν θέλει και. Θα δούμε τι θα γίνει.
1: Εντάξει.
0: Η ΑΕΚ θεωρεί. Καταρχάς η ΑΕΚ για πρωτάθλημα είναι κομπλέ. Δεν το συζητάω, το ρόσε της είναι τούμπανο. Παρότι είναι πιο μικρό σε αξία από όλους, νομίζω ότι είναι το πιο δεμένο ρόστερ από όλα.
1: Θα χάσει το πρωτάθλημα γιατί είναι μικρό ρόστερ.
0: Λες θα την επηρεάσει το Champions League. Θα έπαιρνε κάτι ακόμα στην ΑΕΚ τώρα για τα παιχνίδια. Έδωσε το Σαχαμπό να πούμε.
1: Ο Σαχαμπό πήγε.
0: Εντάξει, αυτό είναι. Κοίταξε, θα πάρει γκουμπεχτάρες, θα πάρει και έναν ψιλοβαλούτα. Τον δίνει τώρα δανεικό στον Αποέλ. Εντάξει, ο Ριμπάλτα, οκ, και αυτό δεν πρέπει να κάνει καμιά δουλίτσα.
1: Πήρε μπακ αριστερό το Λυκόγιανη.
0: Ναι.
1: Τον πήρε το Λυκόγιανη.
0: Ναι.
1: Στόπερ πήρε.
0: Στόπερ έχει ρέλβας μου κουντί. Και ο Αλεξίου Πιτσιρίκος και ο Βίντα ο παππούς.
1: Στόπερ θέλει.
0: Και εγώ ένα στόπερ θα έπαιρνα.
1: Α, στο Βίντα. Βίντα
0: αριστερά με Πίλιο και Λυκογιάννη σε μια χαρά. Δεξιά με Ρώτα.
1: Και
0: είσαι
1: Γεωργίου.
0: Καλά και τον Γεωργίεφ.
1: Όχι.
0: Δεν είσαι καλά.
1: Δεν είσαι καλά.
0: Εγώ θα έπαιρνα δεξιά.
1: Η ΑΕΚ από την τετράδα και μπροστά είναι πληρέστατη. Από, δηλαδή από την τετράδα άμυνα και μπροστά είναι πλήρη.
0: Ναι, γιατί πήρε και τον Αριάγκα.
1: Πήρε τον Αριάγκα για σου,
0: έχει,
1: ναι.
0: Καρίνεν, έχει Μάριν, Βιτάλης, 4. Οκ. Okay. Ίσως να ήθελε ακόμα ένα εκεί. 4 έχει. Μπροστά είναι. Ίσως να ήθελε ακόμα ένα χαφ.
1: Ναι.
0: Ίσως ακόμα ένα χαφ.
1: Ναι. Όχι ίσως.
0: Ναι.
1: Χαφ και ένα στόπερ.
0: Γιατί έχει Μάριν, Καρίνεν, πάει ο Σαχαμπό, Αριάγα και Βιτάλης. Λοιπόν, 4 έχει. Οι άλλοι είναι επιθετικοί όλοι.
1: Λοιπόν.
0: Εκτός αν βάλει τον Κατζίνο. Μπορεί να παίξει και τον Κατζίνο, μπορεί να βάλει και τον Μάνταλ. Έχει αυτούς. Κουτέσα, Κοϊτά, Ζουμπκόφ, Μάιερ.
1: Μάγερ,
0: ήθελε, ναι, κάτι ακόμα η ΑΕΚ, νομίζω.
1: Ναι.
0: Ήθελε κάτι ακόμα. Τώρα, αν θα το πάρει για το πρωτάθλημα μόνο και αν το δηλώσει η λίστα, γιατί τελειώνει η λίστα σήμερα το βράδυ. Ό,τι πρόλαβες, πρόλαβες. Και πρέπει να δει τι θα κάνει με τον Πιερό, αν θα τον διώξει ή θα τον κρατήσει και τον πληρώνει μανάτια αυτή.
1: Πιερό τη έμεινε.
0: Τι έχει
1: κάτι μάγουλα που έχει κάνει ο Πιερό.
0: Τι, μια χαρά. Και σίγουρα και αυτό κάνει εκατομμυριάκι.
1: Oh.
0: Κάνα εκατομμυριάκι, εύκολα το.
1: Δεν κάτι τέτοιο σου μένουν αμανάτι να πούμε.
0: Ναι, αυτά είναι φύρε και τρελαίνουν την πρόεδρη.
1: Είναι η πρόεδρη με αυτά, ναι. Σου λέει έμεινα με τη φύρα.
0: Σε εσύ να έχει τώρα εδώ πέρα έναν. Να είναι ακριβοπληρωμένο, τι γελά. Και να μην σου κάνει ούτε εκπομπέ. Γιατί γελά, ρε. Απλά να έρχεται εδώ να περιφέρεται, να φεύγει. Σταμάτα, ρε. Εσύ.
1: Γιατί εμάς... τώρα πετάς βέλη τώρα.
0: Όχι, γενικώς θέλω να σου πω ότι σε επιχειρήσεις να έχεις έναν ο οποίος είναι φύρα, ρε παιδί. Πα,
1: κάπου...
0: Και να είσαι αναγκασμένο. Όχι, δεν έχω.
1: Είσαι τώρα Κουγιανός, τώρα κάτι λέει τώρα.
0: Δεν λέω τίποτα, εσύ θες να ανακατεύσεις.
1: Πετάει βέλη τώρα, κατάλαβες. Για φαντάσου να έχει έναν αφεντικό.
0: Ναι. Ένα αφεντικό, λέω, να έχει έναν που να τον πληρώνει τζάμπα. Όπως έχει τώρα ο Ηλιόπουλος τον Πιερό. Όπως έχει ο Πάοκ τον. Είχε τον Μουρκ, αυτό δεν τρελαίνονται. Ή τον Καμαρά. Τώρα, άμα του μείνει ο Καμαρά που μου είπες εσύ.
1: Πρέπει να ρωτήσουμε πέντε αφεντικά. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι, ας πούμε, πέντε προέδρους, πέντε ιδιοκτήτες και να μας πούνε, παιδί μου, πώς βλέπουν με τα μάτια τα δικά τους τους εργαζόμενους.
0: Ωραία συνέντευξη. Πώς βλέπεις τον εργαζόμενο που κάνει παραπάνω.
1: Κοίταξε να πάρω συνέντευξη στο Σαββίδι, το Μαρινάκι.
0: Α, αυτούς λες.
1: Όχι, και άλλους.
0: Και τα αφεντικά, να ξέρεις πάντως, και αυτοί που κάνουν παραπάνω από ό,τι τους λένε. Του θεωρούν ψιλοκορόιδα τα αφεντικά. Που είναι εντάξει, άσον αυτόν θα το κάνει παραπάνω. Ναι. Τι νομίζεις, θα πρέπει να κάνεις ακριβώς αυτά που έχεις συμφωνήσει.
1: Τέλος. Κουμούνα, εσύ.
0: Όχι, ακριβώς αυτά. Άμα κάνει. Ναι, εντάξει, σου είπα καμιά φορά. Λίγο
1: παραπάνω,
0: ναι. Λίγο παραπάνω, ναι. Αλλά άμα κάνεις. Ναι, θα βάλεις πλάτη.
1: Δεν είπα να κάνεις το χαζόν.
0: Απλά ναι, λίγο παραπάνω θα βάλεις. Θα βάλεις πλάτη. Ναι, ειδικά μέσα και χρόνια θα βάλεις και αρκετά πλάτη.
1: Δηλαδή, εγώ bet show τώρα, α πούμε, παράδειγμα. Με ένα μικρό ποσό, μικρό.
0: Τώρα το ετοιμάζω, κάτσε. Έχουμε συσκέψει επί συσκέψει, το ετοιμάζω, μην αγχώνεσαι.
1: Μπράβο, μπράβο, από την ώρα σου βάλω την έβρεση.
0: Για τον Πετσό δεν γίνεται.
1: Σε ενεργοποίηση.
0: Δεν γίνεται για τον Πετσό. Είναι το μόνο που. Και μετά ραδιόφωνο.
1: Να σε πάρω για τον Πετσό. Μαθαίνεις για το καινούριο πρόγραμμα.
0: Πετάς. Τι ασχολείσαι εσύ, αφού δεν θα είναι.
1: Εντάξει, είσαι τέτοιο, θα πούμε.
0: Ο νους δεν κάνει για μας τα μισά που πέτυχε όφη χάρη στον Πάουκ. Τα πέτυχε. Ένα ευχαριστώ το οφείλε. Α, θέλει νους εσύ, Πάουκ, τώρα. Α, θέλει τον νους. Ο Πάουκ είσαι εδώ. Θέλει εμείς να το πάμε. Αριστερά.
1: Πώς δεν έχει δύο.
0: Ποιους έχω, αφού έφυγε στο ρετήρι, είπαμε. Δεν θες ένα.
1: Τρεις είχες. Έχεις τον Τάισον και τον Άλλη.
0: Α, έχω και τον Άλλη, ναι. Δεκαρό τέτοιο θέλω περισσότερο.
1: Μα δεν παίζεις 3-4-3, παίζεις 4-3-3.
0: Ναι. Θέλω ένα δεκαρό τέτοιο. Λοιπόν.
1: Και να ξέρουμε. Και το Χατζίδη που θέλετε να δώσετε.
0: Ο Χατζίδης, είπαμε, αυτούς δύο θα τους κάνουν πάω κανένα νέο γιατί τους είχε χαμηλόμισθους.
1: Εντάξει το παιδί, γιατί να το στείλετε ρε δανεικό το Χατζίδη και να κρατήσετε τον Βούλγαρο.
0: Ο Βούλγαρος θα πρέπει και ο Πάκου να τον ξανανεώσει αν θέλει να τον κρατήσει.
1: Ναι.
0: Να δει τι θα κάνει και με τον Ντεσπότοφ. Αυτά είναι θέματα που πρέπει να τα κάνει τώρα όμως, το Σεπτέμβριο.
1: Αργείτε, βλέπω.
0: Ναι, αυτά πρέπει να τα κάνει τώρα το Σεπτέμβριο. Ζήφκοβιτς, ανανέωση τώρα Σεπτέμβριο. Μιχαηλίδη τώρα Σεπτέμβριο.
1: Τι είπαν με αυτούς.
0: Δεν ξέρω, περιμένουμε. Περιμένουμε.
1: Α, περιμένουμε.
0: Ναι. Άρε πονηρέ ραπ, θες να φας τη θέση του κόκκινου στο Bet Show. Θα δούμε τι θα γίνει, θα δούμε. Λοιπόν,
1: εγώ τέτοια πράγματα δεν κάνω.
0: Δες εδώ γέλιο από κάτω. Άρα η ΑΕΚ είπαμε κάτι ήθελε ακόμα. Με τα γραφικά, έτσι.
1: Ένα κλικ.
0: Ένα κλικ.
1: Για την Ευρώπη. Για να είναι θωρακισμένη.
0: Τώρα η ΑΕΚ ό,τι και να γίνει θα είναι από τους τέσσερις η ομάδα με το χαμηλότερο transfer market, ας το πούμε έτσι, χρηματιστηριακή αξία.
1: Budget.
0: Ναι. Παρά τα αυτά εγώ αυτή τη στιγμή τη δίνω πρώτο φαβορή για να ξέρουμε τι μας γίνεται.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι πιο ομάδα, πιο δεμπένη, έχει προπονητή κολοπετσωμένο ωραιότατο, μας έχει δείξει τι μπορεί να κάνει. Αυτή τη στιγμή
1: έχω
0: είναι
1: για κάποιες μικροενστάσεις.
0: Μικροενστάσεις, εντάξει.
1: Σχετικά με το βιολογικό κομμάτι πώς το διαχειρίζεται. Μόνο αυτό.
0: Εντάξει. Okay, δεκτό.
1: Αλλά κατά τα άλλα τον κουστάρω πάρα πολύ τον Παοξάκη. Τον
0: Νίκολης. Εγώ είναι Παοξάκη, ναι, τον πάω με χίλια. Ναι. Τώρα, Παναθηναϊκός δεν παίζει σήμερα, παίζει αύριο κύπελο.
1: Ποιο παίζει?
0: Ένα βατό έχει αυτός. Με ομάδα Β' Εθνικής, αν δεν κάνω λάθος. Παίζει. Με ποιο παίζει?
1: Με την Νίκη Βόλου.
0: Με την Νίκη Βόλου.
1: Στο ΆΚΑ.
0: Στο ΆΚΑ. Στο ΆΚΑ.
1: Την πάρει. Την πάρει.
0: Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δίνει γκάζια. Να πάρει τον Ουναΐ, αλλά δεν βλέπω να τον παίρνει.
1: Μάλλον τελείωσε του Ουναΐ.
0: Α, να το βγήκε του Ολυμπιακού Γιαννούς, είδες. Τώρα, πριν από λίγο.
1: Ναι. Πυροβολάς, σαν τον.
0: Α, το βγήκε.
1: Ναι, σαν τον Λούκι Λου.
0: Αφού τα μαθαίνω, ρε. Ναι, αφού τα μαθαίνω, τι να σου πω τώρα. Αφού έχουμε τις άκρες πλέον. Και οι άκρες δεν
1: θα
0: είναι.
1: Θα πάρει τον Ουναΐ, θα φύγει κανένας άλλος και μετά θα θέλει ο Όφη να πάρει ξανά. Να πούμε
0: τελείωσε. Ο Όφη φέτος είναι από 6 και κάτω.
1: Σωστό.
0: Από 6 και κάτω. Έτσι, γιατί λέγαμε για τον Άρη, αλλά ο Άρης έκανε μια χαρά ομάδα.
1: Τον Άρη με τον Πασχάλη.
0: Ο Άρης έχει ρεπό, γι' αυτό δεν το σχολιάσαμε σήμερα.
1: Προνομιούχος Άρης.
0: Και ο Γρηγορίου προπονητάρα. Τους έχει στρώσει, τους έχει βρει ρυθμό, τους έχει βρει ρόλους, τους έχει βρει ταυτότητα.
1: Ένα είναι καλό με τον Γρηγορίου.
0: Για πες.
1: Ένα πολύ καλό. Μπορεί να διαχειρίζεται προσωπικότητες όπως είναι ο Καρυπίδης.
0: Ναι.
1: Και να λέω ο Καρυπίδης, πολύ καλός ο Γρηγορίου. Δηλαδή τον Καρυπίδη, εγώ θα τον δώσω τώρα.
0: Τι θα το δώσει.
1: Πολλές φορές έχω μιλήσει μαζί μου.
0: Για ναι, το ξέρω, αλλά αυτά προσωπικά μην τα λες.
1: Τον σέβεται τον Πασχάλη της Γιαγιάς Ντακ, που αδυνάτησε πάρα πολύ. Έκανε μια διαλυματική δίαιτα, έμαθα ο Γρηγορίου,
0: Ωραίος, ωραίος. Θυμάσαι που ήταν να τον βγάλουμε στην τηλεόραση και μας είπε ναι, ναι, οκ, okay, και μετά τον παίρναμε για 2-3 μέρες, αλλά ο άνθρωπος έκλεισε στον Άρη.
1: Είχε κλείσει στο
0: βουκαρά. Είχε κλείσει στον Άρη και δεν γινόταν, εντάξει. Θα τον έχουμε κάποια στιγμή. Είναι, εμένα μου αρέσει πολύ.
1: Υπήρχαν γκρίνιες. Α, μα με τον Γρηγορίου θα την βγάλουμε.
0: Με.
1: Ναι, μέτριος είναι και τέτοια.
0: Λοιπόν, Ουναΐ.
1: Ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός έκανε πρόταση δανεισμού για τον παίχτη.
1: Ναι.
0: Με ενίκιο φι, δηλαδή που λέμε στην πιάτσα, 2 εκατομμύρια φέτος. Και υποχρεωτική αγορά 13 εκατομμύρια του χρόνου.
1: Ναι, πολύ καλή.
0: Αλλά μέχρι χθες έδωσε ο Παναθηναϊκός τελεσίδικο να απαντήσει στη Τσιρόνα το πρωί. Δεν φαίνεται η Τσιρόνα να έχει απαντήσει. Η Τσιρόνα ψάχνει ένα πακέτο γύρω στα 20 εκατομμύρια. Άρα δεν, βλέπω να έρχεται ο
1: Μπρογράη.
0: Δεν θα τον έχει σίγουρα στην λίστα εκτός αν γίνουν μαγικά τώρα.
1: Ας είναι να δούμε λίγο θέαμα με το 4-4-2. Να είναι ανοιχτή πίσω μπροστά να βάζουν. Με αυτά τα 4-4-2 που παίζει ο Παναθηναϊκός μπροστά βάζει πίσω τρώει.
0: Θέμα μόλις έσκασε από Ουρουγουάη, έγινε χαμός. Ο παδί πήραν κυνήγι παίχτες, όμως τους πήρε παραμάζουν ο τερματοφύλακας και πλάκωνε τους οπαδούς.
1: Εδώ κάτι μου θυμίζει αυτό.
0: Δες εδώ. Μπαίνουν οι οπαδοί μέσα, εδώ, τους βλέπεις. Κλασικά έτσι κουκουλοφόροι με τα μαύρα.
1: Φάγανε τις μπουνιές τους.
0: Πάνε να κάνουν μαγκές στους παίχτες, βλέπεις εδώ, 3-4 μπαίνουν μέσα. Οι παίχτες τραβιούνται. Πάνε να κάνουν, σπρώχνουν εδώ, σκουντάνε, κάνουν. Και έρχεται ο τερματοφύλακας και τους κάνει τουλούμι.
1: Τι τους κάνει.
0: Και τους κάνει ο τερματοφύλακας παίρνει παραμάζωμα και τους πάνε εκεί να το σταματήσουν. Ναι. Και έρχεται ο τερματοφύλακας, λέει μαγκές θα κάνετε. Ελάτε εδώ ένας-ένας μαζί. Καλά τώρα αυτοί είναι αθλητές, ρε φίλε. Τώρα ο Πασχαλάκης, άμα μαλώσει με ένα-ένα, 5-5 θέλει ο Πασχαλάκης. Θέλει 5 για να άμα κάνει και πολεμικές τέχνες. Αυτή είναι τώρα γυμνασμένη. Ο άλλος τι να κάνει. Μόνο μανούρα και πρόλογο.
1: Ο Γκαντίνας ήταν τέτοιο.
0: Ναι, ο Γκαντίνας.
1: Συγχωρεμένος.
0: Αυτό έγινε στην Ουρουγουάη τώρα, έτσι.
1: Πού να μπλέξει με αυτούς τους αλήτες.
0: Όχι, ρε, δεν μπλέκεις. Έτσι. Λοιπόν.
1: Δηλαδή και ο τερματοφύλακας τέτοιος ήταν. Δηλαδή για να τους πλακώσει.
0: Ο Σορετήρ θα πάει στην Αγγλία πάλι.
1: Ναι.
0: Θα πάει στην Championship.
1: Championship θα πάει, ναι.
0: Θα πάει στην Championship.
1: Για παραπάνω.
0: Εγώ θα μάθει ότι χαιρέτησε κιόλα, γι' αυτό σου είπα ότι είναι τελειωμένο.
1: Ταλέντο ατάλαντο. Και 33 πήγε.
0: Πρόσεχε, τον πουλάει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μισό λίγο. Δεν μιλάμε για δανεισμό. Και ο Ουναΐ μαθαίνω πάει προς Μονακό. Λοιπόν, δώσε με λίγο χρόνο να πάρω και
1: ξεφύγαμε λίγο.
0: Ναι, αλλά γίνονται τώρα αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, ξεφύγαμε. Τον πουλάει ο ΠΑΟΚ. Ξέρουμε ποσόν.
0: Τώρα θα τα δούμε. Πώληση και όχι δανεισμό.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, σε πολύ λίγο. Επιστρέφουμε break με λεπτομέρειες. Ράπε κουλ, θα ανοίξουμε και γραμμές. Θα έχουμε και τελευταία φρέσκα μαντάτα ρεπορταζιακά.
1: Θα γεμίσει το θησαυροφυλάκιο του θείου Σκρούτζ.
0: Άντε να δούμε. Για πάμε.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Μετροπολίς! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Παράθυρο στα σπορ.

0: Καλή σας ημέρα. Κίνηση με χορταστική ισοπαλία 2-2 ανάμεσα σε Βόλο και Καλαμάτα έκανε leak face του κυπέλου Ελλάδας. Το πλούσιο πρόγραμμα της πρεμιέρας περιλαμβάνει σήμερα τις αναμετρήσεις Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ στις 5, Μαρκό και Φυσιά μισή ώρα αργότερα, καθώς και τα βραδινά παιχνίδια Πανσεραϊκός Ατρόμητος και ΑΕΛ Ολυμπιακός στις 8. Η αυλαία της πρώτης αγωνιστικής κλείνει απόψε στις 10:15 με τη μεγάλη αναμέτρηση του ΠΑΟΚ απέναντι στον ΟΦ στην Τούμπα, ενώ αύριο Πέμπτη ολοκληρώνεται η αγωνιστική με το Παναθηναϊκό Νίκη Βόλου. Παράλληλα με την προετοιμασία για το απόψινό παιχνίδι, η διοίκηση της ΠΑΕΠΑΟΚ τρέχει στις διαδικασίες για την απόκτηση επιθετικού μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, όταν και ολοκληρώνεται η θερινή μεταγραφική περίοδος. Γαλλικές πηγές αναφέρουν ότι ο 30χρονος φόρ της Μαρσέη Νίλ Μοπέ, του οποίου το συμβόλαιο λύγει το καλοκαίρι του 2028, βλέπει θετικά το ενδεχόμενο να παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού. Ο Τζόναθαν Γκόμεζ επέκτηνε το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ έως το 2028 και παραχωρήθηκε δανεικός στην Όσνα Μπρικ μέχρι το τέλος της σεζόν. Ο Αμερικανός αμυντικός εντάσσεται άμεσα στη γερμανική ομάδα εν ώψη της αναμέτρησης κυπέλλου με την Μπάγκερ Μονάχου. Ανακοινώθηκε η απόκτηση του Θανάση Αντετοκούνμπο από τον Άρη για τα επόμενα 2+1 χρόνια. Ο 34χρονος διεθνής forward που είχε συμφωνήσει εδώ και ένα μήνα επιστρέφει στο ελληνικό πρωτάθλημα μετά από 7 χρόνια θητεία στο NBA και τίθεται στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το magnifique.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
2: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393 021 222.
3: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
4: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
5: Αγάπη, δεν μπορώ.
4: Έλα, το έχουμε.
6: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
7: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σύγκρατη κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
11: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
13: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
12: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
13: Για ποιο αυτοκίνητο?
12: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
14: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
16: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου.
17: Μάγκες,
16: το σύστημα φωτιά!
18: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
19: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
20: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
21: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 2.341.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Ρίτες Καζίνο Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 143.700 ευρώ, ακολουθεί το Olympus Link με 111.400 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.000 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 366.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: Μπήκαμε με Ραφαέλ Μπουκαδούρα. 5 καταστήματα πλέον εκεί τα παιδιά. Τούμπα, Πολύχνη, Εύωσμο, Καλαμαριά και φυσικά στο Λαγκαδά, όπου άνοιξε εδώ και 2 μήνες και γίνεται λαϊκό προσκύνημα εκεί.
1: Ναι.
0: Έτσι, τρομερή αγάπη για την Ράφαελ, γιατί η συνταγή είναι πολύ απλή, παιδιά. Πάρα πολύ απλή.
1: Στο Λαγκαδά θα πάμε.
0: Θες Λαγκαδά. Εγώ θέλω να πάμε εδώ πέρα που είναι τα φιλαράκια μας, Τούμπα.
1: Α, θες Τούμπα.
0: Εντάξει, λοιπόν, άκου. Καλή πρώτη ύλη. Η συνταγή είναι απλή. Καλή πρώτη ύλη, υψηλή ποιότητα, τρομερές γεύσεις και value for money.
1: Άκου εδώ εμένα.
0: Ναι.
1: Πάμε απέναντι στο Μούχαλι.
0: Ναι.
1: Παίρνουμε 2 μπριζολάρες.
0: Αν θες και μπριζολάρες.
1: Πετάμε πάνω εκεί που τις ψήνουν εκεί και τα λοιπά. Τρώμε, ναι, και μακαρόνια να μου πουτανέσκα.
0: Πουτανέσκα.
1: Αλλά
0: πουτανέσκα σειρά που κάνει θράψη.
1: Αλλά.
0: Ναι. Και πιτσάρα. Εγώ θα πάρω τον καργανέλι μου.
1: Εσύ κοιτάξτε και άλλο κιλό, γιατί βλέπω η κοιλιά πεντάκτη.
0: Έλα ρε, εντάξει, χαρά είμαστε.
1: Είμαστε.
0: Μια χαρά είμαστε. Εντάξει τώρα. Λοιπόν, πάρω και μια πατσανέλα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Θα πάρω εσύ πουτανέσκα, εγώ θα πάρω την πουτσανέλα.
1: Μένα μου αρέσει η πουτανέσκα.
0: Ναι, μια χαρά είμαστε. Εντάξει τώρα. Λοιπόν, πάρω και μια πατσανέλα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Θα πάρω εσύ πουτανέσκα, εγώ θα πάρω την πουτσανέλα.
1: Μένα μου αρέσει η πουτανέσκα.
0: Ναι,

0: Εσένα που είσαι διατροφής.
1: Έλα.
0: Και εγώ παίρνω το τυραμισού, το original που κλαίω.
1: Λοιπόν, 2 η ώρα ραντεβού στο κρεπολείο.
0: Κρεπολείο. Και κατευθείαν ράφα η πιτσάρα. Ράφα η πιτσάρα, παιδιά.
1: Γιατί 3 η ώρα έχω με το γουρουνά εγώ.
0: Πάτε μία φορά και μετά θα κολλήσετε. Λοιπόν.
1: Θα πούμε παρατέταρτο γιατί έχω 3 η ώρα με το γουρουνά.
0: 2 παρατέταρτο. Εντάξει, εγώ θέλω γλυκό σήμερα θέλω. Τυραμισού.
1: Τι σημαίνει αυτό, έλλειψη σεξ. Θα μου θες γλυκό.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Θέλει γλυκό.
0: Σοκολάτα
1: είναι το.
0: Όχι σοκολάτα όμως, κάτι άλλο.
1: Θέλει προφιτερόλ.
0: Όχι, όχι, κάτι άλλο. Τυραμισού θέλουμε. Αρέσει τυραμισού.
1: Πάμε, πάμε, πάμε. Ωραία, ωραία.
0: Σορετήρε πάει για αγορά απόλυση ο ΠΑΟΚ.
1: Μπράβο στον ΠΑΟΚ που είδε ότι είναι παλτό αυτό και θέλει να τον πουλήσει.
0: Σε ομάδα Championship θέλει να γυρίσει ο ίδιο εντό ημέρα, αν μάθουμε λεπτομέρειε. Φάνηκε και από την αποστολή που δεν τον είχε καν ο Λύση, έτσι.
1: Ο Λύση
0: με προβληματίζει όμως ότι ξαναμπήκε ο Καμαρά. Αυτό με προβληματίζει.
1: Αν εξαιρέσει τον Μπέλκα που τον διάβασε πολύ λάθος.
0: Και το Χατσίδη.
1: Ναι, εντάξει.
0: Στην αρχή δεν τον έβαζε και το Χατσίδη.
1: Ναι, ναι, αυτό.
0: Τώρα πρέπει...
1: Εντάξει. Εντάξει.
0: Γενικώς ο Λύση παίρνει καλό βαθμό στο.
1: Θέλει ο προπονητής κανένα μήνα να αξιολογήσει.
0: Ναι.
1: Το δικαιολογούμε και αυτό είναι η συνεργάτη. Θα του πούνε ειδικό για δες τον
0: Αγγλικό. Κάνει δουλίτσα σε αυτό το κομμάτι πολύ ομάτος, να ξέρεις. Πάρα πολύ δουλίτσα σε αυτό το κομμάτι.
1: Για τον Γιώργο Πεχταρά στο μάτι, στα κάπα 15.
0: Ναι, είναι καλό.
1: Τον είδα Γομαρά να πούμε.
0: Όφη.
1: Ναι.
0: Αρνήθηκε να δώσει και τον Νους και τον Αποσολάκη στον Ολυμπιακό. Μ' αρέσει Όφη.
1: Δηλαδή και του δύο.
0: Ο Ολυμπιακός έκανε πρόταση να πάρει πακέτο. Αποστολάκι και Νους.
1: Πόσα φράγκα έδινε.
0: Θα έδινε.
1: Τι Όφη, όχι.
0: Και Όφη λέει αρνήθηκε, δεν μπορούμε να πουλήσουμε κανέναν γιατί έχουμε ευρωπαϊκά μάτς. Δεν μπορούμε τώρα. Άμα σα του δώσουμε αυτού, εμεί με ποιου θα παίξουμε στην Ευρώπη. Δύο βασικού ενδεκαδάτου.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Μπράβο.
0: Ρε. Όφη έτσι μεγαλώνει για μένα.
1: Έκανε τέτοια άρνηση Όφη.
0: Δεν θέλει να χαλάσει τη χημεία και την ισορροπία τη ομάδα.
1: Ωραίο.
0: Μάγκα Όφη.
1: Ωραίο. Μπράβο.
0: Ναι, και εσύ ρε Ολυμπιακέ τώρα εντάξει, Μπρούκλι με τα λεφτά κυκλοφορεί, πα και παίρνει. Ζήτα του αυτού του παίχτε πριν 10 μέρε να μπορεί να ψάξει κόβι να βρει παίχτε.
1: Πολύ τώρα, σωστά έκανε.
0: Παίρνει δύο ενδεκαδάτου από εκεί, τι θα κάνει.
1: Πώ θα το λένε τον κύριο Μπούση, λέγεται.
0: Μπούση.
1: Συγχαρητήρια στον Μπούση. Συγχαρητήρια στον άνθρωπο.
0: Το λέει συγχαρητήρια τον Μπούση για την είσοδο στο Europa League στο Μίλου και ο Ζάμπλουτο τη Παρίζ Ερμέν. Δεν ξέρω πού γνωρίζονται.
1: Δεν μπορεί ο άνθρωπο να έχει. Ναι.
0: Από Αμερική δεν ξέρω, πάντως τον είπε μπράβο, συγχαρητήρια που μπήκε η ομάδα. Λοιπόν,
1: μπράβο.
0: Εντός ημέρας θα μάθουμε λεπτομέρειες, παιδιά, για Σορετήρε. Στην Ντόρτμουντ μετά το 0-5 μαζεύτηκε σύσσωμο όλη η ομάδα και αφιέρωσαν στον. Καλά, δεν έχουν φανέλα πάω και Ντόρτμουντ να το αφιέρωσουν. Γιατί έχουν.
1: Γιατί ο Πέλκας δεν έχει φανέλα Ντόρτμουντ να το σηκώσει.
0: Θες τέτοια, δεν με έλεγες. Και αφιέρωσαν την νίκη βέβαια και τη Ντόρτμουντ στον Κωνσταντέλια. Εκεί όπου είπαμε η Ντόρτμουντ.
1: Τι γίνεται εσύ με το ιατρικό, τι το περιπτώσει.
0: Τι ρίξει και αυτόν.
1: Πότε θα.
0: Δεν το ξέρουμε. Καμία ομάδα στην Ευρώπη, όταν ο αθλητής παθαίνει ρίξει και αυτόν, όχι η Ντόρτμουντ, καμία, δεν λέει ακριβώς το χρόνο επιστροφής. Γιατί μπορεί να είναι 6 μήνες, να είναι 7, να είναι 8, να είναι 5. Είναι ανάλογα και την αποκατάσταση και τον αθλητή.
1: Καλό
0: και
1: χρόνο. Καλό του χρόνου.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, αυτά και με τα μεταγραφικά τα οποία είναι πάρα πολλά και τρέχουν. Αν έχουμε κάτι κατά διάρκεια τη εκπομπή, θα σα ακούσουμε. Πάμε γραμμέ.
1: 10-12 λεπτά, φουλάρουμε.
0: Εντάξει, ναι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ναι.
2: Γιώργο Συντάκη, Κρήτη.
0: Καλό στον ομορφάντρα μα.
2: Συντάκη. Καλώ. Καταρχήν, Γρηγόρη. Γρηγόρη, λέω.
0: Ναι.
2: Κουλιανέ.
0: Απαντάμε και στο Τάκη. Ναι.
2: Άρα δηλαδή ο Γρηγόρης είναι τέτοιο. Είναι κουτός που δουλεύει και κάνει παραπάνω πράγματα δηλαδή στο Μετρόπολης.
0: Ποιος κάνει, δεν ξέρω. Δεν μίλησε κανένα για
2: τον Γρηγόρη. Καταλαβαίνω μετά ότι είπες ότι όποιος κάνει παραπάνω είναι χαζός.
0: Όχι, δεν είπα αυτό.
2: Κάτι τέτοιο δεν είπες ότι
0: όποιος. Όχι, δεν είπα αυτό. Τώρα αυτό ο καθένας ακούγεται. Δεν είπα αυτό. Δεν είπα αυτό.
2: Καλά.
0: Είπα ότι στα μάτια του αφεντικού, αν κάποιος κάνει παραπάνω πράγματα από όσα του λένε και το κάνει κατά συρροή και διάρκεια, σου λέει άστον μωρέ, αυτός θα κάνει. Αυτό είπα, τίποτα παραπάνω.
2: Άρα ο Γρηγόρης κάνει πολλά πράγματα παραπάνω. Εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Εσύ, δικιά σου κατάληξη είναι αυτή. Τέλος
2: πάντων, εγώ σας γουστάρω και σας παίρνω, μπορεί να σας κράζω, αλλά κατά βάση σας αγαπάω. Πάρ' του
1: τίποτα να έχει μία από αυτά.
2: Κουλιανέ, μπορεί να είστε βατραγωμούριδες.
0: Ναι, άντε πάλι, εγώ γελάω με το γένετε. Λοιπόν, θα έρθεις να βγάλουμε μια φωτογραφία εδώ. Ναι, θα έρθεις να βγάλουμε μια φωτογραφία εδώ. Άντε, σε περιμένουμε. Άντε. Σε περιμένουμε. Φιλιά, βατραχομούρι, φιλιά. Θα έρθει να βγάλουμε καμιά φωτογραφία εδώ και να τη βάλουμε στα social για να ψηφίσει ο κόσμος.
1: Ποιος είναι πιο βατραχομούρης.
0: Ποιος είναι πιο βατραχομούρης, ναι.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρω ότι εμείς έχουμε λεφτά. Μπορούμε να φτιάξουμε τα μούτρα μας.
0: Όπως θέλει, μπορεί να και αυτός.
1: Να τα ξετσαλακώσουμε.
0: Εμείς τσαλακωνόμαστε συνέχεια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άρα ο Πάουκ Νέκουλ μετά Τζόναθαν Γκόμες. Ο Τζόναθαν Γκόμες βέβαια δανεικός. Ο Σορετήρε πωλείται.
1: Μάλιστα.
0: Καλημέρα.
1: Χαίρετε.
3: Γεια σα,
0: Νάτος. Από νησί σε νησί.

0: Από την Κρήτη στην Κο. Έλα ρε Άλεξ, έλα ρε Σιρούλα.
1: Λοιπόν, είχα πάθει ένα πρόβλημα υγείας και δεν σας άκουσα.
0: Ναι.
1: Δεν σας άκουγα.
0: Να είσαι γερός.
1: Να είμαι γερός. Με τα νέα του Πάγου τα ξέρω. Ποιος λες, ρωτάω τώρα το Αρτόπουλο, ποιος λες ότι είναι πιο κοντά να πάει το τάθημα.
0: Η ΑΕΚ.
1: Πάουκ. Η ΑΕΚ, Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός θα μεγαλώσει.
0: Πες Κωστή, εγώ λέω ότι η φαβορή είναι η ΑΕΚ. Φαβορή, δεν λέω ότι θα το πάρει.
1: Εγώ θα τον Κωστή.
2: Εγώ λέω θα το πάρει ο Μαρινάκης, θα πούμε.
0: Ολυμπιακός.
2: Ναι.
1: Ο Μαρινάκης θα το πάρει.
2: Ναι.
1: Ο εκείνα τελευταία από για να κλείσω.
0: Ναι.
1: Με βγάλατε το 17, πήρα τηλέφωνο, γνωριστήκαμε, κρατά όλα καλά στη Μαρμίτα, κάναμε το γέλιο μας, με είπες χαστικλή, με είπες
2: πάντε, πάντε.
0: Αυτά ο Κωστής, εγώ δεν είμαι εκεί.
1: Άκου να σου πω κάτι, άκου να σου πω. Επειδή έχω περάσει και δικαστήριο και δικάστηκα μαζί με τον Άγγι για τα επεισόδια που γίνανε στο Δεφάστα Έρνες και αυτοώθηκα και τώρα έχω δικαστήριο από τον ΠΑΟΚ που πήγα μέσα λέει στην Πέντε, εγώ κοιτούσα τον πατέρα στο
0: σπίτι. Άλλο δικαστήριο έχεις τώρα.
1: Έχω δικαστήριο το οποίο αναβλήθηκε, έγινε δικάστηκα ειρήνη και πρώτη
2: Δεκεμβρίου. Πάρ' το τρελό χαρτό και δείξ' το να τελειώνεις ρε, σταμάτα.
1: Ναι. Δεν την πληρώσω εγώ πριν σαν 3.000 δραχμές, 4.000 ευρώ για μια βλακεία που έγινε από άλλον.
2: Πάμε.
0: Φιλιά Άλεξ, φιλιά.
2: Ας τα πληρώσει ο πρόεδρος.
0: Το Foot Mercato,
2: ναι.
0: Μπα, όχι, για τον Ναΐ γίνεται χαμός τώρα, εντάξει.
2: Ο Ναΐ, μάλλον
0: όχι. Αν θα προλάβει. Καλημέρα, ναι.
2: Μάλιστα, ναι.
3: Καλημέρα σας.
0: Νάτος, νάτο αρχιχάμστερ. Έφυγε ο Λουτσέσκου, ο ΠΑΟΚ δεν τραβάει.
2: Νο Λουτσέσκου, νο πάρτι.
0: Τι έγινε μεγάλε.
2: Για πες.
0: Φανίστηκες.
3: Αγώ, γιατί είναι.
0: Τα έρχνες όλα στο Λουτσέσκου, μια χαρά ήσουν. Τώρα.
3: Τηλέφωνα παίρνω συνέχεια.
0: Που πρώτη φορά σ' ακούω, όλο το καλοκαίρι εξαφανισμένος.
3: Τι βρε το παραμύθι που δεν εμφανίζουμε.
0: Έφυγε ο Λουτσέσκου, τα έρχνες όλα εκεί, τώρα τι κάνουμε. Τι γίνεται τώρα ο ΕΟ.
3: Τι να κάνουμε, για πες.
0: Α, τι να κάνουμε τώρα, τι να κάνουμε τώρα. Είχες τον Λουτσέσκου, βρέξει χιονίσει, χάζει.
3: Ο Λύση, ναι. Ο Λύση δεν είναι καλός.
0: Ο Λύση μου αρέσει.
3: Αφού το γουστάρεις.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται ότι το γουστάρω το Λύση.
3: Ναι, ο Όφη καλά κάνει και τους κρατάει τους παίκτες. Ο Πάκ να δούμε τι θα κάνει που τους δίνεις. Και δεν έχει από πίσω άλλος. Α,
0: αλλά
3: τι έγινε,
0: ο ΕΟ.
3: Καλός, πολύ καλός. Α, το Λίρατζι το φάγαμε ακόμα, δεν μπορούσα να πει.
0: Το Λίρατζι είναι τώρα, δεν πήραμε δεξιμπάκ και το δώσαμε.
3: Πολύ θα έχουμε δεξιμπάκ. Α, μοίραμε το Λίρατζι.
0: Α, είναι καινούριο το αφετινό.
3: Α,
2: Σεραϊκής.
3: Γιατί, για τις αναλύσεις μεγάλες, μπαμ, α,
0: φύγε, α,
2: Σαναλίες, ρε, κάνει, α!
0: Αγαπάω Φωτάρα.
2: Καλό παιδί.
0: Εννοείται καλό
2: παιδί. Χρυσό παιδί.
0: Καλημέρα, επόμενος. Απλά είχε κολλήσει με τον Λουτσέσκου. Έβρισκε τον Λουτσέσκου, λέει αυτό αν βαράμε τώρα.
2: Έβαργες.
0: Πάμε, καλημέρα, α!
2: Ναι. Έλα, φίλε.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα,
0: α!
4: Αυτά, ρε, παιδιά, τα κάνει ο Ζαΐρης.
0: Ποια, τα, α!
4: Ο Άγερε. Μ' ακούτε?
0: Έλα, πάμε. Ναι, κάπου σε χάσαμε για λίγο.
4: Έλα, Νίκος Μετέωρα.
0: Έλα, Νικόλα, έλα, γόρι μου.
4: Λοιπόν, Νικόλα και Κωστή, ένα ζήτημα το οποίο αφορά όλους μας.
0: Mm-hmm.
4: Εχθές, έγινε, προχθές βασικά, έγινε μια εκδήλωση στην Κομωτινή,
2: ναι,
4: ενός ποντιακού συλλόγου.
2: Μάλιστα.
4: Βγήκε η είδηση στο ίντερνετ,
2: ναι,
4: και ήταν μια καταγωγής ΣΕΡΕΣ.
2: Μάλιστα.
4: Από εκεί που είμαι και εγώ δηλαδή.
2: Mm-hmm.
4: Και μόνιμο κάτοχος Μονάχου. Έτσι έλεγε τουλάχιστον το προφίλ της.
0: Ναι.
4: Και έλεγε, παιδιά, κάτι σχόλια να δείτε. Ούτε οι Τούρκοι δεν τα κάνουν αυτά.
2: Τι είπε δηλαδή?
4: Και γιατί γιορτάζετε εκεί πέρα και να πάτε από εκεί που ήρθατε.
2: Ποιους?
4: Και δεν σας θέλει κανένας Έλληνας.
2: Ποιους έλεγε?
4: Για τους Πόντιους.
2: Για τους Πόντιους. Ήτανε αντιποντιακή. Ναι. Γιατί όμως? Αυτή τι καταγωγή είχε?
4: Δεν ξέρω, Κωστή.
2: Μάλιστα.
4: Ο τόπος καταγωγής στο προφίλ της γράφει ΣΕΡΕΣ από εκεί που κατάγομαι κι εγώ.
2: Ναι.
4: Δεν ξέρω τώρα αυτή τι
2: πάσα. Πού τα, συγγνώμη, για να καταλάβω, πού τα έλεγε αυτά, δηλαδή δημοσίως εκεί στον κόσμο?
4: Ναι, δημόσια σχόλια σε μια σελίδα.
2: Α, σελίδα.
4: Εάν τώρα αυτά τα σχόλια τα πάρουμε και τα στείλουμε σε έναν δικηγόρο, γιατί.
2: Α, μάν μωρέ με τον δικηγόρο τώρα. Ξέρετε τι θα κάνει.
4: Τι θα την κάνει.
2: Σιγά με την κλείσει μέσα.
0: Επώνυμο έγραφε με το όνομα, τεπώνυμο τη.
4: Για ρατσισμό, ρε Κωστή.
2: Τι ρατσισμό, ρε φίλε. Για του ποντίου είπε.
4: Να πάτε από εκεί που ήρθατε και δεν σα θέλει κανένα Έλληνα.
2: Ναι.
4: Και τέτοια.
2: Δεν πα φυλακή γι' αυτό. Γι' αυτό δεν πα φυλακή. Δεν πα.
0: Δεν θα σε βάλουν μέσα. Τώρα δεν ξέρω τι άλλο.
4: Πάντων και κάτι τελευταίο για να
0: ρίχνω ένα
4: άλλο.
2: Ναι.
4: Νικόλα, πιο αργά δεν μπορούσαν να το βάλουν τον ΠΑΟΚ, ρε φίλε, σήμερα.
0: Έλατε,
2: δεν εντάξει, ρε φίλε.
0: Ουσιαστικά απαγορεύουν με αυτή την στάση να έρθει κάποιο από έξω.
2: Ναι.
0: Τι αν φύγει μία η ώρα
4: εντάξει,
0: να πάει.
4: Ακόμα και εγώ που είμαι 10 λεπτά από το γήπεδο.
0: Ναι.
2: Δεν πα. Είναι κρύα η ώρα. Εντάξει, αυτό είναι.
4: 12 και να τελειώσει. Να γυρίσουμε σπίτι να κάνουμε ένα μπάνιο.
2: Έχει και ηλιόλου συναυλία. Έχει ηλιόλου συναυλία. Ναι.
0: Σήμερα.
2: Βέβαια.
4: Καλημέρα μου.
2: Καλή καλά.
0: Ο Κουτέσα επιστρέφει στη Σερβέτ. Τώρα. Τώρα γίνεται αυτό. Σύμφωνα με τους Ελβετούς βέβαια αυτό. Τώρα θα το δούμε αν ισχύει. Η αλήθεια δεν βρήκε χώρο ο Κουτέσα, έτσι.
2: Εντάξει.
0: Τώρα οι Ελβετοί το γράφουν σε μια ιστοσελίδα τους. Ότι θα επιστρέψει εκεί. Δεν υπολογίζεται από τον Νίκολιτς. Έχει αγωνιστεί μόνο 18 λεπτά ως τώρα.
2: Ναι, δεν τον πάει.
0: Πέρασε αλλαγή μόνο στο μάζι με τον Ηρακλή. Σε λίγο θα έχουμε φρέσκο. Πάντως είναι και αυτό επί του
2: πιεστηρίου,
0: ρε παιδί μου.
2: Τι πιεστήριο είναι αυτό.
0: Χάρη, έλα για να
2: πούμε
0: να τελειώσουμε ακριβώς την ώρα μας. Γκάλοπ, αποτελέσματα, χορηγίες και να δώσουμε σκυτάλι. Λοιπόν, τι γίνεται.
2: Πάμε να δούμε ποια ομάδα θεωρεί το κοινό ότι θα κατακτήσει.
0: Πάντως σήμερα γίνεται χαμός έτσι με τα μεταγραφικά. Φεύγουμε δάκρυα στα μάτια, λέει. Θα στηρίζω για πάντα τον Ολυμπιακό που μακριά, λέει ο Μουζακίτης.
2: Φεύγουμε δάκρυα στα μάτια.
0: Ναι.
2: Μιξιάρικο.
0: Μικρό είναι ακόμα.
5: Μεγάλο κεφάλαιο και για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή.
2: Άστο να πάει να οικονομήσει τον πιτσιρικά.
5: Όχι, είναι μεγάλο βήμα. Και για όσους μεταξύ αυτών και εγώ στην αρχή της χρονιάς λέγαμε ότι Χαλ θα ήταν μια ομάδα η οποία θα έδινε τη δική της μάχη με τη σωτηρία. Οκ, μπορεί να φτάσει εκεί, γιατί είναι και μια ομάδα.
0: Χαλ θα σωθεί φέτος.
5: Ανέβηκε φέτος. Ναι. Φαίνεται ότι η μεταγραφή του Κωνσταντίν Τζολάκη έχει δώσει μεγάλη όθηση κατά τα δοκάρια.
0: Ναι.
5: Πάμε να δούμε λοιπόν τι πιστεύει το κοινό για το κύπελο Ελλάδος.
0: Για πάμε να δούμε για να ολοκληρώσουμε.
5: Λοιπόν, τέσσερις επιλογές είχαμε. Ποιος θα σηκώσει το κύπελο, ο Άρης, ο Όφη ή μία εκ των Παναθηναϊκού ΑΕΚ και Ολυμπιακού.
2: Λοιπόν,
0: τελευταία Όφη.
2: Όφη τελευταία, ο Ολυμπιακός ΑΕΚ αυτό και τα λοιπά προτελευταία.
0: Όχι, εγώ πιστεύω.
2: Άρης δεύτερος, πάω πρώτος. Αυτά είναι.
5: Δεν το πέτυχες Κωστή.
0: Εγώ λέω Όφη, Άρης, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΑΕΚ και πάω πρώτος.
2: Λες, ε?
0: Ναι, νομίζω ότι οι τρεις του ΠΟΚ θα έχουν παραπάνω.
2: Θα φάνε τον Άρη.
5: Τελευταίος είναι Όφη. Τελευταίο 3%.
2: Έλα, ρε,
0: αφού είχε 3% Όφη. Ούτε στον Παπάρα. Εγώ λέω κανένα 1% μην είχε.
2: Ο Παπαματθιάκης ψήφισε. Έλα, πάμε. Ναι.
5: Αμέσως μετά έρχεται ο Άρης με 10%.
2: Ναι.
0: Ένα στους 10 λέει ότι.
2: Μετά.
5: Και τώρα είχαμε εδώ πέρα από τη μία τον ΠΑΟΚ και από την άλλη τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό.
2: Στο σύγχρονο Α103 τώρα είναι δυνατόν.
0: Για λέγε, λέγε.
2: Είναι δυνατόν.
0: Για λέγε τώρα.
2: Πρώτος ο ΠΑΟΚ.
0: Πρώτος ο ΠΑΟΚ. Πόσο τη
5: 56% θεωρούν ότι ο ΠΑΟΚ το Μάιο θα είναι κυπελούχος Ελλάδος.
0: Και το άλλο που πόσο δίνει.
5: 31.
0: Α, πήρε όμως 30 κάτι.
2: Βέβαια, τρεις ομάδες των Αθηνών μην πάρουν 31%.
0: Δείγμα είναι αυτό. Εγώ κοιτάζω τα νούμερα. Είναι δείγμα ότι ήταν.
2: Εγώ βλέπω ο ΠΑΟΚ στην ομάδα του κυρίου Σαββίδη την έχει πολύ ψηλά στις.
5: Παίζει ρόλο, Κωστή, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ. Ο στόχος του κυπέλου είναι ένας στόχος ο οποίος είναι πιο.
2: Πιο εφικτός.
5: Ναι, και είναι και ένας από τους δύο που του έμειναν για φέτος. Εντάξει. Σου λέει έχει ένα παιχνίδι την εβδομάδα στο πρωτάθλημα και
2: έχει μπορεί, μπορεί.
0: Αν δεν πάρει ο ΠΑΟΚ εξάρι, δεκαρο εξτρέμ, φορ μπαμπάτσικο, δεν πάει να έχει και μισό παιχνίδι την εβδομάδα. Για μένα πρέπει να πάρει και δεξιμπάκ, αλλά τέλος πάντων.
5: Τέλος. Εμένα δεξιμπάκ δεν
0: το συζητάμε.
2: Τέλος.
0: Χάρη μας, ευχαριστούμε. 11 και 1, κούκλι.
2: Κούκλι.
0: Κούκλι, έτσι δεν έχεις να πεις τίποτα.
2: Κούκλι.
0: Το μεσημέρι ο κόσμος θα ξανακούσει 3 ώρα.
2: Μπορεί να κοιμηθεί χωρίς χάπι.
0: Σταμάτα, βρε. Εμείς αύριο εδώ, απίκο, έρχονται πλακοτελίστες. Γιάννης Πάγκος, Γιώργος Ζαΐρης. Στη μία, ο Γιώργος Μπούζος δεν χάνεται.
2: Πότε ανακοινώνεται το ανανεωμένο πρόγραμμα του Αθλητικού Μετρόπολης. Πότε.
0: Οι όποιες αλλαγές θα γίνουν, νομίζω μετά την έκθεση. Συνέκθεση εκεί που θα πάμε.
2: Θα είσαι φέτος εκεί.
0: Θα πάμε κάποια στιγμή.
2: Πέρσι δεν σε είδα.
0: Κάποια στιγμή θα πάμε. Ούτε σένα είδα πέρσι.
2: Ήμουνα.
0: Πήγες εσύ. Α, εγώ δεν είχα έρθει πέρσι, ε. Σωστός. Τώρα που είπα το σωστός, Μια λιγούρα την έχουμε τώρα. Λοιπόν, Ερμάνος μου, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Μένετε Μετρόπολης, φιλιά στο σπίτι. Είπαμε μεταγραφές φουλ για όλες τις ομάδες, αποχωρήσεις. Έχει ψωμάκι η δισογραφία. Δεν θα χάσουμε τίποτα εδώ στο Μετρόπολης και όχι μόνο. Αβιεντό!
6: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
7: Τάκι, καφέ.
8: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
7: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
8: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
6: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου. Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpots στο Ρι.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Isomat.
13: Καλή σας ημέρα. Στην Αθήνα βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα ο επικεφαλής της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών Ιμπραήμ Καλίν σε επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό άκρα μυστικότητα. Ειδικότερα ο στενός συνεργάτης του Ταγίπ Ερντογάν, που θεωρείται άνθρωπος ειδικών αποστολών, φέρεται να είχε επαφές με τον διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, αλλά και με πολλούς άλλους παράγοντες στην ελληνική πρωτεύουσα, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Τα Νέα. Με περισσότερους από 1.000 εκθέτες, τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία, 25 συμμετέχουσες χώρες, 11 θεματικές ενότητες, έκθεση αφιέρωμα για τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την πρώτη διοργάνωση του 1926 και ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων εγκαινιάζεται το Σάββατο η επετειακή ΔΕΘ. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης παρουσιάζει στις 8 το βράδυ το σχέδιό του για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας. Στους 10 ανέρχεται ο αριθμός των αγνοωμένων από τη σύγκρουση δύο εμπορικών πλοίων με τουρκική σημαία στη θάλασσα του Μαρμαρά, ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης. Με καλοκαιρινές καιρικές συνθήκες και αρκετή ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας άρχισε η Τετάρτη. Ωστόσο, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένονται μπόρες και καταιγίδες στα κεντρικά, βόρεια, ηπειρωτικά και στα ορεινά της Πελοποννήσου. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και βόρειο-βορειοδυτικό Αιγαίο. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
2: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
1: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
2: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
1: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
5: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
6: Έτοιμος για το σχολείο?
7: Ναι!
6: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
7: Εντάξει!
6: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
7: Εντάξει!
6: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
7: Εντάξει!
6: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
7: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
8: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
7: Και είσαι εντάξει!
9: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
10: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
11: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
12: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
13: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
12: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
14: Nexus Facility, παρακαλώ.
12: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισες.
15: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
16: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
17: Λίγο μετά τις 11.
18: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
19: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
20: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
0: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
14: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίχτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίχτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Και τώρα η πλάκα τέλος. Δύο ώρες γεμάτες σχόλια, ειδήσεις, επικαιρότητα, παρασκήνια και επικοινωνία για να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος παίρνουν θέση στα μικρόφωνα του Μετρόπολης ανεβάζοντας την ένταση. Πλάκα τέλος. Και τίποτα δεν θα είναι το ίδιο.
3: Παρεμπιπτόντως να πω ότι ο Βεστράτε έπαιξε στην τρίτη αγωνιστική στο Βέλγιο πρωτάθλημα. Δεν είχε παίξει στις δύο πρώτες, επειδή τόσες φορές τον ακούμε, κάποια στιγμή θα πρέπει να μαθαίνουμε και νέα του. Κατάλαβες τι, γιατί κάνεις αυτή. Είχες μια χειρονομία που είναι τηλεοπτική, επειδή δεν είχε ήχο. Κατάλαβες, είμαστε ραδιόφωνο.
4: Απλά η ατάκα που θα ακολουθούσε θα. Ο Περόνε που ήταν, παιδιά.
3: Ο Περόνε κομμάτι 20 χρόνια μεγαλύτερο.
4: Ναι, έχει σταματήσει. Καλά είναι, τι δουλειά κάνει και τα λοιπά.
3: Κοίτα να δει. Έχει καταλάβει δεν τέλειωσε τη φράση. Όχι, μόνο αυτό. Γιατί
4: ναι, έχεις δίκιο.
3: Να ξεκινήσουμε τα βασικά.
4: Ναι.
5: Στο
4: είπα έξω. Στο είπα έξω και μου το είπες. Έτσι πως άφησε την τσάντα, βάρεσε το φάκελο έξω, σου λέω οχοχοχ. Και μου λες οχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχ.
3: Ναι, δηλαδή εγώ πες ότι ήμουνα οχοχοχοχοχοχοχ.
4: Θα κάνουμε χειρότερα.
3: Πες ότι δεν ήμουνα, ρε φίλε. Και είχα έρθει και άκουγα, δηλαδή, τι πουλάκια να κελαϊδάνε, πέταλους. Ξεκινώ να πω κάτι για τον Βεστράτε. Και μετά ο Περόνε. Δεν περίμενε. Τώρα δηλαδή. Άμα πω τώρα τι έγινε με τον Βεστράτε, θα μου πει. Ποιο ασχολείται, δηλαδή.
4: Ρε παιδί μου, συγγνώμη, αλλά το συνέδεσα με αφορμή το ότι είναι το ηχητικό.
3: Μάλιστα.
4: Του Βεστράτε, ο οποίο έχει φύγει από τον Άρη. Και λέω, έχουμε και ένα ηχητικό με τον Περόνε. Που ναι. Έχουν περάσει. Τι κάνει εκείνο το παλικάρι, πού βρίσκεται. Okay. Καλά, αυτό.
5: Οχ.
4: Έλα, σταμάτα, ρε. Σταμάτα. Είναι η εκπομπή Πλάκα Τέλος με την υποστήριξη της B365. Εδώ παρέα μαζί σας μέχρι και τη μία. Με τον Ολυμπιακό πριν από δευτερόλεπτα.
3: Καλά, εξακολουθώ να μην έχω τελειώσει τη φράση μου, έτσι. Όχι, αλήθεια, την έχω τελειώσει τη φράση μου.
4: Όχι. Όχι.
3: Όχι, ειλικρινά θα μου έπαιρνε 3 δευτερόλεπτα και 5 λέξεις, δεν είχα πω τίποτα. Ήθελα, απορία μου δημιουργήθηκε. Αν ο Φεστράτε συνεχίζει, παίζει μπάλα, σταμάτησε κτλ. Είδα ότι έπαιξε με τη Λέουβεν, γιατί εκεί παίζει τρίτη αγωνιστική απέναντι στη Σταντάρ Λιέγης, χάσανε. Βασικός ήταν, έγινε αλλαγή και that's it, that's all. Δηλαδή αυτό δεν θα κάνει. Πες για την Ολυμπιακάρα τώρα. Αβάντι, βάλε λίγο μουσική.
6: Τελικά το υπορέσαμε κι αυτό.
4: Απλά να πούμε, ρε παιδί μου, ότι είναι πολύ πρόσφατο ότι πριν από λίγα λεπτά ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και επίσημα τον Μπουέρτα.
3: Ο οποίος είχε έρθει χθες.
4: Ναι. Απλά τον
3: θέλω
4: ανακοίνωσε.
3: Θέλω να πω από χθες και... δηλαδή, ναι.
4: Εντάξει.
3: Όχι, να μου λύσει την ανακοίνωση τον Τιάγκο Νούς να το καταλάβω. Θα είχε ένα ενδιαφέρον.
4: Ξέρεις κάτι.
3: Πώς, δεν ξέρω.
4: Τι πάει στον Ολυμπιακό, τι αγωνούς.
3: Τώρα πρέπει να τα κάνω.
4: Ναι, δεν το είχα δει πουθενά γραμμένο, δεν το άκουσα.
3: Όχι, θέλω να πω ότι να με διακόψεις, καταλαβαίνω. Κοίτα, η έσταση δεν θα με διακόψει. Δεν έχω ας πούμε, υπογράψει κάποιο συμβόλαιο ότι δεν θα με διακόπτει ποτέ χάριστη. Αλλά να με διακόψει για κάτι μπορώ να το πούμε 5 δευτερόλεπτα μετά. Το καταλάβω. Γιατί αγωνούς, κοίταξε, τόση ώρα μιλούσα για το Φεστράτε, δεν γύρισε κανένα κεφάλι. Λες πετάς ένα ο Διάγκονος θα πάει στον Ολυμπιακό, τίνγκ τίνγκ, γυρίσαν δύο κεφάλια.
4: Ναι.
3: Είναι πολύ εύκολος ο άνθρωπος τελικά αυτό, η ανθρώπινη φύση.
4: Ευκολόπιστος εννοείς.
3: Εύκολος να τον, ας πούμε, να του κεντρήσει το ενδιαφέρον, του πετάς ας πούμε κάτι, ένα δόλο μας.
4: Ναι.
3: Τάγκ τάγκ γύρισε ο άλλος. Διάγκονος λέει Ολυμπιακό, τι είπε ρε τώρα, για δυνάμωσε. Πριν στο Φεστράτε ομιλίες, ομιλούσε ο ένας με τον άλλον, πιο αρχίσαν αυτοί οι βαρετοί. Πετάσαν Διάγκονος στον Ολυμπιακό. Κάνε δεξιά λίγο κάτι, είπαν τα παιδιά.
4: Δηλαδή, άμα έλεγα σορετήρε στην Championship, έλεγε.
3: Όχι, το ίδιο θα έλεγα. Ναι. Ξέρει κάτι.
4: Όχι, ρε, είναι ήδη γνωστό.
3: Τι είναι.
4: Ότι φεύγει.
3: Και πού πάει.
4: Σε ομάδα τη Championship.
3: Δεν τελειώσα.
4: Και μάλιστα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πάει με πώληση. Ούτε καν δανεισμό.
3: Πάει και ο σορετήρε.
4: Ναι, ο Γκόμες έφυγε χθες. Ο σορετήρε
3: φεύγει. Πάει και ο Γκόμες.
4: Ναι. Ο σορετήρε έμεινε εκτός αποστολής.
3: Οι δύο ευκαιρίες που θα δίνει ο Λύση.
4: Παίκτη του Γκόμες, ο δικό του. Τον είχε στη Μιραντές.
3: Ποιο Γκόμες.
4: Ο Γκόμες, τη Μιραντές τον είχε. 25-26 ναι, παιχνίδια έπαιξε.
3: Λέω ότι με το Λύση στον πάγκο. Ναι, αλλά λέγαμε ότι ο Λύση τώρα θα δώσει τις ευκαιρίες. Μάλλον και το project αυτά περιμέναμε.
4: Καταστράφηκε το project με τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ από την Μπραν.
3: Πάει και αυτό.
4: Ναι. Δηλαδή, άμα έχεις τώρα ένα παιχνίδι τη βδομάδα, άντε να έχεις δύο μέχρι το Δεκέμβριο που δεν είναι. Με την έννοια ότι υπάρχει και το κύπελο. Πώς θα τους βολέψει όλους αυτούς.
3: Καλά, αν ήταν ο
4: σωτήρα. Δεν το ψάχνω εγώ τώρα αυτός δικαιολογία και λέω καλά έκανε.
3: Αν ήταν ο σωτήρα επεκταράς, γιατί δεν είναι ιδανικό κάποιον άλλο.
4: Και άμα του φέρει 1,5-2 εκατομμύρια ευρώ.
3: Α, εννοείς η πόλη να φέρει λεφτά.
4: Φυσικά. Τι θα δώσει στην Τσάμπιονς ΥΠΟ λεφτά για να τον παραχωρήσει.
3: Ναι, κατάλαβα τι λες.
4: Ναι.
3: Παρ' όλα αυτά, ούτε για διάκονους στον Ολυμπιακό ολοκλήρωσε τη φράση μου. Αλλά δεν πειράζει, είναι ζωντανή.
4: Όχι, συγγνώμη, εδώ τώρα για να το πάμε λίγο σωστά.
3: Ναι.
4: Δεν ολοκλήρωσε τη φράση σου γιατί ο ίδιος το πήρες πάνω σου και άρχισες να μας λες για το Φερστράτε και τα λοιπά.
3: Όχι, σε διακόπτουμε.
4: Σε ρώτησα, ξέρεις κάτι για τον Τιάγκο Νους και Ολυμπιακό, αυτό ρωτάω.
3: Ακούστηκε πάρα πολύ και εγώ το διάβασα κιόλας, γι' αυτό και το λέω.
4: Εντάξει, δεν το ήξερα, γι' αυτό σε ρώτησα.
3: Ότι επειδή αρέσει πάρα πολύ στο με τη Λίμπαρο Τιάγκο Νους, υπάρχει περίπτωση. Τώρα βέβαια δεν ξέρω αν με τις ημερομηνίες, με τη λίστα, με χίλια δυο όλα αυτά. Δεν ξέρω αν επειδή πέρασε η χθεσινή ημέρα, αν θα συνεχίσει να υπάρχει το ενδιαφέρον σε τόσο υψηλό επίπεδο.
4: Ναι.
3: Δηλαδή, τι γίνεται με τις ημερομηνίες, θα μου πεις η λίστα είναι μέχρι αύριο Πέμπτη.
4: Ό,τι είναι να γίνει, πρέπει να γίνει άμεσα.
3: Ναι, και αυτό που διάβασα στο ρεπορτάζ είναι ότι συνδέεται ο Νους με τον Μαρτίνς. Με το, πώς λέει το παιδί, ο Εκστρέμ.
4: Ο Ζέλσον.
3: Ζέλσον, μπράβο. Με τον Ζέλσον Μαρτίνς, αν τον δώσει, θα προχωρήσει το Νους. Τώρα, αν δεν το δώσει, αν θα συνεχίσει να ενδιαφέρεται, πάντως θεωρεί σίγουρο το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού ότι θα πάρει τον Αποστολάκη. Όχι το ενώ τον Αποστολάκη που παίζει τώρα.
4: Ναι, ναι.
3: Γιατί έχουμε και το γιο του Αποστολάκη, ο οποίος δεν είναι αυτός.
4: Δεν είναι αυτός, σωστό.
3: Έτσι δεν είναι. Ναι. Δηλαδή είναι άλλος ο γιος του Αποστολάκη. Αυτός του Αποστολάκη είναι από μόνος του Αποστολάκης. Δηλαδή είναι. Έχει ένα.
4: Από παίχτες που παίζουν τώρα, είναι ο Κοστούλας μόνο, έτσι. Που? Ο γιος του. Όχι στον Ολυμπιακό. Γενικά λέμε, ρε παιδί μου.
3: Που να
4: δηλαδή λέμε
3: Αποστολάκης.
4: Κατευθείαν λέμε στο στράτο Αποστολάκη που δεν είναι.
3: Ναι, κατευθείαν εννοείς στην Ελλάδα που να παίζουν.
4: Ναι.
3: Και ο Δόνης ίσως.
4: Και ο Δόνης, σωστά. Ναι. Εντάξει, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Απλά για τον Αποστολάκη, καλά που το λες, γιατί κάποιος στο μυαλό του πάει εκεί.
3: Ναι.
4: Αλλά έχω την εντύπωση ότι ο Αποστολάκη. Δεν έχει γιο ποδοσφαιριστή ο Αποστολάκη.
3: Έχει. Έχει, αλλά δεν αυτός.
4: Γιατί θυμάμαι ότι είχε.
3: Αποέλ,
4: μπράβο, είχε πάει και στο Αγρίνιο.
3: Ναι, ναι.
4: Στο Αγρίνιο είχε πάει ο Στράτος Αποστολάκης και τον είχαν κάνει για συνέντευξη.
3: Ναι,
4: και έλεγα, ρε παιδί μου, ότι ήρθε να δει και το γιο του, τον είχαν πλάνο από την τηλεόραση, αλλά δεν θυμάμαι ότι ήταν ο Πανετολικός.
3: Ξεκίνησε.
4: Και ο Ροτινέη δρόμο, δρόμο. Σάντος.
3: Ναι, δεν ξέρω αν ανακοινώθηκε αυτό επισήμως από τον Ολυμπιακό.
4: Ναι, σήμερα θα ανακοινωθεί, αλλά λέει πάει γυρίζει Βραζιλία, Σάντος.
3: Πάντως έχει πάρα πολύ. Πώς να το πω, πολύ ψωμί ακόμη.
4: Έχει. Και για εμάς που εννοούμε στην Ελλάδα που είναι μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου,
3: ναι.
4: Είναι άλλες δύο εβδομάδες ελπίδας και αγωνίας. Ελπίδας να γίνουν μεταγραφές, αγωνίας.
3: Αγωνίας και, ναι. Και λαχτάρας. Εντάξει, εχθές επειδή ήταν και η τελευταία μέρα του, πώς το λένε, στην Αγγλία για τις μεταγραφές και έγιναν πάρα πολλά πράγματα που είχαν και αντίκτυπο με την Ελλάδα. Δηλαδή του Πουέρτα έχει αντίκτυπο και στην Ελλάδα από τη στιγμή που είναι κοινότυχα μέσα. Του Μουζακίτη είναι μια ακόμη πώληση που κλείνει εδώ τον κύκλο των παιδιών από την Ακαδημία του Ολυμπιακού με τους οποίους ασχοληθήκαμε πάρα πολύ έντονα το τελευταίο χρονικό διάστημα.
4: Ναι.
3: Έτσι δεν είναι, εκτός αν μου φεύγει κάποιος. Δηλαδή τα παιδιά που πήρανε το Champions League, το Youth ας πούμε, το Youth League που λέμε, στην πρώτη ομάδα πήγε ο Κοστούλας, πήγε ο Μουζακίτης, πήγε ο Παπακανέλος. Δεν δίστασε δηλαδή ο Ολυμπιακός να τους δώσει γρήγορα.
4: Ναι.
3: Βέβαια εδώ είναι ένα αστερίσκο ότι τον Μουζακίτη του έδωσε το 50%. Δηλαδή ναι. Τα 15 εκατομμύρια που πήρε, ναι. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είναι για το 50% του Μουζακίτη.
4: Γιατί αν έλεγες, ρε παιδί μου, κρατάω ένα 15-20%, καλά εσείς μας λέγατε για 30-32 εκατομμύρια ευρώ. Πώς είναι δυνατόν τώρα να το δίνετε 15?
3: Ναι. Όπως παλιότερα μια τριάδα τέτοια του Ολυμπιακού ήταν ο Μανθάτης, ο Ανδρούτσος και ένα ακόμη. Και αυτός που είναι τώρα στον Όφιο Στόπερ, ο Νικολάου. Τα οποία παιδιά και εκείνα, νομίζω πάρα πολύ γρήγορα ο Ολυμπιακός προσπάθησε λίγο να τα. Για παράδειγμα, τον Ανδρούτσο, ο Ανδρούτσος από Σέντερφορ που ήταν στη Β' ομάδα, στην ομάδα νέων, πήγε μέχρι και δεξιός μπακ, ας πούμε, κάποια στιγμή. Τώρα τον βλέπουμε στον Όφη και αρχηγό και κεντρικό χαφ και παίζει και καλά. Ο Μανθάτης προσπάθησε και αυτός πάρα πολύ. Έκανε ένα πέταγμα πολύ δυνατό στην αρχή. Δεν ήταν αναλογική συνέχεια. Τότε και Ρέτσο είχε δώσει. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός τα παιδιά από την Ακαδημία δεν τα πολύ κρατάει, ας πούμε. Ναι. Δεν χτίζει πάνω τους. Εννοώ να χτίσει πάνω τους ως μέλη της ομάδας της πρώτης. Και έτσι τώρα δίνει και Τζολάκη. Το ίδιο καλοκαίρι δίνει Τζολάκη. Παίρνει 20 εκατομμύρια. Η ακριβότερη μεταγραφή που έκανε η Χαλ ποτέ, ναι, είναι ο Τζολάκης. Και μέχρι στιγμής είναι πολύ χαρούμενη.
4: Έχει δύο clean sheet. Και καλές ομάδες.
3: Και έχει δηλαδή αποκρούσει. Δεν είναι ότι κάθετα κέντρο για σπορτιά. Σωστό. Παίρνει τώρα, δίνει και τον Μουζακίτη. Είχε δώσει πέρσι τον Κοστούλα. Χωρίς να του παίξουν πάρα πολύ. Καλά. Τώρα αυτό είναι λίγο σχετικό. Ο Τζολάκης του έπαιξε. Εντάξει.
4: Ο Τζολάκης είναι ο μοναδικός από αυτούς που το έπαιξε και καλά. Όλοι
3: ναι, αλλά είναι και ο πιο μεγάλος ηλικία.
4: Ναι, ρε παιδί, μα
3: απλά. Δεν είναι τη ομάδα που πήρε το τσάμπι.
4: Δηλαδή, λες τώρα το Μουζακίτη, αν τον πουλούσε το προηγούμενο καλοκαίρι, τα 35-40 τα έπαιρνε εύκολα. Ναι. Δεν ήταν καλός ο Μουζακίτης και δεν ξεκίνησε και καλά τη σεζόν.
3: Ναι, σωστά.
4: Αν πεις, μπορεί να ευθύνεται με τη Λίμπαρ γι' αυτό, όχι ότι ξέχασε την μπάλα.
3: Ναι.
4: Αλλά το 50% για 15 εκατομμύρια λες ότι είναι ένα ποσό το οποίο το δίνω αυτή τη στιγμή.
3: Και ο Πουέρτα θεωρητικά είναι αυτό του.
4: Η πιο ακριβή μεταγραφή του Ολυμπιακού στην ιστορία.
3: Το Πουέρτα.
4: Ναι. Τώρα το διάβαζα 16 εκατομμύρια ευρώ.
3: Ναι. Και είναι αυτό το στυλ. Δηλαδή, ναι, εκεί θα παίζει. Είναι ένα box to box.
4: Κοίταξε, δηλαδή κάποιο ο οποίο μπορεί να πει καλά, ρε, δίνει το Μουζακίτη 24 ώρες αργότερα, πάρτε τον Πουέρτα.
3: Ναι, δηλαδή, αλλά βλέπει ότι.
4: Και σου λέει, το πούλησε 15 εκατομμύρια ευρώ, αγόρασα τον Πουέρτα με 16.
3: Ναι.
4: Θέλω να σου πω δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός αμέσως απαντάει. Κοίτα, και επικοινωνιακά.
3: Γιώργο, επειδή το μυαλό εκεί πάει συνερμικά, μπορεί να κάνει κάποιο σύγκριση με Κωνσταντέλια κτλ.
4: Ναι. Δεν το πήγα εγώ εκεί. Ειλικρινά σου λέω.
3: Α, το αμέσως απαντάει, γι' αυτό μου έκανε.
4: Όχι, όχι, ρε.
3: Νόμιζα ότι είχε να κάνει με
4: Κωνσταντέλια. Καμία σχέση. Okay. Απλά το λέω γιατί. Δηλαδή τώρα λέει ο Ολυμπιακός, άντε πούλησε και το Μουζακίτη.
3: Ναι.
4: Και του στέλνει σήμερα στο αεροδρόμιο να δουν τον Πουέρτα.
3: Ναι.
4: Ο οποίο δεν είναι ούτε δανεικό, ούτε με όψιον αγορά, ούτε οτιδήποτε άλλο. 16 εκατομμύρια μπράφτου ανήκει ο ποδοσφαιριστής.
3: Ναι.
4: Γι' αυτό το λέω.
3: Απλά λέω, ρε παιδί μου, ότι ναι, οι ομάδες εκπαιδεύουν πάρα πολύ τον κόσμο τους, με ταχύρυθμα κιόλας, να σκοτώνει το συνέστημα.
4: Ναι.
3: Με την έννοια, ποιο συνέστημα, όχι να σταματήσει να αγαπά την ομάδα που υποστηρίζει. Σου δίνει κάθε καλοκαίρι και κάθε μεταγραφική περίοδο την αιτία και την αφορμή να λες ότι πλέον εγώ, άμα δω ένα δικό μου παιδί την Ακαδημία να βγαίνει, να πατάει, να ξεπετάει, αργά ή γρήγορα θα φύγει.
4: Ναι.
3: Και γιατί η ομάδα μπορεί, το ακούω πολύ, με ενδιαφέρον αυτό, ότι μπορεί να μην μπορεί να τον κρατήσει η ομάδα, αλλά κυρίως γιατί και τα παιδιά κάποια στιγμή θα στρέψουν το βλέμμα στο μέλλον. Οπότε, αυτό τέρμα, το συνέστημα για μένα με το δέσμο δεν υπάρχει. Δηλαδή, ποιο συνέστημα? Του ότι περιμένω από αυτά τα παιδιά της Ακαδημίας να τα κρατήσουμε και να χτίσουμε μια ομάδα που θα παίρνει τίτλους μετά από 5 χρόνια.
4: Ναι.
3: Δεν υπάρχει, δεν είναι. Τα 5 χρόνια είναι μια αιωνιότητα.
4: Υπομονή δεν έχει ο άλλος ένα μήνα. Τι 5 χρόνια.
3: Όχι, λέω αν ο κόσμος λέει καμιά φορά ότι θα φέρω παιδιά από την Ακαδημία.
4: Ναι.
3: Θα κάνω ένα κορμό 6, 7, 8, 5, 6 παιχτών και θα χτίσω μια ομάδα που θα παίρνει τίτλους.
4: Ναι.
3: Δεν έχει, αυτά τα παιδιά δεν πρόκειται να μείνουν ποτέ.
4: Δηλαδή, εγώ
3: δεν θα μείνουν
4: δηλαδή,
3: τα παιδιά αυτά.
4: Δεν μπορώ να φανταστώ τον ΠΑΟΚ ότι ποτέ μπορούσε να έχει Κουλιεράκη,
3: ναι,
4: Κωνσταντέλια,
3: ναι,
4: Τζόλι,
3: ναι,
4: και Τζίμα στην κορυφή.
3: Ναι. Σωστά.
4: Αυτό μόνο στις ακαδημίες. Δεν το είδα, ναι.
3: Μα δες ότι,
4: να δώσω απλά μία είδηση, γιατί βγαίνει πλέον ότι αυτή η πρόταση που ήρθε για την αγορά του Σορετήρα απορρίφθηκε από τον ΠΑΟΚ. Τώρα, αν θα επιστρέψουν με καλύτερη πρόταση κάποιες ομάδες ή οτιδήποτε άλλο, θα φανεί. Αλλά αυτή η πρόταση που ήρθε από την Champions, είπε, επαναλαμβάνω, για αγορά του παίχτη,
3: ναι,
4: όχι για δανεισμό, απορρίφθηκε από τον ΠΑΟΚ.
3: Ναι. Και κοίτα, εγώ δεν λέω ότι δεν θα αγαπάμε τα παιδιά το συνέστημα. Δεν λέω αυτό το συνέστημα του σκοτώνουν οι ομάδες.
4: Ναι.
3: Έχουμε βάλει, για παράδειγμα, μια φωτογραφία σήμερα. Εκεί μπορείτε να μας βρείτε, η ανάρτηση που έχουμε κάνει. Έχει τελειώσει χθες το παιχνίδι κυπέλου της Dortmund με μια ομάδα του Αμβούργου. Έχει κερδίσει η Dortmund, έχει περάσει στους. Πόσο έχει περάσει, τους 32. Λοιπόν, και στα αποδυτήρια μαζεύονται όλοι οι παίχτες, το staff, δίνουν τη φανέλα του Κωνσταντίνη να την κρατάει ο Καρέτσας. Προφανώς με ιδιαίτερο συμβολισμό το την κρατάει ο Καρέτσας. Και είναι όλοι παραταγμένοι στα αποδυτήρια και στέλνουν ένα μήνυμα. Και γράφει η Dortmund, γιατί η Dortmund το ανέβασε στο λογαριασμό, ότι αυτό, ας πούμε, είναι για σένα, Γιάννη. Κάτι τέτοιο. Αυτό το συνέστημα εμένα δεν μπορεί να μου το σκοτώσει ποτέ καμία πώληση παίχτη. Δηλαδή, εγώ θα αγαπάω τον Κωνσταντέλια και θα παρακολουθώ τα πάντα όσα κάνει μαζί του. Το συνέστημα που σκοτώνεται είναι το να περιμένει ο φύλαθος οποιασδήποτε ομάδας ότι τα παιδιά που θα βγαίνουν την ακαδημία του, αυτά που είναι τούμπανα, έτσι, δηλαδή που θα, ότι μπορεί να χτίσω σε αυτή μια, σε αυτά, πάνω σε αυτά μια μεγάλη ομάδα που θα είναι τύριο. Δεν μπορούν να περιμένουν. Κανείς. Δηλαδή έλεγε και είπε κάτι, είπε σωστό ο Γιώργος. Ο Τζίμας, που είναι επίθεση, ο Τζίμας, ο Κωνσταντέλιας και ο Τζόλης, τρία παιδιά που η χρονική απόσταση, τι είναι τώρα, τέσσερα χρόνια, πόσα να είναι. Ο μεγάλος είναι ο Τζόλης, ο μικρός είναι ο Τζίμας. Πόση απόσταση έχουν αυτοί οι δυο? Πέντε χρόνια μπορεί, τέσσερα. Αυτοί δεν προλάβανε να κάνουν. Τι δεν προλάβανε? Δεν έπαιξαν ούτε μισό λεπτό στην πρώτη ομάδα.
4: Ναι.
3: Δεν λέω να τους περιμένει, δηλαδή να χτίσεις πάνω σε αυτούς.
4: Εννοείς μαζί.
3: Μαζί, ναι. Στην πρώτη ομάδα,
4: ναι.
3: Δεν έπαιξαν ποτέ.
4: Ο Κουλιαράκη, ούτε ο Κουλιαράκης με τον Τζίμα.
3: Δεν ξέρω. Ο Κουλιαράκης, Τζίμα μπορεί να παίξαν αυτοί. Έχω μία.
4: Εντάξει, αλλά όχι για
3: σένα. Μπορεί να για μία. Ναι, αυτοί νομίζω μπορεί να παίξανε. Αλλά θέλω να σου πω ότι τελειώσαμε τώρα.
4: Ναι, ναι.
3: Θα πρέπει να το συνηθίσουμε αυτό το πράγμα και βέβαια όσο σημαντικό.
4: Απλά
3: είναι
4: να γίνεται με καλό τρόπο και με έξυπνο τρόπο. Να μην σε βγάζει προς τα έξω ότι η ανάγκη ήταν αυτό που μου έκανε. Και να έχεις βάλει ρίζες, βάσεις, έτσι ώστε να είναι όσο γίνεται μέσα εισαγωγικά πιο ανώδυνη μια τέτοια πόλη.
3: Ναι.
4: Δηλαδή για τον ΠΑΟΚ φέτος, για τον Κωνσταντέλια, κάποιος μπορεί να πει εσύ ΑΕΡ 26 εκατομμύρια, έλεος για παράδειγμα.
3: Πολλά ή λίγα. Το έλεος του.
4: Όχι, λέει ο άλλος έλεος 26 συν 6 32.
3: Ότι πήρε πολλά, αυτό
4: ναι.
3: Λένε.
4: Η άλλη όμως απάντηση είναι ότι τον πουλάς δύο μέρες πριν από ένα πολύ κρίσιμο μάτς και έχοντας ένα σχεδόν γυμνό ρόστερ.
3: Καλά, για μένα είναι λίγα τα λεφτά.
4: Ναι, εντάξει, εγώ για την οικονομία το λέω, ρε Γιάννη, της κουβέντας. Ναι. Να πάω με αυτούς που λένε 26 εκατομμύρια. Εντάξει.
3: Εκεί... Αλλά αυτό ακριβώς έτσι όπως το λες. Και ίσως, δεν ξέρω τώρα, αυτό είναι κάτι που μπορεί να το δούμε τα επόμενα χρόνια. Ίσως να δημιουργείται σιγά σιγά και μια σχολή. Δηλαδή έχουμε στο μυαλό μας ότι οι Κροάτες βγάζουν παίχτες,
4: ναι.
3: Και όταν σου προτείνει κάποιος ένα Κροάτη, μπορεί πραγματική του αξία να είναι 5 και να σου πει 15 και να είσαι και τυχερός που θα τον πάρεις,
4: ναι.
3: Μπορεί να γίνεται αυτό στο μέλλον, να γίνεται και στην Ελλάδα. Το Κροάτης, δεν το είπα στην τύχη, ρε παιδί μου.
4: Που λέγαμε λίγο σχολή, ρε παιδί μου. Ναι,
3: το βάζω, ναι, ότι το κροατικό πρωτάθλημα, το ελληνικό, ναι, δεν συγκρίνω τώρα τον Ισπανό που θα βγει από τις ακαδημίες, ναι, Σαντάντερ. Ναι. Δεν σου βάζω Μασία κτλ.
4: Υπάρχει όμως μια διαφορά, ότι εκεί βγαίνουν μιλούνια. Γιατί όλες οι ισπανικές ομάδες έχουν ακαδημίες.
3: Γι' αυτό έβαλα Κροατία. Ναι. Έβαλα μια μικρή, ας πούμε,
4: μπράβο,
3: παραγωγή,
4: ναι,
3: ας το πούμε έτσι. Και βλέπεις, ας πούμε, ίσως αυτό το πράγμα με την πληθώρα παιχτών που βγάζει τώρα η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και στρέφεται το ενδιαφέρον. Τώρα αμέσως έχουμε 6 παίκτες, παιδιά, στην Premier League. Και αν δεν είχε υποβιβαστεί η West Ham, θα ήταν και ο Μαυροπάνος 7. Δηλαδή η Χάλε έχει 2, η Brighton έχει 2 και είναι και ο Τσιμίκας με τον Τζόλι. Δηλαδή 6 παίκτες που παίζουν στην Premier League.
4: Πάλι και η Γερμανία πλέον.
3: Ναι, σε σημαντικές ομάδες.
4: Ναι.
3: Φεύγουν παιδιά δηλαδή πριν καν τους δούμε στις πρώτες ομάδες των ομάδων τους. Κατευθείαν από τις ακαδημίες έξω. Και αυτό είναι ένα άλλο. Δεν είναι ακριβώς καινούριο πανηγυρί, αλλά είναι μια συνθήκη που εμπλέκονται μέσα σε αυτή, με την καλή την έννοια το λέω, εμπλέκονται. Μάνατζερ, εκπρόσωποι που θα πάνε στο παιδί από τα 15 του χρόνια, γιατί μπορεί στα 16 να το ζητήσει η Φόλσμπουργκ. Ξέρω εγώ.
4: Ναι.
3: Κάποιος πρέπει να μιλήσει. Ο γονιός δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Το θέλει διαχείριση. Και αυτό. Σε ποιον μάνατζερ, σε ποιον θα πέσεις τώρα? Είναι. Έχει αετονίχηδες, έχει και.
4: Ναι, καλά, εκεί κάνεις και μια. Όχι έρευνα αγορά, συμβουλεύεσαι, κάνεις, συζητάς. Και τελικά επιλέγεις. Βλέπεις και το background του συγκεκριμένου μάνατζερ, με ποιους έχει δουλέψει, τι έχει κάνει. Δεν είναι. Βρίσκω αγγελία και πάω γεια σας στο μάνατζερ να υπογράψω.
3: Σωστό. Σωστό.
4: Πάντως εντάξει, έχει πολύ πραγματάκια αυτό το τελευταίο 15ήμερο που το έχουμε, που διανύουμε πλέον για τις μεταγραφές. Εγώ λέω και από πλευρά πωλήσεων και από πλευρά αποκτήσεων ποδοσφαιριστών.
3: Ο φίλος ο Μάγεστικ γράφει κάτι που είπα εγώ. Λέει, τι να συνηθίσουμε, ρε μπιπ, το ξεπούλημα της ομάδας. Πάτε καλά, ελευθεριά στον ΠΑΟΚ μας.
4: Ναι.
3: Καλά, δεν είπα ποτέ ακριβώς αυτό. Λέω ότι οι ομάδες, λέω, δεν λέω εγώ συνήθισε το, φίλε.
4: Ναι.
3: Οι ομάδες μας προπονούν σε κάθε μεταγραφική περίοδο σαν να θέλουν να μας. Να σκοτώνουμε το συνέστημά μας.
4: Ναι.
3: Αυτό εμένα προσωπικά.
4: Εμένα αυτό το μήνυμα πάντως με εκπλήσει, γιατί τουλάχιστον το στείλανε σε εμάς εδώ. Δηλαδή, να πάω και από αυτή την πλευρά ότι εγώ,
3: ναι,
4: βάζω πλάτη.
3: Ναι.
4: Ναι, δηλαδή βάζω πλάτη στην ΠΑΕ για όλες τις πωλήσεις, εγώ προσωπικά. Εγώ, ναι, τέλος πάντων.
3: Εκτός αν δεν είναι.
4: Εκτός αν είναι ειρωνικό, πίνουμε καφέ και λέει ρε παιδιά, αντί ναι, να μας πει ρε παιδιά, μας λέει το άλλο, κατάλαβες.
3: Μπορεί ας πούμε να μην απευθύνεται σε εμάς και να λέει ότι δεν συνηθίζεται αυτό το
4: ναι,
3: πράγμα.
4: Ναι, ναι,
3: όσο
4: ναι,
3: η εποχή να είναι σκληρή, ξέρω ναι, εγώ, ναι, ναι, νούμερα όλα ναι, πουλούνται, όλα αγοράζονται. Αυτό ναι, το πράγμα ναι, δεν συνηθίζεται.
4: Πάντως στον ΠΑΟΚ να σας πω ότι. Α, πάμε σε διάλειμμα γιατί πήγε 10.30 και μετά επιστρέφουμε γιατί έχουμε πραγματάκια. Επαναλαμβάνω πάντως ότι αυτή η πρώτη πρόταση που ήρθε για την πόλη του Σορετήρε. Τον πάω για την αγορά του δηλαδή από ομάδα Champions League, Championship, απορρίφθηκε.
3: Η ομάδα δεν έχει βγει προς τα έξω.
4: Όχι, δεν έχει βγει προς τα έξω.
3: Εντάξει.
4: Πάμε και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 11.30. Ώρα για διάλειμμα. Besafroline.gr. Βρε στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες άριστης ποιότητας με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
1: Τσατ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
2: Πουθενά. Είμαι AI.
1: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
2: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Afroline.
1: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Afroline, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Afroline.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
3: Μετρόπολης τελένομαι.
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Παράθυρο στα σπορ.

Καλή σας ημέρα. Εκκίνηση με χορταστική ισοπαλία 2-2 ανάμεσα σε Βόλο και Καλαμάτα έκανε League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Το πλούσιο πρόγραμμα της πρεμιέρας περιλαμβάνει σήμερα τις αναμετρήσεις Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ στις 5, Μαρκό και Φυσιά μισή ώρα αργότερα, καθώς και τα βραδινά παιχνίδια Πανσεραϊκός Ατρόμητος και ΑΕΛ Ολυμπιακός στις 8. Η αυλαία της πρώτης αγωνιστικής κλείνει απόψε στις 10 και 4 με τη μεγάλη αναμέτρηση του ΠΑΟΚ απέναντι στον ΟΦ στην Τούμπα, ενώ αύριο 5η ολοκληρώνεται η αγωνιστική με το Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου. Παράλληλα με την προετοιμασία για το απόψινό παιχνίδι, η διοίκηση τρέχει τις διαδικασίες για την απόκτηση επιθετικού μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, όταν και ολοκληρώνεται η θερινή μεταγραφική περίοδος. Γαλλικές πηγές αναφέρουν ότι ο 30χρονος φόρ της Μαρσέη Γνίλ Μοπέ, του οποίου το συμβόλαιο λύγει το καλοκαίρι του 2028, βλέπει θετικά το ενδεχόμενο να παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού. Σοβαρό ενδιαφέρον από ομάδα της δεύτερης κατηγορίας της Αγγλίας, που μπορεί να φτάσει μέχρι και σε πώληση για τον Σόλα Σορετήρε, που είναι έτοιμος να αποχωρήσει από τον ΠΑΟΚ. Αυτό ίσως συμβεί με πώληση, όχι δανεισμό, όπως έχει συμβεί στην περίπτωση του Τζόναθαν Γκόμες. Ο 22χρονος Άγγλος εξτρέμ με νιγηριανές ρίζες απασχολεί έντονα ομάδα της Championship και αυτό το ενδιαφέρον έχει τραβήξει και το δικό του ενδιαφέρον. Ανακοινώθηκε η απόκτηση του Θανάση Αντετοκούνμπο από τον Άρη για τα επόμενα 2-1 χρόνια. Ο 34χρονος διεθνής forward που είχε συμφωνήσει εδώ και ένα μήνα επιστρέφει στο ελληνικό πρωτάθλημα μετά από 7 χρόνια θητεία στο NBA και τίθεται στη διάθεση του Βασίλη Ισπανούλη. Αναλυτικά είδησης σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
2: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
3: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
4: 30 φιλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
3: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
4: Έπιπλα 30 φιλίδες. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30filidesfurnitures.gr.
5: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
6: Να αποζημιώνει άμεσα.
5: Άλλο.
6: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
5: Άλλο.
6: Να έχει λογικές τιμές.
5: Άλλο.
6: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
5: Άλλο.
6: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
5: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
7: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις μασούτη?
10: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές, οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη DEATH 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
12: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
13: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
14: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
15: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
16: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
17: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
18: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, καμιά φορά έλεγα, έβλεπα κάτι μπαρμπάδια. Όταν ήμουν μικρός, ρε παιδί μου, περνούσαμε έτσι. Είσαι κάτι.
1: Και τώρα τα μικρά βλέπουν εσένα τον μπαρμπάδι.
0: Ακριβώς, εκεί θέλω να καταλήξω. Έβλεπα και είχαν κάτι συζητήσει τα μπαρμπάδια. Και έλεγα, τι κάνεις ρε θείο, από μέσα όμως, γιατί του σεβόμουν κιόλας. Ε, θείο, τι φτάνει, ρε. Και τώρα έβαλα τον εαυτό μου να είμαι το μπαρμπάδι της ιστορίας πριν από χρόνια. Είμαστε εδώ τρεις μπαρμπάδες. Τέλος πάντων, πω μόνο για μένα.
1: Ένας έφηβος αιώνιος.
0: Ένας μπαρμπάς και δύο παιδιά, ας πούμε, ο Ζαΐρης με τον Καζαμπάκα. Και συζητάμε και είχαμε διαφωνία για ποιο πράγμα, ρε παιδιά. Και εδώ θέλω τη βοήθειά σας, γιατί είμαστε, όπως καταλαβαίνετε, κάποιες ηλικίες. Αυτό που διαφήμιζε ο Αναστόπουλος στην εποχή τότε ήταν αποσμητικό, αφρόλουτρο ή σαπούνι.
2: Σκληρό παιχνίδι το ποδόσφαιρο. 90 λεπτά κυνηγάς την μπάλα. Υδρώνεις, σουτάρεις, τρέχεις.
0: Ωραία, αυτή είναι η διαφήμιση και μάλλον να...
1: Η απάντηση είναι μετά.
0: Γι' αυτό φοβήθηκα ότι εδώ μαζεύτηκα κάτι. Δεν ξέρω, δεν θέλω να το ακούσω.
1: Εγώ θυμάμαι.
0: Εγώ είπα κάτι. Είπε κάτι και ο Γιώργος, είπε κάτι και ο Θανάσης. Και καταλαβαίνετε.
1: Τρία λάθη.
0: Είπαμε τρία διαφορετικά πράγματα.
2: Εμένα όμως με βοηθάει το Ρεξόνα.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό. Και βέβαια το τοποθετήσαμε τον Νίκο Αναστόπουλο και οι τρεις στο μπάνιο.
1: Ναι.
0: Δεν τον βάλαμε.
1: Πάλι
0: ας πούμε,
1: καλά, ναι. Το βρήκαμε.
0: Σε εστιατόριο κάτι να τρώει. Στο μπάνιο και να κάνει ντους να λούστε.
1: Σαμπουάν δεν ήταν πάντως σίγουρα.
0: Και δεν είπε κανείς από εμάς σαμπουάν. Είπε αφρόλουτρο, σαπούνι.
1: Και αποσμητικό.
0: Και αποσμητικό.
1: Πάμε να ακούσουμε.
0: Όχι, δεν θα απαντήσω. Θες να...
1: Εγώ λέω ότι ήταν αφρόλουτρο.
0: Εγώ είπα σαπούνι τίμια.
1: Ναι.
0: Αλλά δε, θα το ακούσουμε τώρα ή θα αφήσουμε.
1: Τώρα.
0: Α, τώρα πάει το quiz.
2: Φανταστικό σαπούνι.
1: Όχι, ρε. Κέρδισες.
0: Έχασα, ρε Γιώργο. Δεν θέλω. Μα ήθελα να παίξει λίγο το quiz. Άμα κάνουμε ένα νέο στον τοίχο και έχει τουλάχιστον ένα ή δύο, τρία μηνύματα.
1: Α, συγγνώμη.
0: Θα απολογηθείτε. Τι συγγνώμη τώρα.
1: Εντάξει.
0: Τι συγγνώμη. Θα απολογηθείτε και οι τρεις στο εσουρού.
1: Σχεδόν 11 χρόνια μετά την πρώτη μέρα που πάτησα το πόδι μου στο Ρέντι, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω.
0: Γεια
1: δεν
0: σου,
1: είναι
0: Γιώργο.
1: Ευχάριστο να γράφω με δάκρυα στα μάτια.
0: Ποιος το γράφει.
1: Αλλά πολλές φορές είναι καλύτερα γιατί τα λόγια που θα πω βγαίνουν βαθιά μέσα από την ψυχή μου.
0: Έκανα
1: ανάρτηση Μουζακίρης, ναι. Λέει, γράφω με δάκρυα στα μάτια. Ευχαριστεί τους πάντες. Δεν θέλω, λέει, να γίνω κουραστικός. Εξάλλου θα τα ξαναπούμε. Θα συνεχίσω να στηρίζω την ομάδα και ας είμαι μακριά σας. Σας ευχαριστώ και πάλι όλους. Σας αγαπάω όλη μου την καρδιά. Εύχομαι καλή σεζόν στην ομάδα και στο επανειδήν.
0: Ναι. Κοίταξε πάντως.
1: Αυτός τα πιστεύει τα λόγια αυτά, ρε Καζαμπάκα. Λέει Μαρία Αλιφέρη ο σκύλος απέναντι.
0: Κοίτα. Τώρα το δάκρυα στα μάτια.
1: Γιατί
0: εξαρτάται είμαστε... εδώ ποιος το λέει, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Εμένα με πείθει ο Μουζακίτης.
1: Και εμένα με πείθει ο Μουζακίτης.
0: Γιατί. Εντάξει, την ίδια ώρα βέβαια και στο βίντεο που κάνει στη Χαλ.
1: Ναι.
0: Δεν το κάνει με δάκρυα στα μάτια.
1: Εντάξει, ρε Σιγιάννη.
0: Όχι, θέλω να πω ότι. Έχεις δίκιο, ακούστηκε κάπως αυτό. Δεν λέω ότι δεν ισχύει το με δάκρυα στα μάτια σας χαιρετώ,
1: ναι,
0: τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Αλλά επειδή σε κάποιους μπορεί καλή ώρα όπως το Θανάση να φανεί υπερβολικό.
1: Ναι.
0: Εμένα ο Μουζακίτης με πείθει γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Αν το γράψει ο Ροντινέη, παράδειγμα, δεν ξέρω. Ναι, δεν ξέρω.
1: Και αυτός, ρε φίλε.
0: Θα με πείσει κι αυτός. Ναι.
3: Και μην ξεχνάτε, σας αγαπώ.
0: Θα σου πω κανένα αυτό.
1: Το πρόλαβες εσύ αυτό.
0: Ποιος το φωνάζει κάθε πρωί, κύριε, εδώ.
1: Ε?
0: Ποιος του λέει να έρθει. Εσένα αλήθεια θα σε λέει κάποιος να έρθεις, δηλαδή. Γιατί λέμε, πώς γίνεται, κανονίζουμε κάπου, δεν έχει αυτές πάρει. Κανονίζουμε κάπου να πάμε.
1: Δηλαδή το πρόγραμμα των ηχοληπτών μπορεί να το κάνουμε, να το χακάρουμε. Έτσι να πούμε ρεπό.
0: Θανάση, τι πόσα θέλεις για να έχεις ρεπό μέχρι τις 20?
1: Εγώ δεν θέλω. Είναι το αλατοπίπερο στην εκπομπή.
0: Τι αλατοπίπερο?
1: Και το κυρίως γεύμα.
3: Και μην ξεχνάτε, σας αγαπώ.
1: Και εμείς, βρε κερατούκλι.
0: Εντάξει, απλά μερικές φορές πέφτει παραπάνω αλάτι, δεν είναι.
1: Απλά, ρε παιδί μου, τώρα λέτε για το Μουζακίτη, έτσι, αυτό το πράγμα. Εγώ αυτό που έγινε π.χ. με τον Κωνσταντέλια ήταν πραγματικά μια ιδέα με τα διάφορα τρολάκια. Δηλαδή, φεύγει ο Κωνσταντέλιας.
0: Συγγνώμη, παρένθεση, δεν σε διακοπτώ. Ο Κωνσταντέλιας ακόμη δεν μπόρεσε να χαιρετήσει.
1: Ο Κωνσταντέλιας μπορεί να χαιρετήσει.
0: Δεν ξέρω τι έγινε. Έχω ακούσει διάφορα για το βίντεο που γυρίστηκε αυτό κτλ. Εγώ ξέρω ένα τρίτο που αγαπάω τον Κωνσταντέλια. Όποιο, εντάξει. Ήθελα να δω το αντί του Κωνσταντέλια. Γιατί ποιο μου το στέρισε αυτό, μπορεί να μου το πει. Όχι εσύ να μου το πει, επειδή. Ο παίχτη. Είπα, αυτός δεν ξέρω, επειδή διάβασα, σου λέω διάφορα.
1: Εγώ έχω την απάντηση πάνω σε αυτό.
0: Ωραία.
1: Ότι ο Κωνσταντέλιας δεν ήθελε για μένα, προσωπική άποψη εκφέρω.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μην ήθελε να φέρει σε δύσκολη, να κάνει χειρότερα τα πράγματα.
0: Μπορεί.
1: Γιατί είχε κάνει τελευταία του ανάρτηση όταν είχε εξηγήσει τους λόγους όπου θέλει να αποέχει για κάποιο χρόνο από την εθνική ομάδα.
0: Ναι.
1: Ήταν η μοναδική στιγμή που άνοιξε τα social και τα ξανάκλεισε.
0: Μαζί σου.
1: Αν ο Κωνσταντέλιας λοιπόν έκανε μία ανάρτηση που έλεγε ότι φεύγω, σας αγαπάω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, θα σας έχω πάντα στην καρδιά μου, ξέρεις ότι αυτό θα το έπαιρναν καλοπροαίρετοι και κακοπροαίρετοι και θα το ερμήνευαν όπως ήθελαν.
0: Ναι.
1: Με την άποψη, α, είδατε τι έγινε. Ε? Δεν ήθελε να φύγει ή ήθελε να φύγει ή οτιδήποτε άλλο. Είναι αλήθεια πάντως ότι υπήρξε ένα βίντεο.
0: Ότι έγινε ένα βίντεο.
1: Ότι έγινε ένα βίντεο.
0: Α, δεν,
1: ναι.
0: Δεν
1: όπως έπαιξε. Μπορώ να σου πω κάλλιστα, Γιάννη, έπαιξε. Τώρα ένα χρόνο μετά.
0: Εντάξει, και αυτό το... είναι αγάλη αγάλη που λέει και ο Αντρέα Τρικέ.
1: Δεν θα το πω λοιπόν.
0: Όχι. Δεν το λέω, υπάρχουν κάποια.
1: Όχι, άστο. Δεν χρειάζεται να το πω και ήταν δικό μου. Όχι, δεν ευθύνεσαι εσύ, αλλά είναι πλέον μη χρήσιμο αυτό.
0: Εντάξει, απλά υπάρχουν κάποια πράγματα που μας περιμένουν να οριμάσουμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και εγώ σήμερα δεν είμαι έτοιμος να ακούσω. Μου λέει κάτι ο Θανάσης.
1: Είναι λοιπόν το δεύτερο βίντεο που δεν ανεβαίνει για τον Κωνσταντέλια. Βίντεο είχε ετοιμαστεί και στο ξενοδοχείο της Εθνικής, του ΠΑΟΚ πέρυσι το καλοκαίρι.
0: Α. Ναι.
1: Το
0: εντάξει.
1: Οποίο ποτέ δεν ανέβηκε, τότε αποχαιρετούσε την ομάδα, αλλά τον γύρισαν πίσω από το του ΠΑΟΚ πέρυσι το καλοκαίρι.
0: Α. Ναι.
1: Το εντάξει. Οποίο ποτέ δεν ανέβηκε, τότε αποχαιρετούσε την ομάδα, αλλά τον γύρισαν.

0: Dortmund.
1: Της Dortmund. Ναι. Τώρα θα πας να συναντήσεις και τον Γκαρέτσα. Ναι, μου έχει πει για τα καλύτερα για την ομάδα, μου τα έχει πει όλα. Και το ρωτάει στον επίσημο λογαριασμό της Dortmund, το γραφείο τύπου της Dortmund, αν ήταν εύκολη απόφαση για σένα να έρθεις στην Dortmund.
0: Ναι.
1: Και λέει εύκολη απόφαση.
0: Ναι.
1: Και το παίρνουν οι υπερασπιστές αυτών που θεωρούν ότι καλά πουλήθηκε ο Κωνσταντέλιας.
0: Ναι.
1: Είδατε τώρα, ρε! Ο ίδιος είπε ότι ήταν εύκολη απόφαση. Ρε αδερφέ.
0: Ναι.
1: Μιλάει στον επίσημο λογαριασμό της Dortmund. Στην ομάδα που έχει σκάσει 26 εκατομμύρια για να τον πάρει. Και τι θα πει. Ήρθα ρε φίλε εδώ με βαριά καρδιά. Ανάθεμα την ώρα και τη στιγμή που έμπαινα στο αεροπλάνο. Ναι, δηλαδή κατάλαβες. Ως επιχείρημα το ότι ο Κωνσταντέλιας πίεσε και ήθελε να φύγει. Μου προβάλλουν αυτό το βίντεο. Δηλαδή πας σε μια νέα ομάδα, σε έχει πουλήσει η ομάδα σου, έχει συμφωνήσει και εσύ με αυτήν,
0: ναι,
1: και σε ρωτάει, ήταν εύκολη απόφαση. Δηλαδή υπήρχε περίπτωση όποιος Κωνσταντέλιας να πει, αδελφέ, με βαριά, ναι, καρδιά έρθα, φίλε, άστο.
0: Είναι αυτό που λες.
1: Δηλαδή
0: είναι
1: είμαι πλέον γκαστ-αρμπάιτερ εδώ. Κατάλαβες. Και όμως το χρησιμοποίησαν,
0: ναι,
1: για να μας πείσουν όλα αυτά τα τρολάκια, γιατί τρολάκια είναι, ότι ο Κωνσταντέλιας ήταν αυτός που εξανάγκασε τον Ιβάν Σαββίδη να τον πουλήσει.
0: Ναι.
1: Και πριν από ένα χρόνο τον εξανάγκασε να τον πουλήσει για 18 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Και τον γύρισαν πίσω από το αεροδρόμιο. Εγώ το βάζω εδώ άνω τελεία και παύλα, γιατί δεν λέω σιγά σιγά ο κόσμος έχει αρχίσει και αντιλαμβάνεται ότι πολλές φορές το ρεπορτάζ μπορεί να είναι δυσάρεστο, αλλά είναι ρεπορτάζ, δεν αφορά οτιδήποτε άλλο. Και το λέω αυτό για μένα, για τον Όμιλο ή για οτιδήποτε άλλο. Έτσι, αυτό. Αλλά το να προσπαθείς εσύ σαν τρολάκι, είτε είσαι δημοσιογράφος, είτε έχεις σελίδα στο Facebook ή οτιδήποτε άλλο, και να μου πεις, απάντησε ο Κωνσταντέλιας με αυτή του την απάντηση ότι δεν ήταν εύκολη απόφαση, ήταν εύκολη απόφαση, ναι, να προσπαθείς εμένα να με πείσεις ότι ο Κωνσταντέλιας εξανάγκασε το Σαββίδη να τον πουλήσει.
0: Αυτό μερικές φορές, Γιώργο, καλή ώρα όπως το λέμε, υπάρχει μια φράση του Κωνσταντέλια την ώρα της προπόνησης στην Dortmund,
1: ναι,
0: που ακουμπάει και στο Ανδρίκελο εκεί που έχουν τα, για την προπόνηση ρε παιδί μου τα, οι ομάδες. Και λέει στον συμπαίκτη του, Tuba is amazing, ας πούμε. Ναι. Η Tuba είναι φανταστική.
1: Ναι.
0: Σαν να την.
1: Την προπόνηση, ακουμπισμένο στο, ναι, ναι, στο εμπόδιο εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: το θυμάμαι.
0: Και λέει, η Tuba είναι φανταστική. Και είναι στην Dortmund. Και προφανώς έχει αντιληφθεί ο Κωνσταντέλιας. Έχει μάτια παντού. Αλλιώς δεν θα βγάζει αυτές τις πάσες.
1: Ναι.
0: Έχει αντιληφθεί ότι τριγύρω του υπάρχει μια κάμερα που τον, ναι, γράφει. Και ότι μπορεί αυτό που θα πει να ακουστεί.
1: Ναι.
0: Αβίαστα το λέει. Γιατί το βγάζει αμέσως από την καρδιά του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, άμα είναι να απομονώνουμε τις στιγμές του. Μετά ο άλλος και να λέμε πώς νιώθει, δεν είμαστε εμείς. Δηλαδή τώρα είπε ότι είναι μια εύκολη απόφαση. Άρα λοιπόν ξεφορτώθηκε, ήθελε να πιέσει, έφυγε.
1: Ναι.
0: Και μετά που λέει ότι η Τούμπα είναι φανταστική, τι απόφαση ήταν, εύκολη ή δύσκολη.
1: Μπράβο.
0: Και μετά που κατεβαίνει στα σκαλιά για να βγει στο γήπεδο και του λέει ο Καρέτσας, είσαι έτοιμος για να δεις, ας πούμε, την ατμόσφαιρα της νέας σου έδρας. Και λέει ο Κωνσταντέλιας, δεν είμαι έτοιμος. Εκεί τι θα πάω εγώ να του πω, κάτσε ρε φίλε, ξέχασες τώρα το Tuba is amazing.
1: Ναι.
0: Τι μου λες τώρα, δεν είσαι έτοιμος να νιώσεις αυτό,
1: ναι,
0: το,
1: μπράβο,
0: το καινούργιο.
1: Ναι.
0: Δεν πάει ρε παιδιά όμως έτσι. Δηλαδή είπαμε πριν και το πήραμε αφορμή από αυτό. Βάλτε δίπλα-δίπλα το Μουζακίτη να γράφει με δάκρυα στα μάτια, σας λέω αντίο. Και βάλτε δίπλα και το βιντεάκι του Μουζακίτη που έχει και εικόνα για το πώς, ας πούμε, σηκώνει την γροθιά και λέει Come on Tigers, λέει Go Tigers, τον επίσημο λογαριασμό της Χαλ.
1: Ναι.
0: Και λες τώρα, κάτσε ρε φίλε. Αφήστε λίγο και τα παιδιά. Πώς να σου το πω, τα παιδιά είναι οι τελευταίοι. Τώρα λέω για τους συγκεκριμένους, γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις που όντως πήγε ο Έντσο Φερνάντες στη Manchester City. Έδωσε 145, πώς έδωσε.
1: 145.
0: Ωραία. Ο Έντσο Φερνάντες είχε στυλώσει τα ποδάρια του, δεν ήθελε να συνεχίσει την Τζέλσι. Σε αυτή την περίπτωση πίεσε, έφυγε και τα λοιπά. Δεν έφυγε βέβαια από το ασημείωτο, εκεί είναι.
1: Ναι, αλλά πήρε και 145 η Τζέλσι.
0: Ναι,
1: πήγε...
0: ο Κωνσταντέλιας Μουζακής, αυτή ξέρω εγώ. Δεν πίεσαν αυτή τις καταστάσεις, αλλά όταν βρέθηκε η κατάσταση και σου λένε θα πας εκεί, θέλανε να πάνε. Τι να κάνουμε, δεν πίεσαν, αλλά μετά δεν είπανε, ωραία, πού με στέλνετε τώρα ρε παιδιά το αγροτικό μου, δεν είναι. Καταλάβατε αυτό, ναι, αν γίνεται αντιληπτό όπως
1: το. Να δώσουμε δύο ειδησούλες. Η πρώτη είναι η είδηση γκαραντί με την έννοια ότι είναι επίσημο. 10 Σεπτεμβρίου το Παναθηναϊκός Κηφισιά, Πέμπτη.
0: Η πρεμιέρα δηλαδή.
1: Η πρεμιέρα. Θυμάστε ότι το αντίστοιχο μάτς ποιο ήταν, ρε.
0: Όχι,
1: Παναθηναϊκός Όφη και γίνει Γενάρη.
0: Γενάρη.
1: Τώρα θέλω
0: με
1: να
0: άλλες ομάδες.
1: Ναι, θέλω να το τελειώσω.
0: Άλλοι προπονητές, άλλες, ναι, ομάδες, άλλη μπάλα.
1: Ναι. Σε αυτό είναι σίγουρο ότι θα είναι ήδη. Γιατί και η Κηφισιά τον λέει θα αποκλείεται να διώξει. Οπότε αυτό, άρα θα προλάβουν. Ναι.
0: Σωστό. Μοιάζει, ναι, πιο πολύ.
1: Άρα 19 για να τελειώνουμε με το.
0: Πώς το λέω, τις
1: υποχρεώσεις. Θυμίζω πάντως ότι πλέον ΑΕΚ, Όφη και Ολυμπιακός έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν.

0: το ρεπό τους. Και κατά τη διάρκεια τους league phase.
1: Ο Παναθηναϊκός δεν έχει τώρα.
0: Ο Παναθηναϊκός τώρα μόνο άμα φτάσει στους 8.
1: Το ξόδεψε νωρίς.
0: Το ξόδεψε νωρίς, τελείωσε. Έχει δικαίωμα για αυτό που νομοτελειακά του δίνει ο κανονισμός. Πάω στους 8, δεν το ζητώ. Το παίρνω.
1: Ο ΠΑΟΚ που δεν το ξόδεψε, τώρα υπόθεση εργασίας. Όχι σοβαρά, δεν το
0: μπορεί
1: κάνω.
0: Να το πουλ... γιατί, μπορεί να το πουλήσει σε μία από αυτές τις
1: δεν το λέω χωρίς να υπονοώ κάτι. Λέω γιατί διάβαζα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού ότι δικαιώθηκε η απόφαση του Παναθηναϊκού να πάρει ρεπό, εντάξει, γιατί πέρασε. Εκ του αποτελέσματος λες εντάξει, δικαιώθηκε. Γιατί και η Φυσιά έδειξε με την ΑΕΚ ότι δεν είναι, επειδή δεν παίζει ο Τετέι, ας πούμε, ή μια χαρά είναι και η Φυσιά. Οπότε λες δικαιώθηκε.
0: Εκείνη η Παρασκευή ήταν deadline.
1: Ναι, πριν το Λεβαδιακό.
0: Ναι, όχι, πριν το. Όχι, Παρασκευή, μία εβδομάδα πριν το μάτς με το Λεβαδιακό.
1: Ναι.
0: Ανάμεσα στα δύο μάτς με την Μπραν ήταν ο Λεβαδιακός. Σωστά. Την Παρασκευή εκείνη λοιπόν είχε στο deadline.
1: Ναι.
0: Το Σάββατο πουλήθηκε ο Κωνσταντέλιας.
1: Ναι.
0: Άμα είχε πουληθεί την Παρασκευή ο Κωνσταντέλιας, εγώ λέω ότι ο Λύση θα έπαιρνε το ρεπό.
1: Αλλό.
0: Όχι, θεωρώ, είμαι σίγουρος. 1000%.
1: Ναι.
0: Για τους κραδασμούς να ηρεμήσει λίγο η ομάδα, να δει τι θα κάνει, να το δουλέψει περισσότερο στις προπονήσεις.
1: Εκ του αποτελέσματος βέβαια δεν ξέρω. Εντάξει. Όχι, λέω ρε παιδί μου, αν βοηθάει. Τον ΠΑΟΚ δεν του στήχησε το ότι έπαιξε παιχνίδι παραπάνω εν όψη ρεβάνς. Έτσι νιώθω από την εικόνα που είδαμε στη ρεβάνς. Ίσα ίσα που το παιχνίδι με το Λεβαδιακό έβαλε στο τραπέζι την κουβέντα του γιατί δεν ξεκίνησε ο Πέλκας. Ναι. Αν δεν υπήρχε το παιχνίδι με το Λεβαδιακό, δεν θα συζητούσαμε το γιατί ο Πέλκας δεν ήταν στο αρχικό σχήμα.
0: Σωστό.
1: Τέλος πάντων.
0: Και υπάρχει και μια πληροφορία που αναφέρει ότι ο ΠΑΟΚ κοιτάζει για τη θέση του εξαριού.
1: Γιατί, του εξαριού απέναντι.
0: Ναι, ένα συμπαίκτη του Γιαννούλη. Το Γιάκιτς, ο οποίος είναι Κροάτης, παίζει στην Augsburg, είναι σε καλή ηλικία. Στην Augsburg να πούμε ότι ξεκίνησε 29 χρονών επλέον. Πέρασε από η Μότσκι, Σπλίτ, Λοκομοτίβα, Δυναμό Ζάγκρεφ. Το 21-22 πήγε στην Άιντραχτ Φραγκφούρτης, η οποία τον αγόρασε το επόμενο καλοκαίρι γιατί είχε πάει ο Ζανικός με 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Τον είχε αγοράσει από την Άιντραχτ Άουγκσμπουργκ με 5 εκατομμύρια ευρώ και έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028.
1: Ναι.
0: Και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Γιαννούλης του εγγυήθηκε στο Μάτος και στο Βιερίδια. Ότι είναι ξαράκι καλό. Έτσι το λέω αυτό εδώ. Αλλά περιμένουμε να δούμε. Το σίγουρο, παιδιά, είναι ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει οπωσδήποτε να φέρει εξάρι. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
1: Ο Μάγε Στίκα, διαβαστά, γράφει ακόμα μήνυμα. Είπες, γιατί εγώ το είπα, ναι, ότι όλοι οι νέοι των ακαδημιών που έφυγαν έξω δεν έχουν παίξει ούτε 90 λεπτό στον ΠΑΟΚ και μετά λες πρέπει να το συνηθίσουμε αυτό. Ωραία, απλά τη βάζετε στην ομάδα μας.
0: Ναι.
1: Καλά, ούτε αυτό ακριβώς. Είπα βέβαια, είπα για τρεις, ότι ο Τζίμας, ο Τζόλης και ο Κωνσταντέλιας δεν παίξανε ποτέ μαζί.
0: Λέμε ούτε, μαζί ούτε 90 λεπτό.
1: Ούτε
0: λέμε...
1: μισό λεπτό στην πρώτη ομάδα. Ναι. Εγώ δεν είπα, επαναλαμβάνω, ότι πρέπει να το συνηθίσουμε. Δεν είπα ότι οι ομάδες μας προπονούν να το συνηθίσουμε αυτό. Αυτό λέω.
0: Ναι, αλλά εμείς αντιστεκόμαστε.
1: Όσο και καλά κάνουμε. Είπα ίσα ίσα ότι το δικό μου το συνέστημα για το πώς, ας πούμε, θα αγαπάω έναν παίχτα τον Παναθηναϊκό δεν θα πάψει να υπάρχει ποτέ. Απλά λέω ότι οι ομάδες τι μας δείχνουν, ότι ποτέ δεν θα κρατήσουν κόρμο. Και δεν λέω μόνο για τον ΠΑΟΚ. Το είπαμε και με αφορμή τον Ολυμπιακό, τον Μουζακίτη, τον αυτό.
0: Όταν λέμε κορμό όμως, τι εννοούμε, ρε Γιάννη, για να μην μπερδεύω, ελληνικό κορμό το πας.
1: Τα παιδιά από ακαδημίες αυτό.
0: Μπράβο, εκεί αποκλειστικά. Γιατί, να σου πω λίγο κάτι, τον πουλάς ένα παίχτη, αλλά έχεις φροντίσει να ετοιμάσεις το έδαφος για την πώλησή του όσο μπορείς.
1: Ναι.
0: Δεν αναφέρομαι στον Κωνσταντέλια, γιατί ο Κωνσταντέλιας είναι αναντικατάστατος όποιον και να φέρει, ξεκάθαρα πράγματα.
1: Ναι.
0: Αλλά έχεις δείξει ότι η πώληση του Κωνσταντέλια, για παράδειγμα, μια που το συζητάμε, δεν ήταν η έσχατη λύση ανάγκης, επειδή έχω σοβαρό πρόβλημα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ρε παιδιά, σήμερα έχουμε 2 Σεπτεμβρίου. Σήμερα μπορεί ο ΠΑΟΚ να κερδίζει 3-0, λέω, τον Όφη. Παράδειγμα.
1: Το βράδυ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Να είναι στο 70. Και να βγάλει τον Γκένι και να βάλει μέσα τον Κωσίδη.
1: Ναι.
0: Ο οποίος είναι το δεξί μπακ που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αποστολή του ΠΑΟ. Γιατί δεν υπάρχει άλλο δεξί μπακ. Υπάρχει ο Ελουστότο που μπορεί να παίξει αυτή τη θέση. Δηλαδή, ο Γκένι είναι έγκλημα σε μια ομάδα, όσο καλός και αθλητικός τύπος είσαι.
1: Ναι.
0: Και μη μου πει κανείς θα το ματιάξουμε, Ζαέρι. Το ματιάξει ΠΑΕ. Όχι εγώ. Όταν το βάζει να παίζει 90 λεπτά και δεν έχει πάρει ανάσα ούτε στο μάτς με το Λεβαδιακό ως αλλαγή. Συγχωρέστε με, αλλά εκεί είναι σαν να λες ότι, ρε φίλε, έχω σπασμένα φρένα, αλλά θα την πάρω εγώ την κάτι φορά. που είναι 10 χιλιόμετρα. Δεν θα μου φύγει τα μάξι. Αυτό κάνει αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ. Όταν λοιπόν δεν έχεις φέρει φόρ και το φόρ σου το φέρνεις δύο μέρες πριν από το μάτς με την Μπραν, όταν δεν έχεις πάρει εξάρι και μου αναγκάζεται ο Λύση να δώσει τον Τέιλορ αυτή τη θέση, μπράβο στο Λύση γιατί το είδε, αλλά ποτέ δεν ξεκίνησε η σεζόν γνωρίζοντας ότι θα παίξει ο Τέιλορ στα χάφη. Ήταν λύση ανάγκης. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Πώς προγραμματίζεις ή πώς μπαίνεις στη διαδικασία να πεις θα έχει λιγότερους κραδασμούς από αυτούς που είχε μια πιθανή πώληση Κωνσταντέλη. Ήταν το κερασάκι ή στην κακόγουστη τούρτα που ετοίμασε η ΠΑΟΚ φέτος. Υπάρχουν φυσικά και οι ατυχίες της. Δηλαδή το λέγαμε και χθες με τον Γιάννη. Αν ο Τάχα άλλη ήταν καλά, μπορεί τα πράγματα να ήταν διαφορετικά.
1: Ναι, εντάξει, εννοείται.
0: Εντάξει, αλλά το θέμα είναι ότι δεν πας ρε παιδί μου λέγοντας εγώ θα πάω έτσι γιατί ο Θεός είναι μαζί μου. Το είδαμε και πέρυσι με τις απουσίες που είχε ο ΠΑΟΚ μετά το Φεβρουάριο και δεν μπόρεσε να τις αντικαταστήσει. Ναι.
1: Σωστό. Παιχνίδια κυπέλου και σήμερα θα αναφερθούμε έτσι αναλυτικά, πώς να το πούμε, στη συνέχεια, δεύτερη ώρα. Καλημέρα και στο φίλο τον Αντώνη που είναι λατρεία καψούρα μεγάλη.
0: Ναι.
1: Έχουμε μια σχέση ξεχωριστή. 30 δευτερόλεπτα χρειάστηκε για να γκρινιάξει. Ζαΐρη, σε καταλαβαίνουμε και συμπάσχουμε.
0: Ναι.
1: Ναι. Δες το βίντεο, πάνε στο ΒΑΡ. Δες, ας πούμε, το βίντεο δεν μπορείς να το δεις. Άκουσε ξανά τι έγινε στα 30 δευτερόλεπτα. Αντώνη. Δεν μπορώ να συνεχίσω να είμαι. Διονύσης, καλημέρα. Δηλαδή, ο δημοσιογράφος που έκανε την ερώτηση περίμενε να βγάλει λαβράκι.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Τρομερός συνάδελφος. Ήταν εύκολη απόφαση. Λέει τώρα για το αυτοκίνητο μέσα.
0: Μόνο που δεν ήταν δημοσιογράφος.
1: Κωνσταντέλια Ντόρτμουντ.
0: Ναι. Ήταν άνθρωπος της Ντόρτμουντ και κάνουν μια χαβαλέ κουβέντα. Δεν είναι δηλαδή της Bild το κίκερ που τον έχει απέναντι.
1: Καλά, και εγώ αυτό θα το ρωτούσα όμως. Είτε ήμουνα της Ντόρτμουντ είτε δεν ήμουνα.
0: Ναι.
1: Άμα μου έρθει, δηλαδή θα έρθει εδώ το Μπουέρτα παράδειγμα. Ποιο είναι τώρα. Που έρθει, έρχεται εδώ, ας πούμε.
0: Α, καλά.
1: Θα το ρωτήσω, ήταν εύκολη απόφαση να έρθει στον Ολυμπιακό.
0: Κάθε πόλη έχει και το δικό της παλμό. Το νιώθεις, σε κάνει να ονειρεύεσαι. Να μην τα παρατάς ποτέ και στο τέλος να νικάς. Και τώρα ήρθε η καρδιά μου, η ώρα, η καρδιά μου να χτυπήσει τον ίδιο παλμό.
1: Τι εννοείς.
0: Που έρθει ανακοίνωση, που έρθει δήλωση και έχει φωτογραφία το Πειραιά από ψηλά και καταλήγει στο Καραϊσκάκι.
1: Ποιες πόλεις έχει πάει στη. Δηλαδή τι. Εντάξει, ο Πειραιάς, γενικά όπου υπάρχει θάλασσα είναι ωραία πόλη.
0: Πάντα.
1: Ωραίο μέρος δηλαδή, έτσι, ναι. Δεν είναι. Φοβερό.
0: Ναι.
1: Είναι δυνατό. Δηλαδή, μπορείς να μην αγαπάς την Καβάλα, το Βόλο, την Αλεξανδρούπολη. Καλά, για Θεσσαλονίκη δεν λέμε. Ναι. Την Κατερίνη, ξέρω εγώ ποιες άλλες πόλεις όμως. Δεν σου λέω
0: παραδείγματα. Κατερίνη, γιατί έχει θάλασσα η Κατερίνη.
1: Δεν έχει θάλασσα.
0: Πρέπει να κατέβεις κάτω.
1: Τότε δεν την αγαπάς.
0: Εγώ σου λέω να περπατήσω, ρε φίλε.
1: Σωστό, σωστό.
0: Το μπούφα.
1: Δεν είναι παραθαλάσσια η Κατερίνη.
0: Παραθαλάσσια, σαν πόλη είναι η Κατερίνη, ρε φίλε. Πάω να πιούμε καφέ και να βγούμε στη θάλασσα. Δεν πρέπει να περπατήσει 2-3-4 χιλιόμετρα μέχρι κάτω.
1: Εγώ δεν βρέχεται δηλαδή από θάλασσα η Κατερίνη.
0: Όχι,
1: δεν
0: λέω για η πόλη τη Κατερίνη δεν βρέχεται από θάλασσα.
1: Έχει χρόνια που συμβαίνει αυτό δηλαδή.
0: Νομίζω από τότε που δημιουργήθηκε το πλανήτη.
1: Εμένα σε ποια παραλία.
0: Αγόρι μου, λέμε πάμε τώρα στην παραλία τη Κατερίνη.
1: Ναι.
0: Λέμε παραλία τη Κατερίνη. Είναι κάτι ανάλογο με παραλία τη Καβάλα ή παραλία τη Αλεξανδρούπολη ή παραλία τη Θεσσαλονίκη.
1: Βράδυ με πήγανε. Νόμιζα ότι.
0: Βράδυ πήγανε για να σε παρατήσουν, αλλά επειδή υπήρχαν κάμερες, το μετάνιωσαν πάγκο.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αυτό είναι. Δεν είναι παραθαλάσσια η Κατερίνη. Εσύ, Θανάση, εσύ έχει. Παρεπτόντω αυτό δίπλα. Αυτό τη Ντόρτμουντ εδώ, ο παίχτη που έβαλε και τον γκολ από την ασή του Κωνσταντέλια. Δεν είναι ίδιος ο Ουάρντα. Νομίζω ότι. Τέλος πάντων, δείτε την ανάρτηση. Απαντήστε σε όλα αυτά τα ζητήματα, τα λέγοντα που έβαλε εκπομπή. Παραθαλάσσια ή όχι, η Κατερίνη.
0: Σαν πόλη λες, ρε φίλε. Δεν είναι με περιοχή, με θάλασσα.
1: Σαν πόλη. Σαν πόλη.
0: Πού είναι η θάλασσα της Κατερίνης και δεν έχω πάει, ρε φίλε. Δε 10 λεπτά περπατάς.
1: Κοίτα, εδώ είναι μια γκρίζα ζώνη. Είναι σαν το χέρι στο πέναλτι εδώ αυτή η ώρα.
0: Μπράβο, ναι. Είναι σαν το βοηθό, ο οποίος δεν ήταν στη σωστή θέση για τον γκολ.
1: Φέτος στη ΔΕΘ, η Zenith δίνει ενέργεια σε όλη την πόλη με παρουσία σε δύο περίπτερα στο χώρο της Διεθνής Έκθεσης και της πλατείας Αριστοτέλου σε περιμένει με διαδραστικά activations και εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν στο επίκεντρο την ανθρώπινη ενέργεια. Έλα να παίξεις το home run, να ανακαλύψεις το ενεργειακό σου προφίλ στο Human Energy Apartments και να δοκιμάσεις τις γνώσεις σου στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Zenith στη ΔΕΘ από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου.
0: Πολύ ωραία. Να απαντήσω πολύ γρήγορα στο φίλο το Βασίλη. Λέει αυτό ρε παιδιά με το 50% τι ακριβώς ισχύει με το Μουζακίτη. Ισχύει το εξής. Δηλαδή έρχεται αύριο μεθαύριο μια ομάδα και δίνει 50 εκατομμύρια στη ΧΑΛ.
1: Ναι.
0: Σωστά. Ωραία. Ναι. Η ΧΑΛ πόσο τον πήρε? 15. Ωραία. Από τα 50 αφαιρούμε τα 15, πάμε στα 35.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Άρα ο Ολυμπιακός από τα 35 αυτά θα πάρει τα 17,5. Αυτό εννοούμε.
1: Αυτό είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ αυτό θα είναι. Έλεγα άλλο. Καλά που το είπες και αυτό.
0: Ναι, δεν είναι 50-50.
1: Εγώ νόμιζα 25. Δηλαδή, άμα δώσει η ομάδα
0: 20. Όχι. Το πλέον, να ξέρεις, όλες τις συμφωνίες είναι το εξής.
1: Ναι.
0: Αφαιρείται το ποσό που σου έδωσα για να σου αγοράσω ένα παίχτη.
1: Αχα.
0: Δηλαδή, για παράδειγμα, τώρα ο Κωνσταντέλιας πουλήθηκε 26.
1: Ναι, αλλά του Μουζακίτη το πήρε 50, το 50%.
0: Το 50% αυτό σημαίνει, ρε Γιάννη, ότι έχω εγώ το 50% των δικαιωμάτων μου.
1: Δηλαδή.
0: Ναι. Ναι, αλλά αφαιρείται, σου λέω, το ποσό που ήδη έχω πάρει. Δηλαδή,
1: μπλέξαμε τώρα.
0: 16 εκατομμύρια κόστησε ο Μουζακίτης. Πολύ ναι. Ωραία. Έρχεται μια ομάδα, τον πουλάει 50.
1: 50.
0: Ωραία. Τα 34 εκατομμύρια είναι δια 2.
2: Τώρα αυτό είναι σίγουρο.
0: Είναι 1000% όσο του κι εσύ παίρνεις το δρόμο, το όχι τον αγύριστο, για να έρθει ο Εμίλιος στη θέση σου.
2: Και μην ξεχνάτε, σας αγαπώ.
0: Και εγώ.
1: Γεια σου, γεια σου.
3: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για τον Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
6: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
7: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
8: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
7: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
9: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
10: Καλό μεσημέρι. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από σήμερα έως και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου λόγω της 90ης Διεθνούς Έκθεσης και των διαδηλώσεων. Ειδικότερα, οι απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης αρχίζουν σταδιακά από τις 3 το μεσημέρι της 5ης σε κομβικούς οδικούς άξονες όπως η Λεωφόρο Στρατού και η 3η Σεπτεμβρίου, ενώ από τις 6 το πρωί της Παρασκευής επεκτείνονται σε κεντρικές οδούς, μεταξύ των οποίων η Αγγελάκη, η Εθνικής Αμήνης, η Παύλου Μελά, η Ιασονίδου, η Αγίου Δημητρίου και η Νικολάου Γερμανού. Στην αντεπίθεση περνούν οι οικογένειες των θυμάτων από την πολύ νεκρή τραγωδία στο εργοστάσιο Βιολάντα μετά την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη του εργοστασίου. Σήμερα θα καταθέσουν έφεση κατά της απόφασης για τον Κωνσταντίνο Τζιορτζιώτη. Στην Αθήνα βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα ο επικεφαλής της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών Ιμπραήμ Καλίν σε επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό άκρα μυστικότητα. Ο στενός συνεργάτης του Ταγί Περντογάν φέρεται να είχε επαφές με τον διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη, σύμφωνα με την εφημερίδα Τα Νέα. Με καλοκαιρινές καιρικές συνθήκες και αρκετή ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας κυλάει η Τετάρτη. Ωστόσο, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένονται μπόρες και καταιγίδες στα κεντρικά, βόρεια, ηπειρωτικά και στα ορεινά της Πελοποννήσου. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και βόρειο-βόρειο-δυτικό Αιγαίο. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
11: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
13: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
14: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
15: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
14: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
15: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
16: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
17: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
18: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος, στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
19: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Morris και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
20: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
21: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
22: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
23: Είσαι τρελή. Αν περιμένεις.
24: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη, στην Πύλη Αξίου, για λίγες μόνο εμφανίσεις.
22: Νίκος Βέρτης.
24: Από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
23: Κάνεις πως δεν με άκουσες.
24: Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
25: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Εμίλε, καλώς ήρθες στην παρέα μας.
2: Ηρεμήσουμε λίγο.
1: Ένα σοβαρός ηχολήπτης πήρε μια θέση που, εν πάση περιπτώσει, δεν πρέπει να αφήνουμε τα παιδιά να παίζουν με τα κουμπάκια.
2: Μπράβο, ναι.
1: Πήγε. Τώρα σκέφτομαι, βέβαια, ότι ίσως κάποιοι. Πόσο χρόνο πρέπει να είσαι για να ξέρεις τη Μαρία Λιφέρη? Και δεν λέω κάτι για τη Μαρία Λιφέρη.
2: 50 πλάς τουλάχιστον.
1: Ένας 30χρονος ξέρει τη Μαρία Λιφέρη? Άρα ούτε ένας 20χρονος.
2: Ούτε ένας 40χρονος δεν την ξέρει τη Μαρία.
1: 40χρονος,
2: ναι,
1: Γιώργο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Πώς, αφού
2: 50 πλάς, ρε Πάγκο.
1: Πρόσφατα έπαιξε σε κάτι ξανά στην Ελλάδα. Άστο, ρε
2: Γιάννη, τώρα.
1: Με παρουσίαζε η Σμαράγδα, λέω. Πώς τη λένε, τη.
2: Η Καρύδη.
1: Ναι.
2: Εντάξει,
1: Σμαράγδα
2: αλλά
1: τη λένε.
2: Ναι, Σμαράγδα Καρύδη τη λένε.
1: Αν νόμιζα μόνο εμείς έχουμε Σμαράγδα.
2: Όχι, έχουμε κι άλλες.
1: Α, sorry. δεν ξέρουν δηλαδή.
2: Απλά
1: ένας...
2: αυτή μπροστά στην Πασάγκου δεν βλέπετε.
1: Γράψτε το αυτό και στείλτε.
2: Γεια σου, φίλε Σίμω, αδερφέ μου.
1: Στείλτε το και σε Σίμω, σε Σμαράδα Πασάγκου και σε Σμαράδα Καρύδη να έχουμε πει.
2: Όχι.
1: Ξέρετε, η Ελλάδα εύκολα πάνω στα πληκτρολόγια. Τώρα βλέπω. Έβαλε κάποια στιγμή, αναδημοσίευσε ο Ρόκος.
2: Ναι.
1: Μάλλον να το πω άλλο, το προφίλ του Ρόκου, το οποίο δεν διαχειρίζεται ο Ρόκος, αλλά μια ομάδα,
2: ναι,
1: εξ ονόματος του Ρόκου, κάπως,
2: ναι, ναι,
1: αναδημοσίευσε ένα κείμενο που είχε γράψει ένας δημοσιογράφος, ο Χαρίτος, κάπως, έτσι δεν είναι,
2: ναι, για τον Μπάριο.
1: Για τον Μπάριο, και γίνεται τώρα στο Facebook, επειδή εκεί η δημοσίευση του Ρόκου δεν ανέφερε ότι είναι το κείμενο του Τάδε, του Ζαΐρη, ας πούμε, του Χαρίτου. Ο ίδιος ο δημοσιογράφος έβγαλε και αυτός και λέει: ορίστε, μας παίρνουν και μας κλέβουν και τα κείμενα. Έγραψε μετά ο Ρόκος, η ομάδα, ότι είναι το δημοσιογράφος. Και τώρα βλέπω σε λογαριασμούς τους οποίους δεν τους ακολουθώ κιόλας. Δηλαδή, δεν είναι ότι πλέον το Facebook σου, ναι, ή ότι τα social media σου βγάζουν. Κόσμος έχει πέσει πάνω από τα πληκτρολόγια.
2: Και μαλώνουν μεταξύ τους.
1: Και μαλώνουν γι' αυτό.
2: Ναι.
1: Και στο τέλος, ποιος χαιρεται? Ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, όποιος Μητσοτάκης. Δηλαδή, όποιος είναι πρωθυπουργός και πραγματικά λέει: κοίταξε εδώ τώρα. Καλά κάνουμε τώρα. Βρήκαμε από το
2: 2,22 η βενζίνη, αλλά τα φόδια μαλώνουν για τον Πάριο.
1: Για το ποιο είπε. Και αν ο Πάριο θα πρέπει να σταματήσει. Όλο αυτό που ξεκίνησε. Για το αν ο Πάριο θα πρέπει να σταματήσει να τραγουδάει.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Εμεί θα κάνουμε κουμάντο στον Πάριο. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Πε ότι αυτή τη στιγμή ο Πάριο δεν έχει η φωνή του την έκταση που είχε.
2: Ναι.
1: Ξέρω εγώ λογικό. Εμένα θα μου απαγορεύσει κάποιο να αγαπάω τον Πάριο με όλο μου το είναι, α πούμε.
2: Μπράβο, ναι.
1: Να πει ο Πάρης το λυπήσουμε. Ο Πάρης, όχι εγώ. Γιατί έτσι που μ' άκουσα δεν.
2: Θα σε λυπηθούμε άμα το πεις εσύ.
1: Λοιπόν, ας πει ο Πάρης το λυπήσουμε και εγώ θα σκεφτώ.
2: Από το έλεγε πριν 30 χρόνια διαφορετικά.
1: Και μπράβο, λέει, στη Χαρούλα που πήρε την απόφαση, ναι, και, ναι, σταμάτησε,
2: ναι, ναι,
1: και τα λοιπά. Δεν το ξέρω αυτό, παιδιά.
2: Εντάξει.
1: Το να είναι, προσέξτε λίγο. Στο ποδόσφαιρο είναι 11. Αν εγώ στα 40 μου συνεχίζω να νιώθω ότι παίζω 20χρονος, αλλά κάνω κακό στην ομάδα μου, στερώ τη θέση από κάποιον άλλο κτλ.
2: Έχω δύο.
1: Εκεί είναι κάτι διαφορετικό,
2: ναι,
1: ρε παιδί
2: μου. Υπάρχουν δύο επιλογές. Πρώτον, ή είναι δικιά μου η ομάδα, τι κάνω.
1: Ή είναι την μπάλα δικιά μου.
2: Ναι, ή ο προπονητής και τον κρατάω.
1: Ο Πάριος όμως δεν τρώει τη θέση κανενός.
2: Ναι,
1: ο Πάριος λέει: θα κάνω συναυλία στα Μουδανιά, στη Σύμβρη, ξέρω εγώ. Άμα θέλετε.
2: Ελάτε,
1: δεν
2: άμα
1: δεν είναι ότι θα φάει τη δική μου τη θέση. Ή ας πούμε, θες να πας, έτσι το βλέπω. Δηλαδή λένε: σταμάτα. Όχι, δεν θα σταματά. Ό,τι θέλει
2: θα
1: κάνει. Ακριβώς. Αλλά η Ελλάδα είναι έτοιμη να μαλώσει για όλα αυτά πάνω από ένα πληκτρολόγιο.
2: Και τα σπουδαία τα προσπερνάμε.
1: Και βάζει το άλλο το μπετόνι μέσα. Πώς λέγεται το φινιστρίνι, πώς λέγεται αυτό που έχει τη βενζίνη. Το λάστιχο, πώς το λένε.
2: Ποιο, ρε. Την Αντλία, ρε.
1: Την Αντλία. Βάζει ο άλλος μέσα. Και μετράς εσύ και λες: πω, σήμερα πλήρωσα 25 για να γεμίσω το μηχανάκι. Και μόλις που το λες, ανοίγεις το Facebook. Α, κάτσε να μαλώσω λίγο τον Πάριο. Και τι,
2: το πιο ωραίο είναι.
1: Του τα είπαμε τα λε. Είδε τι έγραψα για τον Πάριο. Λε τον άλλον, γίνει εσύ ο υπεραστάτη. Και η βενζίνη χοροπηδάει. Οι κυβερνώντε γελάνε. Και είμαστε όλοι μια.
2: Η πιο ωραία ατάκα σε ρεπορτάζ σε βενζινάδικο είναι πώ πάει η ακρίβεια. Λέει: 20 έβαζα, 20 βάζω.
1: Σωστό.
2: 20 μπορεί να βάζει το πιστότε πόριστο και τώρα είναι μια προδί στην
1: Εγώ για 20 έχω.
2: Εγώ 20 έβαζα, 20 βάζω. Λοιπόν, γιατί σε βλέπω έτσι μαραμένη. Λέει, συζητάνε δύο φίλες.
1: Ναι.
2: Ξεκίνησα δίαιτα. Η δίαιτα σε μάρανε. Άρε, Βασιλάκη, καλημέρα και στο
1: κάνει τα πάντα ο Ζαΐρης για να. Ποια, συγγνώμη.
2: Στη Μαρία.
1: Μαρία.
2: Καλημέρα, καλή εκπομπή.
1: Κάνει τα πάντα ο Ζαΐρης για να αποφύγει τα μηνύματα που είναι δεκάδες.
2: Ναι.
1: για αυτό που είπε για την Κατερίνη, για την παραθαλάσσια κτλ. Και γράφει εδώ ο Γιώργος. Καλά λέει, και στον Εύωσμο να μένεις. Από τη θάλασσα είσαι 4-5 χιλιόμετρα. Τι πάνε να πει, ότι δεν είναι παραθαλάσσια η Θεσσαλονίκη? Άσε μας, Ρεζάιρη.
2: Είπα εγώ ότι η Θεσσαλονίκη δεν είναι παραθαλάσσια.
1: Όχι, είπες η Κατερίνη.
2: Ναι, είπα για την Κατερίνη. Δηλαδή, εγώ τώρα κατεβαίνω μία βόλτα, μένω ρε παιδί μου, ας πούμε, Βασιλίση Σόλγα.
1: Ναι.
2: Θέλω 2 λεπτά για να κατέβω στην παραλία.
1: Ναι.
2: Εσύ πες μου λοιπόν από το κέντρο. Ρε αγόρι μου, άλλο λέμε.
1: Ανεβάζει τον πύχη.
2: Άλλο λέμε. Από το κέντρο της Κατερίνης. Από το κέντρο της Κατερίνης. Λες, παίρνω τη φράπα μου. Να πάω βόλτα στη θάλασσα. Μπορείς να πας με τα πόδια σε 5 λεπτά?
1: Ερώτηση.
2: Όχι. Άντε βουλώτε το.
1: Θα μάθεις να σέβεσαι.
2: Άντε μπράβο.
1: Είναι η, μετά τον Τάσο Δούς και τον Ευτύχη. Αυτό είναι το καινούργιο project.
2: Εν τω μεταξύ, παιδιά, έχει μία είδηση. Πάω λίγο σε ένα άλλο θέμα, αλλά με εκνευρίζει πάρα πολύ λίγο όλο αυτό. Εγώ δεν λέω αν καλός ή κακός αποφυλακίστηκε. Να δώσουμε την είδηση. Από σήμερα, με περιοριστικούς όρους, είναι έξω ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα.
1: Ναι.
2: Μετά από 7 μήνες κράτηση. Θυμίζω ότι έγινε αυτό το οποίο έγινε και σκοτώθηκαν 5 εργάτριες. Οι συγκεκριμένες οικογένειες καταθέτουν, πηγαίνουν, προσφεύγουν στα δικαστήρια για να ανακληθεί η αποφυλάκησή του.
1: Ναι.
2: Και η μεγάλη, θα μου πεις, δικηγόρη είναι, ρε φίλε, και διαβάζω δήλωση τώρα του δικηγόρου του. Εντάξει, είναι κοινή δήλωση. Ναι. Έχουν περάσει σχεδόν 7 μήνες από την αποφράδα μέρα που έχασαν τη ζωή τους 5 εργαζόμενες της βιομηχανίας Βιολάντα από έκρηξη, που προκλήθηκε από υπόγεια διαρροή προπανίου. Και λένε, μήνες ψυχικής οδύνης για τις οικογένειες των θυμάτων, μήνες αγωνίας των 350 εργαζομένων για τις θέσεις εργασίας τους, μήνες δυστυχίας για τον Κωνσταντίνο Τζορτζιώτη, γιατί οι γυναίκες που χάθηκαν με τραγικό τρόπο ήταν φίλες, συντοπίτησες, δικοί του άνθρωποι. Και συνεχίζει. Οι γυναίκες αυτές δυστυχώς δεν θα επανέλθουν. Η εταιρεία όμως θα είναι αρρωγός στα παιδιά και στις οικογένειες των θυμάτων για πάντα. Είναι το ελάχιστο που μπορεί να γίνει, τιμώντας εμπράκτως τη μνήμη τους. Εδώ τώρα η πρώτη απάντηση είναι άστοδο. Καλό. Δηλαδή, ρε αδερφέ, δεν τρέπεσαι που βγάζεις αυτή την ανακοίνωση? Έκανε τα πάντα ο συγκεκριμένος ή η εταιρεία για να μην φτάσουμε στο σημείο να θρηνήσουν τις 5 συντοπίτησές τους? Δηλαδή, έπεσε αεροπλάνο στο εργοστάσιο? Έπεσε αεροπλάνο στο εργοστάσιο, δηλαδή είχαμε τσουνάμι και πνιγικάν? Γιατί πέθαναν αυτές οι γυναίκες? Γιατί εξαϊλώθηκαν? Γιατί εσύ δεν φρόντισες να έχεις σωστή την επιχείρησή σου με όλα αυτά τα οποία έγιναν και με το προπάνιο? Και χωρίς ντροπή μου μιλάς για θλίψη επειδή χάθηκαν, και ότι το ελάχιστο που μπορούσαμε να κάνουμε είναι να είμαστε κοντά στα παιδιά τους? Ας κάνατε τα απαραίτητα για να έχουν τα παιδιά κοντά τους αυτές τις γυναίκες. Μου γυρίζει το μυαλό δηλαδή. Μη βγάζεις καν ανακοίνωση, ρε φίλε.
1: Δικηγόρος.
2: Ναι, μη βγάζεις ανακοίνωση, γιατί τα κάνεις χειρότερα τα πράγματα. Δεν ξέρω αν είμαι άδικος σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Ο καθένας έχει το δικαίωμα νομικά να διεκδικήσει αυτό το οποίο θέλει. Αλλά όταν εγώ την ημέρα που πήγε να απολογηθεί στο δικαστήριο ήταν απ' έξω 100, 10, 20 και χειροκροτούσαν και τον έλεγαν Βασίλη μαζί σου, την ίδια στιγμή είχαν χαθεί άνθρωποι που μοιράζονταν την ίδια βάρδια.
1: Ναι.
2: Κατάλαβες τι λέω? Απλά το είδα τώρα μπροστά μου αυτό και τρελάθηκα. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στο σημερινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Όφη, γιατί έχει ενδιαφέρον.
1: Πάμε.
2: Από την άποψη ότι έχουμε.
1: Καχάς, εσύ θυμάσαι να έχει αρχίσει τόσο αργά.
2: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην Ασπρόμαυρη Βίβλο. Είναι μια σελίδα στο Facebook που έχουν παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι είχαν εισηγήσει για λίγο και μας λείψανε. Όταν λέω, εγώ το λέω ειλικρινά, γιατί γράφουν πολύ ωραία πράγματα. Και χθες τα παλικάρια τσαλάκωσαν κάτι το οποίο είναι εκπληκτικό. ΠΑΟΚ έχει 100 χρόνια ιστορίας. Είναι το πρώτο μάτς στην ιστορία του που σε εγχώρια διοργάνωση, δεν σου λέω κύπελο ή πρωτάθλημα, γενικότερα εγχώρια διοργάνωση, κύπελο ή πρωτάθλημα μαζί, αρχίζει τόσο αργά. Δεν ναι. Έχει ξαναπαίξει ο ΠΑΟΚ ποτέ 14ο στα 100 χρόνια ιστορίας του μάτς πρωταθλήματος ή κυπέλου.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Φοβερό. Βέβαια, απ' την άλλη, υπάρχουν και παιχνίδια που έχουν αρχίσει νωρίτερα,
2: ναι,
1: αλλά τελειώσαν εκεί που δεν το περίμενες.
2: Όπως υπάρχουν και παιχνίδια που ξεκίνησαν Τετάρτη και τελείωσαν Πέμπτη. Αυτό θα γίνει σήμερα.
1: Στην Τουμπά.
2: Ναι.
1: Α,
2: Τετάρτη, 10 και 4 μαζί με τις καθυστερήσεις θα πάμε Πέμπτη, αλλαγή ημέρας.
1: Τι λες, ρε.
2: Ναι, ρε.
1: Α, ναι, μπορεί.
2: Τι μπορεί, ρε Πάγκο, 10 και 4 αρχίζει. Καθυστερήσει διάλειμμα.
1: Τι, 10 και 4 90 λεπτά δεν κρατάει. Έχει παράταση, δεν έχει παράταση.
2: Καθυστερήσει δεν έχουμε. Αλλαγέ δεν θα γίνουν.
1: Ναι, και καλά να έχει καθυστερήσει.
2: Δηλαδή, εσύ πιστεύει ότι θα λήξει στο 90 λεπτό σφύρα και φύγουμε.
1: Υπάρχει περίπτωση να λήξει το 90. Πώ προεξοφλήσει. Πώ δεν υπάρχει.
2: Δηλαδή, υπάρχει έστω και ένα που θα σου πει ότι δεν θα τελειώσει το ματ Πέμπτη.
1: Από τη στιγμή που υπάρχει στατιστικά η πιθανότητα, οφείλει να υπάρχει έστω και ένα που θα το πει αυτό.
2: Τραβόξενο αρχίζει... και δεν λες έχεις δίκιο ρε Γιώργο.
1: Περίμενε, αρχίζει 10 και 4.
2: Ωραία.
1: Και 45-11.
2: Ναι, 11.
1: Ένα τέταρτο διάλειμμα.
2: Ναι.
1: 12 το σφυρίζω. Πριν αλλάξει ημέρα.
2: Για να σε, για να
1: γιατί είμαι
2: εσύ...
1: προληπτικός εγώ ο διαιτητής. Ποιος είναι ο διαιτητής σήμερα. Μπορεί να με περνάει κάτω από τη σκάλα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπορεί να βλέπει μαύρη γάτα και να τρελαίνει, ναι. Να πιάνει κόκκινο.
2: Φυσικά υπήρχαν και μάτς που άρχισα χωρίς διακοπή και λεπτά και ξύλο που τελείωσαν την επόμενη.
1: Για λόγους χιονιάς.
2: Όχι, ρε. Παράταση, πέναλτι.
1: Α, εντάξει, εντάξει. Ναι, όχι ότι σταμάτησε και αρχίσαμε.
2: Όχι, παραδείγματος χάρη μάτς που είχε αρχίσει 10 παρατέταρτο ευρωπαϊκό.
1: Ναι.
2: Πήγε παράταση, πέναλτι και τα λοιπά και ξημερωθήκαμε.
1: Ναι, ναι. Αποστολή με ενδιαφέρον λίγο, έτσι. Περίμενε να μπει ο Σέρβος τόσο γρήγορα. Εγώ περίμενα.
2: Ναι, περίμενα και για επικοινωνιακούς αλλά και αγωνιστικούς λόγους. Το επικοινωνιακούς λέει, ρε παιδί μου, ότι είναι μια μεταγραφή που κάναμε πρόσφατα εντός έδρας παιχνίδια, ας τον δούμε. Και επίσης δεν είχε κανένα ρίσκο γιατί αυτός έπαιζε με την Παρτιζάν. Δεν είναι δηλαδή ο Σάντα Μαρία,
1: ναι.
2: Που λες ότι είχα να παίξω από το Φεβρουάριο.
1: Βλέπεις το Σάντα Μαρία να χάνει σιγά σιγά τη θέση του στο αρχικό σχήμα. Γιατί ξεκινήσαμε θεωρώντας δεδομένο τύπου Μεϊτέ πέρσι,
2: σήμερα
1: πούμε,
2: θα
1: που
2: παίξει.
1: Τον έβαζε ο Λουτσέσκου για να πάρει ρυθμό, ότι και ο Σάντα Μαρία είναι μια τέτοια περίπτωση.
2: Σήμερα θα παίξει.
1: Θα παίξει, λες,
2: την Κυριακή δεν τον βλέπω να παίζει.
1: Δεν τον βλέπεις.
2: Ναι. Πρόσεξε, θυμίζω ότι στον κανονισμό του κυπέλου υπάρχουν, ρε παιδί μου, δύο παίκτες νεαροί που πρέπει να ξεκινήσουν,
1: ναι.
2: Και απαραίτητος δύο νεαροί που πρέπει να τελειώσουν. Δηλαδή, αν εγώ για παράδειγμα κάποια στιγμή βγάλω το Μύθου,
1: ναι.
2: Θα πρέπει να κάνω διπλή αλλαγή αν θέλω να βάλω και έναν μεγάλο σε ηλικία. Αλλά πρέπει οπωσδήποτε να αντικατασταθεί ο νεαρός με νεαρό.
1: Okay.
2: Δηλαδή, για παράδειγμα, λέμε τώρα, στο 70 είμαι εγώ και θέλω να βγάλω το Μύθου.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν έχω άλλο φόρ πιτσιρικά.
1: Ναι,
2: καταλαβες.
1: Ναι.
2: Θα βάλω μέσα τον Εντιαγέ.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά θα πρέπει να βγάλω έναν άλλο παίκτη για να βάλω πιτσιρικά. Αυτό λέω.
1: Ναι, κατάλαβα.
2: Τώρα, κοίταξε να δεις. Με βάση τα όσα είπε ο Λύση την Κυριακή μετά το τέλος στο Περιστέρι, στον αγώνα με τον Ατρόμητο, εμένα μου έδωσε μια εικόνα του τι σκέφτεται να κάνει σήμερα και εν όψει Παναθηναϊκού. Δεν λέω ότι το παιχνίδι αυτό δεν είναι πολύ σημαντικό. Είναι και για λόγους ουσίας και ψυχολογίας. Επίσης κάτι χαζαμάρες που διαβάζω, πάω και ψάχνει τη ρεβάν σήμερα για το χαμένο τελικό, μην τα γράφετε, αυτά είναι μπούρδες.
1: Ναι, το
2: ναι, δηλαδή είναι μπούρδες, δεν ψάχνεις τη ρεβάν γιατί ο Όφη πήρε κύπελο, εσύ σήμερα πας απλά πάρεις μια νίκη στο League Face. Εντάξει, το λέμε ξεκάθαρα. Πέρυσι θυμίζω ότι ο Πάκο είχε ξεκινήσει πολύ στραβά, 4-1 από το Λεβαδιακό.
1: Αλλά το πρώτο ήταν πέρυσι αυτό.
2: Ναι, 4-1. Μάλιστα. Απλά για λόγους ψυχολογίας και ουσίας θες να πάρεις σήμερα μια νίκη. Αυτό το οποίο λέω είναι το εξής, παιδιά, για να το ξεκαθαρίσω. Με βάση τα όσα είπε ο Λύση προχθές, ξέρουμε ότι θα παίξει βασικός ο Τάισον. Το κλειδώσαμε.
1: Ναι.
2: Με βάση αυτό το που είπε για τον Παταούλα, χωρίς να ερωτηθεί μάλιστα, λέει κάποια στιγμή για τον Παταούλα, χωρίς να ερωτηθεί, παιδιά, λέει υπάρχει και ο Παταούλας που δεν το έχω δώσει χρόνο συμμετοχής, αλλά δουλεύει πάρα πολύ καλά στις προπονήσεις, θα πηγαίνει πάρα πολύ καλά, θα παίξει και αυτός. Και λες τώρα, γκλιν γκλιν, σήμερα είναι μάτς κυπέλου.
1: Ναι.
2: Τον βάζω από την αρχή. Για να έχω έναν πιτσιρικά έστω στο κέντρο της άμυνας από τη στιγμή που θα λείψει ο Χατζηδιάκος. Παρένθεση, Λουσέ και Χατζηδιάκος θα τους ξαναδούμε μετά τα μάτς εθνικής. Χατζηδιάκος έχει θλάσει. Δεν πρόκειται να προλάβει ούτε τον Παναθηναϊκό, ούτε την ΑΕΚ, ούτε τον μάτς του Κυπέλου με τον Ατρόμητο, ούτε με τον Πανετολικό. Θλασούλα, γεια σας. Όπως και ο Λουσέ. Αν πάμε λοιπόν σε μια πιθανή ενδεκάδα για να μην τον μπερδέψω, για λόγους ισορροπίας μπορεί αυτό να είναι άδικο για το Μοναστηρλί. Ο οποίος είναι πολύ καλός τερματοφύλακας. Αλλά για λόγους ισορροπίας πιστεύω ότι σήμερα θα πάει με τσιφτσί. Να του πει παίξε και εσύ, ενεργός είσαι, πέρυσι είχες πάρει παιχνίδια. Όχι, ναι. Να τιμωρείς τον Παυλέγκα που είναι λίγο ασταθής, έως πολύ, σε κάποιες φάσεις.
1: Εγώ μια μικρή γρήγορη παρένθεση, δεν κατάλαβα πόσο εύκολα βρέθηκε βασικός ο Παυλέγκα.
2: Ναι.
1: Αλλά μου φάνηκε. Τέλος πάντων, δεν λέω ρε παιδί μου.
2: Ναι.
1: Γιατί ήταν μια γεμάτη σεζόν για τον τσιφτσί. Ναι. Περίμενα και για λόγους ηλικιακούς δηλαδή.
2: Ναι.
1: Τέλος πάντων, αυτό δεν
2: εγώ
1: έχω
2: περισσότερο μέσα... έχω άποψη γι' αυτό. Η ναι. Άποψή μου είναι ότι προφανώς και όταν είσαι στο βασικό στάδιο προετοιμασίας και μιλάς και με τον προπονητή τερματοφυλάκο, μπαίνεις σε μια διαδικασία να δεις ποιος μπορεί να παίξει και ποιος είναι καλύτερα. Αλλά επειδή η πατάτα είναι καυτή για το Λύση και είχε πάρα πολλά πρέπει,
1: ναι.
2: Κάθεται και βλέπει 218 μάτς την Bundesliga.
1: Ναι.
2: Καταλαβες, ο Παβλέγκα. Έμπειρος, χρειάζομαι έμπειρο. Δεν μπορεί να αδικεί, επαναλαμβάνω, τον Τζιφτσί, έτσι το καταλαβαίνω. Ναι, αλλά ένας νέος προπονητής που ψάχνεται να πιαστεί από το οτιδήποτε μπορεί να τον βοηθήσει, μπορεί να έχει στην εικόνα του ότι έχω ένα Παβλέγκα που έχει παίξει αυτό.
1: Ο Λύση, άμα το ρωτήσει, θα σου πει το σκεπτικό του. Δεν λέω ότι έστριψε το κέρμα και είπε: παιδιά, ήρθε κορώνα και κορώνα ήταν ο Παβλέγκα.
2: Όχι, όχι.
1: Εντάξει, αλλά απ' την άλλη λέω ότι ίσως στο δικό μου το μυαλό, παίρνοντας αφορμή από όλα αυτά τα project ποδοσφαιρικά, ένιωθα ότι. Ότι θα μπει ο ΠΑΟΚ με Τσιφτσί νούμερο 1 στη σεζόν. Και
2: ίσως με Λουτσέσκου να πήγαινε με Τσιφτσί, γιατί τον ήξερε. Κατάλαβες τι να σου πω. Όχι, δεν σου λέω σαν λάθος, ο Λουτσέσκου θα βάζει Τσιφτσί. Σου λέω για ένα νέο προπονητή και σου εξήγησε απορρίτω.
1: Απορία.
2: Ναι. Τώρα, άρα εγώ λέω για λόγους ισορροπίας Τσιφτσίς. Για να του πει είσαι ενεργός και μπορεί να το χρησιμοποιήσει και στα επόμενα. Δεξιά έχει ως εναλλακτικές δύο του Κένι. Έχει και τον Κωσίδη, έχει και τον Ελουστόντο. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι θα ξεκινήσει με τον Γκένι. Δεν μπορεί να τον ξεκουράσει.
1: Ναι.
2: Στο κέντρο της άμυνας, αν επιβεβαιωθεί το σενάριο και με βάση τα όσα είπε και βάλω τον Μπαταούλα, μπορεί να τον έχει μαζί με τον Μιχαηλίδη. Χατζηδιάκος δεν παίζει, Ελουστόντο εκτός. Για να έχει τον Ελουστόντο, αν χρειαστεί back the cup του Γκένι, λέμε. Αριστερά βλέπω Γιαννούλη. Θα μου πεις Γιαννούλης και ο Μπάμπα μείνανε, υπάρχει και ο Τέιλορ. Βλέπω Γιαννούλη για να πάρει λίγο ρυθμό. Στο κέντρο είναι η αλήθεια, Γιάννη, ότι σε αυτό το συγκεκριμένο μάτς νομίζω ότι θα ξεκουράσει το Ζαφύρι όπως τον είχε ξεκουράσει και στο μάτς με το Λεβαδιακό και σίγουρα ο ένας θα είναι ο Σανταμαρία. Τώρα, αν ο Καμαρά είναι καλά γιατί συμπεριλήφθηκε στην αποστολή και απόντος του Λουσέ, δεν νομίζω ότι θα πάει με άλλο. Δηλαδή, αν θέλει να ξεκουράσει σίγουρα το Ζαφύρι, θα βάλει το Σανταμαρία με τον Καμαρά. Μπροστά δεν νομίζω ότι αλλάζει τον Μπέλκα, ο οποίος δεν έχει παίξει τα 90 λεπτά, έτσι. Και αν έρθει με το καλό ο Σέρβος ως αλλαγή για να πάρει κάποιο χρόνο συμμετοχής, μπορεί να ξεκουράσει. Και πας δεξιά Ζίφκοβιτς, αριστερά Τάισον και στην κορυφή της επίθεσης το Μύθου. Δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση έχεις το Μύθου και τον Μπαταούλα, τους δύο πιτσιρικάδες που σε υποχρεώνει ο νόμος να έχεις δύο πιτσιρικάδες στην ενδεκάδα. Αν τώρα πει Μπαταούλας άστονα. Θα παίξει το δεύτερο ημίχρονο. Θα πάει με τον Ελουστόντο και τον Μιχαηλίδη. Και, συγγνώμη, σωστά το λέω. Με τον Ελουστόντο και τον Μιχαηλίδη και θα του πει το Αντρίγια άραξε. Θα παίξει ο Χατσίδης με το Μύθο. Οι δύο παίχτες. Έχει εναλλακτικές στον πάγκο.
1: Θα έχει ενδιαφέρον το παιχνίδι και αυτό καθ' αυτό από άποψη σημασίας, τριπώντου κτλ. Αλλά και επιλογών λύση για
2: σωστό,
1: την αδικάδα του ποιον. Γιατί
2: εγώ
1: σίγουρος
2: είμαι για το Μύθο. Ο Μύθο είναι σίγουρα ένα. Δεν ψάχνουμε. Δεν είναι ένα πάριθμο Ιντιαγέ. Ο Ιντιαγέ δεν είναι έτοιμο.
1: Ναι.
2: Δεν είναι. Θα βάλει το Μύθο σε αυτό το παιχνίδι. Μπορεί να τον ξεκουράσει ή να τον ξεκουράσει, να τον αλλάξει, να δώσει ένα 25 λεπτό στον Ιντιαγέ για να έχει τον Ιντιαγέ βασικό στο μάτς με τον Παναθηναϊκό.
1: Ωραία.
2: Εντάξει, δηλαδή δεν βλέπω, ειλικρινά σου λέω, δεν βλέπω για κάτι διαφορετικό. Δηλαδή ψάχνουμε το δεύτερο. Ή θα είναι ο Μπαταούλας ή θα είναι ο Χατσίδης.
1: Ναι.
2: Και κάποιος μπορεί να πει, Γιώργο, γιατί να μην είναι ρε φιλομπέρδος. Γιατί προανήγγειλε προχθές ο Λύση ότι ο Τάισον θα παίξει σήμερα με τον Όφη. Το είπε ξεκάθαρα. Έτσι. Και για το Μοναστήρλι, εγώ δεν θα ένιωθα ανασφάλεια, ίσα ίσα που θα χαιρόμουν. Αλλά λέω ότι για λόγους ισορροπιών μέσα στα αποδυτήρια και επειδή ο Τσιφτσής δεν έχει παίξει καθόλου, θα βάλει τον Τσιφτσής στη θέση του Παβλέγκα.
1: Εν μεταξύ, τώρα που τα. Πριν από λίγο που λέγαμε για όλο αυτό το 50% για το Μουζατίδη και τα λοιπά.
2: Ναι.
1: Και επειδή στην αρχή της εκπομπής είπαμε για Ολυμπιακό και το ενδιαφέρον για τον Τιάγκο Νους, τον Αργεντινό του Όφη. Και ο Όφη όταν έκανε μεταγραφή τον Νους,
2: ναι.
1: Πήρε το 50% δικαιωμάτων. Δηλαδή ο Νους είναι στον. Ο Όφη έδωσε 800.000.
2: Ναι.
1: Που για τον Όφη ήταν
2: ποιον?
1: Στην Αργεντίνο Τζούνιορ.
2: Η Αργεντίνο Τζούνιορ λοιπόν θα πάρει τα μισά.
1: Τώρα αν Ολυμπιακός.
2: Ναι.
1: Πώς, δηλαδή,
2: ο Ολυμπιακός δίνει 10 εκατομμύρια για τον Νους.
1: Εντάξει,
2: παράδειγμα.
1: Ας πάμε σε πιο normal.
2: Σου λέω,
1: 3 εκατομμύρια, ας πούμε.
2: 3
1: εκατομμύρια.
2: Δεν χρειάζομαι εδώ και άλλο. 1,5 εκατομμύριο Όφη, 1,5 εκατομμύριο Αργεντίνο Τζούνιορ. Όχι ψέματα.
1: Ε, αφού μου πες, θα αφαιρέσω τα 800.
2: 800, σωστό.
1: Τα αφαιρώ τα 800.
2: Τα αφορείς τα 800.
1: Πάω στα 2,200.
2: 2,200. Από τα 3 εκατομμύρια λοιπόν που θα πάρει ο Όφη για
1: τον. Αν δώσει ο Ολυμπιακός, ναι.
2: Τα 2,200 διαιρούνται δια 2. Δηλαδή,
1: μάλιστα.
2: Θα πάρει 1,100. Η Αργεντίνο Τζούνιορς,
1: ναι.
2: Και 1,900 ο Όφη.
1: 1,100 πάλι. Αφού μου είπες τα 2,200 να διαιρέσω δια του 5.
2: 3 εκατομμύρια δίνει ο Ολυμπιακός, ρε Φιγιάννη. Χαλάρωση, θα γίνουμε σποτάκι, ρε Φιγιάννη.
1: Θα γίνουμε. Τι κατάλαβα.
2: 3 εκατομμύρια δίνει ο Ολυμπιακός, σωστά.
1: Και που πήρε το στυλό τώρα, τι έγινε.
2: Για να παίζω.
1: Δεν ανοίγει το καπάκι.
2: Ναι, όχι. 3 ναι. εκατομμύρια δίνει ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
2: Πολύ ωραία. Σου λέει η Αργεντίνο Τζούνιο, αδελφέ, έχω τα 50%.
1: Mm.
2: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σου έχω δώσει όμως 800.000 ευρώ
1: ναι.
2: για να τον πάρω από σένα. Σωστά.
1: Ναι.
2: Τα αφαιρώ τα 800. Είναι 2.200.
1: Ναι.
2: Ωραία. Από τα 2.200 παίρνει το 1%. Κατάλαβες τι λέω.
1: Άρα εγώ παίρνω
2: 1.900 από τον κρατάω στην τσέπη μου. Από τα 3 εκατομμύρια ρε Γιάννη.
1: Εντάξει, δεν δε το πιάσεις πάλι, αλλά 1.900, εντάξει, 1.900.
2: 3 εκατομμύρια δίνει ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
2: Πολύ ωραία. Το 50% των δικαιωμάτων αυτών των 3 εκατομμυρίων αφορά το 2.200. Γιατί ήδη η Αργεντίνος έχει πάρει 800.000 από τον Όφη για να τον αγοράσει.
1: Α, άρα δεν θα πάρει 1%, άρα θα πάρει 300 τώρα. Γιατί 800 ή 300 είναι 100.
2: Τώρα επίτηδε.
1: Όχι, δεν το κάνω στο λόγο μου. Δεν πειράζει. Μου το πει στο διάλεπτο.
2: Όχι, θα το πούμε τώρα. 3 εκατομμύρια ευρώ κάνει. 3 εκατομμύρια ευρώ κάνει Ολυμπιακού. Δίνει Ολυμπιακού για τον νου. Σωστά.
1: Δεν το περίμενα αυτό.
2: 3 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, ωραία. Ναι. Πολύ ωραία. Ο Όφη είχε αγοράσει από την Αργεντίνο Τζούνιο 800.000 ευρώ.
1: Μπράβο.
2: Ωραία. Και η Αργεντίνο Τζούνιο κράτησε το 50% των δικαιωμάτων του.
1: Ναι.
2: Σε αυτέ τι συμφωνίε, όταν υπάρχει δικαιώματα.
1: Ναι.
2: Η μεταγραφή όταν τον πουλήσεις
1: ναι.
2: αφορά το ποσό αφού αφαιρέσεις όμως το ποσό που ήδη έχεις πάρει σαν ομάδα.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή Αργεντίνο Τζούνιορ έχει το 50% από τα 2.200.000 γιατί ήδη έχει πάρει 800.000 από τον Όφη.
1: Μάλιστα.
2: Κατάλαβες.
1: Ναι.
2: Άρα 1.100.000 ευρώ θα πάρει από τα 3 εκατομμύρια
1: ναι.
2: η Αργεντίνο Τζούνιορς.
1: Ναι.
2: 1.900.000 ευρώ θα πάρει Όφη.
1: Μάλιστα.
2: Δεν το κατάλαβες πάλι.
1: Εντάξει, εσύ σίγουρα καλά τα λες. Εγώ γι' αυτό δεν... Ωραία.
2: Ρε αγόρι μου, πούλησε ο Πάουκ τον Κουλιεράκη.
1: Πάντως εδώ μας
2: λέει ο Κώστας. Πούλησε ο Πάουκ τον Κουλιεράκη στη Βόλφσμπουργκ. Σωστά.
1: Σωστά.
2: 12 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι.
2: Και... κράτησε το 20% των δικαιωμάτων του.
1: Ναι.
2: Πόσα πήρε ο ΠΑΟΚ από την πώλησή του στη Ρώμα, ξέρεις?
1: Πόσα?
2: 800.000. Γιατί τον πούλησε 15 εκατομμύρια η Ρώμα.
1: Εντάξει. Πάντως εδώ ο Κώστας μας λέει ότι Όφη έβγαλε ότι δεν πολλούνται οι παίχτες. Περίμενε. Εδώ ο Κώστας το λέει Α γιατί κουράστηκε.
2: Και σίγουρα.
1: Γιατί πού το βλέπει. Δηλαδή δεν πολλούνται. Καλά, τόση ώρα κάνουμε εμείς κουβέντα και βγάζει Όφη δεν πολλούνται οι παίχτες. Πού το είδες αυτό ο Κώστας? Εντάξει, μπορεί
2: όχι,
1: μέσα στη...
2: απλά κουράστηκαν και στο λογιστήριο του Όφη και λένε από το να μπερδευόμαστε δεν πολλούνται. Α, παρατήστε. Διάλειμμα.
1: Έχω ένα μήνυμα από ότι ο Γιώργος είναι μαζί σου. Αδερφέ, στην παραλία Κατερίνης δεν πας με τα πόδια, είναι καμιά δεκαριά χιλιόμετρα από την πόλη έως την περιοχή που λέγεται παραλία Κατερίνης. Άρα
2: πες συγγνώμη.
1: Συγγνώμη.
2: Α, μπράβο.
3: Η ώρα είναι 12.30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
1: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
0: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
1: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
2: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
7: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
6: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
7: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
9: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
10: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
11: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
12: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
11: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
12: Για ποιο αυτοκίνητο?
11: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
15: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
16: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
17: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
19: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές τωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
20: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
21: Όπου τώρα έχω φτιαχτεί. Γενικώς η εκπομπή είναι φοβερή τώρα. Ναι. Φοβερή. Όχι επειδή είμαστε μπροστά,
22: αλλά φοβερή. Ειδικά στα λογιστικά, σκίζουμε.
21: Αν έχετε τίποτα για βιβλία, κρατάμε βιβλία θέλω ρε φίλε.
22: Δηλαδή ο εφορό θα μας έλεγε εντάξει απαλλάσσεστε, φύγετε από εδώ, δεν μπορώ άλλο.
21: Φίλε, διαβάζω τώρα, ειλικρινά δεν μπορώ να αντισταθώ. Τα σχόλια για τον Πάριο από κάποιους που βάλουν εναντίον του Πάριου, ξέρετε, μου θυμίζουνε. Ρε μπαγάσα, δεν σε αντέχω να σε 70 χρόνια πόσα είσαι στην κορυφή. Και μόλις περιμένω τη στραβή σου, αν είναι στραβή αυτό, έτσι. Και θα ορμήξω να σε φάω. Τι είναι αυτό το πράγμα το ελληνικό, ρε φίλε. Τι είναι αυτό. Το να ενοχλείς κάποιον, γιατί γράφω εδώ. Συγγνώμη, διαβάζω εδώ που λένε ότι θα πρέπει κάποιος να ξέρει πότε να φεύγει, να σε θυμούνται. Ρε μπαγάσα, αν έχω εγώ ένα αμάξι παλιό και πηγαίνω στην αριστερή λωρίδα και από πίσω μου έχει 30 αυτοκίνητα ουρά, όταν με προσπεράσεις να πεις ρε φίλε, παράτα το πάνε στην άκρη. Δεν ενοχλεί κανέναν σας ο Πάρης, δεν ενοχλεί. Ενοχλεί όλους ίσως εμάς που περιμέναμε πότε κάποιος που ήταν στην κορυφή και δεν μπορούσαμε να τον ακουμπήσουμε, πότε θα τον δούμε λίγο σε μια αδύναμη στιγμή. Και αυτό συμβαίνει σε πολλούς τομείς της ζωής. Σε πολλούς τομείς της ζωής. Και ευτυχώς που υπάρχουν και φωνές. Άκουγα έναν, ο Πάρης αυτή τη στιγμή είναι 80 χρονών. Έχει ανεβεί και η δήλωση που έκανε ο Γιώργος Κωνσταντίνου, άλλη τεράστια ας πούμε μορφή του καλλιτεχνικού κόσμου στην Ελλάδα, ο οποίος είναι 91 και ήταν καλεσμένος στην εκπομπή με τον Αναγνωστόπουλο και την Ζαμπέτογλου, την Άση. Και είπε για τον Πάριο λέξη-λέξη να το μίλησε, παρακαλώ. Ευχαριστούμε και ο Θανάση Καζαπάκου μας το ετοίμασε.
23: Διαβάσαμε με στενοχώρια το θέμα του Πάριου.
24: Ναι.
23: Σχετικά με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ασυλλόγιστα κάθονται και γράφουν διάφορα πράγματα.
25: Δεν έχουν... Εννοείται τα σχόλια με τη φωνή και
23: με τη φωνή, γιατί δεν πάει αυτό και αυτός που είναι αυτός και δεν. Όλα αυτά τα οποία δεν είναι καθόλου ωραία. Δεν έχουν πάρει τη θέση. Καμιά φορά κάνουμε πράγματα, γράφουμε και δεν τα σκεφτόμαστε καθόλου. Πόσο δεν σκέφτεσαι ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ένας καλλιτέχνης. Αυτός ο καλλιτέχνης έχει δώσει όλη τη ζωή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτός ο καλλιτέχνης ζει μέσα από τον κόσμο. Ο κόσμος είναι από κάτω, τον λατρεύει. Και αυτός ζει από τη λατρεία αυτού του ανθρώπου. Και του λες λοιπόν, πέταξε το αυτό τώρα, γιατί δεν είσαι πια άξιος να το εισπράξεις και φύγει. Όχι. Μέχρι την τελευταία στιγμή, εγώ θα καθόμουν να ακούσω τον Πάριο και όταν ήταν ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι.
24: Ναι.
23: Τον λατρεύω.
25: Μερικοί άνθρωποι δεν είναι μόνο η φωνή τους, γιατί το ίδιο γράψαν και για τον Βασίλη Παπακοσταντίνο, πάρα πολύ άδικο, ναι, με εκείνη την τεράστια καριέρα κλπ. Αλλά καμιά φορά υπερτερούν τα λίγα αρνητικά έναντι των πολλών θετικών.
23: Όχι, και μένουμε... όχι. Είχε πολλά θετικά ο Πάριος.
25: Ναι, εννοώ τα λίγα αρνητικά σχόλια.
23: Ευτυχώς δηλαδή, πολλοί κόσμος αναγνώρισε αυτό το δίκαιο δηλαδή.
21: Αυτά. Είναι, μπορεί να πει κάποιος τώρα, ναι, ένας που είναι και αυτός έτσι, ναι, μιας ηλικίας, θέλει να υπερασπιστεί. Δεν είναι ρε παιδιά όμως. Δηλαδή ας μάθουμε κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα να σεβόμαστε και κάποια πράγματα. Έχει κάποιος, είναι η σύγχρονη εποχή. Μπαίνει σε διαδικασία τώρα ένας άνθρωπος που είναι 80 και 90 χρονών να σχολιάσει μια κατάσταση με την οποία δεν ήταν μεγαλωμένος. Δηλαδή τα social media. Όλη αυτή την ευκολία της ανθρωποφαγίας κτλ. Το ότι μας δίνει μια ευκολία το πληκτρολόγιο, εντάξει, μας τη δίνει, ναι. Θα γράψεις ένα σχόλιο, να σεβόμαστε λίγο κάποια πράγματα. Όχι να μην, προς Θεού, να υπάρχει κριτική κτλ. Για οτιδήποτε.
22: Ναι.
21: Αλλά όχι απαξιωτικά τώρα και να ξεχνάς. Τέλος πάντων, αυτό έτσι. Για να υπάρχει. Που λένε, αφήνω αυτό
22: απλά,
21: εδώ.
22: Απλά, μακάρι να αργήσει εκείνη η μέρα Όταν κάποια στιγμή, γιατί φύγει από τη ζωή, μακάρι επαναλαμβάνω, αυτοί που τα απεξιωτικά σχόλια θα ανεβάζουν στο Facebook τραγουδάρες του και θα λένε έφυγε αυτή η φωνή, καλό παράδεισο. Έχω άδικο.
21: Τι άδικο. Καλημέρα, παιδιά. Γράφει ο Ηλίας. Τι ψάχνεις να βρεις, Γιώργο? Σε αυτή τη χώρα, όποιος έχει λεφτά έξω, όποιος έχει λεφτά έξω είναι. Απορώ πως έκατσε και 7 μήνες και τι με θύμισες. Για ποιον να λέει τώρα αυτό?
22: Για αυτό που είπα, ρε φίλε.
21: Για να δεις. Α, με συγχωρείς, έξω εννοεί έξω από τη φίλη. Νόμιζα έξω το εξωτερικό.
22: Ναι.
21: Και συνεχίζω το μήνυμα λοιπόν τώρα που. Και τι με θύμισες, για να δεις τον παραλογισμό την ημέρα που τον πηγαίναν μέσα, που κάποιοι εργαζόμενοι ήταν απ' έξω και χειροκροτούσαν, μάλιστα ενώ είχαν πεθάνει συναδελφοί τους. Τι να λέμε τώρα. Ο Μάνος ο DJ γράφει την καλησπέρα μου στους φίλους μου. Ένα μικρό παράπονο προς τον αδερφό μου τον Γιώργο. Σου έστειλα ένα πολύ σοβαρό μήνυμα. Γιατί στο inbox που αφορά την υγεία μου και την απαράγει συμπεριφορά τη ΠΑΕΠΑΟΚ.
22: Εγώ δεν έχω πάρει τίποτα. Έχω το κινητό εδώ μπροστά μου. Μπροστά μου το κινητό. Δεν έχω πάρει μήνυμα, φίλε. Αλήθεια σου λέω.
21: Ο Πάνος...
22: Εν τιμή. Θα σου έλεγα ναι, DJ, το ξέχασα ή το παρέλειψα. Δεν έχω μήνυμά σου.
21: Ο Πάνος γράφει: αν δεν μπορείς να καταλάβεις κάτι τόσο απλό, πώς τελείωσες το σχολείο? Αναφερόμαστε σε τι, στα μαθηματικά μου?
22: Ναι.
21: Εντάξει, Πάνο.
22: Να πω, παιδιά, απλά να δώσω λίγο έτσι μια συνέχεια. Αυτό για το Γιάκιτς, επαναλαμβάνουμε, το Κροάτης που αγωνίζεται στην Augsburg.
21: Εξάρι.
22: Και ήταν συμπαίκτης του Γιαννούλη. Παίζει πάρα πολύ δυνατά στον ΠΑΟΚ.
21: Ναι. Καλημέρα και στο φίλο το Γιάννη που μας στέλνει φωτογραφία από την παραθαλάσσια. Σε αυτό τουλάχιστον δεν μαλώνουμε.
22: Καβάλα.
21: Καβάλα.
22: Ναι.
21: Καβάλα, ωραία πόλη. Και τι δε στη φορεία φωτογραφία, κοντά στη θάλασσα την παίρνει.
22: Ναι.
21: Βέβαια με λίγο zoom. Λίγο zoom, βλέπω πιξελιασμένη το.
22: Ναι.
21: Αλλά με καλή. Βλέπει θάλασσα από εκεί που είναι ο Γιάννης. Ο Δημήτρης από τη Στουτγκάρδη γράφει: καλημέρα σας. Μετά τη δήλωση του Γιάννη, τα ακίνητα στην Κατερίνη πήραν πάνω 20%. Πήρα και τη μάνα μου να μην βγει στην αυλή χωρίς οσίβιο. Γράφει ο Δημήτρης από τη Στουτγκάρδη. Διακρίνω μια ειρωνία στο σχόλιο, στο μήνυμα του φίλου.
22: Μια ακόμα επιστροφή ποδοσφαιριστή. Λέγαμε, ρε παιδί μου, για τον Ολυμπιακό, ποιο είχε γυρίσει, ο Ποντένσε.
21: Ναι. Όχι, πέρσι αυτό.
22: Ναι. Ότι συνηθίζονται επιστροφές.
21: Και ο Στόχ γύρισε κάπου στον ΠΑΟΚ. Μπράβο. Θα
22: και τώρα γυρίζει στην ΑΕΚ οριστικά ο Ζωάο Μάριο.
21: Ζωάο Μάριο.
22: Ναι.
21: Τι, για να παίξει?
22: Ναι, όχι, ρε Πάγκο.
21: κάτσε, μπορεί να γυρίσει στο μεσοδιάστημα. Δεν ήταν.
22: Είναι ο εκλεκτός της ΑΕΚ για τη θέση του μεσοεπιθετικού.
21: Μπράβο.
22: Ναι. Τώρα βγαίνει. Λογικά το μοιράζεται. Το ρεπορτάζ της ΑΕΚ το αναφέρει.
21: Ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον. Επίσης να πω τώρα αυτό που λέει ο Γιώργος για παίχτες.
22: Και φεύγει ο Κουτέσα. Πάει Σερβέτ.
21: Κουτέσα, ναι. Ο Κουτέσα μπήκε συνήθως αλλαγή από την προηγούμενη σεζόν. Μάλλον με δανεισμό.
22: Μάλλον, ναι.
21: Γιατί ήταν.
22: Ήταν δανεισμό.
21: Κουτέσα, ναι. Ο Κουτέσα μπήκε συνήθως αλλαγή από την προηγούμενη σεζόν. Μάλλον με δανεισμό.
22: Μάλλον, ναι.
21: Γιατί ήταν.

0: Να πω ένα ποσό.
1: Το πάρε, δώσε
0: 4 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Στην Premier League, δηλαδή, η μεταγραφική περίοδος έκλεισε τα 4 δις.
0: Φαντάσου τώρα αυτή την πίτα εν ώψη της επόμενης μεταγραφικής περίοδου. Και να είσαι μάνατζερ.
1: 3,5 δις σε κάνει η ασπίδα του Αχιλλέα.
0: Τι?
1: 3,5 δις θα κοστίσει στην Ελλάδα. Δεν το λέω, το λέω συγκρίσιμα μεγέθη. 3,5 δις η ασπίδα του Αχιλλέα που λέμε, ρε παιδί μου.
0: Επειδή έχω ήδη πέσει πολύ χαμηλά στα μάτια σε αυτή την εκπομπή, δεν με νοιάζει. Τι είναι η ασπίδα του Αχιλλέα?
1: Είναι ο αντίστοιχος θόλος που έχει το Ισραήλ. Α. Αντιεροπορικά θα έχουμε και εμείς τώρα.
0: Εμείς το ονομάζουμε η ασπίδα του Αχιλλέα, ναι, ή μας το πουλάνε?
1: Όχι,
0: έτσι
1: εμείς, ασπίδα. Εμείς, η ασπίδα. Να το πουλήσει ξένος εμάς η ασπίδα του Αχιλλέα.
0: Καλά,
1: εμείς
0: έχω...
1: το ονομάζουμε έτσι.
0: Κάτσε λίγο, θα μας πουλάνε τη φέτα οι ξένοι.
1: Σωστό, όχι, το δηλαδή, ήδη το πουλάνε.
0: Έτσι δεν είναι, δηλαδή τα... Ναι. Ό,τι είναι ελληνικό.
1: Μετά τα λεμόνια Αργεντινή θα έχουμε και τη.
0: Δεν μου κάνει εντύπωση. Θα
1: φέτα Κολομβία.
0: Θα έρθει κάποιο να μου πει: πουλάω την ασπίδα του Αχιλλέα. Κάνε ναι, φίλο, ναι. Αχιλλέα δικό μα.
1: Απλά λέω τώρα 3,5 δις έτσι. Η ασπίδα του Αχιλλέα λέμε τόσο κοστίζει. 4 δις κόστησαν οι μεταγραφές στην Αγγλία. Το πάρε εδώ.
0: Να είσαι μάνατζερ και να βλέπει αυτή την πίτα και να λες: ρε φίλε, δεν μπορώ εγώ να μπω σε ψίχουλα. Δηλαδή
1: μπράβο, ναι.
0: Κάπου να δώσω κι εγώ κάτι στην Premier League. Κορδόνια.
1: Μπράβο, ναι.
0: Τρόμπα για μπάλες, ξέρω εγώ κάτι, ρε,
1: ναι, ρε φίλε.
0: Κάπως να δώσω κάτι. Λέγαμε πριν κάτι για τον Όφη, για νους και όλη αυτή την ιστορία που.
1: Μην πούμε ξανά για πόσα χρήματα είναι να πάρει.
0: Όχι, όχι, κατάλαβε. Ναι. Απλά να πω ότι όλες οι ομάδες, δηλαδή στην Ευρώπη, έχουν το δικαίωμα, το περιθώριο μέχρι τη μία τα ξημερώματα της Πέμπτης. Άρα σήμερα, δηλαδή σήμερα πάμε μεσάνυχτα. Και μετά μετράμε για τα καλά αντίστροφα μέχρι τη μία.
1: Έχουμε δηλαδή κάπου κοντά στις 36 ώρες.
0: Μη με αρχίσει τώρα, σε πάρω.
1: Ρε.
0: Όχι, δεν έχουμε 36 ώρες. Σήμερα μία τα ξημερώματα Πέμπτης λέμε.
1: Α, μία τα ξημερώματα Πέμπτης.
0: Ναι.
1: Νομίζω να ξημερώματα Παρασκευή, sorry. Όχι, όχι, όχι, εντάξει. Έχεις δίκιο.
0: Σε όλα τα έπαιρνα την καρέκλα.
1: Ξημερώματα Πέμπτης, δηλαδή έχουμε άλλες 11 ώρες.
0: Δηλαδή το μάτς της Τούμπας μπορεί στο μάτς της
1: 11 ώρες απομένουν.
0: Άκου να σου πω, αν στο μάτς της Τούμπας το βράδυ δούμε, δείτε κινητικότητα στον πάγκο του ΠΑΟΚ να φεύγει ο Καρυπίδης, ας πούμε, από το 80.
1: Ο Καρυπίδης δύσκολα στον πάγκο του ΠΑΟΚ.
0: Στον πάγκο του Όφη, συγγνώμη. Στον πάγκο του Όφη, κινητικότητα να φεύγει ο Καρυπίδης ή ο Ηλίας Πουσαρίς τα λοιπά, δεν θα έχει να κάνει σχέση με το παιχνίδι, θα πρέπει να πάμε στο φαξ.
1: Μπράβο.
0: Το φαξ, τα mail να αρχίσει
1: κάτι. Και φαξ στην Τούμπα. Αιντε.
0: Άρα εδώ είναι μια μέρα δυνατή για αυτά.
1: Ναι, γι' αυτό τώρα, γίνεται το μαλλιοβράσι, για να δηλωθούν ναι. Όλοι.
0: Να πω εδώ ότι μία από τις αντιπάλους του Όφη είναι η Άντερλεχτ.
1: Ναι.
0: Λέγαμε χθες ότι μία από τις αντιπάλους του Όφη είναι η Μπενφίκα και για πρώτη φορά ο Παυλίδης θα παίξει απέναντι στην ελληνική ομάδα.
1: Ναι.
0: Σε επίσημο, μην το ξαναρχίσουμε. Σε επίσημο. Τώρα η Άντερλεχτ έχει ούτως ή άλλως τον Μπιανκόν που τον είδαμε απέναντι στον ΠΑΟΚ. Πήρε το Ρέαμτσουκ, το Μολδαβό, τον πάνω κάτω αριστερό μπακ.
1: Ωραίο.
0: Ωραίο μηχανάκι. Και παίρνει και τον Κουτσουπιά που εδώ έχει ένα πιο συναισθηματικό δέσιμο γιατί ο Κουτσουπιάς. Έχει παρελθόν με Όφη. Γιατί ναι. Είναι γιος του παλέμαχου παίκτη του Όφη, του Γιώργου Κουτσουπιά.
1: Ναι, ναι.
0: Αδερφός του παίκτη της ομάδας του Φώτη. Βρισκόταν στην Ιταλία από το 2017.
1: Όχι,
0: δεν σου πω το σόι. Απλά θα σου πω ότι ήταν στην Ιταλία από το 2017. Δεν θυμάμαι. Δηλαδή, ο Κουτσουπιάς αυτός.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν έπαιξε ποτέ. Αν μου πεις από το 2017, αν ήταν στην Ιταλία.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, τρεις παίκτες έτσι με Άντερλεχτ θα. Όταν θα πάνε. Όταν αυτή εκείνη η στιγμή να παίξω τα παιχνίδια θα το συζητήσουμε.
1: Να δώσω έτσι. Χθες άκουσα με ενδιαφέρον τον Γιώργο Τομάντζιο που μας έλεγε την ιστορία του Τάχα Άλλη.
0: Ναι.
1: Ο οποίος μέχρι τα 21 του δούλευε ρε παιδί μου σεκιουριτά σε εμπορικό κέντρο στο μετρό. Έπαιζε μπάλα 5x5.
0: Σάλας, ναι.
1: Εκεί τον είδε η Χέλσιμπορκ, τον αγόρασε και έγινε ό,τι έγινε.
0: Mm-hmm.
1: Ξέρεις ότι μέχρι το 2018 που έρτα έπαιζε με σφαίρα στο πόδι.
0: Τι λες τώρα.
1: Βλέπω αυτή την ιστορία και τρελάθηκα. Προσέξτε να δείτε. 10 ετών τότε έκανε ένα πήγε να κάνει ρε παιδί μου μια εξυπηρέτηση στον πατέρα του με το ποδήλατο στους δρόμους, γίνεται εκεί ένα ένοπλο περιστατικό, η σφαίρα χτυπάει στο δρόμο στο ποδήλατο και μπαίνει μέσα στο πόδι του.
0: Ναι.
1: Τη σφαίρα αυτή την αφαίρεσε το 2018. Δεν μπορούσαν να την αφαιρέσουν πολύ πιο γρήγορα γιατί ήταν ακριβώς δίπλα σε αιμοφόρο Αγγείο και υπήρχε περίπτωση για χοντρό πρόβλημα.
0: Επειδή μάλλον μεγάλωνε ακόμη το πόδι.
1: Ναι, ξέρω εγώ τι να σου πω, αυτό το διαβάζω.
0: Ή δεν υπήρχε.
1: Ναι. Ο ίδιος σε συνέντευξή του είχε αποκαλύψει ότι η σφαίρα είχε πρώτα χτυπήσει το έδαφος και το ποδήλατο, χάνοντας αρκετή από την ορμή της, ώστε να μην προκαλέσει πολύ σοβαρότερη ζημιά. Δεν βγήκε όμως από το σώμα του. Μία πρώτη απόπειρα αφαίρεσης δεν ολοκληρώθηκε, καθώς το βλήμα είχε μετακινηθεί κοντά σε ένα μεγάλο αιμοφόρο Αγγείο και οι γιατροί φοβόντουσαν για σοβαρή αιμορραγία. Συνέχισε να παίζει ποδήλατο.

0: ποδόσφαιρο με τη σφαίρα μέσα του μέχρι τελικά που τη αφαιρέθηκε το 2018. Ναι.
1: Καλημέρα στο φίλο τον Χάρη, ο οποίος γράφει είμαι 43 ετών, τη γνωρίζω την άλλη φέρη.
0: Από το YouTube.
1: Πάτε. Ποιο YouTube μωρέ και εσύ τώρα το YouTube. Τη γνωρίζει λέει. Καλά,
0: μπορεί
1: δεν
0: να
1: λέω.
0: Είμαι στο γειτόνι. Εγώ γνωρίζω.
1: Τι λες.
0: Μπορεί να και γείτονε.
1: Άμα είναι γείτονε, θα έγραφε. Είμαι γείτονα τη Αλιφέρη και είναι μια εξαιρετική γυναίκα. Και τα λοιπά,
0: ποια
1: και τα
0: ήταν η εκπομπή που έκανε η Αλιφέρη.
1: Τα τετράγωνα των αστέρων.
0: Περίμενε.
1: Αλλά θα σε στείλω τώρα.
0: Τα
1: δηλαδή
0: τετράγωνα.
1: Θα σε στείλω. Καλά, από μέσα σου. έπαιζε. Τώρα θα υποκληθείτε στο.
0: Τα τετράγωνα των αστέρων.
1: Πώς λεγόταν το σύριαλ. Quiz τώρα, άμα το χαλάσει την παγάσα. Πώς λεγόταν το σύριαλ.
0: Μισό λεπτό, για να καταλάβεις ότι αυτός είναι ψεύτης.
1: Ποιος είναι ψεύτης.
0: Ψεύτης είναι.
1: Τι γνωρίζει.
0: Ναι,
1: ψεύτη.
0: Τη γνωρίζει. Έλα, εντάξει, χαβαλέ κάνω. Πότε γυρίστηκε, πότε ήταν αυτό, το ξέρεις. Τα τετράγωνα των αστέρων.
1: Το θυμάμαι σαν όνειρο. Τι να σου πω τώρα.
0: 1980.
1: 1980.
0: Πόσο χρονών ήταν το 1980 αυτός Πάγκο, αγέννητος.
1: Γιατί σου λέει τη γνωρίζω, ρε φίλε. Δεν σου λέει από πού τη γνωρίζω. Δεν σου είπα ότι τη γνωρίζω όχι από το YouTube. Μπορεί να τη γνωρίζω από το YouTube που είσαι εσύ.
0: Αυτό σου λέω. Μου λες, ρε παιδί μου, λέω 55 πλάσι είναι. Το 1980 άρχισε η συγκεκριμένη.
1: Ναι, αλλά μπορεί να κράτησε 10 χρόνια, ρε φίλε.
0: Ωχ,
1: τι όχ. Κάνω quiz τώρα, άμα το χαλάσω. Τι quiz παρά 6. Καλύτερα να πω κάτι άλλο πρώτα και μετά να κάνω το quiz. Φέτος στη ΔΕΘ η Zenith δίνει ενέργεια σε όλη την πόλη.
0: Όχι, ναι, σωστό, σωστό αυτό, έχει ενδιαφέρον.
1: Με παρουσία σε δύο περίπτερα στο χώρο της Διεθνούς Εκθέσεως.
0: Ωραία.
1: Και της πλατείας Αριστοτέλους.
0: Ναι.
1: Σε περιμένει με διαδραστικά activations και εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν στο επίκεντρο την ανθρώπινη ενέργεια. Έλα να παίξεις το home run. Να ανακαλύψεις το ενεργειακό προφίλ στο Human Energy Apartments.
0: Ωραίο.
1: Και να δοκιμάσεις τις γνώσεις σου στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
0: Δύο τα περίπτερα, όχι ένα.
1: Ένα, ναι, ένα στο χώρο Διεθνούς Εκθέσεως και ένα στην πλατεία στο τέλος.
0: Ωραία.
1: Zenith στη ΔΕΘ από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα. Από τη ΔΕΘ παίρνουμε λεωφορείο ή τραμ για να πάμε στην παραλία της Θεσσαλονίκης.
1: αυτό τον εξυπνάει για τώρα. Βάζω quiz και ό,τι γίνει.
0: Ναι.
1: Ό,τι προλάβουμε.
0: Να.
1: Όχι, άσε με δευτερόλεπτο.
0: Ναι.
1: Πώς λεγόταν η σειρά, η τηλεοπτική σειρά.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτό για μίστες. Όποιος το ξέρει, παιδιά. Που έπαιζε η Μαρία Αλιφέρη. Τα τετράγωνα των αστέρων το ξέρετε όλοι και κάνετε και το μάγκα. Εγώ σας λέω την σειρά την τηλεοπτική.
0: Ναι.
1: Την τηλεοπτική σειρά που έπαιζε. Μην κοιτάς.
0: Όχι, άλλο θέλω να δω.
1: Που έπαιζε η Μαρία Αλιφέρη. Πάνω κάτω την ίδια περίοδο, έτσι. Δηλαδή κρατική τηλεόραση, δεκαετία 80, αλλά εδώ. Όποιος ξέρει, ξέρει. Όποιος δεν ξέρει, βούλο πώς το είπες.
0: Και έλα λίγο να σε γλεντήσω. Έλα λίγο να σε γλεντήσω. Ημερομηνία προβολής πρώτης εκπομπής 15 Ιουνίου 1980.
1: Τελευταία σου λέω, ρε Γιώργο. Τι δεν καταλαβαίνεις. Ναι, τι κάνεις.
0: 4 Οκτωβρίου 1981.
1: Ένα χρόνο κράτησε το.
0: Δύο σεζόν.
1: Συγγνώμη, και έγινε τόσο ντόρο.
0: Τόσο,
1: και...
0: ναι.
1: Για μία...
0: Μου λες, άμα ήταν 10 χρόνια.
1: Εγώ σταμάτησα 10 χρόνια. Για μένα έπαιζε 10 χρόνια.
0: Εντάξει.
1: Δεν μπορώ να το
0: δύο τηλεοπτικές σεζόν, δύο κύκλοι εκπομπών. Αριθμός εκπομπών 67.
1: Πού είναι, δεν βλέπω να αναβοζούν μηνύματα. Πού είστε τώρα,
0: πού είστε τώρα που όχι. 40 δεν ξέρατε την άλλη φέρη.
1: Όχι, άλλο, άστο αυτό. Λέω για αυτούς, πού είναι να απαντήσετε σε ποια σειρά έπαιζε. Που όπου ειλικρινά και είχε μια μουσική τίτλων, ένα τραγούδι. Το θυμάμαι δηλαδή.
0: Δεν το θυμάμαι,
1: θυμάμαι
0: καθόλου.
1: Και ποιος έπαιζε μαζί της.
0: Ήταν και πρωταγωνίστρια ή...
1: Βέβαια, πρωταγωνιστής της σειράς, τους πρωταγωνιστές, τεράστιος, θα το πω αυτό, Θάνος Λιβαδίτης. Κλείστο το
0: μάτι. Δεν το χαλάω.
1: Τι να το χαλάς, πει η παρατέσσερα.
0: Ναι.
1: Αν έρθει, ήρθε.
0: Ήρθε από τον ελπιδοφόρο απάντηση.
1: Ελπιδοφόρος είναι ενεργός. Είναι, σωστά
0: ναι,
1: απαντάει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Μέχρι να παραγγείλουμε στο Τσιτσίρμεζε, μπορείτε να στέλνετε μηνυματάκια.
1: Μετά θα κλείσουμε.
0: Μετά θα κλείσουμε. Τσιτσίρμεζε, παιδιά, άνοιξε και το super duper κατάστημα Καραολί και Δημητρίου 9 στον Εύωσμο.
1: Αυτό από 19 Αυγούστου είναι.
0: Ναι, άνοιξε. Απλά να το θυμίζουμε, ρε φίλε.
1: Είναι super τώρα.
0: Να και η Λίλα απαντάει.
1: Front desk μπορεί να μην είναι μόνο η Λίλα. Να είναι κι άλλο.
0: Ποιο άλλο, έφυγε η Μπασάκου.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Η Λίλα Γκουλιών τότε.
0: Η Λίλα Γκουλιών.
1: Ακροατές.
0: Εσύ που να το ξέρεις.
1: Πληθυντικός.
0: Ναι, και μάλιστα μας δίνουν και λεπτομέρειες. Ήταν και τυφλή, λέει η Αλιφέρη.
1: Ο ρόλος της.
0: Ο ρόλος της, όχι
1: κανένα. Ο ρόλος της σειρά.
0: Ναι. Αλλά εμείς λέγαμε για το Τσιτσίρ Μεζέ, όπου ναι. Και ο τυφλός θα δει.
1: Εντάξει, Τσιτσίρ Μεζέ είναι. Τώρα πώς γυρίζει.
0: Θα αναφέρομαι στις γεύσεις, έτσι, μην παρεξηγήσεις.
1: Στις γεύσεις. Τσιτσίρ Μεζέ, πώς είναι, γυρίζουμε ρε παιδί μου από τις διακοπές και λέμε άντε να μαζευτούμε να μπούμε σε ρυθμούς.
0: Ναι.
1: Το τσιρτσίρ μεζέ είναι σε αυτή την κατηγορία. Μπαίνουμε
0: σε ρυθμούς. Πρέπει να πας. Δηλαδή πας σούπερ μάρκετ, γεμίζω το ψυγείο γιατί γύρισα από διακοπές να δω τι θα κάνω κτλ. Το τσιρτσίρ μεζέ είναι προτεραιότητά σου.
1: Στο Άμμο Διάνο, κέντρο Θεσσαλονίκη, Ερμού 26.
0: Ναι.
1: Δυτικά και εκεί μαγαζά. Και τα δύο μαγαζιά έχουν υπέροχο vibe. Πώς
0: ναι,
1: λέμε,
0: ναι.
1: Τα vibes.
0: Ναι, κατάλαβα, δηλαδή, παιδί μου. Ναι. Δηλαδή σου στέλνει θετικά vibes.
1: Ναι. Τα vibes όπου θετική ενέργεια. Αυτό πρέπει να πούμε στα
0: ενέργεια. Ναι, ναι.
1: Καρολίκια Δημητρίου δυτικά στον Εύωσμο, Καρολίκια Δημητρίου 9.
0: Ναι.
1: Στρώστε τραπέζι, ετοιμαστείτε για ψαρικά που μυρίζουν θάλασσα, κρεατικά που ψήνονται όπως πρέπει.
0: Έτσι.
1: Άρα ζουμερά έτσι έρχονται. Ναι, ναι. Και μεζεδάκια που ταιριάζουν τέλεια με κρασί ή τσίπουρο. Και αν είστε στο κέντρο, μην προσπεράσετε τα μαγειρευτά. Να το και το.
0: Ω, έχει, ναι.
1: Μουσακά, σπαστίτσιο, γεμιστά για πράκια. Πω, πω, τώρα.
0: Για πράκια, ρε φίλε.
1: Σαν να άνοιξε η μαμά στην κατσαρόλα και σας είπε, έλα, κάτσε να φας.
0: Φίλε, να σου πω κάτι, και το γεμιστό είναι challenge. Δηλαδή, εμείς έχουμε τώρα τις μαμάδες.
1: Challenge
0: μας.
1: Είναι άμα θα κρατηθεί.
0: Όχι, έχουμε τις μαμάδες μας, ρε παιδί μου. Ναι. Μας καλοταΐζουν.
1: Α, challenge.
0: Δηλαδή, τώρα να πας να φας, π.χ. παστίτσιο στο ναι. τσιρτσίρ μεζέ και να πας μετά στη μάνα σου και να πεις. Είναι καλύτερο από εκεί.
1: Θα σε πάω να ρωτήσεις. Και μετά με κάποιος θα μαλώσεις.
0: Και μετά με κάποιος μαμά θα σου πει τι μαγείρεψες, τίποτα, να πας στο τσιτσίρ με ζένα φας. Θα
1: αυτός,
0: πάω.
1: Αυτός είσαι.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όπως καταλάβετε, η κραυγή των λύκων.
1: Η κραυγή των λύκων και ο Δημήτρης, να, ναι. εδώ, ό,τι προλάβω τώρα, είναι πολλά τα μηνύματα, μπράβο. Κραυγή των λύκων, είστε ας πούμε ακροατές σε μια εκπομπή που σας αρμόζει.
0: Μπράβο.
1: Και έλεγε το τραγούδι.
0: Εντάξει, θα μας πεις ότι θα πάρει τώρα από τον Όφη και πόσα η Αργεντίνο.
1: Έστοχη. Σήμερα τα μηνύτια. Ευχαριστούμε τον Εμίλιο Γαβριλίδη που ήταν στην ύπνο στον ήχο και την τριγύρα δεσκηνοθεσία. Δεύτερη ώρα. Το Θανάση Καζαμπάκα που στη δεύτερη ώρα από το production μας έστειλε τα διαμαντάκια του. Και στην πρώτη ώρα
0: να πω
1: μας
0: απλά
1: έκανε
0: για
1: το τα νεύρα.
0: Ζωάο Μάριο Τζαμπατζέ. Ναι. Δεν το λέω απαξιωτικά.
1: Γιατί
0: τον άφησε ελέκτορο υπεσύκτα.
1: Τότε
0: πέρυσι είχε
1: παραπάνω...
0: πάει ιδανικός ναι. από στην ΑΕΚ. Γύρισε
1: παραπάνω.
0: Πίσω, δεν τον υπολογίζει, τον άφησε ελεύθερο ένα συν ένα χρόνο.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα, την παρέα, την επικοινωνία και σήμερα. Ήταν μια ακόμη εκπομπή πλάκα. Τέλος με την υποστήριξη της Bet365.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε Λίλα Γκουλιώνη. Ευχαριστούμε Θανάση Καζαμπάκα, Εμίλιο Γαβριλίδη. Ακολουθεί ο Γιώργος Πετρίδης και μετά ξέρετε ποιο. 95.5. Wow! Μαζί, εδώ. Γεια! Yeah.
2: Η εφαρμογή της Bet365 συνεχώς βελτιώνεται. Πρέπει να δείτε τα απίστευτα χαρακτηριστικά της εφαρμογής όπως το Bet Builder, το live streaming και το καταπληκτικό live casino. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Η ώρα είναι μία. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
3: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
4: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
2: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
5: Καλό μεσημέρι. Με κατεβασμένο το κεφάλι μεταφέρθηκαν το πρωί στον ανακριτή ο 43χρονος και ο 26χρονος Αφγανός για τον θάνατο του βρέφου στην Κυψέλη, μαζί με την 38χρονη Γερμανίδα που ισχυρίζεται ότι είναι μητέρα του μωρού. Αναμένεται να απολογηθούν για τη σοκαριστική υπόθεση επιμένοντας την αθωότητά τους. Νέα μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης που θα αγγίζουν εργαζόμενους, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και δημόσιους υπαλλήλους, προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εν όψη της ΔΕΘ. Μιλώντας στο Sky, ο κύριος Μαρινάκης ανέφερε πως οι παρεμβάσεις που επεξεργάζεται η κυβέρνηση βρίσκονται κοντά στην τελική τους μορφή. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από αύριο έως και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου λόγω της 90ης Διεθνούς Έκθεσης και των διαδηλώσεων. Οι απαγορεύσεις αρχίζουν σταδιακά από τις 3 το μεσημέρι της 5ης στη Λεωφόρου Στρατού και την 3η Σεπτεμβρίου, ενώ από τις 6 το πρωί της Παρασκευής σειρά παίρνουν αγγελάκι Εθνικής Αμήνης, Παύλου Μελά, Ιασονίδου, Αγίου Δημητρίου και Νικολάου Γερμανού. Σε συντονισμένες διπλωματικές κινήσεις απέναντι στη Μόσχα προχωρούν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η σειρά κρατών μελών μετά την απόπειρα επίθεση με ντρόουν στο αεροδρόμιο Λειψίας Χάλε, την οποία η Γερμανία αποδίδει στη Ρωσία. Ήδη σε κυρώσεις προχώρησαν Γαλλία, Ολλανδία και Βέλγιο, καλώντας για εξηγήσεις τους Ρώσους πρεσβευτές. Επόμενη ενημέρωση στις 4. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
12: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
13: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑΠΙΑ ΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικοτήτων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων. Έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
14: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
15: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
16: Να αποζημιώνει άμεσα.
15: Άλλο.
16: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
15: Άλλο.
16: Να έχει λογικές τιμές.
15: Άλλο.
16: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
15: Άλλο.
16: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
15: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
17: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτι.
18: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά, κλασικό 4 λίτρα, τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό, μόνο 10,99. Και μπύρα πιλς εξάδα κουτί, μόνο 3,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
17: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
19: Αναζητάς εργασία ή το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Οι ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Για 2 ημέρες, την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, η αποθήκη ΓΑΜΑ στο λιμάνι Θεσσαλονίκης γίνεται σημείο συνάντησης υποψηφίων και επιχειρήσεων. 100 εταιρείες προσφέρουν περισσότερες από 2.500 θέσεις εργασίας σε πολλές ειδικότητες και επίπεδα εμπειρίας. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να παρουσιάσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Δήλωση συμμετοχή στο dipa.gov.gr.
20: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
21: Ωχ, μωρό μου. Κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
22: Αγάπη, δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
21: Έλα. Το έχουμε, το έχουμε.
23: Δεν το έχουμε.
0: Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
1: Λίγο μετά τη μία.
3: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
23: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
24: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω από την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
25: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
26: Και τώρα στη Σέντρα. Κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, ο Γιώργος Μπούζος
27: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
26: και ο Κυριάκος Θωμαΐδης.
28: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
26: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα. Για να ενημερώνετε και τους άλλους.

0: Πάμε. Καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Είμαι ο Γιώργος Μπούζος, MC 95,5. Όλοι μαζί παρέα, number one, πρώτο ραδιόφωνο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, Μετρόπολης 95.5. Μια πολύ θερμή καλησπέρα στην πρωταθλήτρια ομάδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη με Γιώργο Στράντζαλη, Γιώργο Καστάνη, Χάρη Μανουλίδη. Με τους δύο αρχισυντάκτες μας στο metrosport.gr, τον Γιώργο Καραγιάννη και τον Γιώργο Πετρίδη. Με τον Χρήστο Στεφανή, ένα πραγματικό ραντάρ επικαιρότητας μέσα και έξω από την πόλη. Με τον φίλο μου Εμίλιο Γαβρλίδη, παρέα μας στο κοντρόλ. Θανάση Καζαμπάκα στο production. Την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματεία. Μαζί είμαστε ομάδα, μαζί πάντα νικάμε. Επικοινωνία Pets Metropolis 95,5 στο Facebook. Ό,τι θέλετε, non-stop είμαστε εκεί. Δεύτερο ψηφιακό ραντεβού. Instagram Stories Metropolis 95. Γκάλοπ και σήμερα για σας. Καμαρά. Ερώτηση direct την ώρα που τα σενάρια δίνουν και παίρνουν. Και το πιο σημαντικό είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει έναν από τους πλέον ακριβοπληρωμένους παίκτες του. Το συμβόλαιο και οι ετήσιες αποδοχές του για τον Καμαρά είναι περίπου 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Καμαρά παίρνει περίπου 1,2 εκατομμύρια ευρώ από τον ΠΑΟΚ. Το γεγονός από μόνο του συνιστά μία θέση, δίνω 1,2 εκατομμύρια, άρα πρέπει να παίρνω πολλαπλάσια από αυτά που δίνω. Ανταυτού ο Καμαρά παραμένει στα πιτς, είτε για έναν λόγο, είτε για έναν άλλο λόγο, είτε γιατί θέλουν να τον δώσουν, είτε γιατί θέλουν να τον πουλήσουν, είτε γιατί αυτός δεν θέλει να πάει εκεί που θέλουν να τον πουλήσουν, με αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ να μην παίρνει τίποτα από τον Καμαρά. Στο διατάφτα, όταν δίνω σε έναν παίκτη 1,2 και τον έχω στην ομάδα, θα πρέπει να το στραγγίζω μέχρι την τελευταία σταγόνα. Επίσης, αν έχει κάποιος δίκιο στην υπόθεση, είναι ο Καμαρά. Γιατί ο Καμαρά έχει ένα συμβόλαιο, του λένε δεν πήγαινε από εδώ, λέει εγώ δεν πάω το συμβόλαιό μου. Ποιος φταίει, αυτός που δεν πάει εκεί που του λες εσύ, ή εσύ που έχεις κάνει συμβόλαιο που σε δένει και για τον επόμενο χρόνο να δίνεις 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Και εδώ να πω και κάτι ακόμα. Μπορεί να λες ένα παίκτη, κοίταξε, πήγαινε στο Ουσμπεκιστάν, στο Αζερμπαϊτζάν, πήγαινε δεν ξέρω εγώ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, πήγαινε στη Γερμανία, και να λέει εκείνο, συγγνώμη, εγώ δεν θέλω για χύψη λόγους. Άρα εδώ και ο παίκτης έχει άποψη. Δεν μπορεί να επιβάλλει σε κάποιον να πάει εκεί που δεν θέλει. Για να συνενέσει θα πρέπει να θέλει και ο ίδιος. Το ερώτημα για εσάς όμως, ό,τι έχει να κάνει με τον Καμαρά, γιατί εμάς δεν μας νοιάζει ο Καμαρά, εμάς μας νοιάζει ο ΠΑΟΚ. Το ερώτημα εδώ είναι αν ο Καμαρά έχει να προσφέρει στον ΠΑΟΚ. Μπορεί ο Καμαρά να προσφέρει στον ΠΑΟΚ, ναι ή όχι? Γιατί αν ο Καμαρά μπορεί να προσφέρει στον ΠΑΟΚ, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνεις το παν για να του πάρεις ό,τι έχει και δεν έχει.
1: Πίσω η μπάλα για τον Πόλστερ, τον τερματοφύλακα που έκανε και αυτό σπουδαίες αποκρούσεις σήμερα. Διαμπατέ, γίνεται το λάθος, κλέβει την μπάλα ο Χατσίδης. Χατσίδης πάει να μπει στην περιοχή, έρχεται ο Καμαρά, το σουτ, γκολ! Γκολ! Καμαρά σκοράρει, Καμαρά σκοράρει, απίστευτο γκολ από το Μαντί Καμαρά. Και πέρυσι και δώσει νίκες, και πέρυσι και δώσει βαθμούς, φέτος δίνει και πρόκριση. Στο 115, άπιαστο σουτ από το Μαντί Καμαρά. Ο ΠΑΟΚ ξεκλειδώνει την άμυνα της Βόλφσμπεργκερ με αυτή την κολάρα από το Μαντί Καμαρά. Ο ΠΑΟΚ κάνει το 0-1 και είναι αγκαλιά με τα play-off του Europa League και είναι σίγουρα στο league face του Conference League. Μεγάλο γκολ από το Μαντί Καμαρά, φίλες και φίλοι.
0: Λοιπόν, το γκάλωπ για σας με τον Καμαρά είναι εκεί, Instagram Stories Μετρόπολης 95, direct to the point, αν ο Καμαρά έχει να προσφέρει στον ΠΑΟΚ, ναι ή όχι. Αν δεν έχει, κακώς του βάλανε συμβόλαιο και του πληρώνουν 1,2. Αν έχει να προσφέρει, πρέπει να του πάρουν ό,τι έχει και δεν έχει. Το γκάλωπ είναι εκεί, σας περιμένει, εμείς προχωράμε. Σέντρα 10 και 4 το βράδυ, ΠΑΟΚ Όφη, αναβιώνει ο τελικός. Ο ΠΑΟΚ θέλει τη ρεβάνς για τον χαμένο τελικό. Όλα αυτά πριν το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μία νίκη για δύο λόγους. Το ένα για να προσφέρει αυτό που θέλει ο ΠΑΟΚ στη συνέχεια του κυπέλου. Το δεύτερο για να τονώσει την ψυχολογία της ομάδας πριν το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Απίστευτη η ώρα της έντρας, 10 και 4. Παιδιά, κακώς την βάλατε 10 και 4, μπορούσατε να την βάλετε και 11 το βράδυ. Τσιγκουνιές κάνατε. 12, 10 και 4. Το άρα το παιχνίδι θα τελειώσει καλώς εχόντων των πραγμάτων τα μεσάνυχτα. Τα μεσάνυχτα θα τελειώσει το παιχνίδι ανάμεσα στον ΠΑΟ και τον Όφη για τον τελικό. Για το κύπελο. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει υπαγορεύσει την σέντρα του αγώνα στις 10 και 4. Είναι οι τηλεοπτικές ανάγκες του Sky, είναι η διοργανώτρια αρχή, παίζει κάτι άλλο. Πάντως είναι μια κακή ώρα. Αν μην την πω απαράδεκτη, είναι κακή ώρα να λες σε κάποιον πήγαινε 10 και 4 στο στάδιο για να φύγεις στα μεσάνυχτα από εκεί και να πας στο σπίτι σου μετά τη μία τα ξημερώματα. Σε μια εργάσιμη μέρα στο μέσον της εβδομάδας. Τώρα το πώς θα παίξει ο ΠΑΟΚ σήμερα απέναντι στον Όφη θα έχετε σε λίγο όλο το ρεπορτάζ από τον Γιώργο Καστάνη. Εδώ κρατήστε ότι σύμφωνα με το νέο κανονισμό της ΕΠΟ θα πρέπει να υπάρχουν δύο γηγενείς μέσα, δύο νέοι στην ενδεκάδα. Μπορεί να είναι από αυτούς ένας ο Μοναστηρλής. Σας θυμίζω πως ο Μοναστηρλής πέρσι ήταν εκείνος που αποκρούοντας το πέναλτι έδωσε στον ΠΑΟΚ την πρόκριση στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο.
2: Καραμάνης, πέφτει ο Μοναστηρλής, αυτός είναι ο ήρωας. Ένα παιδί του ΠΑΟΚ δίνει την πρόκριση με την επέμβαση που κάνει στο πέμπτο πέναλτι του Ατρόμητου. Αυτός είναι ο ήρωας της βραδιάς, έτσι ήταν γραφτό στον ντεμπούτο του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Στο πρώτο μάτς των 100 χρόνων του δικεφάλου του Βορρά, αυτός να πιάσει το πέναλτι, να τον αγκαλιάσουν όλοι, είναι η στιγμή του, είναι η ώρα του, είναι αυτός που δίνει την πρόκριση.
0: Λοιπόν, το ρεπορτάζ σε λίγο. Όμως, αν υπάρχει κάτι που καίει, πραγματικά είναι οι μεταγραφές. Θα ακούσετε πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ για μεταγραφές με Γιώργο Καστάνη, όπου θα τον ακούσετε τον Γιώργο σε λίγο, είδηση της τελευταίας στιγμής. Έντι Σαλτσέδο, θα το θυμάστε από τον Όφη, 24 χρονών, έμεινε ελεύθερος και στον ΠΑΟΚ εξετάζουν την περίπτωση του Σαλτσέδο. Τι μπορεί να συμβεί, πώς έμεινε ελεύθερος, πώς μπήκε στο τραπέζι για τον ΠΑΟΚ, πόσο μπορεί να ενδιαφέρει, ποια μπορεί να είναι η εξέλιξη για τον Σαλτσέδο, επαναλαμβάνω, είδηση κυριολεκτικά της τελευταίας στιγμής, πόσο ΠΑΟΚ εξετάζει την περίπτωση του Σαλτσέδο από τον Όφη. Γιώργος Καστάνης θα μας δώσει πολλές λεπτομέρειες. Επαναλαμβάνω, είναι μια σφήνα που μπαίνει στο τραπέζι για τον ΠΑΟΚ κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Πολλά θα εξαρτηθούν σε ό,τι έχει να κάνει για την απόκτηση χαφ στον ΠΑΟΚ από το τι θα γίνει με τον Καμαρά. Εδώ έχει πέσει επίσης στο τραπέζι στον ΠΑΟΚ το όνομα του Κρίστια Γιάκιτς από την Augsburg, 29 χρονών, εξάρι Κροάτης. Θα μας πει ο Χάρης Εμμανουλίδης και το κεσκεσέ του Γιάκιτς και πώς φτάνει ο Γιάκιτς επίσης να εξετάζεται αυτή την ώρα από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, άρα εδώ θα ενώσουμε ρεπορτάζ και με Γιώργο Καστάνη και με Χάρη Μανουλίδη για να πάρουμε όλα τα τελευταία νέα από τον ΠΑΟ και πάνω στις μεταγραφές. Αρχίζει και βράζει το πράγμα, τελευταία μέρα σήμερα για την Ευρώπη, αλλά οι μεταγραφές έχουν μπροστά δρόμο ακόμα. Να σκεφτείτε ότι για τους ελεύθερους, αυτούς που έχουν αποδεσμευτεί, ο χρόνος μετράει αντίστροφα μέχρι και τις 29 του Σεπτέμβρη. Θα μείνω στον ΠΑΟΚ σε αυτό που ζητούν οι σύνδεσμοι. Οι οργανωμένοι φίλοι του ΠΑΟΚ, αν δείτε τις ανακοινώσεις μία προς μία, εκτός από την κριτική, καταλήγουν σε ένα κοινό αίτημα. Να δοθεί στη δημοσιότητα, στο φως του ήλιου, το μνημόνιο για την κατασκευή της νέας τούμπας. Και εδώ, καθώς αρχίζει, ξέρετε, υπάρχουν πολλοί σεναριογράφοι, υπάρχουν εκείνοι που καταθέτουν ευσεβείς πόθους, υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι αρέσκονται στη μυθοπλασία, υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι θέλουν να φτιάχνουν story από το πουθενά, και ένα από αυτά εμπλέκει τον Βαγγέλη Μυτιληναίο, εμπλέκει τον Μυτιληναίο στον ΠΑΟΚ, λέγοντας ότι ο Ιβάν Σαββίδης έχει συμπαίκτη και αυτός θα αποδειχθεί ότι είναι ο Βαγγέλης Μυτιληναίος.
3: Πήραμε το πλειοψηφικό πακέτο της ΠΑΕ Ηρακλής με πολύ μεγάλο όνειρο και θέλησα ο ίδιος από την πρώτη μέρα να αναλάβω την προεδρία αντί την προεδρία να αναλάβει κάποιος άλλος. Δεν ήταν ούτε αναζήτηση αξιώματος, το οποίο βέβαια είναι ένα πολύ τιμητικό αξίωμα, ούτε εκδήλωση ματαιοδοξίας. Ήταν εκδήλωση καθαρής.
0: Λοιπόν, αυτός είναι ο Βαγγέλης Μυτιληναίος. Γυρίσαμε τις σελίδες ιστορίας χρόνια πίσω, τότε που αναλάμβανε τον Ηρακλή. Και το ερώτημα είναι αν ο Βαγγέλης Μυτιληναίος μπορεί να έχει βλέψεις για τον ΠΑΟΚ ή αν υπάρχει τέτοια προοπτική στο τραπέζι. Θα σας πω κάτι, ότι θα το θυμάστε από εκείνα τα χρόνια, ότι ο Βαγγέλης Μυτιληναίος τότε είχε εκφράσει μία άποψη ότι η Θεσσαλονίκη θα έπρεπε να έχει μία ομάδα. Είχε βρει και το όνομά της. Θεσσαλονίκη United. Και θα έπρεπε κάτω από την σκέπη της Θεσσαλονίκης United να υπάρχει ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και ο Ηρακλής. Έτσι πίστευε ότι η Θεσσαλονίκη θα σπάσει όλα τα κατεστημένα, θα μπορεί να έχει μια άξια εκπροσώπηση και πολύ δυνατή στην Ευρώπη, θα μπορούσε να έχει ένα στάδιο σούπερ. Ήταν ένα όνειρο του Μυτιληναίου, όπως αντιλαμβανόταν εκείνος τα πράγματα όταν ήταν στον Ηρακλή και όταν είχε αποχωρήσει από τον Ηρακλή. Επίσης, κρατήστε κάτι ακόμη, ότι ο επιχειρηματίας Μυτιληναίος εκείνης της περίοδου στον Ηρακλή με τον επιχειρηματία Μυτιληναίο του σήμερα δεν έχει καμία μα καμία απολύτως σχέση. Μυτιληναίος σήμερα είναι ένας πολύ δυνατός επιχειρηματίας, πανίσχυρος, από τους πλέον ισχυρούς, έχει εκτοξευθεί πολύ ψηλά, οι μετοχές του έχουν κάνει διαδοχικά limit up, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Και το ερώτημα που μπαίνει είναι αν υπάρχει θέμα προοπτική, αμυδρή ελπίδα να ενεργοποιηθεί ο Μυτιληναίος με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Θα σας δώσουμε την απάντηση λίγο αργότερα και θα δώσουμε και ρεπορτάζ και με τον Κυριάκο Θωμαίδη. Και θα σας πω κι εγώ τι ακριβώς λέει ο Βαγγέλης Μυτιληναίος όταν του τίθεται σήμερα το ερώτημα: επιστρέφεις στο ποδόσφαιρο, είσαι έτοιμος να γυρίσεις, σε θέλουν, γυρίζεις? Θα σας δώσουμε ρεπορτάζ και με τον Άρη, και εδώ βλέπω μερικές φορές στο διαδίκτυο έχει ένα καλό, μπορείς να φουγκράζεσαι λίγο τις διαθέσεις, τις τάσεις, της κοινής γνώμης. Καρυπίδης έχει βάλει 25 ευρώ το εισιτήριο για το παιχνίδι με τον Όφη. Η ΑΕΚ στο Champions League που θα αντιμετωπίσει τη Ρώμα, τη Ρεάλ, έχει βάλει το εισιτήριο στα 35 ευρώ. Δηλαδή δίνεις 35 ευρώ για να δεις τη Ρεάλ του Μουρίνιο, του Εμπαπέ, και ο Καρυπίδης λέει δώσε 25 για να δεις τον Θεοδοσουλάκη, το Φούντα με το συμπάθειο και τα υπόλοιπα παιδιά. Κάνω αυτό το distinction, την αντιπαραβολή, για να αντιληφθείτε πόσο ζητάει και πόσο ψηλά βάζει το καπέλο ο Καρυπίδης στα εισιτήρια του Άρη. Η ΑΕΚ 35 ευρώ για να δεις τη Ρεάλ του Εμπαπέ, θα τρέξουν όλοι, 35 ευρώ. Και ο Καρυπίδης σου λέει για να δεις το Θεοδοσουλάκι, έλα δώσε μου 25 ευρώ. Δυστυχώς αυτός είναι ο παραλληλισμός. Για τον Άρη, ρεπορτάζ λίγο αργότερα με τον Γιώργο Στράντζαλη. Αυτό το 2-2 καλλιεργεί προσδοκίες. Στον Άρη πρέπει να πιστωθεί η πολύ καλή δουλειά του Μιχάλη Γρηγορίου, όπως και η απόφαση ο Γρηγορίου να παραμείνει. Γνωρίζει την ομάδα, τον ξέρουν οι παίκτες, έχει προσαρμοστεί ο ίδιος και φαίνεται ότι αυτή η δουλειά στον Άρη αρχίζει να αποδίδει καρπούς. Στον Ηρακλή θα δούμε τι γίνεται. Δεν ξέρω γιατί οι Ιταλοί ασχολούνται πάρα πολύ. Αυτή η περίπτωση με το άτμισμα του Ματσάρη έχει περάσει και στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, όπως υπάρχουν πάρα πολλά σχόλια για τα δύο ρολόγια που φοράει ο Ιταλός τεχνικός. Πάρα πολύ φασαρία, γιατί φοράει δύο ρολόγια όταν όλοι φοράμε ένα και ο καθένας λέει το κοντό του και το μακρύ του. Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Το ένα ρολόι είναι αυτό το κοινό ρολόι που έχουμε όλοι για να μας δείχνει την ώρα. Το δεύτερο έχει να κάνει με μετρήσεις υγείας. Είναι το νέο trend να φοράς κάτι που δείχνει την υγεία σου, να δείχνει τους σφιγμούς σου, μπορεί να πιάνει την αρτηριακή πίεση, δεν λειτουργεί σαν οξικό παλμόμετρο, καλά το λέω, που μετράς το οξυγόνο σου και πάει λέγοντας. Άρα, πολύ σωστά και καλά κάνει ο Ματσάρη και από αυτό όλο αυτό το παραμύθι.

0: Ρεπορτάζ και για τον Ηρακλή λίγο αργότερα. Θα πάμε αργότερα στην Αθήνα, γιατί ο Ολυμπιακός εδώ κάνει ένα πραγματικό μπαμ με τον Γκουστάβο Πουέρτα, μουντιαλικός, βασικός με την Κολομβία. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έρχεται από την Αθήνα, αλλά αυτά τα νούμερα είναι ακριβή, αυτή η μετακίνηση του Πουέρτα θα πρέπει να είναι η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, με 20 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος φαίνεται ότι σπάει την μπάνκα και τεινάζει την μπάνκα στον αέρα ο Μαρινάκης, αλλά φορτώνει πολύ μεγάλο βάρος στο Μεντιλίμπαρο, ο οποίος θα πρέπει όλα αυτά τα νέα πρόσωπα που έρχονται κατόπιν εορτής να τα κάνει ομάδα. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα για τον Ολυμπιακό. Μουζακίτης πάει με 15 εκατομμύρια στην Χαλ και ο φίλος μου ο Ροντινέη πηγαίνει στη Σάντος.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Τώρα. Φρεντάκι. Εσπρέσο, ισκέτο. Όχι κουρασμένο φίλε, όχι. We are the champions again, μαλάκα. Πάμε, Ολυμπιακάρα μου, σ' αγαπώ. Άντε, γεια. Φιλάκια.
0: Ροντινέ, φαίνεται ότι φυλάκια και στον Ολυμπιακό, πάει στη Σάντος. Υπάρχει ρεπορτάζ που θέλει τον Ολυμπιακό να ζητάει τον Αποστολάκη από τον Όφη. Εδώ έχουμε εξέλιξη όμως. Ο Ολυμπιακός θέλει τον Αποστολάκη. Κριτική τι λένε, τον δίνουνε. Θα έχουμε απάντηση επίσης λίγο αργότερα. Θα σας δώσουμε ρεπορτάζ από το μπάσκετ και του ΠΑΟΚ και του Άρη. Στον ΠΑΟΚ έρχονται Καλάθης και Οσμάν, και στον Άρη, ο οποίος ανακοίνωσε τον Θανάση Αντετοκούμπο, πλέον ο Άρης διαθέτει 8 ενεργούς διεθνείς. Θα ακούσουμε Πάρη Τρικαλιώτη και Γιώργο Πετρίδη για μπάσκετ Άρη και ΠΑΟΚ λίγο αργότερα. Ούτε μου και κάτι τελευταίο πριν πάμε στο διάλειμμα. Δικαιούται ένας διαιτητής, βοηθός, τέταρτος, βαρίστας να έχει τατουάζ με την αγαπημένη του ομάδα στο σώμα του? Αυτό δείχνει ότι θα μεροληπτήσει, φανερώνει ακεραιότητα, τι πιστεύετε? Πάντως εδώ είχαμε αλλαγή βοηθού στο παιχνίδι της Λάρισας με τον Ολυμπιακό, επειδή ο βοηθός Μαυροκορδόπουλος είχε ανεβάσει στα social έχοντας ένα τριφύλι τατουάζ στο στήθος. Πάμε στις διαφημίσεις ή φύγετε σε λίγο πάλι μαζί.
2: Η ώρα είναι 1:30. Δώστε στο χώρο σας το χρώμα και την άνεση που σας αξίζει. Afroline. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
3: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
4: Πουθενά. Είμαι AI.
3: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
4: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις. Δωρεάν αποστολή από την Afroline.
3: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Afroline. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Afroline.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Μετροπολής!
5: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα-όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
10: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Dios Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
11: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Και ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
12: Έτοιμος για το σχολείο?
13: Ναι!
12: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
13: Εντάξει!
12: Τσάντα, καζατίνα, μολύβια.
13: Εντάξει!
12: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
13: Εντάξει!
12: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπούμπα, φυσάς, όχι, πώς το λέτε, σλέι.
13: Μπαμπά, cringe, είπαμε, είμαι εντάξει.
14: Επιστροφή στην τάξη, εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
13: Και είσαι εντάξει.
15: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
16: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
17: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
18: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
19: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε εδώ. Δώστε μας λίγο χρόνο, γιατί Γιώργος Καστάνης και ο Χάρης Εμμανουλίδης συγκεντρώνουν όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία. Υπάρχει ένας μεταγραφικός πυρετός στον ΠΑΟΚ για παίκτες που ενδιαφέρουν και είναι πιθανό να έρθουν, αλλά υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι είναι πιθανόν να αποχωρήσουν τελευταία στιγμή. Δεν προχώρησε η υπόθεση ορωτήρε. Μέχρι να τα έχουμε όλα αυτά, πάμε σε αυτό που το θρυλούμενο περισσότερο στα social media για πιθανή ενεργοποίηση του Βαγγέλη Μυτιληναίου στον ΠΑΟΚ. Πολλά ξεκινούν και έχουν αφετηρία από την παρουσία Μυτιληναίου για την κατασκευή της έκτης προβλήτας. Θα πει κάποιος, μισό λεπτό, άλλο η κατασκευή της έκτης προβλήτας, άλλο η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Πώς μπορούν να συνδυάζονται τα δύο πράγματα? Μπορεί η φιλία Σαββίδη Μυτιληναίου να φέρει τον Μυτιληναίο κοντά στον ΠΑΟΚ? Μπορεί η κατασκευή της έκτης προβλήτας, η οποία στο North ανήκει στον Ιβάν Σαββίδη, να φέρει επίσης τον Μυτιληναίο κοντά στον ΠΑΟΚ? Ακόμη, ποια είναι η εμπειρία που έχει αποκομίσει ο Μυτιληναίος από την παρουσία του στον Ηρακλή? Είναι κάτι ευχάριστο? Ήταν μια τραυματική εμπειρία? Τον ακολουθεί από τότε? Έρχεται ο χρόνος σαν καλύτερος γιατρός να επουλώσει πληγές? Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα. Κυριάκος Τωμαίδης είναι εδώ. Να το κουβεντιάσουμε λίγο, γιατί το βλέπω, άλλοι το αναφέρουν, άλλοι το καταθέτουν έναν ευσεβή πόθο και πάει λέγοντας. Κυριάκο μου, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο. Πώς είσαι? Όλα καλά. Καλησπέρα και στους ακροατές. Κοίταξε, εκτός από την κατασκευή της έκτης προβλήτας του Οργανισμού Λιμένους Θεσσαλονίκης, υπάρχει και το ενδεχόμενο, και είναι θρυλούμενο αυτό, να προστρέξει η εταιρεία του κυρίου Μυτιληναίου, που πλέον είναι μια πολύ μεγάλη ελληνική εταιρεία και όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλη την Ευρώπη, και στην κατασκευή της νέας τούμπας. Άρα λοιπόν η σχέση του με τον κύριο Σαββίδη, που πράγματι σωστά το είπες, είναι εξαιρετική. Μιλούν πάρα πολύ τακτικά, έχουν εξαιρετικές σχέσεις και νομίζω ότι αυτή η σχέση έχει σφυρλατηθεί στη λογική και την επιχειρηματική, όχι μόνο την προσωπική. Ο Μυτιληναίος επίσης, για όσους τον συναντούν στην Αθήνα και τακτικά επισκέπτεται την Κεσαριανή, του αρέσουν εκεί οι περίφημες ταβέρνες της Κεσαριανής, του αρέσει να συζητάει για το ποδόσφαιρο. Είναι ένας άνθρωπος που ξεκουράζεται όταν κουβεντιάζει για το ποδόσφαιρο, για τα παλιά, για τα καινούργια. Εκείνο που δεν του αρέσει είναι το παραγωγικό κομμάτι, γιατί το έκανε και κάηκε. Δηλαδή,
0: ναι. Πριν πάμε σε αυτό, είπες πολύ σωστά ότι είναι εκείνος ο οποίος θα αναλάβει με κοινοπραξία ή μόνος του την κατασκευή της έκτης προβλήτας του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, που ανήκει στον Ιβάν Σαββίδη. Και με αφετηρία αυτό, πολλοί έρχονται να φέρουν το Μυτιληναίο κοντά στον ΠΑΟΚ. Εδώ βέβαια να πω ότι, να το εκλαϊκεύσω επικίνδυνα ίσως, ότι εδώ ο Μυτιληναίος, φανταστείτε το σαν ένα εργολάβο, ο οποίος έρχεται να σου κατασκευάσει το σπίτι, έρχεται να κατασκευάσει την έκτη προβλήτα. Σε αυτόν που σου κατασκευάζει το σπίτι στον εργολάβο, τον πληρώνεις για να στο κατασκευάσει. Δεν στο κάνει δωρεάν. Άρα το απαντώ αυτό για εκείνους που λένε ότι έρχεται ο Μυτιληναίος για να ενισχύσει. Στην παρούσα φάση, με την κατασκευή της έκτης προβλήτας, ο Μυτιληναίος είναι εκείνος ο οποίος κατασκευάζει και εισπράττει. Ναι. Το λέω γιατί μερικοί το λένε, λέει, κάνει την έκτη προβλήτα. Δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Έρχεται ένας άνθρωπος να κατασκευάσει την έκτη προβλήτα, γίνεται ένας διαγωνισμός, είναι αυτός ο οποίος μειοδοτεί, τον παίρνει, κατασκευάζει και εισπράττει.
1: Και στο πλαίσιο των πολύ καλών σχέσεων που έχουν οι δύο άντρες. Και εν πάση περιπτώσει, για να συζητάμε για τον κύριο Μυτιληναίο, ας μην πάμε σε αυτό, ας πάμε στον κύριο Σαββίδη.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει ο μεγαλομέτωχος του ΠΑΟΚ να δείξει την παραμικρή πρόθεση είτε να πουλήσει είτε να συνεργαστεί με κάποιον στην εταιρεία. Τέτοιο πράγμα εγώ δεν έχω δει.
0: Με τον Μυτιληναίο θα μπορούσε να συνεργαστεί, πιστεύεις?
1: Θα μπορούσε να συνεργαστεί σε πολλές επιχειρήσεις. Στο ποδόσφαιρο δεν νομίζω ότι έχει προκύψει καν τέτοιο θέμα, ούτε ως ψήγμα συζήτησης μεταξύ τους. Για τον απλούστατο λόγο ότι ο Μέν και ο Σαββίδης δεν προτίθεται να πουλήσει ποσοστό ή ολόκληρο το μαγαζί, ο δε κύριος Μητυλινέος σε ιδιωτικές του συζητήσεις έχει εκφραστεί απαξιωτικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή θεωρεί ότι την εποχή που ασχολήθηκε κάποιοι τον αντιμετώπισαν και στον επιχειρηματικό κόσμο με τρόπο που δεν ήταν καλός για το προφίλ του. Mm-hmm. Θεωρεί δηλαδή ότι έχασε από το ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Έχασε και σε επίπεδο ημάτς και σε επίπεδο χρόνου και εν πάση περιπτώσει όταν του λες πώς θα βλέπες να ξαναγυρίσεις Βαγγέλη στην μπάλα, σε κοιτάει περίεργα και σου λέει είναι δυνατόν, δεν κάνω καν αυτή τη συζήτηση. Δηλαδή ο Βαγγέλης Μητυλινέος έχει ξεπεράσει το στάδιο της ποδοσφαιρικής διατριβής, γιατί διατριβή έκανε τότε.
0: Μητυλινέος? Νομίζω εκεί ήταν στον υπηαγωγείο.
1: Όχι. Έκανε διατριβή κάποια στιγμή. Ο Μητυλινέος ήταν ο άνθρωπος που προσπαθούσε να ισορροπήσει σε αυτή τη συγκρουσιακή σχέση που είχε ο Κόκαλης με τον Μαρινογιάννη.
0: Να.
1: Και ήταν ένας άνθρωπος γενικά της συνένεσης. Είχε μια μοναδική ικανότητα να μιλάει ταυτόχρονα και με τον Κόκαλη και με τον Μαρινογιάννη και με όλους.
0: Και με όλους.
1: Και με τα πολιτικά κόμματα, με όλα τα πολιτικά κόμματα. Είναι από αυτούς τους επιχειρηματίες που δεν είναι ενταγμένοι και κολλημένοι. Mm. Τώρα βέβαια θα μου πεις πια όλοι οι επιχειρηματίες είναι κάπως έτσι. Αλλά τότε πριν από 25 χρόνια ήταν δύσκολο να το συζητήσεις αυτό. Όλοι μάλιστα τον κατέτασαν στο Πασόκ και τελικά αποδείχθηκε ο άνθρωπος αυτός.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Δεν έχει κόμμα.
0: Όχι. Να σε ρωτήσω κάτι. Τότε έφυγε τρέχοντας. Αλλά το τότε είναι 20 χρόνια πίσω.
1: Ναι,
0: και
1: σωστό,
0: βάλε.
1: Σωστό. Μπορεί να έχουν αλλάξει συνθήκες.
0: Ναι. Το ερώτημα είναι. Έχουν επουλωθεί εκείνες οι πληγές, λέει ο χρόνος είναι ο καλύτερος γιατρός. Δηλαδή, έχει αφήσει πίσω την τραυματική εμπειρία που τον έκανε να φύγει τρέχοντας. Θα ήταν διατεθειμένος ο Μητυλινέος να επιστρέψει στο προσκήνιο του ποδοσφαίρου?
1: Κοίταξε. Το γεγονός ότι ενοχλήθηκε πάρα πολύ για εκείνη την περίοδο, δεν ξέρω αν υπάρχουν πληγές, αλλά ότι ενοχλήθηκε, ενοχλήθηκε. Αυτό το λέει ευθέως. Επίσης, ευθέως λέει ότι με βάση τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα στο ποδόσφαιρο, γιατί πράγματι εκείνη ήταν μια άλλη εποχή, δεν σκέφτεται καν, δηλαδή δεν μπαίνει καν στο τραπέζι οποιαδήποτε συζήτηση επιστροφή στο ποδόσφαιρο. Του αρέσει πάρα πολύ να συζητάει για ποδόσφαιρο, όχι όμως να γυρίσει ο ίδιος στο ποδόσφαιρο. Άρα εδώ έχουμε δύο δεδομένα. Το πρώτο είναι ότι ο κ. Μητυλινέος δεν κουβεντιάζει καν ζήτημα δικής του παραγωγικής συμμετοχής και στις σημερινές συνθήκες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Mm. Και το δεύτερο είναι ότι ο κ. Σαββίδης ποτέ δεν έχει κουβεντιάσει με κανέναν για να έχει είτε συμπαίκτη είτε οτιδήποτε άλλο στον ΠΑΟΚ. Ναι. Άρα πώς μπορούμε να
0: κουβεντιάσουμε. Να τα παντρέψουμε όλα αυτά, ναι, όταν δεν υπάρχει.
1: Να συζητήσουμε για την Νέα Τούμπα. Να συζητήσουμε για την Νέα Τούμπα, ναι, να συζητήσουμε.
0: Άλλο αυτό.
1: Γιατί είναι επίσης στη δουλειά του κυρίου Μητυλινέου και η σχέση των δύο ανδρών είναι εξαιρετική. Αλλά κουβέντα για τον ΠΑΟΚ νομίζω ότι όποιος κάνει, μάλλον την κάνει για να περνάει η ώρα.
0: Να περνάει η ώρα. Είναι προϊόν μυθοπλασίας
1: είναι
0: ή ευσεβής πόθη.
1: Ναι, γερά ονόματα.
0: Μπράβο, γερά ονόματα, σου λέει πουλάει. Επίσης, να πούμε, Κυριάκο, ότι ο Μητυλινέος, ο επιχειρηματίας Μητυλινέος του σήμερα δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τον επιχειρηματία Μητυλινέα της δεκαετίας του 90. Καμία απολύτως σχέση. Είναι δύο διαφορετικά τεράστια
1: επίπεδο.
0: Μεγέθη.
1: Έχει αλλάξει επίπεδο. Είναι προσανατολισμένος και εκτός ελλαδικού χώρου.
0: Έχει μπει στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Έτσι. Δεν ξέρω αν ήταν και στη Νέα Υόρκη. Έχει πραγματικά αλλάξει επιχειρηματική πίστα, να το εκλαϊκέψω πάλι, ο Βαγγέλης Μητυλινέος. Είναι μια αλήθεια αυτή.
1: Μάλιστα, έχει παρουσία στα διεθνή φόρα. Δηλαδή, έχει φτάσει στο σημείο να είναι σοβαρός παίκτης, ένας Έλληνας παίκτης σε όλη την Ευρώπη και στις ΗΠΑ. Αυτή τη στιγμή θεωρείται ότι βρίσκεται στο top 5 των ελληνικών επιχειρήσεων. Δεν ήταν έτσι η εταιρεία Μητυλινέου πριν από 25 χρόνια που είχε τον Ηρακλή. Μην βαυκαλιζόμαστε τώρα ότι άφησε ένας πολύ μεγάλος επιχειρηματίας στον Ηρακλή. Βεβαίως ήταν πολύ μεγάλος. Αλλά δεν ήταν ο σημερινός Μητυλινέος που απέχει παρασάγκας από εκείνον τον Μητυλινέο. Και βλέπω ότι έχει αλλάξει και κουλτούρα γενικότερα. Δηλαδή δεν φοβάται να κουβεντιάζει για αυτό που λειτουργούσε απολύτως αποτρεπτικά για τον ίδιο το 2003, το 2004, πήγες να κουβεντιάσεις μαζί του για το ποδόσφαιρο και νόμιζες ότι το κάνεις κακό.
0: Ναι.
1: Τώρα το διασκεδάζει.
0: Θυμάσαι τι ύμνο είχε στήσει στον Ηρακλή μόλις είχε έρθει. Και μάλιστα θυμάμαι είχε βάλει τον Αντώνη Ρέμο να συνθέσει τον ύμνο του Ηρακλή, ο οποίος ήταν κομμένος και ραμμένος στη νέα εποχή του Μυτιλίνου. Το θυμάσαι?
1: Ναι.

0: Λοιπόν, αυτά, αυτό ήταν ο ύμνος.
1: Και έβαλε τον Αντώνη Ρέμο και τον έβαλε μετά και ως μεγαλομέτωχο.
0: Με τον πρόεδρό μας αρχηγό.
1: Ναι.
0: Άρα το ξεχνάμε, Κυριακό.
1: Ναι, νομίζω πρέπει να κλείσει το θέμα και να μην ανοίξει όσο δεν ανοίγει από τους δύο, έτσι. Που δεν νομίζω ότι θα ανοίξει ποτέ.
0: Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω κάτι ακόμα. Όμως, καθώς μιλάμε για τα οικονομικά δεδομένα, να πάμε λίγο σε Γιώργο Μάτζιο, γιατί αυτή η λίστα του Forbes αναπροσαρμόζεται ανατακτά χρονικά διαστήματα. Και δείτε εδώ τώρα τους συσχετισμούς που δημιουργούνται. Γιώργα, ρε, καλησπέρα.
2: Γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα.
0: Διαστήματα. Και δείτε εδώ τώρα τους συσχετισμούς που δημιουργούνται. Γιώργα, ρε, καλησπέρα.
2: Γεια σας, καλησπέρα.

0: η οικογένεια Λάτσι, ο κύριος Νιάρχος, τα ονόματα που ακουβεντιάζεται λίγο πριν στο 1,9 δις είναι ο κύριος Μητυλινέος και οι νέοι παίκτες που εισήχθησαν σε αυτούς τους 3.250 δισεκατομμυρίους που έχει ο πλανήτης πλέον, σύμφωνα με τη λίστα Forbes, είναι ο κύριος Μασούτς και ο κύριος Αλαφούζος, που μπήκαν με 1,2 δις, είναι και αυτοί δηλαδή στη λίστα, φέτος μπήκαν στη λίστα του Forbes. Ο κύριος Αβίδης από την πλευρά της Ρωσίας είναι στο 1,7 δις, έχει μια μικρή πτώση τα τελευταία χρόνια λόγω και, και των συνθήκων που υπάρχουν στην χώρα του, και είναι και μια λίστα που κάποιος που μπορεί να μπει, να πατήσει forbes.com, ανανεώνεται και μπορεί να, χτυπώντας το όνομα του δισεκατομμυριούχου, να δει τα κέρδη και τις ζημίες που έχει κάθε μέρα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, μπορεί να τσεκάρει κάποιος σήμερα, ο κύριος Μητσακίδης έχει κέρδη 2 εκατομμύρια. Λέει η λίστα Forbes, έχει ζημίες τόσα εκατομμύρια. Και έχει ένα βελάκι πράσινο που δείχνει άνοδο και ένα κόκκινο που δείχνει τις ζημίες. Είναι μια λίστα δισεκατομμυριούχων.
1: Μάλιστα.
0: Που δεν έχουν καμία σχέση με όλους εμάς, Γιώργο.
1: Λοιπόν, σωστό αυτό. Λοιπόν, με Γιώργο Μάτζιο θα έχουμε ραντεβού σε λίγο και θα μας δώσει το top 10 με την ποδοσφαιρική χρηματιστηριακή αξία των παικτών. Ποιοι είναι και από ποιες ομάδες είναι σε λίγο. Σε λίγο θα πάμε στον Κυριάκο Θωμαίδη. Να πάμε όμως στο ποδόσφαιρο, να δώσουμε μια καλησπέρα στον Φάνη Γκέκα που είναι στη γραμμή, γιατί το πρωτάθλημα εκκίνησε. Έχουμε παιχνίδια κυπέλου. Φάνη μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Καλησπέρα σας, καλά είμαι, ευχαριστώ πολύ.
1: Σε καλή κατάσταση?
2: Όλα καλά, ναι.
1: Όπως πάντα ο Φάνης. Πες μου κάτι, εντάξει, θα μου πεις, δύο αγωνιστικές δεν προσφέρει ασφαλές δείγμα γραφής στο πρωτάθλημα, αλλά έχουν και τα παιχνίδια της Ευρώπης. Αν αθροίσουμε παιχνίδια Ευρώπης στο πρωτάθλημα που ξεκίνησε, έχεις, σου δίνει κάποια αίσθηση με τις ομάδες, τι κάνει κάθε μία? Πώς είναι?
2: Πρώτα απ' όλα, εντάξει, το πρωτάθλημα δεν μπορούμε να δώσουμε βάση, γιατί είναι δύο αγωνιστικές, πρώτη, δεύτερη αγωνιστική. Είναι τα παιχνίδια κυπέλλου, τα οποία πιστεύω ότι οι μεγάλες ομάδες θα δώσουν βάση πιο πολύ τώρα, όσες είναι στην Ευρώπη και άλλες, να φτιάξουν την ομάδα έτσι ώστε να είναι έτοιμες για το πρωτάθλημα. Αλλά αν ξεκινήσουμε από τα παιχνίδια της Ευρώπης, νομίζω ότι έχουμε και καλές στιγμές και άτυχες στιγμές στην ομάδα, στις ομάδες. Ναι. Αλλά πιστεύω ότι όλες οι ομάδες εκτός του Όφη δεν ήταν καμία έτοιμη.
1: Καμία, Ο Όφη ήταν έτοιμος, πιστεύεις?
2: Όχι, γιατί υπήρχε ένα παιχνίδι μόνο, αλλά είχε την ομάδα της, την έχει στήσει έτσι, έτυχε η κλήρωση. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ήταν μέσα έξω, κατάφερε να κερδίσει 3-0 μέσα στην έδρα και νομίζω έγινε πιο εύκολο το έργο του. Απέδειξε ότι και μέσα στη Σόφια που και έπαιξε κέρδισε 2-0 και αυτό δείχνει ότι ήταν έτοιμη για αυτό το παιχνίδι.
1: Άρα λες ότι με εξαίρεση τον Όφη, οι Big Four δείχνουν ότι δεν είναι έτοιμοι ακόμη. Ψάχνονται.
2: Όχι ακόμα, εκτός στην ΑΕΚ, εντάξει, που είχε μια εύκολη κλήρωση, νομίζω, οι υπόλοιπες τρεις δεν ήταν έτοιμες ακόμα.
1: Ναι. Βέβαια, η ΑΕΚ ήρθε στο πρωτάθλημα και νομίζω ήταν τυχερή που πήρε και την ισοπαλία με την Κηφισιά. Όπως έγινε.
2: Ακριβώς, ναι. Έτσι όπως φάνηκε, εντάξει, ήταν πρώτη αγωνιστική, είπαμε. Είναι ομάδες φορτωμένες από την προετοιμασία, είναι ομάδες φορτωμένες άλλες ομάδες από την Ευρώπη.
1: Ναι.
2: Άλλες, επειδή δεν έχουν ετοιμάσει ακόμα τις ομάδες, γίνονται μεταγραφές από εδώ από εκεί. Αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά μετά την τέταρτη, πέμπτη αγωνιστική θα δούμε τι πρόκειται να γίνει στο πρωτάθλημα.
1: Μάλιστα. Τι αίσθηση σου δίνει ο ΠΑΟ, για να σε φέρω λίγο εδώ στη γειτονιά μας, με τα παιχνίδια Ευρώπης και πρωταθλήματος?
2: Εντάξει, το ΠΑΟ και δεν ήταν στο Europa League, δεν ήταν έτοιμος νομίζω να κάνει την υπέρβαση. Έδειξε ότι δεν μπορούσε να κάνει κάτι, άρα και γι' αυτό έμεινε εκτός από όλα τα παιχνίδια.
1: Mm-hmm.
2: Βέβαια, μεγάλο πρόβλημα ήταν η απώλεια του Κωνσταντέλια.
1: Mm-hmm.
2: Αλλά όπως έχω πει και στο παρελθόν, ότι ο ΠΑΟ πρέπει να χτίσει μια ομάδα με πολλούς παίχτες σαν τον Κωνσταντέλια που έφυγε, όχι με έναν. Mm-hmm. Και να έμεινε ο Κωνσταντέλιας ίσως ήταν δύσκολο, αλλά νομίζω ότι ο ΠΑΟ χρειάζεται πάρα πολλές μεταγραφές ώστε να φτιάξει την ομάδα που θέλει και να ονειρεύει το κόσμος, έτσι.
1: Mm-hmm. Και νέο προπονητή. Εδώ σημαίνει ότι, δεν ξέρω, ίσως θέλει περισσότερη πίστοση χρόνου και υπομονή.
2: Αυτό το λέμε εμείς οι άνθρωποι, λέμε ότι μπορεί να, σαν προπονητής λέω ότι θέλω και εγώ πίστοση χρόνου. Θα μου δώσουν,
1: ναι.
2: Ή ο κόσμος θα κάνει υπομονή άμα χάσει 4-5 παιχνίδια ή ήδη αποκλείστηκε από την Ευρώπη.
1: Ναι.
2: Θα δώσει πίστοση χρόνου και στο πρωτάθλημα κάνει 1-2 εγγέλες.
1: Mm-hmm.
2: Δεν υπάρχει πίστοση χρόνου νομίζω σε αυτό, ειδικά σε τέτοιες ομάδες.
1: Ναι.
2: Από τη στιγμή που δεν πήρε να είναι έτοιμος για το μεγάλη αλλαγή που έγινε με την πόλη στο Κωνσταντέλια, νομίζω ότι θα δώσει πάρα πολύ πίστοση χρόνου για να φτιαχτεί η ομάδα τώρα.
1: Ναι.
2: Και πρέπει να κάνει μεταγραφές όχι ενθουσιασμού, αλλά ουσίας.
1: Ναι. Πες μου τη γνώμη σου τώρα, φοβερός εσύ, πρώτος κόρες στην Bundesliga.

0: Πες μου τη γνώμη σου για Ενδιαγέ. Ήταν ο Γιακουμάκης, έφυγε, ήρθε ο Ενδιαγέ. Τι θα έλεγες?
1: Από τη Σαμσούντα.
0: Ναι.
1: Ξέρεις τι απορώ. Το θέμα είναι γιατί η Σαμσούντα τον έδωσε τον Νικό.
0: Γιατί λες εσύ?
1: Αυτό λέω και εγώ, ρωτάω. Από τη στιγμή που ήταν τόσο καλός.
0: Να.
1: Γιατί η Σαμσούντα δεν τον κράτησε και, δεν τον, και τον έδωσε τον Νικό.
0: Mm-hmm.
1: Λέω εγώ, ρωτάω εγώ.
0: Ναι,
1: μπορεί να είναι καλός που μου σφαιριστείς, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω στην αγορά υπήρχαν πολύ περισσότεροι και πολύ καλύτεροι. Για αυτό που ήθελε ο ΠΑΟΚ, τα στάνταρ του ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Άρα θεωρείς ότι ο ΠΑΟΚ θέλει κάτι καλύτερο εκεί από τον Ενδιαγέ?
1: Ναι, θέλει πολύ καλύτερο επιθετικό. Θέλει επιθετικό που να βάζει γκολ. Θέλει επιθετικό που να δώσει το στίγμα του μέσα στην περιοχή. Και πάνω απ' όλα θέλει κάποιος να δώσουν την μπάλα σε αυτόν τον επιθετικό, έτσι.
0: Ναι. Πριν πάμε σε αυτού που θα δώσουν την μπάλα, από πίσω υπάρχει ο Μύθου. Τι λες εκεί?
1: Είναι ένας ταλαντούχος ποδοσφαιριστής, χρειάζεται δουλειά, χρειάζεται, έχει παίξει παιχνίδια, φαίνεται ότι διαθέτει το ταλέντο, διαθέτει την ποιότητα, αλλά όπως είπα, θέλει πάρα πολύ δουλειά.
0: Πάρα πολύ δουλειά. Άρα καλός Μύθου Ενδιαγέ.
1: Δεν ναι. είναι μια μικρομεσαία ομάδα ναι. που να πεις να βάλουμε το Μύθου να τον επενδύσουμε πάνω σε αυτόν. Ο ΠΑΟΚ θέλει αποτελέσματα τώρα.
0: Ναι. Άρα θέλει κάτι πολύ καλύτερο. Και επίσης, ίσως λείπει και ο παίκτης που θα δώσει την μπάλα μπροστά. Διαπίσεις κάτι τέτοιο?
1: Νομίζω λείπει δύο παίκτες που θα δώσουν την μπάλα μπροστά και για να πάρουν και τη, όπως ήταν ο Κωνσταντέλης, θα πάρει την μπάλα και στην στιγμή που καίει να πάρει την μπάλα και το παιχνίδι πάνω τους.
0: Ναι. Το κενό του...
1: Δεν το έχει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Από τη στιγμή που έφυγε ο Κωνσταντέλης, δεν υπάρχει παίκτης που να πάρει την μπάλα από την αρχή που καίει το παιχνίδι να κάνει αυτό που θέλει το παιχνίδι.
0: Δεν υπάρχει τίποτα. Στη τελευταία φάνηκε ο Πέλκας, ο οποίος δεν είναι Κωνσταντέλιας, έδειξε όμως έναν ηγετικό χαρακτήρα. Πέτυχε δύο γκολ, τρία back to back, έκανε κάποιες κινήσεις, δηλαδή ο οποίος έχει το DNA του ΠΑΟΚ μέσα του.
1: Οπωσδήποτε. Ο Πέλκας είναι ένα παιδί του ΠΑΟΚ, ξέρει το DNA του ΠΑΟΚ, ξέρει τον κόσμο, ξέρει ο κόσμος τον Πέλκα. Είναι μια προσωπικότητα για τον ΠΑΟΚ και νομίζω ότι χρειαζόταν ο Πέλκας. Αλλά όπως είπα, θα χρειαστεί και δίπλα στον Πέλκα και περισσότερη ποιότητα από αυτό που έχει ο Πέλκας.
0: Ναι. Άρα θέλει και κάτι, θέλει ένα δεκάρι σου ΠΑΟΚ, αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
1: Ένα δεκάρι, καθαρό δεκάρι που να είναι αυτός που θα πάρει την μπάλα και θα βάζει και γκολ, θα δίνει ασίστ, θα δίνει τα πάντα.
0: Μάλιστα. Από τους νεοφερμένους υπάρχει κάποιος, όχι αφού μας είπες για τον Ενδιαγέ, έτσι δεν υπάρχει λόγος να το κουβεντιάσουμε. Σε σχέση. ΠΑΟΚ τακτικά όπως τον βλέπεις, Λουτσέσκου, με τον νέο το Λύση, τι έχει αλλάξει πιστεύεις?
1: Εντάξει, το Λουτσέσκου ήταν πάρα πολλά χρόνια και οι παίχτες είχαν σχεδόν, δεν υπήρχαν πολλές αλλαγές κάθε χρόνο.
0: Ναι.
1: Εδώ μιλάμε τώρα για μια αλλαγή μεγάλη και ο ΠΑΟΚ έκανε αλλαγή προπονητή πρώτα απ' όλα με καινούργια φιλοσοφία.
0: Mm-hmm.
1: Πρώτον. Καινούργια νοοτροπία και από εκεί και πέρα κάποιοι καινούργιοι παίχτες που φύγανε μεγάλα κομμάτια. Και
0: ναι.
1: βασικοί παίχτες και παίχτες που ήταν βαρόμετρα για την ομάδα.
0: Mm-hmm.
1: Άρα νομίζω τώρα αυτός ο προπονητής πρέπει σιγά σιγά να χτίσει αυτό που θέλει να χτίσει. Δεν ξέρω αν θα προλάβει, αν θα τον αφήσουν να προλάβει.
0: Ναι. Το βλέπεις να κινδυνεύει ή φάνε?
1: Δεν είναι το θέμα να κινδυνεύει όχι. Το θέμα είναι το πόσο θα αντέξουν οι οπαδοί και ο κόσμος του ΠΑΟΚ, δηλαδή η διοίκηση του ΠΑΟΚ, κάνουν δει ότι δεν υπάρχουν τα αποτελέσματα που θέλει.
0: Ναι.
1: Ναι. Γιατί πλέον ο ΠΑΟΚ θέλει αποτελέσματα μερών, γιατί έχει μείνει μόνο στο πρωτάθλημα, έτσι και στο κύπελλο.
0: Ναι.
1: Άρα πάμε μόνο για αποτελέσματα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά και η ουσία, έτσι, να υπάρχει ουσία μέσα στο παιχνίδι, γιατί αν βλέπουν ο κόσμος ότι δεν παίζει ποδόσφαιρο, ναι με φταίνει παίχτες, αλλά είναι και ο μόνος που θα την πληρώσει είναι ο προπονητής.
0: Ναι. Άρα εδώ έχουμε δύο πράγματα τα οποία έρχονται σε ευθεία σύγκρουση όπως τα περιγράφεις. Από τη μία είναι η απαραίτητη υπομονή, γιατί έχουμε νέο προπονητή, νέα ομάδα, νέα φιλοσοφία, νέους παίκτες, και από την άλλη πίεση για αποτελέσματα εδώ και τώρα. Υπομονή από τη μία, εδώ και τώρα αποτελέσματα από την άλλη. Σε σύγκρουση τα δύο.
1: Είναι πολύ λεπτή η γραμμή πλέον.
0: Πολύ λεπτή η γραμμή. Πες μας και τι κάνεις εσύ, για να σε αφήσω έτσι.
1: Αυτή τη στιγμή είμαι στην Κύπρο, γιατί ήρθαν τα παιδιά μου για πανεπιστήμια και σιγά σιγά έχω μπει και εγώ στο ρυθμό να αρχίσω να ψάχνω ομάδα, γιατί ήθελα να τακτοποιήσω λίγο την οικογένεια να είναι ήσυχα και από εδώ και πέρα αρχίζω και εγώ να ψάχνουμε για να βρω μια θέση προποντή.
0: Καλό αυτό.
1: Να δουλέψω.
0: Καλό φάνει αυτό. Νομίζω ότι το ποδόσφαιρο έχει ανάγκες. Έχει ανάγκη από να φάνει Γκέκα. Θα μου πεις και για Παναθηναϊκό μια κουβέντα, γιατί βλέπω ένας φίλος ακροατής ρωτάει να μας πει μια κουβέντα και για Παναθηναϊκό.
1: Είναι τα ίδια πράγματα που είπα και για τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός έκανε μια πολύ μεγάλη αλλαγή και στο ρόστερ.
0: Ναι.
1: αλλά και στον προπονητή. Όπως είχα πει και στην αρχή, ότι άμα θέλει ο Παναθηναϊκός να διεκδικήσει πρωτάθλημα, πρέπει να κάνει πάρα πολλές μεταγραφές και παραμεταγραφές ουσίες. Δεν έχει δείξει ως τώρα ότι κάνει αυτό το πράγμα, εκτός από έναν-δύο. Νομίζω ότι θα χρειαστεί και αυτός πάρα πολύ χρόνο, αλλά δεν θα είναι και αυτός η λεπτή γραμμή που λέμε υπομονή, αλλά και θέλω αποτελέσματα τώρα, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι και στο conference, αλλά θα υπάρχει πιο δυσκολία και στο κύπελλο.
0: Υπομονή λοιπόν. Σου εύχομαι, Φάνη, χάρηκα πάρα πολύ, φίλε. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Πολύ σύντομα να σε έχουμε σε πάγκο ομάδας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά με τον Φάνη Γκέγκα. Κρατήστε αυτό που είπε. Μου έμεινε αυτό που είπε για το Λύση. Αν θα τον αφήσουν να συνεχίσει. Και όταν λέει αν θα τον αφήσουν, εννοεί αν τα αποτελέσματα θα τον αφήσουν. Γιατί από τη μία ο ΠΑΟΚ θέλει υπομονή, νέα ομάδα, νέοι παίκτες, νέος προπονητής, 40 χρόνια, νέα φιλοσοφία, και από την άλλη αποτελέσματα εδώ και τώρα. Αυτά δύο δεν πηγαίνουν μαζί. Κυριάκου, τι λες, πηγαίνουν αυτά δύο μαζί?
2: Προφανώς όχι.
0: Όχι. Άρα τα πράγματα είναι δύσκολα.
2: Αρκετά, αλλά εν πάση περιπτώσει 2-2 έχει ο ΠΑΟΚ, μην το ξεχνάμε. 2-2. Και αντέδρασε το Περιστέρι, πήρε το διπλό, γύρισε το μάτς. Άσε να το δούμε.
0: Ναι.
2: Να το δούμε.
0: Εκεί που δεν έχουν ανάγκη, φαίνεται, είναι τα νούμερα τηλεθέασης των ομάδων.
2: Πώς δεν έχουν ανάγκη? Βλέπω τώρα βουλή πιάνουμε εδώ, πιάνουμε έτσι.
0: Πώς δεν πιάνουν βουλή, τα πάντα όλα πιάνουν. Ποια
2: τηλεθέαση,
0: και CNN, ποια τηλεθέαση και MSN.
2: Ξέρω, γίνεται ψηφοφορία στη Βουλή για την νέα αντιπρόεδρο, την κυρία Έλενα Κρήτα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
2: Και έχει γίνει πανικός. Χάος. Δηλαδή άμα ανοίξεις τώρα, ποια τηλεθέαση ποδοσφαίρου, εδώ είναι η τηλεθέαση. Είστε τραμπούκος, λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου στον κύριο Κουκουλόπουλο. Άντε από εκεί φωνάζει η κυρία Κανέλη που την κατηγορεί η κυρία Κωνσταντοπούλου. Δηλαδή νομίζω το θέαμα
0: είναι εκεί στη Βουλή.
2: Δεν μπορεί. Δηλαδή πάντα να χάνουμε εμείς. Και με τρία μάτς σήμερα κυπέλλου.
0: Αυτό είναι live. Τώρα λες να το δώσουμε λίγο live. Άμα μαλλιοτραβηχτούν κιόλας, θα είναι ακόμα καλύτερα. Δεν θα είναι.
2: Εδώ, δεν έχουμε εικόνα. Έχουμε μόνο ήχο. Αλλά εν πάση
0: περιπτώσει. Θα τα δώσουμε.
2: Νομίζω ότι αυτό αξίζει.
0: Για το μυαλό στο μαλλιοτράβημα, λες. Δεν θα ακούγεται. Ναι, αλλά εσύ θέλεις να το δεις. Πω τι γίνεται.
2: Πρόσχετο τώρα. Τηλεθέαση στο ποδόσφαιρο. Θα δούμε σήμερα πώς θα πάει. Καταρχήν είναι πολύ ενδιαφέρουσα η σημερινή μέρα που έχει τρεις αγώνες στο Sky. Κάτι που ελεύθερη τηλεόραση στο Κύπρο το κάνει πρώτη φορά.
0: Ναι.
2: Θα δούμε και ΑΕΚ και Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Αλλά βεβαίως με μικρότερους αντιπάλους. Ο ΠΑΟΚ όχι, με τον Όφη. Χθες έκανε εντύπωση και στους τηλεοπτικούς συντάκτες το γεγονός ότι ένα μάτσο όπως το Βόλος Καλαμάτα, που στην εικόνα της τηλεόρασης είναι ίσονος σημασίας, ναι, παρότι αγώνας κυπέλου,
0: ναι,
2: ίσως επειδή είχε πολύ, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, προηγήθηκε 2-0 η Καλαμάτα, ισοφάρισε 2-2 στο τέλος ο Βόλος, είχε διψήφιο ποσοστό τηλεθέασης σε ώρα που δεν είναι η καλύτερη της τηλεόρασης, δηλαδή το μάτς ξεκίνησε 6 ώρα,
0: ναι,
2: πήγε στο 12,1, έφτασε μέχρι 12,1 στο γενικό σύνολο των τηλεθεατών,
0: ναι,
2: με μέσο όρο το 7%.
0: Ναι.
2: Φαίνεται ότι το ποδόσφαιρο πουλάει. Θα το δούμε πρακτικά πώς θα πάει στην ανοιχτή τηλεόραση το κύπελο,
0: ναι,
2: τώρα που δεν έχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή αν τα νούμερα είναι τέτοια την ώρα που το ενδιαφέρον δεν έχει αναπτυχθεί, είμαστε στη league phase του κυπέλου Ελλάδος, νομίζω ότι θα δούμε πολύ μεγαλύτερα νούμερα όταν τα μάτς ξεκινήσουν. Βέβαια φαντάζομαι ότι μέχρι τότε θα είναι έτοιμη και η συνδρομητική πλατφόρμα του Sport FM TV και θα οδηγηθεί το κοινό εκεί. Κοίταξε, ο προγραμματισμός είναι μέσα στον Οκτώβριο να λειτουργήσει. Όσο δεν λειτουργεί, τα μάτς θα μεταδίδονται από το Sky. Όσο δηλαδή
0: δεν θα είναι,
2: είναι στην
0: ακόμα
2: προετοιμασία, ναι, ναι, είναι και μια προδιαφήμιση αυτή του προϊόντος. Γιατί το κύπελο Ελλάδος στο ποδόσφαιρο δεν μπορεί να χτίσει πρόγραμμα. Αντιθέτως, μπορεί να χτίσει πρόγραμμα στην τηλεόραση το πρωτάθλημα του μπάσκετ. Δεν είναι εύκολο να χτίσει το κύπελο Ελλάδος επειδή ακριβώς έχει άτακτες ημερομηνίες. Το πρωτάθλημα στο μπάσκετ όμως μπορεί να χτίσει πρόγραμμα τηλεοπτικό. Νομίζω ότι θα το δούμε να εξελίσσεται. Θα είναι μια νέα συνδρομητική προσπάθεια που δεν θα χρειάζεται αποκωδικοποιητή. Αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό.
0: Πολύ καλό.
2: Κάτι σαν το Netflix.
0: Ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ τον Κυριάκο Θωμαίδη. Διαφημίσεις. Ναι, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 2. Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
5: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ. Έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
6: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
7: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
8: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
9: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά?
10: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
9: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
10: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
11: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίχτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
13: Από το πρώτο κλάδεμα μέχρι την πιο απαιτητική εργασία στον κήπο, τον αγρόητο δάσος, υπάρχει μία διεύθυνση. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα της Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Με άμεση παράδοση και ολοκληρωμένο after sale service. Χρυσοστόμου Μύρνη 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
14: Στη Νέα Φιλαδέλφεια δοκιμάζει τις δυνάμεις του ο Άρης, ο οποίος έχει ξεκινήσει με 2-2 στο πρωτάθλημα. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα ΑΕΚ Άρης για την τρίτη αγωνιστική της Stigman Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 9 το βράδυ.
15: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Stigman. Stigman, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stigman Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
16: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
17: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
18: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
19: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
18: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
19: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
20: Σίγα την κομισιόν.
18: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
19: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
18: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
21: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
22: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Γιώργος Στράτζαλης ετοιμάζει ήδη το χάος με Κωνσταντοπούλου, Κανέλη στην Βουλή. Μόνο που δεν μαλλιοτραβήχτηκαν εκεί. Φανταστείτε να συνέβαινε και αυτό, τι τηλεθέαση θα έπιανε το κανάλι της Βουλής. Τι τηλεθέαση θα έπιανε. Λοιπόν, να πάμε σε αυτό που, γιατί εντάξει, Γιώργος Καστάνης πήρε περισσότερο χρόνο, αλλά φέρνει αυτή την είδηση παύλα πληροφορία της τελευταίας στιγμής για τον Έντι Σαλτσέδο. Εγώ σταματάω, ο Γιώργος έχει το λόγο. Καλησπέρα, Γιώργος.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Γιώργο, καλησπέρα σε όλους. Τον ποδοσφαιριστή τον θυμούνται οι περισσότεροι. Μέχρι και στο τέλος της σεζόν 2025-26 αγωνίστηκε στον Όφη. Έπαιξε στο τελικό του κυπέλου Ελλάδος. Είναι 24 ετών, έμεινε ελεύθερος. Ρωτήσαμε, ψάξαμε να μάθουμε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, γιατί έμεινε πρόωρα ελεύθερος από τον Όφη αυτό το καλοκαίρι. Η πληροφορία που εισπράξαμε είναι ότι αναζητεί συμβόλαιο με υψηλότερες απολαβές σε σύγκριση με αυτές που εισέπρατε στην κριτική ομάδα. Προτάθηκε στον ΠΑΟΚ, αυτό είναι δεδομένο και διαπραγματευτό. Τώρα το ζητούμενο είναι πώς, πού θα καταλήξουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ που έχουν στη λίστα τους για τον κεντρικό επιθετικό που αποτελεί τη νούμερο 1 επιλογή αυτή τη στιγμή και θα εξηγήσουμε γιατί λέμε τη νούμερο 1. Υπάρχουν και άλλοι δύο ποδοσφαιριστές κατά κύριο λόγο από τη Βραζιλία. Ο Σαλσέδο είναι 24 ετών, προτάθηκε πριν από λίγες ημέρες στον ΠΑΟΚ, είναι κεντρικός επιθετικός.
0: Φορ δηλαδή.
1: Είναι φορ, ακριβώς.
0: Αυτό
1: είναι...
0: μας έλεγε ο Γκέκας πριν από λίγο ότι ο ΠΑΟΚ θέλει, λέει, κάτι καλύτερο από τον Εντιαγέ. Ναι. Αυτό μας είπε. Ναι. Ο Σαλτσέδο είναι κάτι καλύτερο από τον Εντιαγέ.
1: Αυτό
0: θα το κρίνουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ.
1: Εγώ ναι. Στον Όφη, έτσι όπως τον παρακολούθησα, σε 67 παιχνίδια στο σύνολο, τα στατιστικά του μεταφέρω, 19 και γκολ και 5 assist, είναι για τα δεδομένα του Όφη μια πολύ καλή στατιστική.
0: 19 goal,
1: τώρα,
0: super.
1: Το θέμα είναι αν αυτός ο 24χρονος, ναι, εάν και εφόσον αποκτηθεί από τον ΠΑΟΚ, ναι, θα μπορέσει να κάνει την διαφορά.
0: Και γιατί μένει ελεύθερος από τον Όφη?
1: Γιατί ζητούσε συμβόλαιο, ναι, έμεινε ελεύθερος. Ναι. Είναι δεδομένο. Υπάρχει και αποχαιρετιστήριο μήνυμα από τον Όφη. Έμεινε ελεύθερος γιατί πληροφορίες από το περιβάλλον του αναφέρουν ότι ζητούσε συμβόλαιο με υψηλότερες απολαβές σε σύγκριση με αυτές που εισέπρατε. Τώρα, δηλαδή, μαθαίνω ότι και με ένα συμβόλαιο διστάξεως πρόχειρα, όπως πληροφορούμε, των 400.000 ευρώ, μπορεί να κλείσει στον ΠΑΟΚ.
0: Στον αλλά Όφη πώς έπαιρνε, Γιώργο, αν ξέρουμε.
1: Προφανώς λιγότερα.
0: Λιγότερα.
1: Προφανώς, okay, λιγότερα. Αυτό όμως είναι ένα θέμα το οποίο από τη στιγμή που προτάθηκε, ναι, εξετάζεται.
0: Το τα στατιστικά είναι εντυπωσιακά που λες.
1: Για τον Όφη, ναι. 67 εμφανίσεις, 19 γκολ, 5 ασίστ στην διετία. Ναι. Στην διετία. Ναι. Είναι γεγονός ότι είναι καλά τα στατιστικά. Βοηθάει η ηλικία, 24 ετών. Βοηθάει ότι είναι Ιταλός. Αν καταλήξουν, επαναλαμβάνω, οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ σε αυτό τον ποδοσφαιριστή. Συν το γεγονός ότι διαπραγματεύεται η ομάδα απευθείας με τον ποδοσφαιριστή και τον ατζέντη του. Δεν εμπλέκεται δηλαδή άλλη ομάδα στην διαπραγμάτευση. Εκτός από τον Σαλσέδο.
0: Περίμενε λίγο. Εδώ πρέπει να βάλουμε στο κάδρο, γιατί νομίζω ότι ο Γκέκας έχει δίκιο, ότι ο ΠΑΟΚ θέλει κάτι καλύτερο από τον Εντιαγέ σε αυτήν την περίπτωση. Είναι δύο τα τεινά. Ή φέρνεις έναν παίκτη που είναι καλύτερος από αυτόν που έχεις, ή φέρνεις έναν παίκτη με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Έχεις ένα κοντό, φέρνεις έναν ψηλό για να διακρίνεται στο ψηλό παιχνίδι. Έχεις έναν βαρύ, φέρνεις έναν γρήγορο για να κινείται στον κενό χώρο. Άρα εδώ έχει να κάνει και με το πώς θα δουν και θα σχεδιάσουν τον νέο παίκτη και τις ανάγκες τους, πρώτα απ' όλα ο Λύση, γιατί εδώ όλο το βάρος πέφτει στο Λύση.
1: Το βάρος πέφτει στο Λύση, αλλά το μεταγραφικό πλάνο το τρέχουν δύο άνθρωποι, ο Λέο Μάδος και ο Αντρέ Βιερίνια, σε συνεργασία με τον Λύση. Αυτοί οι δύο είναι που έχουν τις προτάσεις, έχουν τις λίστες στα χέρια τους και συζητούν με τον Λύση και καταλήγουν στις τελικές αποφάσεις. Σε συνδυασμό με το οικονομικό που έχει σχέση με τη διοίκηση. Λοιπόν, από την Βραζιλία προκύπτουν, ναι, πληροφορίες για δύο επιθετικούς, για δύο ονόματα επιθετικών.
0: Μάλιστα.
1: Για θα τα πούμε τώρα ή να τα αφήσουμε αργότερα.
0: Λοιπόν, όχι, τώρα, αν είναι για επιθετικούς, ναι, ναι, θα μείνουμε στον επιθετικό. Γιατί μιλάμε για το φόρ και θέλω να πάμε σε Χάρη Μανουίδη σε πάρα πολύ λίγο για να πάμε στο εξάρι. Να κλείσουμε τους επιθετικούς. Ένα τελευταία ώρα. New entry, Έντι Σαλτσέδο προτάθηκε στον ΠΑΟΚ, μένει ελεύθερος από τον Όφη.
1: Έμεινε
0: ελεύθερος από τον Όφη.
1: Είναι,
0: πάμε λοιπόν,
1: είναι ελεύθερος αυτή τη στιγμή, προτάθηκε και από εκεί πέρα μένει να δούμε τι θα συμβεί. Ο ένας Βραζιλιάνος, ναι, ανήκει στην Γκρέμιο και η Γκρέμιο και η άλλη ομάδα που θα αναφέρουμε παίζουν, αγωνίζονται στην πρώτη κατηγορία της Βραζιλίας. Ναι. Πρόκειται για τον Κάρλος Βινίσιους, 31 ετών επιθετικός, παίζει στην Γκρέμιο, το συμβόλαιο τελειώνει στα τέλη του του 2026, δηλαδή σε λιγότερο από 4 μήνες από σήμερα. Και μάλιστα υπάρχουν θετικά, πολύ θετικά στατιστικά στοιχεία στη σέρια της Βραζιλίας, σε 23 μάτς και 10 γκολ, 1 assist. Στο Copa de Brazil 4 μάτς, 1 γκολ. Στο Copa Sudamericana του 2026 5 μάτς, 2 γκολ, και πάει λέγοντας. Η δεύτερη περίπτωση επιθετικού που είναι νεότερος σε ηλικία σε σύγκριση με τον Κάρλος Βινίσιους που είναι 31 ετών, ο Αρτούρ Καμπράλ. Αρτούρ Καμπράλ είναι 28 ετών, ανήκει στην Ποταφόγκο, επίσης παίζει στην πρώτη κατηγορία της Βραζιλίας. Έχει συμβόλαιο όμως αυτός μέχρι 31 του 2028 για ακόμα 2 χρόνια και 4 μήνες. Και αυτός έχει θετικά στατιστικά στοιχεία. Του ενός η χρηματιστηριακή αξία του Κάρλος Βινίσιους ανέρχεται στα 7 εκατομμύρια, του παίκτη της Γκρέμιο, το συμβόλαιο το οποίο λήγει τώρα στα τέλη του 2026. Του άλλου, του Καμπράλ, η χρηματιστηριακή αξία ανέρχεται στα 9 εκατομμύρια ευρώ. Το συμβόλαιο τελειώνει 31 του 2028.
0: Λοιπόν, θέλω να μας πεις τι ακριβώς έχει γίνει και με Σορετήρε, τον οποίο τον είδαμε, έβαλε το καταπληκτικό γκολ ψαλιδάκι.
1: Όλοι το λεβαδιακό.
0: Ναι, λέμε σούπερ, όμως εδώ κάτι φαίνεται ότι αλλάζει. Δηλαδή ένας παίκτης πάει καλά, τον εκθιάζουμε όλοι και πάμε να τον δώσουμε. Τι γίνεται?
2: Σιρτά ωραίο Παβλέγκα με μία για τον Τέιλορ. Για να δούμε το Σκοτσέζο που μάζεψε ωραία την μπάλα. Τη πάει για τον Πέλκα. Έχει δίπλα στήριγμα τον Ζίβκοβιτς. Πάει κάθετα ο Πέλκας. Τώρα γυρίζει για τον Ζίβκοβιτς από τα δεξιά. Για να δούμε τον αρχηγό του ΠΑΟΚ. Η πάσα με μία το γύρισμα. Καλό ήταν. Δεν πέρασε όμως. Εντιαγέ. Ζίβκοβιτς. Η σέντρα. Το σουτ. Γκολ. 1-0. 1-0 ο Σορετήρε. Νάτος ο Σόλα Σορετήρε στην πρώτη ευκαιρία που του δόθηκε με πολύ ωραίο γυριστό σούτ πανέξυπνο, στέλνει την μπάλα στη δεξιά γωνιά του Ηλιάση. Ο ΠΑΟΚ ανοίγει το σκορ στην πρώτη σημαντική ευκαιρία που δημιουργεί με το Σόλα Σορετήρε στο 36ο λεπτό της αναμέτρησης.
0: Λοιπόν, αυτό το γκολ του Σορετήρε σε περιγραφή του Κώστα Πετροτού, και πάμε να δούμε τώρα τι έγινε, πώς χτύπησαν την πόρτα του ΠΑΟΚ για το Σορετήρε και τι εισέπραξαν. Έλα, Τζόρτζ.
1: Ομάδα από την Αγγλία, από την Championship, που είχε προφανώς τσεκάρει τις επιδόσεις του Σορετήρε ή τα χαρακτηριστικά του στοιχεία, κατέθεσε πρόταση στον ΠΑΟΚ. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τον ίδιο τον ΠΑΟΚ. Για να αποκτήσει τα δικαιώματα του Σορετήρε. Η πρόταση ανερχόταν σε ένα ποσό της τάξης των 2 εκατομμυρίων ευρώ για τον Σορετήρε. Από τον ΠΑΟΚ υπήρξε άρνηση. Δεν πουλάμε τον Σορετήρε, είναι μέσα στα πλάνα του προπονητή, τον θέλουμε στην ομάδα. Επομένως αυτή είναι η πληροφόρηση που υπάρχει τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ο ΠΑΟΚ κρατά τον Σορετήρε, δεν δέχθηκε
0: μέχρι νωτέρα
1: ή απέρριψε την πρόταση της ομάδος από την Αγγλία.
0: Λοιπόν,
1: από την
0: θα μου επιτρέψεις να πάμε σε Χάρη Μανουλίδη για να κλείσουμε το μεταγραφικό πυρετό, αυτό το μεταγραφικό κρεσέντο σε ό,τι έχει να κάνει με υποψήφιους στόχους, με προτάσεις.
1: Θα βάλω μία παράμετρο γιατί όντως κυκλοφορούν ονόματα μέσων, θα τα πει αναλυτικά ο Χάρης, ο Χαράλαμπος για την ακρίβεια. Ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί για την απόκτηση ενός αμυντικού μέσου με μία βασική προϋπόθεση: να πουλήσει ή να παραχωρήσει κάποιον παίκτη.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα με Χάρη Μανουλίδη. Χαράλαμπος ή Χάρης?
3: Ανάλογα, ποιος το λέει. Άμα το λέει ο Καστάνης, Χαράλαμπος.
0: Εσύ σε τι ακούς?
3: Και στα δύο.
0: Λοιπόν, πάμε στο Χαράλαμπο Χάρη Εμμανουηλίδη για να μας πει τώρα
3: Κυπριακό.
0: Τι γίνεται με Κρίστια Γιάκητς για αυτό τον 29χρονο μέσο της Augsburg.
3: Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος βρίσκεται τις τελευταίες ώρες στη μεταγραφική λίστα του ΠΑΟΚ, εμφανίζεται έτσι σε περίοπτη θέση. Ένας παίκτης ο οποίος αγωνίζεται στην γερμανική ομάδα, δεσμεύεται με συμβόλαιο και αποτελεί μία από τις επιλογές που εξετάζουν οι άνθρωποι του δικεφάλου και την έσχυση της μεσαίας γραμμής. 29 ετών, την περσινή αγωνιστική περίοδο φόρεσε 29 φορές την φανέλα της ομάδας με 2 γκολ και 1 assist. Μπορούμε να πούμε ότι είναι περισσότερο εξάρι και μάλιστα έχει και έναν παλιό γνώριμο στη Θεσσαλονίκη, τον Δημήτρη Γιαννούλη, με τον οποίο είχαν αγωνιστεί στην Augsburg σε συνολικά 3.338 λεπτά σε 54 παιχνίδια αυτό σε όλες τις διοργανώσεις. Ο ΠΑΟΚ φέρεται ότι έχει σύμμαχο τον παίκτη, προσπαθεί να βρει μια χρυσή τομή και με την Augsburg. Αναλύει και ο Κώστας Πετρωτός κάποια οικονομικά δεδομένα πάνω σε αυτό, δηλαδή το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή υπάρχει κείμενο στο Metrosport.gr, το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή στη γερμανική ομάδα έφτανε τα 2 εκατομμύρια ευρώ μεικτά, οπότε καθαρά αυτά μπορούν να φτάσουν στο δικέφαλο κοντά στο 1 εκατομμύριο, ποσά τα οποία δίνει στην αγορά, δίνουν στην αγορά οι ασπρόμαυροι. Επίσης, μια σημαντική παράμετρος είναι και οι μεταγραφικές αγορές που είναι ανοιχτές. Από τη στιγμή που ο παίκτης βλέπει ότι ενδεχομένως να μείνουν και στα αγωνιστικά πλάνα της ομάδας του, ότι αρκετές αγορές είναι αυτές οι οποίες κλείνουν. Αν δει κανείς, έχει κλείσει η Γερμανία, έχει κλείσει η Γαλλία. Μένει ανοιχτή μέχρι τις 5 Σεπτέμβρη η Πορτογαλία, mm-hmm. το Βέλγιο μέχρι τις 4 Σεπτέμβρη, η Ολλανδία μέχρι τις 3. Θέλω να πω ότι δεν είναι και πολλές οι αγορές που είναι
0: ανοιχτές ακόμη.
3: Ενώ η Super League θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 15 του μήνα. Δηλαδή δίνει και ένα παράθυρο και στον ποδοσφαιριστή και ο ΠΑΟΚ να κάνει τις ζυμώσεις που ανέφερε ο πρωτοδότης και ο Γιώργος Καστάνης για μια μεταγραφή ενός παίκτου του εκτός, αλλά και για μια μεταγραφή ενός παίκτου του εντός.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Χάρη Μανουλίδη. Δώσε μου και τον γκολ με Κρίστια Γιάκητς. Μ' αρέσει πως το περιγράφει. Action camera will be at the World Cup, I'm sure. Takes this corner, and they've got that goal! It is Christian Jakic with his second Bundesliga goal. Λοιπόν, προχωράμε. Κάτι για σένα. Αν σκέφτεσαι τις επόμενες σπουδές σου ή το επαγγελματικό σου μέλλον, το Mediterranean College Open Day 2026 σε περιμένει σήμερα, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Τι ώρα? Από τις 5.30 μέχρι τις 8.30 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μπορείς να γνωρίσεις τα προγράμματα Bachelor, Masters, MBA και Professional Programs, να μιλήσεις με καθηγητές και ακαδημαϊκούς συμβούλους και να βρεις ποια είναι αυτή η επιλογή που ταιριάζει σε σένα. Ακόμη, όσοι σήμερα υποβάλλουν αίτηση εγγραφής απαλλάσσονται από το τέλος αίτησης. Οπότε δήλωσε συμμετοχή και πήγαινε σήμερα στο Mediterranean College Open Day. Λοιπόν, προχωράμε. Ερώτηση. Είναι επιλείψιμο ένας διαιτητής να έχει τατουάζ με το σήμα της ομάδας του? Αυτό αμέσως τον κατατάσσει στην κατηγορία εκείνων που θα μεροληπτήσουν υπέρ της ομάδας τους. Θα πρέπει κάποιος να είναι ή και να φαίνεται έντιμος και ακέραιος. Ερωτήματα, καθώς ο βοηθός Μαυροκορδόπουλος είχε τριφύλι τατουάζ στο στήθος και αυτό έγινε γνωστό, έκανε και αναρτήσεις στα social και εξαιρέθηκε από το σημερινό παιχνίδι για το κύπελλο ανάμεσα στη Λάρισα και τον Ολυμπιακό. Τώρα, το να έχει τατουάζ ο Παναγιώτης Βαρούχας μου φαίνεται λίγο παράτερο. Παναγιώτη μου, καλησπέρα. Μπορεί να έχεις κανένα τατουάζ και να μην το ξέρουμε τίποτα?
4: Άκου Γιώργο, άκου να σου πω τώρα κάτι. Τα παιδιά που θέλουν να γίνονται ετές, ναι, θα πρέπει να έχουν το μυαλό, γιατί ό,τι και να έχεις αυτό, ναι, κάποια στιγμή θα βγεις στον αέρα.
0: Ναι.
4: Μπορεί να το έχει ο άνθρωπος να το έχει πριν γίνει διαιτητής.
0: Ναι, αλλά ανεβάζεις τα social media. Ρε,
4: φίλε.
0: Ναι.
4: Έτσι, μπράβο, μην βγαίνεις ρε άνθρωπε στα... και βγάζεις. Εδώ είναι νέα παιδιά και βγάζουν μπροστά έξω το παιχνίδι που παίζανε, λεπτομέρειες, τίποτα και άλλο.
0: Ναι.
4: Θα πρέπει να απαγορεύονται ρητός. Μετά πάλι εδώ υπάρχει ευθύνη, έτσι, τέλος του. Mm. Και καταρχάς να πω μπράβο στο Κωνσταντίνο Καραβαπά που το έβγαλε το πράγμα πριν.
0: Ναι.
4: Για σκέψου να τάφινε και να γινότανε μετά κάποια φάση που είχε κάνει λάθος εναντίον του Ολυμπιακού και το ένα και το άλλο.
0: Ναι.
4: Τι θα γινότανε,
0: ναι,
4: έτσι,
0: ναι,
4: τουλάχιστον αν ήταν να δημιουργήσει θέμα πιο μεγάλο, δεν θα έπρεπε να το πει και να περίμενε. Κατάλαβες.
0: Παναγιώτη, μετά... πες το, συγχώρημαι, πες το.
4: Μετά πάλι άκου τώρα κάτι. Αυτά δεν κρύβονται. Γιατί κάποιος που του πήρε τη θέση ο Μαυροκορδόπουλος,
0: ναι,
4: θα τον έβγαλε στον αέρα οπωσδήποτε.
0: Ναι.
4: Έτσι. Μετά δεύτερον, όταν ο πρόεδρος της Ένωσης εκεί...
0: Κάτσε, πριν, είναι... πάμε στο... πριν πάμε στον πρόεδρο της Ένωσης. Συγχώρεσε με, εδώ υπάρχει μια αφέλεια. Δηλαδή είμαι αφελής αν είμαι διαιτητής και αφήνω εγώ στο λογαριασμό μου στα social media να εμφανίζομαι γυμνός από τη μέση και πάνω με το τατουάζ στο στήθος. Αυτό προδίδει και μία αφέλεια.
4: Μα δεν είναι δυνατόν να σε διαιτείς και να πάει να μην πηγαίνει το μυαλό σου ότι δεν μπορεί να προκαλείς. Γιατί αυτό είναι μία πρόκληση, έτσι.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, επειδή αυτά δεν κρύβονται. Άρα θεωρώ δύσκολο και απίθανο,
0: ναι,
4: ο πρόεδρος της Ένωσης, ναι, εκεί οποίος είναι και στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΟ.
0: Ναι.
4: Η κόκο του που είναι στην Επιτροπή Διαιτησίας.
0: Ναι.
4: Δεν την είχε πληροφορήσει κανείς. Μπορεί όμως.
0: Ναι.
4: Δεν βάζω και στο Ευαγγέλιο.
0: Uh-huh.
4: Μη βάζεις όμως, μη δημιουργείς πρόβλημα. Γιατί ο Λανουά δεν μπορεί να το ξέρει. Ο Γκαγκάτς δεν μπορεί να το ξέρει.
0: Πού να το ξέρουν, να ψάχνουν τους διαιτητές αν έχουν τατουά στο σώμα τους.
4: Μπάνιο μαζί ο Γκαγκάτς, με αυτό δεν έκανε για το διγυμνό.
0: Λοιπόν, ξέρεις τι προτείνω. Πριν τους βάζουν στη λίστα, να τους περάσουν όλους από την πισίνα για μια βουτιά να τσεκάρουν αν έχουν τατουά.
4: Μα συγγνώμη τώρα, άνθρωπε του Θεού, έχεις μυαλό που κάνεις αυτό. Είσαι διαιτητής και το έχεις πριν ή το έκανες μετά. Αλλά το έχεις πριν, μην γίνεις διαιτητής ρε φίλε.
0: Ναι, μα, και κρύψτο, κρύψτο.
4: Μα δεν μπορεί να κρυφτεί, θα πάει να κάνει μπάνιο με έναν συνάδελφό του.
0: Ναι.
4: Μετά κάτι στη θάλασσα,
0: ναι.
4: Θα τον δουν, ξέρω εγώ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
4: Μην προκαλούμε,
0: ναι.
4: Δίνουμε αφορμές για να μας έχουν στον τοίχο.
0: Ναι.
4: Έτσι δεν είναι.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
4: Λοιπόν,
0: κάποιοι είναι και λίγο αφελείς, δεν καταλαβαίνουν σε τι κόσμο αγγελικό πάνε να προχωρήσουν.
4: Άμα είσαι αφελής, κάτσε σπίτι σου.
0: Ναι.
4: Μην γίνεις διαιτητής.
0: Ναι.
4: Καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
4: Και απόδειξη και οι νέοι διαιτητές να το ξέρουν αυτό.
0: Ναι.
4: Ρε άνθρωπε του Θεού, ότι και να παίζεις και τοπικό να παίζεις, μην βγαίνεις στα Facebook και γράφεις τα εκτενόμενα τέτοια ή υπέρ της ομάδος που είσαι, γιατί μην κρυβόμαστε, ο καθένας είναι με κάποια ομάδα. Μην το δείχνεις, κράτησε το μυστικό.
0: Ναι.
4: Έτσι δεν είναι.
0: Έχεις δίκιο.
4: Τώρα
0: έχεις
4: δίκιο. Περίμενε αυτός ποτέ να ανέβει, και αυτός που δεν ανέβηκε και του πήρε τη θέση, δεν θα τον έδινε άμα το ξέρε. Αφού ο χώρος μας είναι τέτοιος.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο.
4: Και η πρόεδρος. Και ο πρόεδρος της Ένωσης, και ξέρω εγώ, εκτίθεται ο άνθρωπος, μπορεί να μην ξέρει τίποτα, και το πιο πιθανό είναι αυτό. Αλλά δεν πήγε κάποιος να ενημερώσει την κυρία Κόκο του που είναι στην Επιτροπή Διαιτησίας και να της πει το και το συμβαίνει, να του πει αφνού, άντε αγόρι μου, πήγαινε σπίτι σου.
0: Ναι.
4: Αλλά άκου κάτι, είναι και τ' άλλο.
0: Πες κι άλλο.
4: Κάνε καλύτερους ορισμούς.
0: Ναι.
4: Κάνε καλύτερους ορισμούς, ψάξου λίγο,
0: ναι.
4: Ρώτα, κάνε τους Έλληνες, γιατί εγώ δεν μπορώ να πω για την Ευθυμιάδη τίποτα. Ευθυμιάδης που έχει τη γάμα εθνική, υπάρχει μεγάλη πρόοδος στους ορισμούς. Να το ξέρεις αυτό,
0: ναι.
4: Έτσι.
0: Ωραία.
4: Λοιπόν, άρα στην προκειμένη περίπτωση ψαχτείτε ρε λίγα.
0: Ψαχτείτε, περίμενε τώρα, περίμενε τώρα, περίμενε. Θέλω να μου σκιαγραφίσεις τα χαρακτηριστικά, τα αναγκαία χαρακτηριστικά που απαιτούνται να έχει ένας άνθρωπος, ένας νεαρός, για να γίνει διαιτητής. Τι πιστεύεις ότι θα πρέπει να διακρίνει το χαρακτήρα και την προσωπικότητά του για να γίνει διαιτητής?
4: Καταρχάς δεν μπορεί να ξέρεις τι αυτός που έρχεται, τι είναι ο καθένας.
0: Ναι.
4: Δεύτερον, να πω το εξής. Είναι λάθος αυτό που λέει η ΕΠΟ, να είσαι και ποδοσφαιριστής, να είσαι και διαιτητής. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι λάθος εκτίμηση. Επειδή δεν έρχονται τα παιδιά να γίνουν διαιτητές, υπάρχουν άλλοι τρόποι για να γίνουν.
0: Ναι.
4: Πάμε τώρα παρακάτω. Δεν έχω κάνει μία σχολή και ρωτάς Γιώργο Μπούζο πόσο ρονείς τόσο.
0: Ναι.
4: Μπράβο, καλά έκανες και έχεις παίξει μπάλα.
0: Ναι.
4: Το 70% να μισούμε παραπάνω δεν έχει παίξει ποδόσφαιρο.
0: Μπράβο. Είναι απαραίτητο να έχει, περίμενε, είναι απαραίτητο να κλωτσείς το τόπι.
4: Απαραίτητο.
0: Άρα δεν κλώτσες ποτέ τόπι, μην πας να γίνεις διαιτητής. Αυτό λέει ο Βαρούχας.
4: Δεν μπορείς, ρε άνθρωποι του Θεού.
0: Δεν μπορείς.
4: Έλα, μπορεί να υπάρχει εξαίρεση για ορισμένους.
0: Ναι.
4: Εγώ όταν έπαιζα μπάλα έβγαινα 15 φορές τον χρόνο έξω. Ήμουν εναντίον των διαιτητών. Αυτά όμως που έμαθα, που έκανα, δεν ήθελα να μου τα κάνουν.
0: Ναι.
4: Καταλαβες.
0: Ναι.
4: Άρα λοιπόν είναι απαραίτητο το μεγαλύτερο ποσοστό αυτός που θέλει να γίνει διαιτητής να έχει παίξει ποδόσφαιρο. Ρώτα, επειδή ασχολείσαι με το αντικείμενό μας, ρώτα όλους τους ποδοσφαιριστές, τους διεθνείς και αυτούς που βγάζει στον αέρα, πώς θα τον αντιμετωπίσει ο διαιτητής που έχει παίξει ποδόσφαιρο.
0: Σωστό.
4: Αυτό είναι η πραγματικότητα, Γιώργο.
0: Απαραίτητη προϋπόθεση. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε.
4: Αλλά τώρα δεν βρίσκουμε διαιτητές να έρθουν που δεν έχουν παίξει μπάλα.
0: Ναι.
4: Θα ψάχνουμε να βρούμε αυτό.
0: Σε βλέπουν να επιστρατεύεσαι. Παναγιώτη, σε βλέπουν να επιστρατεύεσαι στα δύσκολα.
4: Μα δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι όταν έρχονται οι ξένοι, τα παιδιά αυτά θέλουν να έχουν διαιτητές να παίξουν τις μεγάλες ομάδες. Αφού δεν παίζουν τις μεγάλες ομάδες, γιατί να γίνουν διαιτητές?
0: Σωστό. Γιατί λοιπόν, σα αφήνω, χτυπάει το τηλέφωνο, θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Ρωτάει ο φίλος μου ο Κυριάκος. Λέει ο φίλος μου Κυριάκος, εγώ που έχω λέει τατουάζ Πάολα, απαγορεύεται να πάω στο Ρέμο. Για αυτή την Πάολα λέει, του το αφιερώνω.

0: Πολύ βαρύ αυτή την ώρα, αυτά πολύ βαριά. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Μετρόπολης!
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27. Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
9: Εννοείται η Nexus, άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
8: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
10: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη. Σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
11: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
12: Να αποζημιώνει άμεσα.
11: Άλλο.
12: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
11: Άλλο.
12: Να έχει λογικές τιμές.
11: Άλλο.
12: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
11: Άλλο.
12: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βρε αδερφέ.
11: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό.
13: Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
14: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Beth παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
15: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις Μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
15: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
17: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
18: Στη Νέα Φιλαδέλφεια δοκιμάζει τις δυνάμεις του ο Άρης, ο οποίος έχει ξεκινήσει με 2-2 στο πρωτάθλημα. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα ΑΕΚ Άρης για την τρίτη αγωνιστική της Stigman Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 9 το βράδυ.
19: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Stigman. Stigman, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stigman Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
20: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
4: Ζούζο, με ποιον μιλάς?
20: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
4: Για ποιο αυτοκίνητο?
20: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
21: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
22: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
23: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
24: Είσαι τρελή αν περιμένει.
25: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη, στην Πύλη Αξίου, για λίγες μόνο εμφανίσεις.
26: Νίκος Βέρτης,
25: από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
27: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Σας δώσαμε αυτό το χάος που έγινε στην Βουλή και την ανοιχτή κόντρα, αλλά πρώτα, πριν πάμε στο χάος της Βουλής, εκεί που μόνο δεν μαλλιοτραβήχτηκαν Έλενα Κρήτα, Ζωή Κωνσταντοπούλου και όλοι οι υπόλοιποι με σκηνές απείρου κάλους, είσαι τραμπούκος, είπε η Ζωή στον Κουκουλόπουλο, άντε από εκεί της φώναζε η Κανέλη και πάει λέγοντας, αν τους αφήνανε μόνο σε ένα δωμάτιο, δεν ξέρω τι θα εξελίσσονταν πίσω από κλειστές πόρτες. Λοιπόν, θα τα ακούσουμε σε λίγο αυτό. Πάμε στον Άρη, πάμε σε Γιώργο Στράτζαλ να πάρουμε και λίγο ρεπορτάζ από εδώ. Γιώργα ρε.
1: Καλησπέρα Γιώργο. Υπάρχει μια εξέλιξη,
0: ναι,
1: που αφορά στη μεταγραφή του Ζαουί. Θυμάσαι που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα για τη συμφωνία του Άρη με την Μπαστιά.
0: Βεβαίως.
1: Για τον 29χρονο Ιβοριανό μεσοεπιθετικό. Φαίνεται ότι χαλάει, αλλάζουν τα δεδομένα. Σου θυμίζω ότι ο Άρης είχε επικοινωνήσει την προηγούμενη εβδομάδα ότι έφτασε σε συμφωνία με την Μπαστιά για τη μεταγραφή του Ζαουί και μάλιστα ανέφεραν και τρινόμαυροι ότι τον περιμένουν στη Θεσσαλονίκη και ότι το ποσό της μεταγραφής του θα είναι περίπου στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό ανέφεραν οι κυτρινόμαυροι. Σημερινό δημοσίευμα στη Γαλλία αλλάζει τα δεδομένα, καθώς αναφέρει ότι Ζαουί μένει στην Μπαστιά προς το παρόν, κάτι το οποίο επιβεβαίωσε πριν από λίγο και η ΠΑΕ Άρης, λέγοντας ότι έχει κολλήσει σε κάποιες λεπτομέρειες το θέμα του και πάει, οδεύει προς αλλαγή δεδομένων και ναυάγιο η περίπτωση του Ζαουί, τουλάχιστον για την ώρα. Επίσης ένας λόγος και μια λεπτομέρεια είναι ότι ο Άρης δεν έχει άλλη θέση ξένο αυτή τη στιγμή. Έχει 8 μη κοινοτικούς, τόσους μπορεί να έχει μια ομάδα στο ρόστερ της. Οπότε από τη στιγμή που επιβεβαιώνεται και από την ΠΑΕ Άρης στο δημοσίευμα από τη Γαλλία, πάμε σε μια ακόμη μεταγραφική κίνηση που θέλει να κάνει ο Άρης εκτός από τον στόπερ. Δηλαδή αν μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου ο Άρης έψαχνε ένα δεύτερο στόπερ, τώρα θα ψάξει και αριστερό εξτρέμ. Στην περίπτωση του στόπερ, σημερινά δημοσιεύματα στην Βουλγαρία επαναφέρουν το θέμα του Μακούν, του αριστεροπόδαρου κεντρικού αμυντικού της Λεύσκη, και μάλιστα το προχωρούν παρακάτω οι Βούλγαροι, λέγοντας ότι είναι κοντά στη συμφωνία, κάτι που δεν επιβεβαιώνεται αυτή τη στιγμή από τον Άρη. Και λογικό, γιατί στη Βουλγαρία αναφέρουν ένα ποσό κοντά στα 3,5 εκατομμύρια. Είναι πολύ μακριά από τα ποσά που συζήτησαν σε πρώτη φάση οι δύο ομάδες. Ίσως είναι αυτό το δημοσίευμα και ένα μέτρο πίεσης, γιατί λήγει το συμβόλαιο του Μακούν το ερχόμενο καλοκαίρι, το καλοκαίρι του 2027, που σημαίνει ότι η Λεύσκη κάτι θα θέλει να πάρει από το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Στον Άρη πάντως ψάχνουν στόπερ, είναι μια πολύ καλή περίπτωση. Πριν πάρει το Σούταλο, ο Άρης είχε ψηλά στη λίστα τον Μακούν. Ωστόσο το θέμα του χάλασε, γιατί όπως έγραφαν τότε στη Βουλγαρία, ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής δεν ήθελε να φύγει από την ομάδα. Τώρα να αλλάξουν τα δεδομένα και ο Άρης όντως κάνει κρούση, αλλά όχι σε αυτά τα λεφτά, επαναλαμβάνω, που αναφέρουν οι Βούλγαροι, θα είναι μια πολύ καλή κίνηση. Αλλά ο Άρης κινείται για στόπερ και πλέον κινείται και για αριστερό εξτρέμ, αφού φαίνεται ότι χαλάει η περίπτωση του Ζαουί.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Στράτζαλη.
1: Αγωνιστικά, απλά να αναφέρω, Γιώργο, ότι σήμερα θα έχουμε πιο ξεκάθαρη εικόνα για το αν θα προλάβει
0: Φαμπιάνο.
1: Ο Φαμπιάνο ή όχι το ντέρμπι με τη
0: σήμερα. Αυτό θα το δούμε αύριο, που θα είμαστε 1-24 ώρες εγκύτερα στη σέντρα του ντέρμπι ανάμεσα στον Άρη και στην ΑΕΚ στην Αθήνα. Λοιπόν, να πάμε στον Ηρακλή. Ματσάρι, η εικόνα με το άτμισμα. Διαβάζω και metrosport.gr, απασχολεί τους Ιταλούς και γίνεται πολύ κουβέντα για τα δύο ρολόγια που φοράει ο Ιταλός coach. Και όλο αυτό αρχίζει, λέει, γιατί φοράει δύο ρολόγια, τι τα θέλει τα δύο, και πάει λέγοντας. Το είπαμε, δεν συμβαίνει τίποτα. Το ένα ρολόι είναι κανονικό που δείχνει την ώρα, το άλλο είναι όλα τα δεδομένα υγείας. Είναι ένα νέο trend. Πάμε σε Γιάννη Τσερβίνη όμως, να πάμε σε πιο ουσιώδη πράγματα από τον Ηρακλή. Γιάννα μου, τι κάνεις, καλησπέρα.
2: Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα, καλά. Όπως το είπες, πάμε στα πιο ουσιώδη.
0: Σε πιο ουσιώδη πράγματα.
2: Αυτά που ακούω τώρα με τις αχλαμάρες των Ιταλών τώρα, γιατί φοράει δύο ρολόγια και γιατί φοράει τρία και γιατί άμα έχει κουλαρίκι στο αυτί ο ένας ή κοτσίδα ο άλλος,
0: ναι,
2: είναι να είχαμε να κάνουμε.
0: Βέβαια. Πάμε στα σοβαρά.
2: Πάντως, με μια δόση για να το λαφρύνουμε, γιατί εγώ το ματσάρι το κρίνω σαν προπονητή. Τι αλλαγές κάνει, πολλοί το ρόστερ.
0: Και όχι από πόσα ρολόγια φοράει, ούτε ανατμίζει. Πες μου κάτι, δεν το ήξερε, λες, ότι απαγορεύεται το άτμισμα στον πάγο και κάπνιζε.
2: μπορεί να μην το ήξερα. Κοίταξε, το άτμισμα.
0: Ή ήθελε να δοκιμάσει τους Έλληνες διαιτητές αν γνωρίζουν τον κανονισμό. Μπορεί να σημαίνει και αυτό.
2: Το άτμισμα είναι υποχρεωμένος ο Ματσάρη, όπως και κάθε προπονητής, και ο Σάρη, ο οποίος είναι ο νούμερο ένα Θεριακλής, ο πρώην προπονητής της Γιουβέντους και της Νάπολη, κάπνιζε στον πάγκο. Οι κανονισμοί της FIFA είναι ξεκάθαροι. Απαγορεύεται το κάπνισμα, είτε είναι κανονικό τσιγάρο, είτε είναι ηλεκτρονικό.
0: Πάντως ο Ματσάρης στη Φιλαδέλφια κάπνιζε. Κανείς δεν του πει τίποτα. Πάει ο άνθρωπος να καπνίσει και στο Βόλο και ένα μάνα απαγορεύεται. Κάτσε, ρε φίλε.
2: Κοίταξε, αυτό είναι αν το εντοπίσει ο τέταρτος ή ο παρατηρητής, ενημερώνει τον διαιτητή και ο διαιτητής να αποβάλει. Αλλά η αποβολή δεν ήταν για το άπνισμα, ήταν για διαμαρτυρία. Έτσι. Ναι. Η οποία επίσης θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ αυστηρή, γιατί μέσα σε μισό λεπτό έδειξε δύο κίτρινες κάρτες. Ναι. Δεν ξέρω τι μπορεί να πει το Τζιμεντερίδη, αλλά λίγο πολύ όσοι πηγαίνουμε στα γήπεδα, που δόξα τω Θεώ πηγαίνουμε, και είμαστε κοντά στους αγωνιστικούς χώρους, θα το πω λίγο έτσι
0: στον
2: Πινελί και πέφτει σύννεφο, Γιώργο.
0: Ναι, ναι.
2: Από παίκτες σε διαιτητές κτλ. Αν είναι κάθε φορά που κάποιος βρίζει το διαιτητή, εντάξει, δεν λέω να ξεπεράσει τα σκαμμένα, έτσι, αλλά που υπάρχει μια βρισιά. Να βγάζει κόκκινη κάρτα, εντάξει, οκ. Okay, τότε δεν θα μείνει προπονητής και παίκτης στον αγωνιστικό χώρο. Λέω εγώ, έτσι, που είμαι κοντά.
0: Εντάξει, δεν πρέπει, δηλαδή, ναι, αλήθεια είναι αυτό, αλλά δεν πρέπει να βρεις, μην δίνεις δικαιώματα.
2: Δεν λέω ότι δεν ξέφυγε ο Ιταλός. Δεν λέω ότι δεν ξέφυγε ο Ιταλός. Και κακώς έκανε, γιατί το άσχημο σε αυτή την περίπτωση είναι ότι ο Ηρακλής δεν θα έχει τον προπονητή του στο παιχνίδι στην Τρίπολη. Έτσι.
0: Ναι, είναι δυνατόν αυτό.
2: Είναι ο βοηθός του. Είναι πρόβλημα για τον Ηρακλή, άλλο να είναι ο προπονητής σου. Να ετοιμάζεται η ομάδα τώρα στη Μίκρα, στην προετοιμασία.
0: Βλέπω βέβαια ο κόσμος τον αγκάλιασε πιο πολύ. Κοίταξε, τέτοιες ενέργειες, δεν ξέρω αν είναι λαϊκίστικες ή αν είναι οργή ή είναι αυθεντικές, τι είναι, κάνουν τον παίκτη, τον προπονητή, τον φέρουν πιο κοντά στον κόσμο. Λέει αυτός παλεύει για μας, βγήκε από τα ρούχα, τον αγκαλιάζουν. Δηλαδή προτιμούν αυτό από το να είσαι αποστηρωμένος και να κάθεσαι μια γωνιά.
2: Ναι, ισχύει αυτό που λες. Έκανε εκεί τις βροχές, έκανε κάποια πράγματα με τον κόσμο, τον αποθέωσε. Βέβαια, αλήθεια είναι ότι είχε κάνει ένα φάουλ στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και σε αυτό δεν ευθύνεται ο ίδιος απαραίτητα, αλλά πρέπει να υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι μέσα από την ομάδα του Ηρακλή, όταν έχετε κάποιος ξένος, είτε σε εθνικότητα είτε ξένος στην γένεια του Ηρακλή, να του εξηγούν κάποια πράγματα για την ιστορία του Ηρακλή. Είπε στις δηλώσεις του, οι οποίες δεν ξέρω αν παρεμηνεύτηκαν και από τη μεταφράστρια, ότι στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, ότι που είχε πάλι παράπονα από τη διαιτησία για ένα βαθμό που δεν μέτρησε, ότι αυτό γίνεται, ας πούμε, οι μικρές ομάδες να δικούνται από τις μεγάλες. Υπήρξε δηλαδή αυτή η δήλωση που δεν έκατσε καλά, δεν είχε σε καλά στα αυτιά τον οπαδό του Ηρακλή. Του είπαν και κάποια πράγματα, αλλά λύθηκε η όποια παρεξήγηση υπήρξε και επαναλαμβάνω ότι ο προπονητής και ο Γκουαρδιόλα να χόταν και κάποιος άλλος να χόταν, αν δεν του εξηγήσει την ιστορία και τη δυναμική μιας ομάδος, είναι δύσκολο να τη μάθει μέσα σε δύο μήνες. Ναι, ο Ματσάρη κερδίζει πόντους και στον κόσμο, το στηρίζει και γιατί μην το στηρίζει άλλωστε, προπονητής του Ηρακλή είναι. Νομίζω ότι δουλεύει πάρα πολύ και αυτός και οι συνεργάτες του, θέλει χρόνο. Εννοείται για να δείξει κάποια πράγματα η ομάδα, αλλά θέλει παράλληλα και βαθμούς, Γιώργο μου. Δεν γίνεται
0: αλήθεια
2: διαφορετικά,
0: είναι.
2: Γιατί μετά την ολοκλήρωση της πέμπτης αγωνιστικής και το παιχνίδι του Άρη με τον Ηρακλή είναι προγραμματισμένο στις 19 ή 20 Σεπτεμβρίου, υπάρχει μια διακοπή τριών εβδομάδων. Θα έχει το χρόνο ματσά να κάνει ουσιαστικά μια διαδικασία, να ενταχθούν όλοι, να μπουν και να αποκτηθούν τελευταίοι κτλ. Το θέμα είναι ότι ο Ηρακλής πρέπει να ολοκληρώσει την πέμπτη αγωνιστική με βαθμολογική συμπομιδή. Να είναι μια καλή βαθμολογική συμπομιδή. Αν καταλαβαίνεις στην πέμπτη αγωνιστική και έχει ένα βαθμό, υπάρχει πρόβλημα. Έτσι, προφανώς και υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό το λόγο είναι πάρα πολύ σημαντικό το παιχνίδι της Δευτέρας με τον Αστέρα. Ναι. Ο Αστέρας, ο οποίος έχει ξεκινήσει με 0 στα 2. Έχει όμως καλή ομάδα και με τον Ολυμπιακό το πάλεψε όσο μπορούσε. Η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες μέρες έχει γίνει focus στο συγκεκριμένο παιχνίδι από τους ανθρώπους της ομάδας, από τον αναλυτή, από το staff του Ματσάρη, τα θετικά, τα αρνητικά του Αστέρα. Ο Ηρακλής περιμένει να δει και τι θα γίνει και με τον Χρωμάντα, ο οποίος ήταν τραυματίας ο Σλοβάκος, αν θα είναι δηλαδή διαθέσιμος για το παιχνίδι της Δευτέρας. Και παράλληλα με το αγωνιστικό γίνονται και τελευταίες έρευνες για τον εντοπισμό ακόμα ενός με αστερίσκο και με ερωτηματικό, Γιώργο, ίσως και δύο ποδοσφαιριστών για να κλείσει επιτέλους αυτή η μακρά μεταγραφική περίοδος η οποία έχει ξεκινήσει από τις αρχές Ιουνίου, από τα μέσα Ιουνίου για τον Ηρακλή.
0: Αμήν. Ευχαριστώ, Γιαννάρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιάννη Τσερβίνη. Προχωράμε. Να πάμε λίγο στο μπάσκετ του Άρη. Εκεί ανακοινώθηκε ο Θανάσης Αντετοκούμπο και θα ακούσετε τώρα από τον Μπάρτερ Καλλιώτη πως ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει 8 εν ενεργεία διεθνής στο παλμαρέ του. Πάρη μου, τι κάνεις φίλε, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο. Η ανακοίνωση ήρθε του Θανάση Αντετοκούνμπου τελικά χθες, την περιμέναμε σήμερα, είναι η αλήθεια. Υπήρχε μια υπόνοια ότι μπορεί να ήταν και χθες, έγινε τελικά χθες. Για 3 χρόνια μάλιστα, η συμφωνία έτσι, για 2+1 χρόνια. Και αυτό είναι κάτι πολύ αξιοσημείωτο για τον Θανάση Αντετοκούνμπο, ο οποίος έρχεται για να συμπληρώσει και να κλείσει θεωρητικά το ρόστερ του Άρη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί πάντα υπάρχει και η περίπτωση της περαιτέρου ενίσχυσης, αν το κρίνει ο Βασίλης Πανούλης, αν βρει κάποια κενά ή αδυναμίες μέσα από τα φιλικά παιχνίδια. Ναι, ο Άρης έχει όντως γεμίσει διεθνείς παίχτες, 8 εν ενεργεία, μπορεί να είναι και παραπάνω στο μέτρημα.
0: Ναι.
3: Από τους Έλληνες είναι ο Τοϊόπουλος, είναι ο Χαραλαμπόπουλος, είναι ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, είναι ο Κώστας Αντετοκούνμπο 4, είναι ναι. και ο Ελάιζα Μίτσλουμ, ο οποίος ήταν στο παράθυρο του Ιουλίου.
0: Ναι.
3: Και από ξένους παίχτες επίσης είναι ο Δημητρίεβιτς με τα Σκόπια, ο Κέμ Μπίτς με τον Καναδά και ο Άνταμ Μοκόκα με την Εθνική Γαλλία, ο οποίος ήταν στο παράθυρο του Ιουλίου λόγω τραυματισμού, τώρα δεν τα κατάφερε να είναι με την Εθνική Ομάδα της Γαλλίας και στο παράθυρο του Αυγούστου. Αν βάλουμε σε αυτούς, Γιώργο, και τον Χατζηλάμπρου που ήταν στην Εθνική Ομάδα των Εφήβων, πάμε στους 9 ξένους. Φυσικά στην Εθνική Ομάδα έχουν διατελέσει επίσης και ο Γιώβιτς με την Εθνική Σερβίας, ο Πουγιαννίτης, ο Μποχορίδης, ο Τανούλης, δηλαδή σχεδόν όλο το ρόστερ του Άρη έχει υπάρξει ή είναι ενεργεία διεθνής παίκτης ή έχουν παίξει κατά διαστήματα επίσης στις εθνικές τους ομάδες. Και αυτό είναι κάτι που το είχε αναφέρει ο Βασίλης Πανούλης στη συνέντευξη τύπου του Ιουνίου στην παρουσίασή του, ότι θέλουμε Έλληνες παίκτες και αυτό που είπε όντως γίνεται πράξη. Τώρα η προπόνηση του Άρη πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και ουσιαστικά είναι η πρώτη του Άρη σε αυτή τη νέα εποχή με τον Βασίλη Σπανούλη, γιατί έχουν επιστρέψει διεθνείς. Η προπόνηση του Άρη πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και ουσιαστικά είναι η πρώτη του Άρη σε αυτή τη νέα εποχή με τον Βασίλη Σπανούλη, γιατί έχουν επιστρέψει διεθνείς από τι

0: Κάθε να υπενθυμίζω, 6 του μηνός είναι το φιλικό με τον Βίκο Ιωαννίνο στο κεκλεισμένο των θυρών παιχνίδι στο Αλεξάνδριο.
1: Ευχαριστώ πάρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κρατήστε το αυτό. 8 εν ενεργεία διεθνής έχει ο Άρης. Αυτό που ζητούσε ο Σπανούλης, Έλληνες παίκτες με ελληνικό DNA να γνωρίζουν το πώς και το τι έγινε πράξη. Προχωράμε. Να πάμε στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Όπως αντιλαμβάνεσαι, ο Γιώργος Πετρίδης έχει την τιμητική του καθημερινά και όχι μία, αλλά πολύ περισσότερες φορές. Και σήμερα μας κάνει την τιμή να είναι εδώ για έναν απλούστατο λόγο, ο οποίος συνίσταται σε δύο σκέλη,
2: ναι,
1: τα οποία είναι, Γιώργο.
2: Πρέπει να βρω τώρα δύο σκέλη εγώ.
1: Έχει, το έχεις ήδη.
2: Καταρχήν, σωστά το περιγράψεις, θα σας κάνω την τιμή και έρχομαι να τα πω. Το πρώτο σκέλος, λοιπόν, όντως έχω δύο σκέλη, δεν νομίζω με πιάνεις απροετοίμαστο. Το πρώτο αφορά το αγωνιστικό τμήμα. Λοιπόν, θα βλέπουμε πλέον από αύριο έναν άλλον ΠΑΟΚ σε σχέση με αυτόν που είδαμε, εν πάση περιπτώσει, μέχρι τώρα στην προετοιμασία, και τον Τρικέρι πολύ περισσότερο, γιατί ενσωματώνονται οι διεθνείς. Σήμερα μπαίνει, αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη στο πρόγραμμα, ο Νάσος Μπαζίνας, ο οποίος ομολογουμένως εξέπληξε θετικά με την πολύ μεστή ουσιαστική προσφορά του στο κρίσιμο παιχνίδι της Εθνικής με την Ισπανία. Και αυτό μπορεί να σημαίνει και κάτι, να δείχνει κάτι εν όψη και των υποχρεώσεων με τον ΠΑΟΚ. Αλλά οι δύο, όπως για να το κάνουμε πιο ποιοτικοί, οι δύο superstar της ομάδας όπως χτίστηκε μέχρι τώρα, ο Νίκ Καλάθης και ο Τσέντι Όσμαν, θα μπουν από αύριο, έρχονται αύριο δηλαδή στη Θεσσαλονίκη, για να μπουν και αυτοί στη διαδικασία της προετοιμασίας. Το είπε ο Τρινκέρι βεβαίως στο Μέτσοβο, ότι θα πρέπει λίγο να πάμε πιο αργά οι υπόλοιποι, η υπόλοιπη ομάδα, γιατί όπως καταλαβαίνεις, ήδη η ομάδα έχει 3 εβδομάδες προετοιμασίας, στις οποίες δεν ήταν παρόντες ούτε ο Καλάθης ούτε ο Όσμαν. Οπότε λογικό είναι να πρέπει να μπουν και αυτοί στο πνεύμα, να αρχίσουν να μπαίνουν στα συστήματα και στη λειτουργία της ομάδας. Το δεύτερο σκέλος, αφού θες δύο σκέλη.
1: Μπράβο.
2: Έχει να κάνει
1: εγώ
2: με
1: το πήγαινα σε Καλάθη και Όσμαν, αλλά και πες.
2: Έχουμε κάτι ακόμα. Το δεύτερο σκέλος έχει να κάνει με το προπονητικό κέντρο.
1: Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
2: Λοιπόν, είναι γνωστό ότι έχει τοποθετηθεί το παρκέ. Τα δύο γήπεδα ουσιαστικά είναι σχεδόν έτοιμα.
1: Ναι.
2: Από προχθές έχει έρθει και το κτίριο. Το κτίριο που οποίο είναι τοποθετήθηκε ήδη εκτός, είναι προκάτ. Έχει τοποθετηθεί ήδη έξω από, από τα γήπεδα, εν πάση περιπτώσει, από τον χώρο των δύο γήπεδων. Θυμίζω και θα είναι τα αποδυτήρια, θα υπάρχει χώρος βίντεο για τα γραφεία των προπονητών. Χώροι, εν πάση περιπτώσει, που θα διευκολύνουν την καθημερινότητα. Εκεί θα λειτουργεί στην καθημερινότητα το αγωνιστικό τμήμα. Γιατί εκεί θα δουλεύει η ομάδα με τις προπονήσεις. Οπότε είναι λογικό να πρέπει να γίνονται εκεί και τα υπόλοιπα. Οπότε έχει μπει και αυτό το κομμάτι, δεν είναι απολύτως έτοιμο, αλλά θέλω να πω ότι μετράει αντίστροφα το
1: πρόβλημα. Ξέρεις τι μου κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση, πως ο Μιστακίδης με διαδικασίες fast track κάνει ένα προπονητικό κέντρο κομμένο και ραμμένο σε ανάγκες του ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
1: Το είπε μετά τον Απρίλιο, τον Οκτώβριο το παραδίδει στις διαδικασίες express. Αυτά που δεν τα έχουμε μάθει στην Ελλάδα, γιατί εδώ έχουμε μάθει, ναι, αυτό, μου είπε, σου είπα, τούπα, υπάρχει αυτό το πρόβλημα, το ξεπεράσουμε, κάναμε την άδεια, δεν την εγκρίνω, να πέπει το ειλικρινά το λέω μπράβο, γιατί πραγματικά εδώ μιλάνε τα έργα. Το λέω και το εννοώ. Σε διαδικασίες fast track φέρνει ένα προπονητικό κέντρο για τον ΠΑΟΚ.
2: Έτσι. Το είπε και ο Τρινκέρι βεβαίως. Ακριβώς έτσι όπως το περιέγραψε και εσύ. Πρώτη φορά ακούω να συζητιέται κάτι, να προτείνεται κάτι τον Απρίλιο και να γίνεται πράξη τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
1: Θα είναι, πού να ξέρεις για τα εγγένεια τώρα, θα έχουμε με ανοιχτά για τον κόσμο, θα έχουν τέτοια πράγματα.
2: Δεν υπάρχει κάτι από αυτό ακόμα, δεν το αποκλείω.
1: Δεν το αποκλείω.
2: Γιατί ξέρεις, Γιώργο...
1: Ας το χάρει και ο κόσμος,
2: ναι,
1: ας κάνετε το αυτό, ανοιχτό, κάνατε κάτι, ας πάει αυτό, ο κόσμος να το χάρει.
2: Και εν πάση περιπτώσει, αν ανακοινωθεί για κάτι ακόμα, ας ακουσεί όλος ο κόσμος.
1: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, με τρία σκέλη. Λοιπόν, προχωράμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Πετρίδη. Τώρα εσύ ψάχνεις τι θα σπουδάσεις. Οπότε μπορείς να το γνωρίσεις από κοντά πως Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, σήμερα δηλαδή, το Mediterranean College ανοίγει τις πόρτες του σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη από τις 5.30 μέχρι τις 8.30 για το Open Day 2026. Ενημερώσεις για τα προγράμματα Bachelor, Masters, MBA και Professional Programs με τις διαθέσιμες υποτροφίες και τις επιλογές σπουδών, πάντα με την καθοδήγηση καθηγητών και ακαδημαϊκών συμβούλων. Μόνο για αυτούς θα πάρουν μέρος στο Open Day. Απαλλαγή από το τέλος αίτησης, plus 5% έκπτωση και δωρεάν σεμινάριο αξίας 500 ευρώ για όσους ολοκληρώσουν την εγγραφή τους μέχρι και τις 7 Σεπτεμβρίου. Οπότε

0: δήλωση συμμετοχή σήμερα στο Mediterranean College Open Day. Πάμε γρήγορα σε Χρήστο Στεφανή. Μετράμε αντίστροφα. Δεν ξέρω αν το έχετε αντιληφθεί, αλλά ανοίγει έκθεση. Χρήστο μου, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, όποιος δεν το έχει αντιληφθεί, Γιώργο, θα αρχίσει από αύριο να το αντιλαμβάνεται.
0: Πώς?
1: Γιατί μπορεί η έκθεση να έχει γένεια το Σάββατο, αλλά τα μέτρα θα ξεκινήσουμε να τα βλέπουμε από αύριο το μεσημέρι. Αν φανταστούμε ως ένα ομόκεντρο ακύκλωτο κέντρο, οι άκρες του πρώτα θα είναι αυτές που θα γίνουν αντιληπτές οι αλλαγές, δηλαδή εκεί Λεωφόρος Στρατού, Γρηγορίου Λαμπράκη στην αρχή της, από την Καρτατζόγλου έως και την Εγνατία, και άλλοι δρόμοι ξεκινούν με τα πρώτα μέτρα από ρεύτε στάση και η στάθμευση βέβαια. Αυτά τα μέτρα σιγά σιγά θα σφίγγουν όσο πλησιάζουμε προς τις μέρες του Σαββάτου, βασικά τις Παρασκευής που έχουμε και τις πρώτες διαδηλώσεις, για να έχουμε ένα απόρθητο φρούριο όπως χαρακτηρίζουμε τη Θεσσαλονίκη, και όχι καθ' υπερβολήν, ειδικά για το Σάββατο βράδυ, την ημέρα των εγγενείων. Σταδιακά θα το βλέπουμε. Από την Παρασκευή το μεσημέρι ωστόσο το κέντρο θα αρχίσει να γίνεται απροσπέλαστο. Να υπενθυμίσω ότι το χώρο τον κινητοποιήσουν, ανοίγουν τα σώματα ασφαλείας Παρασκευή βράδυ. Το Σάββατο όλες οι ομάδες από πολιτικές κινήσεις μέχρι συνδικάτα, οργανώσεις έχουν ανακοινώσει ότι θα συμμετέχουν στις πορείες εν ώψη της παρουσίασης του Πρωθυπουργού. Περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί, Γιώργο, στον δρόμο. Μόνο οι δημιουργίες των ΜΑΤ που θα είναι από όλη σχεδόν την Ελλάδα, ίσως από την Κρήτη να μην έχουμε και από κάποια νησιά, από όπου αλλού θα βρίσκονται εδώ, είναι 55 στον αριθμό, με συνδρομή τρόουν, ελικοπτέρων, των ειδικών μηχανημάτων που
0: μόνο τα τάγκ δεν θα κατέβουν.
1: Συγγνώμη.
0: Μόνο τα τάγκ δεν θα κατέβουν.
1: Μόνο τα τάγκ δεν θα κατέβουν, και βέβαια δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις μετακινήσεις των επισήμων που θα είναι και πολλές και πολύ συγκεκριμένοι για όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Αν και εκεί θα τελειώσουν τα εγγένεια, τα μέτρα θα παραμείνουν, ίσως όχι σε τέτοια ένταση, για όλη την επόμενη εβδομάδα μέχρι και την Κυριακή που τελειώνει, Γιώργο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χρήστο Στεφανή. Δώσε μου λίγο εκεί το χάος στη Βουλή με Κωνσταντοπούλου και Κανέλη για λίγο.
2: Το ανέχεστε, δεν διαμαρτύρεστε, και τώρα δια του αντιπροέδρου σας που είναι του Πασόκ ο κύριος Κουκουλόπουλος επιχειρείτε να στερήσετε το λόγο από αρχηγό της αντιπολίτευσης. Γιατί χειρονομείτε, κύριε Δουδονή, σε εμένα χειρονομείτε? Γιατί χειρονομείτε? Καταλαβαίνω πολύ καλά, όπως κατάλαβα και την υπόγεια συνεννόηση που κάνατε για την αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και χρειάστηκε να παρέμβουμε εμείς για να τη σταματήσουμε. Ευτυχώς η αξιωματική αντιπολίτευση, έστω και από καραμπόλα, το ΠΑΣΟΚ
0: είναι αυτή. Να το προχωρήσουμε πολύ για να μην μαλλιοτραβηχτούν εδώ Κουκουλόπουλος, Κανέλη και Κωνσταντοπούλου. Λοιπόν, πάμε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Προτιμώ να ακούσω Bet Show και Μιχάλη Βραζιλιάνο.
3: Και τώρα είναι ώρα για betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Μισελ, την αγάπη μου φίλε, τι κάνεις, πώς είσαι?
4: Καλησπέρα, Γιώργο.
0: Τι λέει η υπέροχη θέρμη?
4: Μια χαρά είμαστε εδώ, ηλιόλου στη θέρμη. Πολύ όμορφη στην κυριολεξία, πολύ όμορφη. Μακάρι να κρατήσει αυτό το σκηνικό και άλλες μέρες.
0: Ναι.
4: Σκηνικό όμορφο έχουμε και στο πρόγραμμα του στοιχήματος. Mm-hmm. Σήμερα Τετάρτη με κύπελο Ελλάδας, με πολλά παιχνίδια από πολλούς θεσμούς στην Ευρώπη αλλά και στη Λατινική Αμερική. Λίγο αργότερα θα ανεβάσω και εγώ τη στήλη μου στο betshow.com. Ναι. Ραδιοφωνικά θα πάρουμε ένα ενδιαφέρον παιχνίδι από τη Σκωτία 10 παρατέταρτο, από την Premier, Dundee St. Johnston. Πολύ καλές οι αποδόσεις. Άσος, απλή κάλυψη ισοπαλία με 1-0 και 1-1 σκορ. Dundee, St. Johnston, 10 παραδέαρτο. 1-0 και 1-1 σκορ. Να αγάπη μου, Γιώργο, καλό κλείσιμο εκπομπής, φίλε μου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη Βραζιλιάνο και Bet Show.
3: Ήταν το betshow.com με το Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Λοιπόν, η είδηση που έρχεται από την Αθήνα, ο Ζωάο Μάριο επιστρέφει στην ΑΕΚ, θα υπογράψει βόλο για 1-1. Ήταν από την Μπεσίκτας δανεικός και πάρει μέρος στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η Μπεσίκτας τον άφησε ελεύθερο και αυτή είναι η είδηση της τελευταίας στιγμής. Ο Ζωάο Μάριο βρίσκεται ήδη στην Αθήνα. Η ΑΕΚ τον αποκτά, θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας για 1-1. και θα δηλωθεί και στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ μέχρι σήμερα το βράδυ. Λοιπόν, πάμε να δώσω μια πολύ θερμή καλησπέρα σε one and only Γρηγόρη Κόκκινο. Τι κάνεις, καλησπέρα Κυριάκου. Έλα εδώ, να δω τι λέει. Κυριάκου, τι λέει. Guns and Roses. Νόμιζα Κυριάκου γραφεί εκεί. Όχι. Guns and Roses, λοιπόν. Γρηγόρη μου, πώς είσαι?
5: Καλά.
0: Εντάξει όλα. Υπόλεγχο.
5: Εντάξει, πολύ ζέστη, αλλά καλά.
0: Τι να καταλάβουμε από τη ζέστη. Τι να μας κάνει ζέστη. Μας πτωεί ζέστη. Με τίποτα. Πες μου για Καμαρά. Στον Γκάλοπ ήταν αν έχει να προσφέρει στον ΠΑΟΚ, ναι ή όχι. Τι θα ψήφισες?
5: Εμένα μου δόθηκε εντύπωση ότι ο Καμάρα μάλλον είναι προς πώληση.
0: Προς πώληση.
5: Μπορεί να είναι λάθος αυτό, ναι, το οποίο ξέρω, αλλά όταν ένας παίκτης δεν χρησιμοποιείται, δεν προσφέρει. Γενικά ο Καμαρά έχει παράλληλη πορεία και στον ΠΑΟΚ και στον Ολυμπιακό. Δηλαδή είχε μια χρονιά καλή και μετά, ναι, έπεφτε.
0: Ναι.
5: Τι να σου πω τώρα, ένας παίκτης ο οποίος δεν έχει συνέπεια στον τρόπο που παίζει, νομίζω ότι δεν συγκινεί τον κόσμο.
0: Μάλιστα. Έχεις απόλυτο δίκιο, δεν έχει να προσφέρει κάτι, λέει το 31%, συγγνώμη, δεν έχει να προσφέρει κάτι, λέει το 69%, μπορεί να προσφέρει στον ΠΑΟΚ, λέει το 31%. Πήρατε πολύ μικρή γεύση από Γρηγόρη Κόκκινο, θα μείνετε μαζί με Κωστή Ραπτόπουλο σε λίγο κοντά σας. Στις 5 όλο το update της ενημέρωσης, με Κώστα Πετρωτό, την κυρία Τάνια Δήμου και τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούζο που ήταν στο μικρόφωνο, έχετε ένα πολύ πολύ καλό μεσημέρι. Γεια σας.
6: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
7: Τάκι, καφέ.
8: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
7: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barone Arabica 100% των for All.
8: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
6: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
3: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
9: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος, θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
10: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία, αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
9: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
10: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
9: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
11: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
12: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
11: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
12: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
13: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
15: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
14: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
16: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
17: Αγάπη, δεν μπορώ.
16: Έλα, τελικά ακόμη, το έχουμε.
18: Δεν το έχουμε.
17: Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
18: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
19: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
20: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
21: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
22: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
23: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
24: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Λίγο μετά τις 3.
26: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
27: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
28: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
29: Στον Λίδερ της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
28: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
29: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Ζήφκοβιτς, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Της κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
3: Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου.
2: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
4: Έτσι φαίνεται πως το πεις, Περιστέρα μου, τσαπτεργόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
2: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: πράγμα του.
1: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολη στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε στο επόμενο δίωρο. Θα γίνει κακομοίρα από τον κύριο Εμίλιο Γαβριλίδη στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, την κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωστής Τραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Για οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου υπάρχει μόνο ένα όνομα το οποίο χρειάζεται να θυμόμαστε. Αδελφή Κωνσταντινίδη. Τηλεφωνεί στο 18133. Έχοντα την άδεια κυκλοφορίας και αφήστε τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Η λύση είναι απλή. Οι αδελφοί Κωνσταντινίδη αναλαμβάνουν για εσάς κάθε λεπτομέρεια. Τηλεφωνεί στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr για να κλείσετε ραντεβού, γιατί η διαγραφή του αυτοκίνητου σας δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη υπόθεση. 9.55 κενό. Το μήνυμά στο 54301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο ζήτημα για νέα αλλά και παλιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση δαπάνη θέρμανσης και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότησης έως και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομόνωση στο σπίτι σας με Vitex. Από τον ειδικό στο χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά των Κοσμάγλου, αφού έχει περισσότερα 50 χρόνια εμπειρίας και υψηλή τεχνογνωσία στα καταστήματά του, όπου θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για εσάς. Γιατί πολύ απλά στα καταστήματα Κοσμάγλου η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Τι κάνεις?
2: Κουκιάς παίρνω.
1: Κουκιάς παίρνεις, βγαίνει τίποτα τουλάχιστον ή...
2: Από τα κουκιά κάτι βγαίνει, αλλά δεν βγαίνει από την πριζόλα.
1: Μάλιστα. Είδες καθόλου πρωτοσέλιδα εφημερίδων?
2: Δεν διαβάζω εφημερίδες, θεωρώ γλυφτρικά τα πρωτοσέλιδα.
1: Ναι, αν είδες λέω.
2: Όχι.
1: Αυτό ακριβώς θέλω να δείξω. Το ναι. Γλυφτρικά.
2: Γλυφτρικά πρωτοσέλιδα δεν διαβάζω.
1: Το deal...
2: Δεν θέλω να χαλάσω το στομάχι μου να πούμε.
1: Το deal του αιώνα για τον Πουέρτα.
2: Ναι.
1: Άλλο. Θησαυρός 20 εκατομμυρίων για τον Μάγο.
2: Ναι.
1: Άλλο. Τάραξε τα νερά. Δηλαδή.
2: Του Μέντρος Μπορκάν αυτό έκανε σε σχόλιο ποτέ?
1: Όχι. 20 μίρια.
2: Εκεί φοβάται να το κάνει.
1: Α. Έχω κάνει.
2: Τι έχει κάνει? Να πει γλυκτρικό πρωτοσέλιδο για Μέντρο.
1: Έχω κάνει.
2: Πού να κάνει, βρε, σε πιάνει. 20 μίρια. Υδρότες μόνο που το σκέφτεσαι.
1: Να ρωτήσω.
2: Τι να ρωτήσει.
1: Πόσα πήρε το Μουζακίτη ο Ολυμπιακός?
2: Μουακίτη.
1: Μουζακίτη.
2: Ξέρω εγώ. 15.
1: 15. Συν ό,τι πάρει. Από το Ζολάκι.
2: 25.
1: Άρα τα έχει πάρει αυτά λεφτά.
2: Εσύ τι είσαι, τρολογιστής του Μαρινάκη να πούμε?
1: Όχι ρε φίλε, ούτε θυμώνω.
2: Ναι, μία.
1: Κουβέντα κάνουμε.
2: Ναι, για το Μέτρος Πολύ, είπες τίποτα για μας. Άμα ακόμη κάνω από το σέλιδο και...
1: Πού κολλάει με την κουβέντα αυτό?
2: Γιατί τους άλλους εύκολα τους κάνεις, λέω, γι' αυτό.
1: Για όλους κάνω.
2: Α, μη, τζις. Εγώ δεν λέω σε κανέναν. Άρα είμαι προσεκτικός με όλους.
1: Ωραία, πες ό,τι θέλεις.
2: Να πω ό,τι θέλω. Ναι. Να πω συγχαρητήρια στον Μαρινάκη που πούλησε ένα παλτό για Τζάγκουαρ. Μπράβο του. Αυτό το παλτό του Μουζακίδη που σέρνεται 2 χρόνια στα γήπεδα. Ο ποδοσφαιριστής που δεν υπάρχει μηδέν εξέλιξη αλλά πήρε και πτώση στην απόδοσή του, κατόρθωσε και πούλησε το 50% παρακαλώ. Το 50% με 15 εκατομμύρια.
1: Μαγκιά του.
2: Αυτό μιλάμε και λέμε. Μπορεί να πουλήσει σε Φαφούτι Colgate.
1: Σε Εσκιμό Σπάγο, αυτό που λέμε κλασική.
2: Μπορεί να πουλήσει την Καριστιανού για Μέρκελ. Μιλάμε φοβερός. Ασύλληπτος.
1: Είπε ικανός ότι δεν είναι ικανός.
2: Μπράβο. Η ικανότητά του να πουλάει είναι τρομερή. Βέβαια, θα πρέπει και οι αγορές του να του δώσουν το πρωτάθλημα, γιατί αν δεν πάρει το πρωτάθλημα, είναι μεγάλη αποτυχία.
1: Πώς το
2: πάρει ο Ολυμπιακός? Ένα τεράστια αποτυχία.
1: Πώς θα το πάρει?
2: Πώς θα το πάρει? Αγοράζοντας μεγάλους παίκτες.
1: Ρε φίλε.
2: Ναι.
1: Από την εμπειρία σου όλα αυτά τα χρόνια με την ανασχόληση με το ποδόσφαιρο.
2: Μάλιστα, κύριε.
1: Όποια ομάδα αγοράζει μεγάλους παίκτες παίρνει και το πρωτάθλημα.
2: Όχι, αλλά αν δεν το πάρει το πρωτάθλημα θα είναι αποτυχία μεγάλη. Αν δεν πάρει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα. Περίμενε λίγο, περίμενε λίγο. Αν δεν πάρει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα θα είναι μεγαλύτερη αποτυχία αν δεν το πάρει ο ΠΑΟΚ ή ο Παναθηναϊκός ή η ΑΕΚ.
1: Πέρσι δεν ήταν αποτυχία.
2: Ποιος?
1: Πέρσι δεν ήταν
2: αποτυχία. Ναι,
1: πρόπερσι δεν ήταν αποτυχία.
2: Ο Ολυμπιακός επειδή θα το πάρει το πρωτάθλημα φέτος. Δυστυχώς.
1: Εσύ πότε
2: Παναθηναϊκός. Δυστυχώς λέω, δυστυχώς.
1: Για την τσέπη σου δυστυχώς, γιατί άλλο.
2: Όχι, για την τσέπη τη δική σου δυστυχώς. Φυσικά για την τσέπη τη δική
1: σου. Μπορεί να υπάρχει κάποιο άλλο λόγο, δεν ξέρω. Είπε δυστυχώς.
2: Αν δεν υπάρχει λόγο τσέπη, δεν υπάρχει άλλο λόγο.
1: Δεκτό. Γι' αυτό
2: έπαιξε ρωτάω. Και τον Άρη Κυπελούχο 20 φράγκα.
1: Το κατεμοιάζει και τον Άρη.
2: Η τσέπη μου κατεμοιάζει, δεν κατεμοιάζω κανέναν. Αν χάσει. Δεν κατεμοιάζω κανέναν. Τον εαυτό μου κατεμοιάζω.
1: Ας τον Άρη το πάρει το κύπελο, φαγώθηκε.
2: Γιατί, για να το πάρει, θα πάθει.
1: Τίποτα δεν πάθει.
2: 57 χρόνια δεν παθαίνει κάτι. Καλώς
1: καλές. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Δηλαδή, ο Όφη, ο οποίος άνοιξε το δρόμο, τα μάτια, την όρεξη των υπολείπων, χαμένος έχει βγει.
2: Ο Όφη έκανε ένα διάλειμμα 2 χρόνια από τη μετριότητά του και θα ξαναπάει.
1: Διάλειμμα.
2: Ναι, ένα διάλειμμα.
1: Όπα. Γιατί?
2: Τι όπα.
1: Διευκρίνησέ το.
2: Τι διευκρίνησέ το.
1: Ρε φίλε, ο Όφη έχει πάνω από 7.000 διαρκές. 7.500-7.700 όπως έχει.
2: Τι με ενδιαφέρει.
1: Ερώτηση. Είπε στο Λεβαδιακό Πυροτέχνημα.
2: Από πέρσι.
1: Πέρσι.
2: Πριν τελειώσει η χρονιά.
1: Και να συνέχιζε να πηγαίνει καλά.
2: Ναι.
1: Υπάρχει περίπτωση να δούμε το γήπεδο της Λεβαδίας τίγκα.
2: Όχι.
1: Μπράβο. Το Παγκρίτιο υπάρχει πρέπει να το δούμε.
2: Όχι.
1: Υπάρχει. Υπάρχει.
2: Γιατί?
1: Και κόσμο. Έχει και
2: πόσο χωράει το Παγκρίτιο?
1: 25 με 30 χιλιάδες.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση να το γεμίσει Όφη.
1: Γιατί? Ποτέ.
2: Γιατί είναι Όφη.
1: 15 χιλιάδες και την άλλη φορά.
2: Ναι, 25 έχει 10 χιλιάδες διαφορά.
1: Δεν διαφωνώ.
2: Μπράβο.
1: Αλλά προχωράει.
2: Μόλις αρχίσουν οι φάπες τώρα. Άρχισε στο Χαριλάου.
1: Το γιατί κούλε πόσο χωρούσε. 7-8.
2: 6-7 χιλιάδες.
1: Μπράβο.
2: Γέμιζε ποτέ.
1: Κάποτε γέμισε.
2: Κάποτε.
1: Από τις 6-7
2: ναι.
1: Πήγες 15.
2: Ναι.
1: Αυτό τι είναι? Άνοδος, πρόοδος, πες το όπως θέλεις.
2: Είναι εφήμερος.
1: Γιατί? Το εφήμερο γιατί το βάζεις?
2: Γιατί είναι Όφη.
1: Γιατί να μεγαλώσει Όφη?
2: Πώς θα μεγαλώσει Όφη?
1: Δεν μου λες, την Κόμο στην Ιταλία την γνωρίζεις?
2: Την ξέρω, δεν ξέρω.
1: Την γνωρίζεις. Γιατί?
2: Γιατί χώθηκε ανάμεσα στα θηρία.
1: Επειδή παίζει ο Δουβίκας, επειδή είναι ο Φάμπρεγκας, επειδή η λίμνη Κόμο είναι πανέμορφη.
2: Όχι, γιατί? Ρε κόκκινε. Επειδή είναι ο Μαδάρα.
1: Τι έκανε την Κυριακή?
2: Πήρε διπλό μες στην Νάπολη.
1: Μες στην Νάπολη, ένα δύο.
2: Ωραία.
1: Δείχνει ότι κάνει βήματα μεγάλη ομάδα σε ένα πολύ
2: βεβαίως,
1: μεγάλο πρωτάθλημα.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Γιατί η Κόμο να μεγαλώσει και να μην πει σου μεγάλο?
2: Γιατί εδώ είστε Έλληνες. Χάρηκα πολύ που δεν πούλησε το νους ο πρόεδρος του Όφη. Είπε θέλουμε να πάμε σε μια καλή πορεία και τα λοιπά. Αυτό δείχνει σοβαρότητα και το χαίρομαι.
1: Αυτό εννοείται.
2: Ναι, περίμενε. Αλλά δεν πιστεύω ότι μπορεί να κρατήσει Όφη να παίρνει κύπελα να βγαίνει ο ΕΦΑ κάθε χρόνο. Εντάξει.
1: Ποιο το λέει αυτό?
2: Θεωρώ ότι είναι
1: η
2: ένα
1: λογική το λέει αυτό.
2: Ναι, η λογική το λέει αυτό. Λέει ένα διάλειμμα
1: ναι.
2: Στη μετριότητα.
1: Στερείται χρημάτων.
2: Ναι. Όχι.
1: Ωραία. Έχει ένα μπάτι κοντά στα 10 εκατομμύρια.
2: Μπράβο.
1: Με αυτά τα οποία θα πάρει από την Ευρώπη.
2: Ναι.
1: Μπορεί να το κάνει και 15 και 20.
2: Μπορεί να φάει τον Άρη.
1: Άλλο.
2: Ναι.
1: Μπορεί να τα κάνει 15-20.
2: Να τα κάνει 20.
1: Αν έχει πρόοδο και τα λεφτά του πιάνουν τόπο.
2: Ναι, ναι.
1: Έχει ανάγκη να βγάλει λεφτά.
2: Όχι, θα φάει τον Άρη.
1: Άλλο πράγμα. Άλλο. Έχει ανάγκη να βγάλει λεφτά. Όχι. Θέλει να κάνει την ομάδα μεγαλύτερη. Αν κάνει καλύτερη πορεία, έχει δυνατότητα να μαζέψει ακόμη περισσότερο κόσμο.
2: Όχι.
1: Να συγκινεί περισσότερο κόσμο.
2: Όχι. Εκτός Κρήτης όχι δεν μπορεί.
1: Δεν μου λες. Για κάνε ένα καλό εκτός Κρήτης.
2: Ναι.
1: Τον Όφη, άσου κριτικούς και τα.
2: Έγινε οπαδός του Όφη κανένας εκτός Κρήτης.
1: Άλλο πράγμα.
2: Στη Λάρισα έγινε κανένας. Είναι κανένας στη Βέρεια οπαδός. Θα σε ρωτήσω. Θα σε ρωτήσω.
1: Αλλάζει τα λόγια.
2: Στη Θεσσαλονίκη έγινε κανένας από Αριανός Λάρισα.
1: Αυτό πήρε... δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη.
2: Ναι. Έγινε Καστοριά κανένας να πούμε το 80.
1: Δεν γίνεται από τη μια μέρα.
2: Πες μας να μάθουμε ρε κόκκινε για να καταλάβουμε.
1: Κοίταξε.
2: Να καταλάβουμε
1: είναι
2: δηλαδή, το σκεπτικό σου.
1: Είναι αδόκιμο αυτό που θα πω.
2: Ναι.
1: Υπάρχει μια ομάδα που κατάφερε να γίνει πάρα πολύ μεγάλη.
2: Ποια?
1: Η Paris Saint-Germain.
2: Η Paris Saint-Germain είναι στη Γαλλία. Για Ελλάδα μιλάμε. η Παρί Σαν Ζερμέν.
1: Και η Κόμο μπορεί να γίνει μεγάλη ομάδα.
2: Μπορεί στην Αγγλία να πεταχτεί μία και να κάνει. Εδώ όχι.
1: Τι είναι αυτό που σε κάνει να λες όχι?
2: Δεν θα φάει κανέναν μεγάλο. Δεν θα βγει όφη φέτος τρίτος, ας πούμε. Το κατάλαβες? Δεν θα βγει τέταρτο.
1: Το λες με αφορμή το αποτέλεσμα της Κυριακής?
2: Το λέω με αφορμή αυτά που βλέπω 50 χρόνια εδώ πέρα. Με αυτό το σκεπτικό.
1: Ναι. Ο κόσμος δεν ζει όμως για το τετριμένο, το συνηθισμένο, το λογικό ίσως.
2: Όχι, όχι. Ο κόσμος ζει με αυτό.
1: Όχι. Δεν ζει για αυτό.
2: Ζει για αυτό.
1: Όχι. Λάθος.
2: Ναι.
1: Ο κόσμος ζει για το αναπάντεχο.
2: Σοβαρά μιλάς?
1: Για το απροσδόκητο.
2: Τι μου λες?
1: Δεν μου λες?
2: Ναι.
1: Η Αγγλία έχει πάρει ποτέ κύπελλο Ευρώπης? Η εθνική ομάδα της Αγγλίας?
2: Όχι.
1: Η Ελλάδα πήρε?
2: Πήρε.
1: Μοιάζει οξύμορο. Αναπάντεχο, απροσδόκητο.
2: Συμβαίνει.
1: Γιατί να μην συμβεί και εδώ?
2: Δεν συμβαίνει εδώ.
1: Γιατί όχι?
2: Γιατί όχι?
1: Η Λέστερ πήρε πρωτάθλημα.
2: Άντε πάλι. Ρε μου τα έχει κάνει τσουρέκια. Δεν μπορείς, το λέω τελείως πάνω, αλλά δεν μπορεί. Δεν με πείθεις.
1: Εγώ λέω, αν κάνεις ένα γκάλο.
2: Ναι.
1: Και με τη συμπεριφορά του, ναι, ο Όφη αρχίζει και κερδίζει συμπάθεια του κόσμου.
2: Ας έχει συμπάθεια.
1: Το επόμενο βήμα.
2: Στη Λαμία γίνεται κανένα Όφη.
1: Να προλάβω να μιλήσω.
2: Πρόλαβε να μιλήσει.
1: Ευχαριστώ. Ναι. Αν το συνεχίσει αυτό το έργο, ναι, και πηγαίνει καλά, θα κάνει και ο κόσμος.
2: Πού να πάει δηλαδή, αν συνεχίσει?
1: Αν ξαναπάρει κύπελλο.
2: Πες τι βγήκε.
1: Εκτός.
2: Εκτός. Ναι.
1: Λοιπόν.
2: Έβδομος, ναι.
1: Αν συνεχίσει.
2: Ναι.
1: Βγει πεντάδα. Ξαναπάρει κύπελλο.
2: Πότε θα ξαναπάρει κύπελλο?
1: Να τελειώσω.
2: Ναι.
1: Κάνει μια καλή ευρωπαϊκή πορεία.
2: Πού να πάει δηλαδή στην Ευρώπη?
1: Πού να πάει?
2: Ναι.
1: Στους 16.
2: Πού, σε ποιο?
1: Στο Europa League.
2: Θα γίνει στην Καλαμάτα κανένα Σόφια με γίνει αυτό?
1: Μπορεί.
2: Τι λέρε.
1: Βεβαίως.
2: Σοβαρά. Εδώ θα γίνει έναν Αργιανή με τον Γκάλινε. Θα γίνει με τον Κόντι. Τι και, και το Θαναουλάκι.
1: Είσαι Γερόσυλος.
2: Είμαι, λέει, Γερόσυλος.
1: Ιερόσυλος.
2: Αγερόσυλος.
1: Ιερόσυλος.
2: Γιατί με έγινε κανένα Αθηναίος.
1: Με τον Γκάλι.
2: Ναι.
1: Όλη η Ελλάδα.
2: Ναι.
1: Όλη η Ελλάδα.
2: Ναι, ναι.
1: Κλεινόταν την Πέμπτη για να πάρει.
2: Και το Λούνα Πάρκ με τον Παπαγιανόπουλο κλεινόταν όλη η Ελλάδα. Ή με τους Ιερόσυλους, με τον Θάνο Λιβαδίτη.
1: Είσαι Καραγκιόζης.
2: Εγώ είμαι Καραγκιόζης.
1: Με κάπα κεφαλαίο.
2: Φρέγω με Καραγκιόζης.
1: Καραγκιόζης. Ναι. Όλοι οι Αργιανοί που σε βρίζουν τώρα καλά κάνουν.
2: Εάν είναι
1: κόκκινο. Ο Γκάλης είναι ο θεός του μπάσκετ.
2: Μάλιστα είναι.
1: Όποιος δεν τολμάει να το παραδεχτεί.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρει τι γίνεται. Δεν έχει δει μπάσκετ.
2: Μετά τη Βέρεια έκανε κανένα Αργιανό Γκάλης, θα πούμε.
1: Πάρα πολύ.
2: Πόσους? Πού είναι οι Αργιανοί της Αθήνας?
1: Πού είναι
2: με τον Γκάλη, να πούμε. Πού είναι οι Αργιανοί της επαρχίας με τον Γκάλη?
1: Δεν είχε συνέχεια.
2: Για... Ποιος δεν είχε, λέει?
1: Δεν είχε συνέχεια.
2: Ένας που ήταν 25 χρονών, 20 χρονών, πριν 30 χρόνια, εκείνη 50 χρονών. Σήμερα με το δικό σου σκεπτικό, οι 50 όλοι πρέπει να είναι Αργιανοί τώρα. Στην Πάτρα, στη Λάρισα.
1: Δεν πάει έτσι.
2: Πώς δεν πάει έτσι? Πώς δεν πάει έτσι?
1: Γιατί τα νέα παιδιά δεν ξέρουν τι έγινε το 90.
2: Ναι. Πενιντάρι σου λέω.
1: Με
2: ρε.
1: Το έγκλημα του, το αθλητικό έγκλημα του Θεόφιλου του Μητρούδη.
2: Ναι.
1: Που έδιωξε τον Γκάλη. Για να χτίσει η ομάδα πάνω στο Γιαννάκη, τον Ντάρμπλη και τους υπόλοιπους.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, και με τα πάρα πολλά λεφτά που δώσαν τότε ο Κόκαλης και η αδερφή Γιαννακόπουλη, το μπάσκετ έφυγε
2: από. Ρε, 10 χρόνια δεν τα τελειώσει. Με κρευρίζει, ρε κόκκινε. 10 χρόνια κυριαρχούσε ο Άρης.
1: Πόσο χρόνια έχει να πάρει τίτλο ο Άρης?
2: Όχι, γάμο. Βρε, 79 μέχρι το 89, 90, 91. Έπαιρνε, ήταν ο Γκάλης.
1: Ναι.
2: Ήταν 10 χρόνια και. Αυτή που ήταν 20 χρονών.
1: Ναι.
2: Πόσο χρονών είναι τώρα? 50 φεύγα, δεν είναι?
1: Βεβαίως.
2: Πού είναι αυτοί οι Αργιανοί? 55 χρονών.
1: Απέχουνε.
2: Απέχουνε, λέει. Ρε, στην Κρήτη, στη Δράμα, στην Καβάλα, στην Κομποτινή γίνανε Αργιανοί από τον Γκάλη.
1: Βεβαίως.
2: Πού είναι?
1: Απέχουνε.
2: Απέχουνε, λέει.
1: Το μπάσκετ δεν είναι τόσο συγκινητικό στο ποδόσφαιρο.
2: Μάλιστα.
1: Δεν είναι το ίδιο θελτικό.
2: Ρε, στην Καβάλα τρεις Αργιανούς δεν έχω βρει. 10 χρόνια εκεί. Κυκλοφορώ 10 χρόνια που έρχομαι. Τρεις Αργιανούς.
1: Γιατί το ποδόσφαιρο είναι το όπιο.
2: Πάτε, μα τρελάνει τώρα. Για τον Κωνσταντέλια γίνανε σε 2 χρόνια 100.000 παοξίδες νεαροί.
1: Δεν ξέρω πώς γίνανε.
2: 100. Γίνανε για τον Γκάλινε. Όχι.
1: Γίνανε.
2: Πώς δεν γίνανε?
1: Γίνανε.
2: Πώς γίνανε? Ξέρεις ποιοι γίνανε? Οι Αργιανοί που κάνανε παιδιά και δεν γίνανε παοξίδες.
1: Δεν μου λες.
2: Αυτοί γίνανε.
1: Όταν η ΑΕΛ.
2: Άμα σε τρελάνε.
1: Όταν η ΑΕΛ. Όταν η ΑΕΛ.
2: Η ΑΕΛ, ναι.
1: Με εκείνη την ομαδάρα που έπαιρνε το πρωτάθλημα.
2: Ναι.
1: Κάποιοι γίνανε Λάρισα.
2: Με στη Λάρισα.
1: Και εκτός.
2: Πώς?
1: Ξέρεις
2: κανένα φίλο σου να γίνει Λάρισα?
1: Βεβαίως.
2: Ποιος?
1: Εκτός αέρα.
2: Πες μου τον αέρα. Πες μου, έχω ένα φίλο 50 χρονών, 55.
1: Τώρα δεν είναι.
2: Που έγινε Λάρισα.
1: Τότε έχει αλλάξει ομάδα.
2: Ας τα διάλοπα τώρα. Με κάνεις για σκεφτό.
1: Αλήθεια λέω.
2: Σερσερή. Έγινε Λάρισα για μισό χρόνο ο φελός. Μιλάμε για φελό τώρα.
1: Εγώ δεν είπα ότι είναι φελός.
2: Εσύ είσαι φελός.
1: Εγώ γιατί είμαι.
2: Εσύ είσαι φελός που επικαλείσαι τον Γκάλι και τη Λάρισα ότι κάναν κόσμο. Κάνανε, κράτησαν αυτούς που ήταν.
1: Αν αυτό το πράγμα είχε συνέπεια και συνέχεια.
2: Εντάξει, εντάξει, όχι, ναι. Με το μυαλό σου, εντάξει, μπορεί να γίνει. Εγώ δεν συμφωνώ. Εγώ δεν συμφωνώ.
1: Εσύ πας by the book. Πας by the book, λες αυτό είναι.
2: Η ζωή δική μου πάει by the book.
1: Μα αυτό είναι που με εντυπωσιάζει.
2: Ναι, μάλιστα.
1: Ενώ η ζωή σου ναι. είναι γεμάτη ανατροπές
2: ναι,
1: και δεν είναι ευθεία.
2: Είμαι κοινικός άνθρωπος, κόκκινο. Εγώ δεν είμαι.
1: Λέω κάτι το οποίο ναι, δεν ισχύει.
2: Ναι. By the book δεν είμαι εγώ, εσείς είστε.
1: Μισό λεπτό. Βάζω σάλτσες.
2: Εγώ δεν βάζω. Εγώ δεν βάζω τα κόκκαλα του λαγιού να τα προσκυνάω και να λέω αου και να φωνάω.
1: Κανείς δεν προσκυνάει.
2: Άντε, σταμάτα να πούμε.
1: Κανείς δεν προσκυνάει.
2: Άντε, μπράβο. Τελειώνεται.
1: Συμβολίζουν κάτι αυτά.
2: Ποια, τα κόκκαλα.
1: Οι εικόνες, τα κόκκαλα.
2: Ποιο νόμα είναι.
1: Συμβολίζουν κάτι.
2: Συμβολίζουν την.
1: Δεν σε υποχρεώνει κανείς να βάλει το χέρι στη τσέπη.
2: Πώς είπες?
1: Δεν σε υποχρεώνει κανείς να βάλει το χέρι στη τσέπη.
2: Ποιος δεν το βάζει? Τους παπάδες εγώ τους πληρώνω. Δεν πληρώνω εφορία.
1: Τι τους κάνεις?
2: Δεν τους πληρώνω εγώ. Το κράτος δεν τους πληρώνει, αλλά εγώ τους πληρώνω.
1: Να ξέρεις πώς πληρώνεις που μετανιώνεις που τους πληρώνεις.
2: Μετανιώνει και για
1: αυτούς. Οι παπάδες τους πληρώνουν.
2: Ναι, δεν τους πληρώνω. Είναι ανεξάρτητο το κράτος με την.
1: Όχι, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο.
2: Συνδεδεμένο. Άντε, άντε.
1: Εγώ δεν λέω ψέμα.
2: Μπράβο, άντε. Άρα τους πληρώνω κι εγώ.
1: Υπάρχουν καλλιεργείς?
2: Όχι.
1: Δεν υπάρχουν καλλιεργείς.
2: Όχι.
1: Που επιτελούν έργο.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Έργο, τι θα πει έργο.
1: Εγώ δεν σου πάω μακριά.
2: Ναι.
1: Πόσοι ιερείς ξέρεις, γιατί ξέρεις, οι οποίοι δεν είναι αρπακτικά, δεν
2: είναι για δυο. Ξέρω ιερείς που δεν είναι κακοί. Όχι ότι είναι καλοί.
1: Μπράβο.
2: Ναι. Πώς, να το διορθώσει.
1: Εσύ να το διορθώσει.
2: Ναι.
1: Πόσοι ιερείς ξέρεις οι οποίοι επιτελούν έργο με συσίτια.
2: Τα συσίτια με συγχωρείς, catering είναι.
1: Κάνεις
2: τα πληρώνουμε εμείς.
1: Κάνεις λάθος.
2: Κάνεις εσύ λάθος. Από την τσέπη του κανένας παπάς δεν έχει δώσει λεφτά.
1: Ο Παπαχρήστος.
2: Ποιος Παπαχρήστος?
1: Εγώ παίρνω αφορμή εδώ.
2: Ποιος είναι ο Παπαχρήστος?
1: Το Πάο και Φέμκελ. Ο Παπαχρήστος ο Πάο ξέρεις.
2: Ναι.
1: Λοιπόν.
2: Ναι, τι κάνει.
1: Έχει
2: ναι, τι...
1: τον αγώνα του.
2: Ναι, ναι.
1: Εντάξει. Μαγειρεύει ο ίδιος σύζυγός του και κυρίες.
2: Μάλιστα.
1: Με προσφορές πιστών.
2: Πιστών.
1: Όχι ναι. με catering.
2: Τα παίρνουν τους πιστούς δηλαδή.
1: Τα δίνουν, δεν τα
2: παίρνουν. Τα δίνουν, δεν είπα ότι
1: τα κλέβει. Δεν βγήκε έξω σε Σεργιάννη και
2: λέει. Πριν από την τσέπη του έβαλε κανένα φράγκο.
1: Φυσικά.
2: Πότε?
1: Κατά εκεί μόνο ο χρόνος που βάζει.
2: Ποιος χρόνος?
1: Η προσωπική εργασία.
2: Γιατί τι έχει να κάνει λοιπόν.
1: Τώρα είσαι ανόητος.
2: Τι, παπάζει.
1: Εσύ ρε φίλε, ό,τι κάνεις και μαγιά σου, το κάνεις για να μπορέσεις να πορευτείς και να βγάλεις τις δραχμές. Αυτός το κάνει και να γεμίσει την ψυχή του.
2: Την ψυχή του γεμίζει.
1: Φυσικά.
2: Δημοσιότητα έχει.
1: Εσύ δηλαδή πιστεύεις ότι είναι ματαιόδοξος?
2: Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Ο άνθρωπος είναι
1: διάσημος. Αυτό είπες τώρα. Αυτό είπες τώρα.
2: Κόκκινε, δεν με επίθετε. Πάμε παρακάτω. Δεν με επίθετε. Κοινωνικός δεν με επίθετε.
1: Ρε φίλε.
2: Μάλιστα.
1: Να σου το πω διαφορετικά.
2: Πες το όπως θέλεις.
1: Γιατί σημασία δεν έχει τι συμβαίνει, αλλά πώς το βλέπεις.
2: Κατοίκηση σε μένα στα 58 μου δεν με κάνεις εσύ.
1: Ωραία.
2: Ναι, άντε, μπράβο.
1: Πώς είναι η εφοπλισσία στην Ελλάδα?
2: Πού να ξέρω εγώ.
1: Πολύ.
2: Κάμια 100 ή 200 πόσοι.
1: Πολύ, ρε φίλε. Ναι, ναι. Δεν ζητάω ακριβές.
2: Ναι, πού να είναι, πολύ είναι.
1: Λοιπόν. Κάποιοι εξ αυτών
2: μάλιστα.
1: έχουν ιδρύματα. Μην μου πεις για φορολογικούς.
2: Για φορολογικούς λόγους.
1: Τα ξέρουμε.
2: Ναι.
1: Κάποιοι εξ αυτών
2: ναι.
1: έχουν ιδρύματα
2: ναι.
1: που σπουδάζουν ανήμπορα παιδιά, βοηθάνε άπορες οικογένειες.
2: Θες απάντηση.
1: Μισό λεπτό. Έχουν κάποιοι.
2: Θες απάντηση.
1: Δεν με απαντάς την ερώτηση. Η ερώτηση είναι σαφής.
2: Ναι, ναι, σε ρωτώ, θες απάντηση.
1: Κάποιοι εξ αυτών έχουν.
2: Ναι, θα σου πω γιατί.
1: Γιατί,
2: θα
1: δεν...
2: Πω γιατί.
1: Γιατί δεν
2: θα
1: έχουν.
2: Θα σου πω γιατί.
1: Άλλο θέλω να σου πω. Γιατί δεν έχουν όλοι.
2: Θες απάντηση?
1: Ναι, σε αυτό, σε αυτό θέλω. Όχι γιατί έχουν αυτοί, γιατί δεν κάνουν όλοι.
2: Γιατί κόκκινε οι εφοπλιστές, όχι όλοι, έχουν κάνει παρανομίες για να τους πιάσει το κράτος, βάλουν και κάνουν ένα αγαθοεργίες για να γλιτώνουν. Άμα θες να πάνε, αυτή είναι η απάντηση δική μου.
1: Οι εφοπλιστές δεν πληρώνουν εφορία.
2: Καλά κάνουν.
1: Είπα εγώ ότι κάνουν κακά ή άσχημα, δεν τους κρίνω γι' αυτό. Λέω, οπότε όλοι. Θα μπορούσαν να έχουν φιλανθρωπικά ιδρύματα.
2: Δεν υπάρχει και... φιλανθρωπία, κόκκινε. Είναι φορολογικοί λόγοι.
1: Πες το έτσι.
2: Δεν υπάρχει. Ναι, ναι,
1: γιατί
2: δεν
1: το κάνουν όλοι?
2: Γιατί προφανώς οι άλλοι δεν έχουν ανάγκη να κάνουν φορολογική αυτή. Απλό.
1: Πολύ εύκολο συμπέρασμα.
2: Αυτό είναι το συμπέρασμα το δικό μου. Εσύ νομίζω ότι υπάρχει άλλο. Ότι σηκώθηκε ένα εφοπλιστή να γίνει φιλάνθρωπο, εγώ δεν το πιστεύω.
1: Αυτό είπα.
2: Ή αυτό είπε.
1: Λέω, αφού το κάνουν κάποιοι που κατά τη γνώμη σου γίνεται για φορολογικό λόγο.
2: Όχι κατά τη γνώμη μου, είμαι σίγουρο.
1: Σε είπα εγώ ότι η γνώμη σου είναι λασφαλμένη.
2: Ναι, ναι.
1: Λέω, γιατί δεν το κάνουν όλοι?
2: Τι να κάνω εγώ, να βγάλω αμπάρισμα τώρα το.
1: Απορία
2: το κασετοφωνάκι έχω... να πάω να κάνω συνέντευξη στους εφοπλιστές. Γιατί καλέ δεν το κάνετε
1: αυτό
2: όλοι?
1: Αυτό σου ζήτησα. Γιατί δεν το κάνουν όλοι?
2: Πάντως αυτοί που το κάνουν δεν το κάνουν την ψυχούλα τους. Που λες ψυχούλα τους.
1: Μαζί σου.
2: Μαζί σου.
1: Οι υπόλοιποι γιατί δεν το κάνουν?
2: Δεν ξέρω.
1: Εσύ κάποιον, ξέρεις κάποιον ο οποίος έχει τεράστια περιουσία Και δεν έχει κάνει την παραμικρή ατασταλία.
2: Πάντα κάνουν ατασταλίες γιατί το χρήμα για να το κάνουν πρέπει,
1: πρέπει
2: να, κάνουν
1: να κάνει κάποιο φορολογικό.
2: Άρα λοιπόν λέει το κράτος, εγώ κάνω αυτή την παρανομία, θα κάνω και μια δωρεά, μην μιλάς πολύ να πούμε. Έτσι, σαν εφορία ένα πράγμα.
1: Σου δίνει κάποιος άδικο.
2: Εσύ μου δίνεις άδικο.
1: Όχι,
2: θες να με πεις εμένα ότι η Όφη θα γίνει Ρεάλ Μαδρίτης και θα γίνει όλη η Ελλάδα να πούμε κριτική επειδή πήρε το κύπελο με τον Φουκαρά τον Μπάουκ που πήγε εκεί με τον Μιχαηλίδη και τους άλλους. Βρήκε την ΑΕ κουρασμένη.
1: Φουκαράδες είμαστε εμείς ο Μπάουκ.
2: Ναι. Πήγε στο Καριλάο, έφαγε τα δύο, θα φάει άλλα δύο σήμερα. Ούτε τσετερά, τσετερά, τσετερά.
1: Σήμερα θα φάει Πάουκ δύο. Όπα,
2: ο Όφη θα φάει δύο.
1: Α, ναι. Με τρόμαξε. Λέω θα φάει Πάουκ. Σημείο μας δίνει τώρα τι κάνει.
2: Μας είπες ότι οι Αριανοί γίνανε από τον Γκάλι Αριανοί. Και σε λέω, πού είναι αυτοί οι 50 άριδες οι Αριανοί, και λες δεν εμφανίζονται. Πού είναι η Λαρισαί που ήταν Ελλάδα με τη μεγάλη ομάδα, να πούμε, δεν λες, πού είναι.
1: Ούτως ή άλλως ναι. Το παλέ είχε πολύ κόσμο.
2: Τι είναι το παλέ, μια τρύπα είναι. Ρε. Πολύ κόσμο.
1: 6.000 κόσμο.
2: Τι είναι 6.000
1: κόσμο. Δεν μου λες.
2: Στην άσυρο να μαζέψουμε με τον
1: κουρεμπόλη. Με τον Σιάο.
2: Τη δόξα ασύρου. Φέτος, ναι, με τον Σιάο.
1: Σε
2: ναι.
1: Μία ώρα εξαφανιστήκαν 4.200 εισιτήρια.
2: Τώρα θα εξαφανιστούν αυτά τα εισιτήρια μόλις κάνει ο άλλος ο Δωτός να μου δώσει τα 300 εκατομμύρια και φάει πρώτος να πούμε στην αυτήν, όπως τη λένε, στην Γιουρολίγκα.
1: Ευρωλίγκα.
2: Στην Γιουρολίγκα, όπως τη λένε.
1: Ευρωλίγκα.
2: Τραβήξει και κάνα μια καλή πορεία ο Καρυπίδης και θα έρθουν μετανούσες παρθένες στο Χαριλάου. Αυτοί που λέγανε Καρυπίδη.
1: Γιατί είναι μετάνια.
2: Θα λέω εγώ απέχαρα από τα Χαριλάω και σε μία. Άμα κάνω νίκη με στην Τούμπα, ξέρω εγώ, θα πάω ξανά στο γήπεδο. Άρα με μετανοούσε Μαγδαληνή.
1: Αφού η νίκη τα αλλάζει όλα.
2: Και εγώ τα λέω όπως είναι.
1: Μαγιά του Καρυπίδη,
2: ναι. Μαγιά και δικιά μου που κάθομαι και το λέω.
1: Γιατί είναι διαφορετικό. Αυτό που βλέπεις σας.
2: Ναι. Τι άλλο να σε πω δηλαδή.
1: Δεν είπες ψέματα, ούτε σε κατηγόρησε κάποιος γι' αυτό.
2: Εγώ δεν ζω με όνειρα κόκκινη. Ζω με την πραγματικότητα.
1: Ποιο είναι η ουτοπία σας, αυτά που λέω πια.
2: Η ουτοπία είναι η θρησκεία σου, η ουτοπία είναι η οπαδή σου.
1: Είναι δικαίωμά μου.
2: Η ουτοπία είναι καλοί άνθρωποι.
1: Είναι δικαίωμα.
2: Οι παπάδες είναι καλοί άνθρωποι.
1: Είναι δικαίωμα.
2: Η ουτοπία είναι ότι.
1: Είναι δικαίωμα του καθενός να πιστεύει όποιο
2: άλλο θέλει. Τώρα είναι φελός, ο καθένας έχει το δικαίωμα.
1: Φελός είσαι και φαίνεται.
2: Έτσι λέω για
1: σας.
2: Δεν είναι ασχημό
1: εγώ. Εγώ μιλάω όπως θέλω.
2: Μπράβο, Γρηγόρη.
1: Δικαίωμα του καθενός να πιστεύει ό,τι θέλει.
2: Και εγώ δικαίωμά μου να κρίνω ότι είσαι φελός. Δικαίωμά μου δεν είναι.
1: Πριν τον αρχείο τη ΦΑΠΕ, πάμε στη διάλειμμα.
2: Τι να με αρχίζει, ρε κόκκινε. Μου είχα σηκώσει το χέρι, θα πάτε τρία εμφράγματα. Τι να σηκώσει. Άντε, πάμε παρακάτω. Πάμε διάλειμμα και τα λέμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να πούμε.
0: Η ώρα είναι 3:30. Μικρή αλλαγή στο στρώμα, τεράστια αλλαγή στον ύπνο. Afroline.gr.
3: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
4: Πουθενά. Είμαι AI.
3: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
4: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
3: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Afroline.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
5: Μετρόπολης τελερό. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
7: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
8: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
9: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
8: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
9: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύοσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
8: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
10: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
11: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP+.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
15: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
16: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
17: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
18: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
17: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
18: Για ποιο αυτοκίνητο?
17: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
19: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
20: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
21: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
22: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκραπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
23: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
22: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976 360-365.
24: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κταίο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κταίο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Και ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
25: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
26: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Επιστρέψαμε και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσας, τηλεφώνω 101 και Mark Bosso γωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματογιβώτια, γαραζόπορτες, τηλεχειριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85-27-27 από το Στέργιο Πετκανίτσα και τους συνεργάτες του. Είναι καλό να αποθηκεύσετε το 2310-85-27-27. Γιατί πολύ απλά υπάρχει εξυπηρέτηση για εσάς 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. 9.55 κενό, το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς, Μετρόπολη 95.5 στο inbox σταθμού, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Λέει ο φίλος, καλή εκπομπή, Πες στο διπλανό σου, δεν ισχύει πλέον εδώ και πολλά χρόνια πως εκπίπτει από την εφορία όταν κάποιος κάνει δωρεάν. Όταν κάποιος κάνει δωρεά. Ναι. Δεν το ξέρω.
0: Ναι.
1: Έχει καταληθεί.
0: Δεν ξέρω, θα ρωτήσω την Αλέκα τη λογίστρια μου να μου πει.
1: Δεν το ξέρω.
0: Ναι.
1: Είμαι 53, λέει ο Νίκος.
0: Μάλιστα.
1: Ήμουν Ολυμπιακός στο δημοτικό και έγινα Άρης. Ήμουν Ολυμπιακός στο δημοτικό,
0: ναι,
1: και έγινα Άρης λόγω Γκάλη.
0: Από πού κατάγεται.
1: Λέει,
0: από πού κατάγεται.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Αν θες να δω.
0: Ήταν Ολυμπιακός στην Αθήνα δηλαδή.
1: Να δω, αν έχει τόπο, ναι, κατά. Αριδαία.
0: Αριδαία, ωραίος.
1: Και έγινε Άρης.
0: Το δημοτικό. Μπράβο.
1: Να ένας που,
0: να, ένας που έγινε.
1: Πειράστη. Λοιπόν. Βλέπετε κάτι για το παιχνίδι της ΑΕΛ σήμερα από τον Ολυμπιακό?
0: Έχω μια πεντάδα που έπαιξα τώρα πριν από λίγο που πήρα τον καφέ σου να πούμε.
1: Θέλω να μας τη πεις?
0: Όχι.
1: Όχι. Okay. Πώς βλέπετε κι άλλους σήμερα την ΑΕΛ με τον Ολυμπιακό? Δεν έχω εικόνα από ΑΕΛ.
0: Τι είναι, ένα ερείπιο είναι η ΑΕΛ.
1: Λάθος κάνεις.
0: Τι λάθος κάνω?
1: Ποιος που είναι ερείπιο?
0: Ερείπιο. Διοικητικά προβλήματα, απλήρωτοι παίκτες.
1: Διοικητικά.
0: Διοικητικά προβλήματα.
1: Εγώ κάθε εβδομάδα διαβάζω ότι πληρώθηκε αυτός, πληρώθηκε εκείνος, πληρώνεται κόσμος.
0: Και την είδηση μας πούμε ότι πληρώθηκε. Γιατί δεν πληρώθηκε πιο μπροστά δηλαδή?
1: Βλέπω ότι.
0: Άκουσες τίποτα στον Άρη, με συγχωρείς, στον ΠΑΟΚ να πούνε σήμερα πληρώθηκε ο παίκτης? Όχι.
1: Προφανώς.
0: Ναι, προφανώς.
1: Η προηγούμενη διοίκηση άφησε εκκρεμότητες.
0: Αυτό σε πειράζει.
1: Καθαρίζει σημαίνει.
0: Γίνεται η διοίκηση.
1: Άρα κάτι γίνεται.
0: Ναι.
1: Κάτι κουνιέται.
0: Ναι.
1: Και αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι οποίοι δίνουν τα φαβορή για την άνοδο.
0: Μάλιστα.
1: Δίνουν Πανσεραϊκό.
0: Πανσεραϊκό.
1: Μαρκό.
0: Μαρκόπουλο.
1: Πανιόνιο.
0: Πανιόνιο.
1: Μία ακόμη ομάδα δίνουν και ΑΕΛ.
0: Πέμπτη ομάδα την ΑΕΛ.
1: Ναι.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Και από ό,τι έχω μάθει ότι ο σκοπός της νέας διοίκησης είναι η οικονομική εξυγίανση.
0: Α, άρα δεν ανεβαίνει. Σημαίνει ότι ο άλλος
1: που, καταφέρει
0: τον άλλο που το κυνηγούσαμε ότι ήταν Ζαμπαράς και δεν πλήρωνε ένα
1: πόδι.
0: Δεν είπα όνομα, ρε
1: κούκκι. Οι φίλοι λέγανε, παιδί. Λέγανε ότι δεν είναι συνεπής.
0: Τι ανηφόρα είναι αυτή. Αυτό. Του λέω αυτός, δεν λέω το όνομα. Ο Άιλς.
1: Το είπα εγώ.
0: Ενώ εγώ το είπα για να μην ακουστεί το όνομα.
1: Δεν είπαμε κάτι κακό.
0: Αμά, ρε κούκκι.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Αμά, ρε κούκκι.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Κάθε χρόνο ο Καράφλος παίζει την ομάδα της καρδιάς του Κυπελούκου. Πες του να σταματήσει γιατί τόσο 200 ευρώ ποντάρει κάθε χρόνο. Θα είχε πάρει μεσοτές μέχρι τώρα.
0: Ναι, είναι η πρώτη φορά που τον ποντάρω τον Άρη Κυπελλούχο φέτος. Δεν τον περίμενα ποτέ καμία
1: νομίζω
0: χρονιά.
1: Νομίζω άλλη μια χρονιά
0: δεν. Καμία χρονιά δεν τον έχω πάρει.
1: Άλλη μια, όχι.
0: Ούτε μία. Πες αυτόν τον κύριο που στέλνει το μήνυμα. Ναι. Δεν έχω παίξει τον Άρη Κυπελλούχο. Φέτος τον έπαιξα 20 φράγκα. Έβαλα 100 ευρώ και το έχω μακροχρόνιο.
1: Ναι. Καλησπέρα από το Δεκάνησα.
0: Καλώς τώρα.
1: Φυσικά και για να παδούς όλη την Ελλάδα όφη κερδίζοντας δύο τίτλους σε τρεις μήνες.
0: Ναι, ναι.
1: Φυσικά και έχει πολύ κόσμο, φυσικά και έγινε αγαπητός.
0: Ναι, ναι.
1: Ρίγοντας πέντε κόσμους βουλγάρους που έγιναν τον Σεργιάννης ομίλους.
0: Ναι, ναι.
1: Τη στιγμή που οι άλλοι αποκλείστηκαν ή πέρασαν με ενέσεις.
0: Μάλιστα.
1: Και επίσης, ναι, είχε πει ότι υπάρχουν καλοί ιερείς και μάλιστα κάποιοι είναι φίλοι του.
0: Επειδή είναι φίλοι μου είναι καλοί, γι' αυτό.
1: Δηλαδή, αν δεν ήταν φίλοι σου, δεν έχει μη φίλους οι οποίοι είναι καλοί.
0: Όχι, ρε, τους λέω ότι είναι καλοί επειδή είναι φίλοι μου. Στην κοινωνία ζούμε, δεν θα έχουμε φίλους ιερείς. Αυτούς τους ιερείς τους έχουμε κάνει παρέα. Όχι την καλή δηλαδή.
1: Μπορεί να έχεις κάποιο φίλο ο οποίος δεν είναι καλός.
0: Σημαίνει καλός από την τσέπη του να βάλει για να κάνει. Δεν υπάρχει. Τι επιταυθείς αυτό επιτελεί έργο, δεν το καταλαβαίνω.
1: Πώς το λένε τον.
0: Ποιον?
1: Τον άνθρωπο ο οποίος είναι στο μεγαλύτερο οργανισμό για τα παιδιά στην Ελλάδα.
0: Ποιον άνθρωπο?
1: Υπάρχει ένας κύριος ο οποίος. Θα θυμηθώ τώρα και θα
0: τι κάνει αυτός.
1: Ηγείται του.
0: Ηγείται.
1: Τη φιλανθρωπική αυτή οργάνωση.
0: Δεν υπάρχει.
1: Τα παιδιά.
0: Δεν
1: υπάρχει, υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Το χαμόγελο του παιδιού. Πώς, ναι, λέγεται ο κύριος?
0: Μη με μπλέκεις.
1: Καλά, οκ. Okay.
0: Μη με μπλέκεις.
1: Δεν το κάνω.
0: Μπράβο, μη με μπλέκεις. Αλλού. Σε άλλο μέσο θα σου πω εγώ για το χαμόγελο του παιδιού και το κλάμα του παιδιού. Πάμε παρακαλώ. Μη με μπλέκεις. Δεν θέλω να με μπλέξεις. Άρα είμαι σε μια ηλικία που όταν είναι να μπλέξω, πατάω φρένο. Μη με μπλέξεις.
1: Υπάρχει μία μεταγραφή,
0: ναι,
1: με την οποία διαφωνώ οριζόντια, κάθετα και ό,τι άλλο θες.
0: Για πες μου γιατί διαφωνείς οριζόντια και κάθετα.
1: Λοιπόν, μιλάμε για τον Ουναΐ,
0: ναι,
1: στον Παναθηναϊκό από τη Χιρόνα.
0: Ναι, ήρθε.
1: Περίμενε.
0: Ναι, που δεν ήρθε.
1: Δίνει γη και είδωρο ο Παναθηναϊκός να τον πάρει.
0: Μάλιστα.
1: Και ρωτάω, όταν έχεις πάρει ένα παίκτη,
0: ναι,
1: όταν έχεις δει ότι αυτός ο παίκτης δεν είναι σταθερός στην απόδοσή του,
0: ναι,
1: μπορεί να σου κάνει μαγικά. Και 6 μήνες να εξαφανιστεί. Δεν μιλάμε τώρα ότι ένα παίζει.
0: Είναι κυκλοθυμικός άνθρωπος.
1: Δεν ξέρω.
0: Σωστά.
1: Με την εθνική έπαιξε ένα καταπληκτικό μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Αλλά με τις ομάδες του γενικότερα.
0: Ναι.
1: Ποτέ δεν είχε σταθερότητα στην αποδοχή.
0: Ήταν στην εθνική πολύ καλός, όπως λες. Και στα γήπεδα, στα άλλα.
1: Υπάρχει κάτι από αυτά που λέω και δεν ισχύει.
0: Ισχύει.
1: Τα γκολ που είχε βάλει με τον Παναθηναϊκό ήταν το ένα καλύτερο από τα άλλα.
0: Ναι.
1: Αλλά ήταν από τα 30 παιχνίδια, λέω ένα παράδειγμα, και αν κάνω λάθος, συγχωρέστε με.
0: Ναι.
1: Τα 5 έπαιξε.
0: Ναι.
1: Είναι δυνατόν να δίνει γη και δεν είναι σφάλμα αυτό?
0: Είναι.
1: Γιατί για τρέλα να τον πάρουν?
0: Εντάξει, προφανώς οι άνθρωποι στα ΧΑΦ θέλουν ένα μάγο.
1: Πρέπει να πάρουν.
0: Ναι.
1: Μάγος είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι μάγος όποτε θυμάται είναι.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Εγώ αν ήμουν σύμβουλος του. Πώς το λένε?
1: Του Αλαφούζου.
0: Του Αλαφούζου.
1: Αν τον έλεγε άστον.
0: Αν τον έλεγα πόσα λεπτά να δώσουμε, παιδάκι μου. Στα.
1: Κάνα 15 θέλει.
0: Διώξε τον Αντίνου και τον Ζαρουρί και τον Πελίστρη. Και πάρε.
1: Όχι, για τον Πελίστρη κάνει λάθος.
0: Πρέασε με τώρα. Εγώ τι θα του έλεγα.
1: Να σου πω μετά κάτι που
0: πέρασε με εμένα.
1: Στείλ
0: του να πούμε στον Κιάδα από πάνω που του πετούσαν παλιά. Μεταφορικά το λέω, ποδοσφαιρικά το λέω.
1: Και δώσ' τα εκεί.
0: Ναι, δώσ' τα εκεί, στι άκρε. Εάν πάρει δύο παικταράδε στι άκρε, πήραμε το πρωτάθλημα. Εάν μου πέρασε τον Ουναή,
1: μπορούμε να το διεκδικήσουμε.
0: Το διεκδικούμε με περισσότερε πιθανότητε. Σέντερ φορ έχουμε, θα τον έλεγα. Τετράδα κάναμε καλή, θα τον έλεγα. Τερματοφύλακα στρώγεται. Στα καφ πήραμε
1: παίκτε. Ο Τέσσερ ξύπνησε.
0: Ποιο?
1: Ο Τέσσερ.
0: Τι ξύπνησε, ο Τέσσερ. Τραυματίας ήταν.
1: Έδειχνε ότι.
0: Βρε, τραυματίας ήταν.
1: Βρε, δεν διαφωνώ.
0: Δολοφόνος είναι.
1: Έδειχνε κάποια στιγμή πέρα από τον τραυματισμό ότι ήταν αστοχία.
0: Αφού ο άνθρωπος δεν πατούσε καλά, ρε κόκκινε, πώς θα γίνει να πούμε. Τώρα πατάει καλύτερα και ακόμα δεν έφτασε σε επίπεδα τέλεια. Σιγά σιγά τον βάζουν τον άνθρωπο.
1: Όπως είναι τώρα, ναι, αυτό δείχνει ναι, λογική.
0: Οπότε τέλειωσε.
1: Αλλά
0: καλά.
1: Και ο άλλος πήρε από την Τούν.
0: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Ποιος?
1: Δεν θυμάμαι το
0: όνομά του.
1: Είναι μια τρίχα από το
0: δεντή.
1: Ούτε. Ο Ράζοντετ. Ναι. Πολύ καλύτερο ο Τετέ είναι. Δεν είναι για να δίνουν ένα σκάφο.
0: Δεν μπορεί να έχει τρία σέντερφορ το ένα καλύτερο από τον άλλο. Κάποιο είναι υποδιέστερο.
1: Υπάρχει ομάδα που έχει.
0: Τρεις ίδιους σέντερφορ.
1: Τρεις τρομερούς.
0: Τρομερούς.
1: Η ΑΕΚ.
0: Ποιο έχει?
1: Βάργας.
0: Ναι.
1: Γιώβιτς.
0: Ναι.
1: Ζήνη.
0: Ζήνη στην άκρη. Παίζει τον κάνουν φορ κατά συνθήκη.
1: Ρε, είναι και οι τρεις καθαρόιμα σέντερφορ.
0: Καθαρόιμο δεν ζήνει.
1: Τι είναι? Άστα που παίζουν.
0: Δεν είναι καθαρό όμως. Ναι, ας πούμε ότι είναι η ΑΕΚ. Αν βάλεις και το Ζήνη σε σέντερφορ, ναι. Αλλά ο Ζήνη είναι και εξτρέμ.
1: Είναι η μοναδική.
0: Δεν μάλωσουμε, δεν μάλωσουμε.
1: Και μπράβο στον
0: Νίκολης
1: που τους παντρεύει. Αν και πιστεύω τον Ζήνη τον αδικεί λίγο.
0: Γιατί τον αδικεί?
1: Προχθές είπε να παίξει βασικός.
0: Γιατί?
1: Φίλε, έχουν παίξει άλλοι 2-90 λεπτά φουλ.
0: Τους τέντωσε δηλαδή.
1: Τους τέντωσε.
0: Μάλιστα.
1: Και έχει έναν ο οποίος στο Super Cup. Αυτό θα σε ξελάσπωνε.
0: Mm.
1: Το ευχαριστώ, το μπράβο για τα μυβή, ποια είναι?
0: Δεν ξέρουμε. Τα μπορεί βιολογικά του είναι, δεν ξέρω.
1: Μαζί σου.
0: Δεν ξέρω.
1: Μπορεί να έχει άλλους λόγους.
0: Μπορεί κάτι για λεπτομέρεια να μην. Αλλά αυτό
1: αλλά
0: που λες,
1: πρόσχε. Ναι. Και το Βάργα το ξέραμε από την Εθνική Ουγγαρίας και από την Φερεντσβάρος.
0: Ναι.
1: Και το Γιώβης ποιος ήταν. Και μπράβο του.
0: Ναι.
1: Γιατί για μένα οι παίκτες οι οποίοι δείχνουν ότι το χάνουν και προσπαθούν, δεν τα παρατάνε και δίνουν πράγματα, είναι άξιοι έπαινοι.
0: Το μεγαλύτερο πρόβλημα για την ΑΕΚ.
1: Διαφωνείς για τον Γιώβιτς?
0: Όχι.
1: Είναι αξιέπαινος.
0: Το μεγαλύτερο πρόβλημα για την ΑΕΚ είναι πως θα κάνει αμυντικό παιχνίδι έχοντας δύο σεντερφόρ μείον ένα χαφ. Αυτό μέχρι στιγμής με πειθαρχία γραμμών το καταφέρνει η ΑΕΚ. Και με την πειθαρχία επίσης του όταν χάθει
1: ένα
0: η μπάλα.
1: Στυλ παίκτη θέλει,
0: περίμενε. Με την πειθαρχία του στείλει ότι όταν χάθει η μπάλα ένα εκ των δύο γυρνάει σαν τρίτο χαφ ένα λαξ και αυτό του λέει δηλαδή. Θα εναλλάσσεστε σαν χαφ τρίτο ο ένας ο φορ με τον άλλον και ο άλλος θα ξεκουράζεται. Έτσι ώστε να μην έχουν μεγάλη πίεση. Και αμήνετε σε 4-5-1 τελευταία. Δεν αμήνετε σε 4-4-2.
1: Είδαμε τον Γιώβιτς να γυρνάει πολύ πίσω.
0: Γυρνάει σε 4-5-1 ο Γιώβιτς και όταν ο Γιώβιτς μένει μπροστά γυρνάει ο Βάργας.
1: Αλήθεια.
0: Αυτό για να το κατορθώσει ο προπονητής πρέπει να έχει το OK των παιχτών.
1: Πέρα από αυτό,
0: ναι.
1: και για να του
0: πρέπει να μπορεί ο Φορ να γυρίσει πίσω. Mm-hmm. Πρέπει να υπηρετεί τον τρίτο χαφ. Παρά το γεγονός ότι σωματοτυπικά δεν είναι
1: ό,τι
0: καλύτερο για αυτό το λόγο.
1: Ένα χαρακτηριστικό παίκτη θέλει.
0: Και για να μην χάσει και τους δύο σε πρεσαρίσματα κτλ., τους εναλλάσσει στα μαρκαρίσματα.
1: Ένα χαρακτηριστικό παίκτη.
0: Πώς?
1: Πολύ εύκολο τι παίκτη χρειάζεται.
0: Ποιος λέει?
1: Ένα σαν τον Καντέ.
0: Τι Καντέ?
1: Δεν λέω τον Καντέ που έπαιζε Τσέλσι. Και πήγε μία.
0: Α, για το κάφλε.
1: Ένα σαν το Καντέ.
0: Το κοντό, το μαύρο. Ναι.
1: Δεν το λε κοντό.
0: Πόσο ύψος έχει?
1: Ένα 82 ήταν.
0: Σιγά μην είναι ο Καντέ 1,82.
1: Ναι, ρε.
0: Είναι ψηλό ο Καντέ.
1: Ψηλό το λε.
0: Ψηλό είναι 1,82 για το κέντρο. Ο Καντέ 1,82.
1: Για σένα που σου κοντά.
0: Μακάρι να είναι ο Καντέ 1,82. Νομίζω είναι πιο κοντό. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρο. Καντέ, ύψο. Πάμε, πατά Google, είδε τη ώρα που είναι η τεχνολογία να πούμε.
1: Άλλοι πατάνε το Google, άλλοι πατάνε το AI.
0: Πάτα το τι AI.
1: Καντέ.
0: Καντέ. Ύψος.
1: Λοιπόν.
0: Λέει. Δεν λέει.
1: Κοντός είναι.
0: Τι λέει.
1: Έχεις δίκιο.
0: Είναι 1,72.
1: Ποιο, ρε, ποιο κοντός.
0: Πόσο είναι.
1: 1,68.
0: 1,68.
1: Έχεις δίκιο.
0: Το 1,82 που το είδες εσύ.
1: Λάθος.
0: Το μάτι σου το θολό το μέτρησε λάθος.
1: Πού είναι θολό το μάτι.
0: Άμα βλέπεις έναν 1,68, το βλέπεις 1,82, θολό είναι το μάτι. Θες Dr. Pico να σε κάνει laser. Μα είναι δυνατόν να το βλέπεις το 1,68-1,82. Γι' αυτό έλεγε στον Ανακόντα ότι είναι μεγάλο το δικό σου, ενώ είναι το φιδάκι ο διαμαντής. Έτσι εξηγείται αλλιώς.
1: Δεν το λέγω.
0: Δεν το έλεγα. Εγώ το λέγα. Πάμε παρακάτω.
1: Δεν το λέγω.
0: Πάμε, πάμε.
1: Τα χαρίσματα στέλνουν άλλοι.
0: Έλα, πάμε. Άτε,
1: άτε. Δεν τα
0: έλα, Greek Lab.
1: Αναδεικνύεις.
0: Μικρή είστε, μικρή. Έλα, πάμε.
1: Εσύ μίλα και αγαπά τους.
0: Έλα, έλα, έλα. Είπα τα καινούργια, έχεις να πεις.
1: Καινούργιο. Είπα για τον Ράι. Λοιπόν, παίζει το βράδυ ο Πάουκ με τον Όφη. Έχεις να πεις κάτι για το παιχνίδι?
0: Όχι, ούτε θα το δω.
1: Ούτε θα το δεις.
0: Θα πάω με τον Dr. Μπανιώτη για...
1: Για ψυχοθεραπεία.
0: Για ψυχοθεραπεία, ναι.
1: Είπα κάτι κακό.
0: Ναι, έτσι ακριβώς.
1: Και καλά θα κάνεις.
0: Δεν στραφείς ρε φαίνε. Έχω δουλειά θα πεις.
1: Πού θα πάτε?
0: Στο Βάλ κάτω πέραντε με τον πύργο. Εκεί πάμε.
1: Έλα να μου πάρεις.
0: Στραφείς ρε φαίνε. Έχω δουλειά θα πεις.
1: Πού θα πάτε?
0: Στο Βάλ κάτω πέραντε με τον πύργο. Εκεί πάμε.
1: Έλα να μου πάρεις.

0: Καλώς. Να μου πεις τι είδαμε στο Πάο Κόφι.
1: Δεν κάθομαι να δω 10 και 4.
0: Δεν είπα εγώ να.
1: Μάτς, όχι νοκάουτ. Νοκάουτ θα το βλέπα άμα ήταν.
0: Μπράβο.
1: Μάτς τέτοιο Πάο Κόφι. Θα δω 7 λεπτά τα στιγμιότυπα. Το πρωί ο Μαξιμιλιανός θα το έχει δει. Ο, θα λέει τα δικά του. Τα παοξίδικα να πούμε.
0: Σφαγή του Πάο.
1: Δεν ξέρω τι θα λέει. Δεν τον έχω για να λέει τέτοια. Σφαγές και τέτοια. Είναι απομπουζοποιημένος. Είναι λίγο. Είναι λίγο, μια φάλση την έχει εδώ πάω τον καημένο τον αδικάνε, αλλά όχι σε τέτοιο τραγελαφικό
0: επίπεδο. Τον αδικεύσανε.
1: Ναι, τον αδικώνουν τον ΠΑΟΚ.
0: Τον αδικεύσανε.
1: Έχουμε κάτι άλλο και 50 πήγε.
0: Κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Το θέμα για μένα, ειλικρινά, γιατί όταν είδα όλο το θέμα, όλο το πακέτο που λέμε για το Μουζακίτη, ειλικρινά ήμουν παγωτό με τους ανθρώπους Χαλ.
1: Δηλαδή.
0: Ο Μαρινάκης είναι μάγκας.
1: Είναι μάγκας, ναι.
0: Το 50% 15 εκατομμύρια ή 5 εκατομμύρια μπόνους.
1: Ναι.
0: Ρε φίλε, εντάξει, αυτό είναι το deal του αιώνα.
1: Γι' αυτό θα πέσει η Χαλ.
0: Πώς θα πέσει η Χαλ,
1: ρε φίλε, με συγχωρείς.
0: Εκεί
1: την είσαι σύμβουλος στη Χαλ.
0: Περίμενε. Ναι. Αν δεν μπορεί ο Μουζακίτης,
1: ναι,
0: επειδή έκανε 15,
1: ναι, ναι,
0: πιστεύεις ότι το βάλουν, ναι.
1: Αυτό λέω.
0: Εσύ πιστεύεις βάλουν τον Τζόλι, γιατί τον έβαλε ο Αρτέτα.
1: Γιατί τον...
0: Γιατί τον έχει βάλει βασικό κατευθείαν.
1: Γιατί μπορεί.
0: Γιατί μπορεί. Το Τζολάκι γιατί τον έβαλε βασικό.
1: Γιατί μπορεί.
0: Μπράβο. Το Καρέτσα.
1: Μπορεί.
0: Γιατί τον έβαλε.
1: Και ο Κωνσταντέλια, όλοι αυτοί.
0: Το Κωνσταντέλια και όλοι αυτοί. Να επανέλθει γιατί τον βάλανε.
1: Μπορεί.
0: Γιατί δεν του μπορεί.
1: Βέβαια, μπορεί. Αξιόλογο.
0: Δεν μπορεί, πιστεύει ότι ο προπονητή εκεί είναι χαζό να παίξει το κεφάλι.
1: Του πήρανε ένα παίκτη που να μην μπορεί αυτόν. Δηλαδή, εσύ είσαι σύμβουλο στη Χαλ. Και βλέπει μπάλα. Ξέρει την Ευρώπη, τα σωματεία, ξέρω. Είναι σε σύμβουλο. Είσαι τεχνικό διευθυντή, λέμε. Εγώ, αν ήμουν τεχνικό διευθυντή στη Χαλ και μου φέρανε τον Μουζακίτη, θα δίνω απαραίτηση.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Έλα, ρε, φύγε το.
0: Θα έλεγε αυτό που τον πήρε.
1: Δεν υπογράφω.
0: Θα έλεγε αυτό που τον πήρε. Είδε κανένα παιχνίδι.
1: Δεν υπογράφω.
0: Να τελειώσω.
1: Ναι.
0: Είδε κανένα παιχνίδι του Ολυμπιακού φέτος. Ωραία. Ποιο είναι το σκεπτικό σου πέρυσι αυτό το παίκτη. Έχει τα τεχνικά χαρακτηριστικά.
1: Θα σε πει, ξέρεις, θα
0: έχει,
1: πει.
0: Ωραί, ναι. Έχει αρετές.
1: Θα σε πει, όχι.
0: Τις βγάζεις στο γήπεδο.
1: Θα σε πει άλλο, θα σε πει. Ρε.
0: Ότι...
1: Βλέπω εξέλιξη, θα σε πει. Αυτό θα σε πει. Και θα βάλουν ένα 40 κιλά μέσα στις αρκούδες εκεί του σχαφ, τους Αφρικανούς που παίζουν στην Αγγλία, τον Μουζακίτη. Ξέρεις, θα πάθει. Μαμά, θα φωνάς, θα γυρίζει πίσω.
0: Αν δεν μπορεί ο Μουζακίτης, δεν πρόκειται να παίξει.
1: Μα δεν πρόκειται να μπορεί.
0: Αν δεν μπορεί, γιατί δεν πρόκειται, γιατί είσαι απόλυτος.
1: Εδώ δεν παίζει με τον Εζέ, θα παίξει με τους άλλους. Πώς θα παίξει.
0: Βλέπεις...
1: Εδώ δεν παίζει με τον Καρσία.
0: Βλέπεις υγεία σου.
1: Εδώ δεν παίζει με τον Τσικίνη.
0: Έχει υγεία ο Ολυμπιακός.
1: Και τι να γίνει, δεν τον έβαλε ο Ολυμπιακός πάσα μάτς. Τράβηξε.
0: Φίλε, ο Ολυμπιακός αλλάζει παίκτες αυτά που κάνει.
1: Βρε, τον έβαλε σε μάτς. Τον έβαλε με τον Βόλο.
0: Και στα μάτς το βάζει.
1: Ναι, ωραία, τον έβαλε. Τι έκανε.
0: Και στα μάτς τον βάζει.
1: Καλά
0: με τη Λίμπαρ που κάνει ναι. Λάθη, ναι. Δεν το ξαναέβαλε.
1: Γιατί να τον βάλει.
0: Γιατί προφανώς βλέπει αυτό που βλέπει και εσύ.
1: Στο Χαλ τον πήρανε. Για μόνο την εξέλιξη. Δεν τον πήρανε για αυτό που παρουσίασε.
0: Άρα θα κοιτάξουν
1: το βελτιώσουν. Το πήρανε να το βελτιώσουν. Αυτό ακριβώς.
0: Αν το βελτιώσουν.
1: Δεν μπορεί αυτό το παιδάκι.
0: Αν το βελτιώσουν για παίξει, μπράβο του.
1: Ναι.
0: Αν δεν το βελτιώσουν.
1: Εγώ αν ήμουν η μανούλα του και ο μπαμπάς του, δεν θα το άφηνα το παιδάκι να πάει εκεί πέρα. Να μου το σακατέψουν, να μου το φέρουν διαλυμένο.
0: Γιατί σε κατεμένο.
1: Πού να μόνο. Εγώ αν ήμουν η μάνα και το έβλεπα το παιδάκι αυτό να πίνει το γάλα το βλάχα.
0: Πώς θα παίρνει.
1: Και σταμάτα δεν με πίνει τα λεφτά. Βράζει τα λεφτά. Θα έλεγα παιδάκι μου, κάτσε να δω του αντιπάλου που θα παίξει. Θα πατούσα, ξέρω εγώ, μια ομάδα.
0: Κτίνει όλοι.
1: Με ποιου θα κοντραριστεί το παιδάκι μου, ποιο θα το έλεγα.
0: Νομίζω ότι είναι και αθλητές MMA περισσότερο.
1: Σοβαρά, μιλάς. Θα το βάλω αυτό το παιδάκι με τα ποδάκια, τα κλωναράκια εκεί πέρα μέσα, με τα χεράκια.
0: Κλωναράκια.
1: Με τα κλωναράκια να πούμε. Θα τον επετάξω μέσα στα κάβε εκεί στο Χάλ να πούμε. Στι αρκουδιάριδε εκεί του χάβε εκεί που είναι γουμάρια να πούμε. Με ταχύτητε, δυνάμει. Άμα μόνο να τρακάρει με έναν από αυτού. Στον δρόμο πες ότι τραχαίνεσαι. Θα σε διαλύσει. Τα κομμάτια σου θα μαζεύουν από κάτω.
0: Δεν θα παίξει.
1: Δεν θα παίξει.
0: Αντίθετα.
1: Θα το στείλουν κάπου δανεικό να πούμε σε κάμια championship. Αυτό θα γίνει.
0: Κοίταξε, για πολλούς είπαμε ότι δεν μπορούν. Πάρε ένα παράδειγμα. Ή ο Γιαννούλης και ο Ζόλης πάνω.
1: Ποιος?
0: Ο Γιαννούλης και ο Ζόλης.
1: Ναι, ναι.
0: Κάνανε κάτι στην Αγγλία.
1: Πού να κάνουν στην Αγγλία. Μετά ο Ζόλης.
0: Δουλέψανε. Γιατί ναι. Ο Γιαννούλης, ας πούμε, πήγε στη Γερμανία.
1: Ναι. Την είδες πως γύρισε. Ο χρός.
0: Εκεί ήταν άσχημα.
1: Ναι.
0: Εκεί.
1: Εκεί δεν μαρκάρει κανένας δε στη Γερμανία. Εγώ πήγα επάνω. Εγώ πήγα
0: δηλαδή,
1: επάνω.
0: Συγγνώμη.
1: Εγώ έπαθα σόκα
0: ρε
1: πάνω.
0: Ρίγε Ρώσιλε.
1: Τι Ρώσιλε.
0: Ρίγε Ρώσιλε.
1: Κανείς δεν μαρκάρει εκεί
0: επάνω. Δηλαδή συγγνώμη. Ο Κέιν Ναι. Είναι λιγότερο καλό

0: φόρο επειδή παίζει ένα προτάσμα που δεν μαρκάρουνε.
1: Φυσικά.
0: Είσαι ανόητος.
1: Φυσικά. Για τράβα το να πούμε.
0: Δεν μου λες.
1: Πες μου μια μεσαία ομάδα.
0: Έχει μπει.
1: Μισό λεπτό ρε. Πες μου μια μεσαία ομάδα της Αγγλίας.
0: Μεσαία
1: ομάδα.
0: Η Μπόρμουθ.
1: Η Μπόρμουθ. Πάντα τον καίει στην Μπόρμουθ. Θα κάνει τα ίδια που κάνει στη Γερμανία.
0: Πιθανότητα όχι.
1: Δεν θα κάνει.
0: Έκανε τότε.
1: Ναι. Πες μου μια μεγάλη ομάδα στην Αγγλία.
0: Μεγάλη. Η Arsenal, η Manchester, η Liverpool.
1: Πέτα το στην Arsenal.
0: Η Southampton.
1: Θα κάνει αυτά που κάνει να πούμε εκεί. Ο βαθμός δυσκολίας είναι άλλος.
0: Ναι.
1: Εγώ όταν είδα τον Γκέν πως έπαιζε και πως παίζανε, πως τον παίζανε άμυνα αυτοί εκεί, γέλαγα. Έλεγα τον Κουλιανό, καλά, τι άμυνες είναι αυτές. Τρελή είναι αυτή. Στο πρώτο ημίχρονο, αν το είδες στο μάτς, στημένη στη σέντρα τρεις.
0: Και πίσω τίποτα.
1: Δύο οι back
0: και πίσω τίποτα, αν ήταν το φλέκα.
1: Πλάκα με κάνει τώρα.
0: Το
1: ο Γιαννούλης. Τον είδες τον Γιαννούλη πως γύρισε. Χλωμός είναι.
0: Είχε τραυματισμό.
1: Βρε τι τραυματισμό, τεμπελιά είχε. Δεν είχε κάνει προετοιμασία. Τον έχει δει πως γύρισε.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δεν το ξέρεις.
0: Δεν θέλω να μάθει.
1: Δεν θέλει να δει.
0: Δεν θέλω να μάθει.
1: Μάθετε να του χαϊδεύετε όλου εδώ.
0: Φίλος μου είναι.
1: Βρε, τε, είμαι ρεπόρτερ ΠΑΟΚ. Μην τα παιδιά. Μην τα κάνει τα παιδιά. Παιδιά είναι.
0: Μισό λεπτό. Είπα εγώ ότι ήταν καλό. Είπα ότι βοηθάει.
1: Το Χατζηδιάκο τον είδε.
0: Δεν μου αρέσει.
1: Μάλιστα, δεν σου αρέσει.
0: Πριν έρθει, είπα ότι δεν μου αρέσει.
1: Ο Μεϊτέ είναι αραγμένο. Μάλιστα.
0: Κοίταξε, για ναι. Το ΜΕΙΤΕ,
1: νοσοκομείο.
0: Επειδή ανοίγει μια πληγή.
1: Ναι.
0: Εκεί δείχνει ότι ο άνθρωπος δεν αλλάζει.
1: Ναι.
0: Και ότι τελικά ο Λουτσέσκου έκανε μεγάλο λάθος.
1: Μέσα. Ξέρεις, σημαίνει θλάση τον Αύγουστο. Αγυμνασιά μεγάλη. Θλάση τον Αύγουστο.
0: Για θλάση, χειρουργείο δεν πήγε.
1: Για το Χατζηδιάκο σε μιλάνε. Ελληνικά σε μιλάνε, για τον άλλον σε λέω. Ξέρεις, σημαίνει Αύγουστο μήνα Γιαννούλης 55 λεπτά στο 60 πτώμα.
0: Τους
1: φέρανε εδώ να περάσουν έστω γιατί βρίζουμε τη διοίκηση του ΠΑΟΚ. Βρίζουμε τη διοίκηση του ΠΑΟΚ γιατί καθυστερεί τις μεταγραφές. Έτσι. Τη βρίζουμε χοντρά γιατί καθυστερούν και καλά κάνουμε όσοι τη βρίζουμε. Αλλά και από την άλλη μεριά δεν χρειαζόταν ο Κωνσταντέλιας για να περάσει ο ΠΑΟΚ στο conference.
0: Συμφωνούμε.
1: Εντάξει, δεν χρειαζόταν ο Κωνσταντέλιας. Σε φέραμε κύριε Χατζηδιάκο.
0: Και μπορούσε.
1: Σε φέραμε κύριε Γιαννούλη. Σε φέραμε κύριε.
0: Και μπορούσε.
1: Ναι, να με περάσει έστω ρε παιδί μου εκεί. Και μας βάλανε μέσα στα δίκτυα. Μας βάλανε μέσα στα δίκτυα.
0: Και πάλι μπορούσε το γυρίσει.
1: Γι' αυτό λοιπόν η κριτική.
0: Αυτό κάνει τον Παοξή να πονάει πιο
1: πολύ. Λέει τον άλλον. Ο Μουζακίτης λέει παιδάκι είναι. Γιατί μιλάς λέει έτσι για το Μουζακίτη. Τι παιδάκι είναι. Παιδάκι. Μπήκε μέσα με τα σόβρακα.
0: Είναι από τα λίγα που σου δίνουν δίκιο.
1: Τι παιδάκι είναι.
0: Πόσα παίρνει ο Μουζακίτης.
1: Δεν με ενδιαφέρει.
0: Συγγνώμη. Καλά κάνει και
1: γερός, δεν είναι τα
0: μαγιά του.
1: Ναι, ναι.
0: Κρίνεται για την αμοιβή την οποία παίρνει.
1: Στον τώρα, Ολυμπιακ... αρχίσουμε.
0: Μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Στον Ολυμπιακό παίζει.
1: Ναι.
0: Δεν
1: τώρα,
0: παίζει.
1: Άμα κρίνουμε και κάνουμε κολλητιλίκια με τους μάνατζερ δεξιά-αριστερά κτλ., θα το χάσουμε το έργο. Το χάσουμε το έργο.
0: Δεν το κάναμε μέχρι σήμερα, το κάνουμε τώρα.
1: Εγώ έφαγα με τον μπαμπά του Καρέτσα, στο εξαίρετο άνθρωπο.
0: Στη Γερμανία.
1: Εξαίρετο άνθρωπο. Μιλάμε ένα χρυσό παιδί.
0: Μπράβο.
1: Μπήκαμε στο μάτς. Κάνω κριτική, λέω Καρέτσα δεν ακούμπησε την μπάλα. Δεν επηρεάζω. Δεν την ακούπησε με την Μπάγκερ, δεν την ακούπησε.
0: Τον είδε
1: στο. Τον έβγαλε στο ημίχρονο, έξω τον έβγαλε.
0: Στο πρώτο γκολ του το συνδυασμό που κάνει προχθές με το Αμβούργο, τον είδε.
1: Το είδα, ναι.
0: Εξαιρετικό.
1: Εξαιρετικό, ναι.
0: Αλλά μετά χάθηκε.
1: Ναι. Θέλουν διάρκεια αυτά τα παιδιά, θέλουν εκεί πέρα να είναι εύκολο το έργο.
0: Εντάξει. Και αν δόθηκε σε ένα πρωτάθλημα καλύτερο από το δικό μας. Όχι ποιοτικά. Όχι ποιοτικά καλύτερο.
1: Για ποιο μιλάς.
0: Πιο επαγγελματικό, το βελγικό. Δεν λες καλύτερες ομάδες.
1: Καλύτερο δεν το λες.
0: Δεν λες καλύτερες ομάδες του Βελγίου.
1: Δεν το λες.
0: Αλλά είναι πιο επαγγελματίες.
1: Ναι.
0: Δουλεύουν καλύτερα.
1: Κάνα κουτσομπολιό έχεις.
0: Κουτσομπολιό.
1: Κάνα καλό κουτσομπολιό.
0: Δεν έχω κάτι.
1: Δεν έχεις τίποτα. Δεν ασχολείσαι.
0: Τι κουτσομπολιό ρε φίλε να έχω.
1: Τι κουτσομπολιό.
0: Πες μου.
1: Εμένα ξέρεις να με κουτσομπολεύεις δεξιά-αριστερά. Για τους άλλους δεν λες.
0: Πού σε κουτσομπολεύεις. Μάλιστα. Πού σε
1: κουτσομπολεύεις.
0: Τα μαθαίνω. Πες το ρε φίλε. Πες το σιγά.
1: Πόσα λεφτά βγάζει ο Ραπέζο.
0: Πού το είπε αυτό.
1: Δεξιά-αριστερά. Πήρε το χαρτί, μέσα έκανε αυτό.
0: Τι έχω χαρτί.
1: Ναι.
0: Ποιο χαρτί.
1: Ψάχνει να βρει τη σεξουαλική ζωή. Ψάχνει αυτό.
0: Δεν χρειάζεται να ψάξει.
1: Ναι, ψάχνει.
0: Σε βλέπω, γλύψει πάνω.
1: Ψάχνει να βρει.
0: Με ρώτησαν.
1: Ψάχνει.
0: Τι κάνει,
1: λέω. Το ρώτησαν. Ναι.
0: Λέω δεν μπορεί.
1: Δεν μάθε καμιά είδηση, λέω καλύτερα. Λέει.
0: Λέω δεν μπορεί. Σαχλαμάρα. Για να γλύψει πάνω τσάκια δεν μπορεί.
1: Πού να ξέρει.
0: Ηλικιακό είναι το θέμα.
1: Ναι.
0: Αυτό το είπα, ναι. Ισχύει.
1: Κι άλλα λε.
0: Λάθος κάνεις.
1: Κουτσομπόρης μεγάλος.
0: Μεγάλη ιδέα έχεις για τον
1: εαυτό σου.
0: Μεγάλη ιδέα έχεις για τον εαυτό σου. Ναι. Με σένα θα ασχολούμαι.
1: Δεν ασχολείσαι.
0: Τι να ασχολούμαι, ρε, και φταίει με χέρια. Μπουγάτσα τώρα της πλάκας. Και χωρίς άχνη κιόλας. Πάμε σε Tel News και επανερχόμαστε. Tel News.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
2: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητή τσιμετοκονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
3: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
1: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
3: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
5: Καλό σας απόγευμα. Νέο παραλήρημα από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά της Ελλάδας. Ο Τούρκος πρόεδρος ζήτησε ξανά την αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών, καλώντας την χώρα μας να σταματήσει τον εξοπλισμό νησιών που βρίσκονται σε μη στρατιωτικό καθεστώς. Σφοδρή ανακοίνωση κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξέδωσε η Ryanair, ζητώντας την να προχωρήσει άμεσα σε ριζική μεταρρύθμιση του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη μετά τη χθεσινή νέα βλάβη στον εξοπλισμό ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας στην Ελλάδα, που προκάλεσε εκτεταμένες καθυστερήσεις σε 37 πτήσεις της εταιρείας, επηρεάζοντας σχεδόν 7.000 επιβάτες. Στην Αγερμό έχουν σημάνει στις αρχές της Θεσσαλονίκης οι πληροφορίες πως 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε λίγα 24 ώρα έπειτα από χρήση ναρκωτικών. Σύμφωνα με αξιωματικούς της Ελλάς, πρόκειται πιθανότατα για σκάρτη παρτίδα που διακινείται στην αγορά. Τέλος, στην αγωνία για την ακριβή τοποθεσία του βυθισμένου καταμαράν ανοιχτά της Κερίνιας δόθηκε έπειτα από 3 24 ώρα εντατικών ερευνών. Το κουφάρι του πλοίου εντοπίστηκε στα βάθη της θάλασσας, ωστόσο η επιχείρηση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό των 20 αγνοωμένων. Τέλος, σημαντική ενίσχυση στις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης φέρνει η ένταξη 50 καινούριων αρθρωτών ηλεκτρικών λεωφορείων, καθώς και η πρόσληψη 171 οδηγών. Ειδικότερα στους δρόμους της πόλης κυκλοφορούν από σήμερα τα καινούργια ηλεκτρικά 18 μέτρα λεωφορεία του ΟΑΣΤ. Επόμενη ενημέρωση στις 6. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
9: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνο.
11: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
12: 30 φιλίδες στους αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
11: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
12: Έπιπλα 30 φιλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30filidisfurnitures.gr.
13: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
14: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
15: Στη Νέα Φιλαδέλφεια δοκιμάζει τις δυνάμεις του ο Άρης, ο οποίος έχει ξεκινήσει με 2-2 στο πρωτάθλημα. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα ΑΕΚ Άρης για την τρίτη αγωνιστική της Stoiximan Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 9 το βράδυ.
16: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. 21+, παίξε υπεύθυνα.
17: Έτοιμος για το σχολείο?
18: Ναι!
17: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
18: Εντάξει!
17: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
18: Εντάξει!
17: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
18: Εντάξει!
17: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
18: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
19: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
18: Και είσαι εντάξει!

0: μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές, οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
1: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
2: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
3: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.

0: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Με Θανάση Πολίτη θα πορευτούμε από εδώ και στο εξής. Και όπως κάθε μέρα και σήμερα, είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό σου αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133. Κρατώ στην άδεια κυκλοφορία στα χέρια και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr.
1: Αυτούς πρέπει να τους βγάλουμε για ένα φαγητό, εμείς οι δύο, τους αδελφούς Κωνσταντινίδη, να τους κεράσουμε. Γιατί είναι πόσα χρόνια, καλοκαίρι δεν σταμάτησαν ούτε 20. Ένα μήνα. Πόσα χρόνια πρέπει να τους...
0: Και 15 ονομαστε.
1: Τον ένα τον γνώρισε, ένας κοντός, δυνατός. Ποιος είμαι λίγο, στο γυμναστήριο έρχεται, ένα γομάρι να πούμε. Πολύ δυνατό παιδί. 50 φεύγα, δυνατό παιδί. Λέω Κωνσταντίνη, λέω εσύ, είσαι Κωνσταντίνη, λέει. Να σε βρω, του λέω να σε κάνουμε ένα τραπέζι, λέει. Παστιμάζουμε αυτό το πράγμα. Τι τόσα χρόνια μόνιμα. Να πάρω τα τηλέφωνα τον άλλο μήνα, ξέρω αυτές τις μέρες, να τους κάνουμε ένα τραπέζι τους ανθρώπους. Α, τα πληρώσω εγώ κόκκινη, μην φοβάσαι.
0: Έχεις λεφτά, εσύ.
1: Ναι, μην υδρώνεις, μην υδρώνεις. Σε βλέπω.
0: Είσαι πρόχοντας. Δεν είμαστε το ίδιο με φόμενοι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
1: Και αφού κάνω πιο πολλές ώρες εγώ.
0: Σε κατηγόρησα. Λέω, βγάζεις πιο πολλά λεφτά.
1: Ή να μην βγάζω πιο πολλά λεφτά που κάνω άλλες τρεις
0: ώρες. Είπα γιατί βγάζεις. Λέω, βγάζεις πιο πολλά λεφτά. Το επιλείψιμο που είναι, είπα ότι, γιατί ναι. Σε ζηλεύω.
1: Τι πρέπει να πληρώσω εγώ, αυτό σε λέω.
0: Αφού βγάζεις και πολλά λεφτά, πληρώσεις.
1: Αυτό είναι.
0: Λοιπόν, αναρωτιέστε πώς μπορείτε να νεώσετε την όψη του σπιτιού σας.
1: Τι?
0: Την όψη του σπιτιού σας.
1: Α, η δική μου είναι.
0: Και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμόνωσης Vitex σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα αλλά και προστασία. Σύστημα εξωτερική θερμόνωση Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από το Κοσμάγλου που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνολογία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοπρεγές εφαρμογές και υλικά, αφού δίνει value for money λύση και αξία σε επιλογές σας. Κοσμάγλου, γιατί πολύ απλά εκεί η εξέλιξη συνεχίζεται. Πωλήθηκε ένας παίκτης.
1: Πότε?
0: Χθες.
1: Μάλιστα.
0: Ο οποίος δεν θα ήθελα να πωληθεί.
1: Γιατί? Είσαι συναισθηματικά συνδεδεμένος
0: μου,
1: μαζί του?
0: Όχι, καμία. Μου ήταν συμπαθής.
1: Μάλιστα.
0: Πιστεύω ότι μπορεί ο Νίκολης να τον ανδίκησε.
1: Ποιο να? Τον Κοϊτάλη.
0: Τον
1: Κουτέσα.
0: Ναι. Μου δείχνει καλά στοιχεία. Αλλά επιχειρηματικά, respect στην ΑΕΚ. Γιατί?
1: Γιατί?
0: Από πού το πήρε το Κουτέσα η ΑΕΚ?
1: Δεν έδωσε.
0: Δεν πολλά. Έδωσε φράγκο.
1: Δεν έδωσε, ναι.
0: Φράγκο.
1: Ναι.
0: Από τη Σερβέτ.
1: Δεν πήρε. Τον πουλάει τώρα.
0: Και τον πουλήσε η Σερβέτ 2 εκατομμύρια.
1: Δύο, εντάξει.
0: Δεν μπορεί να μην πω respect στην κίνηση. Δηλαδή, μπορεί να αποδειχθεί ότι έκανε βλακία. Δηλαδή, ο Κουτέσα να κάνει όρια γιατί πιστεύω ότι έχει δυνατότητα στο παιδί και να τον πουλήσει η Σερβέτ που δύσκολα πουλάει η ελβετική ομάδα ακριβά.
1: Γρηγόρη, κοίτα να δεις. Εγώ παίκτη που είναι στένας με έναν καλός και φεύγει με ταχύτητα.
0: Τον γουστάρεις.
1: Δεν τον πάω κόντρα. Εγώ συνήθως,
0: και αυτό το έχει.
1: Αυτό το έχει αυτός. Τώρα κοίταξε να δεις. Προφανώς στο τακτικό κομμάτι δεν του έκανε τη δουλειά του Νίκολιτς. Αλλά εγώ θα τσακωθώ συνήθως με παίκτες που είναι αργοί. Με το γρήγορο και τον τεχνίτη και τον διεισδυτικό. Δηλαδή δεν θα πω ελάτε με καλά έκανε. Καταλάβες.
0: Έχω μάθει.
1: Δηλαδή, έφαγε τον Ελίασον.
0: Πρόσεχε.
1: Έφαγε τον Ελίασον.
0: Καλά, τώρα,
1: ναι.
0: Ο Ελίασον πέρασε και πολλά.
1: Εντάξει. Τρώει και τον άλλον. Αυτοί τι παίκτες είναι, τη άκρη.
0: Ναι.
1: Τι χαρακτηριστικά έχουν. Καλές γουίγκες, το ένα με ένα. Όχι πολύ ψηλά.
0: Καλά, λιώματα, τρίπλες.
1: Εντάξει, τρίπλες, αναστατώνουν τις περιοχές κτλ. Αυτούς και από τον πάγκο να τους φέρεις, μπορεί να σου κάνουν να σου αναστατώσουν μια αντίπαλο άμυνα κτλ.
0: Από τη στιγμή πήρε πρωτάθλημα με τους υπόλοιπους, δεν το κολλάω.
1: Δεν λέω αυτό. Μπορεί εκεί...
0: Αλλά υπάρχει και το άλλο.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται να αγαπιόμαστε όλοι, ούτε να μας μισούν όλοι. Δεν μπορεί ο Νίκολης, δεν έχει το ραβδάκι να ξέρει σε ποιον πρέπει να ανδίκει.
1: Τι κοινό έχει, σωστά.
0: Μπορεί να τον αδείξει.
1: Τι κοινό έχει ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ αυτή τη στιγμή σε αγωνιστικά χαρακτηριστικά? Ένα κοινό που έχουν είναι ότι έχουν πολύ καλούς σεντερφόρ στην περιοχή.
0: Δεν έχουν εξτρέμ.
1: Υστερούν στα εξτρέμ. Φαίνεται όμως.
0: Γι' αυτό και μου πει και το ζήνει εξτρέμ.
1: Φαίνεται όμως ότι ο Νίκολιτς δεν πολύ τρελαίνεται να έχει winger-winger. Αμάν-αμάν. Έχοντας το ζήνει μέσα που μπορεί να το χρησιμοποιήσει και στην άκρη, τον κοϊτά να το χρησιμοποιήσει στην άκρη, φαίνεται ότι δεν πολύ τρελαίνεται σε αυτό το στυλ. Είναι παίκτης του άξονα. Είναι προπονητής του άξονα. Και ξέρει ότι κάποια στιγμή θα γίνουν πέντε σέντρες και από τις πέντε σέντρες θα σηκωθούν ένας εκ των δύο, γιατί όταν γίνεται ας πούμε μια έφοδος, πες ότι ανεβαίνει ο Ρώτα και φορτώνει, έτσι. Του δίνεται ένας διάδρομος ευκολία και κάνει μια τριπλίζα και φορτώνει. Εκεί παίζουν δύο στόπερ εναντίον δύο φορ. Δεν είναι ένας εναντίον δύο.
0: Ναι.
1: Οπότε στην καρδιά, επειδή είναι καλοί επιδικταράδες στα άλματα και ο Βάργκας
0: και ο
1: Γιώβιτς.
0: Και ο Ζήνη.
1: Και ο Ζήνη πηδάει καλά, βέβαια.
0: Το ξέρεις, ε.
1: Το είδα, σε δέκα. Έπεσε κάτω ο Βλάξ. Δεν τα πετάς έτσι αυτά.
0: Εγώ το πέταξα.
1: Δεν τα πετάς έτσι αυτά. Λοιπόν.
0: Πηδάει καλά. Και κάνει και ένα λάθος η Άικο μου.
1: Τι.
0: Επιστρέφει ένας παίκτης που ξέρω δεν έχει προσφέρει.
1: Ποιος?
0: Δεν μ' άρεσε από την αρχή.
1: Για παίρνω να μάθω.
0: Ο Ζωάν Μάριο.
1: Ναι.
0: Αισθάνομαι ότι κάτι του λείπει. Δεν είναι κακός.
1: Ναι.
0: Κάτι δεν με γεμίζει το μάτι.
1: Λοιπόν, κάνει εικόνα ένα μάτς. ΑΕΚ και
0: διαφωνείς?
1: Ακούμε ένα. Θα σου πω. Η συνθήκη θα σου πω και θα την κάνεις στο μυαλό σου. Παίζει η ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια με την Κηφισιά.
0: Ναι.
1: Είναι το μάτς 1-1. Ναι. Και έφτασε το ρολόι στο 70 το λεπτό. Τυχαίνει, έτσι δεν τυχαίνει.
0: Όλες.
1: Με τον ατρόπτο μπορεί να το ασκαλώσει. Ο Ζωάο Μάριο, πίσω γραμμή, όχι δεκάρι, στο ρίσκο επάνω, θα σου κάνει ένα παιχνίδι κατοχής, θα σου πάει την μπάλα ορθολογικά απάνω.
0: Ναι, ισχύει.
1: Τον θέλει. Θα σου κάνει και ένα καλό τελείωμα. Δεν έχει έκρηξη, δεν έχει ταχύτητα. Δεν έχει έκρηξη, δεν έχει ταχύτητα.
0: Καλό τελείωμα δεν έχει.
1: Όμως τη διαδρομή
0: τη. Τσαπατσούλη το τελείωμα.
1: Τσαπατσούλη. Γιατί είναι τσαπατσούλη.
0: Τσαπατσούλη.
1: Πώς είναι τσαπατσούλη.
0: Αν ξέρει το γκολ που του έδωσε.
1: Το γκολ δεν έδωσε το πρωτάθλημα. Τσαπατσούλη.
0: Αν ξέρει. Εγώ δεν είμαι σαφή αυτό.
1: Ναι, σαφή.
0: Αν ξέρει το γκολ που του έδωσε το πρωτάθλημα. Αν δει 10 τελειώματα είναι.
1: Το θε αυτόν στο 60.
0: Για
1: το εξαροχτάρι.
0: Περίμενε.
1: Όταν κολλήσει με μια ομάδα πίσω από τη σέντρα. Δεν θα το βάλει από την αρχή.
0: Άσχετη η θέση του παίκτη.
1: Εσύ κάνει εικόνα την αρχή του μάτσα.
0: Όχι. Άσχετη η θέση του παίκτη.
1: Ναι.
0: Γιατί εσύ εύκολα αποδομείς και στραβώνεις. Ο Κένι.
1: Ο Κένι.
0: Έχει τρομερά τρεξίματα.
1: Εκπληκτικός.
0: Έχει πολύ καλά μαρκαρίματα.
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Αν πάει να σουτάρει.
1: Ναι.
0: Είσαι ο αντίπαλος προπονητής.
1: Ναι.
0: Λες αδειάσει τον και φύγει και τρώνε το φλέκα να σουτάρει.
1: Πόσα δεξιά μπακ σουτάρουν από δεξιά και να πάει μπάλα στο γάμα.
0: Γιατί χαλάς αυτό που λέω.
1: Ναι.
0: Το φοβάζει μου βρει αιστεία. Όχι.
1: Σέντρα καλή έχει ρε.
0: Όχι.
1: Να βγει και να κάνει.
0: Όχι.
1: Όχι λες εσύ.
0: Όχι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχει.
1: Εντάξει.
0: Δεν έχει. Κοντινή πάσα καλή έχει.
1: Μάλιστα.
0: Σέντρα, σουτ και αυτά δεν.
1: Μάλιστα. Ποιο μπακ δεξί στην Ελλάδα θα βγει από την άκρη, θα σουτάρει και θα πάει μπάλα στο γάμα.
0: Ο Ρώτα.
1: Ποιος.
0: Ο Ρώτα.
1: Πόσα γκολ έκανε ο Ρώτα έτσι.
0: Λες αν το έχει κάνει. Το έχει κάνει.
1: Ο Ρώτα. Ναι.
0: Ο Ροντινέη.
1: Ποιος. Έκανε. Από μπακ.
0: Ναι.
1: Ή από εξτρέμ.
0: Και από μπακ.
1: Από μπακ.
0: Και από μπακ.
1: Από μπακ το έκανε. Σωστό. Ναι. Άλλος.
0: Δεν έχει πολλούς.
1: Δεν
0: είχαμε τόσους πολλούς.
1: Ο Βαγιανίδης το κάνει. Το κάνει και ο Βαγιανίδης.
0: Το έκανε που πήρε ο Παναθηναϊκός από το Λεβαδιακό. Πώς λεγότανε.
1: Τον Τζάπρα. Το κάνει. Εδώ στο Λεβαδιακό. Στον Παναθηναϊκό κολώνει.
0: Άλλο.
1: Έτσι πρέπει να κάνει.
0: Είναι άλλες συνθήκες.
1: Άλλο έχει τίποτα.
0: Λοιπόν, όχι. Νομίζω ότι είναι καλό να ανοίξουμε γραμμές.
1: Γιατί έχει ζέστη εδώ μέσα τόσο πολύ με air condition.
0: 22 το έχω βάλει. Τι άλλο να κάνω.
1: Τι 22, εδώ κοντεύω να πεθάνουμε από έμφραγμα. Για πάντα το εδώ πέρα. Το ζεστό αέρα.
0: Είναι στο χάι.
1: Χάιβαλτο.
0: Είναι στο cool.
1: Cool. Τι σημαίνει cool.
0: Cool σημαίνει ψυχρό.
1: Ποιο cool έχει.
0: Έχει dry, έχει fun, έχει heat. Το ζεστό.
1: Βρε heat meat βρε. Ποιο κρύο έχει από αυτό που έχει.
0: Να το κατεβάσω.
1: Το κατέβαστο.
0: 20. Ναι, άμα πας έξω όμως και επειδή είσαι σε ηλικία επικίνδυνη,
1: ναι,
0: και λιποθυμίζεις, μην φωνάζεις, βοήθησέ με.
1: Μια μισή ώρα προπόνηση έχω μετά τις 7.
0: Καλά, άλλη προπόνηση.
1: Τι άλλη προπόνηση, άμα ήταν να λιποθυμίζω.
0: Με κλιματισμό,
1: θα πώς είπες.
0: Με κλιματισμό κάνεις προπόνηση.
1: Όχι, θα πάω στα τσιμέντα να φάω τα γόνατα.
0: Όχι, επειδή κάνεις τον έξυπνο.
1: Ναι.
0: Μάθε λοιπόν αυτό, εγώ το έμαθα κατά λάθος στον παιδιατό για τους ταξιτζίδες.
1: Ναι.
0: Και μου λέει πολλοί ταξιτζίδες.
1: Τι κάνανε.
0: Επειδή κάνουν και δύσκολη δουλειά.
1: Είναι εύκολο είναι.
0: Είναι εύκολο.
1: Πολύ δύσκολο είναι. Με τους ολακοτάγκους που έχουμε στον δρόμο.
0: Άλλο αυτό, ρε.
1: Έτσι.
0: Επειδή κάνω δύσκολη δουλειά, είναι στο τιμόνι όλη τη μέρα. Το βάζουν στους 20 βαθμούς, έξω έχει 40 και πάνε να βγουν έξω. Πού πας, δραγόρι μου τότε. Περίμενε 10 λεπτά να ισορροπήσει λίγο η θερμοκρασία. Δεν κάνει να έχει μεγάλη απόκληση η εσωτερική με την εξωτερική θερμοκρασία. Εγώ το βράδυ το βάζω εκμεταλλευτικό, η πόρτα είναι ανοιχτή.
1: Τι απαρέμπακιάζει δηλαδή.
0: Λάθος κάνεις. Και να ανανεώνεται ο αέρας,
1: ναι.
0: Και για την τόση των κλιματιστικών.
1: Ναι.
0: Καλύτερα να κάψει ένα ευρώ ρεύμα.
1: Καλά, και εγώ το κάνω η αλήθεια, είναι φοβάμαι κι εγώ.
0: Δεν είναι να φοβάσαι. Ρε.
1: Εγώ κοπανάω και τον ανεμιστήρα. Θέλω τον πισινό μου να τον κάνει ο ανεμιστήρα.
0: Καλά, είσαι τον πισινό μου, το φωτίζει γενικότερα.
1: Βάλε μουσική λίγο. Ρε.
0: Λοιπόν. Θες να ανοίξουμε γραμμές να πάρουν,
1: δώσε το 2-3-1.
0: Να πάρουν οι φίλοι του Γκάλι. Να σε κάνουν ξεφτύλα. Πόσοι γίνανε άρες Χριστίας του Γκάλι. Πόσοι. Και όχι. Βλέπεις ότι εγώ,
1: ναι.
0: Δεν που λέω τρέλα και ο Παδηλίκη τώρα να πω. Όχι. Λόγω Χατζηπαναγίτη γίνανε. Κουβέντα δεν λέω το βάθια.
1: Άκου. Να βγει ένας από Σέρες, Δράμα, Καβάλα, 55, 53. Περίμενε, θα
0: γιατί
1: σου πω.
0: Γιατί βάζεις όρια.
1: Πόσο χρόνο είναι ο Γκάλι, ξέρεις.
0: Ο Γκάλης είναι 68.
1: 69 χρονών.
0: Συγγνώμη για το λάθος.
1: Ναι, ωραία. Αυτοί που είναι από 50 και πάνω.
0: Έχουν δικαίωμα όπως.
1: Ναι, βεβαίως. Να μας πούνε ποια περιοχή είναι που γίνανε αργιανοί. Άτσε ρε, περίμενε. Άσε με να κάνω τώρα αυτό που θέλω.
0: Και... το ηλικιακό το δέχομαι.
1: Ναι. Πάνω από 50 μέχρι που είναι να πεθάνει. Λοιπόν, να μας πει την περιοχή που είναι, που έγινε Άρης από τον Γκάλη και να μας πει τι ομάδα ήταν και ο μπαμπάς του. Δηλαδή, πώς παίζει ρόλο.
0: Κάτσε, φίλε. Ο πατέρας.
1: Εγώ μεγάλωσα με τον Γκάλη, με πατέρα.
0: Περίμενε.
1: Ήταν Αργιανός και δεν έγινε Άρης.
0: Δεν μου λες.
1: Κατάλαβες. Ήμουν αντιδραστικός.
0: Ο Μπίλ τι ομάδα ήταν.
1: ΠΑΟΚ ήταν.
0: Ασχολούντανε.
1: Όχι.
0: Εγώ τι ομάδα έγινα.
1: Ηρακλής.
0: Και πού.
1: Ναι.
0: Σταγίφτηκα.
1: Σταγίφτηκα τη Τούμπα.
0: Τη Τούμπα.
1: Ναι.
0: Και δεν ήμουν μόνο εγώ.
1: Ναι. Ήταν τα ξαδέρφια σου.
0: Ήταν άτρο Ηρακλειδών και Αργιανών εκεί.
1: Του Ηπποκράτη ο μπαμπάς τι ήταν.
0: Ηρακλάρα ήταν εκεί. Λοιπόν. Και η μάνα μου, συγχωρεμένη.
1: Η μάνα σου τι ήταν.
0: Ηρακλή.
1: Και επειδή είσαι μαμόθρευτο, πήγε από τη μάνα.
0: Γιατί θα γίνω μπαμπόθρευτο, δεν ξέρω.
1: Εγώ ήμουν γιαγιόθρευτο. Κάτι μεγάλο λάθο. Εγώ ήμουν γιαγιόθρευτο. Εγώ το ένα κομμάτι του κακού μου χαρακτήρα, αυτά είναι οι γιαγιάδες μου. Με είχαν στα όπα όπα.
0: Εσύ για όλα έχει μια δικαιολογία, ρε.
1: Όχι, δεν γίνεται. Δε...
0: εσύ σε βλέπω προ τον Άγιο Πέτρο, θα πει Άγιο Πέτρε, καλά θα λε. Αλλά ξεχνά, πιστεύω ότι θα το κάνει ασκήσει στα πτυχία του.
1: Υπάρχουν οι μπαμπόθρευτοι, οι μαμόθρευτοι και οι γιαγιόθρευτοι. Εγώ ήμουν γιαγιόθρευτο.
0: Εγώ ήμουν μαμπόθρευτο.
1: Για να γίνει Ηρακλή από τη μάνα, βέβαια.
0: Τι βλάκα είσαι.
1: Εγώ είμαι βλάκα. Γίνεις...
0: να πει ότι με πειράζει ο Θείο Γιώργο.
1: Ναι. Βεβαίω, ναι. Θείος... εγώ τα κουδιά που έτρωγα από το Μηταλά, γι' αυτό δεν έγινε Άρης. 80.
0: Λες ψέματα, αλλά δεν πειράζει.
1: Το 80 είχα μείνει στα γαλλικά.
0: Για τα κουτιά.
1: Η Σικλετίδου με είχε αφήσει.
0: Πού δεν έχει μείνει.
1: Με είχε αφήσει.
0: Υπάρχει μάθημα που δεν έχει
1: μείνει. Και με είχε κάνει κόσκινο μετά.
0: Αλήθεια, εδώ στον κόσμο. Υπάρχει μάθημα που δεν έχει μείνει.
1: Κοινωνιολογία, ναι, αρχαία έκθεση.
0: Είναι όπου πλήρωνε ο μπάσο.
1: Είναι όπου πλήρωνε.
0: Όπου είχε ωραίε καθηγήτριε.
1: Ναι. Πρόσεχε. Το 80 θυμάμαι. Επειδή με είχε ρημάξει, να πούμε. Επειδή είχα μείνει στην ορθογραφία, είχα μείνει στα γαλλικά με τη Σικλετίδου, να πούμε.
0: Μόνο στιγμαστική
1: δεν. Λέω ρε κουφάλα, πάτε να χάσετε λογή. Λέει θα έρθει στο Βόλο, θα πάω με τον Παραμέλια. Λέω έρχομαι. Πήρανε λοιπόν, πήγαμε εκεί, φάγαμε και στο δήμαρχο του Βελεστίνου. Πάμε εκεί και τα λοιπά. Τρώνε μια διάρα. Εγώ από μέσα.
0: Στον Παράζ.
1: Στον Παράζ. Να μάθει, λέω να μην με. Να μην με κάνει να πούμε μαγκέ να πούμε.
0: Τον είπε και πράγμα.
1: Ναι. Λέω, εγώ λέω δεν στεναχωρέθηκα καθόλου.
0: Από τότε.
1: Καλά να πάθετε.
0: Από τότε έρχεσαι να περιποιήσει το πισίνο σου, σε έβρεξε.
1: Είχε κάτι μούτρα ο Μηταράς. Όταν φάγανε τα δύο από τον Ολυμπιακό. Τι γέλιο
0: έριξε. Ο κόσμος δεν ξέρει.
1: Τι
0: δεν ξέρει την ιστορία του Τάκη.
1: Άστονα ρε, τα κοκαλά του στη Δράμα. Άστονα ρε.
0: Επειδή αξιώθηκα.
1: Άστονα ρε, το φέλο δεν πήγε στον γιατρό.
0: Είμαι ευλογημένος που τον γνώρισα.
1: Γιατί είσαι ευλογημένος, αφού μας έβρισε και εσένα σε έβρισε.
0: Πόσα πράγματα μάθαμε από τον Τάκη.
1: Τι μάθαμε.
0: Τι μάθαμε.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο έφυγε από τον ΠΑΟΚ.
1: Για ποιο καλά τον κάνανε.
0: Για ποιο λόγο αγάπησε τον Άρη.
1: Τη μικρή ομάδα.
0: Πώς δέθηκε εκεί.
1: Ναι.
0: Τι έγινε με την απανομή.
1: Ναι.
0: Τι γινόταν σε διάφορα παιχνίδια.
1: Πάμε ρε φίλε, μας έχεις πρίξει.
0: Ποιος θα μας τα έλεγε.
1: Άσε ρε κόκκινο το παραμύθι.
0: Ποιος θα μας τα έλεγε.
1: Άσε. Οπότε χάρηκα που χάσανε 2-0 τον Παράζ.
0: Χάρηκες. Καλά σε έκανε. γκρινιάζει κιόλας. Καλά σε έκανε.
1: Πώς γούσταρα.
0: Να αγιάσει το χέρι του. Θα πάει στον παράδεισο. Πήγε στον παράδεισο μόνο για αυτό το πράγμα.
1: Μόνο τα βρυσίδια που έριξε παράδεισο δεν βλέπει.
0: Ζήτησε συγγνώμη.
1: Ναι, ναι. Η θρησκεία, σας, ναι η θρησκεία σας τελευταία μέρα να μετανοήσεις σε πάει οι άγγελοι στον παράδεισο. Τέτοια λέτε στον κόσμο και σας πιστεύουν. Πάρε στον κόσμο.
0: Ο μητέρας μου πήγε στον αριθμό και μου λέει: δες τον, αυτό που βρίζει. Ναι, ναι. Ο γονατιστός στην παραγίτσα. Ψέματα λέω. Ψέματα λέω.
1: Ναι, ψέματα λες. Από τα πολλά που λες.
0: Ευγενία.
1: Ναι, ναι.
0: Πάρε τηλέφωνο
1: η και κολλητή σου ευγενία που κουτσομπολεύεται εκεί πέρα.
0: Φίλοι μου. Τιμή μου και γαμάρι.
1: Βρίζετε τον κουλιανό, παρέα. Σε φτιάξω εγώ την γραβάτα.
0: Εγώ ποιον βρίζω.
1: Βρίζει τον κουλιανό, κύριε Ευγενία. Με έκανε αυτό ο κοντό, με έκανε εκείνο αυτό. Ξέρετε τι ίντρικα είναι αυτό.
0: Εγώ είμαι ίντρικα.
1: Ξέρετε τι κάνει ο κοντό. Κάνει τον κακομοίρη στι γριέ για να το λυπούνται.
0: Πλούσιο θα ήμουν.
1: Κάνει τον κακομοίρη στι γριέ για να το λυπούνται.
0: Αυτό πλούσιο θα ήμουν.
1: Τι να είσαι πλούσιο. Επειδή είναι και φτωχέ οι γριέ που κάνει παρέα.
0: Α, είμαι και βλάκα.
1: Για συνταξούλα παίρνω, ναι.
0: Είμαι και βλάκα.
1: Και τι είσαι.
0: Δηλαδή, τι είσαι. Λες ότι κάνω κάτι και το κάνω στραβά.
1: Και στραβά, μισά τα κάνεις.
0: Τι σκεφτές είναι αυτό. Πάμε στον κόσμο.
1: Πάμε στον κόσμο.
0: Παρακαλώ. Ναι.
1: Παρακαλώ, φίλε. Ναι.
2: Καλησπέρα.
1: Καλώς τώρα, καλώς τώρα.
2: Καλησπέρα. Ρε παιδιά, θέλω να κάνω μια ερώτηση. Στον Κώστα κυρίως.
1: Ναι.
2: Ρε παιχταρά ψωμά. Ό,τι και αν πεις ο κόσμος ακολουθεί, ρώτησες για τον Κέιν αν έπαιζε σε μικρή ή μεγάλη ομάδα, έβαλες και τα δύο.
0: Ο ιερός του
2: θα έβαζε τα ίδια γκολ που μπήκα για να τσεκάρω αν κάνω λάθος. Έχει τα τελευταία 4 χρόνια στην Αγγλία που έπαιζε, στην Τότεναμ που μπορεί να μην θυμώσουν καν ότι έπαιζε τότε.
1: Έπαιζε το 3-5-2 ρε
0: φίλε. Με το Σόν έπαιζε.
1: Με το Σόν, άσε μας να μας μάθεις μάθημα τώρα.
2: Έβαζε 35 γκολ κάθε χρόνο. Άρα δεν μπορούσε.
1: Τι μπορούσε.
0: Φίλε, επειδή είσαι νεαρός. Η τότε να μην είναι μεγάλη ομάδα, φίλε.
2: Ναι, όχι, είπε και σε μικρή και σε μεγάλη.
1: Όχι, μην τώρα αλλά, που τη βρήκε έτσι αυτός τώρα, την τότε να που είναι μικρή ομάδα, ναι. Ναι.
2: Έβαζε 35 γκολ, άρα και στην Αγγλία έβαζε 35 γκολ. Mm. Άρα δεν ισχύει αυτό που είπες, 35 γκολ έβαζε και εκεί. Άρα είναι σε ντεφοράρα.
1: Βρε, τον είδες πώς τον παίξανε στην Αυτίνα. Στη Γερμανία.
2: Συμφωνώ ότι στη Γερμανία οι άμυνες είναι τσόλοι, αλλά εσύ είπες ότι στην Αγγλία δεν τα έβγαζε πέρα. 35 γκολ έβαζε ο άνθρωπος, ρε. Εδώ στην Ελλάδα με 10 γκολ τους κάνουμε σεντερφοράρες. Έβαζε 35.
1: Σωστό.
2: Ωραία. Και respect. Το δεύτερο θέλω να μου πεις, αλλά θα μιλήσει ειλικρινά.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό δύσκολο.
2: Και εσύ, κόκκινε, θέλω την άποψή σου, όχι τη δικιά σου.
1: Κάτσε, περίμενα να μας πει ο άνθρωπος.
0: Εσύ να μιλήσει ειλικρινά, αυτό είναι η ουσία.
2: Όχι τα θέλω μας, το δέτοιο. Βγάζατε ρε παιδιά, βγάζουν στο σταθμό ή λέτε ρεπόρτερ κι εσείς. Ότι πριν ο ΠΑΟΚ παίξει στο μάτς της Ευρώπης, βλέπατε ότι θα περάσει, βγάζατε και άλλους εκεί μυρωδιάδες, εύκολη νίκη, λέγανε δύο μέσα έξω. Εσείς ρε παιδιά, βλέπατε αυτό τον κακό ΠΑΟΚ, με αυτό το κακό ποδόσφαιρο που παίζει, με μηδέν φάσεις να κάνει, με όλη αυτή την ανοργανωσία σε όλους τους τομείς. Και πείτε μου λίγο, πώς όλοι αυτοί οι μυρωδιάδες που βγάζετε, τάκα που βγάζουν για συνεντεύξεις ή και εσείς, βλέπατε σίγουρα ότι θα περάσει ο ΠΑΟΚ.
1: Ρε φίλε, θες μια αλήθεια. Θες μια αλήθεια.
2: Αλήθεια.
1: Άκου μια αλήθεια. Άκου. Αυτό θα σου το πω σαν πιο έμπειρος και άμα θες πέτα τα σκουπίδια. Σε αυτή τη δουλειά που κάνω εγώ τόσα χρόνια, οι παοξίδες, είτε είναι οργανωμένοι οπαδοί, είτε είναι οπαδοί, είτε είναι δημοσιογράφοι, μαλώνουν ο ένας με τον άλλον ποιος είναι πιο ΠΑΟΚ από τον άλλον. Οπότε, και αυτοί
2: για
1: που βγαίνουν.
2: Δηλαδή είναι παπά.
1: Άκου, ναι, άκου. Και αυτοί που βγαίνουν στα ραδιόφωνα ως συνεντευξιαζόμενοι, είναι ποιος θα γλύψει παραπάνω τον ΠΑΟΚ και πάρει καλά πόστο να πούμε.
2: Αυτά είναι τότε. Να σου πω μόνο και σας κλείνω, σας δίνω χρόνο. Λέμε για την Παλαιοαθήνα και λες εσύ ότι οι Αθηναίοι, που και εγώ δεν είμαι από την Αθήνα, από την επαρχία είμαι. Απλά λες ότι οι Αθηναίοι μπορεί να έχουν και εκεί γλύφτες. Αλλά ρε παιδί μου, αυτό που γίνεται εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, ότι πάντα βλέπουμε καλά, δεν βλέπουμε ποτέ τα χάλια της ομάδας. Δηλαδή όλοι οι άλλοι, όχι αυτοί που μισούν ΠΑΟΚ. Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί, έχουμε φίλους, μιλάμε. Λένε,
1: θα σου δώσω μια πληροφορία. Θα σου δώσω μια πληροφορία. Οι δημοσιογράφοι στην Αθήνα.
2: Άκου.
1: Έχει μια διαφορά. Και θα κλείσουμε με αυτό.
0: Κάτι πήγε να πει, το έκοψε.
1: Οι δημοσιογράφοι στην Αθήνα φοβούνται, ενώ εδώ γλύφουν. Εδώ δεν φοβούνται οι δημοσιογράφοι.
2: Ωραία,
1: δεν νιώθουν κίνδυνο.
0: Κάτι πήγε να πει για τον Νίκο. Τι πήγε να πει.
2: Για τον Νίκο. Τελικά, ρε Γρηγόρη, ενώ έλεγα είσαι καλύτερος, είσαι μανιά, άκουσες ότι πάω να πω κακό τάχα για τον Νίκο και ήθελες να πω ότι όχι, ο Νίκος είναι ταμάμο, δεν μπορεί να πει κακό για τον ΠΑΟΚ, λέει η ομαδάρα μας και πώς παίζουμε και από εδώ και από εκεί. Αυτό που υποτίθεται ότι είναι κάποιος που τη μυρίζει την μπάλα ο Νίκος. Αλλά ο άτιμος δεν μπορεί να πει ότι δεν βλεπόμαστε στον Ολυμπιακό. Θα ακούσεις ρε, βγαίνουνε, αν βγάλεις τον Τζουκαλά που κόβεται, όλοι οι υπόλοιποι θα πούμε δεν παίζουμε μπάλα. Σε εσάς εκεί πέρα, απίστευτο ρε.
1: Έλα, έλα, σταμάτα. Πάμε επόμενη
0: γραμμή. Είμαστε οπαδοί, δεν κοιτούμαστε. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Ο πατέρας μου ήταν Επειδή είπε Γρηγόρη, είπε ο Κωστής να πάρουμε τηλέφωνο πώς γίνεται Μαριανή. Ο πατέρα, καταρχήν, από 4 χρονών παιδάκι, καθώς με θυμάμαι, Μαριανός. Ο πατέρας.
1: Πόσο χρονών είσαι, ρε, πόσο χρονών είσαι.
3: 55, ίδια ηλικία με τον Κώστα του Βρανά είμαστε. Άντα, στο παλιότικα που τον
1: αγαπάω. Δεν μας νοιάζει, ρε, πόσο χρονών είναι ο Βρανάς. Για πες.
3: 55 είμαι.
1: Ναι.
3: Πες με, να συνεχίσω.
1: Εσύ συνέχα, ναι.
3: Ωραία. Εγώ ήμουνα πιο πολύ με τον μπάσκετ, επικάλλη όπως είπες τότε, με Φιλίππου και τα άλλα τα παιδιά όλα. Με Σούμποντις και από αυτά. Έτσι πήγαινα παλέντε σπορ. Και στο Χαριλάου δεν πήγαινα. Ας πούμε τον χρόνο πήγαινα δύο μάτια.
1: Δεν μας νοιάζει, ρε. Ο μπαμπάς σου τι ομάδα ήταν?
3: Όκαλο Παοξής. Και θυμάμαι όταν ήμουνα Κωστή και Γρηγόρη, 12 χρονών παιδάκι, είχε κάνει χείριση Χιαστούς και έπαιζε κάτω Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Και θυμάμαι τότε με το τρένο, με τις πατηρίτσες, τόσο άρρωστος Παοξής ήταν. Κατέβαινε, δεν έχανε να πούμε. Εγώ Αριανός, ρε φίλε, και νομίζω ότι από το χρώμα έγινα. Και καμιά φορά που το συζητάμε με.
1: Από το χρώμα, άμα ήταν να γίνεις. Αυτό το γυφτέ, το χρώμα που
0: έχει. Τέτοιο γύφτο
1: Παοξής έπρεπε να γίνεις.
3: Μελανούρι
1: το γυφτό, ιδέες το χρώμα σου να πούμε.
3: Παθαίνει ζαλάδα.
1: Αφρικάνο με γύφτο, άμα τον αναμίξει, το ίδιο χρώμα θα βγει.
0: Σε βλέπει και αν θα το
3: έλεγε. Μελανούρι, Γρηγόρη. Όσο και να με σε κλεντίζει, δεν μασάω. Γιατί ξέρω ότι τον αγαπάω κατά βάθο.
0: Αυτά το λες και αν σατώνει τα βαντουσάκια του κάνει τα βαντουσάκια.
3: Και πριν κλείσω, κανονίστε εμεί, εγώ 30 χρόνια είμαι στο Ροδίο Μέγαρο. Οι κουκουρούκου, βαραβάδε και όσοι γουστάρουν, κύριε Βασίλη, κανονίστε ρε μια φορά να βγούμε όλοι έξω κάτω μου σε ένα τραπέζι.
0: Κλείσε, κλείσε, γεια.
3: Άντε φυλάκια.
0: Διάλειμμα και πανερχόμαστε.
4: Η ώρα είναι 4:30.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
8: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά?
9: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
8: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
9: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
10: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
11: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
10: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
11: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΡ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
14: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η ΒΕΦ παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
15: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
16: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
17: Ο Νίκος Βέρθης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
18: Αν είσαι ένα αστέρι που φωτίζει.
15: Νίκος Βέρτης.
18: Από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξιού, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
19: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
20: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Τι έγινε, ποτέ ανοίγει το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
2: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
1: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
3: Nexus Facility, παρακαλώ.
1: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
4: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
5: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
6: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
7: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μπαίνουμε στην τελική ευθεία για 22 περίπου λεπτά. Το 2310-390 για να δικά σας. Πάμε στο κόσμο να μην περιμένει. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Έλα.
0: Έλα, φίλοι μου.
1: Γεια σου, Γρηγορή.
0: Τι έγινε?
1: Καλά, εσύ.
0: Καλή θερμοκρασία στη Φραγκφούρτη.
1: Τώρα πρέπει να έχει γύρω στους 27. Καλά είναι. Εκεί.
0: Εδώ. 30 φεύγει.
1: Τρώει πάλι.
0: Ο άλλος. Τρώει, ναι. Κουτσομπολεύει, σαλιαρίζει.
1: Α, έξω είναι.
0: Ναι.
1: Τι είπαμε σήμερα, γιατί σχετικά άργησα. Είπαμε τίποτα για καμία μεταγραφή, έκλεισε ο άλλος τον ΠΑΟΚ, θα έρθει.
0: Ποιος?
1: Ένα αμυντικό.
0: Όχι, δεν έχει κλείσει κάτι.
1: Δεν μου λέει, Γρηγόρη, να σου κάνω μια ερώτηση και θέλω την ειλικρινή απάντηση.
0: Εάν πιστεύεις ότι θα πω ψέματα, γιατί με ρωτάς?
1: Όχι, όχι, το πιστεύω. Ότι θα πεις ειλικρινή απάντηση. Ο Μιχαηλίδης σου αρέσει?
0: Ναι.
1: Γιατί?
0: Γιατί μου αρέσει.
1: Η δουλειά του ποια είναι στη θέση που παίζει?
0: Στόπερ είναι και πρέπει να είναι καλός και με την μπάλα κάτω.
1: Ναι, κόβει.
0: Κόβει.
1: Δεν κόβει. Άλλη μπάλα βλέπεις, Γρηγόρη.
0: Θα σε κόψω.
2: Τον άλλο ρωτάει άμα κόβει, όχι σε
0: εμένα. Είναι σε κακή περίοδο.
1: Άντε πάλι,
0: σε κακό φεγγάρι. Ναι.
2: Τα θέλει ρε και ο πισινός σου που θες να... Εσύ φταίς ρε.
1: Σταμάτα εσύ.
2: Εσύ φταίς ρε σαχλαμάρα.
1: Μία γιώμα έχει. Ναι. Μόνο μία γιώμα έχει και τον κάνατε Θεό. Πρέπει να δείτε λίγο την μπάλα.
0: Ρε και φταίει με χέρια. Εγώ πάω και είμαι.
2: Άλλο σε λέει.
0: Εγώ πάω και είμαι.
2: Άλλο σε
1: είμαι. Σου λέω. Αυτός ο απέκτης δεν είναι ούτε για δεύτερος. Τι να τον κάνεις ανανέωση και τι να τον κάνεις. Πώς να τον παίξεις για μία γιώμα.
0: Ποιος Μάτος και Βγερίνια ρε, πάνε εσύ τώρα στον πάω.
1: Ρε εσύ.
0: Έχετε τραθεί ε.
2: Πού δεν έχει δικαίωμα να έχει άποψη ποδοσφαιρική ρε κόκκινα, έχει τρελαθεί.
1: Σου κάνω μια ερώτηση.
0: Δικαίωμα κόβι. Έχει, αλλά έχει τρελαθεί.
1: Κόβει
0: φίλε, ναι. Τώρα είναι τεφορμένο.
1: Κόβει λέει.
2: Ναι.
1: Πάλι μπάλα βλέπεις.
0: Εσύ πες ότι δεν κόβει.
2: Εγώ δεν μετέχω στην κουβέντα, δεν με ζήτησες, δεν μιλάω.
1: Παίρνω, συγγνώμη.
2: Δεν λέω, πάμε επόμενη γραμμή. Αφού δεν με ζήτησες εμένα, σε κόβω. Επόμενη γραμμή. Εγώ κόβω. Αν κόβει ο Μιχαηλίδης, θα σου το πω σε άλλη εκπομπή. Καλησπέρα.
0: Εσένα σου κόβει κάτι, αλλά δεν μπορώ να.
2: Ναι.
1: Καλησπέρα.
2: Καλώς τον.
3: Η κυρία Δέσποινα έχει καιρό να ακούσει, ρε παιδιά. Μάθατε τίποτα?
0: Όχι.
2: Μάλιστα.
0: Εγώ δεν έχω μάθει κάτι, φίλε μου.
2: Εσύ πήρες τώρα 5 παρά 20 να μάθεις τι κάνει η κυρία Δέσποινα.
3: Είχα ήθελα μέρα από μέρες να πάρω, αλλά τώρα...
2: Σε έτρωγε μέσα, δεν είχες τη δουλειά να κάνεις, λες κάτσε να πάρω ένα τηλέφωνο να δω τι κάνει η κυρία Δέσποινα.
3: Φήμες λένε ότι...
2: Μη, επόμενη γραμμή, μη. Δεν λέγονται εδώ οι φήμες, κόκκινες γραμμές δεν περνάμε, φτάνει τόσα που τραβήξαμε, φτάνει. Πάμε επόμενη γραμμή.
0: Παρακαλώ.
2: Θα γίνω η ιερομάρτυρας του Μετρόπολης μέσα σε εδώ.
0: Αν νόμιζα γιατί άλλο θα πεις.
2: Ναι. Θα με ανακηρύξει ο Αδρώνης σε Άγιο μετά από αυτά που έχω κάνει και έχω συμμορφωθεί να πούμε. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Μ' ακούτε?
2: Πολύ καθαρά.
4: Α, να είστε καλά. Παίρνω πρώτη φορά τηλέφωνο. Ήθελα να χαιρετήσω τους δύο κύριους, τον κύριο Γρηγόρη και τον κύριο Κώστα. Σας ακούω πάρα πολλά χρόνια και πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Είμαι και λίγο. Πώς θα το πω, δεν νιώθω πολύ άνετα αυτή τη στιγμή, αλλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που μιλώ αυτή τη στιγμή μαζί σας.
2: Από πού παίρνεις?
4: Πήρα να κάνω μια ερώτηση, ρε παιδιά, γιατί μετά από πολλά χρόνια μένω στην Ολλανδία,
2: ναι,
4: και μετά από πολλά χρόνια αποφάσισα να πάω στη Χαλκιδική.
2: Μεγάλο λάθος έκανες.
4: Έκανα τεράστιο λάθος.
2: Λάθος έκανες.
4: Μετάνωσα κάθε ευρώ που έφαγα. Πήγα σε όλες τις ταβέρνες, λέω ρε παιδιά, εδώ τι γίνεται, λέω, μόνο ξένοι είναι. Μου λένε, αδερφέ, φέτος έχουμε και από Καζακστάν κόσμο.
2: Βέβαια.
4: Λέω, σιγά μην έρχεται και από Ταϊβάν.
2: Έχουν.
4: Έπαθα σοκ. Στις παραλίες, ντοματιές ο ένας, ο άλλος έφερνε πιπεριές. Ο άλλος, δεν ξέρω ρε παιδιά. Δεν ήταν έτσι Χαλκιδική. Εγώ πήγαινα πιτσιρικά στα κλαμπ Τότε ήμασταν όλοι, τι να πω, βλέπαμε και καμιά ξένη, τη μιλούσαμε, αλλά μέχρι εκεί τώρα.
2: Και αυτές ξένες είναι, ρε φίλε, εντάξει.
4: Μα οι οικογένειες είναι, ρε Σικωστή, και παιδάκια.
2: Οπότε... Βαλκανοποιήθηκε η κατάσταση, φίλε. Να πηγαίνεις διακοπές, άμα δεν θες να βλέπεις Βαλκάνιους, Πελοπόννησο νότια. Δεν υπάρχει Βαλκάνιος ούτε για δείγμα.
4: Ξέρω, σε παρακολουθώ. Αλλά και εκεί που πήγες δεν είδες κακό τουρισμό.
2: Ούτε ένα Ρουμάνο δεν είδα. Ούτε ένα Ιουγκοσλάβο δεν είδα. Ούτε ένα Σκοπιανό δεν είδα. Κάτι γύφτους είχε εκεί στην Αμαλιάδα, κάτι καρπούζια που λάγανε. Μόνο κάτι τέτοιους γύφτους είδα. Γενικά είδα ένα δρόμο από την αρχαία Ολυμπία μέχρι την Αθήνα 300 χιλιόμετρα τζιτζιλώνει. Ένα δρόμο απίστευτο. Ντρέπεσαι να οδηγήσεις. Μόλις έφτασα εδώ να πάω χθες στην Καβάλα δεξιά, έπιασα αυτό. Θέλω αλλαγή αμορτιζέρ. Τα λέμε.
4: Καβάλα, εσύ που πας Καβάλα συχνά. Εκεί δεν βλέπεις πάλι το σύντος όπως βλέπεις στη Χαλκιδική πλέον.
0: Πάει στο Τόσκα και περνάει
2: την Καβάλα. Την Καβάλα. Τα σπίτια τα αγοράσανε, να πούμε, τα περισσότερα Βούλγαροι, Σκοπιανοί και τέτοια. Και Τούρκοι. Σε 100 χρόνια στα σπίτια σας θα κατοικούν ξένοι. Αλλά και οι ξένοι είναι άνθρωποι οι οποίοι θα πρέπει να συμβιώσουν μαζί σας. Εσείς δεν κάνετε παιδιά.
4: Ρε Κωστή,
2: δεν κάνετε παιδιά.
4: Εγώ που είμαι βορειοελαδίτης τώρα, έτσι.
2: Ναι.
4: Και Κατερίνη δεν μπορώ να πάω, είναι πολύ άσχημα. Χαλκιδική δεν μπορώ να πάω. Καβάλα δεν μπορώ να πάω. Πώς κατά να πάω για θάλασσα, για πες μου λίγο.
2: Καβάλα, γιατί να μην μπορώ να πας.
4: Μα και εκεί Καβάλα, όταν μου λες και εκεί έχεις Σκοπιανούς και Βούλγαρους και τέτοια. Εγώ δηλαδή θέλω να ακούω και λίγα ελληνικά, ρε, τώρα πώς θα σου πω, πες με ανώμαλο.
2: Ναι.
4: Τι να
2: θα το συνηθίσεις.
4: Θα το συνηθίσω, αυτό, οκ. Okay. Έγινε.
0: Πέρασε καλά. Παρακαλώ.
4: Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
2: Αυτός είναι εδώ, περίμενε να δει.
0: Και τι
2: να του κάνω στον Έλληνα, να σε ξεγελάσει. Τι πουλήσει μια ντομάτα για τρεις. Άστορ.
0: Ρώτω το θύμα δίπλα μου.
2: Εγώ είμαι το θύμα. Καλησπέρα. Μάλιστα.
5: Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
5: Γιώργος, πάω Ολλανδία. Τι γίνεται.
2: Καλώς τον.
5: 6 λεπτά χάσαμε για το τίποτα. Ψάχναμε τις καβάλες και τα αυτά ούτε κατά.
2: Πού να κάνει μπάνι, πού να βρει Έλληνα. Ναι.
5: Τώρα, ό,τι να είναι τώρα. Λοιπόν, επειδή το θέμα συνεχίζει και επειδή ό,τι αποσχολεί. Άσχετα από το ποια είναι η επικαιρότητα ή όχι, επειδή τώρα παίζεται τις τελευταίες ημέρες η καραμέλα περί αχαριστίας, αγνωμοσύνης και σκατοψυχιάς των πανηγυρτζίδων, παοκτζίδων, οι οποίοι γύρισαν την πλάτη στο Σαββίδη, όλα αυτά θα ίσχυαν εάν ο κύριος Σαββίδης ήταν ξεκάθαρος απέναντί μας. Εάν ήταν ξεκάθαρος απέναντί μας και εμείς του γυρνούσαμε την πλάτη, τότε ναι.
2: Ειλικρινής δηλαδή, μάλιστα.
5: Ναι, ναι, θα ήμασταν αγνώμονες, θα ήμασταν και σκατόψυχοι, όπως μας λένε.
2: Δεν, όχι τέτοιες εκφράσεις.
0: Μη βρίζεις,
2: φίλε.
5: Κάποιοι σαβιδολάγνοι, όπως μας λένε, λοιπόν, όπως μας. Τότε θα ήμασταν, ναι, το δέχομαι. Εγώ ξαναλέω και πάλι, μέχρι και πριν 5 μήνες, από εκεί το μούδιασμα το έφαγα από το Σάντζες, από εκεί ξεκίνησα. Ήμουνα κυβερνητικός οπαδός. Κυβερνητικός. Όλα τα βλέπα μισογεμάτα. Τα πάντα. Δεν σήκωνα κουβέντα ούτε για Σαββίδη, ούτε για προπονητές, ούτε για ποδοσφαιριστές, ούτε για τίποτα. Λοιπόν, από τη στιγμή που είδα ξεκάθαρα ότι κάποιος μας εμπέζει και μας υποτιμάει, κάποιος άλλος είναι αγνώμων, δεν είμαστε εμείς. Αυτή η καραμέλα περί αχαριστίας και αγνωμοσύνης, λοιπόν, να σταματήσει. Όταν κάποιος είναι ξεκάθαρος απέναντί σου και εσύ του γυρνάς την πλάτη, τότε ναι, είσαι αχάριστος. Και
2: σκατόψυχος, όπως λένε.
0: 100 φορές το είπες.
2: 3 φορές το φλάκα τον παοξύ, το λες μη βρίζεις, ξανά αυτός. Δεν μπορεί να βρεις άλλη λέξη. Δεν μπορεί να βρεις. Πρέπει να χαλάσεις την αισθητική του κοινού. Δεν υιοθετούμε τις εκφράσεις σου. Δηλαδή σου δώσαμε αρκετό χρόνο κακός. Επόμενη γραμμή, μάλιστα.
0: Ναι.
2: Το ραδιόφωνο, κύριε. Ναι.
6: Ουδείς πιο αχάριστος από την Ευαισθησέντα.
2: Πώς το πες αυτό? Ναι.
6: Όχι. Αυτό που λέγατε πιο πριν. Κώστα, πήγες Πελοπόννησο φέτος?
2: Μ' αρέσει η Πελοπόννησος. Θέλω να πηγαίνω κάθε χρόνο. Πέρσι δεν πήγα. Τα τελευταία 4 χρόνια πήγα 3 φορές, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Μ' αρέσει πολύ.
6: Εξαιρετική είναι. Αυτά τα σαν τη Χαλκιδική είναι. Έχει τις άλλες παρούσες. Δεν υπάρχουν.
2: Όχι, προτιμώ την Πελοπόννησο. Και την κάτω. Αλλά και το βόρειο τόξο μ' αρέσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
6: κάτω είναι φανταστικά. Γέρακας, Σπήλαιο Λυρού, τι να λέμε τώρα, Αρεόπολη, εκεί είναι φοβερά. Συγχαρητήρια για την
2: εκπομπή. Καταρχήν τρώνε μετά την Πελοπόννησο την καλύτερη διατροφή. Ζουν πολλά χρόνια αυτοί. Έχουν το λάδι τους, έχουν το καλό το κρέας τους, έχουν δηλαδή ωραία πράγματα. Τραβάνε τα τσίπουρα να πούμε εκεί, πώς τα λένε, τα ρακιά, ανοίγουν οι αρτηρίες. Εργασίες, χωραφοδουλειές, αυτά γυμνάζονται κτλ. Φοβερά είναι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
6: Απλά ήταν αδικημένοι κι αυτοί, παρότι Πελοπόννησος δεν είχαν δρόμους πολλά χρόνια. Είχαν και τη Σκοτόστρα εκεί από την Κυλλήνη κτλ.
2: Πήλε Αθήνα Τρίπολη, συγγνώμη, Αθήνα Καλαμάτα και αρχαία Ολυμπία, Αθήνα που πήγα από πάνω, δηλαδή διακοφτό Αίγιο και τέτοια Πάτρα, φίλε, τέτοιο δρόμο δεν έχω ξαναοδηγήσει στην Ελλάδα.
6: Όντως, είναι ο πιο καινούριος
2: δρόμος. Με 180 έκτη ταχύτητα, ούτε ένας κραδασμός, μισός κραδασμός, 250 χιλιόμετρα. Με 180, 160, 170 τέτοιες ταχύτητες.
6: Μαζί σου, αλλά δεν ξέρεις πόσο αίμα χύθηκε σε εκείνη την πλευρά.
2: Δεν ξέρω.
6: Για μεγάλη Σκοτόστρα, για πολλά.
2: Ναι, ναι, μπράβο τους.
6: Γρηγόρη, θα πάμε να κάνουμε καμία εκπομπή στον Αντένα Ρεσί.
2: Αντένα γιατί?
0: Πώς ήρθε αυτό?
6: Το Γρηγόρη.
2: Α, είναι παλιός. Είστε παλιά, είστε φίλοι.
6: Ναι.
2: Έχετε μοιραστεί ίδιο μικρόφωνο εκεί στον Αντένα?
6: Ναι.
2: Δεν θυμάσαι
6: φωνή. Κάποτε ήταν παλιόπαιδο, τώρα έχει στρώσει, είναι καλό παιδί.
2: Τώρα. Βέβαια, τώρα βιολογικά δεν μπορεί. Τώρα έχει πάρει κατιούσα κλίμακα.
6: Το βλέπω, το θαυμάζω.
2: Καλό παιδί ο Γρηγόρης, καλό. Φοβερό παιδί.
6: Κάτι τελευταίο θέλω για σένα και μετά για τον Γρηγόρη.
2: Ναι.
6: Θα ήθελα πολύ να βρεις τρόπο να κάνεις ποδοσφαιρική εκπομπή είτε Κυριακή βράδυ είτε Δευτέρα βράδυ. Πώς κατέβηκαν οι ομάδες, διατάξεις, αυτά που κάνεις.
2: Με τον Κουλιανό κάνουμε σε τηλεόραση Δευτέρα.
6: Μόνο το τηλεοπτικό.
2: Κάνω. Ναι, τηλεοπτικό. Δεν μπορώ να κάνω ιντερνετικό.
6: Να σου πω την αλήθεια, ρε φίλε, λίγο η ίντρικα με έχει κουράσει. Έχω το τηλεοπτικό.
2: Κάνω. Ναι, τηλεοπτικό. Δεν μπορώ να κάνω ιντερνετικό.
6: Να σου πω την αλήθεια, ρε φίλε, λίγο η ίντρικα με έχει κουράσει.

0: Ποιος το λέω. Οι ποιοτικές εκπομπές δεν έχουν θεαματικότητα.
1: Συμφωνώ εδώ. Ο άλλος μας έκανε, μας έβγαλε άχρηστο του Μιχαηλίδη. Δηλαδή που εμένα μου του δίνα στον Άρη του Μιχαηλίδη, παρακαλετό θα τον έπαιρνα τώρα.
2: Καλά, εσύ πόνας το έπαιρνε γι' αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Εσύ είναι μια λοιπόν, θέση πόνας.
1: 51 από επαρχία Άρης.
0: Ναι.
1: Μπασκετικός,
0: ναι.
1: Βασικά. Και, αν και ποδοσφαιρικός λόγω αθλήματος, μπασκετικός λόγω καψούρας.
0: Ναι.
1: Και μπαμπάς ΑΕΚ.
0: Άλλος, μάλιστα.
2: Και έγινε λόγω
0: Γκάλη. Λόγω Γκάλη, μάλιστα. Ωραίο. Αυτός ήθελα να ακούσω.
2: Να είσαι καλά, φίλε μου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Είδες τι.
0: Ναι, το ξέρω.
2: Παπ με πινελιές, είπε τι έγινε.
0: Ναι, ωραίος.
2: Παρακαλώ.
0: Πάμε επόμενος κύριος. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, μήπως είμαι εγώ.
0: Μάλιστα.
2: Εσύ, αν δεν αμφιβάλλεις.
3: Ωραία. Πιάστηκα λίγο επειδή δεν μπορούσα να πάρω τις προηγούμενες μέρες να βγάλω γραμμή, τέλος πάντων και λόγω δουλειάς. Πιάστηκα από μία κουβέντα και επειδή τον Κωστή τον παρακολουθώ.
2: Αυτά τα είπε,
3: πέταξε μία κουβέντα για την πρωτεΐνη και λέει αφού δεν γυμνάζεσαι τι να την κάνεις την πρωτεΐνη. Να τον προλάβω, την πρωτεΐνη πρέπει να την παίρνουμε γιατί δεν είμαι γιατρός, απλά εντάξει παιδί μου.
0: Εννοείται σαν συμπλήρωμα ή σαν τροφή.
3: Σαν τροφή,
0: σαν κοστή, τροφή, ναι.
3: Ναι, στο ιδανικό σου βάρος επί 1,5.
0: Μα δεν νομίζω να διαφωνούμε εδώ. Εξήγησε με τον Γρηγόρη.
2: Εξήγησε το ότι οι υδατάνθρακες προσφέρουν μόνο ενέργεια και λίπος. Η πρωτεΐνη, όταν καταναλώνεται σωστά, προσφέρει πολλά περισσότερα πράγματα.
3: Η πρωτεΐνη είναι η βασική, είναι η μόνη βασικά, η μόνη τροφή.
2: Μόνο με πρωτεΐνη μπορεί να ζήσεις.
0: Αυτά τον έλεγα ρε φίλε και διαφωνούσε εδώ με τις μπάμπιες.
2: Ποιος διαφωνεί?
0: Για τους αρακάδες που μιλούσαμε εδώ πριν.
2: Είναι από... καλό και το λαδερό.
0: Άσε με ρε, πιο λαδερό. Για τους βίγκαν λέγαμε ρε φίλε. Που έλεγα εγώ ότι δεν είναι φυσιολογικό να είσαι βίγκαν και διαφωνούσε εδώ ο Γρηγόρης.
3: Δεν είναι φυσιολογικό.
2: Δικαίωμά του είναι ρε φίλε. Δεν
0: και τον έλεγα.
2: Εγώ δεν είπα δε...
0: Και τον έλεγα. Η δικιά μου άποψη ήταν ότι για να είσαι βίγκαν πρέπει να. Αυτά που ξοδεύει σαν ενέργεια να είναι λίγα. Δεν μπορεί να είσαι βίγκαν και να κάνει 2 ώρες ποδήλατο και τέτοια. Αυτό τον εξηγούσε τον Γρηγόρη.
2: Έλα.
3: Γρηγόρη, θα μου επιτρέψει να κάνω μία παρατήρηση?
2: Βέβαια, όταν και δύο.
3: Καταναλώνεις από τα φασόλια τα 100 γραμμάρια που είναι 22 γραμμάρια πρωτεΐνη, το ξέρεις ότι δεν μπορούν να αφομοιωθούν τα 22 γραμμάρια και είναι περίπου στο μισό.
2: Αυτό δεν το ξέρω, όχι.
3: Ναι.
2: Να ρωτήσω κάτι.
3: Ναι.
2: Κάτι που το έχω δει, δεν ξέρω αν το έχεις δει ποτέ εσύ, γιατί δεν είσαι υποχρεωμένος να το έχεις δει. Ο Κωστής σίγουρα δεν το είδε. Στο Άγιο Όρος πήγες ποτέ?
3: Όχι φίλε μου, δεν έτσι.
2: Έχεις ακούσει καμία ιστορία για το Γεώρος?
0: Έχει ωραίες κομπίνες εκεί.
2: Έχεις ακούσει γενικά?
0: Ναι, εγώ έχω ακούσει.
3: Πολλές, αλλά είμαι...
2: Άκουλου.
0: Για τον Εφραίμ έχω ακούσει.
2: Άκουλου. Υπάρχουν δύο τοποθεσίες, δύο μέρη.
0: Όχ.
2: Η Νέα Σκήτη και η Αγία Άννη.
0: Όχ.
2: Όπου η κλίση που έχει...
3: Κωστή, πιάσαμε κάτι φορά.
0: Όχι, θα μας
2: τώρα
0: πει.
2: Αυτό είναι ξυπνάδο.
0: Το 8, εγώ
2: θες να ακούω. Να μιλήσουμε
0: σοβαρά. Κάτσε να μας πει για την Αγία Άννα.
2: Η κλίση που έχει το έδαφος για να πας μέχρι το Πορτάτο είναι ασύλληπτη.
0: Μάλιστα.
2: Όταν βλέπω εγώ ένα καλογέρι το οποίο δεν τρώει κρέας, σίγουρα δεν τρώει κρέας, όχι επειδή το λέω εγώ, και παίρνει δύο τσουβάλια πάνω του και τρέχει στην ανηφόρα. Τι να πω ρε φίλε, για πες μου.
0: Θαύμα.
2: Όχι, δεν λέω ότι είναι θαύμα.
0: Θαύμα.
2: Προφανώς, με κάτι το καλύπτει αυτό.
3: Να σου απαντήσω πάνω σε αυτό Γρηγόρη.
2: Βεβαίως.
3: Φαντάσου να έτρωγε ζωική πρωτεΐνη. Πώς θα πήγαινε?
2: Δεν αμφιβάλλω. Όχι, σου λέω κάτι που το έχω δει με τα ματάκια μου. Δηλαδή αυτό τι είναι, θαύμα της φύσης?
0: Θαύμα.
2: Δεν είναι θαύμα.
0: Θαύμα.
2: Με κάποιο τρόπο το καλύπτει.
0: Εγώ άμα κάνω 5 μέρες να φάω κρέας δεν μπορώ να σηκώσω ούτε το κρύο. Δεν μπορώ να σηκώσω τα δάχτυλά μου. Σοβαρά μιλάς τώρα.
3: Παλιά τη δεκαετία του
2: 20
3: και του 30.
0: Δεν μπορείς πως στον αέρα.
3: Το χρόνο απλά είναι λίγο χρήσιμα αυτά νομίζω ότι που λέω. Τη δεκαετία του 20 και του 30 και του 40 κάνανε 7-8 παιδιά όπως είσαι και εσύ Γρηγόρη. Επιβίωναν οι δυνατότεροι, Οπότε μη συγκρίνεις το σημερινό.

0: με το DNA, με το εκείνης της γενιάς που προσπαθεί. Και θέλω να σου πω και κάτι άλλο να συμπληρώσει, γιατί καταλαβαίνω ότι τελειώνει ο χρόνος μου. Μετά τα 35 αρχίζει ένα φαινόμενο στο σώμα μας, το οποίο λέγεται σαρκοπενία, το οποίο αφαιρεί περίπου το 5% της μυϊκής μάθας.
1: Καλά, δεν χρειάζεται να μας το θυμίζει.
2: Φίλε, θα σου πω το εξής.
1: Δεν χρειάζεται να μας το θυμίζει.
2: Θα σου πω το εξής.
1: Ξέρουμε.
2: Έχω έναν αδερφό, όχι φίλο, ο οποίος κάνει χειρονακτική εργασία, είναι 67 χρονών, καταναλώνει ελάχιστο κρέας και αν τον δεις πώς είναι, τι σώμα έχει και τι δύναμη έχει, θα τρομάξεις.
1: Αυτό από τη μάνα του το έχει.
2: Θα τρομάξει, για τον ζουλόλο, από τη βλάστη.
1: Από το μάνα του
2: θα τρομάξει.
0: Μιλάς για τις εξαιρέσεις, ρε
2: φίλε. Δεν ξέρω. Δεν είμαι ειδικός. Λέω τι βλέπω με τα μάτια μου. Αν τον δεις τι δύναμη έχει.
0: Μία βόλτα στην Τζιμισκή.
1: Το γέννησε η μάνα του δυνατό, ρε κόκκινε. Δεν είναι ότι δεν τρώει κρέας τώρα αυτό. Το γέννησε η μάνα του δυνατό. Ένας εκ των δύο. Ένας εκ των δύο γονιών. Ή κάποιος παππούς ήταν πολύ δυνατός. Και πήρε από εκεί ο άνθρωπος.
2: Μπορεί. Δεν λέω όχι.
1: Το φαΐ είναι.
0: Το μόνο που έχω να προτείνω και κλείνω, παιδιά, είναι ζωική πρωτεΐνη, λιπαρά και καθόλου υδατάνθρακες. Άμα μπορείτε,
1: φίλε, αυτό συμβάλλει. Γυμναστική αναισθησία και ρούμι. Γυμναστική αναισθησία και ρούμι. Φύγει επόμενη γραμμή.
2: Φίλε, δεν είναι για όλους το ίδιο. Όπως λέει για αυτόν ότι είναι εξαίρεση.
1: Φίλε, ρούμι.
2: Για
1: το
2: κάθε...
1: καλύτερο ποτό μου το έμαθε εμένα ο Κρυοπόλης. Θα πίνει ρούμι.
2: Κρυοπόλης έχει πολλά χαρίσματα.
1: Έχει χαρίσματα ο Κρυοπόλης.
2: Ρουμένος άνθρωπος είναι, ψάχνετε.
1: Είναι και ρομαντικός Κρυοπόλης.
2: Είναι σαν και σε ένα βλαμμένο.
1: Έχει Κρυοπόλη ρομαντικό.
2: Τι πτυχία έχει ο Κρυοπόλης.
1: Πτυχίο Κρυοπόλη.
2: Έχει πτυχίο προπονητικής ποδοσφαίρου.
1: Μπρε Κρυοπόλης δεν είναι.
2: Έχει τελειώσει μια στιγμή ακαδημία.
1: Μπρε Κρυοπόλης δεν είναι.
2: Υπάρχει κάτι που κάνει και δεν κάνει καλά.
1: Όλα τα κάνει καλά.
2: Μπράβο.
1: Ρομαντικό Κρυοπόλη έχει δει.
2: Πατουσάκια δεν ασχολείται πάντω. Παρακαλώ.
1: Δεν ξέρει, δεν είναι Μερακλής αυτά, δεν ξέρει.
2: Μια χαρά Μερακλής.
1: Ναι.
2: Παρακαλώ. Ναι.
3: Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα σας.
2: Καλώς τον κύριο Λουτσέσκου.
1: Εδώ είσαι, έχει να πει πολλά.
2: Τι κάνετε κύριο Λουτσέσκου.
1: Αχα.
3: Ας δε Λουτσέσκου, δεν μας έχετε κάνει τα όλη με τον Λουτσέσκου.
2: Γιατί εμένα, εγώ τι είμαι.
3: Λουτσέσκου και Λουτσέσκου.
2: Πάω και φίλος μου.
3: Τι τώρα, τι ψάχνεις να βρεις. Θα σου πω για τον Λουτσέσκου θες.
2: Ό,τι θέλει.
3: Είναι μόνο για την αραπιά, τι να σου πω για τον Λουτσέσκου. Τι να σου πάω για τον Λουτσέσκου.
2: Όταν έπαιρνε το προτάσμα καλώς ήταν, ε.
3: Δεν τον πρέπει ο Λουτσέσκου, σε βίδες θα πρέπει το προτάσμα. Άχι τον Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου με την προπονητική έχει μεγάλη διαφορά.
2: Μυρωδιάς είναι.
3: Μυρωδιάς, ναι. Μεγάλος μυρωδιάς.
2: Κατά λάθος λέει το πήρε.
3: Τι το πήρε, βρε. Το πρώτο, το πρωτάθλημα το 19 το πήρε ο Σαββίδης.
2: Δεν μου λες, να σε ρωτήσω κάτι.
3: Τι δεν σε λέω,
2: ειλικρινά το. Όταν είχε πείσει τον Άσμπεργκ, ενώ ήταν να φύγει από την ομάδα, ότι αυτός είναι και δεν υπάρχει άλλος. Ποιος τον έπεισε, εγώ, εσύ ή κάποιος άλλος. Ο Λουτσέσκο τον έπεισε.
3: Και τι έγινε με αυτό.
2: Ήταν από τους κορυφαίους του Πάου.
3: Πήρε η ομάδα πρωτάθλημα από αυτό εδώ.
2: Έπαιξε και αυτός, έπαιξε και αυτός το ρόλο του.
3: Ποιος ρόλος, ρε. Και εδώ το μάνικο που λέτε πήρε αυτόν που διώξανε στην Κύπρο, ο Ισπανός, ο Σέντερ Φόρ που είχαμε ως προμάλης, με τον Τάισον το πήρε το ποτάθλημα. Κέρδισε ο Ολυμπιακός την ΑΕΚ και εσείς το βγάλετε μάνικο. Ποιο μάνικο, έχετε τα μάνικα τα πρωταθλήματα.
2: Ας το πάρω κι εγώ έτσι, δεν πειράζει. Και λέγε εσύ ότι μου το δώσαν οι
3: άλλοι. Τι να πάρεις, βρε κόκκινε. Τώρα θα βγήκατε πάλι στην πρώτη εθνική. Μπαίνανε όλοι οι πολιτοί μου, φούλοι, παιδικοί μου, φούλοι, ρακλειδίσουνε. Θα αρχίσουν τώρα, άρχισαν κιόλας. Έτσι θα σας κάνουν, αλλιώς θα σας κάνουν.
2: Έβδομη αγωνιστική.
3: Προσέξτε με, πέστε πάλι.
2: Βρε βλάχο, θα σε φτιάξω εγώ. Θα σε φτιάξω. Έβδομη αγωνιστική. Έβδομη αγωνιστική. Ερχόμαστε, γατάκια. Εγατάκια, ερχόμαστε. Έβδομη αγωνιστική.
3: Μετά σα διώχνουν κατηγορία και λέτε
2: πέσαν ποτέ.
3: Πέσαν
2: ποτέ αγωνιστικά. Πέσαν ποτέ αγωνιστικά.
3: Αφού δεν είχες τίποτα εξαγωνιστικά, βρε.
2: Πέσαμε ποτέ.
3: Έχα την Παναγή μου Τσαμπουνάς από το 1930. Αυτός είναι.
2: Σιγά μην ήταν από το 1821, ρε. Μαζί με τον Κολοκοτρώνη και τον Καρισκάκη.
3: Και ένα παγόνι Βακαλόπουλο που είχες και ένα σεντερμπάκι.
2: Θυμήθηκες τον παγόνι Βακαλόπουλο, ναι.
3: Γιατί δεν το θυμάσαι.
2: Πολύ καλά. Από τα καλύτερα στόπερ που έβγαλε ο Ηρακλή. Φιλότιμο.
3: Α, ναι.
2: Φυσικά.
3: Είδες που ξέρω εγώ και από στόπερ. Και άλλο ο προηγούμενο που είπε για τον Μιχαηλίδη, παίζει να πάρει μπάλα πουθενά αλλού. Κι άσε τον Μιχαηλίδη παίζει που μου έχει μια μακρινή παλιά.
2: Ξαδερφάκι, τον Μιχαηλίδη. Εγώ τον υπερασπίστηκα, αλλά ξαδερφάκι.
3: Ναι, α πάρει τον Χατζηδιάκο, ε, που είναι σαν 14μετρο επικαθήμενο.
2: Σαν τι?
3: Κάνει να στρίψει μια ώρα, μα γνώμη να κάνει.
2: Κλείσε με αυτό, ρε Σαντανά, κλείσε. Κλείσε. Λοιπόν, με αυτά τελειώσαμε. Ακολουθεί τρίτο ημίχρονο με την κυρία Τάνια Δήμου, τον Κωνσταντίνο Πετορτό και τον Δημήτρη Μπασβαρέλα. Εμείς πρώτο Θεός θα λέμε αύριο στις 3. Να είστε όλοι καλά.
4: Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
5: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
6: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
4: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
7: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
8: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις?
9: Ή όχι, καλέ. Διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
8: Εσύ, ειδική αγωγή?
9: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
8: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
9: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
8: Πανεπιστήμιο Philips.
9: Your University, your choice.
10: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
11: Να αποζημιώνει άμεσα.
10: Άλλο
11: να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
10: Άλλο
11: να έχει λογικές τιμές.
10: Άλλο
11: να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
10: Άλλο
11: να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
10: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
12: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
13: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
14: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
15: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ, με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ, με την υπογραφή της Ατλακόλ.
16: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνο.
17: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμου Μύρνη 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
18: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393 021 222.
19: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Warm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
20: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
21: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
20: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιπτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
22: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
24: Ποιος καλέ?
23: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
24: Και σε παίρνει αυτή?
23: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
24: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
25: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
26: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
27: Λίγο μετά τις 5.
28: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
29: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και οι συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.
2: Καλησπέρα σε όλους. 8 λεπτά μετά τις 5 είστε συντονισμένοι στο Μετρόπολη 95 και 5, εκπομπή τρίτο ημίχρονο μόλις έχει αρχίσει. Παρέα δίπλα μου, Δημήτρη Βασβαρέλα. Στάνια Δήμου έρχεται σε λίγο στο στούντιο γιατί είναι στα τηλέφωνα. Θανάης Πολίτης στην ηχοληψία. Πίσω είναι ο Εμίλιος ο Γαβριλίδης, πίσω περιμένει τον ντέρμπι της Κυριακής από ό,τι μαθαίνω.
3: Ποιο ντέρμπι?
2: Δεν είναι ντέρμπι. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
3: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
2: Ναι, ρε φίλε.
3: Κάτσε, την έχει άλλα μάτς πριν από το ντέρμπι.
2: Έχει και πριν, ποιο παίζει ο Παναθηναϊκός.
3: Παίζει.
2: Παίζει, νομίζω παίζει. Με νίκη Βόλου παίζει.
3: Με νίκη Βόλου.
2: Λοιπόν, η κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη. Κώστας Πετρωτός ομιλών στα μικρόφωνα και ήδη μια και μιλήσαμε για κύπελο. Με το πρώτο μάτς των μεγάλων να είναι σε εξέλιξη. 8 λεπτό στη Χρυσούπολη, Νέστος ΑΕΚ. Δεν υπάρχει σκορ. Πριν από λίγο είχαμε μια παρέμβαση ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ και ένα κόρνερ, αν δεν κάνω λάθος, που έχει κερδίσει η ομάδα της. Όχι, δεν έδωσε κόρνερ, έδωσε φάουλ υπέρ της ΑΕΚ σε ένα γήπεδο κατάμεστο, 2.000 κόσμος.
3: Σε βάλαμε, Τάνια, εδώ να ναι. Δεις κιόλας το βολέι. Έτσι.
2: Σωστό, έβαλε και το βόλεϊ.
4: Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη.
3: Σε έβαλα και το
2: βόλεϊ γυναικών.
3: Βρήκαμε τη λύση.
2: Βρήκαμε τη λύση.
3: Ευρωβόλεϊ.
4: Η εθνική ομάδα τώρα προσπαθεί, θα επιδιώξει μια πολύ μεγάλη υπέρβαση. Έτσι, κόντρα στη Σερβία. Μια παραδοσιακά πολύ δυνατή ομάδα.
3: Εντάξει, 11-7 είμαστε.
4: Έκανε την υπέρβαση κόντρα στην Γαλλία. Προκρίθηκε στους 8. Τώρα θα πρέπει να παίξει πολύ ελεύθερα και χωρίς τη Φέη Μπακοδήμου, η οποία υπέστη διάστραμα στο μάτς με την Γαλλία, με τα πολύ νεαρά κορίτσια και τα κορίτσια που έχουν κάνει κατάθεση ψυχής σε αυτό το ευρωπαϊκό, για να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, για να τα βάλουμε σε μια σειρά, γιατί έχουν και πολλά μεταγραφικά και ανεβαίνει, αν δεν έχει ανέβει και μια είδηση από τον Γιώργο Καστάνη στο μέτρο.gr, να πούμε
3: 5 και 10.
2: R2 Sport. Ελλάδα-Σερβία, το μάτς που είπε η Τάνια πριν από λίγο, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών. Από τις 5 παρακολουθούμε στο Sky, Νέστο Χρυσούπολης, ΑΕΚ, σε εξέλιξη το μάτς. 5.30, δεν έχουμε τσεκάρει αν αυτή τη φορά θα παίξει στο YouTube, γιατί στο πρόγραμμα λέει υβριδικό Sky, το μάτς της Μαρκό με την Κηφισιά, και αυτό για την πρώτη αγωνιστική.
3: Σεμπά, Ελαραμπή, βασική.
2: Έτσι, θα έχει ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι, γιατί και η Μαρκό είναι καλή ομάδα, η Κηφισιά έδωσε πολύ καλά δείγματα γραφής, ενώ τώρα η ΑΕΚ έχει μια μεγάλη ευκαιρία.
3: Goal.
2: Τρομερό γκολ του Ζήνη, τρομερό πραγματικά, έφερε την μπάλα μπροστά. Με έναν κεραυνό η ΑΕΚ στο 10ο λεπτό ανοίγει το σκορ με τον Ζήνη να σκοράρει και τους περίπου 2.000 οπαδούς της που είναι στο γήπεδο να πανηγυρίζουν το πρώτο τέρμα της ΑΕΚ που, αφού τα άκουσαν από τον Νίκολιτ τις προάλλες, σήμερα φαίνεται ότι μπαίνουν λίγο πιο δυνατά. Πάντως είναι πολύ ωραίο το γκολ του Ζήνη, ανεξάρτητα τώρα αν δεν είχε, ας πούμε, κάποιον αντίπαλο πάρα πολύ υψηλή
3: ποιότητα.
2: Τον πίεσε, την έφερε μπροστά ο Ζήνη, τρομερό σουτ.
3: Οριζόντιο δοκάρι.
2: Ένα για την ΑΕΚ. Ναι. Έχουμε επίσης, να τα πούμε και αυτά.
3: Δεν βλέπεις, φίλε, κελιά, θέλεις.
2: Στην Κοσμοτέ Σπορ 1, δεν βλέπω τα χαμηλά τα γράμματα. Ελλάδα, Συρία, Soccer World Cup Essen. Αυτό είναι
3: σόκα.
4: Να πάρετε τα δικά σας, όλοι έχετε μάθει το να πείτε.
2: Ουντινέζε Βενέτσια, όχι, δεν μας ενδιαφέρει. Και πάμε 8 ώρα στο Sky, Λάρισα Ολυμπιακός, και αυτό μάτς για την πρώτη φάση του κυπέλου. Στις 8 στο υβριδικό του Sky, Πανσεραϊκός Ατρόμητος, πάλι κύπελο. Mm-hmm. Και στις 10 και 4 το πιο βραδινό μάτς που έχει παίξει ο ΠΑΟΚ με τον Όφη, ζωντανά από το Sky αυτό κανονικά.
4: Δεν πειράζει, και ζέστα Κώστα, οπότε.
2: Ζέστα έχει, Τάνια, αλλά δεν 10 η ώρα που θα τελειώσει.
4: Θα το λες εσύ που θα τελειώσει κατά τη μία.
2: Μία η ώρα συνεντεύξει αυτά. Εντάξει, μπορεί να είναι τηλεοπτική ώρα, δεν ξέρω τι είναι. Δεν βοηθάει καθόλου την επαρχία.
4: Με τα μεσονύχτια δηλαδή.
2: Οκ, okay, καλό σου καιρό, μπορεί να μετακινηθεί. Αλλά άμα δουλεύει άλλο 6-7 ώρα το πρωί, πότε να έρθει από την επαρχία. Δηλαδή την τζακίζει την επαρχία. Το μόνο καλό είναι ότι δεν έχουν ανοίξει τα σχολεία. Οπότε κάτι μπαμπάδε, μαμάδε, οικογένειε που είναι να πάνε στο γήπεδο να πάνε τα παιδιά του, θα πάνε. Θα σου πει, οκ, okay, δεν πειράζει, είναι αργά. Θα πάμε να το δούμε αφού δεν έχει σχολείο την επόμενη μέρα. Θα ζοριστούν λίγο οι γονεί, οι εντό Θεσσαλονίκη όμω ή γύρω-γύρω. Οι πολύ μακρινοί από την περιφέρεια δεν ξέρω πόσο μπορούν να το κάνουν το ταξίδι αυτό για να δουν το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Όφη. Λοιπόν, ανέβηκε ήδη, Δημήτρη.
3: Ανέβηκε, ναι. Ανέβηκε
2: ήδη. Ναι.
3: Ανέβηκε για Κάρλος Βινίσιος. Μα μόλις μου είπε το όνομα νωρίς ο Γιώργος, τον θυμόμουν να τον παίξει.
2: Έχει ξαναπέξει το όνομα του Βινίσιους και στον, για τον ΠΑΟΚ πέρυσι.
3: Και Ολυμπιακό, λοιπόν, έπαιξε Κώστα.
2: Σύμφωνα με τον Γιώργο Καστάνη, για να μπείτε να διαβάσετε, να δώσετε και κανένα κλικ, να δώσουμε έτσι τα βασικά. Εκτός από
3: δεν το Σαλσέδο.
2: Στο μέτωπο.gr, εννοείται, ρε φίλε. Εκτός από τον Έντι Σαλσέδο που το είχε ο Γιώργος νωρίτερα, που έχει προταθεί, έμεινε ελεύθερος από τον Όφη και προτάθηκε στον ΠΑΟΚ, υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις επιθετικών που εξετάζονται. Μία από αυτές είναι ο 31 ετών επιθετικός Κάρλος Βινίσιος που ανήκει στην Γκρέμιο. Ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του τέλη του 26, σε λίγους μήνες δηλαδή. Υπάρχει μία διάθεση από τον ποδοσφαιριστή ότι θέλει να φύγει και εξετάζεται η περίπτωσή του από τον ΠΑΟΚ. Είχε ενδιαφερθεί και ο Ολυμπιακός πολύ παλιότερα, το 23.
3: Τρία χρόνια πριν.
2: Έτσι, τρία χρόνια πριν. Και τον Ιούλιο του 25 πέρυσι είχε απορρίψει προτάσεις, μεταξύ των οποίων και του ΠΑΟΚ. Και υπάρχει και το όνομα του Αρτούρ Καμπράλ, όπως γράφει ο Γιώργος στο θέμα του, στο ρεπορτάζ του. Περίπτωση επιθετικού επίσης από τη Βραζιλία. Ο Αρτούρ Καμπράλ της Μποταφόγκο έχει συμβόλαιο μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου του 28. Δύσκολη περίπτωση από κάθε άποψη. Θα δούμε τι γίνεται. Υπάρχει βέβαια πιο ζεστό και πιο μεγάλο θέμα.
3: Άρα μου λες ότι σήμερα είχαμε 4 ονόματα τα οποία έκαναν την εμφάνισή τους στο μεταγραφικό κάδρο του ΠΑΟΚ, του ΠΑΟΚ, έτσι, ναι, με ονόματα.
2: Ο ένας ήταν και ο Σουλεϊμάνοφ της Ροστόφ.
3: Άρα πάμε για 5.
2: Ποιον άλλο λέγει, στο Γιάκιτς,
3: Γιάκιτς, ναι. Σουλεϊμάνοφ,
2: ναι.
3: Βινίσιους,
2: ναι.
3: Σαλσέδο,
2: α, και
3: Καμπράλ.
2: Ναι, δεν τα μέτρησα εγώ σωστά.
3: 5.
2: Είχα τα δύο.
3: 5 ονόματα σήμερα.
4: Εντάξει, αυτό δείχνει ότι σε πρώτη φάση ο ΠΑΟΚ ψάχνει για δύο θέσεις παίκτες.
2: Το είπαμε από χθες.
3: Και από την άλλη ότι ο χρόνος πιέζει.
2: Center for και αμυντικό χαφ. Εκεί σήμερα έπεσε μεγαλύτερο βάρος, διότι ακούστηκε η πληροφορία, έχει ακούστηκε, έχει γίνει επαφή με τον Κριστιαν Γιάκιτς της Augsburg. Είναι 29 ετών, Κροάτης μέσος, πρώην συμπαίκτης του Γιαννούλη, που σε αυτή την περίπτωση είναι ένα όπλο του ΠΑΟΚ, γιατί μπορεί να πάρει πληροφορίες για τον ποδοσφαιριστή και να πάρει επίσης και μάλλον να έχει μια καλή επαφή με τον παίκτη και να τον ψήσει.
4: Και ένας με τον παίκτης... Σούταλο που έχει έρθει τώρα πρόσφατα στον Άρη, υπήρξε συμπαίκτης.
2: Έτσι. Το θέμα είναι ότι παίζει αμυντικό χαφ. Στην Κροατία, στην Εθνική, παίζει δεξί μπακ, που και εκεί θέλει ο ΠΑΟΚ ενίσχυε, και παίζει στόπερ επίσης αν χρειαστεί, αν παραστεί ανάγκη. Δηλαδή έχει παίξει 4 θέσεις στην καριέρα του. Τι λέει το ρεπορτάζ? Το ρεπορτάζ λέει ότι αυτός ο παίκτης είναι στην transfer list της Augsburg εδώ και μέρες. Μέχρι και χθες, που ήταν τελευταία μέρα των μεταγραφών σε Γερμανία, Ιταλία, το όνομά του έπαιζε για την Τωρίνο και την Union Βερολίνου. Ζητούσε 5 εκατομμύρια ευρώ η Augsburg. Ο παίκτης, εδώ κάνω παρένθεση και λέω ότι έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 28. Δεν τα βρήκε ούτε με την Τωρίνο ούτε με την Union. Εξέπνευσε το μεταγραφικό παράθυρο για αυτές τις χώρες, άρα δεν μπορεί να μπει ούτε η γερμανική ούτε η ιταλική ομάδα, και πολλές ακόμη χώρες δεν έχουν αυτό το δικαίωμα. Και κάπου εκεί εμφανίζεται ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει την προοπτική να τον πάρει ιδανικό. Ο παίκτης δεν υπολογίζεται από την Augsburg, άρα για να μην ξεμείνει, νομίζω είναι και πιο διαλλακτική η Augsburg από ό,τι ήταν στην περίπτωση του Γιαννούλη, για να κάνουμε και συγκρίσεις. Και από εκεί και πέρα το θέμα είναι τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ, διότι αυτό που προκύπτει ως πληροφορία είναι ότι όλοι στο αγωνιστικό τμήμα είναι ζεστοί. Απλά πρέπει διοικητικά να δοθεί το OK, γιατί υπάρχουν πολλοί ποδοσφαιριστές που έχει ο ΠΑΟΚ στο ρόστερ του και στη μεσαία γραμμή και συμβόλαια. Π.χ. υπάρχει το συμβόλαιο του ΜΕΙΤΕ που είναι ανενεργό ουσιαστικά μέχρι να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση. Και πρέπει να πάρθει μια απόφαση αν ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί να πάρει τον ποδοσφαιριστή, το Γιάκιτς, εάν. Χωρίς να χρειαστεί να φύγει παίκτης, ή θα πρέπει να περιμένει ο ΠΑΟΚ να δει αν μπορεί να αποδεσμεύσει τον Καμαρά, για παράδειγμα, αν μπορεί να δώσει κάποιον άλλον παίκτη. Εδώ υπάρχει και ένα θέμα με τον Τέιλορ που τον θέλει Σέλτικ, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν συνενεί να φύγει. Επομένως η υπόθεση αυτή είναι υποσυζήτηση. Δηλαδή αυτό που αντιλαμβανόμαστε και αυτό που προκύπτει είναι ότι για το Γιάκιτς, εφόσον υπάρξει απόφαση από τον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι θα τελειώσει η ιστορία, γιατί και η Augsburg είναι ψημένη. Ο παίκτης παίρνει γύρω στα 2 εκατομμύρια ευρώ μεικτά στη Γερμανία, που σημαίνει ένα συμβόλαιο περίπου του 1 εκατομμυρίου, άρα ένα βατό συμβόλαιο για το δικέφαλο, και είναι ένας παίκτης που η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ μπήκε τελευταία στη διαδικασία να πάρει, γιατί έχουν θορυβήσει οι εμφανίσεις του Σάντα Μαρία. Δεν πάει ο Σάντα Μαρία και είναι ξεκάθαρο αυτό. Και γενικώς ο ΠΑΟΚ έχει θέμα εκεί στη θέση του κόφτη. Θέλει να βρει έναν κόφτη.
3: Να πούμε, Κώστα, ότι πριν από λίγο βγήκε η είδηση ότι η ΔΕΑΒ καλεί την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για επεισόδια στο Περιστέρι για εκτεταμένες καταστροφές στις υποδομές του γηπέδου του Περιστερίου. Να πούμε επίσης ότι και το πρωτοβάθμιο πειθαρχικό όργανο καλεί την ΠΑΕ Ηρακλής για την συμπεριφορά από ό,τι είδα των φιλάθλων στο μάτς με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Οι δυσούλες οι οποίες προκύπτουν πριν από λίγο, από ό,τι βλέπω τάχα άλλη κόντρα στον Ατρόμητο MVP Κώστα, έτσι, στο μάτς με τον Ατρόμητο, ναι, λογικό. Έχουμε μεταγραφές, έχουμε και θεματάκια από τον Άρη, έχουμε πρώτη σήμερα του Άρη στο μπάσκετ με Σπανούλη.
2: Θα έχουμε, έτσι, και, με τον
3: θα έχουμε και ρεπορτάζ με τον Πάρη τον Τρικαλιώτη. Ζωάου Μάριο στην ΑΕΚ, επιστροφή πλέον και επίσημα σαν δικός της παίκτης. Ο Ολυμπιακός μπαίνει δυνατά και μάλλον από ό,τι λέει ο Ρωμάνο υπάρχει συμφωνία με την Άστον Βίλα για τον Μπέιλι. Δηλαδή προκύπτουν πλέον, παιδιά, αρκετά μεταγραφικά.
2: Η αλήθεια είναι ότι με ανοιχτό μεταγραφικό παράθυρο μέχρι 15 Σεπτεμβρίου έχουν ευκαιρία οι ελληνικές ομάδες. Νομίζω αυτό πήγε να εκμεταλλευτεί και πάει να εκμεταλλευτεί ο ΠΑΟΚ στην περίπτωση του Γιάκητς, να πάρουν ποδοσφαιριστές που ψαχνόταν να πάνε σε μεγάλα πρωταθλήματα, δεν το κατάφεραν για τον ΑΒ λόγο και πλέον βλέπουν την Ελλάδα με άλλο μάτι. Διότι ο Γιάκητς ξέρει ότι αν μείνει στην Augsburg δεν πρόκειται να παίξει, δεν είναι στα πλάνα του προπονητή της γερμανικής ομάδας. Αν έρθει όμως στον ΠΑΟΚ, μπορεί να είναι βασικός και να εξελιχθεί σε μια πολύτιμη μονάδα, έτσι ώστε να μπορέσει και ο ίδιος να κρατήσει το όνομά του ψηλά και ο ΠΑΟΚ να βοηθηθεί για να πάρει ένα καλύτερο αποτέλεσμα στη μεσαία γραμμή. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η εικόνα του ΠΑΟΚ μέσω αμυντικά στον άξονα είναι προβληματική. Δηλαδή είναι μια εικόνα ομάδας που δείχνει να μην μπορεί να αναχυθεί στον αντίπαλο. Γι' αυτό το λόγο και υπάρχει αυτή η κινητικότητα για να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ αμυντικό χαφ. Θα δούμε όμως αν το κάνει. Νομίζω ότι μετά το παιχνίδι με τον Όφη, το οποίο είναι και το πιο πίσω χρονικά παιχνίδι που έχει δώσει ποτέ ο ΠΑΟΚ, ας πούμε.
3: Τι είναι φοβερό αυτό. Σε ώρα, λες.
2: Σε ώρα. Μετά το παιχνίδι αυτό, και εφόσον τελειώσει η ιστορία και ο ΠΑΟΚ πάρει τους τρεις πρώτους βαθμούς για την League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, νομίζω ότι θα έχουμε εξελίξει, θα πάρθουν κάποιες αποφάσεις. Γιατί και ο ΠΑΟΚ πρέπει να εντάξει νωρίς τους παίκτες. Μην ξεχνάμε ότι παίζει την Κυριακή ντέρμπι. Δηλαδή, να λέμε, ας πούμε, Diego Costa, ο οποίος έχασε πέναλτι χθες, ευτυχώς για την ομάδα.
3: Ζντοεφ το βάλω όμως.
2: Προκρίθηκαν ο Ζντοεφ, ναι, ο οποίος έβαλε και γκολ.
4: Και γκολ και πέναλτι.
2: Πέρασε η Κράσνονταρ. Ο Diego Costa είναι να έρθει πιθανόν αύριο από ό,τι λένε οι πληροφορίες, αλλά καταλαβαίνεις ότι έχει χαθεί χρόνος και σε αυτό το τομέα, γιατί δεν μπορείς να υπολογίζεις τον Βραζιλιάνο να παίξει με τον Παναθηναϊκό, που είναι κρίσιμο παιχνίδι.
3: Εννοείται πως όχι.
2: Και δεν ξέρω πόσο.
3: Βέβαια είναι έτοιμος, Κώστα, έτσι.
2: Έτοιμος είναι, αλλά πόσο γρήγορα θα προσαρμοστεί για να παίξει με τον Άρη.
4: Δεν τον πετάς στο γήπεδο, Δημήτρη.
2: Δηλαδή, ακόμη και με τον Άρη, με μια εβδομάδα. Με μια εβδομάδα δεν μπορεί να έχει την απέτηση να είναι στο 100%. Από πλευρά προσαρμογή μιλάω.
3: Εντάξει, μπορεί να παίξει όμως 30 λεπτά.
2: Μπορεί να παίξει. Μπορεί να το βάλει και βασικό που λέει ο λόγος. Αν η εικόνα δεν είναι καλή, μπορεί να το βάλει κιόλας.
3: Σωστό.
2: Το ιδανικό θα ήταν να έχεις λίγο το χρόνο, να τους έχεις 2-3 εβδομάδες νωρίτερα για να είναι έτοιμοι τώρα. Αλλά επειδή αυτό είναι μια συζήτηση η οποία δεν τελειώνει και ό,τι έγινε, έγινε, έγραψε που λένε, σημασία έχει το από εδώ και πέρα. Άρα από εδώ και πέρα έχει σημασία ο ΠΑΟΚ να τα κλείσει αυτά τα μέτωπα, είτε μιλάμε για το αμυντικό χαφ, είτε μιλάμε για το center four, να πάρει τους παίκτες που του λείπουν για να προχωρήσει. Από ό,τι φαίνεται δεν θα κινηθεί για δεξί μπακ. Εγώ λέω ότι καλό να περιμένουμε, βέβαια, γιατί θα μετρήσει και η εικόνα και με τον Όφη, που πιθανό να δούμε μια εναλλακτική του Κένι και κάποια άλλα μάτς, και να πάρουμε την τελική, να δούμε την τελική άποψη του ΠΑΟΚ μετά την Κυριακή. Γιατί νομίζω οι τελικές απαντήσεις για τα μεταγραφικά θα δοθούν την επόμενη εβδομάδα, που θα είναι και η τελευταία.
3: Δεν θα πάρει.
2: Έτσι λένε τώρα. Εγώ λέω όμως, σας περιμένουμε. Ναι. Γιατί πιστεύω θα παίξει ρόλο η εικόνα σήμερα με τον Όφη.
3: Ναι.
2: Έτσι. Πάμε στο Γιώργο τον Κούτσι. Να του δώσουμε την καλησπέρα μας και να ευχαριστήσουμε, γιατί ήταν και σε διακοπές, δεν ξέρω να επέστρεψε.
5: Όχι ακόμα, αλλά...
2: Είσαι στα τελειώματα.
5: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν παρατηρήσεις, Γιώργο, πάω και είναι σε μια διαδικασία, κινείται, θέλει να πάρει έναν ακόμη κόφτη, έναν αμυντικό μέσο, έναν κεντρικό μέσο πιο αμυντικογενή, γιατί διαπίστωσε ένα κενό εκεί. Αυτό διαπιστώνεται. Το βλέπεις και εσύ, είναι μια σωστή σκέψη αυτή των ανθρώπων του ΠΑΟΚ?
5: Προφανώς θέλει έναν ποδοσφαιριστή με διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτούς που έχει στον άξονα. Έναν πιο αμυντικογενή. Εντάξει, ναι, είναι μια επιλογή. Εγώ νομίζω ότι οι ανάγκες είναι αλλού. Πολύ περισσότερο έχει ανάγκη για έναν ακόμα φόρ.
2: Ναι, και εκεί ψάχνετε. Αυτές είναι οι δύο θέσεις που λένε στον ΠΑΟΚ ότι ψάχνετε ακόμη περισσότερο.
5: Ακριβώς.
2: Από τη στιγμή που είναι να παίξει και ο Ούγκρισης βέβαια στα χαφ. Έτσι.
5: Νομίζω ότι χρειάζεται και ένα δεξί μπακ.
2: Και δεξί μπακ. Δεξί μπακ λένε ότι θα το καλύψουν, αλλά ας περιμένουμε. Θα παίξει ο Ελουστότο, μπορεί να παίξει ο Πιτσιρικάς.
3: Θα καλυφθεί εκ των έσω. Εκ των έσω, αυτό
2: εκ έσω. Αυτή είναι η πρώτη σκέψη. Εγώ λέω ότι θα παίξουν ρόλο, Γιώργο, οι εμφανίσεις στα παιχνίδια που έρχονται τα δύο. Με Όφη και Παναθηναϊκό, γιατί η άλλη εβδομάδα είναι η τελευταία εβδομάδα των μεταγραφών για ελληνικές ομάδες.
5: Ναι, okay. Για μια μεγάλη ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ και η στόχη του είναι πρωτάθλημα, κύπελο, σε ό,τι αυτό συμμετέχει, μπορεί να πας μόνο με ένα δεξί μπακ.
2: Δεν διαφωνώ.
5: Έτσι,
2: και προφανώς. Δεν ξέρω ο Ελουστόντο που πλασάρεται ως εναλλακτική, αν μπορείς να, δηλαδή, αν χρειαστεί να λείψει ο Κένης σε ένα μεγάλο μάτσο, σε καλύπτει ας πούμε να παίξει ο Ελουστόντο εκεί. Δεν ξέρω.
5: Δεν είναι δεξί μπακ. Ναι. Δεν είναι. Και μετά ας πούμε μπορεί να σου κοστίσει αυτό για να ξαναγυρνάς πάλι θέλει και θέλει. Να και τι λάθος κάναμε και αυτό και εκείνα και τα άλλα. Δεν είναι απλά πράγματα. Απλά πράγματα. Σίγουρα πάω και είναι αυτή τη στιγμή σε μια οργανισμός, θεωρώ, σε μια σύγχυση, γιατί ο αποκλεισμός από την Ευρώπη είναι ένα τεράστιο χαστό και μια τεράστια αποτυχία. Και το μέγεθος αυτής της αποτυχίας αποτυπώνεται και στο οικονομικό κομμάτι,
2: ναι,
5: του συλλόγου. Είναι πολύ ωραία, ας πούμε, εμείς απ' έξω να λέμε διάφορα, αλλά άμα θα ήμασταν μέσα και τα οικονομικά πλέον τώρα, γιατί αυτός ο αποκλεισμός από την Ευρώπη, χάνοντας αυτά τα χρήματα, είναι τεράστια ζημιά για το σύλλογο.
2: Ναι.
5: Πέραν το πρεστίζ και όλα τα άλλα.
3: Γιώργο, πήρε όμως τα 27 εκατομμύρια από τη μεταγραφή του Κωνσταντέλια. Δηλαδή είχε ένα έσοδο.
2: Είχε, αλλά έχασε μεγάλα
4: οικονομικά. Έχασε τα λεφτά της Ευρώπης.
3: Ναι, δεν το συζητάμε, δηλαδή, παιδιά.
5: Πάλι, θα πρέπει δηλαδή πάλι να συμπληρώσει ο μεγαλομέτωχος και ο Λεσταντήλης τα 15, 10. Πρέπει να το συμπληρώσει. Και από τη στιγμή που έχει μια ομάδα η οποία είχε τις δυνατότητες έστω να συμμετέχει στο conference.
2: Το conference, ναι.
5: Δεν σημαίνει ότι και στο conference, άμα θα μπούμε, θα πρέπει να βγούμε στην πλατεία να γιορτάσουμε.
2: Όχι, είναι έτσι. Το minimum. Λες, παίζουν τουλάχιστον
5: ακριβώς,
2: στο league stage.
5: Απλά λίγο χρυσώνεται το χάπι, λίγο έτσι απαλύνεται λίγο η πληγή. Μέχρι εκεί.
2: Γιώργο, πες μας λίγο κάτι τώρα πάνω σε αυτό, επειδή το αναφέρουμε τώρα για την Ευρώπη. Υπάρχει μια άποψη που λέει ότι επειδή είναι και καινούργια ομάδα, καινούργιος προπονητής, μέσα από τη ζημία του αποκλεισμού μπορεί ο ΠΑΟΚ να έχει ένα κέρδος, ότι θα έχει μια εβδομάδα να δουλεύει κάθε παιχνίδι, να δουλέψει περισσότερο, να προπονήσει περισσότερους παίκτες ο Λύση και να κάνει μια καλύτερη πορεία στο πρωτάθλημα, γιατί δεν θα έχει επιβάρυνση. Υπάρχει όμως και άλλη άποψη που λέει ότι όταν έχεις Ευρώπη, ειδικά conference που δεν είναι τόσο δυνατό όπως το Europa ή το Champions League, σου δίνει ρυθμό και ενεργοποιείς όλους τους παίκτες.
5: Ναι. Τάσσομαι με τη δεύτερη άποψη. Mm-hmm. Και μια μεγάλη ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να μην δε συμμετέχει στην Ευρώπη. Δηλαδή είναι αδιανόητο. Είναι αδιανόητο. Είναι δηλαδή μεγάλο πλήγμα αυτό.
2: Πισωγύρισμα για τον ΠΑΟΚ. Ναι.
5: Ακριβώς,
2: είναι πισωγύρισμα.
5: Μεγάλο πλήγμα που έχει συνέβη.
4: Και η συμμετοχή στην Ευρώπη, Γιώργο, αποτελεί για κάποιους ποδοσφαιριστές, γιατί ο ΠΑΟΚ κινείται τώρα και μεταγραφικά δέλεαρ, έτσι. Όταν δηλαδή ο ποδοσφαιριστής ξέρει ότι η ομάδα του ΠΑΟΚ δεν θα παίζει στην Ευρώπη, για το βιογραφικό του και για το συμβόλαιο, είναι πρόβλημα αυτό.
5: Ασφαλώς. Μα δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και ένας παίκτης ο οποίος θέλεις να πάρεις, ενδιαφέρεις για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι καλός. Δεν θα έρθει σε ένα τη στιγμή που δεν παίζει στην Ευρώπη.
4: Βέβαια.
5: Θα προτιμήσει να πάει
4: σε μια άλλη ομάδα που θα παίζει ευρωπαϊκά κύπελα.
3: Γιώργο, εσύ που το αποδίδεις αυτό, ότι δηλαδή έμεινε εκτός Ευρώπης. Τι έφταξε.
5: Νομίζω ότι όλα έγιναν από την αρχή, δηλαδή στο ξεκίνημα, ας πούμε, με το φεύγει μένει ο κ. Λουτσέσκου. Mm-hmm. Τελικά έφυγε. Έγινε μια επιλογή ενός προπονητή. Τελευταία στιγμή προφανώς δεν έγινε. Είχαν δύο μέρες να βρουν έναν προπονητή, γιατί ξεκίναγε η προετοιμασία και θα ήταν, ας πούμε, πολύ άστοχο να ξεκινήσει η ομάδα την προετοιμασία χωρίς να έχουν πάρει προπονητή. Εκτιμώ, το έχω πει κι άλλη φορά, θεωρώ ότι δεν είναι και η καλύτερη επιλογή ο κ. Λύση. Δεν το θεωρώ εγώ, ας πούμε, αυτό που ταιριάζει στον ΠΑΟΚ. Δεν λέω ότι ο άνθρωπος είναι άσχετος ή ότι δεν γνωρίζει. Θεωρώ το προφίλ αυτό δεν ταιριάζει στον ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή ήθελε μια δυναμική προσωπικότητα.
2: Ναι.
5: Όπως επίσης έχω ξαναπεί ότι από την αρχή, εφόσον φεύγει ο κ. Λουτσέσκου, γιατί ήταν μέσα στο DNA του ΠΑΟΚ, έπρεπε να πάρει έναν τεχνικό διευθυντή έμπειρο.
2: Ναι. Ναι, εδώ είναι ένα point αυτό που λες, Γιώργο, ότι είναι νέος ο προπονητής, νέος ο αθλητικός διευθυντής, νέος ο τεχνικός διευθυντής, είναι όλοι νέοι. Και νέοι παίκτες. Και αν εξαιρέσει τον Μπέλκα, ας πούμε, τον Ζίβκοβιτς, δεν έχει και τους παίκτες που θα μπορούσαν αυτοί να βγουν μπροστά.
5: Αν, ναι, μα πέραν όλων αυτών που λες ή που συζητάμε τώρα, αν δούμε δηλαδή το κουπί αυτή τη στιγμή το τραβάνε τα παιδιά τα οποία ήταν.
2: Ναι, σωστό.
5: Είδαμε τώρα λίγο τον Αλή που κρατάω ας πούμε ένα μικρότερο καλάθι διότι έπαιξε με έναν αντίπαλο ο οποίος δεν ήταν δεξιμπάκ.
2: Ναι.
5: Αναφέρομαι στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Δεν λέω μακάρι το παιδί να, έτσι, να είναι ακόμα καλύτερο. Δεν λέω αυτό. Δεν λέω αυτό. Και από όλες τις μεταγραφές.
2: Λες λίγο τη διάρκεια, να το δεις τη διάρκεια.
5: Μια, ναι, είδες μια ηλιαχτήρα και λες να αυτό το παιδί θα με βοηθήσει, ας πούμε.
2: Ναι, στον ανοιχτό χώρο, άμα σου φύγει, είναι ταχύτατος, κάνει ζημιά.
5: Τώρα, ας πούμε, οι προπονητές λέμε, ας πούμε, ότι είναι κανονικός.
2: Ναι.
5: Αυτή είναι η λέξη που χρησιμοποιούμε. Έτσι, είναι κανονικός.
2: Σωστό.
5: Δεν με εντυπωσίασε κάτι άλλο. Mm-hmm. Πέραν από τα παιδιά της παλιάς φουρνιάς.
2: Γιώργο, από τους χαφ που βλέπεις, γιατί είδαμε και τον Τέιλορ χαφ, επειδή είναι η θέση σου τώρα, σε ρωτάω. Ναι. Περιμένουμε βέβαια το Σέρβο τον Ούγκρισιτς, που είναι η πιο μεγάλη μεταγραφή του καλοκαιριού. Τι βλέπεις, ας πούμε, έλλειψη χαρακτηριστικών, δηλαδή δεν κολλάει, ας πούμε, ο Ζαφίρης με τον Σανταμαρία, δεν κολλάει, ξέρω εγώ, ο Καμαρά με τον Ζαφίρη. Ποιο ήταν το πρόβλημα?
5: Να σου πω. Το βασικότερο πρόβλημα εκεί, ας πούμε, στους αξιονικούς παίκτες.
2: Mm-hmm.
5: Δεν έχω δει ένα προφίλ ηγετικό.
2: Ναι.
5: Δηλαδή, ας πούμε, ο Μέιτε, πέρα από ότι είναι καλός ποδοσφαιριστής, είχε και το ηγετικό mm-hmm. στοιχείο. Που αυτό προσθέτει σε μια ομάδα. Ούτε ο Τέιλορ, ούτε ο Ζαφίρης, ούτε κανείς βγάζει αυτό.
2: Ή ο Σανταμαρία που έρθε και είναι 31.
5: Ναι.
2: Ναι, είναι έμπειρος.
5: Άστο. Λοιπόν, δεν βλέπω κάτι ηγετικό εκεί. Κάποια παρουσία η οποία, ας πούμε, να μετρήσει.
2: Ναι.
5: Κάποια παρουσία η οποία μπορεί να τη φοβάται και ο αντίπαλος.
3: Δεν σε βλέπω, Γιώργο, πάντως να σε πείθει ο Σανταμαρία.
5: Όχι καθόλου.
3: Είναι αυτό που έλεγε. Είναι αργός.
5: Εσένα σε πείθει.
2: Όχι, δεν έπεισε τώρα. Τι, δεν...
5: Άμα ρωτήσουμε 10 ανθρώπους.
2: Όχι, δεν έχει πείσει κανέναν. Με ξέρει το πρώτο μάτς που έβαλε και γκολ και είπαν όλοι: ωραία αρχή, ξέρει να βάζει γκολ λίγο, τα βλέπει τα πράγματα όλα καλύτερα. Δεν, η εικόνα του δεν πείθει.
5: Το ίδιο βλέπουμε όλοι. Δεν χρειάζεται να σε προπονητής ή να είσαι εξειδικευμένο στο ποδόσφαιρο. Εμείς προπονητές, εντάξει, βλέπουμε κάποιες λεπτομέρειες, βλέπουμε κάποια άλλα πράγματα που ενδεχομένως μπορεί το δικό σας μάτι να μην το αντιλαμβάνεται στον τρόπο παιχνιδιού, έτσι. Mm-hmm. Εννοώ πάντοτε. Αλλά πάνω κάτω το ίδιο βλέπουμε. Δεν βλέπουμε κάτι άλλο. Δεν έχει πείσει κανέναν, όχι. Μακάρι αργότερα το παιδί να βελτιωθεί και να έχει μια εξέλιξη διαφορετική. Μακάρι, μακάρι, όλοι το εύχονται. Αλλά δεν το βλέπω.
2: Γιώργο, και κάτι...
5: πραγματικά να διαψευθώ.
2: Ναι, και κάτι τελευταίο. Από το πρώτο δείγμα γραφής στο πρωτάθλημα, από αυτά που είδες από τις ομάδες, σου κάνει κάποια ομάδα εντύπωση? Βλέπεις κάτι ιδιαίτερο φέτος που δεν το είχαμε πέρυσι?
5: Αυτό που βλέπω είναι ότι όλες οι ομάδες, αναφέρομαι στις μεγάλες, έτσι...
2: Mm-hmm.
5: Προσπαθούν να ενισχύσουν μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο των μεταγραφών.
2: Ναι.
5: Προσπαθούν να πάρουν ό,τι καλύτερο για να βοηθήσουν τις ομάδες τους. Σίγουρα παιχνίδι με παιχνίδι θα είναι οι ομάδες καλύτερες.
2: Mm-hmm.
5: Παιχνίδι με παιχνίδι. Και εκτιμώ ότι θα γίνει μια πολύ μεγάλη μάχη, όπως τα τελευταία χρόνια γίνονται, αν εξαιρέσω μια χρονιά δηλαδή.
2: Mm-hmm.
5: Νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Μάλιστα.
3: Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα.
5: Να είστε καλά.
2: Να είσαι καλά, Γιώργο. Θα περιμένουμε, θα επιστρέψεις. Θα μπούμε όλοι σε ρυθμό κανονικά.
5: Ναι, ναι.
2: Να είσαι καλά, καλό απόγευμα.
5: Να είστε καλά.
3: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Κούτσι. Κάτι πρέπει να έχει γίνει, Τάνια.
4: Όχι, είχαμε ένα σοκαριστικό τραυματισμό.
3: Γιατί είδα κορίτσια να κλαίνε.
4: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σοβαρός ο τραυματισμός της Αγγελοπούλου. Γι' αυτό και όλα τα κορίτσια της εθνικής ομάδας.
3: Τουλάχιστον τρία, εγώ είδα ότι κλαίγανε.
4: Ξέσπασαν σε κλάματα. Είναι η ακραία που μπήκε στο να αναπληρώσει το κενό της Φέιμπα Κοδήμου σε αυτό το παιχνίδι. και τραυματίστηκε και αυτή στην έναρξη του δεύτερου σετ στο 2-0. Η Εθνική μας έχασε το πρώτο σετ 25-14. Πραγματικά σοκαριστικός. Προφανώς
2: και μόνο που
4: λες ότι
2: μαζεύτηκαν και έκλαιναν τα κορίτσια.
3: Τάνια, είναι δεν ξέρω επίσης, αν ήταν Κώστα, και το συνέστημα να δεις
4: το
3: και
4: ότι
3: το...
4: χάνουν την ευκαιρία, γιατί για πρώτη φορά βρίσκονται σε 8 της Ευρώπης. Αλλά νομίζω ότι από τη στιγμή που διαπιστώθηκε ο τραυματισμός, μας έκοψε και η ΕΡΤ την μετάδοση. Δεν καταλάβαμε, ίσως γιατί δεν ήθελε να δούμε το πόσο σοβαρός ήταν, γιατί η κοπέλα μεταφέρθηκε και με ειδική καρέκλα που
3: δεν
4: μπήκε
3: είναι μόνο
4: μέσα
3: τα δάκρυα,
4: στον αγωνιστικό χώρο.
3: Δεν ξέρω το πλάνο του προπονητή. Ποιος είναι ο προπονητής της εθνικής μας ομάδας? Το πλάνο του προπονητή μας, το πλάνο του προπονητή ήταν συγκλονιστικό.
4: Ήταν τα κλάματα της Ξανθοπούλου στην αρχή, ακολούθησαν τα κλάματα της Σανθούλη. Γενικώς το κλίμα είναι πάρα πολύ βαρύ. Δεν ξέρω αν ήταν η απογοήτευση, αλλά τουλάχιστον φάνηκε ότι ήταν πολύ σοβαρός ο τραυματισμός της νεαρής. 18χρονη είναι
3: 18χρονη,
4: η κοπέλα που τραυματίστηκε και μπήκε για να καλύψει το κενό της Μπακοδήμου. Δεν ξέρω τώρα, στην τρίτη ακραία μπήκε η Γκιούρδα. Η κόρη του,
3: Μαρίου.
4: Του Μαρίου Γκιούρδα.
3: Άντε.
4: Πήρε χρόνο
3: λοιπόν,
4: συμμετοχή και
3: είμαστε,
4: και
3: ναι.
4: η Κλέπκου.
2: Α ελπίσουμε να είναι η μικρότερη δυνατή ζημιά. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο τώρα.
3: Νοήτε,
2: έτσι πώ θα περιγράφει η Τάνια βέβαια αυτό που έγινε.
3: Μα είναι τα πλάνα, Κώστα, ήταν
4: και μην ξεχνάτε
3: έτσι.
4: Ότι επειδή είχαμε φιλοξενήσει εδώ και την Μπάκα κάποια στιγμή στη διαμαρτυρία με το θέμα με τις. Τα κορίτσια τότε θέλανε ότι με τη συμμετοχή τους στην εθνική ομάδα να διασφαλίζεται, όχι η ασφάλισή τους, το συμβόλαιο που θα κάνουν στις ομάδες. Γιατί τώρα καταλαβαίνεις ότι κάποιες αθλήτρες θα να παίξουν το ελληνικό πρωτάθλημα. Ασφάλιση ιατρική έχουνε.
3: Έχουνε.
4: Δηλαδή υπάρχουν και νοσοκομεία, κλινικές που είναι συμβεβλημένες.
3: Λοιπόν, 4-5 στο δεύτερο σετ, 25-14 από Σιπιτάνια. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα γιατί περάσαμε τον χρόνο.
2: 0-1 η ΑΕΚ με δοκάρι μάτωρο πριν λίγο. Κλείνει συμφωνία ο ΝΟΑΗ Παναθηναϊκού. Μετά το διάλειμμα τα περισσότερα.
6: Η ώρα είναι 5:30. Η απόλυτη χαλάρωση σε περιμένει. Στρώματα και καναπέδες στο afroline.gr.
7: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
8: Πουθενά. Είμαι AI.
7: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
8: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Afroline.
7: Χαχά, παραγγέλνω τώρα. Afroline. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Afroline.gr και κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
2: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
7: Αγάπη, δεν μπορώ.
6: Έλα, τελικά ακόμη, το έχουμε.
8: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
9: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
10: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
11: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
12: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, 41ο λεπτό πλέον. Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-1 με τον γκολ του Ζήνη από το 10 είχε δοκάρει ΑΕΚ με το Μάνταλο. Οδεύουμε προς τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Στην Ισπανία πριν από λίγο γράφουν ότι ο Παναθηναϊκός τα έχει βρει με τον Ουναΐ και υπήρχε και ένα δημοσίευμα που έλεγε ότι ο Παναθηναϊκός θέλει σε σχέση με την Τζιρόνα υποχρεωτικό δανεισμό με υποχρεωτική οψιόν αγορά στο επόμενο καλοκαίρι, να δώσει τώρα 2 εκατομμύρια ευρώ και να δώσει άλλα 13 του χρόνου, την ώρα που οι Ισπανοί ζητάνε 20. Άρα η μεγάλη υπόθεση τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι αυτή του Ουναΐ. Να δούμε αν μπορεί ο Παναθηναϊκός να την τρέξει μέχρι το βράδυ, γιατί δεν το έχουμε καταλάβει εμείς, δεν το νιώσαμε. Γιατί οι ομάδες μας δεν είναι σε league stage. 12 και 59 το βράδυ δηλώνεται η λίστα για το league stage, για ΑΕΚ που παίζει Champions League,
1: υπάρχει και έντονη κινητικότητα.
0: Όφι Ολυμπιακό που παίζουν στο Europa και Παναθηναϊκό που παίζει στο Conference League. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η κινητικότητα.
1: 12 και 59
0: μεγάλη.
1: Λοιπόν, ναι. Μηδέν ένα.
2: Να πούμε ότι η νεαρή αθλήτρια της εθνικής μας ομάδας διακομίστηκε άμεσα σε νοσοκομείο απευθείας, γιατί μιλάνε για ένα σοβαρό τραυματισμό. Στο γόνατο έχει τραυματιστεί η Γεωργία Αγγελοπούλου και εγώ το είδα, για χιαστό μου έκανε Κωστή, και αυτό ήταν ο λόγος που είχε και πολύ έντονους πόνους και δεν μπορούσε να σηκωθεί.
0: Είναι γίνει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά, γιατί τέτοιο σοκαριστικό.
1: Ήταν σοκαριστικό το θέμα.
2: Ναι, γι' αυτό και κλαίγαν τα κορίτσια. Κοπέλα.
1: Και τα δάκρυα
2: όλα
1: των κοριτσιών ήταν έτσι χαρακτηριστικά. Δηλαδή,
2: είναι κρίμα, γιατί είναι δεύτερο σερή τραυματισμό μέσα σε δύο μέρες.
1: Παιδιά, να διαβάσω λίγο εντάχει γρήγορα. Υπάρχει μια δήλωση ανάρτηση του Βασίλη Βιτλή, ο οποίος αποχωρεί από τον Ηρακλή. Επιλέγει τη σημερινή ημέρα για να βγάλει έτσι αυτή την ανάρτηση. Λένε πως όλα τα ωραία κάποια στιγμή τελειώνουν. Αποχαιρετώντας την ομάδα, παίρνω μαζί μου στιγμές και συναισθήματα ανεκτήμητα που θα μας συντροφεύουν σε όλη μου τη ζωή και νιώθω πραγματικά ευγνώμων γι' αυτό. Συναισθήματα που όσα λόγια και να πεις δεν μπορούν να τα αποτυπώσουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια, ο καθένας από το δικό του πόστο μέσα στον οργανισμό, ώστε να έρθει αυτό το αποτέλεσμα και η ομάδα να επιστρέψει εκεί που ανήκει. Το να βλέπεις ανθρώπους κάθε ηλικίας με δάκρυα στα μάτια να πανηγυρίζουν και να σε ευχαριστούν είναι κάτι που όσες φορές και να το φέρω στο μυαλό μου, πάντα θα μου φαίνει ρίγος και συγκίνηση. Για τον λόγο αυτό, θα ήθελα και εγώ από τη μεριά μου να τους πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλες αυτές τις στιγμές. Μη λυπάσαι επειδή τελείωσε, χαμογέλα επειδή συνέβη. Καλή συνέχεια, Ηρακλάρα, σε ευχαριστώ για όλα. Καταλήγει η ανάρτηση, δήλωση του έμπειρου ακραίου αμυντικού, ο οποίος δεν θα συνεχίσει στον Ημίθεο. Πέρσι φορούσε το περιβραχιόνι του Ηρακλή με 20 συμμετοχές ο Βασίλης Βιτλής.
0: Λοιπόν, σε λίγο θα κάνουμε μια κουβέντα για τα μάτς Κυπέλλου και κυρίως για το ΠΑΟΚ Όφι με τον Ανέστη Αναστασιάδη, τον οποίο έχουμε φιλοξενήσει και άλλες φορές. Μένει όμως στην Κρήτη και έχει πολύ καλή εικόνα για τον Όφι. Ο Όφι, ο οποίος έχει τον Κοστούλα στη διάθεσή του, γιατί είχε ένα θέμα ο Κοστούλας. Η αποστολή δεν συμπεριλαμβάνει μάλλον το Σχέλη και τον Ισέκα που ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα και όλοι οι υπόλοιποι είναι μέσα, δηλαδή από Χριστογιώργο, Λίλο, Νικολάου, Κρίσμανιτς. Μάλλον βλέπω ότι τον έχει το Σχέλη στην αποστολή, αλλά προφανώς δεν είναι έτοιμος από ό,τι βλέπω και δεν θα παίξει. Γενικώς ο Όφι έρχεται με μια πλήρη ομάδα, αλλά με τα μεταγραφικά σενάρια να είναι πάρα πολύ έντονα. Ήδη ακούγεται ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει τον Αποστολάκη για να έχει κάποιον πιτσιρικά να δηλώσει και ακούγεται πάρα πολύ ξανά το σενάριο για την αγορά του νους
1: πακέτο
0: από
1: τους
0: ερυθρόλευκους, γιατί είναι ένας παίκτης που αρέσει πάρα πολύ στον Μεντιλίμπαρ. Θα δούμε μέχρι το βράδυ, νομίζω ότι θα έχουμε πολλά σενάρια. Τώρα μεγάλη ευκαιρία.
2: Και είναι αυτό που συζητούσαμε πριν από μερικές μέρες και έλεγα αυτό το νους, γιατί δεν πήγε να τον πάρει καμία ομάδα.
0: Είχε από πέρυσι ο νους με τον Ολυμπιακό ένα φλερτ. Νομίζω η χρονιά που ολοκληρώθηκε τον βρήκε πιο ήρεμο. Και αυτό το πράγμα τώρα νομίζω το βοηθάει πάρα πολύ.
1: Εννοείς ότι έπαιρνε πολλές κάρτες.
0: Είναι πιο όριμος.
2: Εντάξει, το είπαμε. Με τον Κόντι ηρέμησε.
0: Βρήκαν το κουμπί του. Του είπαν ότι κοίταξε να είσαι πάρα πολύ καλός παίκτης. Ναι, πάρα πολύ καλός παίκτης. Έχεις την ευκαιρία να πας και κάπου καλύτερα και του δώσαν κίνητρο.
1: 17-13 η Σερβία στο δεύτερο σετ την Ελλάδα. 0-1 η ΑΕΚ παραμένει μέσα στην Χρυσούπολη με τον Έστω. 45 είναι το μάτς. Πάμε Κρήτη.
0: Πάμε Ανέστη Αναστασιάδη, ο οποίος είχε προπόνηση το πρωί, οπότε τον βρίσκουμε λίγο πιο χαλαρό το απόγευμα. Κότς, καλησπέρα. Τι κάνεις?
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε. Βλέπουμε και τα μάτς εκεί πέρα. Δεν ξέρω αν βλέπεις το μάτς της ΑΕΚ.
3: Τώρα μόλις μπήκα και εγώ σπίτι, να λίγο την ΑΕΚ έβλεπα ότι είναι 0-1. Περιμένω λίγο για τα υπόλοιπα.
0: Τι περιμένεις το βράδυ? Γιατί ξέρεις και τον Όφι καλά, εσύ τον παρακολουθείς εκεί.
3: Ναι, εντάξει. Όφι τον παρακολουθώ και πραγματικά ήταν μια καλή εμφάνιση στη Θεσσαλονίκη. Και είναι και αυτό που είπε και ο coach, ότι με δύο ατομικά λάθη στην ουσία έχασε η ομάδα να πάρει κάτι θετικό μες στον Άρη. Γιατί το πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ ισορροπημένο και νομίζω ότι αν εκεί γίνει η ευκαιρία του νους η ισοφάριση, θα μιλάμε για ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Αλλά μετά, άμα δεν γίνεται, είναι συνεχόμενα παιχνίδια για μια ομάδα που καλείται να παίξει ίσως για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια. Και αυτό είναι μέσα σε μια διαδικασία διαχείρισης συνεχόμενων παιχνιδιών, κούρασης κτλ. Κτλ. Που είναι κάτι πρωτόγνωρο. Αλλά νομίζω ότι η ομάδα μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορεί και να μεγαλώσει και οι παίχτες να γεμίζουν για εμπειρίες και παραστάσεις.
0: Ναι, εγώ είδα και κάτι ακόμη σαν κέρδος. Είδα τον ποδοσφαιριστή, τον Κόντρο που έβαλε τον γκολ. Πέτυχε ένα εξαιρετικό γκολ και νομίζω ότι έκανε καλή μεταγραφή εκεί ο Όφη.
3: Κοιτάξτε, είναι αναγνωρισμένη η αξία του, γιατί ναι, έχει περάσει από ευρωπαϊκά κλαμπ μεγάλα. Σε όλα, αν δείτε και τις συμμετοχές του, έχει μία έφεση στο σκοράρισμα.
0: Mm-hmm. Είναι σκορ, ναι.
3: Εντάξει, νομίζω ότι σιγά σιγά προσπαθούν και από τα λεγόμενα των ανθρώπων το να βρουν ακόμα έναν εξτρέμ. Δεν ξέρω αν είναι στη διαδικασία να προσθεθεί στο ρόστερ συν ένας ή σε περίπτωση που φύγει ο νους να αντικατασταθεί ακόμα. Νομίζω ότι θα γίνει ένα δυνατό ρόστερ και αυτό πρέπει να γίνει για να μπορεί να ανταποκριθεί και στις τρεις στην ουσία διοργανώσεις που έχει αυτή η σεζόν, γιατί θα είναι μια μακρά σεζόν για τον Όφη.
0: Ναι, μπορεί να αντέξει. Μπορεί να αντέξει ο Όφη.
3: Κοίταξε.
0: Γιατί καλά τα λέμε, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να αντέξει και στις τρεις διοργανώσεις. Και τι περιμένει σήμερα, δηλαδή σήμερα θα κάνει ένα rotation εκτεταμένο ο Κόντης ή θα πάει σε μια ενδεκάδα ανταγωνιστική.
3: Κοιτάξτε, γενικότερα νομίζω ότι σαν ομάδες δεν αντέχουμε και οι μεγάλες. Δηλαδή βλέπετε ότι μόνο ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός που έχουν μπει στη διαδικασία να έχουν 40 άτομα ρόστερ μπορούν να καταφέρουν να φτάσουν μέχρι το Δεκέμβριο και να είναι λίγο ανταγωνιστικοί. Και μιλάμε για ομάδες οι οποίες στην ουσία έχουν δύο ή παίχτες σε κάθε θέση. Ο προπονητής είπε ότι δεν αισθάνεται ότι υπάρχει κούραση τον Αύγουστο, η κούραση βγαίνει κυρίως τον Φεβρουάριο. Εγώ θα πω όμως ότι οι παίχτες πρέπει να είναι συνηθισμένοι σε τέτοιου τύπου καταστάσεις. Mm-hmm. Ο Όφη έχει λίγους ποδοσφαιριστές, δηλαδή αν εξαιρέσω τον Ανδρούτσο, τον Μπουχαλάκη, τα υπόλοιπα παιδιά δεν είναι στη διαδικασία να παίζουν κάθε Κυριακή, κάθε τρεις μέρες παιχνίδια και δύσκολα παιχνίδια. Θεωρώ ότι θα υπάρξει κάποιο rotation, όχι πάρα πολύ μεγάλο για τον Όφη. Mm-hmm. Και σίγουρα εντάξει, θα είναι ένα παιχνίδι εκτός έδρας πάλι δύσκολο απέναντι σε μια ομάδα που προέρχεται από ένα θετικό αποτέλεσμα, που είναι λίγο πληγωμένη με τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό.
0: Πώς το βλέπεις τον ΠΑΟΚ, έτσι τώρα το πιάσαμε σαν...
3: Και μην ξεχνάμε ότι πλέον Όφη, ξέρετε, όλη αυτή η επιτυχία και όταν είσαι στην επικαιρότητα, όλοι θέλουν να κερδίσουν μια ομάδα που έχει πετύχει κάποια πράγματα. Έτσι, έχει πάρει το κύπελλο, έχει πάρει το Super Cup, παίζει League Europa League. Αυτόματα αποτελεί ένα κίνητρο για όλες τις ομάδες να θέλουν να σε κερδίσουν. Και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να το διαχειριστείς.
0: Σωστό. Τον ΠΑΟΚ πώς το βλέπεις? Έχει ακόμα τις παρενέργειες της πόλης του Κωνσταντέλια και του αποκλεισμού του ευρωπαϊκού? Θα χρειαστεί χρόνο.
3: Κοιτάξτε, σίγουρα δεν είναι εύκολη διαδικασία αυτή. Όταν έχει συνηθίσει και όταν περνάς σε μια φάση με έναν προπονητή τα τελευταία 4-5 χρόνια και ξαφνικά αλλάζει ο προπονητής, φεύγουν κάποιοι ποδοσφαιριστές σημαντικοί με τον Κωνσταντέλια, που δυστυχώς το παιδί το ματιάσαμε όλοι δηλαδή και έγινε αυτό που έγινε. Σίγουρα χρειάζεται χρόνο για να βρεθεί η ομάδα ξανά, το ρυθμό της, αν θέλει στις αρχές. Σίγουρα χρειάζεται χρόνο για να βρεθεί η ομάδα ξανά, το ρυθμό της, αν θέλει

0: από θεραπεία και παιχνίδι.
1: Ναι. Συμφωνείς με την άποψη ότι θέλει έναν αμυντικό μέσο και ένα center for ακόμα, δηλαδή ότι θέλει ενίσχυση στον άξονα?
2: Ή αν βλέπεις και σε κάποια άλλη θέση που δεν βλέπουμε εμείς ότι χρειάζεται
0: σίγουρα
2: ενίσχυση?
0: Σίγουρα ξέρουν καλύτερα οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ και ο προπονητής. Mm-hmm. Έτσι, αλλά από τη στιγμή που έχει φύγει ο Κωνσταντέλιας, που ήταν ένα βαρόμετρο για την ομάδα, που έπαιρνε όλες τις αποφάσεις στο επιθετικό κομμάτι, και από τη στιγμή που μιλάμε και ότι ο Τάουσον είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι 38-39 χρονών, δεν μπορείς να στηριχθείς όλη τη σεζόν σε αυτόν. Και έχουμε τον Ζίφκοβιτς από την άλλη και τον Ντεσπότοφ. Μπορεί να χρειαστούν δύο ποδοσφαιριστές και στον άξονα και λίγο μεσοπιθετικό στο να γεμίσει παραπάνω το ρόστερ της ομάδας.
1: Μάλιστα.
2: Τον Τάχα Άλλη τον είδες στο μάτς με τον Ατρόμητο, γιατί πριν από λίγο αναδείχθηκε και MVP?
0: Για να είμαι ειλικρινής, δεν είδα το παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Παρακολουθούσα άλλο παιχνίδι. Δεν θυμάμαι ποιο παιχνίδι παρακολουθούσα, αν ήταν
3: ελληνικό
0: ή ευρωπαϊκό παιχνίδι. Που συνέπεσε εκείνη την ώρα και δεν έτυχε να δω το παιχνίδι του Ατρομήτου με τον ΠΑΟΚ. Λίγο, πολύ λίγο είδα που ήταν κάποια στιγμή στο 1-1, κάποια στιγμή που σοφαριστήκανε.
2: Μάλλον θα έβλεπε το Άρη Σόφι, Ανέστη.
0: Με συγχωρείς, το Άρη Σόφι έβλεπα, ναι.
1: Ναι, το Άρη Σόφι. Ναι.
2: Εκεί για αυτές τις δύο ομάδες οι οποίες θα κονταραχτυπηθούν από ό,τι φαίνεται, για να πάνε ακόμα ψηλότερα στο φετινό πρωτάθλημα, τι βλέπεις, Άρη Σόφη?
1: Και ειδικά τον Άρη που δεν ξέρω αν τον είχες ξαναδεί. Τώρα τον είδες με αφορμή και
0: τον είχα ξαναδεί. Αλλά φάνηκε σίγουρα με τον Μάνου Γκαρσία, με τον Μάνου νομίζω ότι ανεβάζει πάρα πολύ τον πηγή και φάνηκε και από το πρώτο παιχνίδι. Έτσι, δηλαδή και εκεί πέρα κάτι έλειπε και ο Μάνου έρχεται να προσθέσει μια τρομερή ποιότητα. Και νομίζω ότι και αυτός αισθάνεται πολύ όμορφα και σε ένα οικείο περιβάλλον. Και από τη στιγμή που ένας παίκτης αισθάνεται όμορφα, μπορεί να αποδώσει και καλύτερα. Εντάξει, έχει παιδιά τα οποία είναι πολύ καλή σε ποιότητα και νομίζω ότι θέλουν να αποδείξουν πράγματα, θέλουν δηλαδή να διεκδικήσουν την Ευρώπη, και θεωρώ ότι θα είναι από τις ομάδες που μαζί με τον Όφη θα χτυπηθούν για το ποια ομάδα θα πάρει το εισιτήριο για την Ευρώπη.
3: Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα.
0: Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ.
3: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, ήταν ο Ανέστης Αναστασιάδης. Έτσι το σχόλιο του, κυρίως για το
2: λοιπόν,
3: ΠΑΟΚ Όφη.
2: Το πάλεψε η εθνική μας ομάδα. Ναι. Έχασε και το δεύτερο σετ 25-20. Αν σκεφτούμε ότι τραυματίστηκε και η Αγγελοπούλου, και παρόλα αυτά τα κορίτσια δεν το έβαλαν κάτω. Mm-hmm. Συνεχίζουν την προσπάθεια. 2-0 χάνουμε από τη Σερβία. Ούτε σε άλλο η Σερβία ήταν το φαβόρι, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να επιβραβεύσουμε την προσπάθεια της εθνικής μας ομάδας των γυναικών.
3: 25-14, Τάνια. 25,
2: το πρώτο 25-20, το δεύτερο.
3: Λοιπόν, πρώτη στον Άρη με Σπανούλη.
1: Με Σπανούλη, ναι, έχει ενδιαφέρον αυτό.
3: Ναι, χθες είχαμε και την επίσημη ανακοίνωση με Θανάση Αδετοκούμπο. Πάρε Στρικαλιώτης στη γραμμή να μας τα πει όλα. Πάρε, τι κάνεις?
4: Καλησπέρα, παιδιά. Γεια, όλα καλά. Ελπίζω και εσείς να είστε καλά. Ναι, πρώτη με Σπανούλη είναι σωστικά, θα να κάνει πρώτη προπόνηση, το πούμε κάπως, ο Άρης, γιατί συγκεντρώθηκε όλη η ομάδα, δηλαδή και ο Σπανούλης και όλοι οι διεθνείς, άπαντες παρόντες, μόνο ο Κέμ Μπίρτς έλειπε, ο οποίος ήρθε λίγο αργότερα. Απαρτία στον Άρη όσον αφορά τις παρουσίες, και είναι έτσι ιδιαίτερη ημέρα η σημερινή, γιατί από σήμερα ουσιαστικά θα αρχίσει να χτίζει το νέο Άρης, ο Άρης του Σπανούλη, ουσιαστικά με τον Βασίλη Σπανούλη. Την τεχνική ηγεσία. Υπάρχουν βέβαια κάποια προβλήματα. Γνωρίζαμε για τον Άντα Μοκόκα που έχει ένα πρόβλημα στο αριστερό του πόδι, στο δάχτυλο. Θα μείνει εκτός μετά τις 20 Σεπτεμβρίου. Τον περιμένουμε. Όπως και ο Γιώργος Στανούλης, ο οποίος υπέστη ρήξη μηνίσκου. Μικρό το πρόβλημα βέβαια. Έκανε επέμβαση και αυτός μετά τις 20 του μηνός. Και οι δύο στην προπόνηση σήμερα παρακολούθησαν το πρόγραμμα, γιατί κάνουν αποθεραπεία και ατομικό πρόγραμμα. Όμως υπάρχει ένα μικρό θέμα με τον Κώστα Αντετοκούμπο. Δεν υπάρχει όμως κάποια ανησυχία γύρω από τον Έλληνα διεθνή σέντερ. Ένα πρόβλημα στο δεξί του γόνου, το οποίο το κουβαλάει αυτό το πρόβλημα από τον περασμένο Μάιο, από τα παιχνίδια των play-offs με την ΑΕΚ έχει αυτό το θέμα. Και ο Κώστας Αντετοκούμπο θα κάνει θεραπεία για κάποιες ημέρες. 4 ημέρες, 5 ημέρες, αναλόγως πώς θα πάει η κατάστασή του. Πιθανότατα να χάσει το φιλικό δηλαδή με τον Βίκο Ιωαννίνο στις 6 του μηνός. Θα προστατευτεί δηλαδή, είναι προληπτικό περισσότερο το μέτρο, ούτως ώστε από την επόμενη εβδομάδα να μπορέσει και αυτός να ενταχθεί σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων. Στην Θανάση Αντετοκούμπο, έτσι σήμερα η προπόνηση, όπως είπατε και εσείς παιδιά, με τριετές συμβόλαιο, 2-1 η μορφή της συμφωνίας που έχουν υπογράψει οι δύο πλευρές. Και ο Άρης έχει, είπαμε, απαρτία πλέον, με εξαίρεση τους τρεις τραυματίες, οι οποίοι περιμένουμε να επιστρέψουν και αυτοί μέσα στις επόμενες ημέρες.
3: Ναι. Επόμενο φιλικό τεστ πότε είναι?
4: 6 Σεπτεμβρίου, Κυριακή αν δεν κάνω λάθος, δεν είναι 6 Σεπτεμβρίου.

0: Δευτέρα.
1: Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου.
0: Κυριακή. Ωραία. Με τον Βίκο Ιωαννίνων και κλεισμένο των θυρών στο Αλεξάνδριο. Και μετά η ομάδα από τις 9 του μηνός 10 αναχωρεί για την Κύπρο, στη Λευκοσία, εκεί που θα δώσει άλλα δύο φιλικά στο τουρνουά νεόφυτος Ανδριώτης κοντά στη Μακάμπη Τελαβίβ, τον Ερυθρό Αστέρα. Στη 18 του μηνός παίζει ξανά με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι. 20 του μηνός θα έχουμε μια αλλαγή στο φιλικό του Άρη, στα Μαυροσκούφια. Δεν παίζει τελικά με τον Ηρακλή. Αποφασίστηκε αλλαγή από τους διοργανωτές. Θα παίξει με την Μύκονο ο Άρης στις 20 Σεπτεμβρίου. Mm-hmm. Και στις 22 κλείνει αυτό το κύκλο των φιλικών με την Μπαχτσές Εχίρης, ένα πολύ δυνατό τεστ. Μία εβδομάδα ακριβώς πριν την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεών του, 29 του μηνός στην Γαλλία, στο Λεμάν. Ο Άρης κάνει ντεμπούτο, κάνει πρεμιέρα μάλλον για το Eurocup, για τις ομίλες του Eurocup. Θα δούμε βέβαια μέσα αυτό το διάστημα αν θα μπει και κάποιο ακόμα φιλικό. Εξάλλου έχουμε περίπου ένα μήνα μέχρι εκείνη την ημερομηνία.
2: Προσθήκες τέλος, μεταγραφές τέλος, το ρόστερ είναι αυτό, είναι έτοιμο.
0: Είναι αυτό το ρόστερ, αλλά το έχουμε τονίσει αρκετές φορές πως αν δει κάποια αναορθογραφία ο Βασίλης Φανούλης, κάποιο κενό στο ρόστερ, κάποια δυναμία, δεν ανταποκρίνεται κάποιος παίχτης, χτύπα ξυλών, υπάρχει κάποιος τραυματισμός, γιατί ο Άρης ξεκίνησε λίγο με το αριστερό σε αυτό το τομέα, τότε είναι πιθανό να υπάρξει μια προσθήκη. Δηλαδή πάντα ο Άρης παραμένει ενεργός, έχει συγκεκριμένες επιλογές για κάθε θέση. Και αναλόγως τι μπορεί να χρειαστεί ο Άρης, έχει πλέον και την οικονομική ευχέρεια να το πράξει και να κινηθεί για να παίξει. Πάντως, σήμερα που μιλάμε έτσι, και έτσι θα κυλήσει, οι επόμενες ημέρες θα κυλήσουν κατά αυτόν τον τρόπο, ο Άρης έχει κλείσει το ρόστερ του προς το παρόν, έχοντας πάντα τα ρόστερ ανοιχτά.
1: Δεν είχατε και media day σήμερα παρόντος του...
0: Όχι. Και δεν ξέρω αν θα γίνει κιόλας, είναι η αλήθεια, γιατί ο Άρης θα λείπει στο εξωτερικό αρκετό καιρό. Θα είναι δηλαδή Λευκοσία, μετά θα πάει στο Βελιγράδι. Δεν ξέρω αν πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων υπάρξει κάποια media day, προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και φυσικά, επί τη ευκαιρία, αφού θα λείπει και ο Άρης στο εξωτερικό, θα κορυφωθούν και οι εργασίες στο Αλεξάνδριο για να μπει και αυτή η επιπρόσθετη κερκίδα.
1: Μάλιστα.
0: Θα είναι και η σημαντικότερη αλλαγή στο γήπεδο.
2: Να σε καλά, Πάρη. Να σε καλά. Καλό απόγευμα. Ήταν Πάρη Τρικαλιώτη. 1-1 Κώστα. Μάρκο και Φυσιά. Στο 15 προηγήθηκε Μαρκό με Σεμπά. Ισοφάρισε το 19 με Θεοδωρίδη και η Φυσιά, έτσι.
1: Μπράβο.
2: Και το μάτσο ακόμα δεν είναι στο 25 λεπτό. Έλα.
1: Λοιπόν, πάρτε μέρος στο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95 και 5 που τρέχει στο Instagram. Διεκδικήστε ένα στρώμα profile από την Greco Strom στις διαστάσεις που επιθυμείτε. Νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα. Φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Καλωσορίστε το φετινό φθινόπωρο επιλέγοντας ανάμεσα σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνο. Ανανεώνουν κάθε στιγμή ξεκούρασης και τι πρέπει να κάνετε, να επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr για να αποκτήσετε την ποιότητα που σας αξίζει σε προϊστές τιμές. Με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες ζώσεις χωρίς πιστωτική. Θεσσαλονίκη, η Greco Strom σας υποδέχεται στην περιοχή Παπάφη, ενώ Greco Strom θα βρείτε επίσης σε Εύοσμο και Καλαμαριά. Λοιπόν, ημίχρονο είναι το Κύπρο Τσάικ, είπαμε, έτσι.
2: Ναι, 0-1 με Ζήνη.
1: 0-1. Θέλω, πριν πάμε στο διάλειμμα, επειδή λίγο μας έλειψε, ρε φίλε. Τόσα χρόνια με Λουτσέσκου δεν πηγαίναμε. Δεν σου έλειψε να ακούσεις λίγο Ατάκα Λουτσέσκου?
2: Χθες
1: το βράδυ.
2: Δεν ψήσαμε και ιδιαίτερα, αλλά οκ.
1: Χθες το βράδυ έπαιζαν Αλ Σαντ.
2: Α, το είδα, το βάλαμε στο Σάικ.
1: Αλ Γκαράφα.
2: Ναι.
1: Λουτσέσκου, Πέδρο Μαρτίνς.
2: Ναι.
1: 2-1. Τον απέκλεισε το Μαρτίνς. Πάει τελικό Super Cup. Ο Ρασβάνκι ξαναπαίζουν το Σάββατο. Γι' αυτό λέει στο τέλος, τι λέει, πάμε να τα ακούσουμε τι είπε στους παίκτες στα αποδυτήρια.
3: In the schedule was not day of tomorrow, but because the game was hard and you fought a lot and you push a lot and you gave a lot, I want your mind to be fresh. I will have day of tomorrow and we'll have training Thursday.
1: Okay,
3: but I want to Thursday when you come prepared for a war, because Saturday will be war with them. They don't accept easy that they lose. You know very well. So I want this. Fresh, refresh your mind. Enjoy. You deserve huge work, huge work, huge fight, running a lot, and you deserve this day. Thank you.
1: Χειροκροτήματα, Μαρίνα.
2: Εντάξει, ρεπό, φίλε, είχαν προπόνηση και τους δίνει ρεπό.
1: Είδες, σου είπε όμως. Θα κάνετε, λέει, ρεπό Τετάρτη.
2: Ναι.
1: Και επειδή ξαναπαίζουμε την ίδια ομάδα για το πρωτάθλημα, λέει, δεν έχουν αποδεχθεί ότι έχασαν. Σας περιμένει μάχη, λέει. Μετά θέλω να έρθετε.
4: Πόλεμος.
1: Και να γίνει πόλεμος. Πρέπει να ξεκουραστείτε, το μυαλό σας να αδειάσει και να έρθετε για πόλεμο. Αν μη τι άλλο, ξέρει να τους φτιάχνει. Τους παίχτες είδες από κάτω. Μόλις είπε ρεπό, παρότι ήταν στο πρόγραμμα, ακούγονταν τα γελάκια οι παίχτες. Τι θέλουν οι παίχτες. Ή πριν να τους δίνεις όπως έλεγε πέρυσι ο Νίκολιτς στον Ηλιόπουλο, πριν τον κάνει μπόνους πρόεδρε και λέει 200 χιλιάρικα ή να δίνεις και κανένα ρεπό. Έτσι δουλεύουν τα παιδιά.
2: Ο προπονητής Κώστα πρέπει να είναι πολύ κοντά με τους παίχτες. Να έχει επαφή, να έχει επικοινωνία, να ξέρει πώς να μιλάει.
1: Και να ξέρει πώς
4: να νιώθει. Φαντάζεσαι να λέει ο προπονητής πριν και να μην υπάρχουν από τον πρόεδρο.
2: Όχι, τότε εκείνη τα ωραία, εκείνη τα ωραία.
1: Εγώ δεν ξεχνάω μία κουβέντα του Παντελή του Κωνσταντίνου και με το team του Λουτσέσκου που έλεγε κάποτε σε συζήτηση. Ότι ο Μπάγκεβιτς ήταν πολύ αυστηρός προπονητής, αλλά με Μπάγκεβιτς διπλασιάσαμε τις απολαύσεις μας. Οπότε τον έπαιρνε πάρα πολύ σοβαρά.
2: Εννοείται.
1: Ο παίκτης θέλει ή χρήματα, ή καλές συνθήκες, ή το ρεπό
2: και
1: του
2: αν έχει. Και, ναι, και τα δύο. Κώστα και τα δύο.
1: Άρα πρέπει να ξέρεις.
2: Και οι συνθήκες παίζουν ρόλο.
1: Αλλά ο προπονητής τι κάνει, δώσ' μου για να σου δώσω. Για έτσι, να βάλω πλάτη να πάρεις.
2: Ομάδα.
4: Την είδε στην κόρη του Γκιούρδα την επίθεση που τελείωσε.
2: Δεν την πρόσεξα. 3-2, ε. 3-2. Εντάξει,
4: ναι, καλύτερο,
2: αυτό που είπες είναι αυτό που είπες. Ότι,
4: εντάξει, το παλεύουν το κορίτσι. Αλλά πρέπει να χαρούν τη συμμετοχή τους. Έτσι.
1: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα τίτλους πολιτικών ειδήσεων με Τάνια Δήμου. Διαφημίσεις και επαναρχόμαστε.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά τετρακρίλ από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη.
8: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ. Έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά τετρακρίλ της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
9: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
10: Σοβάς τετρακρίλ από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
11: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
4: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Το δρόμο για τις φυλακές πήραν σήμερα μετά τις απολογίες τους στην αρμόδια ανακρίτρια ναρκωτικών οι τρεις κατηγορούμενοι για τη φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης. Πρόκειται για τον 43χρονο Έλληνα, την 38χρονη Γερμανίδα υπήκο σύντροφό του και έναν 26χρονο Αφγανό οι οποίοι συνελήφθησαν στο διαμέρισμα της οδού Θάσου στην Κυψέλη όπου οι αρχές εντόπισαν και το κατεψυγμένο βρέφος σε δοχείο μέσα σε βαλίτσα. Οι τρεις κατηγορούμενοι απολογήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων για κατηγορίες που αφορούν σε διακίνηση ναρκωτικών και μη ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Αμέσως μετά και οι τρεις κατηγορούμενοι πήραν το δρόμο για τις φυλακές με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα. Και όλα αυτά ενώ παράλληλα η εισαγγελία ασκούσε σε βάρος των δύο πρώτων κατηγορούμενων ποινική δίωξη για τη δολοφονία του άτυχου βρέφους. Πρόκειται για μια νέα δικογραφία που θα οδηγήσει και πάλι αύριο τους τρεις κατηγορούμενους στα δικαστήρια για νέες απολογίες. Νέο παραλήρημα από το Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά της Ελλάδας. Ο Τούρκος πρόεδρος ζήτησε ξανά την αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών, καλώντας την Ελλάδα να σταματήσει τον εξοπλισμό νησιών που βρίσκονται σε μη στρατιωτικό καθεστώς. Σφοδρή ανακοίνωση κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξέδωσε η Ryanair ζητώντας την να προχωρήσει άμεσα σε ριζική μεταρρύθμιση του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη μετά τη χθεσινή νέα βλάβη στον εξοπλισμό ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας στην Ελλάδα που προκάλεσε εκτεταμένες καθυστερήσεις σε 37 πτήσεις εταιρείας επηρεάζοντας σχεδόν 7.000 επιβάτες. Συναγερμό έχουν σημάνει στις αρχές της Θεσσαλονίκης οι πληροφορίες πως 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε λίγα 24 ώρα έπειτα από χρήση ναρκωτικών. Σύμφωνα με αξιωματικούς της Ελλάς πρόκειται πιθανότητα για σκάρτη παρτίδα που διακινείται στην αγορά. Τέλος στην αγωνία για την ακριβή τοποθεσία του βυθισμένου καταμαράν ανοιχτά της Κερίνιας δόθηκε έπειτα από 3 24 ώρα εντατικών ερευνών. Το κουφάρι του πλοίου εντοπίστηκε στα βάθη της θάλασσας, ωστόσο η επιχείρηση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό των 20 αγνοωμένων. Σημαντική ενίσχυση στις αστικές συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης φέρνει ένταξη 50 καινούριων αρθρωτών ηλεκτρικών λεωφορείων καθώς και η πρόσληψη 171 οδηγών. Ειδικότερα στους δρόμους της πόλης κυκλοφορούν από σήμερα τα καινούργια ηλεκτρικά 18 μέτρα λεωφορεία του ΟΑΣΤ. Αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
11: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
16: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
17: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
18: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
17: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
18: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
19: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
21: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
22: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
23: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
24: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
23: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
24: Για ποιο αυτοκίνητο?
23: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
25: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
26: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
27: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
28: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
27: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
28: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
27: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
29: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
30: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
29: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη, στην Πύλη Αξίου, για λίγες μόνο εμφανίσεις.
30: Αν είσαι ένα αστέρι που φωνάζει.
29: Νίκος Βέρτης.
0: Από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Κάνεις πως δεν με άκουσες. Πύλη Αξιού, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
1: Έτοιμος για το σχολείο?
2: Ναι!
1: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
2: Εντάξει!
1: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
2: Εντάξει!
1: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
2: Εντάξει!
1: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
2: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
3: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
2: Και είσαι εντάξει!
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan, ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
5: Στη Νέα Φιλαδέλφεια δοκιμάζει τις δυνάμεις του ο Άρης, ο οποίος έχει ξεκινήσει με 2-2 στο πρωτάθλημα. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα ΑΕΚ Άρης για την τρίτη αγωνιστική της Stigman Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 9 το βράδυ.
6: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Stigman. Stigman, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stigman Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής, τρίτο ημίχρονο. 53ο λεπτό της αναμέτρησης. Παραμένει το 0-1 στο παιχνίδι του Νέστου Χρυσούπολης με την ΑΕΚ, με τον γκολ του Ζήνη, το πολύ ωραίο γκολ του Ζήνη από το 10ο λεπτό της αναμέτρησης. Να πούμε και 2-3 πράγματα αγωνιστικά για τον ΠΑΟ, γιατί έχει σημασία να δούμε τι θα κάνει σήμερα ο Λύση, ποιους θα ξεκουράσει και ποιους θα χρησιμοποιήσει και σε ποιους θα δώσει ευκαιρία. Πρώτα απ' όλα να πω ότι στο άλλο μάτς παραμένει το 1-1 στο 42, είμαστε Μαρκό Κηφισιά. Και Τάνια στο βόλεϊ, πριν πάμε στον ΠΑΟ να πούμε και
1: 16-11
0: αυτό.
1: 16-11 στο τρίτο σετ. Εντάξει, το παιχνίδι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το πέμα εξ αρχής ότι η Σερβία ήταν και το μεγάλο φαβορή για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Ευρωπαϊκού. Για την εθνική μας ομάδα ήδη ήταν σε υπέρβαση αυτό που έκανε κόντρα στη Γαλλία, που νίκησε 3-0 και προκρίθηκε στις 8. Αγωνιζόμενοι με πάρα πολλές απουσίες και ειδικά τώρα μετά και τους δύο τραυματισμούς, τον πρώτο της Φέη Μπακοδήμου και τώρα το τραυματισμό της Γεωργίας Αγγελοπούλου, ο οποίος σε όλα τα site είναι πρώτο θέμα τώρα, γιατί πραγματικά ήταν πολύ σοβαρός ο τραυματισμός και όλα τα κορίτσια έκλαιγαν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε για τον ΠΑΟΚ ότι καταρχάς δεν υπάρχει στην αποστολή Σορετήρη, γιατί ο Σορετήρη είχε πάρει άδεια να πάει να διαπραγματευτεί μεταγραφή. Την πρόταση την απέρριψε ο ΠΑΟΚ, από ό,τι λέγεται είναι από την Μπόλτον η πρόταση, την ίδια ώρα που ο Τζόναθαν Γκόμες υπέγραψε για ένα χρόνο δανεικός και ανανέωσε μέχρι το 28 το συμβόλαιο του με τον ΠΑΟΚ με την Osnabrück. Μάλιστα σήμερα θα δει μάτς κυπέλου Γερμανίας Osnabrück Bayern Μονάχου. Και το ενδιαφέρον στην περίπτωση του Γκόμες είναι ότι επηρέασε πάρα πολύ για να πάει εκεί ο αδερφός του Γιώχαν Γκόμες, ο οποίος παίζει στην Braunschweig. Παίζει δηλαδή και ο αδερφός του σε ομάδα της δεύτερης κατηγορίας της Γερμανίας και ήταν αυτός που τον έσπρωξε να πάει εκεί δανεικός. Και από ό,τι είπε ο αθλητικός διευθυντής της γερμανικής ομάδας, από τον Απρίλιο ότι δουλεύαμε αυτή τη μεταγραφή. Προφανώς ο ΠΑΟΚ, βλέποντας τις καλές εμφανίσεις στην αρχή και μέχρι να πάρει Γιαννούλη να επιστρέψει ο Μπάμπα από το Μουντιάλ, κράτησε τον Τζόναθαν Γκόμες και τελικά τώρα τον έδωσε. Τώρα, τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ σήμερα, ο οποίος δεν έχει ούτε το Χατζηδιάκο. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι έχει μυϊκό τραυματισμό στον αριστερό υποκνημίδιο μη. Αξιολογείται πλέον καθημερινά η κατάστασή του. Νομίζω ότι είναι μια μικρή θλάση αυτή, για να το πούμε λίγο καλύτερα. Και δεν έχει ούτε το Μεϊτέ, okay, γνωστό, ούτε το Ντεσπότοφ που τώρα άρχισε να κάνει προπονήσεις, ούτε το Λουσέ, ο οποίος και αυτός αντιμετωπίζει θλάση, ούτε τον Σαρί που είναι το παιδί που είχε κάνει τραυματισμό και είχε υποστεί μια επέμβαση, είχε κάνει μια επέμβαση με αποτέλεσμα να μην μπορέσει καθόλου να βοηθήσει ως τώρα. Πώς θα παίξει ο ΠΑΟΚ, είναι ερωτηματικό. Και είναι ερωτηματικό γιατί ο Λύση, το έχουμε ξαναπεί αυτό, επιλέγει ενδεκάδα περίπου 2 ώρες πριν το παιχνίδι. Δεν είναι από τους προπονητές που από πριν καταλήγουν και το κοινοποιούν στους παίκτες, τους κρατάει όλους σε εγρήγορση. Εκτιμώ ότι okay, Παβλέγκα δεν παίζει. Το θέμα είναι αν θα βάλει Τσιφτσί ή Μοναστηλή. Την άποψή μου την ξέρετε. Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ είναι ώρα να δώσει την ευκαιρία στο Μοναστηλή να παίξει μια ολόκληρη διοργάνωση και να αναδείξει έναν τερματοφύλακα όπως είχε κάνει ο Ολυμπιακός με τον Τζολάκη. Άλλωστε και πέρυσι βοήθησε, θυμάστε όλοι, την απόκρισή του στο πέναντι και την παρουσία του στο μάτς με τον Ατρόμητο, που ήταν καθοριστικός για να προχωρήσει ο ΠΑΟΚ να πάει μέχρι τον τελικό. Έχει 3 στόπερ στην αποστολή, Μιχαηλίδη, Μπαταούλα και Λουστόντο, με δεδομένο ότι ο Χατζηδιάκος, είπαμε, είναι τραυματίας. Τώρα, εάν επιλέξει να βάλει τον Λουστόντο δεξί μπακ, που είναι μια αναλλακτική για να ξεκουραστεί ο Κένι και ενώπιση Παναθηναϊκού, απομένουν 2 στόπερ. Άρα θα παίξει Μιχαηλίδης με Μπαταούλα. Το θεωρώ αρκετά πιθανό, με δεδομένο ότι την Κυριακή ο Λύση ανέφερε το όνομα του Μπαταούλα, ότι δουλεύει πολύ και ο Μπαταούλας και θα επιβραβευτεί. Νομίζω δεν το έκανε τυχαία. Ήταν σαν να του στέλνε το μήνυμα ότι ετοιμάσου, την Τετάρτη στο Κύπρο θα παίξει. Άρα
1: και θα πάρει την ευκαιρία σου.
0: Ότι ο Μπαταούλας μπορεί να είναι με το Μιχαηλίδη αμυντικό δίδυμο, να παίξει ο Ελουστόντο δεξί μπακ, αριστερά ο Γιαννούλης να ξεκουραστεί ο Μπάμπα. Υπάρχει και ο Πιτσιρικάς ο Κωσίδης. Θα δούμε όμως αν θα τον επιλέξει. Τώρα στα χαφ θεωρώ δεδομένο ότι θα ξεκουραστεί ο Ζαφίρης, ο οποίος τραβάει Λούκι. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει μια σκέψη να παίξει ο Ούγκρεσιτς, να παίξει ακόμη και βασικός, γιατί το παιδί έχει αγωνιστικό ρυθμό. Έπαιζε στην Παρτιζάν. Ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει μια ταχεία.
1: Και για να πάρει και χρόνο συμμετοχής, έτσι.
0: Είναι ένα παιδί το οποίο δεν υπάρχει λόγος να μην χρησιμοποιηθεί.
1: Και ενδεχομένως να το χρησιμοποιήσει για να το χρησιμοποιήσει και μετά στο μάτσο με τον Παναθηναϊκό.
0: Τώρα, θα τον βάλει με τον Ντέιλορ που απορρίφθηκε και μια πρόταση από τη Σέλτικ, γιατί είναι πλέον ο δεύτερος χαφ πίσω από τον Σάντα Μαρία. Θα τον βάλει με τον Καμαρά που επανέρχεται. Θα τον βάλει μαζί με τους τρεις αυτούς, δηλαδή θα βάλει και δεκάρι, θα παίξει με τριάδα χαφ και θα έχουμε αριστερά λογικά Τάισον, δεξιά το Χατσίδι και κορυφή το Μύθου. Είναι ένα σενάριο. Τώρα άλλο σενάριο είναι να κρατήσει πάλι τον Μπέλκα που είναι φορμανισμένο στην αρχή, να παίξει, θα το δούμε, είναι ερωτηματικό δηλαδή τι ακριβώς θα κάνει ο Λύση. Υπάρχει μια περίπτωση να παίξει ας πούμε ο Ούγκρεσιτς, να παίξει ο Πέλκας μπροστά και να παίξει δίπλα στον Ούγκρεσιτς για παράδειγμα ο Τέιλορ, ή να παίξει ο Σάντα Μαρία να πάρει μπροστά, μήπως κολλήσει καλύτερα με τον Σέρβο. Θα τα δούμε όλα αυτά, μπορεί να παίξει σε τρία χαφ. Ο Άλλη πιστεύω θα προστατευτεί, γιατί έπαιξε κάνα 70 λεπτό, πώς ήταν, 65 λεπτό με τον Ατρόμητο. Είναι υπεραπαραίτητος βασικό να βγει και man of the match του,
1: για να το βάλει στο
0: αγώνα με το Περιστέρι, για να παίξει βασικός με τον Παναθηναϊκό. Εκτιμώ ότι θα είναι στον πάγκο αρχικά ο Άλλη. Αν χρειαστεί θα το χρησιμοποιήσει, το ίδιο και ο Ζίβκοβιτς. Πιστεύω ότι αυτοί οι παίκτες θα είναι που θα μπουν στο rotation του Λύση για να τους έχει την Κυριακή στο μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ο Όφη απ' την άλλη, είπαμε ότι έρχεται και αυτός σχεδόν με πλήρη σύνδεση, έχει κάποιες λίγες απουσίες. Είναι πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι, σαφέστατα, σε δύσκολη ώρα, 10 και 4, ο ΠΑΟΚ όμως έχει ανάγκη περισσότερο το αποτέλεσμα, γιατί ο ΠΑΟΚ για να ανακτήσει πλήρως την ηρεμία του, έχει την ανάγκη να κάνει διαδοχικές νίκες, να πατήσει γερά στα πόδια του και να δείχνει ότι βρίσκει χημεία με νέο προπονητή και έχοντας πλέον ξεπεράσει τους κραδασμούς και από τον αποκλεισμό τον ευρωπαϊκό και από την πώληση του Κωνσταντέλια. Λοιπόν,
2: πάμε
0: αυτά
2: να δούμε τι ΠΑΟΚ γίνεται και με τον Άρη, έτσι, γιατί και εκεί έχουμε δύο περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που βρίσκονται στο προσκήνιο, Μακούν και Ζαουί. Πάμε σε Γιώργο Στρατζάλη. Γιώργο, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα Γιώργο.
0: Καλησπέρα Γιώργο.
2: Τι γίνεται? Οι Βούλγαροι επιμένουν από ό,τι βλέπω και με τα δημοσιεύματα με την περίπτωση του Μακούν, για να ξεκινήσουμε από εκεί,
3: ναι,
2: αν θέλεις.
3: Οι Βουλγαροί ισχυρίζονται όντως ότι ο Άρης συνεχίζει να ενδιαφέρεται και μάλιστα γράφουν για, ότι κινείται για την αγορά του Μακούν, του 26χρονου στόπερ, από την Λεύσκη Σόφιας. Η αλήθεια είναι ότι η περίπτωσή του είχε παγώσει και κοντά στο 15χρονο στα παιχνίδια που είχε η Λεύσκη απέναντι στην ΑΕΚ, κυρίως γιατί, όπως έγραφαν και τότε στη Βουλγαρία, ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής δεν ήθελε να φύγει από την ομάδα του. Και η αλήθεια είναι ότι το έλεγα και τότε ότι η περίπτωσή του υποχώρησε, δεν έφυγε εντελώς από το μυαλό και τη λίστα των κίτρινο-μαυρών, δεν εγκαταλείφθηκε δηλαδή εντελώς, γιατί ακριβώς ο Μακούν είναι ο κεντρικός αμυντικός που ήταν ψηλά στη λίστα πριν ο Άρης καταλήξει στο Σούταλο και ο οποίος έχει τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά που ψάχνουν οι κίτρινο-μαύρες, δηλαδή έναν αριστεροπόδαρο στόπερ που δεν έχουν αυτή τη στιγμή στο ρόστερ. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι ισχύουν στο 100% και αυτά που αναφέρουν οι Βούλγαροι στα σημερινά τους δημοσιεύματα για το Μακούν. Και το λέω αυτό γιατί μέσα στο δημοσίευμα που κυκλοφόρησε αναφέρεται ένα ποσό περίπου στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο δεν απέχει αυτή τη στιγμή από την πραγματικότητα. Αυτό το οποίο γνωρίζω είναι ότι τότε όταν ο Άρης μιλούσε με την Λεύση για το Μακούν, η Λεύσκη ζήτησε ένα ποσό περίπου στο 1 εκατομμύριο, ο Άρης έδινε κοντά στις 500-600.000 ευρώ. Αυτή ήταν η πρόταση του Άρη τότε. Οπότε το να φτάσουμε στα επίπεδα των 3,5 εκατομμύριων ευρώ ξαφνικά μου φαίνεται πολύ δύσκολο αυτή την στιγμή. Από την άλλη, μην ξεχνάμε ότι το συμβόλαιο του Μακούν ολοκληρώνεται το επόμενο καλοκαίρι, δηλαδή το καλοκαίρι του 2027. Που σημαίνει ότι ίσως αυτά τα δημοσιεύματα είναι και ένας τρόπος πίεσης από τη Λεύσκη για να κερδίσει κάτι από το Μακούν, ενδεχομένως. Ενδεχομένως να ισχύει και αυτό. Πάντως το αν όντως έχει ανοίξει ξανά το θέμα Μακούν, αυτή τη στιγμή δεν επιβεβαιώνεται, απλά να πω, από τον Άρη. Mm-hmm. Θα φανεί τις επόμενες ημέρες. Πάντως ο Άρης ασχολείται ζεστά ούτως ή άλλως τα τελευταία 24 ώρα με κεντρικούς αμυντικούς, κάνει επαφές, κάνει προτάσεις, οπότε μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου κάτι θα έχουμε. Τώρα αν είναι ο Μακούν ή κάποιος άλλος θα το δούμε αυτό. Αλλά επαναλαμβάνω ότι εντάξει, είναι μια θέση που ο Άρης Αν δεν αποκτήσει και άλλο κεντρικό αμυντικό, νομίζω ότι θα πάρει ένα ρίσκο μέχρι το Δεκέμβριο, μέχρι τον Ιανουάριο που ανοίγει η επόμενη μεταγραφική περίοδος. Γιατί με έναν ακόμη κεντρικό αμυντικό πλην του Σούταλο δηλαδή, αντιλαμβάνω ότι θα δώσει και βάθος και θα δώσει και ανάσες στο Φαμπιάνο και στο Σούταλο. Γενικώς θα έχει τις επιλογές ο Μιχάλης Γρηγορίου.
1: Και ενδεχομένως ο τραυματισμός του Φαμπιάνο να προκάλεσε και μία εγρήγορση στις τάξεις των ανθρώπων του Άρη.
3: Εντάξει, όχι, είναι ούτως ή άλλως μία μεταγραφική κίνηση που οι άνθρωποι του Άρη την είχαν στο μυαλό τους. Απλά ο τραυματισμός του Φαμπιάνο δεν προκάλεσε εγρήγορση, ανέδειξε το
1: πρόβλημα, ναι.
3: Το κενό. Να το πούμε πιο σωστά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Φαμπιάνο, επειδή τον αναφέρουμε, να πούμε ότι είναι αμφίβολος, παραμένει αμφίβολος, γιατί σήμερα στην πρώτη προπόνηση έκανε ατομικό. Αυτό σημαίνει ότι θα αρχίσει σιγά σιγά, όσο φτάνουμε προς το παιχνίδι με την ΑΕΚ, τον ντέρμπι του Σαββάτου, να ζεσταίνεται ο Σούταλο. Ο οποίος πιθανότατα θα πάρει θέση βασικού δίπλα στο Γένσεν. Εδώ το έλεγα και χθες ότι έχω ένα ερωτηματικό για την επικοινωνία των δύο παικτών. Εντάξει, ο Γένσεν ανταποκρίθηκε αυτό το διάστημα δίπλα στο Φαμπιάνο, έπαιξαν όλα τα φιλικά, έπαιξαν όλα τα επίσημα παιχνίδια και ο ίδιος ο Φλαδός ανταποκρίθηκε σε αυτή τη θέση που έχει κληθεί να αγωνιστεί. Τώρα ο Σούταλο είναι νέο πρόσωπο, θα και ειδικά σε ένα τέτοιο παιχνίδι υψηλών εντάσεων και απαιτήσεων, αντιλαμβάνεστε ότι η συνοχή και η επικοινωνία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, ειδικά στην άμυνα, αφού η ΑΕΚ είναι μια ομάδα με ποιοτικούς επιθετικούς. Θα περιμένουμε να δούμε σε ό,τι αφορά το Φαμπιάνο τις επόμενες ημέρες, όπου θα κρυθεί και θα ξεκαθαρίσει το αν θα αγωνιστεί.
2: Εντάξει, ακόμα είναι Τετάρτη, επομένως αν λες ακόμα και ατομικό να κάνει. Δεν ξέρουμε και.
3: Το καλό είναι ότι δεν ήταν μυϊκός τραυματισμός, ήταν ένα χτύπημα, ένα μάτωμα.
2: Δεν ήταν πιο σοβαρός. Με Ζαουή τώρα, Γιώργο, τι γίνεται, μένει μπαθιά, δεν έχετε στον Άρη?
3: Μένει μπαθιά, ναι, προς το παρόν τουλάχιστον. Δηλαδή πολύ δύσκολα θα προχωρήσει αυτή την χρονική στιγμή και αυτή τη μεταγραφική περίοδο η περίπτωση του Ζαουή. Και δεν αποκλείεται και ο Άρης να βγει στην αγορά εκτός από στόπερ και αριστερό μπακ. Απλά εδώ με την υποσημείωση ότι ο Άρης για το αριστερό άκρο της άμυνας, ναι με ψάχνει παίκτη, αλλά ψάχνει ένα παίκτη ο οποίος θα αποκτηθεί στη λογική του κυπέλου, δηλαδή ένα νεαρό ποδοσφαιριστή ηλικιακά, για να δίνει ανάσες στο Ρίτσαρτ στο κύπελο, να μπορεί να αγωνιστεί ως Έλληνας, δηλαδή γεννημένος το 2004 και μετά, για να είναι μια επιλογή του Γρηγορίου στα παιχνίδια του κυπέλου.
2: Ναι, γιατί πρέπει να έχεις δύο εντεκαδάτους, έτσι, σε αυτή την κατηγορία, ναι, την ηλικιακή, στην εντεκάδα κιόλας.
3: Έχει ο Άρης τον Μποριαζίδη, αλλά από εκεί πέρα έχει τον Παπασαραφιανό και τον Χαρούπα, θέλει και έχει και τον Γκάμτσι για το κέντρο της άμυνας. Θα προσπαθήσει να αποκτήσει και ένα αριστερό μπακ πάνω σε αυτή τη λογική. Δεν αποκλείεται, αν βρει κάτι, να κινηθεί για μεταγραφή και στο αριστερό άκρο της επίθεσης, διότι υπάρχει αυτή η αλλαγή δεδομένων με το Ζαουή, η οποία αλλαγή δεδομένων επιβεβαιώθηκε και από την ΠΑΕΑΡΙΣ, ότι κόλλησε το συγκεκριμένο θέμα. Ίσως και ένας λόγος και μία λεπτομέρεια είναι ότι ο Άρης δεν έχει άλλη θέση ξένου, έτσι, αυτή τη στιγμή. Έχει 8 κοινοτικούς και δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να διώξει, από ό,τι φαίνεται, να λύσει το συμβόλαιο, να παραχωρήσει κάποιον από αυτούς δανεικό, για να ελαφρύνει το ρόστερ, να μείνει μία κενή θέση για μη κοινοτικό. Υπήρξαν και κάποια εμπόδια στο τελικό στάδιο των συζητήσεων με την Μπαστιά, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο Άρης είχε επικοινωνήσει ότι τα συμφώνησαν οι δύο πλευρές και ότι ο παίκτης αναμενόταν στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει συμβόλαιο 5 ετών. Από ό,τι φαίνεται, ο Ζαουή μένει στην Μπαστιά, ούτως ή άλλως είναι ένα project για την Μπαστιά, ο 21χρονος βορειανός ποδοσφαιριστής. Θα φανεί αν ο Άρης κοιτάξει κάποια άλλη περίπτωση τώρα.
1: Ωραία, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είσαι καλά. Λοιπόν, στο 67, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ για τον θεσμό του κυπέλου Ελλάδα στη League Phase, το 0-1 με τον γκολ του Ζήνη παραμένει.
1: Με αρκετές αλλαγές και η ΑΕΚ σε αυτό το παιχνίδι.
2: Εντάξει, λογικό είναι, Τάνια.
1: Να πούμε ότι ολοκληρώθηκε.
0: Όσο είναι έτσι το μάτσο όμως.
2: Ναι, εντάξει, μία φάση. Όταν έχει έθρα στο σκορ, δεν πρέπει. Πρέπει να είσαι ασφαλής. Φυσικά, οκ.
0: Δεν στέκεται άσχημα ο Νέστος.
2: Ναι.
0: Καβακά δεν έχει προπονητή, τον Τίμο.
2: Ο Νέστος.
0: Ναι.
2: Με πιάνει αδιάβαστο, φίλε. Παίρνω
0: νομίζω
2: κάτω από
0: ότι ο Τίμος Καβακάς είναι, ναι.
2: Ναι, ο Τίμος Καβακάς είναι. 25-17, Τάνια, το τρίτο σετ.
1: Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι. 3-0 κέρδισε η Σερβία, η οποία εξασφάλισε και το εισιτήριό της για τα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Βεβαίως, θα θυμάμαι. 25-14, 25-20, 25-17 σε ένα παιχνίδι που στιγματίστηκε από τον πολύ σοβαρό τραυματισμό της Γεωργίας Αγγελοπούλου. Να πούμε ότι τη νέα αγωνιστική περίοδο η συγκεκριμένη αθλήτρια έχει υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Μαρκόπουλο. Πέρυσι αγωνίζονταν στον Πανιόνιο, πιθανότατα είναι και η κόρη του προπονητή του Αγγελόπουλου από την Πάτρα. Δεν ξέρω ακριβώς, αλλά νομίζω πιθανότατα είναι σίγουρα πιθανότητα η κόρη του. Χίλια μπράβο στα κορίτσια για την πορεία τους μέχρι εδώ. Αν αναλογιστούμε ότι από αυτή την εθνική ομάδα απουσίαζαν πρωτοκλασσά τα ονόματα όπως η Όλγα Στράτζαλη, η οποία αποχώρησε από την εθνική ομάδα πριν από λίγο διάστημα, παντρεύτηκε κιόλας, η Ελένη Μπάκα, η Κωνσταντινίδου, η Τσοχατζή, αθλήτριες οι οποίες είχαν γράψει ιστορία.
2: Άρα λες, Τάνια, ότι το πρόσημο με την παρουσία της εθνικής μας στο Ευρωβόλε ήταν θετική. Έτσι
1: τώρα, μας σκεφτούμε ότι τα κορίτσια που αγωνίζονταν, η Τάνη, η οποία φέτος πήρε μεταγραφή για να είναι στον ΠΑΟΚ, για να είναι η πρώτη πασαδόρος, και κορίτσια όπως η Κλέπκου, όπως η Αγγελοπούλου, όπως η Μπακοδήμου, οι οποίες δεν είχαν και πολύ μεγάλο ρόλο σε ομάδες πρωτοκλασσάντες, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, η Τικμανίδου. Τα πήγαν εξαιρετικά, ναι, μπράβο, χίλια μπράβο. Με άλλα πρωτοκλασσά τα ονόματα, η εθνική δεν είχε αυτή την πορεία.
2: Μπράβο, ακριβώς.
1: Μπράβο στην Ανθούλη, η οποία ήταν πραγματικά το βαρύ όπλο της εθνικής μας ομάδας, ναι, γυναικών, αλλά και άλλα κορίτσια που ξεχώρισαν.
2: Έπιασε δουλειά, από ό,τι βλέπω, προπόνηση Μπαζίνας στον ΠΑΟ Κώστα.
0: Αύριο
2: δεν ενσωματώνονται Καλάθης και Ρουσμάν. Ο Ατρόμητος ανακοίνωσε Σερζίνιο. Οι Τούρκοι συνεχίζουν να χώνουν λεφτά, παιδιά. Εντάξει, εγώ βλέπω ότι αυτό συνεχίζεται. Πάει να πάρει ο Ριτσάβλισον η Τραμπζονσπορ. Δηλαδή δεν ήταν μόνο.
0: Τούρκοι είναι και αυτοί που έχουν ανοιχτή μεταγραφική περίοδο, σαν εμάς.
2: Ναι.
0: Παίξει πολύ η Τουρκία τώρα.
2: Βλέπω όμως ότι δεν είναι μόνο οι μεγάλες ομάδες της Τουρκίας, η Φενέρη, η Γαλατά.
1: Είναι και οι μεσαίες.
2: Είναι και η Τραμπζονσπορ, εντάξει, η οποία σήκωσε τότε το πρωτάθλημα με Μπακασέτα και αυτά. Αλλά βλέπω ότι και αυτή βάζει λεφτά. Έτσι, και αυτή μπαίνει δυνατά μεταγραφικές κινήσεις παιχτών που μπορεί να είναι έτσι προς το τέλος της καριέρας τους, αλλά είναι ονόματα, έτσι, τους οποίους γνωρίζουν όλοι όσοι ασχολούνται με το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, θα πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα για να μπούμε πλέον και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Πάντως και η κίνηση του Ολυμπιακού, Κώστα, αν επικυρωθεί, του Μπέιλι, είναι καλή περίπτωση.
0: Θα κάνουμε μια προσπάθεια ακόμα, όπως έχουμε ρεπόρτερ Ολυμπιακού.
2: Θα δούμε στη συνέχεια, θα έχουμε και το σχόλιο του Βασίλη Μάστα. Το 0-1 παραμένει ανάμεσα στον Έστω και την ΑΕΚ. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Η ώρα είναι 6:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
2: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
1: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάογλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
2: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
1: Κοσμάογλου, το χρώμα της επιτυχίας.
3: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές τωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας! Με τηλέφωνο το 85-27-27. Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
5: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
6: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
5: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
6: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
7: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5. Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
8: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέφουμε, πάμε για το τελευταίο 20 λεπτό της εκπομπής. Πάμε να ακούσουμε τα νέα του καζίνου από τον Γιώργο Μάντζιο και επιστρέφουμε.
1: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα. Σας πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 2.341.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 143.700 ευρώ, ακολουθεί το Olympus Link με 111.500 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.000 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 365.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο το πρωί στις 11 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλό σας απόγευμα.
3: Λοιπόν, πάμε.
0: Να πούμε ότι χθες είχαμε και τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΠΑΟΚ, το οποίο αναλαμβάνει και επίσημα καθήκοντα με στόχο φυσικά τη διοικητική οργάνωση και την περαιτέρω ανάπτυξη του τμήματος. Πρόεδρος, αυτό που ξέραμε ήδη, θα είναι ο Αντώνης Τσαλόπουλος. Mm-hmm. Πρώτος αντιπρόεδρος ο Αθανάσιος Χατζόπουλος. Δεύτερος αντιπρόεδρος ο Βασίλης Τριλυράκης. Mm-hmm. Μέλη ο Δημήτριος Μπιτέρνας, ο Πέτρος Τσελεπίδης και ο Κωνσταντίνος Παϊσιάδης. Και μέλος του Δέλτα Σίγμα και εκπρόσωπος του Αλφα Σίγμα ΠΑΟ, ο Θανάσης Καπετανάκης. Καλή επιτυχία. Σίγουρα το Βόλι αλλάζει σελίδα, ανεβαίνει επίπεδο. Και αν κρίνω από αυτό που είχε πει και ο Αντώνης Τσαλόπουλος, ότι θα δώσει και μια περαιτέρω έμφαση στο μάρκετινγκ, στο εμπορικό, θα αναβαθμιστεί κιόλας για να πάει ακόμα καλύτερα την επόμενη περίοδο η ομάδα Βόλεϊ του ΠΑΟΚ.
3: Ερώτηση, άμα γνωρίζεις, θα ασχοληθούν μόνο με το ανδρικό τμήμα ή θα ασχοληθούν και με το γυναικείο τμήμα?
0: Με το ανδρικό. Το γυναικείο είναι στον Αμυρίδης.
3: Μάλιστα.
4: Το γυναικείο Βόλεϊ του ΠΑΟΚ είναι το πιο...
3: Ανεξάρτητο.
4: Όχι ανεξάρτητο. Τι? Το πιο ήρεμο τμήμα, ρε παιδί μου. Τα έχει λύσει τα θέματα του.
3: Μάλιστα.
4: Έχει Αμυρίδη, μια χαρά ο άνθρωπος. Μακάρι να υπήρχε ένας Αμυρίδης σε κάθε τμήμα.
0: Είναι ναι. Χρόνια τώρα. Έτσι, και το πήρε από εκεί που ήταν από την ΕΠΕΣ και το ανέβασε στην Α1 κατηγορία, κάθε χρόνο και κατηγορία.
3: Μάλιστα.
4: Μάλιστα. Εντάξει, είναι αυτό που η υλοποίηση του πλάνου που είχαν εξαγγείλει στη συνέντευξη τύπου που είχε δώσει η Τριανδρία Τσαλόπουλου, Χατζόπουλου, Τριλιεράκη και με κάποια στελέχη ακόμα. Καλό είναι αυτό. Γιατί
0: εντάξει, είναι άνθρωποι που ξέρουν από οργάνωση, το είδανε και από το μπάσκετ.
3: Είναι
0: το...
3: προάγγελος για Αλφα Σίγμα. Για
4: μα το έχουν πει ότι θέλουν να κατέβουν. Να. Το έχουν πει. Okay. Τώρα δεν ξέρω αν θα γίνουν εκλογές, πότε θα γίνουν. Στο μεταξύ, βλέπεις ότι τελευταία ακούγεται όλο ένα και περισσότερο το όνομα του Θανάση του Κατσαρή. Υπάρχει ένα ρεύμα υπέρ του Θανάση Κατσαρή. Δεν ξέρω τι διάθεση έχει ο απελθόν πρόεδρος.
3: Τι να γυρίσει πίσω.
4: Ναι, να επιστρέψει. Κάποιοι λένε, έλα μπροστά. Βγαίνει πάλι μπροστά. Το βλέπεις αυτό. Σε ανακοινώσεις, σε υποσταρίσματα υπάρχει.
3: Μάλιστα.
4: Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Θανάσης.
0: Υπάρχει μια μεταμέλεια στον τρόπο που τον αντιμετωπίστηκε.
4: Ναι. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Λοιπόν, ευκαιρία για την ΑΕΚ 0-2. Το γκολ είναι στο 83. Mm-hmm. Για να δούμε ποιος σκόραρε. Γιατί δεν μπορείς... Είναι ο
0: Γεωργίεφ.
3: Ναι, ναι.
4: Ο Γεωργίεφ είναι
3: δίκιο έχει.
4: Ο Βουλγαρός.
3: Δίκιο έχει, Τάνια. Ναι.
4: Ωραίο,
3: Γεωργίε, Βασίλη Μάστορα, πάμε στο Βασίλη. Πάμε στο Βασίλη. 0-2 η ΑΕΚ στο 83, Βασίλη. Έτσι, Νέστος Χρυσούπολης, ΑΕΚ 0-2. Βασίλη, τι κάνεις?
5: Καλησπέρα. Καλά. Σε μη τελετή, λοιπόν.
3: Ναι, εντάξει.
4: Εντάξει, ναι, ήταν όμως. Όχι ότι απείλησε ο Νέστος, αλλά όσο ήταν το μάτσο 1-0.
0: Τώρα, εσύ, Βασίλη, όταν η ΑΕΚ παίζει με ζήνη αναπληρωματικό, καταλαβαίνεις τώρα. Είναι λίγο...
4: Ήταν λίγο πάντως, το γκολ ήταν κρύο, γιατί έσκασε η μπάλα. Δεν βρέθηκε ένας αμυντικός να τη διώξει. Ήταν λίγο κακό γκολ, ας πούμε.
3: Έχει βάλει γκολ, παιδιά, και η Κηφισιά να
4: πούμε. Πώς πήγε η μπάλα τώρα, έτσι. Σκάει μπάλα και πάει τελείως. Είναι κακό το τερέν. Να. Δεν ξέρω αν το είδες.
3: Έχει κάνει Βασίλη ανατροπή και η Κηφισιά στο 52. Προηγείται ήδη με 1-2 του Μαρκό. Προηγήθηκε με Σεμπά το Μαρκό. 1-2 η Κηφισιά αυτή τη στιγμή. Στο άλλο παιχνίδι το οποίο είναι σε εξέλιξη όσον αφορά τη League Phase του Κυπέλου Ελλάδας. Λοιπόν,
5: ο Μαρκούπο είναι μέσα από τις ομάδες που θέλουν να χτυπήσουν την πόρτα της Super League. Να γίνει μια πολύ καλή προσπάθεια μεταγραφική και
3: ναι, ισχύει. Οι
5: που θεωρούν ότι είναι μια από τις υποψήφιες ομάδες για να προβιβαστούν στη Super League 1.
3: Δεν θα την έβαζα βέβαια, Βασίλη, στην πρώτη ταχύτητα για άνοδο, αλλά okay. Ο Σπύρος Μπαξεβάνος, προχθές που μιλούσαμε, την έβαλε και αυτό στην πεντάδα. Εντάξει, εγώ λέω ότι έτσι όπως βλέπω τα ρόστερ τουλάχιστον, Νίκη Βόλου και Πανσεραϊκός είναι στην πρώτη
4: ταχύτητα. Ειδικά είναι
3: Νίκη
4: Βόλου.
3: Και μετά Μαρκό Πανιόνιος και ΑΕΛ.
4: Και η Μαρκό είναι καλή.
3: Ναι, Μαρκό Πανιόνιος και ΑΕΛ. Και Καλυθέα δεν ξέρω.
5: Εντάξει. Τίποτα ακόμη. Έτσι, αυτές είναι ασκήσεις επί χάρτου.
3: Ναι, ναι, ναι, μιλάμε για ασκήσεις επί χάρτου, μιλάμε για θεωρία.
4: Απλά είναι και η Βόλου Βασίλη, κάνει πρωταθλητισμό τελευταία χρόνια γι' αυτό, με αυτή την έννοια.
3: Και έχει πάρει και παίχτες καλούς, έτσι.
5: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Στον Άρη, εκείνο που νομίζω και περισσότερο τους ανθρώπους στο Άρη είναι αν τελικά ο Φαμπιάνο θα μπορέσει να είναι ετοιμοπόλεμος για τον αγώνα με την Άρη. Έτσι όπως σχεδίασε την ομάδα η διοίκηση, με υπεροπλία στους μεσοδιοκτητικούς και στους φορ, έχει σοβαρό έλλειμμα στο κέντρο της άμυνας. Οπότε κάνουν την προσευχή τους οι άνθρωποι του Άρη, ακόμη κι αν η διοίκηση προχωρήσει σε απόκτηση και άλλου κεντρικού αμυντικού, αντιλαμβάνεται κάποιος δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί σίγουρα με την ΑΕΚ, ίσως να μην αγωνιστεί και με τον ΠΑΟ. Είναι ένα κενό, είναι ένα λάθος στο σχεδιασμό, δεν γυρίζει ο χρόνος πίσω τώρα, θα πρέπει ο Γρηγορίου να μαγειρεύσει με τα υλικά που έχει.
0: Πάντως, Βασίλη, πολλές ομάδες από την κατηγορία έχουν τέτοια κενά, έτσι. Δηλαδή, βλέπουμε το τελευταίο διάστημα όλες ψάχνονται με τα γραφικά. Ακόμα και ομάδες που διεκδικούν το πρωτάθλημα, τύπου Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός.
5: Κοίταξε, είναι άλλο, Τάνια, να ψάχνεις να ανεβάσεις την ποιότητα.
0: Και έχουν και κενά στην άμυνα, Βασίλη, και φαίνονται. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έχει κενά στην άμυνα.
5: Εντάξει, δεν είναι όμως αυτό το επίπεδο που είναι ο Άρης να υποχρεώνεται. Άλλο να, θα το ξαναπώ, άλλο να χρειάζεται να παίρνεις έναν μεσοαμυντικό, να τον κάνεις κεντρικό αμυντικό, και άλλο να έχεις επιλογές 2-3 ανθρώπων οι οποίοι να μην σε καλύπτουν, να έχουν δώσει τα διαπιστευτήριά τους και να ψάχνεις κάτι καλύτερο. Αυτή είναι η άποψή μου. Τώρα, πόσο μεγάλο είναι τα κενά του Παναθηναϊκού, δεν σας πει ότι δεν έχω δύο ολόκληρα παιχνίδια και δεν ξέρω ποιες μπορεί να είναι οι αναλλακτικές. Εμείς που τώρα μιλάμε για τον Άρη και ποτέ δεν βάζω στο καντάρι σύγκριση τι κάνει ο άλλος, πάντα νομίζω ότι η ομάδα η οποία παλεύει να αναρριχηθεί ψηλότερα θα πρέπει να είναι πανέτοιμη και να εκμεταλλεύεται τα λάθη που πιθανόν να κάνει ο αντίπαλος του οποίου βλέπει την πλάτη του. Άρα δεν είναι δικαιολογία ότι έχει και ο Παναθηναϊκός, ίσως να έχει και η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Εδώ ψάχνεις τα κενά του αντιπάλου για να μπορέσεις να τον βρεις σε μια δύνατη στιγμή και να το ρίξεις στο καναβάτσο. Από εκεί και πέρα έχουμε δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν ότι ίσως χαλάσει η μεταγραφή από την Μπαστιά του Ζαουλή. Αν ισχύσει αυτό, χάνεται κατά τον Άρη βέβαια μία επένδυση ενός 21χρονου. Εγώ έχω τις ενστάσεις πως αφορά το χρόνο που ανακοινώθηκε ότι θα είναι το συμβόλαιό του και τα χρήματα τα οποία θα έμπαινε για την αγορά του. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, είναι εκτός πλάνου από...
0: Χαλάει νομίζω οριστικά, Βασίλη.
5: Χαλάει οριστικά.
0: Τουλάχιστον για φέτος.
5: Από εκεί και πέρα το γεγονός ότι ο Πέρεθ έχει μείνει ελεύθερος, ίσως αποτελέσει επιλογή για τον Άρη. Ο Πέρεθ μένει ελεύθερος από την Δέλτα, ήταν με δανεισμό, επέστρεψε και τελικά μένει ελεύθερος, ίσως με προϋποθέσεις να αποτελέσει επιλογή για την ομάδα του Άρη. Δεν βλέπω κάτι άλλο ως αφορά σε αυτή τη χρονική στιγμή το οποίο αλλάζει θεαματικά την εικόνα της ενδεκάδας του Άρη. Θα το ξαναπώ, η μεγάλη αγωνία των ανθρώπων του Άρη είναι τι γίνεται με τον Φαμπιάνο, ο οποίος έχει το αιμάτωμα και περιμένει, πιστεύω μέχρι τελευταία στιγμή θα τον περιμένει.
0: Έκανε σήμερα ατομικό, θα δούμε τις επόμενες μέρες αν θα υποχωρήσει το αιμάτωμα. Ναι.
5: Από εκεί και πέρα αύριο υπάρχει στο διοικητικό εφετείο Αθηνών η εκδίκαση μιας προσφυγής που έχει κάνει ο κύριος Ευγενίου κατά της απόφασης Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού να χρήσει μεγαλομέτωχο τον κύριο Μονεβασιώτη. Αύριο είναι η εκδίκαση, δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει απόφαση αύριο. Η απόφαση σύμφωνα με νομικούς κύκλους θα βγει μετά από 2-3 ίσως και 4 μήνες. Είναι ένα θεματάκι βέβαια το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας στο μέλλον μετά από την απόφαση που θα βγάλει το διοικητικό πρωτοδίκτυο.
3: Είχε πάρει αναβολή η υπόθεση να πούμε, ήταν να εκδικαστεί πριν από 3-4 μήνες και πήρε αναβολή.
5: Είχε ότι θα εκδικαστεί αύριο η υπόθεση, δεν θα βγει απόφαση όμως, έτσι το τονίζω. Okay. Από τα διοικητικά πρωτοδικεία αργεί η έκδοση απόφασης. Άρα την περιμένουμε τουλάχιστον μετά από 2-3 μήνες.
4: Μάλιστα, ωραία. Βασίλη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να σε καλά, Βασίλη.
4: Λοιπόν, στο 90 είμαστε, παραμένει το 02 Νέσος Χρυσούπολης. Και πάμε σε Γιώργο Κορτσιδάκη να πάρουμε λίγο ρεπορτάζ, Ζόφη. Γιώργο, καλησπέρα.
0: Γιώργο, καλησπέρα, πώς είσαι?
6: Καλησπέρα, Τάνια μου. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα, παιδιά.
4: Και στο Δημήτρη.
6: Καλά είμαστε.
4: Καλά είμαστε. Πες μας καταρχάς, τι πληροφορία έχεις για τη μεταγραφή πακέτο που θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός με Αποστολάκη Νους από τον Όφη?
6: Τι να σου πω, ρε Κώστα. Καταρχήν η ΠΑΕ Όφη δεν έχει επίσημα ούτε επιβεβαιώσει, αλλά το κυριότερο δεν έχει διαψεύσει.
0: Δεν έχει διαψεύσει, αυτό είναι το πρόβλημα.
6: Μέχρι τώρα αυτά τα σενάρια, τα οποία εγώ τα χαρακτηρίζω τρελά σενάρια, δεν έχει διαψεύσει.
0: Δεν έχει διαψεύσει, αυτό είναι το πρόβλημα.
6: Μέχρι τώρα. Αυτά τα σενάρια, τα οποία εγώ τα χαρακτηρίζω τρελά σενάρια.

0: Μάθαμε για τον Αθανασίου, ότι και καλά μετάνιωσε ο Ολυμπιακός να γυρίσει πίσω ο Αθανασίου στον Ολυμπιακό. Δεν νομίζω βέβαια ότι ο Ολυμπιακός δεν μας έχει συνηθίσει, είναι ένα ευρωπαϊκό κλαμπ σε τέτοιους έτσι ερασιτεχνικούς, θα έλεγα, ερασιτεχνικές κινήσεις. Αυτό το θέμα ειδικά δηλαδή θα ήταν μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Τώρα, αυτό που γνωρίζω εγώ και τι λέει το δικό μου ρεπορτάζ είναι ότι ο Αποστολάκης είναι ένας παίκτης τον οποίο ο Ολυμπιακός παρακολουθεί εδώ και καιρό.
1: Ναι.
0: Είναι ένα Ελληνόπουλο, 21 ετών, έχει κάνει πάρα πολύ καλό ξεκίνημα στη φετινή χρονιά. Όχι στη φυσική του θέση, στη θέση του δεξιού μπακ, ενώ είναι χαφ το παιδί. Αλλά έχει τέτοια ποιότητα στο παιχνίδι του και τρεξίματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι είναι από τους παίκτες που είναι στα κόκκινα, μπορώ να πω, στα τρεξίματα, στις αναλύσεις αυτές που κάνουν οι προπονητές. Παίζει δηλαδή δεξί μπακ, έχει παίξει αριστερό μπακ, έχει παίξει οχτάρι.
2: Πολυεργαλείο δηλαδή, αυτή είναι,
1: είναι πολύ καλός.
0: Και αυτό αρέσει στον Μεντιλίμπαρ, ο οποίος ο Ολυμπιακός είναι μια από τις ομάδες που παρακολουθούν εδώ και καιρό τον Αποστολάκη, όπως είναι και η ΑΕΚ, δεν είναι μόνο ο Ολυμπιακός. Το θέμα είναι, το ένα είναι αυτό, αλλά το άλλο θέμα με τον Νους νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο ζήτημα, γιατί ο Νους είναι ο καλύτερος παίκτης του Όφη, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, ας πούμε, αν δώσεις τον Νους, εκεί που έλεγες ενισχύθηκα με την απόκτηση του Βόσνιου Center Forward του Κοντρό, που έβαλε και τον γκολ στον Άρη στο κλεάν της Βικελίδης, ένα ωραίο σεντρεφορίσιο γκολ στον τεμπούτο του, τώρα πάλι γυρίζεις, ας πούμε, και αποδυναμώνεσαι επιθετικά. Κοίταξε, το βράδυ τελειώνει η προθεσμία για τις ομάδες που δηλώνουν τις ευρωπαϊκές λίστες.
1: Μία η ώρα. 12:59.
0: Μία η ώρα το πρωί, ναι. Οπότε θα κοντός ψαλμός αλληλούια, αλληλούια που λέμε. Αλλά εδώ υπάρχει μια ανησυχία στις τάξεις των φιλάθλων του Όφη για αυτά τα σενάρια. Και ειδικά χθες ήταν και λίγο μεγαλύτερη, γιατί υπήρχε και το θέμα Αθανασίου, όπως θα διαπιστώσατε και εσείς, με μια μεγάλη δύναμη σε ιστοσελίδες του Ολυμπιακού. Ο Αθανασίου είναι μια μεγάλη μεταγραφή βέβαια για τον Όφη, δανεικός από τον Ολυμπιακό. Ένας παίκτης ο οποίος κάνει τη διαφορά, όπως λέμε, στον Όφη, και είναι γεγονός, ας πούμε, ότι όλοι μας λέμε πώς είναι δυνατόν το παιδί αυτό να μην έχει μια θέση στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Εντάξει, άλλο Όφη, άλλο Ολυμπιακός, αλλά και πάλι θεωρώ ότι είναι ένας παίκτης που θα μπορούσε να έχει την ευκαιρία. Σε εμάς δεν θα καθίσει ωραία όλη αυτή η ιστορία.
2: Θα είναι αυτό γκολ, Γιώργο, ξεκάθαρα, έτσι όπως το βλέπω εγώ, ειδικά για το timing για την περίοδο.
0: Ακριβώς.
2: Και ειδικά από τη στιγμή που ο Όφη έχει τρία καρπούζια, έτσι. Αυτή τη στιγμή έχει.
0: Αυτό που, φίλε μου, είναι τρελά τα σενάρια αυτά. Εύχομαι να μην επιβεβαιωθούν πραγματικά, γιατί υπάρχει τόσο καλή άβρα εδώ κάτω από το ξεκίνημα τη σεζόν, που ομολογώ ότι είχα δεκαετίες να νιώσω έτσι.
1: Ναι, ναι, έχει αλλάξει πολύ το κλίμα.
0: Ναι, είμαι και παλιός στο ρεπορτάζ του.
3: Ενώ τώρα όμως, Γιώργο, αν έχει πάει ο Ολυμπιακός, έχει κάνει πρόταση στο Νους και ο Νους θέλει να πάει στον Ολυμπιακό, καταλαβαίνεις ότι αλλάζει μετά το έργο.
0: Εντάξει, δικαίωμα του Νους και του κάθε Νους είναι να θέλει να κάνει μια μεγάλη μεταγραφή. Δικαίωμα του Όφη είναι να πουλήσει, αν θέλει να πουλήσει ένα παίκτη, αλλά όπως είπε πριν και ο συνάδελφος, το timing.
1: Ναι, το timing θα είναι. Θα φέρει μεγάλο.
3: Εμένα, Γιώργο, μου έκανε εντύπωση πόσο ο Νους δεν έχει φύγει ήδη μετά το κύπελο.
1: Εντάξει, ναι, ναι. Αλλά όταν ξεκινάς τη σεζόν, λες θα τον κρατήσω μια χρονιά ακόμη. Αυτό.
0: Κοίταξε, αν είχε γίνει αυτή αν είχε γίνει η πώληση, ας πούμε, του Νους, γιατί έχει συμβόλαιο, έτσι, για πώληση μιλάμε. Δηλαδή να έχει γίνει, ξέρω εγώ, τον Ιούλιο ή ξέρω εγώ μέσα
1: στην αρχή. Στην αρχή, τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Ναι.
0: Μπράβο, να πεις εντάξει, η ομάδα πούλησε ένα παίκτη, πήρε και κάποια χρήματα, αυτό μπορεί να συμβεί. Αλλά τώρα έχει περάσει στο μήλο του Europa League. Θα έχει έσοδα που ξεπερνάνε τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Γκαραντή έσοδα, έτσι. Ξέρω εγώ, είναι ένα θέμα το οποίο θέλει πολύ συζήτηση.
1: Γιώργο, πες μας λίγο εντάχει και μια πιθανή ενδεκάδα το βράδυ.
0: Έχει κάποια θέματα ο Κόντης. Γιατί το Τετάρτη Κυριακή έχει δημιουργήσει κάποια κόπωση και κάποιους τραυματισμούς, όπως ο Σιέλης έχει τραυματισμό, η Σέκα έχει τραυματισμό. Αν θα έλεγα μια πιθανή ενδεκάδα είναι αυτή με Χρήστο Γιώργο, γιατί ξέρετε και το παιχνίδι αυτό ενδιαφέρει τον Όφη πάρα πολύ. Έτσι όπως είναι και η δομή του κυπέλου.
1: Από το κύπελο έγινε μάγκα Όφη, δεν το ξεχνάει αυτό.
0: Σωστά. Γίναμε εμείς μάγκες και εσείς.
1: Ναι, η ομάδα. Αυτό λέω. Όφη, η μαγκιά του ήταν στο κύπελο. Δεν μπορείς να το ξεχάσεις αυτό.
0: Σωστά. Βλέπω λοιπόν Χρήστο Γιώργο, δεξιά Θα δούμε τώρα με τους παίκτες αυτούς αν δηλωθούν να παίξουν στο σημερινό παιχνίδι

0: Είδα ότι έβαλε τον Μπόρχα Γκονζάλες στον Άρη μέσα. Mm-hmm. Παρεπιπτόντως μου άρεσε πάρα πολύ ο Άρης. Ήταν καλύτερος από ό,τι τον περίμενα.
1: Ναι, ναι, είναι καλός ο Άρης.
0: Στο μεταξύ μας παιχνίδι. Δεξιά τον Μπόρχα Γκονζάλες, αριστερά τον Αθανασίου. Στο κέντρο της άμυνας ο ένας θα είναι σίγουρα ο Κρίσμανιτς. Ο δεύτερος θα είναι ο Νικολάου και ο τρίτος μάλλον ο Πούγκουρας. Mm-hmm. Σε αυτό το 3-4-3 που παίζει ο Χρήστος Κόντης. Στην μέση ο ένας θα είναι ο Καραχαλιός. Ο δεύτερος θα είναι ή ο Ανδρούτσος ή ο Μπουχαλάκης. Mm-hmm. Και στην επίθεση αυτή η τριπλέτα που έχει Όφη, αν επαναλαμβάνω δεν έχουμε κάτι καινούριο, Νους, Φούντας και Αϊτόρ. Να σας πω κάτι τελευταίο και σας κλείνω, ότι ο Όφη δεν έχει ανακοινώσει αποστολή για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Γιατί ξέρετε δεν γύρισε στην Κρήτη, έμεινε Θεσσαλονίκη μετά,
1: ναι,
0: τον Άρη.
1: Σωστό. Άρα είναι οι παίκτες που έχει μαζί του ούτως ή άλλως. Ναι.
0: Ακριβώς. Και οπότε δεν ξέρουμε αποστολή, ποιοι θα είναι αποστολή. Ωραία. Το συνδέω με τα ξημερώματα αυτό που περιμένουμε μία η ώρα.
1: Μάλιστα.
0: Για την Ευρωπαϊκή Λίγα.
1: Έγινε.
2: Ωραία.
1: Να είσαι καλά,
2: πολύ, Γιώργο.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας,
1: πάμε γρήγορα και σε Διονύση.
2: Για να λύσουμε και την απορία μας.
1: Ο Ολυμπιακός είναι το ένα χτύπημα μετά το άλλο. Και λίγο να μας τα βάλει σε μια σέρα, Διονύση. Τον ευχαριστούμε πολύ. Διονύση, τι κάνεις. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Διονύση.
3: Καλησπέρα. Πάσα λέω ότι δεν είμαι σε καλό σημείο, οπότε αν δεν.
1: Όχι, μια χαρά ακούγεσαι. Μια χαρά.
3: Τα λέω γρήγορα λοιπόν. Λέω πρώτα απ' όλα ότι αυτό που άκουσα για τον Νους. Τι να πω, μην παίρνετε και ορκό. Ο Ολυμπιακός είναι σε ανοιχτή διαπραγμάτευση με τον Όφη για τον Τιάγκο Νους. Θα μπορούσε να είναι μια από τις δύο μεταγραφικές υποθέσεις που είναι σε εξέλιξη σήμερα. Η άλλη αφορά στον Λεόν Μπέιλι της Άστον Βίλα, τον Τζαμαϊκανό, ο οποίος αυτή την ώρα φαίνεται να περνάει ιατρικές εξετάσεις στην Αγγλία.
1: Μάλιστα.
3: Προκειμένου να προλάβει τη σχετική προθεσμία και να μπορεί να τον έχει στη διάθεση του Ολυμπιακού ως το βράδυ στη μία, εάν και εφόσον όλα πάνε καλά στις ιατρικές εξετάσεις, για να μπορεί να τον δηλώσει και εκείνο στη δική του Ευρωπαϊκή Λίστα.
1: Μάλιστα. Πήρε τον Μπουέρτα. Με τον Αποστολάκη τι γίνεται, τον έχει κλεισμένο?
3: Όχι. Είναι μια περίπτωση την οποία την εξετάζει, γιατί πλέον ο Ολυμπιακός έχει μείνει με πάρα πολύ λίγους Έλληνες παίκτες. Mm-hmm. Μετά και την αποχώρηση χθες του Χρήστου Μουζακίδη, είναι ένα παιδί που είναι σε πρόοδο, σε μια διαρκή πρόοδο. Έχει και αυτή την προϋπόθεση ότι είναι under 22 σε ό,τι αφορά στο κύπελλο. Αλλά η αίσθηση που έχω είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν θα το προχωρήσει, αν είναι κάτι για τώρα.
1: Μάλιστα.
3: Διότι τον εξετάζει περισσότερο μελλοντικά και λιγότερο για κάτι που θα μπορούσε να έχει μετάφραση.
1: Σήμερα ποιον δεν έχει ο Ολυμπιακός πιτσιρικά, δηλαδή με τη Λάρισα ποιοι παίζουν σήμερα?
3: Σήμερα έχει πάρει 4 μαζί του. Είναι ο Τζομπανίδης, ο τερματοφύλακας του Πανσεραϊκού που αποκτήθηκε για αυτόν τον λόγο. Είναι ο Κουτσογούλας, ο οποίος είναι δεξίος μπακ, είναι της ομάδας νέων, ήταν και στην ομάδα της κατάκτησης του Youth League. Όπως και ο Φάνης Μπακούλας, ο κεντρικός χάφ, και ο Νίκος Φίλης, ο οποίος ήταν το καλοκαίρι από τα πρόσωπα έτσι που έγινε μια κουβέντα γύρω από αυτούς, αναφορικά με την παρουσία του στην προετοιμασία στην Ολλανδία. Δεν είναι εύκολο να τον διαχειριστεί. Ο Μουζακίτης πληρούσε αυτή την προδιαγραφή και ήταν.
2: Ένας έμπειρος παίκτης, δεν ήταν ένας, ναι.
3: Ήταν ενεργό ρόστερ, παιδιά.
2: Ενεργό, ναι.
3: Υπολογίζεις ότι ήταν ένας ποδοσφαιριστής πρώτης γραμμής. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός δικαίως χαμαρώνει, γιατί είναι εσύ ο τέταρτος στη σειρά της Ακαδημίας του, που αυτή τη στιγμή συμμετέχει στην Premier League. Δεν ξέρω πόσες ομάδες έχουν Ακαδημία με 4 παίκτες στην Premier League. Αναφέρομαι στον Κώστα Τσιμίκα, 16-17 χρονών, αποκτήθηκε από τον Πανσεραϊκό που είναι στη Λίβερπουλ, στον Μπάμπη Κοστούλα που ήταν ο διόσκουρος του Χρήστου Μουζακίτη στην ομάδα του Γιουρλί, και βεβαίως στον Κωνσταντίν Κιολάκη, ο οποίος.
2: Και διαπρέπει κιόλα αυτή τη στιγμή και σίγουρα είναι μεγάλη διαφήμιση για τον Ολυμπιακό.
1: Λοιπόν,
3: πράγμα για το ελληνικό ποδόσφαιρο, παιδιά.
1: Διονύση, για να κλείσουμε παρέα με την ενδεκάδα του Ολυμπιακού στο μάτς με τη Λάρισα, βγήκε πριν 2 λεπτά. Mm-hmm. Ο Πόποβιτς κάτω την εστία, Κουτσογούλας, Σμαϊλόβιτς, Κάρμο, Μπρούνο, Φίλης είναι ο δεύτερος πιτσιρικάς, Φρόιλερ, Σα, Μαρτίνς, Φορτούνης και Γκονζάλες ο Μεξικανός.
3: Ναι, εντάξει, ένα κράμα ποδοσφαιριστών που έχουν ανάγκη χρόνο συμμετοχής, που γιατί τώρα είναι στο ξεκίνημά τους. Να σας πω ότι ο Φρόιλερ είναι η 16η μεταγραφή του Ολυμπιακού. Ο Φρόιλερ, λέω, ο Πουέρτα, είδες, να τα μπερδεύω και εγώ. Είναι ο 16ος του καλοκαιριού. Ενδεχομένως σήμερα με τους Winger μπορεί ο Ολυμπιακός να φτάσει τους 18. Ένα
1: απίστευτο είναι.
3: Τα παρανοϊκά καλοκαίρια.
1: Μου θυμίζει εκείνο το χειμώνα πριν έρθω με τη Λίμπαρ που έκανε τις αλλαγές.
3: Το έχει κάνει 3-4 φορές. Του αρέσει να ανακατεύει την τράπουλα και να το γυρίζει σε τόσο μεγάλο βαθμό. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ένα καλοκαίρι με τον Μίτσελ. Το πρώτο καλοκαίρι του Μίτσελ το 2013. Τον είχαν γίνει τόσες πολλές μεταγραφές. Και γενικώς είναι μια ομάδα όταν καταλαβαίνει ότι κλείνει ένα κύκλο, προχωράει στον επόμενο.
2: Ναι, θα έχει και αποχωρήσει κάποια στιγμή. Δεν γίνεται, θα φύγουν κάποιοι.
1: Άμα πάρει μια απόφαση, το υλοποιεί γρήγορα.
3: Σε 17-18 είναι οι παίχτε σε μια ομάδα, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι απλά πράγματα. Ειδικά όταν αυτά γίνονται κινήσει. Θυμίζω ότι μπροστά ο Ολυμπιακό έχει, όχι τώρα που παίζει σε λίγο με τη Λάρισα, την τρίτη αγωνιστική τη Super League.
1: Έτσι.
3: Παίζει το Σάββατο στο Βόλο.
1: Να σε καλά, Διονύση.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Γεια σας.
1: Αυτά από το Διονύση Δελή. Είδαμε και τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού που έχει έναν κακό χαμό εκεί στην αλλαγή του ρόστερ. Κλείνουμε. Ραντεβού και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 5. Μένετε συντονισμένοι. Τάνια Δήμου με δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά διαφημίσεις. Και έρχεται άχαστο δίδυμο Γιάννη Τσερβίνη, Μιχάλη Σαρόπουλο για να σπάει μέχρι τις 9. 10 και 4 θα τα πούμε και πάλι από την Τούμπα για το μάτσο ΠΑΟΚ με τον Όφη.
4: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
5: Τάκι, καφέ.
6: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλι πιες σήμερα.
5: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
6: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
4: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
7: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Το δρόμο για τις φυλακές πήραν σήμερα μετά τις απολογίες τους στην αρμόδια ανακρίτρια ναρκωτικών οι τρεις κατηγορούμενοι για τη φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης. Πρόκειται για τον 43χρονο Έλληνα, την 38χρονη Γερμανίδα υπήκο, σύντροφό του και έναν 26χρονο Αφγανό, οι οποίοι συνελήφθησαν στο διαμέρισμα της Οδού Θάσου στην Κυψέλη, όπου οι αρχές εντόπισαν και το κατεψυγμένο βρέφος σε δοχείο μέσα σε βαλίτσα. Οι τρεις κατηγορούμενοι απολογήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων για κατηγορίες που αφορούν σε διακίνηση ναρκωτικών και μη ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Αμέσως μετά και οι τρεις πήραν το δρόμο για τις φυλακές με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα. Και όλα αυτά ενώ παράλληλα η εισαγγελία ασκούσε σε βάρος των δύο πρώτων κατηγορούμενων ποινική δίωξη για τη δολοφονία του άτυχου βρέφους. Νέο παραλήρημα από το Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά της Ελλάδας. Ο Τούρκος πρόεδρος ζήτησε ξανά την αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών, καλώντας την Ελλάδα να σταματήσει τον εξοπλισμό νησιών που βρίσκονται σε μη στρατιωτικό καθεστώς. Σφοδρή ανακοίνωση κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξέδωσε η Ryanair, ζητώντας την να προχωρήσει άμεσα σε ριζική μεταρρύθμιση του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη, μετά τη χθεσινή νέα βλάβη στον εξοπλισμό ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας στην Ελλάδα που προκάλεσε εκτεταμένες καθυστερήσεις σε 37 πτήσεις εταιρείας, επηρεάζοντας σχεδόν 7.000 επιβάτες. Συναγερμό έχουν σημάνει στις αρχές της Θεσσαλονίκης οι πληροφορίες πως 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε λίγα 24 ώρα έπειτα από χρήση ναρκωτικών. Σύμφωνα με αξιωματικούς της Ελλάς, πρόκειται πιθανότητα για σκάρτη παρτίδα που διακινείται στην αγορά. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή Μύτικας του Δήμου Θηβαίων, με τη φωτιά να βρίσκεται κοντά σε φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο σημείο επιχειρούν πλέον 80 πυροσβέστες με 25 οχήματα, 12 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα. Σημαντική ενίσχυση στις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης φέρνει ένταξη 50 καινούριων αρθρωτών ηλεκτρικών λεωφορείων, καθώς και η πρόσληψη 171 οδηγών. Ειδικότερα στους δρόμους της πόλης κυκλοφορούν από σήμερα τα καινούργια ηλεκτρικά 18 μέτρα λεωφορεία του ΟΑΣΤ. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
4: Thank you.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
10: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
11: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
13: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
14: Να αποζημιώνει άμεσα.
13: Άλλο.
14: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
13: Άλλο.
14: Να έχει λογικές τιμές.
13: Άλλο.
14: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
13: Άλλο.
14: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
13: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
15: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Μπεθ παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
16: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arms, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
17: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
18: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις Μασούτη.
19: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπα φιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
18: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
20: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
21: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
20: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
21: Για ποιο αυτοκίνητο?
20: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
22: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
23: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
24: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
0: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ο Κώστας Παπαζαθηρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαθηρίου.

0: λίγο μετά τις 7.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θημισκή 14.

0: Μετρόπολης 95,5, εδώ είμαστε στη Μέκα του ραδιοφωνικού πολιτισμού. Ήρθε η στιγμή που όλοι περιμένατε, η στιγμή να ακουστεί το όνομα του Γιάννη Τζερβίνη. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον πρόλογο που με προλόγησες.
0: Καλά, στον πρόλογο είμαι πολύ καλός. Έχουν να λένε.
1: Και μόνο εκεί. Γιατί από επίλογο λίγα πράγματα.
0: Όλα μέλη και από ό,τι κάνετε τίποτα. Θανάσης Πολίτης απέναντί μας, κατά κόσμο Ιορδάνης για τους φίλους Σάφας. Ενώ η Μαρία Λάμπρου στη γραμματιακή υποστήριξη. Μας ακούτε σήμερα, είμαστε πιο σπινταριστοί. Σε άλλες μέρες είμαστε λίγο πιο ράθυμοι. Είμαστε λίγο πιο
1: σπινταριστοί.
0: Γιατί έχουμε να υποδεχτούμε, ρε φίλε. Δεν είμαστε μόνοι μας σήμερα εδώ. Έχουμε να υποδεχτούμε. Στεφανία, σωστά.
2: Ναι, ναι.
0: Τι γίνεται, ρε Στεφανία, πλησιάζει κοντά στο μικρόφωνο, μην κάνεις κινήσεις προς τα πίσω για να σας ακούμε. Είσαι καλά.
2: Καλά, ναι.
0: Καλά, εσύ. Στεφανία μας λοιπόν είναι εδώ και μας ακούει. Και πόσο χρόνο είναι η Στεφανία?
2: 12.
0: 12, είσαι έτοιμη για γυμνάσιο δηλαδή?
2: Ναι, ναι.
0: Αποφασισμένη?
2: Όχι.
0: Όχι. Αυτή την απάντηση ήθελα να ακούσω. Αυτή την απάντηση. Όχι, πού να είναι το κορίτσι, ούτε εγώ θα μου στήσει. Εσύ που έχει και κόρη κοντά στην ηλικία τη.
1: Ναι, ένα χρόνο μικρότερη, έκτη. Δεν είναι έτοιμη ούτε για την έκτη.
0: Εσύ για την έκτη ήσουν έτοιμη, Στεφανία?
2: Όχι.
0: Ούτε για την έκτη. Γενικά δεν
1: είμαστε. Γενικά δεν είμαστε.
0: Είμαστε
1: ανέτοιμε.
0: Θα τα προλάβει όλα φέτος?
2: Δεν ξέρω.
0: Δεν πολύ ξέρω, Γιάννη.
1: Τι βασικά, κάτσε. Όχι, όχι, με ενδιαφέρει.
0: Πρόγραμμα.
1: Γιατί,
0: ναι.
1: Εγώ, σαν πατέρα μια θηγατέρα. Ναι. Αλλά λίγο, Στεφανία, εδώ μου αρέσει αυτό το project. Λοιπόν, βάζω Α γυμνασίου, σωστά?
0: Σωστά.
2: Ναι, ναι.
1: Άλλε δραστηριότητε που είναι δεδομένε ότι θα τι κάνει φέτο?
2: Ταϊκβοντό.
0: ITF ή VTF?
2: ITF.
0: ITF.
1: Αυτό, άμυνα και τα λοιπά. Και αν χρειαστεί, έχει ξυλίκη. Ναι.
0: Άμα χρειαστεί, κανένα ψάκι, κανένα τόλιο τσάκι.
1: Καμιά ξένη γλώσσα τίποτα.
0: Έτσι.
2: Καμιά ξένη γλώσσα, αγγλικά.
1: Αγγλικά. Πάμε αγγλικά. Άρα έχουμε σχολείο. Πάμε για 8 ώρες. 8 ώρες δεν είναι. Όχι,
2: 7 ώρες.
0: Και 10 ώρες το κορίτσι. Αν μείνει 10 ώρες στο σχολείο, ψυχολογιάζει. Λε και φλαμίνγκο.
1: Δεν ξεχάσουν.
0: Είναι αυτό το πράγμα.
1: 7 ώρες. Πάμε τα εκβοντό. Τα εκβοντό πόσε φορέ την εβδομάδα είναι?
2: Τρεις
1: φορές.
0: Τρεις με 9.
1: Και αγγλικά?
2: Αγγλικά 3 ή 2.
1: 2 με 3.
0: Μια χαρά.
1: Αυτές είναι τα συζητήσεις, έτσι.
0: Τι θες καλό να κάνει το κόριτσι?
1: Μια χαρά.
0: Τα βλέπω, δεν θα προλαβαίνει να υποκλείσει. Όλα αυτά είναι που. Πόσα να κάνει πια.
1: 7 ώρε, 3 ώρε. Όχι, εντάξει, είναι full. Τα παιδιά είναι full, είναι φουλαριστά.
0: Το taekwondo σου αρέσει?
2: Ναι.
0: Κάνει πολλά χρόνια?
2: Όχι.
0: Όχι, αλλά σου αρέσει.
2: Ναι, έχω αλλάξει πολλά αθλήματα. Βολέι, ποδόσφαιρο.
0: Αλλά καταλήξαμε εκεί στο αψάκι.
1: Ποδόσφαιρο που έπαιζε, στο Φιλιρό?
2: Ναι, Φιλιρό.
1: Φιλιρό.
0: Μαγευτικό Φιλιρό.
1: Ναι, ναι, να έχει ο κόσμο το Φιλιρό.
0: Το Φιλιρό μια φιλιά.
1: Το Φιλιρό είναι εμά το προπύργιο που μα δίνει τα νούμερα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι η αλήθεια ότι εκεί μα στηρίζει. Υπάρχει βαθιά, υπάρχει κυψέλη πολιτισμού στο Φιλιρό. Άρα τα εκβοτό, ποιε μέρε έχει τα εκβοτό?
2: Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο.
1: Τρίτη, Πέμπτη μακαρόνια.
0: Τρίτη, Πέμπτη μακαρόνια και το Σάββατο κανονικά. Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο.
2: Ναι, πρωί.
0: Πω, και πάρα.
2: Ναι, 10.30 ώρα μερικές φορές όμως.
0: Πρέπει να σε αρέσει πολύ για να πηγαίνεις. 10.30 ώρα το Σάββατο.
2: Μερικές φορές, πολύ σπάνια.
1: Είναι ωραίο.
0: Πολύ σπάνια. Μια χαρά.
2: Δηλαδή είναι από τα 15 άτομα, είναι 3 άτομα έρχονται, 4.
0: Δεν πολύ ψήνονται.
2: Με το ζόρι.
0: Με το ζόρι.
2: Ναι.
0: Πού να πάνε, 10.30 ώρα το Σάββατο. Κάτι ύπνους ρίχνουν, μια χαρά.
1: Τώρα, Στεφανία, το καλοκαίρι πώς πέρασες, πού πήγες διακοπές?
2: Πήγα Βουλγαρία και κάπου στη Λάρισα, στο κόκκινο νερό.
0: Βουλγαρία σε ποια πόλη ανατρέπεται?
2: Βουλγαρία, Ταργκόβιστε.
0: Ναι, μια χαρά.
2: Σόφια, Βάρνα και Πριμόρσκο.
0: Α, τι λες, πολύ ωραία. Οριακά ζηλεύω.
1: Ναι.
0: Να σε πω κάτι, έχω πάει μόνο Σόφια.
1: Ταργκόβιστε.
2: Ταργκόβιστε.
1: Εγώ το Ταργκόβιστε.
0: Έχω πάει μόνο Σόφια.
1: Ναι.
0: Και ήταν να πάω και εκεί λίγο πιο πάνω που έχει στην. Τον Κάμπροβο. Δεν έκατσα ποτέ να πάω, αλλά η Σόφια μένα μου αρέσει πάρα πολύ. Αξίζει. Αξίζει να πάμε έτσι για κανένα τριμεράκι σε κάποια από αυτά τα μέρη.
2: Ναι, αξίζει. Πιο πολύ στη Βάρνα αξίζει.
0: Ναι, έχει και θάλασσα εκεί. Τι.
2: Ναι, είναι καλοκαίρι να πας, έχει πάρα πολύ τουρισμό. Λίξαμε. Έχει πολλά μαγαζιά, πολύ φως. Γενικά έχει πολύ κόσμο.
1: Άρα
0: κλείσαμε για Βάρνα του χρόνου.
1: Με
0: κλειστά μάτια, Στεφανία. Τίποτα, τα είπε όλα. Θες να στείλεις τίποτα χαιρετήματα σε κανέναν στους συμμαθητές σου? Βασικά θα ακούνε, πιστεύεις κανένα τέτοια ώρα? Σε κανένα μάξαμα είναι? Σε κάποια φίλη σου?
1: Έξω μας ρίξουν μόνο την εκπομπή αυτή να ακούνε.
0: Στο λαό, στο TikTok. Γιατί σίγουρα θα έχει κόσμο εκεί στο TikTok, εκεί μέσα κοινωνική δικτύωση.
2: Ναι, έχω.
0: Εδώ σε ένα χαιρετίσματα, γιατί.
2: Δεν πιστεύω να ακούει, επειδή είναι από αλλού.
0: Από άλλη περιοχή.
2: Από.
1: Άλλη χώρα.
2: Όχι, άλλη χώρα. Από Ζάκυνθο.
0: Από Ζάκυνθο.
1: Α, μας ακούνε στη Ζάκυνθο.
0: Η Ζάκυνθο είναι.
1: Η Ζάκυνθο κάθε μέρα 7-9 συντονίζεται.
0: Ακούνε Μετρόπολης όλη μέρα.
1: Από το Λαγανά.
0: Όντω.
1: Ναι.
0: Είναι χαμός, να ξέρεις, πάει παντού.
1: Η Ζάκυνθο είναι για μας ότι είναι η Φλόρινα για τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή προπύργιο.
0: Μην το μπερδεύεις το κορίτσι.
1: Όχι, μου βάζω ένα μουτ γιατί θα έχουμε και θα πάρετε και τα δωράκια τη, κύριε Στεφανία. Από τον Πρωθυπουργό. Μην τρελαίνε.
0: Στην έκθεση θα πα τώρα που θα γίνει.
2: Ποια έκθεση?
0: Τη διεθνή έκθεση που θα ξεκινήσει τώρα αυτέ τι μέρε. Σιγά το κορίτσι. Είσαι θεότητα, Στεφανία, ό,τι καλύτερο.
1: Μάλιστα που λέει. Τι έκδεση.
0: Καλά λέει. Στεφανία είμαι εγώ.
1: Τι έκδεση, ζωγραφική. Ο Μαέφη θα το είδε. Απλά πράγματα.
3: Για βρήκα.
1: Είπαμε πιανού κόρη, ναι, ή δεν κάνει.
0: Είναι η κόρη του Θανάση του Καζαμπάκα.
1: Α, γιατί δεν τα λέτε.
0: Του ανθρώπου που το πρωί κάνει πραγματικά έπι.
1: Και το απόγευμα δεν τα κάνει αυτά.
0: Γιατί δεν δουλεύει ο άνθρωπο.
1: Α, εντάξει.
0: Άμα δουλεύει, θα κάνει και το απόγευμα. Και ήμασταν και με τον Γιάννη τον Πάγκο την προηγούμενη εβδομάδα και μα περιέλαβε. Μα ανέλαβε. Και ο μπαμπά είναι. Είναι τρομερά πράγματα.
1: Δηλαδή οι μάγοι, ας πούμε, είναι.
0: Μαγικά.
1: Περίμενε. Οι μάγοι είναι το πρωί ο Καζαμπάκας και το απόγευμα ο συνώνυμος του πολίτης.
0: Οι δύο μάγοι μετά τώρα, δεν ήταν τρει.
1: Μάλιστα.
0: Θυμάστε τι είχαν φέρει οι μάγοι. Στεφανή, θυμάστε τι κουάλουσαν τρει μάγοι μετά
1: τώρα. Τώρα ποιοι μάγοι.
2: Δώρα.
0: Δώρα. Απλή, κριτή
1: και
0: δωρική. Οι τρει μάγοι μετά τώρα, τι φέρανε δώρα. Πε πολλά, κόρη μου, καλά, δεν
1: φέρανε. Φίλε, θα το κάνουμε τώρα νιανιά.
0: Είπατε, Στεφανία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ έτσι, που πέρασε από εδώ και μα τα είπε. Νομίζω ότι θα ανάγκη το κορίτσι είναι για μικρόφωνο, δεν είναι για κονσόλα. Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ.
0: Να δώσει χαιρετίσματα στο λαό σου που σε ακούει, γιατί από εδώ και σήμερα θα έχει φανς. Να το ξέρει αυτό, πώ και πώ. Και περιμένουμε να δούμε στο TikTok τι θα γίνει, πανηγύρι. Παρακακάω. Εντάξει.
2: Ναι.
1: Και με το καλό την άλλη Παρασκευή. Τον αγιασμό που ξεκινά.
0: Και όταν θα παίξει αγώνε, να μα πει να έρθουμε να δούμε εκεί κανένα.
2: Αγώνε έχω καιρό. Χρόνια.
1: Εντάξει, και σε καμιά προπόνηση να έρθουμε. Α στηρίξουμε.
2: Πρέπει να είσαι από μία ζώνη και πάνω, νομίζω.
0: Τι ζώνη έχουμε τώρα.
1: Μια δερμανιά δερμάτινη.
0: Μια σαν
2: έχω. Τι έχω.
0: Κίτρινη.
2: Κίτρινη.
1: Του Άρη, του Θεού του Πολέμου.
0: Κανονικά.
1: Να τελειώνουμε.
0: Κίτρινόμαστε. Στεφανία, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή αρχή με το σχολείο, ακόμα και αν δεν είσαι έτοιμη. Να πάνε όλα καλά. Και εμεί εδώ θα στηρίξουμε έτσι κανονικά. Ό,τι χρειαστεί στο πλευρό σου. Τίποτα, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Είναι ευλογία να ακούσει έτσι νεαρές φωνές, νεαρά παιδιά να μιλάνε. Ακούω όλο τη βρωμοφωνάρι σου, εσένα Γιάννη. Ακούσει τη δικιά μου, έρθε και κάτι ευχάριστο να ακούσουμε, ρε φίλε. Μην κουνά το κεφάλι σου. Σε βλέπω, και όσο σε βλέπω, το θέαμα είναι χειρότερο. Καλέω. Ευχαριστώ τη Στεφανία που μα έκανε την τιμή σήμερα να μα πει ένα γεια, ένα καλησπέρα.
1: Εσύ τώρα τι είσαι που λες ευχαρίστη, τι είσαι, ο καλός Σαμαρίτης. Θέλω εγώ να ευχαριστήσω. Σε ευχαριστούμε πολύ, Στεφανία.
0: Κάνε και τη φωνή. Λοιπόν,
1: καλή αρχή στο σχολείο.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Θανάση μου, δώσε λίγη μουσική για να βάζω από τις μέρες με το χώρι και επιστρέφουμε.

0: Α!
1: Σοκ!
0: Έλα, κάτσε.
1: Επιφωνήματα.
0: Έλα, ακούσουμε άλλη μια φωνούλα.
1: Μια φωνούλα γλυκιά.
0: Μετά την γλυκιά να ακούσουμε.
1: Ναι.
0: Έλα, περάστε όλοι.
1: Είναι δεξί εξτρέμ.
0: Έλα, ανοιχτά είναι.
2: Μπορώ να μιλήσω, δηλαδή ακούγομαι αυτό, ενώ αν μπορώ, όχι ότι δεν είστε φιλόξενοι.
1: Είναι όλο το μικρόφωνο δικό σου. Όλο σε όλα.
2: Απλώ επειδή δεν, για την οικονομία τη συζήτηση δεν ήθελα να ακουστώ.
1: Ναι,
2: να διακόψω κτλ. Απλά είναι στην Αθήνα ο Ντιάγκο Νους.
1: Για τη συμφωνία με τον Ολυμπιακό.
2: Ναι, το δίνουν επίσημα και ο Ολυμπιακό και ο Όφη. Τελική ευθεία, υπάρχει προφορική συμφωνία. Το είπα δηλαδή για να μην σας...
1: Τιμή μας.
0: Γιάννη, κράτα μια πισινή. Μήπως έχουμε για τον Ντιάγκο Νους, μήπως έχουμε κλέψιμο.
2: Από εκεί
0: και τον δεις καμιά μικρά. Γιατί ο Ηρακλής είναι εξτρέμ.
2: Ο Ντιάγκο Νους είναι στην Αθήνα, το δίνει και ο Όφη και ο Ολυμπιακός. Προφορική συμφωνία για ιατρικά, μεταγραφή. Δηλαδή θυμίζω ότι υπάρχει και ένα ξεχωριστό καθεστώς στη μεταγραφή του παίχτη από τον Όφη, από τον Αρχεντίνο Τζούνιορς, ότι έχει και το 50% Όφη πήρε. Δηλαδή έχει λόγο και η Αρχεντίνος Τζούνιορς.
1: Τον αφήσει τον Όφη ή θα πάει στον Ολυμπιακό.
2: Ποιον?
1: Στον
2: Ολυμπιακό.
1: Γιατί για τον, όπως το λάξει, τον άλλο, ο οποίος είχε, αν δεν κάνω λάθος, είχαν πει ότι μπορεί να μείνει στον Όφη και να μετά το πέρας της χρονιάς να πάει στον Ολυμπιακό.
2: Και υπάρχει, όχι, πιστεύω ότι θα πάει. Αλλιώς, να σου πω, δηλαδή δεν θα υπήρχε κινητικότητα τέτοια ώρα γιατί δηλώνουν και τις λίστες οι ομάδες.
1: Σωστά.
2: Δηλαδή και ο Όφη και ο Ολυμπιακός πρέπει να δηλώσουν λίστα. Αν ήταν, δηλαδή δεν θα πήγαινε για
0: άρα ιατρικά. Πού καταλήγουμε, ότι ο Μπούση άρχισε να ξεπουλάμε. Κύριε Μπούση, μετά το γύρο πάλι.
2: Και μετά, κοίταξε, κάπου εδώ δική μου αποστολή τελειώνει.
0: Ναι, δεν βλέπω να παίρνει θέση. Γιατί,
2: από εκεί και μετά, αν ήταν πέναλτι ή όχι, μέσα έξω.
0: Να τα.
2: Τώρα μπορείτε εσείς με την εμπειρία σας
1: να καείτε
2: στη δική σας ματιά αυτό για το. Με όλο αυτό το είναι που έχετε και όχι φαίνεστε, είστε είναι, να το αναλύσετε αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Συγγνώμη που έκανα από καδούρα, λέω κάτι να προλάβουμε.
0: Ήταν χαρά μας, ήταν τιμή μας και ήταν και υποχρέωσή μας.
1: Αυτά. Ένας άνθρωπος με το δημοσιογραφικό σου όγκο να βρίσκεται εδώ.
2: Να πω στο διατάφτα κάτι που είναι φανερό, ότι σήμερα το βράδυ πάω Κόφη, ο Νους δεν είναι στην αποστολή του. Έτσι, το προφανές λέω τώρα. Μήπως, δηλαδή είναι απανοτά τα παιχνίδια, μπορεί κάποιο να μην το. Γιατί ο Όφη με την ίδια αποστολή από την Κυριακή στο Άρη Σόφη έμεινε στη Θεσσαλονίκη. Δεν έβγαλε ξεχωριστή αποστολή για το μάτι σήμερα του Κυπέλλου και αναχωρεί αύριο επιστρέφει στην Κρήτη. Και ο Όφη και ο Ολυμπιακός το επιβεβαιώνουν. Και καλή συνέχεια.
0: Ωραία, επειδή δεν παίρνει θέση, καλά κάνει.
2: Η θέση ποια ήταν η ερώτηση.
0: Είπαμε και για. Μπορεί να το κλέψουμε χιουμοριστικά και μετά. Για τον Μιχάλη Μπούση ότι αρχίζει να ξεπουλάει.
2: Αυτό άμα ξέρει να πουλάει κάποιο. Δεν ξέρω τώρα σε τι λεφτά θα πρέπει να μάθουμε τα λεφτά.
0: Σωστό. Μπορεί να μα πει κάτι.
2: Μα μου λέει ότι αρχίζει το ξεπούλημα.
0: Αρχίζει το ξεπούλημα, λε.
2: Μα δεν ξέρω πώ θα το δώσει.
0: Εγώ βλέπω ότι αρχίζει...
2: λίγο παραπάνω.
0: Όχι, καλό είναι. Είναι απόγευμα.
1: Εμείς το εισπράττουμε αυτό συμμετοχή στην εκπομπή. Δεν έχω τέτοια.
0: Και αυτό μας δίνει και νούμερα. Τιμή μας. Δηλαδή, μπορείς να μας απαντήσει κάτι πιο απλό που νομίζω φαντάζομαι ότι μπορεί να το κάνεις. Πού θα σε ακούσουμε την τρίτη αγωνιστική, για να συντονιστούμε.
2: Τρίτη λίγο. Αγωνιστική, τι μάτσα έχει.
0: Α. Βόλος Ολυμπιακός.
2: Πουθενά, στο λέω τώρα.
0: Πουθενά.
2: Αφού βλέπω τα μάτσα.
0: ΑΕΚΑΡΙΣ, Ατρόμητος Καλαμάτα, Όφη και Φυσιά, Λεβαδιακός Πανετολικός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, Αστέρας Ηρακλής.
2: Δικαιώνεται η εκπομπή που είπε πριν από λίγο.
0: Πουθενά.
2: Πουθενά.
0: Πουθενά. Θα περιμένουμε την τέταρτη αγωνιστική.
2: Είσαι παντού και πουθενά.
0: Μάλιστα. Δεν θα ακούσουμε Γιάννη Πάκο τρίτη αγωνιστική. Δεν θα βάλουμε να δούμε κανένα αγώνα.
1: Και αυτό είναι δέσμευση.
2: Και χαρά σας. Είμαστε φανατικοί, εκπροσωπώ μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων που σας ακούει καθημερινά και μου είπα.
1: Τον εαυτό μου.
2: Όταν βρεθείς εκεί, να πεις ότι είμαστε πάρα πολλοί.
0: Ναι. Και είμαστε παντού.
1: Όπως καταλάβετε για εσάς που δεν καταλάβετε και δεν γνωρίζετε αυτή την πολύ σπάνια φωνή, είναι του Γιάννη Πάγκου. Ένα συνάδελφο με ραδιοφωνικό και δημοσιογραφικό όγκο τεράστιο.
0: Ναι, και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το τεταρτάκι σάπιο, γιατί φίλε μου θυμίζει εορταστική περίοδο, είναι η πόρτα ανοιχτή.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, έρχεται η Στεφανία, φεύγει η Στεφανία, έχει τον Πάγκο. Θα έρθει κάποιο άλλο, θα πει να περάσω να πω.
1: Ο Παύλος θα πει παιδιά, καλή συνέχεια. Εγώ για εδώ δεν είμαι εδώ. Καλή συνέχεια. Χρόνια που άφαλω.
0: Ο Θόδωρος λέει: πες στο Ρινόκερο πως τα μαγαζιά που πήγαινε είναι σαν να πήγε σε όλα τα μέρη της Βουλγαρίας, Ουκρανίας, Ρουμανίας.
1: Ράρε τώρα τα μάτια όλα. Πάντως μπράβο το κορίτσι. Μας άνοιξε τα μάτια, διότι εγώ δεν τα ήξερα αυτά τα μέρη. Και θα ζητήσω από τον Θανάση να έχουμε ενημέρωση. Ραβιέται.
0: Ναι.
1: Είμαι πολύ φαν εγώ.
0: Για Βουλγαρία. Είναι και κοντά, ωραία, μια χαρά.
1: Είναι, δεν έχει σύνορα πρώτα απ' όλα. Πουλάκια, μπαίνεις με τα μάξι, ούτε καταλαβαίνεις τι γίνεται. Ιραλέ,
0: Ιραλέ, όχι. Δεν έχει κίνητη καθυστέρηση, έτσι.
1: Ναι, δεν έχει, τελειώσαμε. κλείσει το τηλέφωνο γιατί μας καλούν.
0: Έχουμε να κάνουμε εδώ με.
1: Πρέπει να το σηκώσει και να το ξανακλείσει. Άντε.
0: Εξαναχτύπα, κάνε το τύμπανο.
1: Λοιπόν, 9.55 γράφει το αφήνετε να κάνω το μήνυμά σας. Αποστόλη στο 54-301 Μετρόπολη 9.55 στο Facebook. Γιάννη Σερβίνη στο Instagram, Σαρόκα το Παύλα Μάικ στο Instagram για τους φίλους οι οποίοι επιλέγουν αυτόν τον τρόπο κοινωνικής δικτύωσης. Έχουμε σήμερα τα μάτς, είχαμε την ΑΕΚ, έχουμε τον ΠΑΟΚ. Υπάρχει μια αναστάτωση, ένα μελέ.
0: ΑΕΚ τι έκανε.
1: ΑΕΚ έρθει πέρασε αέρας.
0: Μεγάλη ΑΕΚ,
1: πέρασε αέρας.
0: 2-0, ε.
1: Έχω πάει στη Χρυσοπολία.
0: Ωραία, Χρυσοπολία. Βλαβιέται. Ειδικά φθινόπωρο.
1: Το παιδί που μας έκανε τους καφέδες έπαιζε δεξιμπάκ. Έφυγε από τους καφέδες και μας έκανε. Λέει, τον βλέπουμε κάποια στιγμή. Θυμάζεται.
0: Λέει πάω γήπεδο.
1: Τον βλέπω, βάζει τη φόρμα, λέει μου πάει. Παίζει δεξιμπάκ. Έβαλε τη σέντρα για τον γκολ, τους γκουλ.
0: Τι έκανε, φίλε.
1: Έπει.
0: Για περιμένει να ζήσει από το ΒΓ Εθνική.
1: Έπει, έπει. Με γκολ ισοφάριση παίχτη που έχει φορέσει και τη φανέλα και του Άρη και του Ηρακλή. Το χτύπημα του Σκορπιού. Το ξέρει.
0: Τον έστω.
1: Όχι, ο Άρης ισοφαρίζει. Ο Σγκούρι ανοίγει το σκορ.
0: Ναι, το παιχνίδι ήταν έστω Άρης.
1: Ναι.
0: Σκορ τελικό.
1: 1-1.
0: Κόλλησε, δε. Γκέλαρε.
1: Άφησε βαθμού σε Χρυσούπολη.
0: Και ισοφάρισε για τον Άρη, λες.
1: Ναι, μωρή.
0: Πρώην παίκτη του Άρη και του Ηρακλή.
1: Ναι.
0: Επιθετικό.
1: Όχι. Ναι, επιθετικό άντε.
0: Επιθετικό.
1: Έλληνα.
0: Έλληνα επιθετικό και του Άρη και του Ηρακλή. Ο Διαμαντόπουλος δεν έπαιξε στον Ηρακλή. Καπνίδης. Ε?
1: Ναι. Πώς. Με το τακουνάκι, το χτύπημα του σκορπιού.
0: Τακουνάκι.
1: Χωρίς να βλέπει. Κατεβαίνει μπάλα.
0: Και πρέπει να γίνει πατητήρι μετά στον κολέ. Χαμός.
1: Μια αγκαλιά.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία πράγματα. Τα ζήσαμε και αυτά.
0: Και έχουμε αγώνες σήμερα. Πολλούς.
1: Αν έχει. Και εμένα φίλοι μου έχουν πει για αυτά τα μαγαζιά. Ρινόκαρ τη καρδιά μου. Γεια σα, Θόδωρε. Την αγάπη μα το φλόγα Θόδωρο από τον Ντέλαγουερ. Καλησπέρα από την Βροντερή Νάουσα Μαθία. Το λέω Βροντερή γιατί βροντάει έξω. Α. Μάλλον για βρόχα πάει καλή εκπομπή. Επιτέλου του βαθύτερου χαιρετισμού μου στον Ηρακλάρα. Ήραλε, ήραλε, να χαμένα.
0: Τι να χαμένα.
1: Την είχαμε.
0: Μην το χτυπά πάλι, να κάνει το τηλέφωνο.
1: Την αγάπη μα στο φίλο του Θωμά. Όπως επίσης να δώσουμε την καλησπέρα μας για τον. Το φίλο τον Κωνσταντίνο.
0: Το Κωνσταντίνο.
1: Λοιπόν, σε τι κατάσταση είσαι. Έχουμε να πούμε πολλά και σήμερα είναι μια μέρα γεμάτη επικαιρότητα. Σήμερα είναι μια μέρα γεμάτη επικαιρότητα, γεμάτη διάθεση. Και θα τα σχολιάσουμε όλα εδώ σε αυτήν την εκπομπή. Και θα φυγείτε κερδισμένοι αν τη ρουφήξετε και αυτήν την εκπομπή. Μόνο αυτό ζητάμε. Στο τέλος, δηλαδή 9 και 5, θα κοιτάξετε τον εαυτό στον καθρέφτη και θα πείτε μπράβο μου. Αυτό έπρεπε να μου δώσω αυτή την ευκαιρία. Έπρεπε αυτή την εκπομπή να την ακούσω. Ήτανε δίκαιο και έγινε πράξη.
0: Πάρα πολύ.
1: Για τους φίλους οι οποίοι είναι στον δρόμο, κανονικά περιμένουμε την ενημέρωσή σας. Αν έχει πιθανά κανένα παρακαγάκο, καμιά περιέργεια. Τετάρτη σήμερα 10 και 4 θα ξεκινήσει το Μάρτς. Τετάρτη θα ξεκινήσει, Πέμπτη θα τελειώσει. Ακόμα ένα φιολόγημα. Εφιέστατο, μπράβο Σαρόπουλε. Μιλάμε τώρα για για φρικτά πράγματα. Και θα τα πούμε τα υπόλοιπα μετά το διάλειμμα. Έτσι, πάμε δυνατά και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 7:30. Δυσκολεύτηκες να ξυπνήσεις? Μάλλον χρειάζεσαι καινούριο στρώμα. Μπε afroline.gr με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
4: Τσάτ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
5: Πουθενά. Είμαι AI.
4: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
5: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
4: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
6: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
7: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
8: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε έρχομαι.
12: Αγάπη, δεν μπορώ.
11: Έλα, λίγο ακόμη, το έχουμε.
13: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
14: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
15: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
16: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
15: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
16: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
17: Σίγα την κομισιόν.
15: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
16: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
15: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
18: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
19: Αναζητάς εργασία ή το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Οι ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Για 2 ημέρες, την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, η αποθήκη ΓΑΜΑ στο λιμάνι Θεσσαλονίκης γίνεται σημείο συνάντησης υποψηφίων και επιχειρήσεων. 100 εταιρείες προσφέρουν περισσότερες από 2.500 θέσεις εργασίας σε πολλές ειδικότητες και επίπεδα εμπειρίας. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να παρουσιάσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Δήλωσε συμμετοχή στο dipa.gov.gr.
20: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
21: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
22: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com. Magic.
0: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: 36 λεπτά μετά τις 7, όλα μέσα. Τετάρτη.
1: Αυτό είναι μια αποκλειστικότητα. Έλα, ρε Γιάννη, είναι 36 λεπτά μετά τις 7.
0: Μισό.
1: Αποκλειστικό.
0: Τώρα έφαγα φλασιά.
1: Ναι.
0: Είναι 3 σήμερα, έχουμε 3.
1: Ναι.
0: 2. Σωστό. Αγίου Μάμαντος που ήταν μπροστά τη.
1: Των πανηγυριών. Λογικά.
0: Τη λοιπόν πανηγύρι. Το Βοσκόν.
1: Το Βοσκόν.
0: Το Βοσκόν. Θα σου το πει και ο Θανάσης που είναι.
1: Ποιο Βοσκόν
0: πήγε. Τη εκκλησία κοντά στην εκκλησία. Είναι το Βοσκόν.
1: Σεμποροπανή. Δεν μπορεί να μην, να μην είναι τσεμποροπανήγυρι.
0: Τσεμποροπανήγυρι είναι σίγουρα. Αλλά είναι και το Βοσκόν. Ο Άγιο Μάμα.
1: Παίρνει το Βοσκόν ή το Κτηνοτρόφων.
0: Ή το Τζομπάνιδων.
1: Όχι. Τσομπάνι και Βοσκόν είναι. Κτηνοτρόφων είναι άλλο πράγμα.
0: Ναι.
1: Βοσκόν είναι άλλο πράγμα.
0: Τζομπάνι.
1: Τσομπάνι παραπέμπει στο Βοσκό και όχι το Κτηνοτρόφο. Ενιολογικά.
0: Είναι το Βοσκόν. Όχι το κτηνοτρόφο. Είναι το Βοσκό.
1: Είσαι σίγουρος?
0: 100%.
1: Άρα είναι σήμερα το Αγίου Μάμαντος.
0: Το Αγίου Μάμαντος. Αλλά κόλλησα με το
1: πανηγύρι. Το πανηγύρι πότε κορυφώνεται?
0: Το πανηγύρι κορυφώνεται την Παρασκευή από ό,τι ξέρω.
1: Τώρα που έρχεται ή πέρασε την Παρασκευή που πέρασαμε?
0: Το πανηγύρι είναι εν εξελίξη. Ναι. Συνεχίζεται. Τελειώνει, αν δεν κάνω λάθος, την Παρασκευή τώρα.
1: Την προσεχή.
0: Τώρα, ναι, μεθαύριο.
1: Τελειώσαμε.
0: Δεν είναι, ρε. Μια εβδομάδα κατά, τι νομίζεις?
1: Έχει
0: ψυχή. Έχει ψυχή. Τι να έχει, εκεί ήμουν την Κυριακή.
1: Πού στο πανηγυρί?
0: Πέρασα, ναι, από εκεί.
1: Έφαγε σουβλάκι, λάκι, πυραβλάκι.
0: Δεν έχει τώρα τέτοια. Τα έχουν κάνει σε πιο.
1: Τι δεν έχει.
0: Δεν έχει και να τα χυμαδιά, καντίνες κτλ.
1: Σόπερ που δεν
0: είναι. Ναι, από τότε που έγινε και το θέμα με το Λούνα Πάρκ κτλ.
1: Ναι, τι, ό,τι.
0: Έχει φαγητό, αλλά είναι σε στυλ, ρε παιδί μου, πιο.
1: Κέτερινγκ.
0: Κάθεσαι, α πούμε, δεν είναι έτσι η πεθρία. Ναι, είναι σαν.
1: Ή κάθομαι.
0: Έχει και τραπεζάκι να κάτσεις.
1: Πού αλλά... να κάτσω δηλαδή, χωρίς εσύ τέτοιο. Τι με κοιτάς ρε Γιάννη.
0: Πού να κάτσεις.
1: Σόπα, για παιδιά, δηλαδή. Έχεις το στένος ας πούμε.
0: Έφτασες... Το στένος και την ψυχή έχω, πού να κάτσεις.
1: Σόπα ρε Γιάννη, αλήθεια. Άρα το Αγίου Μάμαντος είναι σήμερα.
0: Χρόνια... Ναι, ρε, άλλη φλασιά έφαγα τώρα. Νομίζω ότι είναι 3 σημεία και είναι του Πασόκ. Το Πασόκ γιορτάζει 3 Σεπτεμβρίου. Αύριο. Και λέω είναι δυνατόν, αυτό αύριο.
1: Ξέρεις κανένα.
0: Αύριο θα πούμε με ύμνο, Θανάση.
1: Που να το λένε Μάμαντα.
0: Μάμα ξέρω. Με μα! Με μα!
1: Με μα, ωραίος.
0: Ναι, ωραίος. Τι με μα, τι μαμά. Τι μαμά.
1: Ή παπά, παπά, δεν βγάζει αυγά. Τι λε, Μωρή Γιάννη τώρα. Μα,
0: να ξέρω κάποιον με τον είναι μάμα.
1: Ναι.
0: Όχι. Μάμα, όχι.
1: Όπως και να έχει. Έχω βρεθεί στο πανηγύριο του συγκεκριμένο. Πολλά ξανά. Το σοβαρά, καλύτερο από όλα ήταν.
0: Σοβαρά.
1: Τι είναι αυτό.
0: Σοβαρά, έχω βρεθεί. Λε και έχει πάει. Ναι. Στο εξωτερικό, όλος ο κόσμος έχει πάει στο πανηγύρι.
1: Και να ευχαριστήσω για, την, για εκείνη την τέτοια την πολύ ωραία βραδιά που περάσαμε όλοι μαζί. Τον Αργύρη τον Τάσιο και τον Γρηγόρη τον Τάσιο. Από εδώ από την τη Χαλκιδική που τα φροντίσαν όλα οι άνθρωποι. Και εγώ...
0: Τον Τάσιο.
1: Ναι.
0: Έπεσε και τον τραγουδιστή, πώς το λένε. Τον Γιώργο.
1: Τον Γιάννη.
0: Τον Γιάννη. Έπεσε και τον Γιάννη τον Τάσιο.
1: Όχι. Ο Γρηγόρης και ο Αργύρης, οι οποίοι κάνανε εκεί για να μπορέσουμε να φτάσουμε. Εν πάση περιπτώσει ήταν δύσκολα. Γιατί? Τα τρέξαν όλα. Ξέρω εγώ τι
0: λέω. Με το αμάξι.
1: Ξέρω εγώ τι λέω.
0: Yes.
1: Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραία. Περάσαμε μαγικά.
0: Πότε?
1: Έχει καιρό τώρα. Έχει. Θα σου πω. Μια πενταετία μπορεί να έχει και παραπάνω.
0: Εντάξει. Πρόσφατα.
1: Ναι. Πανηγύρια, αλλά ξέρεις.
0: Μετά φεύγει. Πάει στο Αιγίνιο. Έχει ψυχή. Μεγάλη. Μπορώ πανηγύρι. Πιο μεγάλη.
1: Άρα.
0: Τεράστια.
1: Κάτσε τα βάλω.
0: Θα πάμε Αιγίνιο. Αν έχει ψυχή.
1: Πού να πας στο Αιγίνιο.
0: Μετά έχει φάρσαλα. Έχει ψυχή.
1: Πού να πας στο Αιγίνιο με αυτή τη μουσούτα, Μωρή Γιάννη τώρα. Ζήσει για να. Λοιπόν, άρα έχεις. Πάμε. Ένα. Μάμαντας. Άγιος Μάμας. Άλλο.
0: Αιγίνιο.
1: Δύο. Αιγίνιο.
0: Φάρσαλα.
1: Αιγίνιο. Φάρσαλα. Άλλο.
0: Το εκεί που είναι ο Εμίλιος. Πού είναι. Σκοτούσα. Πού είναι.
1: Σκοτούσα.
0: Σκοτούσα.
1: Και τα χαλιά.
0: Τι λέει μισό λεπτό. Δημήτρη, καλησπέρα παιδιά. Τι λέει, πώς πάει το έργο σήμερα. Το βραδινό, τι θα βγει σήμερα. Πάω κόφι. Τι ώρα είναι αυτή, ρε Γιάννη, το. Ναι. Δεκατέταρτο. Μίτσο μου, τι να κάνουμε. Δεκατέταρτο. Φύγε στα δύο και βλέπει. Ερώτηση, όφη ξεπουλάει. Δεν θα έλεγα ότι ξεπουλάει. Έκανε ένα deal το οποίο είναι.
1: Θα πάρει λεφτά από την Ευρώπη, όφη. Αν τα χρησιμοποιήσει σωστά.
0: Και το νου θα πάρει λεφτά, λέει από τη διάβασα. Αλλά σίγουρα. Είναι μια χαρά. Γιατί να ξεπουλάει.
1: Άλλο, σκοτούσα άλλο.
0: Σκοτούσα. Άλλο μεγάλο πανηγύρι.
1: Ναι, εμποροπανήγυρη τεράστια.
0: Εμποροπανήγυρη τεράστια, ε.
1: Την ξέρει.
0: Δομοκό.
1: Όχι, ρε, εδώ ρε ψηλά.
0: Εδώ ψηλά.
1: Ναι, εκεί ψηλά στον Αλαβρέντη. Όσοι έχουν πάει στο πλοίο.
0: Βέβη.
1: Όχι, ρε. Κοντά είσαι όμως. Πλησιάζεις. Ζεστό.
0: Ξύλο νερό.
1: Πλησιάζει ακόμα παραπάνω.
0: Αμύντεο.
1: Ναι, ρε φίλε. Η εμποροπανήγυρη στο Αμύντεο είναι τρελό.
0: Πότε είναι?
1: Από τι μεγαλύτερε εμποροπανήγυρε.
0: Πότε, ημερομηνία όμω.
1: Αμύντεο.
0: Μπορεί να μου απαντήσει.
1: Ναι. Να είμαι σίγουρο να μην μεταφέρουμε κάτι.
0: Ναι.
1: Από τι μεγαλύτερε εμποροπανήγυρε που γίνονται είναι στο Αμύντεο. Ήταν τουλάχιστον. Τώρα δεν ξέρω, έχω και χρόνια.
0: Ήτο.
1: Μαγικά, μου αρέσει πάρα πολύ. Να κάνεις κουβέντα για κάλτσα, για βρακή, να κάνεις παζάρι με τον άλλον.
0: Άμα πας, ρε φίλε, σε πανηγύρια και δεν πάρεις κάλτσα και βρακιά, μην πας καθόλου. Δεν υπάρχει λόγος να πας.
1: Αλλά δεν έχεις άδικο.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, 8 με 12 Οκτωβρίου.
0: Α, ωραία. Εντάξει, πάλι καλός ήταν ο καιρός.
1: Πέντε
0: μέρες.
1: Ναι.
0: Ένα πενθυμέρο γεμάτο.
1: Γεμάτο. Σφίξε το κορμί σου.
0: Εντάξει, τώρα έτσι θα έχουμε χρόνο. Οπότε θα πάμε.
1: Καλά, πολύ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Σφίξε το κορμί σου. Εδώ είσαι. 5, πώς είναι, 8 με 12.
0: 8.
1: Πέμπτη,
0: ναι.
1: Με Δευτέρα.
0: Με Δευτέρα.
1: Εκείνο το Σαββατοκύριακο, 10 με 11. Τσεκάρε.
0: Ναι, εντάξει, τι να τσεκάρω. 10 με 11 Οκτωβρίου. Μια χαρά. Άρα δω τα παιχνίδια.
1: Ναι, τι παίζει. 10 με 11. Ναι, 10
0: ναι, είναι στην επιστροφή μετά τη διακοπή θα είναι. Δεν έχει βγει το πρόγραμμα, αλλά είναι 9-10 είναι το επιστροφή. Έχω Λεβαδιά εδώ. Αλλά πάμε να μπει Σάββατο.
1: Δεν σε βάζω κάτι. Στο Smart.
0: Πάμε Κυριακή.
1: Σε βάζω στο Smart, έρχομαι από Σάββατο. Τελειώνει το μάτς, κορνάρο, βγαίνει.
0: Σαλακώνω το 2-0 το Κομποντιακό.
1: Μπράβο, παίρνει τα χοντόξι στο χέρι κανονικά, σε βάζω μέσα στο Smart. Και τραβάμε ένα μύτο με το Smart.
0: Καλύτερο να μην πάμε με το Smart.
1: Με το Smart θα πάμε.
0: Ας να πάμε το δικό μου.
1: Με το Smart για να φτάσουμε.
0: Ναι, όντω, καλύτερα να πάμε το δικό μου.
1: Με το Smart
0: σιγά,
1: για να φτάσουμε.
0: Να φτάσουμε ωραία, να μείνουμε και το βράδυ.
1: Με 100-120 με το Smartάκι.
0: Μ' αρέσει. Με ενδιαφέρει το project σου.
1: Σε φορτώνω. Πατητήρια έχει σε μια τσάντα. Ναι.
0: Ποιο φορτώνει ποιόνα. Ας να το κρίνουμε εμείς.
1: Σε φορτώνω.
0: Ναι.
1: Και σε όλη τη διαδρομή έχει και καλή διάθεση.
0: Ναι. Και μου γαμπέτει.
1: Έχει και blue black. Έχει καλό κουβεντολόι μέσα. Μέχρι να φτάσουμε, θα σα ημερώσει, θα είσαι υπέροχο. Επιστρέφει, Ζωά Μαρίου στην ΑΕΚ. Κάμερα σε μένα.
0: Τι λέει εδώ.
1: Όλο αποκλειστικά είμαι σήμερα. Έφυγε ο Κουτέσα, η Κουτεσά. Και επιστρέφει, Ζωά Μαρίου. Πάμε λίγο στα μηνύματα στο λαό. Ο φίλο ο Πέτρο. Τέτοιου τσοπάνιδε πρώτη φορά βλέπω. Ποιο αναφέρεται.
0: Εσένα.
1: Φλογέρα. Παίζανε τσοπάνιδε. Mm. Η Βοσχή.
0: Ναι, και αρμόνιο. Παρσέ. Πες μου ένα καλό. Ήταν αυτό που σου άξιζε.
1: Σε αρμόνιο, ε.
0: Φλογέρα, ναι, φλογέρα.
1: Φλογέρα, όχι. Δεν το ξέρω τώρα. Καλησπέρα και για μας από την Πηλαία, λέει. Χαιρετισμούς στην αγάπη μας, το Δημήτρη. Χαιρετισμούς στο διπλό ημίχρονο χι τελικό.
0: Τι το ημίχρονο χι, ημίχρονο χι τελικό.
1: Τι το ημίχρονο χι τελικό, δεν ξέρω τώρα. Σε τι να φέρει το καλό φίλο ο Δημήτρη.
0: Πάω κοφή.
1: Δεν νομίζω. Στον καλό φίλο Δημήτρη, ο οποίο στέλνει το μήνυμα του. Λοιπόν. Πάμε να σιγά σιγά να πούμε λίγο στα θέματα μας. Ξέρω εγώ, εντάξει. Χρόνια πολλά. Μακάρι να πάει ο κόσμος στο πανηγύρι, να πάρει κάλτσες, να πάρει με τον Μπόμπι σφουγγαράκι κάτι. Και εγώ έχω πάρει από εκεί κάτι περίεργα. Την Παρασκευή στο Κυλκίτσι ξεκινάει από το πανηγύρι για μια εβδομάδα. Από τα Στεφανία ή από τα Στεφανινά.
0: Όχι. Ο Χρήστος από τα Στεφανία πρέπει να είναι φιλαράκι μου. Ηρακλάκι καλό πρέπει να είναι. Ο Χρήστος πρέπει να είναι. Ναι. Από τα Στεφανία. Τα Στεφανία ξέρει που είναι.
1: Μήπως είναι από τα Στεφανινά.
0: Εγώ λέω ότι είναι από τα Στεφανία. Το Λευκοχώρι δίπλα. Δορκάδα, Καρτερές, Λευκοχώρη, Στεφάνια. Είμαστε εντάξει.
1: Πάω.
0: Λέω εγώ. Παίρνω το ρίσκο. Γιατί εντάξει. Τα Στεφάνια, άμα πας από τον πίσω δρόμο,
1: βγαίνεις
0: Κυλκής.
1: Εντάξει. Άρα, Στεφάνια.
0: Εγώ παίρνω.
1: Παίρνεις το ρίσκο.
0: Το ρίσκο
1: πάρε το δρόμο και έλα. Οπότε.
0: Το ρεκλάκι το δικό μου.
1: Παντού σκασιές.
0: Ναι,
1: σκασιές παντού σε ό,τι πανηγύρι έχει. Φορτωμένα αμάξια, όλα τα απαραίτητα.
0: Καφέ να σε κεράσει, πες το
1: σαν αστακή.
0: Τι? Καφέ να σε κεράσει, πες τον. Μην μόνο να μπει στο Smart. Όχι, εντάξει, παιδιά.
1: Ποιος το είπε αυτό?
0: Ο Ναουσαίος. Από την ιερή πόλη της Ναούσης. Όχι. Να πω κάτι ότι εδώ πέρα. Ναι, ο Χρήστος από τα Στεφάνια. Φλαράκι μου. Καλό Ηρακλάκι. Γαλάζιους παλιά. Χαιρετίσματα.
1: Στεφάνια είναι ο Ηρακλίδας που έχει το.
0: Όχι, έχει κι άλλους, αλλά το Χρήστο τον ξέρω.
1: Το μαγαζί μπαίνει.
0: Ναι, αυτό τα έλεγε σχολιασμένο ο κ. Γιώργος ο Καράδαλης. Δεν υπάρχει το Ακύρ. Ο Γιώργος ο Καράδας.
1: Ο Γιώργος όταν έφυγε.
0: Όχι, παιδιά, να πω την αλήθεια. Εντάξει, ο.
1: Είπα, πες φωτιά μας κάψε.
0: Ο Μιχάλης, όχι, και το καφεδάκι του σημαία με κέρασε και το τέτοιο. Τι, πώς το λέει. Αυτό που έφαγα.
1: Τα μάφιν σου.
0: Και τα μάφιν μου.
1: Ναι.
0: Την άλλη φορά ήταν ωραίος, ήταν σε πολύ καλή διάθεση. Ήθελε να κάτσει εδώ να δει τα ευρωπαϊκά τα μάτς στον Πάοκ με ποιον έπαιζε, ξέρω εγώ, τον Παναϊκό. Λέει, να σας κολατσίσω δύο πιτσάρες ωραίες, να πούμε μεγάλες και τα λοιπά.
1: Ξηγήθηκα.
0: Ήρθε και την κουακολίτσα του και πάρτε και μοιραστείτε.
1: Δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Και σμπρώξτε και έτσι.
1: Αυτά εντάξει. Δεν είναι θέματα.
0: Δεν είναι, αυτά είναι λεπτομέρειες για τον Μιχάλη.
1: Σωστό. Ο φίλος ο Χρήστος, άλλος δρυνόκερος κι αυτός, αυτός είναι από την Ασπροβάλτα.
0: Ναι.
1: Εκεί πλέον εργάζεται.
0: Είναι ογκώδης σαν εσένα.
1: Αλλά είναι γυμνασμένος ογκώδης. Οπότε δεν μπλέξει.
0: Άρα έχει διαφορά.
1: Δεν μπλέξει. Γι' αυτό σου λέω δεν μπλέξει. Λοιπόν, λέει από μένα τις πήρες τις κάλτσες Μπόμπι Σουγκαράκη τις ψήρισες. Μπορεί! Πιθανό να έχω ψηρήσει και από σένα γιατί έχω πάρει και από πανηγύρι. Και είναι πολύ πιθανό να έχω ψηρήσει και από σένα, Χριστάρα μου. Φιλιά στην Κοράκλα σου μας ακούνε και στην Ασπροβάλτα. Στη μαρτυρική Ασπροβάλτα θα λέει κανείς. Εκεί σωρέλε, ανάστε τι όλοι.
0: Ασπροβάλτα, βρασνά είναι μαρτυρικά εκεί.
1: Ναι, σταυρός πιο πέρα.
0: Όλα, όλα. Κερδίλια πιο πέρα μετά είναι.
1: Όμορφα τα κερδίλια για καλοκαίρι.
0: Είναι ωραία. Είναι ζουμέρα.
1: Δηλαδή εκεί 12-16 Αυγούστου.
0: Να ακούσει και τα τριζόνια να γουστάρει τα κερδίλια.
1: Ωραία. Λοιπόν. Πάμε να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Ναι. Είχαμε παιχνίδια, είχαμε πραγματούδια, είχαμε μελέ.
0: Ποια παιχνίδια είχαμε?
1: Δεν έπαιξε η ΑΕΚ με τον Νέστο Χρυσούπολη.
0: Μόνο η ΑΕΚ έπαιξε.
1: Εγώ αυτό είδα. Εσύ ποιο είδες άλλο?
0: Υπήρχε και ένα άλλο παιχνίδι που ολοκληρώθηκε.
1: Εσύ το είδες?
0: Δεν έχει σημασία να το δω.
1: Σε ρώτησα αν το είδες.
0: Όχι, δεν με ενδιαφέρει να το δω.
1: Πράβο, αν δεν...
0: Εγώ πρέπει να ενημερώσω τον κόσμο γιατί κάποιοι μπορεί να το έχουν παίξει στοίχημα.
1: Ορίστε. Τι...
0: Μαρκό Κηφισιά 2-2.
1: Μαρκό Κηφισιά 2-2.
0: Το 94 ο Σούλης. Τσίπησε βαθμό.
1: Όπως το τσίπησε, όχι όπως το τσίπησε. Όπως το δικαιούταν και η Φυσιά με την ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Γιατί το δικαιούτο και η
0: Φυσιά. Το δικαιούτο.
1: Ήταν δίκιο και έγινε πράξη. Έτσι το τσίπησε το Μαρκό. Ποιοι σκόρερ έχεις?
0: Ο Έλα Ραμπή πάντως έχασε πέναλτι που είδα πριν.
1: Τι τρέχει και αυτός.
0: Ο Αλεξόπουλος ισοφάρισε στο 94. Λίγα λεπτά νωρίτερα λέει ο Έλα Ραμπή αστόχησε πέναλτι. Ο Αναγνωστόπουλος απέκρουσε. Λοιπόν, σκόρερ, ναι. Ο Σεμπά έκανε το 1-0.
1: Το Ολυμπιακό άλλο.
0: Άρα το Μαρκό μπαίνει πολύ δυνατά στη μάχη της Super League 2. Ο Θεοδωρίδης ισοφάρισε στο 19ο λεπτό.
1: Ναι.
0: Στο 51ο λεπτό ο Λίγδας. Με προβολή, ο Λίγδας.
1: Δεν μπορεί.
0: Ναι, ο Χρήστος Λίγδας.
1: Ερώτηση.
0: Τι θα μπορούσαμε να μέσα στην εφημερίδα στα παλιά καλά χρόνια με τους ναι. Καλτ τίτλους με Λίγδα να βάζαμε στον γκολ. Αν ήταν όμως και το γκολ αυτό το οποίο θα έδινε νίκη.
1: Τους λίγδωσε.
0: Λίγδωσε το εντεράκι του.
1: Με λίγδα για τίτλο. Ναι. Λίγδα τίτλο.
0: Με λίγδα και βρώμα. Να έχει κανένα άλλο. Τι άλλο επίθετο μπορούσαμε να είχαμε πει σε παίχτη. Με λίγδα και λύσα. Όχι. Ο λύσα. Λύσα δεν υπάρχει. Λύσα.
1: Ο λίγδα και ο βρώμα.
0: Και ο βρώμα.
1: Διπλό με λίγδα
0: και ποντίκα.
1: Με λίγδα και βρώμα για το διπλό. Δηλαδή επιστρέφουν από το ιατρικό δελτίο.
0: Ναι.
1: Ήταν τραυματίας ο Λίγδας και τιμωρημένος ο Βρώμας. Και βγαίνει από το γραφείο τύπου ενημέρωση. Όλοι από τις παρούτες με Λίγδα και Βρώμα για το διπλό.
0: Στην Άλγουρα Αρένα.
1: Στην Κηφισιά πήγε ο Λίγδας.
0: Ναι.
1: Ναι. Με Λίγδα για το διπλό. Λίγδα διπλό.
0: Για να μην τρελαθώ.
1: Για να τρελαθώ. Μισό λεπτό όμως εδώ έχω ερώτημα. Λίγδα δεν είναι ψάρι.
0: Να το ψαράω το απέναντι. Θανάση.
1: Έχω την αίσθηση, ας το Θανάση. Και αν μας ακούνε και φίλοι ιχθυοπόλες στη σκάλα ενδεχομένως.
0: Δεν ξέρω.
1: Ότι η Λίγδα είναι ψάρι.
0: Να το δούμε, μπορεί να είναι. Να το κοιτάξουμε. Αν έχουμε κανέναν.
1: Αν έχουμε κάποιον
0: να μας ακούει.
1: Γιατί του κυνηγού και του ψαρά το πιάτο.
0: Ναι.
1: 7 φορές είναι αδιανό. Μάλλον 9 φορές είναι αδιανό και μια φορά γεμάτο.
0: Σωστό.
1: Αυτό κράτησε τσαφλαχτό.
0: Ναι, και εγώ ψεύτες.
1: Αν...
0: ναι, Λίγδα ή Λιγδοπούλα λέει. Η μικρή άγρια τσιπούρα. Βάρος περίπου 150 με 300 γραμμάρια.
1: Τι είναι το βάρος?
0: Περίπου 150. Κάτσε με μέχρι κανένα κεφαλικό.
1: Κάτσε. Κάτσε μου μπλανιάρι.
0: Και επίσης το Θανάση βάλει λίγο μουσική να τον πετάξω μέχρι τον Άγιο Λουκά. Να δούμε. Λοιπόν, βάρους περίπου 150-300 γραμμαρίων λέει.
1: 300 γραμμάρια αυτό τι είναι?
0: Και λέει επειδή έχει αρκετά παιδικό λίπος που την κάνει ιδιαίτερα νόστιμη. Το παιδικό, το έχει εισαγωγικά το παιδικό λίπος. Δεν καταλαβαίνω. Ούτε εγώ. Το βλέπεις όμως.
1: Έχουμε ανθρώπους
0: λιγδιαρέι. Καλό είναι.
1: Λιγδιαρέι!
0: Α!
1: Τι α! Πόλων!
0: Εποχή. Εμφανίζεται κυρίως το καλοκαίρι με τον Ιούνιο να είναι ο βασικός μήνας τους. Αλλά το χάσαμε, πάει. Και λέει μαγειρική. Στο Μεσολόγγι μαγειρεύονται παραδοσιακά μεσέλινο. Ενώ γίνονται εξαιρετικές ψητές στο φούρνο με λαδόκολα, λαδολέμονο ή ακόμα και τηγανιτές.
1: Ναι, τηγανιτές ρε φίλε.
0: Τι μας βάζεις τώρα με σέλινο και πράσο?
1: Ποιο
0: τώρα,
1: μωρέ. Σέλινο το ψάρι, και μωρέ, σέλινο τώρα, μωρέ.
0: Τι αηδίες,
1: τηγανιτές ρε φίλε.
0: Τι μας βάζεις τώρα με σέλινο και πράσο?
1: Ποιο
0: τώρα, μωρέ.
1: Ποιο σέλινο το ψάρι, και τιμισέλινο τώρα, μωρέ.
0: Τι αηδίες είναι αυτές.

0: το κιλό.
1: Α, τώρα περιμένουμε κάποιον, άμα μπορεί κάποιο. Μόνο. Ο πόλης, ηχθιέμπορος, τι να πω, από την σκάλα. Δεν ξέρω, ρε φίλε.
2: Όσο πάει.
1: Να μας πάρει τηλέφωνο, να μας πει.
2: Λίγδα.
1: Το κιλό.
2: Να ορίστε, δεν υπάρχει. Από μια ταβέρνα, ένας ιδιοκτήτης ταβέρνας. Έχουμε και τόσους ανθρώπους δικούς μας.
1: Καλά που είναι το AI να μας έχει σώσει. Τα πάντα βρίσκει.
2: Αν αναζητάτε τη λίγδα, την πεντανόστιμη μικρή σε μέγεθο τσιπούρα 150-250 γραμμαρίων,
1: ναι.
2: Η τιμή της αχτιοπολία κυμαίνεται από 8 ευρώ έως 13.
1: Εντάξει, δεν είναι ακριβή.
2: Εντάξει.
1: Νορμάλ είναι, ρε φίλε.
2: Όχι, μια χαρά είναι.
1: Ναι, 8 ευρώ με 13, εντάξει, οκ. Okay. Δεν... Πιο μικρή από την τσιπούρα.
2: Ναι, είναι πολύ. Τι να φας, τι να μείνει, με φαίνεται αυτό. Ο φίλος ο Νίκος, καλησπέρα, πλέον από την Καλαμαριά και όχι από το χώρο. Ο φίλος ο οποίος μας ακούει από το χώρο της Ολλανδίας, τώρα μας ακούει από την Καλαμαριά.
1: Ναι.
2: Την αγάπη μας τον Νικόλα,
1: ναι.
2: Ο οποίος κάνει την εμφάνισή του. Και ο φίλος ο Δημήτρης, τη μικρή τσιπούρα τη λένε λίγδα. Αυτά μαθαίνεις, ναι. Και πέντε πράγματα. Okay. Για σένα τα λέω.
1: Okay.
2: Γιατί δει. Ή σούπερ λίγδα, λέει.
1: Σούπερ
2: λίγδα.
1: Υπάρχει τέτοιο στο. Κάπου στο.
2: Η σούπερ
1: λίγδα. Ναι, κατάλαβα. Απλά υπάρχει κάπου σούπερ λίγδα. Κάπου στο ίντερνετ το βλέπω. Έχετε κάτι ευτράπελο.
2: Καλησπέρα μου στο φίλο τον Λάζαρο. Καλησπέρα μας στο φίλο τον Λάζαρο. Εν πάση περιπτώσει, κάνουμε έτσι. Κάνουμε τη βόλτα μας από την Γδαλή. Γιατί είχαμε και τα ματσάκια. Αφορμής δοθήσεις, πώς.
1: Δοθήσεις ευκαιρίας.
2: Αφορμής δοθήσεις από τον παίχτη της Κηφισιάς, ο οποίος σκόραρε. Η ΑΕΚ, η οποία πέρασε με 2-0 από τη Χρυσούπολη.
1: Ωραία. Με πολύ κόσμο της ΑΕΚ.
2: Εντάξει. Έχει.
1: Έχει. Μακεδονία, έχει και Θράκη εκεί, που, και Αλεξανδρούπολη κτλ. Που έχει πολλούς αεξίδες. Εντάξει, εύκολα. 2-2 είπαμε το Μαρκό με την Κηφισιά και το έχουμε βράδυ. Τώρα τα βραδινά πες μας.
2: Το βράδυ, σαλεπάκι ζεστό, παιδιά.
1: Βασικά σε λίγο ξεκινάει και το παιχνίδι της ΑΕΡ με τον Ολυμπιακό. Εντάξει, βράδυ λογίζεται, 8 η ώρα. Ο Ολυμπιακός θα κάνει αρκετές αλλαγές. Ο Μεντιλίμπαρ, μάλλον, θα κάνει αρκετές αλλαγές.
2: Γενικά θα κάνω αλλαγές και πήρε και παιχταρά ο Ολυμπιακός. Παιχταρά.
1: Τον Διαγωνούς
2: τον Μπέιλ.
1: Ή τον Μπουέρτα.
2: Τον Μπέιλ. Σήμερα λοιπόν είναι στις 8 το Πανσεραϊκός Ατρόμητος. Ματσάρ, δεν χάνεται αυτό.
1: Πολύ ωραίο παιχνίδι. Πολύ ωραίο παιχνίδι.
2: Αυτό είναι μάτς που, ξέρεις τι, νομίζω καθυλώνουν αυτά τα παιχνίδια.
1: Αλέκος Βοσνιάδης εναντίον Κέρκης.
2: Τερίβουν τα χέρια τους. ΑΕΛ Ολυμπιακός στις 8 επίσης. Και το βράδυ. Και το βράδυ.
1: Το βράδυ έχουμε.
2: Champions League. Τσάπιολι.
1: Μια επανάληψη. Όχι, σε επανάληψη. Δεν είναι επανάληψη. Είναι το ζευγάρι του περσινού τελικού. Τι είπα.
2: Και ακούω τώρα.
1: Και κάτι διάβαζα σήμερα. Είναι μια ευκαιρία. Θα πάρει μια εκδίκηση. Και
2: αχ, δεν μπορώ.
1: Για το χαμένο τελικό το περσινού.
2: Θα πάρει, λέει, ρεβάντ. Τι ρεβάντ. Και...
1: Νομίζω ότι πιο πολύ ενδιαφέρον σήμερα για τον Μπάουκ. Όχι, εντάξει, ότι φυσικά δεν θέλει και δεν πρέπει να κερδίσει το παιχνίδι. Έχει να δει.
2: Ποιο θα βάλει ο Ρίση.
1: Και αυτό, και άμα παίξει και ο Ούγκρινετς.
2: Ναι,
1: ο Ούγκρινετς και λέω. Να πάρει χρόνο συμμετοχή.
2: Δηλαδή, ποιος τώρα.
1: Αυτό το 14 το βράδυ.
2: Νιώθει δηλαδή ο Παοξής την ανάγκη να πάρει ρεβάντς από τον Όφη. Επειδή έχασε το τελικό. Τι βλακίες, δεν μπορώ, ρε φίλε.
1: Τον Σάιτ και τον ΜΜΕ.
2: Δεν μπορώ να μπω καν στη λογική. Εγώ θα το έχω πει και σε ένα διαφορετικό επίπεδο. Ίσως θα το καταλάβει. Μπορεί και όχι, αλλά θα το συζητήσουμε. Δεν αμφισβητώ ότι η επιτυχία του Όφη ήταν τεράστια και να πάρει το κύπελο και μετά να πάρει το Super Cup και να μπει στους ομίλους. Προσωπικά όμως, και αυτό δεν το λέω υποτιμητικά, είναι ότι ως φίλος του Άρη, ο οποίος είναι 57 χρόνια και στην αφή, δεν έμαθα ποτέ να βλέπω σαν ρεαλιστικό αντίπαλο τον Όφη. Θα μου πείτε κακός, γιατί ο Όφη πήρε το κύπελο και εσύ δεν το πήρες. Μπορεί να πω πολλά. Αλλά δεν βλέπω. Δεν μπορώ να νιώσω σε εισαγωγικά, να το πω είτε χωρίς εισαγωγικά, αντιπαλότητα για τον Όφη. Το λέω έτσι από πλευράς τρόπου που μεγαλώσαμε. Όπως παραδείγματος χάρη, δεν συγκρίνουν το κομμάτι των τίτλων, το ότι έχει πάρει ο Πάκ τελευταία χρόνια κλπ. Δεν θεωρώ ότι ο Παοξής βλέπει ρεβάνς το παιχνίδι με τον Όφη. Είναι αυτό που περισσότερο θα δει, ποιους παίκτες θα βάλει, ποιους. Και ο τρόπος με τον οποίο το καταθέτω δεν είναι υποτιμητικός για τους κριτικούς. Ίσα-ίσα. Έτσι ένιωθα διαχρονικά. Δηλαδή, με αυτή τη λογική μεγάλωσα.
1: Συμπακούεται ότι δεν θα αγωνιστεί ο Τιάγκο Νους, ο οποίος ουσιαστικά κλείνει στον Ολυμπιακό. Να πούμε γι' αυτό. Αναμένεται, μάλλον, σε λίγη ώρα στην Αθήνα, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Οπότε

0: πέβει ο νους από τον Όφη. Με να δούμε αν θα έχουμε και τίποτα μεταγραφικό και για τον Αποστολάκη, τον οποίο ενδιαφέρει το Ολυμπιακός. Εντάξει, είναι πιθανό να μείνει τη φετινή χρονιά και μπορεί να γίνει φτιάξη την επόμενη χρονιά. Μένει ο Αθανασίου στον Όφη. Υπάρχει συμφωνία με τον Ολυμπιακό. Γενικά έχει κινητικότητα. Έρχεται στην Αθήνα, λέει, για τον Παναθηναϊκό ο Ουναΐ. Ο Ζωάο Μάριο, μας είπες πριν, επιστρέφει στην ΑΕΚ. Αυτή τη φορά όμως όχι με τη μορφή δανεισμού, αλλά ως ελεύθερος. Έχουμε ακόμα μέρες για τις μεταγραφές, μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Θα γίνουν κάποιες κινήσεις ακόμα. Το βλέπω το έργο.
1: Θεωρείς.
0: Τι θεωρώ.
1: Ότι η ΑΕΚ θα κινηθεί για παίκτη που θα είναι ενδεκαδάτος, δηλαδή. Παίρνουν του Ζωάο Μάριο, πώς δεν θα είναι ενδεκαδάτος. Λέω εγώ.
0: Ενδεκαδάτος. Εγώ στόπερ θα παίρνω.
1: Ναι. Καλά, ναι, γιατί έχει αυτή την πεντάδα την κλασική. Θα σταθούμε λίγο περισσότερο όταν γυρίσουμε το διάλειμμα
0: και τον αγώνα που πάω. Και μου βίντεο μεγάλο, ρε φίλο.
1: Είναι, θέλει κάτι.
0: Μεγάλωσε. Θα βγάλει όλη τη χρονιά τώρα με Ρεάλ. Θα έχει πατητήρι. Ρώμε, Γαλατά, Κύπελα, πρωταθλήματα. Με Μουκουντή και Ρέλβα.
1: Σε τι πήρε το μάτι μου. Απλά θέλω να ερευνήσω του λόγου και τι έγινε. Τώρα, ότι πήγε στην ΑΕΚ ο νεαρό ο τερματοφύλακα, ο γιο του Ρέγη, που ήταν τεχνικό διευθυντή του Άρη, που ήταν στον Άρη.
0: Δεν το είδα. Δεν το πρόσεξα, δεν το γνωρίζω. Έχουμε και εικόνα από το LFC Arena.
1: Είναι κάτι το οποίο υπέπε στην αντίληψή μου. Θέλω να το τσεκάρω και δεν το μεταφέρω στο 200%, αλλά θέλω να το τσεκάρω να είμαι σίγουρος. Και φυσικά να δούμε λίγο και γιατί να μπει ή εν πάση περιπτώσει πώς μπήκε αυτή τη διαδικασία. Είναι μικρό το. Δηλαδή δεν έφυγε ο Κουέστα.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Αλλά είναι τεχνικός διευθυντής, ρε φίλε, στον Άρη.
0: Ναι.
1: Είναι ένας αστερίσκος στον οποίο θα τον δούμε.
0: Επίσης να πούμε ότι. Φρεντάκι φίλε, Φρεντάκι φίλε, Φρεντάκι φίλε, Δέσποινα Βανδύ.
1: Ροντινέι.
0: Φιλάκια.
1: Τι. Μπραζίλ.
0: Σάντος.
1: Μπραζίλ.
0: Έφυγε.
1: Εντάξει.
0: Έφυγε ο Ροντινέι.
1: Δεν σε κρίνω που δεν με αγαπάς.
0: Ανακοίνωσε Σάντος. Ροντινέι, σε ευχαριστούμε για όλες τις όμορφες στιγμές που ζήσαμε μαζί. Όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού σου εύχεται κάθε επιτυχία στο νέο κεφάλαιο της καριέρας σου.
1: Αχαρά, Ροντινέι.
0: Πότε εντωμεταξύ φεύγουν αυτοί, πότε έρχονται, φίλε. Ενώ έχει ξεκινήσει η χρονιά, ξεκινάνε βασικοί. Πώς γίνονται κάποια πράγματα, ειδικά στον Ολυμπιακό, τον παρατηρώ. Χαμπάρι δεν παίρνουμε. Χαμπάρι δεν παίρνουμε, φίλε.
1: Εντάξει. Κάποιος κακοπορέτης θα έλεγε ότι δεν φημιζόμαστε για την αντίληψή μας. Αλλά εμείς θα το φαντούσα...
0: Χαμπάρι, εγώ κι εσύ. Χαμπάρι γενικότερα.
1: Όποιος παίρνει χαμπάρι, όχι, εσύ, το ξέρω καλύτερα. Με ένας γάτος.
0: Έλα, μην κάνεις φωνή στα μένα τώρα. Μην το πες τώρα, Τζον Τίλιγκερ τώρα σε μένα τώρα. Έλα τώρα. Πότε απαγόρευση τώρα, Αμερική του 1920 τώρα.
1: Μωρή Ζωζό.
0: Έλα, μωρή τώρα, Ζωζόκα.
1: Λοιπόν, να πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επανέλθουμε τόσο λίγο να δούμε και τον αγώνα του ΠΑΟΚ, να έχουμε και μια, έτσι, μια πρώτη βόλτα. Τι γίνεται με Σορετήρε, τι γίνεται με όλο το μελέ εκεί και επανερχόμαστε.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
4: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
5: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο τη Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
3: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
5: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
8: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
10: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
11: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
10: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
11: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για το Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
10: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
13: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
14: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
13: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
14: Για ποιο αυτοκίνητο?
13: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
16: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

0: Πάμε. Πάμε. Μελίσσα.
1: Η βόμβα του καλοκαιριού, λέει. Ουνάη. Έρχομαι στην Αθήνα.
0: Τέλειωσε.
1: Η βόμβα. Ξανά έρχομαι, δεν στον Παναθηναϊκό.
0: Ό,τι τι.
1: Τότε γιατί έφυγε τότε. Ξανά έρχεται.
0: Φεύγοντας.
1: Τι γίνεται αυτό το πράγμα, θα γίνεται. Φεύγει, έρχομαι. Η βόμβα.
0: Η βόμβα και η Μπομπίτα και ο Ναβάρο.
1: Εντάξει.
0: Και όλο το έργο. Μου λες για βόμβα γιατί σε είπα χθες. Στην άδεια τη βόμβα.
1: Ναι.
0: Μέχρι το 29 έρχεται.
1: Μέχρι το 29 και σου δίνω εγώ σήμερα μια. Δύο χρόνια, μην πιστεύω, επόμενα δύο χρόνια. Τώρα με 29, τρία.
0: Συγγνώμη, 28, λάθος.
1: Α, μην βάζει τρία χρόνια. Άλλο δύο, άλλο τρία. Το θέλω σε 36 εδώ. Να πυροβολάει. Ένα χρόνο είναι ένα χρόνο. Όχι σε 37.
0: Πότε θα έρθει. Γιατί
1: ήδη. Το κρίνει ο.
0: Ήδη αρχίσανε κάποιες.
1: Ο αγαπητός.
0: Κάποια μύδια να κουνιούνται.
1: Ναι, ναι. Από χθες.
0: Από χθες. Το πότε θα έρθει θα το αποφασίσει ο ίδιος.
1: Πόσο
0: και είναι 31, το 94.
1: Εγώ τι είπα.
0: 32.
1: Το 94 είναι, 31 στα 32. Θα έρθει δηλαδή στα 34-35. Εντάξει.
0: Τσέση για όλους.
1: Θα τον κάνει ο Αρνόκουρος. Στην άμυνα.
0: Τσέση για όλους τελικά από τους
1: έρθει. Πλάγας. Ξεκινάει η αυτοκατορία.
0: Όχι ξεκινάει. Αντεπιτίθεται. Αυτό ποιο ήταν η. Το αυτοκρατορία αντιπιτίθεται πιο, πώς τη λέγανε, την ταινία που
1: Zendai. Ήταν.
0: Ζεντάι. Κάπως δεν λεγόταν.
1: Star Wars.
0: Μπράβο, ναι. Που φωνούσε όλο τη φωνή. Που μιλήσε κάπως έτσι.
1: Σήμερα πάντως.
0: Τον ψηλό, το χολαργό.
1: Ήρθε ο πρώτος της αντιπίθεσης.
0: Ποιος?
1: Ο Βισπάν.
0: Ναι, ο Βασίλος Πάνος.
1: Ο Βισπάν. Πρώτη προπόνηση. Είχε τόσο καιρό ο Άρης τον Ηλία Κατζούρη στο.
0: Σωστά.
1: Στο πόστο του, ουσιαστικά στο πόδι του Βασίλη Πανούλη. Τελείωσαν οι υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα. Ήρθε μαζί με τον Νίκο Ζήση. Εκεί, high five ιστορίες. Ξεκινάει δουλειά τώρα, παιδιά. Ήρθε ο Βισπάν.
0: Ξεκινάει δουλειά. Λίτρα υδρότα και τέτοια.
1: Ναι, ήταν η πιο δύσκολη προετοιμασία που τη ζωή μου.
0: Μπράβο.
1: Στην μου καριέρα.
0: Έχουμε τον προπονητή.
1: Δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα. Τι να πω για αυτόν τον άνθρωπο. Η ερώτηση του δημοσιογράφου στον παίκτη. Τι έχει να πει, που τον προπονητή. Για τον Μιχάλη Σαρόπουλο, για τον coach Μιχάλη Σαρόπουλο. Τι να πω, η δουλειά του τα λέει όλα.
0: Από τίποτα για σπίτια και τέτοια.
1: Τι να πω. Ότι βριζόμασταν, γεννιόμασταν το σπιτάκι του. Καταπληκτικό άνθρωπο και παιδαγωγό.
0: Ένα πραγματικό στολίδι. Ήταν δίπλα μα.
1: Ήταν πάντα δίπλα μα. Ακόμα και στι δύσκολε στιγμέ μου και όταν έφαγα πάγκο και τα λοιπά. Πάντα μου μιλούσε. Ο άλλο φυσικά δεν το μιλούσε ποτέ. Του λέγε. Έξω.
0: Και νομίζω ότι μεγαλύτερο ποσοστό είναι η δικαιοσύνη.
1: Ναι. Μόλις κλείνουν οι κάμερες και πάει για καφέ με τους παίκτες του.
0: Μετρώει.
1: Θα τον...
0: Μετρώει.
1: Ναι, μετρώει και έτσι κι αλλιώς.
0: Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μετρώνε. Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Τι είναι αυτά τα κλισέ, ρε.
0: Γιατί μετρώνε.
1: Ναι.
0: Έχουν γίνει αυτά. Έχουν γίνει, έχουν υποθεί αυτά.
1: Τι έχεις να πεις στον κόσμο, τίποτα δεν μπορώ να πω. Να υποσχεθώ μόνο ότι θα δώσουμε 100% των δυνατοτήτων μας.
0: Να βγει ένας και να πει δεν θα πάρει το 100%.
1: Ναι, να πει δεν θα πω τίποτα στον κόσμο γιατί δεν το κουστάρει τον κόσμο.
0: Ναι, όχι, φέτος.
1: Ποιος θα το πει αυτό, να του βγάλει το καπέλο.
0: Όχι, να βγει και να πει φέτος, εμένα η φάση μου να δώσω 50% χαλαρά. Μηδέν σφιγμού στο ρελαντί, 2.500 στροφές.
1: Όπως εκείνος που έδινε τις εξετάσεις, που λέει εντάξει, δεν με νοιάζει αν περάσω ή όχι. Δεν τρελαίνομαι κιόλα. Να είναι επιθετικό και να πει εντάξει. Για να μην βάλω γκολ, δεν τρέχει κάστανο. Όλα τα λεφτά θα τα πάρω. Τον πακέτο τον πάρω, τσέπη.
0: Το Gling Gling είναι ένα site το οποίο όταν μπαίνει γκολ στο στίγμα χτυπάει ένα καμπανάκι.
1: Ναι, χτυπάει καμπανάκι.
0: Δεν υπάρχει πιο όμορφο ξύπνημα από αυτό. Από αυτό και από το αν έχει ήχο όταν μπαίνουν τα χρήματα στην τράπεζα.
1: Ναι. Πλέον το καμπανάκι όμως.
0: Καμπανάκι.
1: Νομίζω ότι με το VAR έχει αλλάξει αυτό. Γιατί τώρα. Δεν θα σου πω το καμπανάκι, θα σου πω στιγματικές. Ότι ακούς και το.
0: Ναι.
1: Ναι. Σφίγγεις γροθιά και ξαφνικά δεν ξεπαγώνει.
0: Oh.
1: Και λες γιατί. Και λέει πήγε στο VAR. Και αντί να δεις 0-1, βλέπεις 0-0.
0: Απογοήτευση.
1: Απογοήτευση. Και δεν βλέπεις τίποτα από λεφτά.
0: Βέβαια δεν έχετε ανάγκη για πλέον από φταλέ. Γιατί η κυβέρνηση είναι εδώ. Είναι κοντά μας. Τα δώρα της ΔΕΘ. Τα δώρα της ΔΕΘ.
1: Διάβασε τα γόρια.
0: Για μισθωτούς, συνταξιούχους και οικογένειες με παιδιά.
1: Μπράβο. Και αυτά να τονίσουμε ακόμα μια φορά ότι φυσικά γίνονται μόνο από τη μεγάλη φιλελεύθερη δημοκρατική πάταξη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Καθρεφτάκια, τσάιθα. Όπα, αυτό είναι παλού.
1: Ναι, καυτεράκια, εντάξει. Όταν το κόμμα που υποστηρίζει βγει στην κυβέρνηση, τότε δεν το ξαναλέω.
0: Ξανά. Έχει χρόνια.
1: Ποιο έχει χρόνια.
0: Στην κυβέρνηση. Με Νέα Δημοκρατία, δεν κυβέρνηση.
1: Το κόμμα σου.
0: Ναι, είναι στην κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία Κουκουέ.
1: Έχει πάρα πολλά χρόνια.
0: Ξανά λοιπόν.
1: Ναι. Και αυτό ξέρεις γιατί έγινε.
0: Ρε παιδί μου, ξανά νέο ή όχι.
1: Ναι, ναι, ξανά, ναι. Μπράβο. Ένα διάστημα, ναι, σε είχα εκεί πέρα δίπλα στο σκύλο, ας πούμε.
0: Είχες.
1: Ναι, σου δώσαμε την ευκαιρία για να μην μείνει με το παράπονο αυτό που μικροί που δεν τον παίζανε και το λέγανε.
0: Όχι.
1: Έλα, ρε, βάλτε το μικρό να παίξει λίγο, ρε. Όταν κάνει πατέρα και λέγε, Γιάννη, βάλτε το μικρό να παίξει λίγο.
0: Αδιασάλευτο.
1: Αυτό, έτσι.
0: Αδιασάλευτο.
1: Να παίξετε κι εσεί λίγο.
0: Στι αξίε. Αδιασάλευτο στι αξίε. Και απαρέγκλιτο. Στον τρόπο σκέψης και στα ιδανικά του κόμματος.
1: Αυτό ποιος είναι ο Φλωράκης αυτός? Τον κάνεις τώρα.
0: Τον κάνω.
1: Ναι.
0: Το οποίο κάνω εγώ. Αυτό είναι. Αυτή είναι η καρδιά.
1: Πες τα δώρα, πες τα δώρα, πες τα δώρα τώρα.
0: Στο.
1: Έλα, πες τα δώρα. Το μετρό τρένο πάει. Μπαίνει ο, κόσμος και, μπαίνει ο κόσμος και χαίρεται. 8 λεπτά Μαρτίου σήμερα η γυναίκα.
0: Δεδομένου πως πρόκειται για την τελευταία δεύτερη της εκλογές, έφαση θα δοθεί στην προσπάθεια ενίσχυσης. Ω, καλέ. Τις ευρύτερες δυνατής ομάδες ψηφοφόρων με ισοδηματικές παρεμβάσεις που ικανοποιούν την ανάγκη στήριξης των οικοκυριών.
1: Ωραία. Παρακάτω. Ανεβαίνει ο κατώτατος κι άλλο. Ανεβαίνει ο κατώτατος.
0: Μία μείωση ασφαλιστικών εισφορών.
1: Τσιμπά.
0: Πόσα κερδίζουν οι εργαζόμενοι και εργοδότες.
1: Άστο αυτό αναλυτικά. Πες. Μειώσεις, ναι.
0: Αύξηση κατώτατου μισθού.
1: Νούμερο 2. Τσιμπό.
0: Νυχτερίδες. Ταράγνες καλή μου.
1: Θα πάρεις το κατητή σου. Παραπάνω, ναι.
0: Σήμερα οι βασικές αποδοχές ανέρχονται στα 9.20.
1: Ναι.
0: Εδώ συγγνώμη, να πούμε. Μεικτά.
1: Ναι.
0: Όχι, ναι.
1: Μεικτά.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Θα γίνει και καθαρά. Με τη λαϊκή εντολή και την επόμενη τετραετία θα γίνει και καθαρά 9.20. Δεν κατάλαβα. Συνέχισε.
0: Λοιπόν, και υπολείπεται λέει να δοθεί μία αύξηση.
1: Ναι.
0: Για να ρά. Λίγο μουσική, αδερφέ μου. Λοιπόν, και υπολείπεται να δοθεί μια αύξηση των 30 ευρώ για να εκπληρωθεί η κυβερνητική εξαγγελία. Το οικονομικό επιτελείο έκρινε πως υπάρχουν περιθώρια για μεγαλύτερη αύξηση λόγω και χρονικής αλλά και πολιτικής συγκυρίας. Έτσι λέει, το σενάριο των 960 με 970 ευρώ μεικτά.
1: Απόλυτα ρεαλιστικό.
0: Φαντάζει πλέον πιθανό, ενώ ακούγεται.
1: Για χιλιάρικο. Άσχημα, μια χιλιαρού. Μεικτά. Πότε τα έπαιρνες.
0: Μιλάμε τώρα.
1: Πότε τα έπαιρνες. Με ποιο κυβέρνηση τα έπαιρνες.
0: Μπορεί να αγγίξει και τα 1000 ευρώ με φορολογικά και ασφαλιστικά αντίδωρα για τους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που θα κληθούν να επομισθούν το κόστος μιας τέτοιας μεγάλης αύξησης.
1: Α, μπράβο.
0: Ήδη κλείνουν τελευταίες λεπτομέρειες. Τις ενίσχυσεις που θα λάβουν οι επιχειρηματίες από το κράτος.
1: Ωραία. Συνέχισε άλλα, άλλα δώρα.
0: Μέσα από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών από μισό. Από μισή ως μία ποσοστιαία μονάδα.
1: Ωραία.
0: Από την παρέμβαση στον κατώτατο μισθό κερδισμένοι θα βγουν όχι μόνο οι περίπου 550.000 εργαζόμενοι που αμείβονται με τις βασικές επιλογές.
1: Εντάξει είμαστε. Ναι.
0: Αλλά και όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι λόγω της σύνδεσης του εισαγωγικού μισθού στο δημόσιο κατώτατο και τα συναφή. Το βασικό. Εδώ τώρα έρχεται το μοιράζω λεφτά μπας και ψηφιστώ. Άκου τώρα εδώ. Το βασικό σενάριο. Για τη 13η Εθνική Σύνταξη είναι να δοθεί μια περαιτέρω αύξηση στο ετήσιο επίδομα του Νοεμβρίου,
1: ναι,
0: ώστε να φτάσει στα 400 ευρώ.
1: Άσχημα.
0: Ή να αυξηθεί στα επίπεδα της Εθνικής Σύνταξης 446-87 και να μετανομαστεί σε 13η Σύνταξη.
1: Πολύ ωραία.
0: Πάρτε κόσμε.
1: Α, μπράβο.
0: Ψηφίστε, πάρτε κόσμε. Τα φταλέ που άφησαν άλλοι.
1: Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας λοιπόν,
0: ναι,
1: αντιλαμβανόμενη πλήρως και τις δυσκολίες, ναι, της κοινωνίας.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και τη
0: τόσο καιρό δεν είχε
1: σκληρή σκληρία. Καθημερινότητα έρχεται,
0: τόσο
1: έρχεται
0: καιρό
1: ξανά.
0: Δεν είχε.
1: Ναι, τόσο καιρό του δίνει.
0: Τώρα
1: δίνει.
0: Τι δίνει.
1: Τώρα ξαναδίνει.
0: Τι δίνει.
1: Λοιπόν,
0: θα σου δείξω τι δίνει.
1: Άσε τώρα.
0: Άσε.
1: Εσύ τώρα να σχολιάζει που είσαι ένα πολύ ψηλά αμοιβόμενο, το καταλαβαίνω και να γελάσει. Έτσι, γιατί δεν σε αφοράν αυτά με του κατώτε και αυτά. Γιατί όταν είσαι ένα άτομο το οποίο παίρνει κάποιες χιλιάδες ευρώ και καλά κάνεις. Έτσι δεν τα κλέβεις.
0: Εκατοντάδες χιλιάδες.
1: Μαγκιά σου.
0: Δεκάδες.
1: Με τα ταξιδάκια σου, με τα γούστα σου. Αυτό είναι κάτι που δεν σε αφορά, δεν σε αγγίζει. Όμως αγγίζει όλους εμάς, το λαουτζίκο, έτσι, τους πλεμπαίους, μικροαστούς. Οπότε άσε εμάς να έχουμε ένα μικρό χαμόγελο, έτσι. Και να νιώσουμε λίγη χαρά,
0: ναι,
1: που αυτή η κυβέρνηση σκέφτεται,
0: ναι, τόσο
1: σκέφτεται
0: καιρό,
1: οργανώνει
0: τόσο καιρό,
1: και εκτελεί,
0: τόσο καιρό,
1: εκτελεί μέτρα
0: Τόσο καιρό
1: μέτρα φιλολαϊκά που δεν είχε, δεν είχε την ψυχή καμία άλλη κυβέρνηση στο παρελθόν να το πράξει.
0: Ποια φιλολαϊκά μέτρα.
1: Φιλολαϊκά, φιλολαϊκότατα.
0: Αν είναι μια κυβέρνηση φιλολαϊκή, αυτή είναι της Νέας Δημοκρατίας.
1: Φυσικά, όχι, είναι του Κουκουέ στο Περισσό που πέρασε και ήταν στο Μεγάλη Βρετάνια απ' εξωγραφία.
0: Είναι φιλολαϊκή και για να μην θυμηθεί.
1: Νόμιζα πήγα στην Αμερικάνικη Πρεσβεία.
0: Στη Ριγίλη στην Εφτοχάτζε.
1: Τι είναι η Ρίγκλες? Ένα τριόροφο, μια πορτίτσα μικρή, μικρή.
0: Με κάτι χρωστούμενα.
1: Τίποτα. Μπαίνεις μέσα, νομίζω ότι πας σε μια δημόσια υπηρεσία.
0: Τα χρωστούμενα.
1: Τι χρωστούμενα?
0: Της Δημοκρατίας.
1: Των κομμάτων θα λες.
0: Της Δημοκρατίας.
1: Ναι, έχουν μπει στο άρθρο 44. Θα μπουν τιματικά θα πληρωθούν.
0: Θα έρθει και η ώρα σας για όλους έχει. Λέει εδώ. Η αδικημένη τη ρύθμιση για τη συντάξη χειρία. Ποιοι μένουν εκτός? Το επίδομα των συνταξιούχων που χορηγείται σε πάνω από 1,6 εκατομμύρια συνταξιούχους που ήταν 250 ευρώ πέρσι και αυξήσεται 300 φέτος. Η επιλογή που θα κάνει τελικά η κυβέρνηση θα δωθεί εν είδη δώρου στο φετινό Νοέμβριο στους δικαιούχους. Δεν αποκλείεται μάλιστα ο αριθμός τους να αναπροσαρμοστεί ώστε να ενταχθούν και οι συνταξιούχοι κάτω των 65. Πάρτε κόσμο για να μας ψηφίσετε! Μαυρογιαλούρος!
1: Άντε, μπράβο!
0: Τέλος την προσωπική διαφορά. Άλλη μια παρέμβαση που θα ανοίξει το δρόμο για σε αυξήσεις για τα 671.586 είναι η οριστική κατάρρευση προσωπικής διαφοράς προκειμένου να λάβουν την προβλεπόμενη αιτήση αύξηση 2027 στο 100%. Μιλάμε
1: να χαρώ εγώ.
0: Για μαυρογιαλούρους!
1: Έτσι λες εσύ. Συνέχισε το κρεσέντο σου. Κρίνεσαι.
0: Και θα κριθείς, σωστό. Νομίζω ότι πλέον υπάρχει μια διάθεση από τον κόσμο να δένει τα σκυλιά με τα λουκάνικα. Να, δηλαδή, πλέον οι συντάξεις θα έρχονται στα σπίτια σας με χρηματαποστολή. Θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα έρθουν, θα σας τα δίνουν στο χέρι και μετά θα φεύγουν. Θα λες! Κράτησε τα τσαφλαχτό. Κράτησε και αυτό.
1: Ένα κατούσε ότι...
0: Κράτησε αυτό σε αυλαχτό. Επίδομα παιδιού εδώ. Τε, όλα αυτά τα, τα πράγματα τα οποία έρχονται να δώσουν μηνύματα.
1: Κούμπονε.
0: Καλά, κούμπονε. Εσύ δεν ξέρω αν νιώθεις κουμπωμένος.
1: Κούμπονε και περιμένουμε πώς και πώς και την ομιλία. Το Βελίδιο.
0: Πας.
1: Φυσικά πρόσκληση έχω.
0: Θα το ζήσει.
1: Όποιον
0: μόλι τα ψηλά στελέχη.
1: Πάρω τα με ό,τι θέλω.
0: Μόλι τα ψηλά στελέχη.
1: Καλά,
0: πρώτη φορά θα είναι. Κοίταξε, εσύ πώς από ένα τόσο κατακόκκινο τόπο μπήκε στην μεγάλη μπλε αγκαλιά της φιλελεύθερης παράταξης, είναι τρομερό αυτό.
1: Ναι, γιατί ένιωσα ότι αυτή η μπλε φιλελεύθερη παράταξη αγκαλιάζει τον κόσμο. Η κόκκινη παράταξη...
0: Στη Δορκάτα που είναι κατακόκκινη, εσύ πώς έγινε αυτό?
1: Είναι κατακόκκινη, αλλά είδα ότι υπήρχε πολύ κόντρα μεταξύ τους, πολύ έρηδα και κυρίως, και αυτό είναι το χειρότερο, μια πείνα.
0: Ναι.
1: Τον πεινασμένο να φοβάσαι. Μία πείνα, πότε θα φτάσουμε.
0: Πότε θα κάνεις
1: όχι να κυβερνήσουμε, να πλησιάσουμε. Και επειδή εγώ, αδερφέ, βαρέθηκα ένα άνθρωπο που βαριέμαι εύκολα, όντας κιόλας δίδυμος, άμα διαβάζει δίδυμος, βαριέται εύκολα, δεν μπορούσα να κάνω αγώνες για να κάνω αυτό το 5,2, να το κάνω 5,5, να το κάνω
0: 4,5.
1: Εγώ θέλω τα μεγάλα. Θέλω τριαντάρια.
0: Έχει ακουστεί στην πιάτσα.
1: Θέλω τριαντάρια.
0: Έχει ακουστεί. Η πιάτσα που άνθρωποι.
1: Θέλω 32.
0: Ότι τα λέω.
1: Θέλω 29.
0: 41.
1: 41. Μακάρι. Ότι. Ο Γιώργος Αντρέπα Πανδρέου.
0: Η πιάτσα.
1: Δεν μπορώ τώρα. 5,2. Συσπηρώσαμε τις δυνάμεις μας. Και στην Ικαρία βγήκαμε πρώτοι. Και στην Πάτρα βγάλαμε τον Μπελετίδη.
0: Για και
1: ήταν αυτό το αποτέλεσμα δείχνει την αντίδραση των πολιτών στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Κοίταξε τώρα το Κώστα σπίτι που δεν έχει φτάσει 6% τώρα.
0: Μια πρόβλεψη παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Μια πρόβλεψη παρακαλώ για τα ποσοστά που θα κυμανθεί και θα κινηθεί το κυβερνό.
1: Δώσε μου λίγο χρόνο γιατί είμαστε τώρα αυτό το διάστημα.
0: Όχι, τώρα δεν σου δίνω κανένα.
1: Όχι, αυτό το διάστημα.
0: Ποιες είναι οι εκτιμήσεις?
1: Είμαστε, κοίταξε, είμαστε στις παρυφές του 30. Είμαστε παρυφές του 30, αλλά ο μεγάλος στόχος φυσικά δεν είναι το 30. Έτσι.
0: Είναι το 40.
1: Είναι πάνω από 32-33. Πάρε κάτι καλά. Που θεωρώ εδώ, πάρα πολύ φυσιολογικό.
0: Δεν θα τα κάνεις 37.
1: Για μια τόσο μεγάλη δημοκρατική φιλελεύθερη παράταξη, όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, για ένα τόσο μεγάλο κόμμα, το οποίο συσπηρώνει και συγκεντρώνει πολύ μεγάλες δυνάμεις σε όλη την Ελλάδα.
0: Συσπηρώνει κυρίως.
1: Και να ξέρετε ότι από εδώ και πέρα ξεκινάει η δουλειά, ξεκινάει η προσπάθεια. Δηλαδή θα έχουμε πάρα. Πώς?
0: Όχι, μεταξύ μου.
1: Ναι. Ναι. Θα έχουμε πάρα πολλές επισκέψεις σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας.
0: Επισκέψεις! Δεν θα γλιτώσουμε.
1: Και κυρίως θα ενσκύψουμε στα προβλήματα του πολίτη και της καθημερινότητας.
0: Μείνετε
1: Συντονισμένοι.
0: Σκυμμένοι.
1: Ναι.
0: Και συντονισμένοι.
1: Το ψημένο θα μείνουν σκυμμένοι, θα το δούμε του χρόνου.
0: Θα δοθούν απαντήσεις προς πάσα κατεύθυνση, Γιάννη Τσερβίνη. Χαιρόμαστε που έχουμε μαζί μας σήμερα το κυβερνητικό. Τον Παύλο Μαρινάκη.
1: Πρώτο ψήφο βουλευτή, Β' Θεσσαλονίκη.
0: Πάρτε μέρος στον διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 που τρέχει στο Instagram και διεκδικήστε ένα στρώμα profile από την Greco Strom στις διαστάσεις που επιθυμείτε. Νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμάστε καλύτερα. Καλωσορίστε το φετινό φθινόπωρο επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές. Και με το πρόγραμμα Buy Now, Pay Later, κάνετε αγορές έως και 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Στη Θεσσαλονίκη, η Greco Strom σας υποδέχεται στην περιοχή Παπάφη, ενώ Greco Strom θα βρείτε επίσης και Εύοσμο και Καλαμαριά.
1: Τώρα που λέγαμε για την ΑΕΚ πριν, τώρα το είδα στις δηλώσεις και του Νικολίτη, το είχα ξεχάσει. Μην ξεχνάμε ότι η ΑΕΚ πήρε και το Λυκογιάννη, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Άρα έχει και μια ακόμα επιλογή. Για τα άκρα της άμυνας.
0: Και όχι μόνο
1: και
0: για τα
1: Αριάγκα, στα χαφ.
0: Και όχι μόνο για τα άκρα της άμυνας.
1: Για το
0: βάση
1: κέντρο.
0: Ύψους, όχι. Μπορεί τι? Να παίξει και σε. Και τρίτο στόπερ μπορεί να παίξει.
1: Αυτό λέω, για το κέντρο της άμυνας.
0: Άκρα είπες γι' αυτό.
1: Στα τι παίζει ο Λεγογιάννης, ρε φίλε.
0: Αστρομπακ.
1: Ναι. Τα άκρα της άμυνας.
0: Και όχι μόνο
1: ναι, αν παραστεί ανάγκη να παίξει ως κεντρικός αμυντικός.
0: Σωστό, ναι. σωστό. Είναι και λόγω ύψους μπορεί να την παίξει θέση. Και πώς δεν. Ευθυτενής παλικάρος.
1: Ναι.
0: Μπουκαδόρτη, όχι Μπουκαδόρτη.
1: Και Αριάγκα και Ζωάο Μάριο, εντάξει. Γίνεται δουλίτσα και στην ΑΕΚ.
0: Καλά, για όλους έχει.
1: Ναι.
0: Πάω. Σωστό.
1: Κάτι δημοσιεύματα υπάρχουν σήμερα.
0: Δημοσιεύματα
1: πάλι.
0: Έχει.
1: Έχουμε γεμίσει.
0: Σορετήρε.
1: Κάρλος Βινίσιους.
0: Έχει σορετήρε, έχει. Και θα κάνουμε τη βόλτα μας και από το metrosport.gr γιατί όπως είπαμε είναι και αναμέτρηση σήμερα. Ωστόσο τα δημοσιεύματα και για τον σορετήρε δεν σταματούν. Για τις συζητήσεις που έχει ο ακραίος μεσοεπιθετικός και κεντρικός μέσος έκπαιξη, επιτελικός ουσιαστικά, για την Bolton. Είναι ένα σενάριο το οποίο κυκλοφόρησε, είναι ένα σενάριο το οποίο θέλει τον παίκτη να συζητά με την Bolton και ακούγοντας και τον Κώστα Πετρωτό κατάλαβα ότι η διάθεση του ποδοσφαιριστή είναι να πάρει τη μεταγραφή, αφετέρου δε διαπιστώνουμε και την κατάσταση ότι ο ΠΑΟΚ είπε όχι σε μια πρώτη πρόταση.
1: 2 εκατομμύρια. Αρχική πρόταση.
0: Ναι.
1: Αν ανέβει, πρόταση, εγώ λέω μπορεί να πει και ναι. Θα δούμε.
0: Καλά.
1: Είναι αναλόγως και τι δίνεις για να πάρεις. Τα χαιρετήματά μας στο φίλο μας τον Βασίλη. Καλό παιδί, Ρακλάκι και αυτό γνήσιο.
0: Ναι.
1: Με μαγαζί χρόνια και στη γεωργική σχολή. Είστε θεοπάλαβοι.
0: Εδώ μόνο σου.
1: Είστε απαράδεκτοι, σας αγαπώ πάντως. Ήρθε ο Πάγκος να πει μια είδηση και δεν τον αφήσατε να πει κουβέντα. Ελέος. Έτσι είναι. Εκπομπή Βασίλη, aggressive είναι.
0: Εδώ δεν έχει.
1: Δεν έχει τώρα. Εδώ μπήκε ο Πάγκος τώρα με το μιλίχιο ύφος. Και καλησπέρα και δεν
0: καλή
1: έχει.
0: Καλή διάθεση.
1: Εδώ θα φάει τάκλι από το ξεκίνημα.
0: Δεν έχει. Εδώ όποιο έχει ψυχή.
1: Ναι.
0: Για όσο αντέξουμε.
1: Εδώ τα εσείς και τα σας δεν έχει. Δεν μπαίνει. Όσο είμαστε εμείς εδώ πέρα σε αυτό το μικρόφωνο, όσο κρατήσει.
0: Όσο έχω φωνή.
1: Θα έχει τάκλι.
0: Εδώ δεν έχει. Λοιπόν, όχι του στην πρώτη σωρετήρια η απόφαση για το μέλλον. Ουσιαστικά, σε ένα ρεπορτάζ του Χρήστου Αντοβλέτογλου, ο ΠΑΟΚ απάντησε αρνητικά στην πρόταση που δέχτηκε για τον Σόλα σωρετήρια. Έφτασε, λέει, στα χέρια του ανθρώπου τη ΠΑΟΚ πρόταση από του Άγγλου από Champions, δηλαδή μα αποκάλυψε, μα είπε και ο Κώστας Πετρωτός ήταν από Μπόλτον. Υπάρχει εκτίμηση. Έπαιξε, έδειξε και καλά πράγματα. Είναι αυτό που έβαλε και τον άποδο ψαλίδι, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Στο παιχνίδι με τη Λιβαδιά, αν δεν κάνω λάθος.
1: Mm-hmm.
0: Έδειξε πραγματάκι και νομίζω. Και σε ένα. Και με την Μπραν πρέπει να τον έβαλε. Χωρίς να είμαι απόλυτα σίγουρος και είχε δείξει κάποια πράγματα. Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Είχε μετακομίσει και παίξει στην Ολλανδία, τραυματίστηκε. Επανήλθε και τώρα είναι έτοιμος για την Championship. Αν βέβαια ο ΠΑΟΚ δεχτεί την πρόταση. Την ίδια στιγμή ακούστηκε το όνομα του Κρίστιαν Γιάκιτς.
1: Καλά, από ονόματα πολλά ακούστηκα.
0: Ο 29χρονος αμυντικός χαφ, ο οποίος αγωνίζεται με τη φανέλα της Augsburg. Ναι. Από την Augsburg, να θυμίσουμε, ο Γιαννούλης που έπαιζε.
1: Γιαννούλης στην Augsburg.
0: Μπράβο.
1: Και ο Έντι Σαλσέδο που έπαιζε στον Όφη τελευταία διετία προτάθηκε. Εντάξει, από προτάσει και από. Αυτό το. Άλλο αυτό. Θα μου πει, εντάξει, ο Κέρε, φίλε, τι να κάνουμε. Δημοσιογραφικό κλισέ είναι πολύ φορές το έχω χρησιμοποιήσει και εγώ. τσεκάρει Σαλθέδο. Σαλθέδο πάω. Τι να γράψει. Βλέπει. Ναι. Ψάχνεται.
0: Στα ραντάρ.
1: Στα ραντάρ. Στα υπόψη.
0: Στα ραντάρ. Δηλαδή. Είναι.
1: Υπάρχει όμως και ένα θέμα που είναι σοβαρό για τον ΠΑΟΚ.
0: Καλησπέρα, δευτερόλεπτο στον φίλο τον Αντρέα. Καλησπέρα, παιδιά, και εγώ με τον Γιάννη. Η τιμωρία για τους Νεοδημοκράτες πρέπει να είναι να ψηφίσουμε όλη Νέα Δημοκρατία, να βγάλουμε το Μωσή με 80-90%, να μην τους έχει ανάγκη να τους ταΐζει και τελικά να φάνε. Όπα!
1: Τι είπε ο κύριος. Ο κύριος είναι κάθετος. Ο κύριος είναι κάθετος, ξεκάθαρο το μήνυμά σου.
0: Πραγματικά.
1: Ναι, υπάρχει και μια είδηση που προκύπτει σήμερα η οποία δεν ξέρω αν θα. Δημιουργεί πρόβλημα στον ΠΑΟΚ. Υπάρχει ακρόαση από τη ΔΕΑΒ.
0: Μέτρος.gr διαβάζει για να
1: μην. Ναι, βέβαια. Μέτρος.gr. Στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ με αναφορά σε σοβαρό φαινόμενο βία στο Περιστέρι. Για φορές, λέει, στο γήπεδο του Περιστερίου. Από παδού του ΠΑΟΚ. Η κλίση είναι από τη ΔΕΑΒ. Έτσι. Θα δούμε τι θα συμβεί και σε αυτή την περίπτωση.
0: Υπάρχει ενδεχόμενο τιμωρία. Έδρα.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχει. Τιμωρία σίγουρα, εφόσον σε καλή ιδέα και σου λέει ότι υπάρχει περιστατικό βίας με φθορές κτλ. Απλά σε αυτή την περίπτωση περιμένεις να δεις αν θα είναι τιμωρία έδραση ή θα είναι χρηματικό πρόστιμο. Άρα η τιμωρία υπάρχει. Είναι δεδομένη. Δηλαδή, όταν σε καλή, δύσκολο να μην τιμωρηθείς.
0: Να φύγεις από την τσιμπίδα.
1: Πώς, δύσκολα. Άμα υπάρχουν φθορές, ρε φίλε, που έχουν κάνει οπαδοί οποιασδήποτε ομάδας, καταγεγραμμένες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ποια θα είναι η υπεράσπιση σου, η υπερασπιστική γραμμή σου ότι. Δεν τα έκαναν οι δικοί μου οπαδοί. Οποιαδήποτε οπαδοί ομάδα, έτσι μην παρεξηγηθώ. Ναι. Πώς έγιναν, μόνα τους.
0: Ο Τσιμπίδας. Ο Τσιμπίδας που έπαιζε. Επειδή εσύ τα θυμάσαι κάτι.
1: Στη Δόξα Βίρονα. Με το Τζανί μόνο. Σου άρεσε και αυτό.
0: Δεν υπήρχε παίχτη Τσιμπίδας.
1: Μαλία Χασιλάρισα. Πάνω στη γραμμή έβγαλε ο αμυντικός
0: του Ολυμπιακού. Δεν υπήρχε παίχτη
1: Τσιμπίδας. Να κάνετε τώρα 0 για να έχουμε ιστορίες με Μεντιλίμπαρ.
0: Καλά, σιγά να μην έχουμε ιστορίες. Λάει Κορνέδης. Δεν υπήρχε ποδοσφαιριστή Τσιμπίδας.
1: Δεν ξέρω, ρε Τσιμπίδα. Στον Τζίμπο ξέρω. Το Θωμά Τσίμπο που έπαιζε στον Άρη. Στον Όφη. Παλιά από τη Χαλάστρα από εδώ. Άσε με τον Τσιμπίδα τώρα. Τσιμπίδα.
0: Όχι, δεν υπήρχε.
1: Πάρα το AI να σε πει. Τσιμπίδα που λες, το είναι στο μυαλό σου. Τσιμπίδα.
0: Υπάρχει όμως Μπάμπη Τσιμπίδα που είναι ρεπόρτερ Παναθηναϊκού.
1: Να βγάλει τον Μπάμπη τον Τσιμπίδα. Να πάμε τον Μπάμπη Τσιμπίδα να μα πει για τον Ουναΐ.
0: Καλά, μας τα έχουν κάνει ζέπελιν με τον Ουναΐ. Ζέπελιν με τον Ουναΐ. Εντάξει. Καλός παίκτης, ο Ουναΐ, ο Ουναΐ και ο Γουναΐ. Ο Γουναΐ και ο ξέρω εγώ, εντάξει. Ακούσατε και τη φωνή του Πασχάλη. Βρήκε το δρόμο και αυτός 8 και 27. Όλοι μαζεύονται σιγά σιγά. Πλησιάζονται και ψέρι με το μέλι. Λοιπόν.
1: Στην Κυψέλη με το μέλι.
0: Στην Κυψέλη με το μέλι. Ο Γουναή και ξέρω εγώ εντάξει. Αν ρωτήσει, α πούμε, τον κόσμο που παρακολουθεί, αυτό που ακούνε οι Παναθηναϊκοί είναι ο Γουναή και ο Ναή. Που κανονικά ο μέσο Παναθηναϊκό πρέπει να κάνει το σταυρό του που έχει περάσει στο League Face του Conference. Το σταυρό του πρέπει να κάνει. Έπεσε από το Λευκό Πύργο και δεν βρήκε πορτοφόλι. Ράβδο χρυσού βρήκε. Ράβδο. Αλλά η Θεσσαλονίκη πρέπει να ανοίξει το Λονίο. Είναι σημαντικό ότι ακόμα και τώρα ο Αλαφούζος. Ακόμα και τώρα ο Αλαφούζος.
1: Κάνει οικονομική υπέρβαση.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Ναι. Δεν είναι πάλι λεφτά. Πολλά.
0: Ασύλληπτο. Ασύλληπτο. Πολλά λεφτά. Κασέρι. Δεν υπάρχει αυτό. Μιλάμε τώρα για χρήματα, όχι αστεία. Να δώσουμε την καλησπέρα μας εκεί στο Παντοπολέο, στα φιλαράκια μας. Μου στέλνει ένα τραγούδι του φίλου του φίλου μου, μάλλον όχι. Μας στέλνει ένα τραγούδι του Αλέκου Κιτσάκη, ο Τριτσιμπίδας. Τριτσιμπίδας! Όπου, πόσο δύσκολο φαντάρικο πρέπει να ήταν αυτό, ρε. Να σε λέγανε, φαντάζεσαι, έλεγαν Ιορδάνη Τριτσιμπίδα. Κύριε Λοχακέ.
1: Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό τώρα.
0: Παρουσιάζομαι σήμερα ενώπιον σας, πώς σε λένε σε ένα αγόρι μου.
1: Κάτσε, βλέπω και τον Πασαραϊκό Ατρόμητος, 0-0, ματσάρα.
0: Ιορδάνης Τριτσιμπίδας, κύριε Λοχακέ. Τέλειος.
1: Εντάξει.
0: Μέσα μαγειρία και μην βγεις.
1: Δεν το λες, μωρέ. Εντάξει, εκεί θα σε λέω Λοχαγός. Πώς το είπες στο πιθό?
0: Τριτσιμπίδας.
1: Ή Τίρτσι θα σε λέει ή Μπίδας.
0: Σε κάνει ο Χαρλαμπίδης.
1: Στο κόβει, ας το λέει Μπίδας. Μπίδας. Τσιμπιτσιμπιτζίδης.
0: Ο Μπίδης.
1: Ο Μπίδης.
0: Τι θες, δεν ξεπάκαμε σε αυτός.
1: Ναι. Πασαραϊκός Ατρόμητος 0-0 στο 28.
0: 10 το είδαν, 9 νηστάξε.
1: ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-0 στο 28.
0: Γκολ και θέαμα. Θα πάμε σιγά σιγά σε ένα διάλειμμα. Και έχουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με Δημήτρη Καλαϊτζή. Και όχι Καλαϊτζίδη, δεν ξέρω πού να βρίσκεται ο άλλο προπονητή.
1: Λοιπόν. Εντάξει, άμα γεια σου, το βλέπω.
0: Δεν το στιγμή να το φράξω.
1: Πρώην προπονητή που σανέβασε κατηγορία.
0: Αλήθεια λες.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: Τίτλοι επικαιρότητας. Παράθυρο στα σπορ.
3: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Καλαϊτζής. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Όφη στην πρεμιέρα του στη League Face του Κυπέλλου Ελλάδος και θέλει να δώσει συνέχεια στη νίκη ουσίας και ψυχολογίας που πήρε την περασμένη Κυριακή στο Περιστέρι. Η ΔΕΑΒ κάλεσε ακρόαση την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Η συμμετοχή του Φαμπιάνο στον ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια παραμένει αμφίβολη. Αλλαγή δεδομένων υπάρχει στην υπόθεση του Αλεξάνδρ Ζαούι με την ΠΑΕ Άρης να επιβεβαιώνει την παραμονή του 29χρονου μεσοπαιδευτικού στην Παστιά. Με τον Βασίλη Σπανούλη να επιστρέψει προπονήσεις μετά το τέλος των υποχρεώσεών του με την εθνική ομάδα και την πλειοψηφία των διεθνών να τίθεται στη διάρκεια του τεχνικού επιτελείου, συνεχίστηκε η προετοιμασία του Άρη εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Με το δεξί ξεκίνησε η άκρη της υποχρεώσεως της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος, καθώς επικράτησε με 2-0 του Νέστου Χρυσούπολης εκτός έδρας. Στην Αθήνα ταξιδεύει ο Αργεντίνο Ουναΐ προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεγάλη επιστροφή του στο Παναθηναϊκό. Ο Γκουστάβο που έρθανε με κάθε επισημότητα παίκτης του Ολυμπιακού, με τους Πειραιώτες να βγάζουν τα ταμεία τους πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός έκανε το τεράστιο μεταγραφικό μπαμ, καθώς σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο ήρθε σε προφορική συμφωνία με την Άστον Βίλα για τον Τζαμαϊκανό εξτρέμ Λέον Μπέιλι, ενώ βρίσκεται μια ανάσα από τους Τιάγκο Νους και Γιάννη Αποστολάκη. Τέλος, η Εθνική Ελλάδος Βόλεϊ Γυναικών πάλεψε αλλά δεν τα κατάφερε κόντρα στη Σερβία και ιτήθηκε με 3-0 σετ στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Αγωνία επικρατεί στο στρατόπεδο της Γαλανόλευκης για το σοβαρό τερματισμό της Γεωργίας Αγγελοπούλου. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας βράδυ.
4: «44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Την Express Cleaning την ξέρεις.
6: Σωστά.
7: Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
6: Και πώς λέγεται?
7: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
6: Security δηλαδή.
7: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
6: Μπράβο. Και από τιμές?
7: Απλά ασυναγώνιστες.
5: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
7: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
10: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
11: Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
10: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
13: Ποιος καλέ?
12: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
13: Και σε παίρνει αυτή?
12: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
13: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
14: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
15: Στη Νέα Φιλαδέλφεια δοκιμάζει τις δυνάμεις του ο Άρης, ο οποίος έχει ξεκινήσει με 2-2 στο πρωτάθλημα. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα ΑΕΚ Άρης για την τρίτη αγωνιστική της Stigman Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 9 το βράδυ.
16: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Stigman. Stigman, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stigman Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ο Κώστας Παπαζαθηρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαθηρίου.

0: Εδώ είμαστε και πού άλλο να πάμε. 8 και 38 πρώτα λεπτά, 0-1 Ολυμπιακός. 1-0 με στη Λάρισα. Δεν κουνάς κεφάλι καθόλου.
1: Σκόρε.
0: Δεν πρόλαβα καν να δω. Πηγές, είδες.
1: Καλά πιάλεις. Άρσε. Σκότωσε την πρώην του. Φωγικά. Την ομάδα. Ναι, για να μην το διευκρινίσω, γιατί τόσο με τόσο που γίνονται. Ναι, γι' αυτό είπα, εντάξει. Συσσαγωγικά την πρώην ομάδα του, δεν τώρα έχει δει τίτλο.
0: Γενικά δεν μου αρέσει αυτή τη.
1: Ωραία, εντάξει. Γράφει το όμω, δυστυχώ.
0: Δυστυχώ, καλά, όπω.
1: Την πλήγωσε. Άντε, να πούμε την πλήγωσε. Πάλι συσσαγωγικά.
0: Λοιπόν, λέγεται ποιο είναι ο σκορ τώρα για να προχωράμε.
1: Το ψάχνω κι εγώ, γιατί είμαστε στο διάλειμμα τώρα. Πρέπει να είναι ένας πολύ καλός παίκτης του Ολυμπιακού.
0: Ναι, ο Μουκόκα. Ο Γκονζάλης είναι για τον Ολυμπιακό.
1: Γκονζάλης.
0: Το 34, άστο. Ο τέτοιος.
1: Τον έβαλε βασικό, πήρε φανέλα. Μπήκε στα παπούτσια του LKB, όπως λένε. Γι' αυτό το λένε.
0: Μέσα στα παπούτσια του LKB.
1: Μπήκε στα παπούτσια, ναι.
0: Δεν
1: σκόραρε ο Γκονζάλης. Τι έκανε, φώναξε παρόν. Είπε τον προπονητή του, είμαι κι εγώ εδώ.
0: Αναγούλα μέχρι τα αλήθεια. Βέβαια τα γράφτε.
1: Ναι.
0: Πώς το λέγανε, ο Σόρι, ο Μελχιόρ, ποιος παίζει εκεί δεξιμπακ. Ο Τσάκλα, φωνάζει παρόν ο Τσάκλα μετά από τραυματισμούς, όταν επανέρχεται, είναι έτοιμος, βροντερό παρόν και όλα αυτά τα εφιολογήματα, τα μαγικά. Υπάρχει λοιπόν ένα.
1: Να, αυτός είναι παίκτης, λέω.
0: Αυτός είναι παιχταράστη. Λοιπόν, υπάρχει ένα όνομα για το οποίο έχει γράψει και ο Γιώργος. Καστάνης,
1: ναι.
0: Ο Αρτούρο Καμπράλ.
1: Ναι, σωστά.
0: Ο Αρτούρο Καμπράλ, ενώ προτάθηκε, όπως είπες και εσύ, ο Σαλσέδο,
1: ναι.
0: Εξετάζονται και κάποιοι άλλοι ακόμη. Μια περίπτωση είναι ο 31χρονος Κάρλος Βινίσιος που ανήκει στην Γκρέμιο. Συμβόλαιο ολοκληρώνεται με την Γκρέμιο στα τέλη του έτους, το 26. Ενώ υπάρχει και ο Αρτούρ Καμπράλ της Μποταφόγκο.
1: Πάμε στη Βραζιλία δηλαδή πάρα πολύ.
0: Ναι. Ναι, πάμε στη Βραζιλία. Ακουγόταν αυτό. Είχε κυκλοφορήσει στην ποδοσφαιρική πιάτσα ότι ο Πάκο δεν θα πάει στα ευρωπαϊκά στέκια.
1: Για άλλο πράγμα γελάω. Ναι, για πες.
0: Λοιπόν, ο 28χρονος Αρτούρ Καμπράλ, ο οποίος ανοίξει την Ποταφόγκο, έχει συμβόλαιο με τη βραζιλιάνικη ομάδα ως τα τέλη του 28. Και οι δύο υπάρχουν, είναι στα ραντάρ του ΠΑΟΚ. Εντάξει, Ευρώπη τέτοια δεν έχει. Πρέπει να πάρει παίχτη. Πρέπει να πάρει παίχτη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πρέπει να πάρει φορ. Τι να κάνει τώρα, λέμε ψέματα, κορυδευόμαστε μεταξύ μας. Τέλει φορ. Γιατί γελούσες, τι έγινε.
1: Θυμάστε την ιστορία με την Εύη Δρούτσα που είχε τα χρήματα και τις χρυσές λίρες και τις έδωσε.
0: Τα έβγαλε από το τέτοιο.
1: Διαβάζω ότι στην Πάτρα έγινε ένα απίστευτο περιστατικό.
0: Μην με πεις πάλι ότι.
1: Υπήρξε μια βιντεοκλήση σε μια γυναίκα στην Πάτρα η οποία λέει πίστεψε ότι συνομιλούσε με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Σταμάτα,
1: η γυναίκα, λέει, γνωστή ως κυρία Νικολίτσα, είχε αρχικά επικοινωνία με ένα άτομο μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, το οποίο παρουσιάστηκε ως ο Πορτογάλος Superstar. Sorry που γελάω. Γελάω. Για να την πείσει ότι δεν πρόκειται για πάτη, ο δράστης χρησιμοποίησε βίντεο που είχε δημιουργηθεί με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης και στο οποίο εμφανιζόταν ο Ρονάλντο. Σύμφωνα με όσα περιέγραψε η ίδια στην εφημερίδα Γνώμη, ο υποτιθέμενος Ρονάλντο τη είπε ότι μπορούσε να τη βοηθήσει στο πλαίσιο του φιλανθρωπικού του έργου. Για να γίνει όπως παρουσιάστηκε όμως η συγκεκριμένη διαδικασία, τη ζήτησε να καταβάλει συνολικά 100 ευρώ σε δύο πληρωμές των 50 ευρώ μέσω Άιρις, υποσχόμενος ότι θα τις επέστρεφε πολλαπλάσια. Η γυναίκα υποστηρίζει ότι πίστηκε ακόμα περισσότερο όταν είδε τον Ρονάλντο σε βίντεο μέσα σε ένα λευκό πολυτελές αυτοκίνητο να της μιλά και να παρουσιάζεται ως άνθρωπος που βοηθά όσους έχουν ανάγκη. Έστειλε τελικά τα χρήματα για να διαπιστώσει συνέχεια ότι είχε πέσει θύμα διαδικτυακής απάτης. Μάλιστα.
0: Τώρα.
1: Ρε φίλε, δηλαδή τι έπαθε η γυναίκα. Της παρουσιάστηκε ο Κριστιάνο. Θα την είπε λογικά.
0: Πρώτα απ' όλα που τον ήξερε.
1: Θα μπορούσε να την είπε. Στα αγγλικά μιλήσει, στα πρωτοκολλικά, τι να την είπε τώρα. Νουγκάγ. Ουμπεντάου, ζουγκεντούρα. Ναι.
0: Τα λεφτά μου βοηθήσαν να το σούπερ αμάξι.
1: Πάλι καλά. Δηλαδή ο απαταιώνας.
0: Έκανε
1: ότι. Φαντάζεσαι να μπαίνει σε κανένα στεναχωρημένο αυτοκίνητο. Θα το πιάνει η άλλη. Θα σου λέει καλά Ρονάλντο και μπαίνει σε ένα τέτοιο τώρα απλό.
0: Τι πιάτσε των ληστών ξέρει, ήταν τώρα.
1: Τι.
0: Έχει δυσκολεύσει το μωρό κάπου. Για να μάθουμε να κάνουμε AI βίντεο για να ψηρήσουμε ένα πεντάρκο.
1: Τι ήταν.
0: Πλέον στην πιάτσα αυτό κυκλοφορεί. Άμα είναι γυναίκα το στάρκο να βάλουμε AI, α πιάνουμε δουλειά κανονική μου. Αυτό είναι, ρε. Πλέον, άμα έχει να το ψηρίσουν τον άλλο κατεστάρκο, να θέλει να το κάνει και βίντεο,
1: σε έφαγε 100 ευρώ.
0: Και στο δεύτερο κομμάτι. Σε παίρνει κάποιο τηλέφωνο και σε λέει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, άμα την πάρει την και την πει ότι είμαι ο Παπακίντα, ο Αρούνα ή ο JJ ή ο Κότσα και τη στείλει ένα βίντεο με τις κοτσίδες της πράσινης εδώ πέρα πίσω.
1: Δεν το ξέρει, δεν τους ξέρει αυτούς και δεν θα το πιστέψει.
0: Ενώ το Κριστιάνο ήταν τον Κριστιάνο, ήξερε, είχε μεγαλώσει τα ψηλά λόνια ο Κριστιάνο και τον ήξερε, το είχαν παρεδώσει. Και την είπε, έλα κυρία Νικολίτσα, αού, μια κατοστάδια με ο Βαλάντης. Πιο πολύ πιθανό, αν ήταν κανένα σαν το Βαλάντη, να καθόταν μέσα στα μάξι που ψηλό σοκολατένιος, να μοιάζει και με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, να είχε βάλει και κανένα, πως το λένε αυτά τα σκουλαρίκια, τα τετράγωνα στα αυτή, και να την είπε, κυρία Νικολίτσα, θα έρθουμε να τα πάρουμε, είναι εξάδελφος ο Κριστιάνος, θα τα πάμε, ει Βαλάντη, και τα συναφή να φώναζε τον άλλον από δίπλα, ερχόμαστε κάτω το μάξι να τα πάρουμε, θα τα έχω πιο πολύ, τώρα θα στείλει με Άιρις. Τους έστειλε μια κατοστάδα. Μια κατοστάδα, δεν το πιστεύω. Δηλαδή.
1: Σε δύο εδώ στο 50. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Θέλει προσοχή, έχει πολύ απάτη, παίζει.
0: Ιδιαίτερα στους μεγάλους ανθρώπους, εν πάση περιπτώσει.
1: Στους μεγάλους τα κάνουν, Μιχάλη, πού τα κάνεις. Κρούς. Εντάξει.
0: Κάτσε, ρε Γιάννη. Η Δρούτσα την είπανε να βγάλει έξω τις λίδες.
1: Είπαμε, η Δρούτσα.
0: Είναι η Δρούτσα μεγάλος άνθρωπος.
1: Όχι, η Δρούτσα σου είχα πει και τότε που το είχαμε πει την είδηση, ότι μου έχει κάνει εντύπωση, γιατί είναι η Δρούτσα, είναι και μια γυναίκα η οποία, ρε παιδί μου, είναι χρόνια στο χώρο, είναι στη μουσική, είναι στα πράγματα, είναι στην πιάτσα. Πώς έφαγε τέτοιο παραμύθι
0: πόσο
1: τώρα.
0: Πόσο χρόνο είναι η Δρούτσα, ρε φίλε.
1: Δεν ξέρω, αν 65, ξέρω εγώ. Πάτα, δεν ξέρω. 70, πόσο, 68, δεν ξέρω. Κάπου εκεί πρέπει, την υπολογίζω. Αλλά δεν είναι μόνο ηλικία, είναι ότι σου λέω, ότι είναι μες στα πράγματα, ρε παιδί μου. Είναι στην πιάτσα. Ψαγμένη είναι. Τόσα χρόνια μουσικές, αυτά ιστορίες, πόσο είναι.
0: 78.
1: Τι λες, τι 78, είναι 78 η Εύη. Α, πάρε. Ό,τι είπα, 68 είπα. Μια δεκαετία. Μεγάλο και η Εύη. Άρα μεγάλη τη λες. Δεν τη λες μικρή. 78.
0: Ναι, 2 ναι. Σεπτέμβρη. Α, γενέθλια έχει σήμερα.
1: Χρόνια πολλά στην Εύη.
0: Πάρτε την Εύη Δρούτσα.
1: Χρόνια πολλά στην Εύη Δρούτσα. Απίστευτο. Δες πως κάτσαμε, πως έγινε φτιάξει και πετύχαμε τα γενέθλιά της. Χρόνια πολλά στην Εύη Δρούτσα. Γερή.
0: Και αψήριστη.
1: Ακριβώς.
0: Αψήριστη.
1: Και να μην τις ξαναφάνε πάλι οι χρυσές λίρες.
0: Όπως είχε αποκαλύψει η ίδια τότε στον Αντένα μετά τη διακοπή ρεύματος που έγινε στην Κλειφάδα, δέχτηκε κλήση από μια γυναίκα η οποία της είπε ότι για να αποκατασταθεί το ηλεκτρικό ρεύμα, διαφορετικά θα είναι στο σκοτάδι για 4 μέρες.
1: Και 4 χρόνια να με, άμα πούνε εμένα.
0: Μου είπε, βγάλε από πάνω σε ό,τι έχεις και βάλε τα στο ασημόχαρτο. Ό,τι χρυσαφικά και χρήματα έχεις. Μου είπε ότι τα χρήματα πάνω έχουν μια ασημή γραμμή η οποία εμποδίζει τη ΔΕΗ.
1: Και κακό. Κακά επιχειρήματα, ρε φίλε. Πώς σύμπησαν έτσι.
0: Με ρώτησε πόσα χρήματα έχω και δεν της έλεγα. Αφού πέρασε κάποια ώρα και με τυρανούσε, μου είπε: πάρε το σκυλί στο χέρι σου, βάλε τα ρολόγια, τα χρήματα, τα χρυσαφικά και ασημικά σε ένα αλουμινόχαρτο μαζί με το πορτοφόλι. Βγάλ τα έξω από την πόρτα και βάλε από πάνω το χαλάκι.
1: Αγυρίστηκε και ταινία εκεί πέρα, κανονικά.
0: Τους είπα ότι θα με κλέψουν και μου είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ναι.
0: Πρέπει να το κάνουμε και να τελειώνουμε με τη ΔΔΕ. Καθόμουν επί μια μισή ώρα με το σκυλί αγκαλιά και άναβα το φως. Τα έβγαλα όλα έξω. Είχα πληρωθεί και είχα κάποια χρήματα μέσα. Γύρω στις 22.000 ευρώ.
1: Ψηλό πράγματα.
0: Τα έβγαλα έξω στο χαλάκι μέσα στο αλουμινόχαρτο. Μου είπε σε μια στιγμή ότι τελειώσαμε και μου είπε να ανοίξω την πόρτα. Άνοιξα την πόρτα. Και τη λέω ότι δεν υπάρχει τίποτα. Μου είπε ότι θα έρθουν σε μια ώρα. Μ' αφήσαν χωρίς ούτε ένα ευρώ να βγω από το σπίτι. Χωρίς ρολόι, τα έδωσα όλα, πρόσθεσε ο υπουργός.
1: Είναι αυτό που λέμε, τα έδωσα όλα.
0: Ρε φίλε, εντάξει το. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι να πω. Δηλαδή αυτά τα πράγματα ξέρεις καμιά φορά. Να έχουμε το νου μας λίγο στους μεγαλύτερους, ξέρω εγώ. Να τους μιλάμε όλη μέρα πρέπει. Όλη μέρα τους λέμε ότι όποιος σε πάρει, δεν μας λένε, βάλτε κάτω το χαλάκι τώρα. Και τα έβαλες μέσα στο αλουμινόχαρτο και τα άφησες για την ασημή γραμμή. Ξέρω εγώ τι να πω. Μακάρι να φτάσουμε σε μια ηλικία και να μην μπορούν να μας κάνουν να μας κολατσίσουν με αυτόν τον τρόπο.
1: Εντάξει, μου είπες εγώ την ηλικία πριν και κάνω κάτι συνειρμούς.
0: Εντάξει, παίζει ρόλο. Λίγο,
1: λίγο αρχίζει με τη μνήμη, με τα έτσι. Γιατί σου λέω, αλλιώς δεν δικαιολογούταν.
0: Είναι και πολλά. 22.000.
1: Και
0: τώρα έκανες έτσι. Θεωρείς ότι δεν υπάρχει κόσμος ο οποίος να έχει μετρητά στο σπίτι.
1: Τριτά.
0: Ειδικά οι μεγάλοι σε ηλικία θεωρώ ότι ακόμα έχουν χρήματα σπίτι. Δυστυχώς θα πω εγώ.
1: Έχουν.
0: Δυστυχώς γιατί.
1: Έχουν, γιατί είναι δύσκολα για κάποιους αν έχουν και κινητικά προβλήματα. Εδώ υπάρχει μια περίπτωση που διαμαρτύρεται Λάρση για πέναλτι. Θα δώσει φάουλ πριν.
0: Τι φάουλ πριν θα δώσει.
1: Θα δώσει φάουλ πριν στο παίκτη του Ολυμπιακού. Κάτσε να δει τώρα. Ο τον Xbox. Το βλέπω τώρα εγώ.
0: Κάτσε, φίλε, πώς δεν θα το δώσει αυτό. Αυτή τη βούλα πώς δεν θα τη δώσει.
1: Πάμε στο ξαναδούμε άλλη μια φορά. Δες, εγώ πιστεύω.
0: Δεν υπάρχει φάουλ εδώ.
1: Όχι εδώ, εδώ, εδώ. Που πέφτει. Καταλαβες. Μην πει ότι προηγήθηκε φάουλ. Γιατί μετά υπάρχει ανατροπή του παίκτη της Λάρσης. Υπάρχουν πολλοί συνάνθρωποι μας. Τίποτα παίζει. Σε είπα, ρε. Άστο. Τίποτα παίξει. Κατσικογιάννης τώρα. Πάμε. Ήπειρος. Λοιπόν.
0: Πώς τίποτα.
1: Υπάρχουν πολλοί συνάνθρωποι μας και οι οποίοι είναι και ηλικιωμένοι, ρε παιδί μου. Έχουν κινητικά προβλήματα και όχι μόνο. Που τους είναι δύσκολη η πρόσβαση συχνά στην τράπεζα ή στα ATM.
0: Το ρεύμα ήρθε τουλάχιστον, λέει. Άμα ήρθε, οκ, αδερφέ.
1: Οπότε ναι, δυστυχώς. Δυστυχώς για αυτούς οι οποίοι πέφτουν θύματα ληστείων, εκλοπών, έχουν χρήματα στα σπίτια. Αλλά γενικότερα, να με ρωτήσεις, δηλαδή με γνωστούς που μιλάω, με φίλους που συναστρεφόμαστε κτλ., δεν παίζει πολύ αυτό. Δηλαδή πλέον δεν έχει πολλά. Ο κόσμος δεν αφήνει λεφτά στο σπίτι.
0: Μακάρι.
1: Κάποτε όταν όταν κάποιοι έπεφταν θύματα διαρρήξεων, θυμάσαι ότι έπαιζε πολύ, έπαιρναν τηλεοράσεις, βίντεο κτλ. Τώρα τηλεόραση δεν καταδέχονται. Άρα, τώρα πάρεις μια 50 τηλεόραση. Έτσι. Α, 300 στάρικα. Λέω άλλωστε να πάρω.
0: Ναι, ναι, έτσι είναι. Περισσότερο για χρυσαφικά τσεκάρουνε.
1: Ναι, αυτό και ότι. Το πολύ άσχημο ότι μπαίνεις μέσα και νιώθεις ότι βιάστηκες. Έτσι. Δηλαδή.
0: Σας έχει συμβεί ποτέ στο Πατρικό.
1: Στο Πατρικό, μια φορά, ναι. Και μπήκαν από το χωριό οι γονείς μου και την αδερφή μου και. Εντάξει, είναι πολύ άσχημο το συνέστημα, μου λέει. Δηλαδή μπαίνεις μέσα και παγώνεις. Παρότι δεν υπήρχε κανένας μέσα, δηλαδή πόσο μάλλον να υπάρχει κιόλας. Αλλά παγώνεις, ρε φίλε.
0: Μας έχει τύχει μία στο Πατρικό σε μένα και μία στο Πατρικό της Βούλας που είχε βγει ο μπαμπάς να πάρει ψωμί. Τώρα καταλαβαίνεις γιατί χρόνο μιλάμε. Πήγε να πάρει ψωμί και μέχρι να γυρίσει μπουκάρανε. Και ήταν και μέσα στο σκλή και μπήκε, πήγε να ανοίξει την πόρτα και άλλος ήταν μέσα. Δηλαδή και εκεί είναι που λες ότι χίλιες φορές να μην ανοίξει ο άλλος την πόρτα και τον χτυπήσουν τον άνθρωπο, τον κάνουν κανένα κακό. Γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι να μην υπάρξει κάποιο τραυματισμό ή κάποια απώλεια. Και αντίστοιχα σε εμάς το Πατρικό που γύρισε και τα είδε όλα ανάκατε, μάνα μου. Πεσμένα, τόνα, τάλλο.
1: Είναι πολύ άσχημο.
0: Είναι άσχημο, ρε εσύ. Όπως και να έχει, αυτά δυστυχώς συμβαίνουν. Sky 10 και 4 το μάτς για τα ρωτήσαμε χθες. Πριν μάλλον που
1: ναι,
0: θα παίξει.
1: Ναι, πάω κόφι.
0: Είναι πάρα πολύ άσχημο. Τώρα και.
1: 0-0 το ημίχρονο στις Σέρες. Πασεραϊκός Ατρόμητος.
0: Πασεραϊκός Ατρόμητος. Να δώσουμε την καλησπέρα μας στο φίλο τον Αποστόλη. Σε μένα λέει, στο Πατρικό μου έχουν μπει 5 φορές, λέει ο Απόστολος. Την πρώτη φορά το ξύλωσαν όλο το σπίτι, μόνο τα ντουβάρια άφησαν.
1: Oh.
0: Άρε Απόστολη, τι να πω, δηλαδή. Τις υπόλοιπες έφυγαν με άδεια χέρια. Δεν ξέρω τι να πω, ρε Αποστόλη. Δηλαδή, τις υπόλοιπες δεν έφυγαν με άδεια χέρια. Πραγματικά, το συνέστημα, δεν ξέρω πώς το έχουν βιώσει. Το συνέστημα του πώς νιώθεις όταν μπαίνεις μέσα δεν μεταφέρεται, ας πούμε. Δεν μπορείς να το περιγράψεις. Και είναι και αυτό που λέει στο τέλος της ημέρας. Κάτσε όταν μπαίνεις μέσα δεν μεταφέρεται, ας πούμε. Δεν μπορείς να το περιγράψεις. Και είναι και αυτό που λέει στο τέλος της ημέρας,

0: όλες αυτές τις περιοχές.
1: Ναι, ναι,
0: προσπαθούμε, αλλά.
1: Okay, εντάξει.
0: Πώς, δηλαδή, τι ασφάλεια είναι ίσως, και δεν το λέω για το κομμάτι της αστυνομίας. Γιατί πολλές φορές μπορεί να τους πιάσουν και να τους δουν πάλι έξω μετά από δύο μήνες, ας πούμε, ξέρω εγώ. Συμβαίνει αυτό. Έχει παρατηρηθεί ότι γίνεται η διαδικασία, πιάνουν κάποιους ανθρώπους, τους βάζουν και μετά από δύο μήνες ο άλλος είναι έξω και το ξανακάνει. Εν τω μεταξύ, όσοι μπαίνουν μέσα, βγαίνουν ακόμη πιο επιστήμονες από ότι. Σαν να περνάνε μετεκπαίδευση είναι.
1: Δεν σταματάνε αυτό. Παίρνουν διδακτορικό.
0: Σε λέει σοφρονιστικό σύστημα. Δεν είναι σοφρονιστικό σύστημα. Θα μου πει τώρα, ανοίγουμε μια πολύ μεγάλη κουβέντα για το πώς έπρεπε, για το τι έπρεπε, για το τι δεν είναι. Εν πάση περιπτώσει, όλη αυτή η διαδικασία βγαίνει ο κόσμος και είναι στα κάγκελα, δίκαια σε κάποιο βαθμό, αλλά δεν θεωρώ ότι έχει θέμα με τον αστυνομικό που έρχεται στην πόρτα του. Έχει θέμα με το γεγονός ότι θα πιάσουν κάποιον μετά από δύο μήνες, τρεις μήνες, θα είναι πάλι έξω. Αλλά κάπως πρέπει να γίνει και οι γειτονίες και τα συναφή. Τέλος πάντων.
1: Εν τω μεταξύ, έχει ξεφύγει η κατάσταση και στις ΗΠΑ αλλά και στην Αγγλία. Το βλέπω τώρα, έχει σκάσει είδηση. Τα ΜΜΕ. Βρετανίδα δασκάλα, ετών 30, κατηγορείται ότι ασέλγησε σε 16χρονο μαθητή ενώ έβλεπαν το τουρνουά του Wimbledon. Τένις. Δηλαδή, έβλεπαν τένις.
0: Εντροπή, ρε.
1: Ναι, ρε. Τώρα είναι 30χρονο, το 16χρονο. Βλέπουν το τουρνουά, το Wimbledon. Τι θέλεις τώρα με το 16χρονο. Και μάλιστα λέει, ζητούσαν την αποκαλή και δεσποινής.
0: Άσε με, γίνεται. Κάγκελο,
1: κατευθείαν. Στην Αγγλία, ναι, αυτός.
0: Κάγκελο. Φίλος λέει, ξύπνησε και ήταν δίπλα του, τον είδε, εκείνος πήδηξε από τον τρίτο και δεν έπαθε τίποτα. Του πήρε, λέει, ένα δεκάρικο, 10 ευρώ. Τον πιάσανε και ήταν ακροβάτης από τσίρκο που ήταν στην περιοχή. Τώρα καταλαβαίνω.
1: Ακροβάτης, ναι. Από τσίρκο,
0: δηλαδή, ρε, τσαφτή ζούμε.
1: Τσιτάχ.
0: Ποιος ήταν του Παναθηναϊκού ένας που τον είχαν πιάσει.
1: Ο Λούπου.
0: Μπράβο.
1: Ζαντολάστιχα.
0: Αυτός δεν ψήριζε.
1: Είχε ψήσει πολύ πράγμα. Σπίτια. Και ζαντολάστιχα λέγανε. Είχε σπίρα.
0: Είχε δρορροές και τέτοια, ανέβαινες
1: καρφάλα. Έπαιρνε. Και τη Μαλφή και χρυσταφικά λένε και τα λοιπά. Ναι. Ο Ντάνουτ. Ντάνουτ Λούπου. Ρουμάνος γίγαντας. Με λασποτήρα μαλλί.
0: Εν τω μεταξύ, έχει ένα τραγούδι ο Λέξ.
1: Στην Κόρυθο έπαιξε.
0: Στο οποίο έχει ένα στίχο μέσα που λέει δεν υπάρχει πόρτα και πόρτα που να μην ανοίγουν οι Ρουμάνοι.
1: Έτσι λέει ο Λέξ. Εντάξει, τώρα αυτό είναι.
0: Καλά.
1: Δεν μ' αρέσει τώρα αυτό. Τι είναι αυτό τώρα. Τι, στοχοποιούμε τώρα του Ρουμάνα.
0: Ένα ολόκληρο λαό.
1: Ρουμάνα. Ω, δεν πάει έτσι. Γιατί.
0: Κοίτα σου. Θα στο διαβάσω τώρα.
1: Πάντως γίνεται, παιδιά, με τη μεταγραφή του νους, να ξέρετε, γίνεται και αλλού και σε άλλα σπίτια και σε άλλες περιοχές. Μπήκε και ο Μιχαλιός πριν σε ένα site δημοσιογραφικό, έτσι, όχι καμία σχέση με οπαδικό για αυτά. Σχετικά με τη μεταγραφή του Τιάγκο Νους στον Ολυμπιακό και γίνεται από κάτω παζουλισμός. Πέφτει Μπινελί και στον Μπούση,
0: παρακακάω.
1: Ο οποίος αποθενόταν βέβαια πριν από λίγο καιρό και για την κατάκτηση του Κυπέλλου και για την κατάκτηση του Super Cup και για την είσοδο του Όφη στη Link Phase του Europa Link. Αλλά η πώληση του νους στον Ολυμπιακό. Λίγες ώρες πριν εκπνεύσει η διορία για την ευρωπαϊκή λίστα, για την κατάθεση της ευρωπαϊκής λίστας, που μένει χωρίς παίκτη και χωρίς ένα πολύ σημαντικό το νους, το Μπινελίκη πέφτει σύννεφο. Τι έγινε.
0: Λοιπόν,
1: πώς λέγεται το τίτλος, Σαντάμι, ναι, ποιο είναι.
0: Το τραγούδι λέγεται Παυσίπονα.
1: Παυσίπονα.
0: Είναι ο Λέξ και κάνει και ένα feature ο Σαντάμ.
1: Α, κάνει και ο Σαντάμ.
0: Βέβαια. Έχω κάτι δουλειές, μπαινοβγαίνω σε Hyundai, Citroën και Mercedes. Ξέρω τις διαδρομές, το κορίτσι μου προσέφεται για τις διανομές. Ναι. Ενώ 40 νοματέοι περιμένουν από αυτές κάθε βράδυ Θεσσαλονίκη, Σόφια, Βελιγράδι. Mm. Ναι, το άλλο δεν μπορώ να το διαβάζω. Μπαινοβγαίνουμε στα τμήματα στα χέρια μου, Μελάνη. Δεν υπάρχει πόρτα να μην ανοίγουν οι Ρουμάνοι.
1: Εντάξει, φαντάζομαι ότι επειδή κάνει ρήμα γι' αυτό. Δεν
0: καλά.
1: Ναι. Δηλαδή, τι άλλο θα μπορούσα. Δεν υπάρχει πόρτα που να μην ανοίγουν οι Πολωνοί, δεν μπορούσαμε να πούμε. Οι Βόσνοι δεν μπορούσαμε.
0: Οι Σουριναμέζοι.
1: Δεν μπορούσαμε. Οι Ιταλοί.
0: Όχι.
1: Όχι. Δεν υπάρχει, κάτσε λίγο, δεν υπάρχει πόρτα που να μην ανοίγουν. Και το ρήμα σχετικό είναι. Δεν κάνει και πολύ ρήμα, αλλά δεν υπάρχει πόρτα που να μην ανοίγουν οι.
0: Δεν υπάρχει.
1: Άστε. Όχι. Οι Σέρβοι.
0: Είχαμε ένα διοικητή.
1: Όχι.
0: Στα Χοκ που τον λέγανε Ρουμάνι. Τώρα δεν ξέρω το άνθρωπο αν.
1: Γερό να
0: είναι. Γερό να είναι, δεν ξέρω μαζί. Δεν ζει ο άνθρωπο, δεν ξέρω πού είναι. Είναι γερό κουρακοζίτη. Στα Χοκ στο χωριάτι. Ο φίλος ο Δημήτρης.
1: Γιατί λέγει και για Αλβανό πάνω, δεν το διάβασε όμως.
0: Άλλο ένα.
1: Ναι, ναι. Για ευνόητους λόγους. Καλά κάνεις το διάβασε. Για να μην φύγουμε από εδώ με χειροπέδες. Ναι, άστο. Μας περιμένει ένα Hyundai κάτω και μας πει, ελάτε λίγο. Περάστε λίγο. Αλλά... Είστε ο Γιαννάρας λίγο και έχουμε...

0: Καλίτσες.
1: Γιατί δεν το εννοούσα. Ναι. Άλλο εννοεί όμως με το συγκεκριμένο. Ναι. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, με ιστορία από το 1982, είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά προγράμματα σπουδών, προσφέρει περισσότερα από 100 σύγχρονα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο θέτει ως προτεραιότητα την εργασιακή ετοιμότητα και την απασχολησιμότητα των αποφύτων του βάσει των αποτελεσμάτων Πανελλαδικής Έρευνας του 2025. Για το κομμάτι που έλεγες πριν.
0: Πάντως τώρα που είπες Σαντάμ, θα σου δώσω και ένα μικρό. Ναι. Και μην μου πεις ότι πάλι μπλέω παραμύθια. Αν μπορώ να το. Και ότι πλάθω ιστορίες. Μπορεί να ρωτήσεις και να μάθεις. Τα τατού. Στο Σαντάμ τα χτύπησε.
1: Που βαρούσε.
0: Είναι ξα με ένα φίλο.
1: Βαρούσε και ήταν και, στην, και στα Γιάννα χτυπούσε.
0: Εδώ στη Σαλονίκη τα έκανα εγώ.
1: Ναι, ενώ χτυπούσε και
0: στα Γιάννα. Όταν μας πήγε εδώ καλός φίλος και συνάδελφος. Και λέει ο ξα και τα λοιπά. Δεν ήταν τότε τόσο.
1: Όχι.
0: Δεν είχε κάνει το.
1: Όχι.
0: Δεν ήταν στο πικ του. Ωραίος, ωραίος μου τα έκανε εκεί. Σταματούσε, έλεγε, μιλούσαμε.
1: Ναι, ρε. Εντάξει. Έχει ψωμί.
0: Ναι, ναι, ναι, ωραίος, ωραίος. Μετά ξαφνικά βλέπω μουσικές και αυτά. Τον είδα λίγο αλλαγμένο κιόλας. Κάνε γυμναστική και αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
0: Έσφιξε μια, πολύ.
1: Μια χαρά.
0: Ναι.
1: Μια χαρά.
0: Τα βρει.
1: Σωστό. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο με ιστορία από το 1982 είναι σήμερα το διεθνές, μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Με περισσότερα από 100 προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην καρδιά της πόλης σε 2 ιστορικά κτίρια 6.000 τετραγωνικών μέτρων. Το πρώτο στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου 14 και Τσιμισκή και το νέο κτίριο στην οδό Εγνατίας 46.
0: Διάβασε ένα ωραίο αυτά τα γρήγορα που λένε. Αν δεν πάρει ούτε με αυτό το ρόστερ πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, καλύτερα να αλλάξει ρόστερ.
1: Τα ωραία τα γρήγορα.
0: Δηλαδή τώρα Γιάννη Αλαφούζο με τόσα λεφτά. Εντάξει, εγώ δεν σου λέω πρωτάθλημα. Εντάξει, πρέπει να το διεκδικήσεις. Πάλι τέταρτος, ρε Γιάννη Αλαφούζο. Δηλαδή, πόσους να πάρεις. Πόσους να πάρεις.
1: Κοίταξε, ο Αλαφούζος έκανε splash the cash.
0: Πώς?
1: Έκανε splash the cash. Και άμα δεν του βγήκε τώρα, θα έχει μελέ. Θα έχει προβλήματα. Και νομίζω ήδη που είχε ξεφωνητό τα τελευταία χρόνια από τους φίλους του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι άμα γίνει και φέτος, άμα κάτι στραβεί. Πάει κούρσα 100, θα έχουμε πρόβλημα. Έρχεται Πασχάλης Καμόρα και θα είναι μαζί σας και κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης θεωρώ του ΠΑΟΚ με τον Όφη, η οποία ξεκινά σε 1 ώρα και ένα τέταρτο.
0: Σε 1 ώρα και ένα τέταρτο, ρε φίλε. 10 και τέταρτο. Μάλιστα. Τι έκανε. Το Μετρόπολης 95,5 φυσικά θα είναι εκεί. Γιώργος Ζαΐρη. Εμείς θα είμαστε πρώτο ο Θεός αύριο. Πέμπτη, φτάσαμε Πέμπτη, τελειώνει η εβδομάδα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στις 7 η ώρα και πάλι εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Θανάση Πόλου και τον Γιάννη τον Διτσιράπη. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
2: Θνητή, σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
3: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
4: Ο Δίας σε καλεί.
5: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Λίγο μετά τις 9.
7: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Τσιμισκή 14.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

Κυρίες, μηνύτες, κύριοι, αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλή σφαίρα σας. Καλώς ήρθατε, ώρα για Γκάμωρα με Πασχάλη Γκάμωρα πίσω από το μικρόφωνο. Έξι απέναντίας, Γιάννης Διτσιράπης για τα υπόλοιπα λεπτά της μέρας. Δηλαδή, τον βλέπω, γιατί, τον βλέπω θα είναι μαζί μας σε αυτό το διήμερο αγώνα Πάω Κόφι, όπου τα βαμπύρ έχουν τον πρώτο λόγο. Κυρίες και κύριοι, γιατί γίνεται και μετά μεσονύκτιες ο αγώνας, δηλαδή ξεκινάει σήμερις που είναι η μέρα Τετάρτη και τελεύει, δηλαδή τελειώνει η μέρα Πέμπτη. Και σανότερα, θα μπορούσε κάλλιστα για λόγους ευθυξίας και θερμοκρασίας τα παιχνίδια να γίνονται μετά τις 12 τα μεσάνυχτα. Που θα βγει και ο Τραμπάκουλας, θα βγουν όλοι, ρε παιδιά. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε φίλε? Πιο αργά λίγο, πιο αργά. Έτσι να φτάσει λίγο. Δεν θα σας θέλουν ούτε στο γήπεδο. Έτσι, θα είστε, είναι ο αποκλεισμός, το δίωρο του αποκλεισμού, όπως λέμε, η πόλη των 15 λεπτών. Καμία σχέση, αλλά τέλος πάντων, ας το διακομωδήσουμε λίγο, γιατί μόνο για διακομώδηση είναι. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας. 9.55, κοινό το μήνυμά σας στο 54.301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ώρα για Γκάμωρα, παπάκι gmail.com.

0: Λοιπόν, στις σπουδές σου μην συμβιβαστείς με τίποτα λιγότερο από το καλύτερο. Ανώτερες σπουδές ακμή στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών για ασυναγώνιστη εμπειρία φοίτησης. Ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα με 112 σύγχρονες ειδικότητες, εκπαιδευτές καταξιωμένους επαγγελματίες με 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, με βραβεία για την διασύνδεση με την αγορά εργασίας και την βιωματική εκπαίδευση. Οι εγγραφές για τα νέα τμήματα Οκτωβρίου ξεκίνησαν. Πληροφορίες Τσιμισκή 14 και στο acme.edu.gr. Μπήκαμε και στο Σεπτέμβριο, Γιάννη, να πούμε και σε λίγο θα τελειώσει κιόλας έτσι πως πάει. 2 Σεπτεμβρίου σήμερα. Πώς περνάνε τα χρόνια, ρε. Πότε ήρθαμε εδώ, πότε θα φύγουμε, θα χαμάρι δεν παίρνουμε. Πώς πάντων. Κανένας δεν ήρθε για να μείνει και να γίνει immortal. Τρίτο γκολ με Μπρούνο Ονιεμάτσι, κυρίες και κύριοι, ο Ομπιλιακός, όπως και προηγουμένως με τον Εγκουστάβοσα. Είχε κάνει το 0-2, τώρα 0-3 με Μπρούνο Ομενιάτσι. Μια γκολάρα, σουτάρα και πολύ ωραίο γκολ. Αυτά να τα... έτσι να τα βλέπουμε, τα ωραία τα γκολ μας αρέσουν, κυρίες και κύριοι. Ευχή είναι για όλους, δηλαδή, να βλέπουμε ωραίο ποδόσφαιρο, που δεν το βλέπουμε, δυστυχώς, για τον απλούστατο λόγο, γιατί δεν καταλαβαίνει κάποιος. Είναι πάρα πολύ χαμηλό το επίπεδο των ομάδων μας, αλλά και των παικτών μας και όχι μόνο. Λοιπόν, και βλέπω ότι γίνεται ψιλοάρρωστη κατάσταση με τις μεταγραφές. Δηλαδή, αυτό το πράγμα με τον Ολυμπιακό στο τέλος, να παίρνει δύο παίκτες του Όφη, τον Αποστολάκη και τον Νους, ο οποίος Νους δεν παίζει στο σημερινό, ας την πούμε, τη σημερινή άτυπη ρεβάνς του τελικού, που φυσικά δεν είναι, αλλά τέλος πάντων εκεί το κύπελο το πήρε, το Μαστραπά το πήρε ο Όφη, εμείς πήραμε ένα, μην πω ότι πήραμε, τέλος πάντων δεν κάνει κιόλας. Αλλά το βασικό για μένα είναι ότι βλέπετε ότι όποιος έχει χρήμα και το κοινή για να κάνει κάτι καλύτερο δεν υπολογίζει τίποτα. Θα σας πω γιατί το είπα αυτό λίγο αργοτέρως. Η μεγάλη μεταγραφή για μένα είναι και το ποσό το οποίο έχει δαπανηθεί. Είναι ο Ουνάη, ο οποίος επέστρεψε, κυρίες και κύριοι, στον Παναθηναϊκό. Τρελά λεφτά, κυρίες και κύριοι, τρελά λεφτά για τον Ουνάη. Πάντως είναι εκπληκτικό το Παναθηναϊκό στο πώς κινείται, κυρίες και κύριοι, και σε αυτό το βαθμό τον οποίο... κανένας δεν περίμενε να γίνει κάτι τέτοιο. Ο Παναθηναϊκός πλέον, βάσει μεταγραφών και ρόστερ, θεωρώ ότι είναι μία από τις ομάδες οι οποίες θα είναι πρωταγωνίστρες, έτσι. Δηλαδή, αν και με αυτό το ρόστερ δεν κάνει κάτι, ρε φίλε, ξέρω εγώ, έχει πάρα πολύ καλούς παίκτες, πάρα πολύ καλές μονάδες, συγγνώμη. Δεν ξέρω αν ο προπονητής του μπορεί να ζυγίσει όλους αυτούς, να τους φέρει σε ένα τέτοιο κύκλο ποδοσφαιρικό, ώστε να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να επανέλθει κατά κάποιο τρόπο να φύγει μάλλον από την ανυποληψία την οποία βρίσκεται εδώ και πολλά χρόνια, και να μπει πλέον ξανά και αυτός διεκδικητής, όπως είναι ο ΠΑΟΚ, όπως είναι ο Ολυμπιακός, όπως είναι η ΑΕΚ, οι οποίοι έχουν κάνει τον κύκλο τους εδώ και πολλά χρόνια, έχουν φτιάξει ένα μάλλον κύκλο, ο οποίος φυσικά, λόγω και της δυναμικότητας που υπάρχει βέβαια από αυτά τα σωματεία, βλέπετε ότι διατηρούν τα πρωτεία. Από εκεί και πέρα, τέταρτος καταϊδρωμένος Sky Meet ο Παναθηναϊκός, πέμπτος, ας το πούμε, τον Άρη κατά κάποιο τρόπο, ο οποίος είναι του Ζενίθ και του Ναδίρ, ας το πούμε. Και πέρα τούτου, βέβαια, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι, ξέρετε, κάποια πράγματα αλλάζουν μόνο με τα λεφτά. Και αν δεν έχεις λεφτά, χρειάζεσαι πάρα πολλά λεφτά, κυρίες και κύριοι. Αλλά αυτό είναι για μένα το σημαντικό, το ότι υπάρχουν οι ομάδες οι οποίες δίνουν τα ύστερά τους για να φτιάξουν τις ομάδες τους, κυρίες και κύριοι, και να τις κάνουν πιο ανταγωνίσιμες. Τώρα βέβαια εξαρτάται και από άλλους παράγοντες, δεν φταίει μόνο αυτό, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο. Τώρα, όσον αφορά αυτές τις αλλοφροσύνες, ας πούμε, γιατί διαπίστωσα, όπως συμβαίνει σε όλες τις ομάδες εδώ στην Ελλάδα, όταν πουλιέται ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει και ένα, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο, λίγο γκέλ στον κόσμο, ξαφνικά, Γιάννη, το έχει παρατηρήσει και αυτό, ο κόσμος ορίεται, βρίζει τον παράγοντα, κάνει όπως και στον ΠΑΟΚ, ας πούμε, που πουλήθηκε ο Κωνσταντέλιας, άρχισε να βρίζουν τον Σαββίδη. Ο προδότης ο Σαββίδης και μας πρόδωσε και ξέρω εγώ κτλ. Δεν είναι έτσι ακριβώς τα γράμματα. Σε έναν επαγγελματικό στίβο, σε έναν στίβο μάχης, κυρίες και κύριοι, που θεωρούμε ότι είναι 100% το ποδόσφαιρο, διαπιστώνουμε με τα λύπης μας ότι όλο αυτό το οποίο πρέσβευε κάποτε ο ερασιτεχνικός αθλητισμός. Χαμήλωσε λίγο, σε παρακαλώ, το χαλί λίγο. Γιάννη, χαμήλωσε λίγο το χαλί. Χαμήλωσε λίγο το. Ναι, βεβαίως. Χαμήλωσε λίγο το χαλί, σε παρακαλώ. Λοιπόν, πριν πω κάτι παραπάνω για την υπόθεση, γιατί πάνω στον ΠΑΟΚ τώρα, δηλαδή, πώς συμβαίνει. Αυτό είναι καρμικό, έτσι. Δηλαδή, μόλις πήγαμε να ανοίξουμε την κουβέντα για Σαββίδη και Κωνσταντέλια, ξαφνικά θα πρέπει να συνδεθούμε με τον κήπεδο της Τούμπας, όπου θα ακούσουμε εκεί Κωνσταντίνο Πετρωτό. Και φυσικά κάποια στιγμή θα σκάσει μύτη και ο Γιώργος Ζαΐρης. Λοιπόν, για πάμε. Καλησπέρα σας, κύριε Πετρωτέ.
1: Καλησπέρα Πασχάλη, καλησπέρα στους φίλους ακροατές εδώ από την άδεια προς το παρόν Τούμπα, με ελάχιστο κόσμο.
0: Επόμενο.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει 10 και 4, είναι πρωτοφανές αυτό, δεν έχει ξαναγίνει μάτς του ΠΑΟΚ τόσο αργά.
0: Οπότε γιατί το δέχτηκε, να... Κωνσταντίνα, γιατί το δέχτηκε ο ΠΑΟΚ?
1: Δεν σε ακούω.
0: Γιατί το δέχτηκε?
1: Δεν σε ακούω πάρα πολύ.
0: Μ' ακούς τώρα? Τώρα μ' ακούω, εγώ σε ακούω. Εγώ σε ακούω.
1: Τώρα σε ακούω καλύτερα.
0: Ωραία.
1: Σε ακούω καλύτερα.
0: Ο λόγος που το δέχτηκε ο ΠΑΟΚ ποιος είναι? Δεν θα μπορούσε να πει.
1: Εντάξει, τώρα είναι τηλεοπτικό. Okay. Προφανώς δεν ξέρω τώρα τι περιθώρια έχουν οι ομάδες. Κοίταξε, το μόνο καλό είναι ότι δεν έχουν αρχίσει σχολεία ακόμη. Άρα κάποιοι μπαμπάδες, γονείς, τέλος πάντων, που θέλουν να φέρουν τα παιδιά τους, θα το κάνουν. Μπορεί να ταλαιπωρηθούν οι ίδιοι γιατί αύριο έχει δουλειά, αλλά τα παιδιά δεν θα έχουν πρόβλημα. Τώρα η επαρχία είναι δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο.
0: Τι δύσκολο, κάποιος που θέλει να έρθει από την επαρχία δεν υπάρχει.
1: Άμα είναι απόσταση, δηλαδή και Κατερίνη θες να πας, είναι πάρα πολύ.
0: Τι θα πει, μια ώρα, και άμα δουλεύεις και το πρωί, γεια σας.
1: Ναι, δύσκολο. Λοιπόν, να πάμε λίγο ενδεκάδες, γιατί έχει ενδιαφέρον.
0: Βεβαίως.
1: Και με αυτά που έχουν γίνει στον Όφι, γιατί έχουν γίνει
0: αυτό πράλι, βέβαια,
1: τρομερά πράγματα στον Όφι, παραμονές του παιχνιδιού. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος παίζει με Τσιφτσί, αυτή είναι η επιλογή του Αλέσιο Λύση για την εστία. Δεξιά ο Κένι, άρα εδώ έχουμε ένα θέμα, Πασχάλη.
0: Ναι.
1: Ο προπονητής του ΠΑΟΚ μας λέει ότι δεν μπορώ να αποχωριστώ τον βασικό μπακ. Βέβαια, ο Κένι είναι ένας αθλητής που δείχνει ότι αντέχει την επιβάρυνση των αγώνων, αλλά είναι σίγουρα ένα θέμα. Θα δούμε αν στην πορεία βάλει κάποιον παίκτη εκεί, για να δούμε ποιον έχει εναλλακτική. Μπαταούλα θα είναι το ένα από τα δύο στόπερ με τον Μιχαηλίδη δίπλα του. Το είχε προαναγγείλει ο Λύση στο Περιστέρι με τις δηλώσεις που έκανε. Του κλείσε το μάτι του Μπαταούλα ότι θα έπαιζε απόψε. Ο Μπάμπα θα παίξει αριστερά. Άρα ο Γιαννούλης μένει εκτός, είναι στον πάγκο ο Γιαννούλης. Προφανώς θεωρεί ότι δεν είναι έτοιμος και προτιμά τον Μπάμπα για να πάρει ρυθμό. Τέιλορ, Σανταμαρία και Ούγκρεσίτσι, τρεις στα χαφ. Άρα ο ΠΑΟΚ πάει με 30 χαφ, πάει σε ένα 4-3-3. Εκτός αν ο Ούγκρεσίτσι λειτουργήσει σαν δεκάρι, θα το δούμε αυτό στην πορεία του αγώνα. Ο Ζίβκοβιτς πάει δεξιά, ο Τάισον αριστερά και ο Μύθου στην κορυφή της επίθεσης. Προτιμήθηκε ο Ζίβκοβιτς από τη στιγμή που έπαιξε ο Μπαταούλας, που παίζει ο Μπαταούλας. Ο στόπερ καλύπτει τον κανονισμό, έτσι, η παρουσία του Μπαταούλα μαζί με το Μύθου, άρα είναι καλυμμένος ο ΠΑΟΚ και μπορεί να έχει τη δυνατότητα να βάλει και τον Ζίβκοβιτς ο Αλέσιο Λύση. Παυλέγκα, Κωσίδης, Ελουστόντο, Γιαννούλης, Θημιάνης, Ζαφίρης, Καμαρά, Σορετήρε, Μπέρδος, Άλλη, Χατσίδης και Ενδιαγέ είναι οι παίκτες οι οποίοι βρίσκονται στον πάγκο για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Δεν είναι ο Μοναστηρλής, άρα δεν φαίνεται να έχει στο μυαλό του ο Ιταλός τεχνικός την επιλογή κάποια στιγμή να βάλει τον πιτσιρικά τερματοφύλακα, όπως είχε κάνει πέρυσι ο Λουτσέσκο. Από την άλλη, Όφη, θα πούμε την ενδεκάδα και θα πούμε λίγο ποιοι παίκτες λείπουν, τι γίνεται. Ο Χριστογιώργος θα είναι κάτω από την εστία. Κρίσμανιτς, Καραχάλιος, Κανελόπουλος, Αϊτόρ, Πούγκουρας, Γκονζάλεθ, Κόντρο, Αποστολάκης, Μπουχαλάκης και Νουριάκης, η 11 του Χρήστου Κόντι. Εγώ θα εστιάσω στον Κόντρο, το Βόσνιο Σέντερφορ που πέτυχε γκολ στο Βικελίδης πριν τρεις μέρες.
0: Ναι.
1: Είναι ένας παίκτης ο οποίος θέλει προσοχή και είναι και το καινούργιο πρόσωπο. Έτσι. Επομένως έχουν δουλειά οι στόπερ του ΠΑΟΚ να αποδείξουν ότι δεν θα αφήσουν τον νεοαποκτηθέντα επιθετικό του Όφη να κάνει ζημιά όπως έκανε λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα. Ο Όφη έχει πουλήσει τον Αποστολάκη, ο οποίος παίζει όμως σήμερα γιατί παρέμεινε δανεικός από τον Ολυμπιακό για τη φετινή χρονιά, και τον Τιάγκο Νους, τον οποίο ήθελε ο Μεντιλίμπαρ από ό,τι λένε. 4 εκατομμύρια ευρώ είναι η επιλογή αυτή του.
0: Η συνολική δαπάνη και για τους δύο, έτσι.
1: Τα οποία δίνει ο Ολυμπιακός και για τους δύο ποδοσφαιριστές. Βέβαια, από ό,τι ξέρουμε, παίρνει και Αρχεντίνος Τζούνιος σε ένα μεγάλο ποσοστό, αν θυμάμαι καλά, 50% για τον Τιάγκο Νους. Δεν ξέρω, βέβαια, πώς δηλώνεται η μεταγραφή.
0: Ναι, αυτό θα σε έλεγα και εγώ τώρα.
1: Εδώ τώρα δεν ξέρω αν κάνει κάποιο τρίκο ο Ολυμπιακός για να πάνε τα λεφτά όλα στον Όφη και να του κάνει εξυπηρέτηση του Όφη, έτσι.
0: Προφανώς ή μπορεί να δώσει. Να τον δηλώσει με μικρότερο ποσοστό.
1: Μπορεί να δηλώσει ότι έδωσε, ξέρω εγώ, 3,5 εκατομμύρια ή 3 εκατομμύρια για τον Αποστολάκη. Και
0: ένα εκατομμύριο. Και εντάξει, αυτό είναι το
1: πιο. Δεν το ξέρω αυτό, λέω τώρα.
0: Εντάξει, έτσι όπως το λες, είναι το πιο βασικό στο εκατομμύριο το νους και το 50%.
1: Ναι, δεν ξέρω. Αυτό είναι, λέει, πακέτο. Τώρα τι έχει δηλωθεί, δεν ξέρω τα στοιχεία. Λέω απλά ότι σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις κάτι, μια ευελιξία, τέλος πάντων. Ναι. Τώρα, ο Ολυμπιακός κρατάει, όπως είπαμε, δανεικό τον Αποστολάκη, κρατάει όμως και τον Αθανασίου, τον οποίο έχει για άλλα 2 χρόνια, μέχρι το 28 πάει. Ο αριστερός μπακ θα υπογράψει συμβόλαιο ή έχει υπογράψει με τον Όφη, άρα παραμένει, δεν μένει ιδανικός μόνο για τη φετινή σεζόν, είναι αυτό το κέρδος, ας πούμε. Πάντως βλέπω πάρα πολλά μηνύματα σε βάρος του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Όφη, του κυρίου Μπούση, από κριτικούς έτσι στα social media λίγο πριν, με μια βόλτα που έκανα μικρή. Γινόταν ένας πραγματικός χαμός. Κακά τα ψέματα, ο Νους ήταν ο καλύτερος παίκτης του Όφη. Έκανε πολύ καλή χρονιά πέρυσι. Τον ήθελε ο Μεντιλίμπαρ, τον πήρε. Και τώρα ο Όφη θα πρέπει να δείξει ότι μπορεί να διαχειριστεί και να παρουσιάσει καλύτερα αποτελέσματα σε επίπεδο ρόστερ. Γιατί έχει και τα λεφτά, μην ξεχνάμε, του Europa League. Τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ θα πάρει ο Όφη από την παρουσία του στο Europa, μην πω και παραπάνω. Να πω επίσης ότι υπάρχει και μια μεταγραφική είδηση για τον Όφη. Λένε ότι ο αντικαταστάτης του Νους θέλουν στην Κρήτη να είναι ο Λάζαρος Λάμπρου. Να τον πάρουν από τον Βόλο μεταγραφή για να πάει στον Όφη και να αποτελέσει τον Αντινούς, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Τώρα βγήκαν οι δύο τερματοφύλακες του ΠΑΟΚ, ο Τσιφτσής και ο Παβλέγκα, στον αγωνιστικό χώρο για την προθέρμανση. Όλα έτοιμα, σιγά σιγά μπαίνουμε στην αντίστροφη μέτρηση. Αν θέλετε να σας κάνω μια πάσα και σε Γιώργο Ζαΐρη, για να κάνει και αυτό το δικό του σχόλιο για όλα αυτά τα οποία λέμε για το παιχνίδι, λέγοντας ότι έχουμε και την περίπτωση του Γιάκιτς για το μεταγραφικό πλάνο του ΠΑΟΚ στο 6 και διάφορες περιπτώσεις center for. Προς το παρόν δεν έχουμε κάτι οριστικό. Δεν ξέρω μετά το match με τα μεσονύκτια αν βγάλει κάτι πάει ΠΑΟΚ. Δεν πιέζεται πάντως γιατί δεν έχει να δηλώσει λίστα.
0: Ναι, αφού δεν παίζει η Ευρώπη. Σήμερα, αφού δεν παίζει η Ευρώπη, τι συζητάμε.
1: Αυτά. Πάσα στο Γιώργο.
0: Μάλιστα, ναι. Κύριε Γιώργο.
2: Έλα ρε Πασχάλη, καλό χειμώνα.
0: Καλό χειμώνα, ρε φίλε.
2: Καλά είσαι.
0: Δόξα τω Θεώ, εσύ. Όσο πας ομορφαίνεις που σε βλέπω στα βιντεάκια. Όσο πας ομορφαίνεις, μπορείς να μας πεις το ελιξίριο αυτό, ας πούμε.
2: Ναι, είναι. Μάλλον ή θες γυαλιά ή τα βλέπεις σουρωμένος.
0: Πρώτο, μάλλον ξεκίνησε το δεύτερο. Δεν πίνω και πρώτον τα γυαλιά, εντάξει, μπορεί να χρειαστούν,
2: ναι,
0: ξέρω εγώ.
2: Εντάξει, ναι, μια χαρά. Καλά ρε Πασχάλη, όλα καλά. Κοίταξε να δεις, Πασχάλη, τώρα είναι μια ενδεκάδα που για μένα δείχνει και πολλά πράγματα εν όψει Παναθηναϊκού. Ας μην κρυβόμαστε, δηλαδή έχει στο μυαλό του και αυτό το παιχνίδι, γιατί μιλάμε μια σειρά αγώνων Όφη Παναθηναϊκός Άρης, αμέσως μετά μεσοβδόματα ξανά Περιστέρι για το κύπελο και Αγρίνιο με Πανετολικό πριν έρθει η διακοπή του πρωταθλήματος, που θα είναι πολύ καλή για τον ΠΑΟΚ, ναι, γιατί θα μπορέσει να δουλέψει χωρίς την πίεση με αρκετούς ποδοσφαιριστές που δεν τους έχουμε δει ακόμα ή τους περιμένουμε. Σίγουρα ο Σέρβος, ο οποίος θα παίξει ρόλο δεκαρικού, τραβάει τα βλέμματα. Το προανήγγειλε και το είπε ο Κώστας, γιατί χωρίς καν να ερωτηθεί ο Λύς στη συνέντευξη τύπου, όταν ρωτήθηκε ότι έχει χρησιμοποιήσει ήδη 20 ποδοσφαιριστές, είπε υπάρχει και ο Μπαταούλας, ο οποίος δουλεύει πάρα πολύ καλά και θα τον δείτε σύντομα. Το βλέπουμε σήμερα. Προφανώς θέλει να προστατέψει και τον Εντιαγκέ και τον Τάχα Άλλη εν όψει του αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Κάνει τη δουλειά του ο Μύθου, ξεκάθαρα. Καλύπτει και τη μία θέση από τις δύο που είναι υποχρεωμένος ο ΠΑΟ και κάθε ομάδα που παίζει στο κύπελο να τους έχει στην ενδεκάδα. Και θυμίζω ότι αν για παράδειγμα θελήσει να βγάλει ή το Μύθου ή τον Παταούλα, θα πρέπει να μπουν μέσα στο παιχνίδι πάλι δύο νεαροί. Υπάρχει και ο Μπέρδος, υπάρχει και ο Κωσίδης. Εγώ πραγματικά θα σταθώ στο Γκένι, γιατί ο Γκένι δεν έχει χάσει ούτε λεπτό. Δηλαδή ακόμα και στο μάτς με το Λεβαδιακό που ο ΠΑΟΚ έχει κάνει το 4-0, ο Γκένι έπαιξε 90 λεπτό. Δεν έγινε αλλαγή, δηλαδή να μπει έστω ο Γκόμες στα αριστερά ή ο Μπάμπα για να πει τον Γκένι κάτσε 20 λεπτά ξεκουράσου. Όσο αθλητικός τύπος και να είναι ένας ποδοσφαιριστής, δεν μπορείς να βγάλεις με ένα δεξιμπάκ τη σεζόν. Αυτό είναι απαράδεκτο. Το λέω.
0: Η εναλλακτική του Γκένι.
2: Ναι,
0: δηλαδή μετά Γκένι.
2: Σήμερα είναι ο σήμερα είναι ο Κωσίδης. Είναι ένα παιδί το οποίο παίζει δεξί μπακ. Δηλαδή, αν κάποια στιγμή θέλει να του δώσει ένα 20 λεπτό να ξεκουραστεί και να βοηθήσει στον ΠΑΟΚ και εξέλιξή του, μπορεί να πει ο Κωσίδης. Ναι. Και υπάρχει και η εναλλακτική, ως εναλλακτική το λέω έτσι, σε μια τέτοια θέση που μπορεί να παίξει ο Ελουστόντου. Αλλά επέτρεψε μου να πω ότι εγώ δεν θεωρώ τον Ελουστόντου εναλλακτική, όπως δεν θεωρώ ποτέ και τον Τέιλορ εναλλακτική στα χαφ. Ο Τέιλορ προέκυψε στα χαφ όχι από άποψη, πώς το λένε, απόφαση στρατηγική, αλλά γιατί τα χαφ τα οποία έχει στην ομάδα δεν είναι καλύτερα από τον Τέιλορ με εξαίρεση το Ζαφίρι.
0: Έχουμε θέμα εάν η αξιολόγηση λέει αυτό που είπες τώρα αυτή τη στιγμή, έτσι, που είναι πάρα πολύ σοβαρό.
2: Αυτό δείχνουν οι πράξεις.
0: Ναι, αυτό λέω ρε παιδί μου. Ότι ξέρεις, δηλαδή, δεν έχω καλά χάφ, στιγμή... βάζω το τέτοιο να τον κάνω χάφ, ας πούμε. Δεν γίνεται.
2: Μα αυτό έγινε. Αυτό έγινε εξ ανάγκη στην προετοιμασία, γιατί υπήρχαν παιδιά που είχαν τραυματιστεί. Αλλά σε όλα τα μάτς που έχει παίξει ο Τέιλορ, με εξαίρεση το πρώτο με τη Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία, όπου είχε επικαλεστεί προσωπικούς λόγους και είχε μείνει εκτός αποστολής σε εκείνο το μάτς, σε όλα τα άλλα τα μάτς έχει παίξει σαν χαφ. Και στα περισσότερα από αυτά τα μάτς, Πασχάλη, φαντάζομαι τα είδες όλα, ήταν καλύτερος από αυτούς που έπαιζαν. Με εξαίρεση το Ζαφίρι. Έτσι, το επαναλαμβάνω αυτό. Άρα εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα. Γι' αυτό και λέμε να γίνει αυτή η μεταγραφή του Κροάτη από την Άουξμπουργκ, γιατί φαίνεται ότι είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής ή τέλος πάντων είναι χαφ, είναι εξάρι, είναι καθαρό εξάρι. Περιμένουμε να δούμε. Τα είπε και ο Κώστας νωρίτερα για τις μεταγραφές ότι θα γίνει. Θυμίζω ότι εκτός αποστολής έμεινε ο Σορετήρε. Αυτό ήταν από χθες. Δηλαδή ο Σορετήρε σήμερα θα μπορούσε να παίξει και αυτός, να πάει ρυθμό. Αλλά προφανώς και πρέπει να διαπραγματευόταν τη μεταγραφή του σε ομάδα της Champions League που ήταν η Bolton, η οποία όμως πρόταση οικονομικά δεν άρεσε στον ΠΑΟΚ. Ο οποίος ΠΑΟΚ ενημέρωσε, πρέπει να πούμε, ότι ο παίκτης υπολογίζεται. Τώρα,
0: το να καλά, μπορεί να είναι θέμα τακτικής αυτό τώρα, εντάξει.
2: Σωστό, ναι. Δηλαδή μπορεί αύριο, για παράδειγμα, η Bolton, λέω, ή οποιαδήποτε Bolton, να έρθει με μια καλύτερη πρόταση και ο παίκτης να πουληθεί, έτσι. Ναι. Δηλαδή, αν δεν σκεφτόσουν να πουλήσει το Σορετήρε, δεν θα διαπραγματευτώσουν τη μεταγραφή του με κάποια ομάδα, έτσι, δεν είναι. Σωστό, δηλαδή, λέμε το προφανές. Εντάξει. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Αν θες να ρωτήσεις εσύ κάτι.
0: Όχι, τίποτα. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, θα μπορούσε κάλλιστα να παίξει το παλικάρι αυτό δεξί μπακ, ο Κωσίδης. Ναι. Άμα δεν πάρουν τώρα χιλιόμετρα στα πόδια του σε τέτοια παιχνίδια, ρε φίλε, που είναι ο Μίλη, ναι, ναι. Δεν έχει κανένα ιδιαίτερο βάρος, ας πούμε, το παιχνίδι. Ξέρω εγώ, τι να πω. Αυτοί ξέρουν ίσως καλύτερα.
2: Η αλήθεια είναι. Ναι, απλά εγώ θα πω ότι επειδή είναι και το πρώτο παιχνίδι, απέναντί του έχει τον Όφη που δεν είναι κάτι ομάδα, ανεξάρτητα από το σοκ, ας το βάλω μέσα αγωγικά με τον ούση οτιδήποτε άλλο. Ο Όφη έχει μια καλή ομάδα. Το να βάλει τον Κωσίδη κατευθείαν να παίξει απέναντι σε καλούς επιθετικούς, έτσι, είναι ένα ρίσκο και μπορεί να κάψει και το παιδί. Οπότε λες, ξεκινάει καλά ο ΠΑΟΚ, κερδίζει όχι άνετα, έχει πάρει ένα σκορ ασφαλείας στο 70. Μπορεί να δούμε τον Κωσίδη και τον Κένι να ξεκουράζεται. Αλλά στην παρούσα φάση ο Κένι συνεχίζει. Και είναι αυτός που μέχρι σήμερα είχε το απόλυτο μαζί με τον Παυλένκα. Ο Παυλένκα δεν είχε χάσει λεπτό συμμετοχής, είχε παίξει όλα τα παιχνίδια. Σήμερα παίζει ο Τσιφτσής. Και ο Κένι συνεχίζει να είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που θα έχει το απόλυτο. Αν μείνει 90 λεπτά μέσα στον αγωνιστικό χώρο, έτσι. Αυτό λέω στην παρούσα φάση. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Κάποια στιγμή είχαμε μάθει ότι ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με τον Μικέλ Μπρενσί και περιμέναμε απλά να δούμε πότε θα έρθει ο Μικέλ Μπρενσί. Τελικά πήγε στην Ντάρμστατ. Ο Λίρατζης έφυγε και πήγε στον Ατρόμητο και ο ΠΑΟΚ δεν έχει δεύτερο δεξί μπακ. Αυτό καταγράφουμε σήμερα 2 Σεπτεμβρίου.
0: Άλλο κακό να μην μας βρει. Ωραία κύριε Ζαΐρη μας.
2: Έγινε, τα λέμε.
0: Σας ευχαριστούμε, θα τα πούμε μετά στην μετάδοση αγώνα. Βεβαίως. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι από την Τούμπα, από Κώστα Πετρωτό και Γιώργο Ζαΐρη. Ας το πούμε το pre-game κατά κάποιο τρόπο, οι συνθέσεις, τα νέα τα οποία υπάρχουν, τα τελευταία νέα. Εμείς θα πάμε σε ένα κομψό και θα επιστρέψουμε. Γιάννη, πάμε σε ένα κομψό και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9:30. Ώρα για χαλάρωση και ταινία. Με στρώματα για καναπέδες afroline.gr η άνεση αλλάζει επίπεδο με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
1: Τσάτ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
2: Πουθενά. Είμαι AI.
1: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
2: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις. Δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
1: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
5: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
6: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Λοιπόν, αποκατασταθήκαν τα προβλήματά μας, γιατί η τούμπα είναι πρόβλημα, μας δημιουργεί και μας πρόβλημα μερικές φορές, ξέρετε, αυτά τα ηλεκτροδοτούμενα, οι οπτικές σύνες και οι μαύρες προκαταλήψεις που υπάρχουν με τα δίκτυα. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία συμβαίνουν μας βρίσκουν καμιά φορά εξαπίνηση. Λοιπόν, επιστρέψαμε, συνεχίζουμε και να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Ωρα για γαμόρα, παπάκι, gmail.com είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας. Λοιπόν, τα ακούσατε τα της Τούμπας. Φαντάζομαι είστε γνώστες πλέον, κυρίες και κύριοι, το τι συμβαίνει σε ένα παιχνίδι που είναι αποκλειστικά για βαμπύρ, κυρίες και κύριοι, έτσι και για μεταμεσονύκτιους λάτρεις των ταινιών θρίλερ. Φυσικά τέτοιο δεν θα παρακολουθήσουν στην Τούμπα. Αν μη τι άλλο, θα πας 10.30 ώρα σε ένα γήπεδο και να φύγεις και να φτάσεις στο σπίτι σου. Δεν ξέρω κι εγώ, δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο τελικά. Και δεν ξέρω και για ποιο λόγο η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δέχτηκε αυτή την ώρα, 10 και 4. Μάλιστα. Την άλλη φορά, γιατί δεν το κάνετε μετά τις 12. Θα έχει νυχτερινά προφανώς και σου λέει πού να τα πληρώνουμε τόσα νυχτερινά. Έτσι είναι και αυτά εδώ, πώς θα τα κάνουμε τώρα. Λοιπόν, προχωράμε εμείς. Στις σπουδές σου, μη συμβιβαστείς με τίποτα λιγότερο από το καλύτερο. Ανώτερες σπουδές ακμή στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών για συναγώνιστη εμπειρία φοίτησης. Ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα με 112 σύγχρονες ειδικότητες. Εκπαιδευτές, καταξιωμένους επαγγελματίες και 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Με βραβεία για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας και την βιωματική εκπαίδευση. Οι εγγραφές για τα νέα τμήματα Οκτωβρίου έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες Τσιμισκή 14 και στο acme.edu.gr. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την επικοινωνία μας, κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα σε εκείνο το κομμάτι το οποίο έθιξε, μάλλον το είχαμε θίξει στην αρχή, μας έδωσε μια πολύ ωραία πάσα ο Πετρωτός, όσον αφορά τις αντιδράσεις των οπαδών του Όφη, το συνέστημα, ξέρετε, υπάρχει και συνέστημα για να ακολουθείς μια ομάδα, να την ακολουθείς, όταν είσαι φανατισμένος, μοιραία έρχεσαι και επικαλείσαι το συνέστημα. Όταν όμως είσαι προσγειωμένος και καταλαβαίνεις ποιο είναι το επαγγελματικό ποδόσφαιρο σήμερα, δεν θα έπρεπε να προβαίνουμε σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις, θα μου πει κάποιος τώρα. Ναι, αλλά ξέρεις, καμιά φορά το συνέστημα σε τυφλώνει η υπερβολική αγάπη για την ομάδα. Κάποτε τα έλεγα και εγώ, αλλά κάποια στιγμή νόμιζα και νομίζω τελικά και είναι αλήθεια ότι πολύ κακό για το τίποτα από τη στιγμή που δεν έχει συμφέρον. Έτσι, και ο παδός μπορεί να έχει συμφέρον για τον Α ή Β λόγο, να προασπίζεται τα συμφέροντα της ομάδας τις οποίες αγαπάει και πιστεύει. Και φέραμε σαν παράδειγμα την περίπτωση του Νους, ο οποίος είναι ο καλύτερος παίκτης του Όφη και μοιραία γίνεται αυτό γιατί δεν πουλάει κάθε μέρα κάποιον ποδοσφαιριστή ο Όφη με αυτού του είδους τις ικανότητες που έχει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Και φέραμε την περίπτωση του Σαββίδη με τον Κωνσταντέλια. Φυσικά η περσινή χρονιά του Κωνσταντέλια δεν ήταν η καλύτερη, δηλαδή δεν μπορείς να το θεωρήσεις από τη στιγμή που ο Ζήφκοβιτς ήταν αυτός που έκανε και τη διαφορά. Το θέμα όμως είναι το εξής. Επειδή ο Κωνσταντέλης έχει ένα αγγέλ στον κόσμο, αυτό ξύπνησε τη μνήμη των οπαδών κατά του Σαββίδη. Εγώ το θεωρώ πάρα πολύ άδικο, να σας πω την αλήθεια. Ξέρετε ότι εγώ είμαι σκληρός όσον αφορά αυτή του είδους τα επικοινωνιακά, αλλά σε αυτό το πράγμα δεν μπορώ να μην πάρω αυτή την θέση την οποία την εξεδούσα από την αρχή. Ότι ο Σαββίδης είναι ένας επιχειρηματίας, ο οποίος βάζει τα λεφτά του. Και θέλει να κάνει την πίσνα του. Θέλει να έχει το κέρδος του. Δεν μπορεί να πληρώνω εγώ εσένα για να απολαμβάνεις κάτι το οποίο εμένα μου κοστίζει. Και από τη στιγμή που μπορώ να βγάλω λεφτά, να μειώσω κάποια ζητήματα τα οποία μπορώ να έχω οικονομικά. Για τον Α ή Β λόγο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βάζει τα λεφτά του για να κάνει τη δουλειά του. Και από εκεί και πέρα επικαρπώνεσαι και εσύ το κομμάτι των επιτυχιών. Και από εκεί και πέρα είναι να φέρει το δικαίωμα του κάθε ιδιοκτήτη να πουλήσει και να αγοράσει. Όπως έχει την απέτηση να αγοράσει να αγοραστεί ένας ποδοσφαιριστής, έτσι έχει και αυτός την απέτηση να πουλήσει ένα ποδοσφαιριστή. Δεν θα ρωτήσει τον κόσμο. Μερικές φορές μπορεί να το κάνει, ας πούμε, τεχνιέντος, θα μπορώ να πω εγώ, κατά κάποιο τρόπο. Αλλά θεωρώ κατά κάποιο τρόπο, τον άλλον τρόπο δηλαδή, ότι είναι στην φιλοσοφία των επιχειρηματιών. Δηλαδή, αυτοί που πουλάνε τις όποιες ομάδες. Δηλαδή τώρα διάβαζα προηγουμένως
το τι έχει πουλήσει η Manchester City, έτσι, που έχει κάνει ένα τζίρο 300 εκατομμυρίων ευρώ με τη φυγή του Pep Guardiola, έτσι. Δηλαδή είναι εκπληκτικό το νούμερο. Και είναι εκπληκτικό ποιοι παίκτες έχουν φύγει. Δηλαδή κάποιοι παίκτες οι οποίοι δεν έχουν παίξει καν, ας πούμε, στην City, έχουν πουληθεί 50 και 60. Έχει δημιουργηθεί ένα brand name στην αγορά. Θα μου πεις, εντάξει, το brand name έχει, γιατί είναι 10 χρόνια στην επιφάνεια η City. Έχει σκεπάσει σχεδόν την μισή Βρετανία με τα πρωταθλήματά της την τελευταία δεκαετία. Όπως και να έχει, παίζει ρόλο. Έτσι και έφτασε σε σημείο η Manchester City να πουλάει και αυτή, όπως ο Ολυμπιακός, πάγο σε σκημό. Δηλαδή αυτό το πράγμα συγκαταλέγεται, παιδιά, στα πετυχημένα deals που λένε και στο χωριό μου, ας πούμε, που κάνουν οι ομάδες με άλλες ομάδες. Έτσι, δηλαδή, σας έφερα ένα παράδειγμα τις προάλλες αυτούνου, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε κιόλας, ένας Πορτογάλου που δεν έπαιξε καν στον Ολυμπιακό, ένα σεντρεφόρ, και τον πούλησε στο Kansas City. Το Kansas City, εγώ το ξέρω από τα Far West, ας πούμε. Δεν το ήξερα ότι έχει και η ποδοσφαιρική ομάδα, αλλά τέλος πάντων τον πούλησε και 20 εκατομμύρια. Και λέω, τι γίνεται εδώ, ρε φίλε. Τι είναι αυτό το πράγμα, καταλαβαίνουμε όλοι τις δεύτερες σκέψεις που μπορεί να κάνουμε, αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία και δεν θα ήθελα να έχει καμία σημασία από τη στιγμή που κάποια ομάδα παίρνει τα λεφτά της. Όπως πουλάει και, δηλαδή, τον Κοστίνια, που αν τον αφήσει ελεύθερο, ούτε για καφέ θα πήγαινες μαζί του, αυτός πήγε και τον πούλησε, φίλε. Πόσο έδωσε, 11-12 εκατομμύρια. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα είναι παρονομαστής. Και ο έτερος Καπαδόκης, δηλαδή ο Σαββίδης, δεν είναι κανένα κορόιδο. Ο Σαββίδης τώρα πουλάει παίκτες. Δηλαδή, θα δώσουμε παράδειγμα. Ο Τζόλης έπαιξε τουλάχιστον, okay, ας πούμε, τα παιδιά που είχαν γκέλ στον ΠΑΟΚ. Ο Τζίμας δεν έχει παίξει στον ΠΑΟΚ, φίλε. Και ήταν η πιο ακριβή μεταγραφή του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, έτσι μαζί με τον Κωνσταντέλια τώρα. Ο Κωνσταντέλος και αυτός δεν πολύ έπαιξε. Έπαιξε, εντάξει, δεν ήταν, ρε παιδί μου, πώς να το πούμε τώρα, ok, καταλαβαίνετε. Αλλά σκεφτείτε τώρα ο Τζίμας που δεν έπαιξε στον ΠΑΟΚ, έπαιξε τώρα στην Γερμανία και αυτά εδώ. Πουλήθηκε, μεταπουλήθηκε, πήρε το ποσοστό, το όμορφα, ωραία κτλ. Και λες τώρα, ρε φίλε, τι γίνεται εδώ, ρε φίλε. Κι όμως πουλιέται ο ποδοσφαιριστής. Κι όμως πουλιέται ο ποδοσφαιριστής. Αυτό το πράγμα. Εγώ δεν το έχω καταλάβει, αυτή την αρρώστια που υπάρχει με τον κόσμο. Ναι, το δέχομαι, η αγάπη, αυτά, οι ιστορίες, αλλά ας μην ξεχνάμε ένα πράγμα. Το ποδόσφαιρο, παιδιά, για να υπάρξει, για να υπάρχω κι εγώ, να υπάρξει κι εσύ, για να υπάρχουν όλοι, είναι ένα χρηματιστήριο. Έτσι. Αυτοί οι ποδοσφαιριστές δεν πάνε ούτε για την μάνα τους, ούτε για τον μπαμπά τους. Εσείς, δηλαδή, κακίζετε, ας πούμε, τον παράγοντα ο οποίος πουλάει τον ποδοσφαιριστή, αλλά δεν κακίζεται τον ποδοσφαιριστή που θέλει να φύγει. Ενώ σου λέει, εγώ είμαι πάω, χτυπάει, ξέρετε, στο στήθος ή σου δείχνει το σήμα, αλλά αυτό κοστίζει στην ομάδα 1 εκατομμύριο, 1,5 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, εγώ δεν τρώω αυτό τον παπά. Ή οι δηλώσεις των γονιών μερικές φορές, το παιδί μου δεν θέλει να φύγει από την ομάδα, αλλά στην πρώτη ευκαιρία, κλάτς, την κάνει. Άρα λοιπόν αυτό το παραμύθι το οποίο υπάρχει, εγώ το αντιλαμβάνομαι και το παδικό, έχω περάσει από αυτό, σας το έχω πει και άλλη φορά, έχει να κάνει με το ηλικιακό κομμάτι. Αν όμως ξεφύγεις της ηλικίας, δηλαδή περάσεις κάποια χρόνια μετά τα 35-40 σου, έχεις πρόβλημα εγκεφαλικό. Αν σκέφτεσαι ότι όπως είσαι, ας πούμε, θερμοκέφαλος στα 20, που δεν καταλαβαίνεις και πολλά πράγματα, έτσι, ούτε στα 25 σου, πόσο μάλλον τα αγόρια που πιάνουν και τα 30 και τα 35 και δεν καταλαβαίνουν. Εάν τώρα είσαι 50, 55, 60 χρονών, γιατί το παρατήρησε αυτό στα social media, το τι λέχθηκε κατά του Σαββίδη, έχω την εντύπωση ότι μάλλον δεν ξέρετε πού πάνε τα 4. Προφανώς. Οι μεγάλες ομάδες, παιδιά, δεν γίνονται απαραίτητα με το να μην πουλάς. Έτσι, αν ήταν η Μπαρτσελόνα, δεν θα έκανε ποτέ μεγάλη ομάδα, ούτε η Ρεάλ θα έκανε μεγάλη ομάδα, θα πέσανε με τις ακαδημίες τους. Βλέπετε ότι σπάνια οι ομάδες έχουν με τις ακαδημίες τους ερωτική σχέση, δηλαδή ό,τι βγάζουν να το παρουσιάζουν και να το κάνουν και να το ράνουν. Αν ήταν έτσι, όλοι αυτοί που έχουν περάσει από την Μάσια, η οποία Μασία, όπως θέλετε πείτε, την πιο διάσημη ακαδημία της Ισπανίας, θα ήταν αμιγός από εκεί. Δεν είναι. Έβγαλε και αν δεν έχει βγάλει. Το ζητούμενο είναι ότι τα επικαρπώνεται η Μπαρτσελόνα, μπορεί να τα επικαρπωθεί και οποιαδήποτε άλλη ομάδα που έχει το ίδιο σκεπτικό. Δηλαδή ο Ολυμπιακός το κάνει, ο ΠΑΟΚ το κάνει πιο επιτυχημένα από όλους. Δεν καταλαβαίνω. Εντάξει, ωραία. Δηλαδή πες ότι έμειναν ο Κωνσταντέλιας. Έμειναν και άλλοι δίτρες. Δεν πρέπει να πάρεις άλλους ποδοσφαιριστές οι οποίοι πρέπει να παρουσιάσουν τον ΠΑΟΚ ανταγωνιστικό.
Πώς θα τον παρουσιάσεις ανταγωνιστικό? Βλέπετε, έφυγε ο Κωνσταντέλιας και όλοι λέτε την εξής δικαιολογία, η οποία για μένα είναι λίγο, ας το πούμε, του ποδαριού. Δηλαδή, ναι ρε φίλε, πούλα τον, αλλά πάρε και τρεις παίκτες. Φίλε, δεν είναι έτσι τα γράμματα. Αν ήταν τότε όλες αυτές οι χειρές μεταγραφές οι οποίες γίνονται, παράδειγμα, αλλά πάρε και τρεις παίκτες. Φίλε, δεν είναι έτσι τα γράμματα. Αν ήταν τότε όλες αυτές οι χειρές μεταγραφές οι οποίες γίνονται, παράδειγμα,

σκέφτεστε σε δεύτερο χρόνο ότι πρέπει να έχετε και κέρδη για να κάνετε επενδύσεις. Τώρα, αν κάνει, θα μου πεις τώρα, φύδονται χρημάτων οι ομάδες. Φυσικά και φύδονται. Γιατί, δεν κατάλαβα. Σε σπόρια ή σε φακές πληρώνονται αυτοί. Σε λεφτά. Είναι business. Όσο πιο μεγάλη business, τόσο περισσότερα λεφτά, τόσο περισσότερα τα κέρδη. Σας έχει πει κάποιος δηλαδή ότι ξέρετε, πουλάνε έναν ποδοσφαιριστή να πάνε να πάρουμε τρεις ποδοσφαιριστές για να φτιάξουμε ομάδα. Μα υποτίθεται ότι έχεις ομάδα. Υποτίθεται ότι αυτό το παίχτη που πουλάς είναι ο καλύτερος σου παίχτης. Υποτίθεται ότι βασίζεσαι πάνω σε αυτόν. Θα πει κάποιος λογικά σκεπτόμενος. Σωστά, ναι. Αλλά εγώ με τα λεφτά που θα πάρω θα μπορώ να είμαι πιο ευέλικτος αν δεν τα πάρω. Και πολύ καλά έκανε και πουλήθηκαν. Γιατί δεν ήθελε να πουληθεί ο Κωνσταντέρας, δεν κατάλαβα. Τρία χρόνια προσπαθούσαν να τον πουλήσουν. Και βρέθηκε τώρα ευκαιρία, τώρα αμάν ζαμάν που λένε, και έγινε δουλειά. Όμορφα κρύα, δεν το έχω καταλάβει εγώ αυτό το πράγμα. Και λέω τώρα εντάξει, λέω θα κατευνάσουν ας πούμε τα πράγματα. Όχι, λέει πουλήθηκε και συμφωνήσανε στο. Δεν κατάλαβα, ρε φίλε. Λέω. Θα μου ήρθε με ένα πρόταση τόσων εκατομμυρίων και θα πω όχι, γιατί δεν θέλουν οι οπαδοί. Αυτό παιδιά άνοικε κάποτε σε αυτούς οι οποίοι ήταν περιστασιακοί στην φρουρά του ΠΑΟΚ. Και τι λέμε περιστασιακή φρουρά του ΠΑΟΚ, μιλάμε για τις διοικήσεις πρωτοδικείου, όπου εκεί πέρα και αν γινόταν όλα τα εγκλήματα. Τότε όμως οι οπαδοί δεν φέρονταν κατά των διοικήσεων πρωτοδικείων, γιατί είχαν κάποια άλλου είδους σχέση οι μεν και οι δε. Έτσι, μην κορδευόμαστε, γιατί σας είπα. Αν μας δει κάποιος αλευρωμένος, δεν σημαίνει ότι είμαστε μιλονάδες. Έτσι, μην κορδευόμαστε μεταξύ μας, δεν είναι σωστό θεωρώ. Θα έπρεπε να προτιμάμε τη λογική. Γι' αυτό και λέω την, αυτή η λογική, η οποία παίζει ρόλο, γιατί έχει να κάνει με τον γκέλ που έχουν οι παίκτες οι οποίοι πουλιούνται. Πέστε μου σήμερα αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα γκέλ που έχει ο Ολυμπιακός να πουλήσει έναν παίκτη. Έναν. Κανέναν. Αυτή τη στιγμή δεν έχει. Πουλάει το Μουζακίτη, ο οποίος δεν είναι τον γκέλ όμως. Έτσι δεν πας στο κήπεδο για τον Μουζακίτη, θα πας για τον Ελκαμπή, θα πας για τον Α, για τον Β, για κάποιους ποδοσφαιριστές που κάνουν τη διαφορά. Έτσι. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή έχει. Για μένα σήμερα ένα από τα καλύτερα κεφάλαια τα οποία έχει η ΑΕΚ είναι ο Ζήνη. Έτσι. Μπαίνει και αλλάζει τα πάντα επιθετικά. Έτσι. Κάνει τη διαφορά. Δεν τον βλέπεις πάντα βασικό. Έτσι. Και δεν τους θεωρούν και, δεν τον θεωρούν και πρωτοκλασάτο. Όχι το ότι. Εντάξει, δεν πάω στο φιλετικό τώρα ότι είναι και μαύρος, γιατί ξέρετε, οι μαύροι είναι λίγο επιπόληση στα τελικά τους. Από εκεί και πέρα όμως, το σημαντικό κομμάτι κατ' εμέ έχει να κάνει με την οργάνωση των ομάδων. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Θα φύγει και αυτός ο ποδοσφαιριστής, θα φύγει και ο επόμενος και ο μεθεπόμενος. Η ομάδα πρέπει να έχει ένα στάνταρ. Έτσι, να διεκδικεί πρωταθλήματα, να διεκδικεί τίτλους, να είναι πρωταγωνίστρια, και αυτό φτάνει για να σε κάνει να πηγαίνεις στο γήπεδο, να παρακολουθείς, να πάρεις το διάρκεια σου, τις φανέλες σου και μορφαύρια και καλά. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Πριν πάμε στην Τούμπα. Α, είναι 14η Τούμπα. Εντάξει, δεν είναι, είμαστε ψηλό, είμαστε ψηλό απλά. Αυτό είναι ένα κομμάτι όσον αφορά, κυρίες και κύριοι, τις μεταγραφές και ο τρόπος ο οποίος γίνεται μεταγραφές. Δεν υπάρχει ο ιδανικός τρόπος. Δηλαδή, θα βγει ένας, ας πούμε, παράγοντας και θα πει, παιδιά, μήπως θέλετε να πουλήσουμε, ας πούμε, τον τερματοφύλακα μας. Θέλετε. Ποιον να ρωτήσω εγώ, ρε φίλε. Εγώ βάζω τα λεφτά. Εγώ πληρώνω τους πάντες και τα πάντα. Για να μην πω τι γίνεται στις ομάδες μας, ας πούμε. Και στους επαγγελματίες οπαδούς. Που όποτε θέλουμε τους χρησιμοποιούμε και όποτε θέλουμε δεν τους βλέπουμε. Δηλαδή να τους ρωτάω, ας πούμε, τι θα κάνω. Πέστε ότι έχετε εσείς μια επιχείρηση και έρχομαι εγώ σαν πελάτης και σου λέει, ρε φρέτη, πώς θα δουλεύεις στο μαγαζί. Εσύ πει, άντε ρε, τράβα τα φρύδια σου. Έτσι απόλυτα φαντάζομαι θα το σκέφτεστε κι εσείς. Απλά δεν το παραδέχεστε. Το γνωρίζω αυτό. Το πράγμα δεν είναι κάτι κρυφό. Αλλά δεν γίνεται, παιδιά. Δηλαδή, τώρα ο Παναθηναϊκός έπρεπε να ρωτήσει, ας πούμε, παράδειγμα, που έχει κάνει μία από τις καλύτερες μεταγραφές. Δεν ξέρουμε αν θα βγει, αλλά γιατί αυτό είναι ή το ύψος του βάθους, για τον Ουνάη. Έτσι, ο οποίος έκανε και πάρα πολύ καλό Μουντιάλ. Δηλαδή, θα βγει και θα ρωτήσει τον φίλαθλο του Παναθηναϊκού ή στη 13, ρε εσείς, τι θα γίνει, μήπως θέλετε να πάρουμε τον Ουνάη, τι θα τον πούνε αυτοί, όχι, δεν το θέλουμε. Είναι κόκκινο πανί για μας και τέτοια, ξέρετε, αυτά τα κλασικά, ας πούμε, και τα λοιπά. Φυσικά και όχι. Γι' αυτό λέμε, ας πούμε, κάποια πράγματα, όπως και στην κοινωνική μας, και στην κοινωνικότητά μας. Αυτό το χάλι το οποίο υπάρχει, στο οποίο συνενείται όλοι. Δια τη σιωπή, όχι σηκώστε χέρια να δω ποιοι, έτσι.

Παράδειγμα, πόλεμο να είχαμε, τόσο ακριβή βενζίνη δεν θα είχαμε. Δεν έχουμε πόλεμο, έχουμε ακριβή βενζίνη. Βλέπετε κανένα να διαμαρτύρεται? Υπάρχει κάποιος? Αν υπάρχει κάποιος, τον ξέρουμε και δεν τον γνωρίζουμε και, δεν, και πώς και τι και να πω και τα λοιπά. Σας παρακαλώ τώρα. Μα σας παρακαλώ. Κάποια πράγματα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε για να μην κινούμαστε και καλύτεροι. Έχω την εντύπωση όμως ότι μάλλον δεν θέλουμε, γιατί ξέρετε το κόστος καμιά φορά είναι πάρα πολύ επιβαρυντικό. Έτσι. Και φυσικά θα πρέπει να μάθετε ότι πλέον οι ομάδες είναι ανώνυμες εταιρείες. Ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες. Τώρα εμείς το βλέπουμε διαφορετικά. Ιδίως υπάρχει κόσμος ο οποίος γνώρισε τις ομάδες σαν ερασιτεχνικά σωματεία που παίζανε για τη φανέλα, για έναν καφέ, για μια πορτοκαλάδα, που όταν δεν κέρδιζαν οι ομάδες τους δεν βγαίναν από τα σπίτια τους, ντρεπότανε να βγουν από τα σπίτια τους. Εσείς κάθεστε και λέτε τώρα το α, β, γ, δ, ε, ζ. Ελάτε ρε παιδιά τώρα. Και θα γίνει μεγάλη ομάδα. Και... ΠΑΟΚ... Αν πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ, εγώ θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι πολύ καλύτερος από ό,τι φανταζόμαστε. Απλά εμείς φανταζόμαστε όλα, γιατί είμαστε κάτω από αυτόν τον παρονομαστή των κακών μεταγραφών. Εμείς θέλουμε να πηγαίνουμε να παίρνουμε τον καλύτερο παίκτη από άλλη ομάδα με οποιοδήποτε κόστος, αλλά εμείς δεν θέλουμε να μας παίρνουν τον καλύτερο παίκτη με οποιοδήποτε κόστος. Δηλαδή είναι το κλασικό αυτό που έλεγε κάποτε ο Χάρη Κλίν, ας πούμε, για τον Καραμαλή: τα δικά σας δικά μας και τα δικά μας δικά μας. Δεν γίνεται έτσι όμως. Γι' αυτό λέμε ότι είναι ανώνυμες εταιρείες, είναι απρόσωπες. Μπορεί να ηγείται ο εκάστοτε γεμιστάνας, όπως λέει και ο φίλος μου ο Νίκος, αλλά θα πρέπει και εσείς να καταλάβετε ότι, ξέρετε, οι ομάδες μεγαλώνουν μέσα από τις πωλήσεις, παιδιά. Γιατί για να έρθει και μια πρόταση σε μια ομάδα του αυτού ποσού, του X ποσού, πάνω από 10, 15, 20 εκατομμύρια, σημαίνει ότι κάτι έχεις. Κάποιος είσαι, κάτι είσαι. Εσείς τι νομίζετε, ότι εκτός από τα τριμερή πλυντήρια τα οποία γίνονται ή τα τριγωνικά κόλπα τα οποία γίνονται, δεν γνωρίζει πιάτσα το τι συμβαίνει και το τι δεν συμβαίνει? Έτσι νομίζετε δίνονται τα λεφτά? Το χάμυαλα, και θα έπρεπε κανονικά να πάρετε λίγο τα πάνω σας πάνω σε αυτό το κομμάτι και να είστε περήφανοι που έχεις ποδοσφαιριστές που θέλουν άλλες ομάδες για να τις βάλουν στο ρόστερ. Γιατί παίρνεις την αξία την μεταπολιτική. Δηλαδή, πούλησες, ας πούμε, τον Κωνσταντέλια. Θα σε παρακολουθούν τώρα. Δεν θα παρακολουθούν τον Κωνσταντέλια γιατί τον έχουν. Εσένα θα σε παρακολουθούν τι καινούριο θα βγάλεις. Τι καινούριο θα παρουσιάσεις. Γιατί πλέον έχεις μπει μέσα στη βιτρίνα, αυτό που λέμε. Τώρα, αν αυτοκτονείς κάνοντας αυτό το τεράστιο αυτογκόλ να μην μπαίνει στην Ευρώπη. Λυπάμαι πάρα πολύ, αυτό σε χαμηλώνει κατά κάποιο τρόπο. Δεν θα έπρεπε. Θα έπρεπε λίγο να το σκεφτούν διαφορετικά οι θύνοντες των ομάδων. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Πάμε σε ένα κομψότατο και επιστρέψουμε και σιγά σιγά να πάμε στον δρόμο, αν μας αφήσει, γιατί οι δρόμοι νομίζω είναι άδειοι πλέον. Να πάμε προς την Τούμπα να παρακολουθήσουμε και τον αγώνα, και θα τον παρακολουθήσετε και εσείς τον αγώνα μεταξύ του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
3: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
4: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
3: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
5: Στη Νέα Φιλαδέλφεια δοκιμάζει τις δυνάμεις του ο Άρης, ο οποίος έχει ξεκινήσει με 2-2 στο πρωτάθλημα. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα ΑΕΚ Άρης για την τρίτη αγωνιστική της Stigman Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 9 το βράδυ.
6: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Stigman. Stigman, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stigman Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
7: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας makedonikos.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την 5η στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μετροπολίς!

0: Καλά, τώρα δηλαδή όλα τα έχει Μαριωρή. Ο Φερετζέ τη έλειπε, δεν λέει η παροιμία. Ναι, άρχισε και η βροχή εδώ. Δεν ξέρω αν βρέχει εκεί που μα ακούτε, τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη. Γιαννάκη, Λεβεντόπεδο, Λεβέντη και Καραμπουζουκλή, δεν μου λε, ρίχνει πράγμα ή ρίχνει για να ρίχνει, α πούμε. Έτσι, πρωτοχρονιάτικο. Τα πρωτοβράχια του Σεπτέμβρη, φθινοπορεινή βροχή. Έλα να κλάψουμε μαζί για κάποια όνειρα. Άμα είναι μπόρα, μπόρα είναι, θα περάσει που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Άρα, να, μία ακόμα ευκαιρία να μην πας στο γήπεδο. Έτσι, δηλαδή, και να ήθελες να πας, μάλλον δεν θα πας στο γήπεδο πλέον και μετά τη βροχή. Και το χειρότερο, ξέρεις ποιο είναι, ότι μετά τη βροχή, ρε φίλε, αρχίζει αυτή η κουφόβραση κατά κάποιο τρόπο που αναγκαστικά δηλαδή. Τέλος πάντων, έτσι είναι αυτά. Δεν ξέρω αν έχετε φορέσει τα διάβροχά σας, δεν ξέρω αν έχετε πάρει τις ομπρέλες σας, τα τζοκέισες, κυρίες και κύριοι, διότι η βροχή, τουλάχιστον εδώ που βρισκόμαστε εμείς στα Κωνσταντινοπολίτικα, βρέχει ραγδαίως, όχι βραχαίως, ραγδαίως. Λοιπόν, πάμε και εμείς όμως τώρα να δούμε και να ακούσουμε Γιώργο Ζαϊρή, Ζω Ζαϊρή κατά κόσμων, ο οποίος θα μας πει τελικά, που σίγουρα δεν βρέχεται ο Ζόρς, αλλά να μας πει τι εικόνα υπάρχει στην Τούμπα αυτή τη στιγμή. Γιώργο.
1: Χαίρετε, καλησπέρα και πάλι. Καταρακτώδης βροχή. Ναι. Είναι αυτό που λες, που πας για μπάνιο. Πού θα πας για μπάνιο, Μηχανιώνα, Επανομή, όχι στην Τούμπα. Δηλαδή αυτό γίνεται τώρα. Εδώ και κάνα 20 λεπτό, χωρίς πλάκα. Θα ανεβάσουμε και βιντεάκια στο metrosport.gr για να καταλάβετε. Έχουμε εστιάσει εκεί ψηλά στον πυλώνα όπου πέφτει καταρακτώδης βροχή για να τη δείτε, και στη συνέχεια στην κερκίδα όπου πλέον όλοι είναι ημίγυμνοι. Έτσι, δηλαδή στη θύρα 4. Ή το απολαμβάνουν. Υπάρχουν φυσικά και αυτοί οι οποίοι πήγαν γρήγορα έξω, προμηθεύτηκαν τα διάβροχά τους, γιατί προφανώς μιλάμε και για παιδιά. Ήρθαν κάποιοι από τη θύρα 4 με τα παιδιά τους για να προφυλαχτούν, αλλά δεν μασάνε τα παλικάρια απέναντι. Τραγουδάνε, χορεύουν και το απολαμβάνουν, έτσι. Αν και η θερμοκρασία είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου, 14. Αλλά δεν είναι το μπουρίνι που λες, ρε παιδί μου, ότι 5-10 λεπτά και τελείωσε. Εδώ βρέχει ένα 20 λεπτό, αλλά βρέχει καλά, έτσι, όχι. Απλά.
0: Και σήμερα το πρωί το έκανε εδώ, τουλάχιστον στα ανατολικά, Γιώργο. Αλλά μετά έβγαλε μια κουφόβραση που δεν μπορούσε να το κάνει, δεν μπορούσε να το υποστήσει.
1: Τέλος πάντων, η βροχή αυτή, να σου πω απλά, Πασχάλη, ότι στην αποστολή είναι και ο Σορετήρε, και το λέω αυτό γιατί χθες όταν η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έβγαλε την αποστολή στο δελτίο τύπου της προπόνησης, ότι ο Σορετήρε δεν υπήρχε. Ναι. Σήμερα είναι στην αποστολή, και επίσης να πω ότι υπάρχει και ΒΑΡ με φωτιά και τζίλο, γιατί είναι ο κύριος Φώτης Πολυχρόνης. Δεν ξέρω αν έχετε διαφημίσει, θα πάμε σε ρίγα το μάτι.
0: Κατευθείαν πάμε σε ρί. Πάμε σε ρί.
1: Ωραία. Επαναλαμβάνω, Χριστογιώργος, Κούκουρας, Κρίσμανιτς, Καινουργιάκης, Γκονζάλεθ, Αποστολάκης, Αϊτόρ, Κόντρο, Κανελόπουλος, Μπουχαλάκης και Χαραγάλιος για τον κύριο Κόντι. Από την άλλη πλευρά, είπαμε ότι θα παίξει ο Τσιφτής κάτω από τα δοκάρια, ο Κένι δεξιά, ο Μπάμπα αριστερά, Παταούλας και Μιχαηλίδης στο κέντρο της άμυνας, ο Τέιλορ με το Σανταμαρία μπροστά τους, ο Ούκρεσιτς στην πρώτη εμφάνιση με τα ασπρόμαυρα, Ζίφκοβιτς με το περιβραχιόνιο του αρχηγού δεξιά, Τάισον αριστερά, και ο Μύθου είναι στην κορυφή της επίθεσης. Πορτοκαλί φανέλα με μαύρα μανίκια. Μου αρέσει αυτό, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ τρέντη η φανέλα του Όφου. Ωραία, ναι, φανέλα. Ο ΠΑΟΚ είναι με...
0: Θυμίζει Βαλένθια λίγο, να σε πω.
1: Ναι, εντάξει, περίμενα ότι θα το πεις αυτό.
0: Ναι, είμαι θα... Βαλένθια, εντάξει.
1: Θα την ξαναδούμε στα Τσαμπιόνα, πιστεύεις κάτι?
0: Δύσκολα, ναι. Δύσκολα.
1: Δύσκολα, Ναι, τέλος πάντων, έχουμε τον αρχηγό από τη μία πλευρά, τον Αποστολάκη, με τον Ζίφκοβιτς, με τον διαιτή της αναμέτρησης και τους δύο βοηθούς. Το αναφερόμαστε στον κύριο Φώτη Πολυχρόνη. Με τη βροχή να πέφτει πάρα πολύ δυνατά, το επαναλαμβάνω. Εντάξει, προφανώς μιλάμε για ένα πάρα πολύ καλό αγωνιστικό χώρο στην Τούμπα. Αν είμαστε κανένα άλλο γήπεδο, θα σας έλεγα σφίξαμε. Και πάμε για την έναρξη αυτής της πρώτης αγωνιστικής. Θυμίζω ότι αυτή την αγωνιστική ο Άρης έχει ρεπό. Την επόμενη αγωνιστική έχει ο ΠΑΟΚ ρεπό. Γι' αυτό και θα παίξει μετά με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι τη δεύτερη αγωνιστική του League Face, πριν πάει να παίξει στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό, και μετά έχουμε τη διακοπή του πρωταθλήματος λόγω των εθνικών ομάδων. Έγινε και η κλήρωση με το νόμισμα, τέλος πάντων η ρήψη του νομίσματος. Ο ΠΑΟΚ θα επιτεθεί προς τη θύρα 7 με τον Τσιφτσί να πηγαίνει και αυτός τώρα εκεί στον κύκλο που θα κάνουν οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, και για τον ΠΑΟ και για τον Όφη νωρίτερα. Όρκος νίκης είναι αυτά τα γνωστά, και σε λίγο θα έχουμε την έναρξη του αγώνα. Προφανώς εστιάζουμε στον Ούγκρεσιτς, προφανώς εστιάζουμε και στον Παταούλα. Το παιδί το οποίο είχε παίξει κάποια παιχνίδια στην Ολλανδία, μίλησε με πολύ καλά λόγια για αυτόν ο Λύση. Αυτός και ο Μύθου καλύπτουν το πρέπει που ορίζει ο κανονισμός της ΕΠΟ, έτσι δεν είναι Κώστα Πετρωτέ, για τις δύο, για την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Ο Όφι δεν έχει πρόβλημα και το λέω αυτό γιατί έχει πάρα πολλούς πιτσιρικάδες Κώστα Όφι, έτσι πάντα.
2: Έτσι ακριβώς, ενώ να πούμε ότι στο άλλο μάτς προηγείται και ο Ατρόμητος μέσα στον Πανσεραϊκό, έτσι, γιατί έχουμε και άλλο μάτς κυπέλλου.
0: Ναι, σε εξέλιξη. Ναι.
2: Αν θυμάμαι καλά, επειδή σας άκουσα που λέγατε για τις φανέλες, έχει ξαναφορέσει μια παρόμοια φανέλα ο Όφι ξανά μάτς. Δεν θυμάμαι τώρα, έχει 5-6 χρόνια. Αν
0: ναι,
2: θυμάμαι καλά.
0: Το φοράει ο Πορτοκαλί, το φοράει ο Όφι.
2: Ναι, ο Όφι ο οποίος είναι στην Σέντρα, όπως είπε ο Γιώργος Ζαΐρης, ο ΠΑΟΚ επιτίθεται προς τη θύρα 7. Η πληροφορία που έχω είναι ότι μιλάμε για 8.000 περίπου εισιτήρια. Ο κόσμος που αυτή την ώρα είναι στο γήπεδο της Τούμπας. Ήταν λογικό με τόσο βραδινή ώρα έναρξης να μην έρθει η επαρχία, που κακά τα ψέματα δίνει τον τόνο όταν γεμίζει η Τούμπα. Τώρα με την βροχή το τερέν είναι σε άριστη κατάσταση. Νομίζω η Τούμπα είναι από τα καλύτερα γήπεδα στην Ελλάδα, αν όχι το καλύτερο εισαγωνιστικό χώρο. Το πρέπει να το σημειώσουμε. Και σε κάθε περίπτωση όμως θέλει προσοχή, ενώ τώρα γίνεται μια παλιά. Για να δούμε την προσπάθεια από τα αριστερά. Δεν προλαβαίνει εκεί ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ να πάρει την μπάλα να την κρατήσει στο τερέν. Ο Μύθου και καλά έκανε που δεν έκανε κάτι υπερβολικό. Αυτό ήθελα να πω, Γιώργο, πριν σου κάνω πάσα, ότι θα πρέπει λίγο να είναι προσεκτικοί στις κινήσεις τους. Όσο καλό και να είναι το τερέν της Τούμπας, θέλει λίγο προσοχή όταν έχουμε αυτή την καταρακτώδη βροχή εδώ και κανένα 20 λεπτό, ειδικά σε μονομαχίες, ειδικά σε φάσεις που πρέπει να τρέξει λίγο παραπάνω.
0: Η βροχή, βροχή όμως, Κώστα, έτσι.
2: Ναι, βροχή, είναι βροχή. Δυνατή η βροχή. Δηλαδή, άμα εστιάσει λίγο σε ένα προβολέα και δει τι πέφτει, είναι πραγματικά πολύ έντονη η βροχόπτωση. Με τους παίκτες του ΠΑΟΚ τώρα να έχουν μια διάθεση στο πρώτο λεπτό να πιέσουν λίγο ψηλά, όχι κάτι υπερβολικό. Οι παίκτες του Όφι κρατάνε την μπάλα και τη βγάζουν από το γήπεδο. Θυμίζω ότι ο Όφι δεν έχει το νους που πήγε στην Αθήνα για να γίνει μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Ο Αθανασίου υπέγραψε μέχρι το 28, πάει να πάρει και το Λάμπρου. Έχει μια μικροαναστάτωση, θα έλεγα, ο Όφι πριν από το παιχνίδι. Και να πω, Πασχάλη, πριν κάνω πάση στο Γιώργο Ζαΐρη, ότι υπάρχει και ένα πολωνικό δημοσίευμα που θέλει τον ΠΑΟΚ να ενδιαφέρεται για 23χρονο κολομβιανό εξτρέμ, ονόματι Καμίλο Μένα, είναι της Λέχια Γκντάνσκ ο ποδοσφαιριστής, τον θέλουν και τουρκική συλλογή. Το γράφει ένας Πολωνός που είναι αξιόπιστος στα μεταγραφικά. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει καμιά 90 παιχνίδια στην Λέχια, 15 γκολ, 32 assist. Θα δούμε αν όντως έχει βάση και αν είναι από τους παίκτες που θα ασχοληθεί ο ΠΑΟΚ. Γιώργος Ζαΐρη.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε πλέον στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, τα πρώτα αναγνωριστικά λεπτά, το κλισέ που λέμε όλοι, είναι να δουν και τον αγωνιστικό χώρο. Νομίζω ότι θα έχουν δουλειά και δύο τερματοφύλακες, γιατί με τέτοιο αγωνιστικό χώρο που η μπάλα φεύγει σφαίρα, δοκιμάζει σουτ κάτω χαμηλά, γιατί παίρνει και πιο μεγάλη ταχύτητα η μπάλα. Ο Ζίβκοβιτς είναι αυτός που προσπαθεί να περάσει, θα κλέψουν την μπάλα οι παίκτες του Όφη και προσπαθούν να βγουν μπροστά. Και εδώ έχουμε την προσπάθεια να αποκοπεί ο Αϊτόρ. Μπάλα πηγαίνει εκεί όπου κινείται ο Κρίσμανιτς. Ο Αϊτόρ ξαναπαίρνει την μπάλα, έρχεται ο Κένι, του την κλέβει. Ο Μπαταούλας ψύχρεμα, θα δώσει για τον Τέιλορ. Ο Τέιλορ ελευθερώνει πολύ ωραία για τον Τάισον που κατέβηκε πολύ χαμηλά να πάρει την μπάλα. Ζητάει την μπάλα ο Σανταμαρία στα πλάγια και η μπάλα γυρίζει πίσω στον Κένι. Θυμίζω 3-4-3 το σύστημα που έχει καθιερώσει ο Κόντι στον Όφι. Εδώ γίνεται κακή απομάκρυνση της μπάλας από τον Κένι. Κατοχή για την ομάδα του Όφι, προσπαθεί να παγώσει το ρυθμό. Ο Πούγκουρας για μία ακόμα φορά αντίπαλος του ΠΑΟ. Ένας ποδοσφαιριστής που έχει περάσει και από τις ακαδημίες του ΠΑΟ και από την πρώτη ομάδα. Και είναι ο Αϊτόρ αυτός ο οποίος θα δώσει την μπάλα για τον Κρίσμανιτς. Αυτός θα αλλάξει παιχνίδι για τον κεντρικό στόπερ της ομάδος του Όφη τον Μπούγκουρα. Η μπάλα θα πάει από την άλλη πλευρά. Ζητάει την μπάλα ο Καραχάλιος. Ο Όφη παίζει την μπάλα στη δική του περιοχή, ψάχνοντας να βρει έναν τρόπο να ανεβάσει λίγο τις γραμμές του. Τρέχει τώρα ο Ζίβκοβιτς να πιέσει. Ο Μπούγκουρας γυρίζει την μπάλα πίσω στον Κρίσμανιτς. Αυτός κατοχή μπάλας και περιμένει ένα στήριγμα. Αλλάζει παιχνίδι εκεί όπου παίρνει την μπάλα από τον Μπούγκουρα ο Αποστολάκης. Προσπαθεί να βρει τον Καραχάλιο με τον Μπουχαλάκη. Μπαίνει η κόντρα από τον παίκτη του ΠΑΟ και συγκεκριμένα από τον Σανταμαρία, ο οποίος θέλει να βγάλει την μπάλα μπροστά. Ο Μύθου την προστατεύει με το σώμα του, κερδίζει και το φάουλ. Τρεις παίκτες του Όφη έπεσαν πάνω του. Τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης, Μετρόπολης 95 και 5, και ο ΠΑΟ έχει κερδίσει το πρώτο στη Μένο με το Σαντα Μαρία να αφήνει την μπάλα για τον Ζίφκοβιτς. Ένας παίκτης λογικά θα είναι στο τείχος. Εκτέλεσε γρήγορα και έξυπνα ο Ζίφκοβιτς. Πάει ο Σαντα Μαρία, κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Έξυπνα ο Ζίφκοβιτς, βρήκε τον Σαντα Μαρία, ο οποίος έκανε το γέμισμα μέσα από την περιοχή. Μπάλα κόντραρε και έχουμε το πρώτο κόρε στην αναμέτρηση, στο τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης. ΠΑΟΚ Όφη 0-0. Με τον Αντρίγια Ζίφκοβιτς να πηγαίνει πάνω από την μπάλα για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ από τα δεξιά. Με τη βροχή να συνεχίζεται και να μην έχει ελαττωθεί η ορμή της. Και το κόρνερ για τον ΠΑΟΚ με τον Ζίφκοβιτς. Μετρόπολης 95-5, πρώτη αγωνιστική του League Face. Εκτέλεσε ο Ζίφκοβιτς χαμηλά. Βγήκε ο Μπουχαλάκης στο πρώτο κόρνερ, στο πρώτο δοκάρι. Έστειλε την μπάλα εκεί όπου θα κάνει σε ρόλο σκούπα ο Τάισον την μπάλα για να την γυρίσει πίσω στον Αντώνη Τσιφτσή, ο οποίος παίρνει τα πρώτα του λεπτά φέτος στην αγωνιστική αυτή περίοδο. Δεν είχε παίξει ούτε στην Ευρώπη ούτε στα δύο πρώτα παιχνίδια πρωταθλήματος. Μπάλα πηγαίνει εκεί όπου θα την κατεβάσει ο Σαντα Μαρία, θα τη δώσει στο Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης έχει δίπλα του και τον Μπαταούλα ως επιλογή. Του δίνει την μπάλα Μπαταούλας. Μπαταούλας θα πετάξει την μπάλα για τον Γκένι. Γκένι από τα δεξιά. Κάνει την πρώτη τρίπλα. Γυρίζει την μπάλα πίσω στον Μπαταούλα. Ο Μπουχαλάκης είναι εκεί κοντά για να καλύψει το χώρο. Η μπάλα πάει στο Μιχαηλίδη. Μια βαθιά παλιά. Θα προλάβει ο Μπάμπα. Πηγαίνει να σώσει το out κοντά στο σημαίακι του κόρνερ. Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Με τον Μπάμπα να είναι αυτός ο οποίος θα το εκτελέσει. Ακριβώς δίπλα στο σημαίακι του κόρνερ. Πέμπτο προς έκτο λεπτό της αναμέτρησης. Κατεβάζει την μπάλα ο Ούγκρεσιτς. Θα δώσει την μπάλα για τον Μπάμπα. Αυτός ο Τάισον. Τάισον. Ξανά για τον Μπάμπα από τα αριστερά. Έχει απέναντι τον Γκοζάλεθ. Κάνει τη σέντρα. Κατεβαίνει μπάλα ξανά στον Μπάμπα. Κόντρανε στον Γκοζάλεθ. Μπάλα πηγαίνει εκεί όπου ο Μπάμπα θα ψάξει να βρει στήριγμα. Λογικά θα δώσει την μπάλα για τον Τάισον. Τάισον για τον Μιχαηλίδη. Ακριβώς στο χώρο του κέντρου. Μιχαηλίδης θα δώσει την μπάλα για τον Μπαταούλα. Πέμπτο προς έκτο λεπτό της αναμέτρησης, το 0-0 στην Τούμπα. Κένι δεν μπόρεσε να κάνει το κοντρόλ, χειροκροτεί ο Λίς, εκεί ακριβώς μπροστά του έγινε η φάση και θα πάει σιγά σιγά να πάρει την μπάλα ο Κρις Μανίτς για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με τον Αλέσιο Λί να φοράει ένα αδιάβροχο. Αναγκαστικά από τη στιγμή που επαναλαμβάνω ότι η βροχή συνεχίζεται. Μπουχαλάκης κατεβάζει την μπάλα με αντίπαλο τον Σαντα Μαρία, προστατεύει την μπάλα, θα τη δώσει για τον Μπούγκουρα. Μπούγκουρας δίπλα του η μπάλα, πίσω στον Χριστογιώργο τον τερματοφύλακα του Όφη. Αυτός με ένα γέμισμα προσπαθεί να βρει τον Μπουχαλάκη, δεν περνάει η μπάλα, πρώτη κεφαλιά του Κένι στα χέρια του Αλέσιο Λύση και το πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Θα πάρει την μπάλα από τα χέρια του Αλέσιο Λύση εκεί ο ποδοσφαιριστής του Όφη για να εκτελέσει το πλάγιο. Προστατεύει την μπάλα ο Κόντρο, ο οποίος έχει κατέβει χαμηλά. Θα δώσει την μπάλα για τον Καραχάλιο. Ο Καραχάλιος θα πετάξει την μπάλα για τον Γκονθάλεφ. Αυτός θα δώσει την μπάλα για τον Μπούγκουρα και αυτός θα την αφήσει μάλλον για τον Γκρισμανίτς, ο οποίος περνάει το χώρο του κέντρου. Θα δώσει για τον Μπουχαλάκη. Μπουχαλάκη για τον Καραχάλιο. Ψάχνει να βρει την τρύπα και βρίσκει την τρύπα εκεί όπου κινείται και είναι επικίνδυνα ο Καινουριάκης, ο οποίος θα χάσει όμως την μπάλα. Θα την ξανακερδίσει γιατί ο Κένι έκανε κακή απομάκρυνση. Η μπάλα θα πάει στον Γκρισμανίτς και πίσω στον Μπούγκουρα. Ο Μπούγκουρα θα δώσει την μπάλα από την άλλη πλευρά εκεί όπου ο Γκοντάλε θα πάρει την μπάλα. Θα κάνει μια κίνηση ψάχνοντας το χώρο τον Μπουχαλάκη. Αυτός θα δώσει τον Καραχάλιο. Καραχάλιο ξανά για τον Μπούγκουρα. Στο ημικύκλιο στο χώρο του κέντρου περνάει μπάλα για τον Αϊτόρ. Αϊτόρ θα δώσει την μπάλα για τον Καινουριάκη. Καινουριάκης πίσω. Πλάγιο για την ομάδα του Όφη. Εκεί ακριβώς μπροστά που είναι ο πάγκος του Όφη και θα πάει ο παίκτης ο Καινουριάκης για να το εκτελέσει. 7ο προς 8ο λεπτό της αναμέτρησης. Μετρόπολης 95-5. 0-0. Μπούγκουρας. Μπούγκουρας. Μπάλα πηγαίνει για τον Κρισμανίτς. Κρίσμανι θα ξαναδώσει την μπάλα στον Μπούγκουρα. Μόνο μύθου είναι η αλήθεια ότι μαζί με τον Ούγκρεσιτς είναι οι δύο παίκτες προσπαθούν να πιέσουν λίγο τον παίκτος του Όφη. Εδώ γίνεται το λάθος και θα πάρει την μπάλα ο Ζίφκοβιτς. Φεύγει και ο Ούγκρεσιτς. Ο Ζίφκοβιτς θα δώσει την μπάλα για τον Τάισον. Τάισον για τον Τέιλορ. Αυτός τον Μπάμπα από τα αριστερά. Ανεβαίνει τη γραμμή και ο Τάισον με τον Μπάμπα να παίρνει τα μέτρα, να προσπαθεί να μπει περιοχή. Τα κουνάκι του μύθου για τον Ούγκρεσιτς μέσα στην περιοχή. Απομακρύνεται η μπάλα και έχουμε κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Το κόρνερ το δεύτερο, αυτή τη φορά από τα αριστερά όπως επιτίθεται ο δικέφαλος, με δυνατή βροχή πριν την έναρξη του αγώνα. Εδώ και μισή ώρα βρέχει και μάλιστα πολύ πολύ δυνατή η βροχή. Ένα το λεπτό της αναμέτρησης, το κόρνερ για τον ΠΑΟΚ αυτή τη φορά από τα αριστερά. Η κάμερα εστιάζει και στο σέρβο τον Ούγκρεσιτς, ο οποίος νωρίτερα πήγε να συνεργαστεί με τον Ραχμάν Μπάμπα. Να δούμε λοιπόν αν αυτό το κόρνερ με τον Τάισον εκτελέστηκε. Μια κεφαλιά που δεν είναι πιάσε καλά όπως θα ήθελε ο Πούγκουρας, αλλά η μπάλα πάει στον Κένι. Ο Κένι θα δώσει την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Μπάμπα. Για να δούμε την επιλογή του ΠΑΟΚ με τον Ζίφκοβιτς, τον Ντάισον, τη Σέντρα, την απομάκρυση από τον Κοζάλεφ. Μπάλα πηγαίνει όπου, εκεί όπου καίνει, την γυρίζει μπάλα στον Αντώνη Τσιφτσή. Τσιφτσής, για να μην χαθεί χρόνος, με τη μία θα δώσει την μπάλα στο Μιχαηλίδη. 9 λεπτά συμπληρωμένα στην Τούμπα. Μιχαηλίδης, η μπάλα είναι για τον Ραχμάν Μπάμπα. Μπάμπα κρατάει την μπάλα, πιεζόμενος εκεί και από τον Κόντρο. Θα δώσει στον Μπαταούλα. Μπαταούλας για τον Κένι. Κένι, η μπάλα πηγαίνει για τον Μπαταούλα. Μπαταούλας αλλάζει παιχνίδι για τον Ραχμάν Μπάμπα. Την κατεβάζει με το στήθος, λίγα μέτρα κάτω από το χώρο του κέντρου. Θα δώσει την μπάλα για τον Τέιλορ. Ο Τέιλορ θα δώσει την μπάλα για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης ξανά για τον Τέιλορ. Τέιλορ ωραία για τον Μπάμπα, ο οποίος ελευθερώνεται, πάει πάνω τον Γκονθάλεθ. Μπάμπα για τον Τάισο, Τάισο ξανά για τον Μπάμπα, ξανά ωραία για τον Τάισο. Τώρα θέλει σέντρα εκεί από τον Βραζιλιάνο. Η Μπούκα επιλέγει να δώσει την μπάλα για τον Τέιλορ. Τέιλορ ωραία για τον Μπάμπα. Μπάμπα, για να δούμε την επιλογή του. Μέσα στην περιοχή ο Μύθου γλιστράει. Ζίφκοβιτς, δεν έχει τελειώσει η φάση. Και έχουμε την ευκαιρία, την πολύ σπουδαία ευκαιρία με τον Ούγκρεσιτς. Παίχτης λίγο έξω από τη γραμμή της εστίας, βγάζει την μπάλα κόρνερ. Πολύ καλή ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Έκανε το σούτ ο Ούγκρεσιτς από καλή θέση. Και πρέπει να είναι ο Πούγκουρας που χτυπάει μπάλα στα πόδια του και καταλήγει κόρνερ. Κώστα Πετροτέ, καλή ευκαιρία αυτή για τον ΠΑΟΚ με τον Πούγκουρα να κάνει κάτι ανάλογο που είχε κάνει ο Μιχαηλίδης στο Περιστέρι.
2: Από ό,τι είδα στο replay, δεν καταλαβαίνω τώρα. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει και είναι η σέντρα, η μπάλα που μακρύνεται, δεν φεύγει από την περιοχή. Πρώτη κεφαλιά, η μπάλα πάει στο Μιχαηλίδη, σου του Μιχαηλίδη, έξω δίπλα από την εστία. Νομίζω δεν κατάλαβε ο Πούγκουρας πώς βρήκε η μπάλα πάνω του. Στο σούτ του Ούγκρεσιτς, ο οποίος μετά δαγκώθηκε, έπιασε τη φανέλα, γιατί κατάλαβε πόσο μεγάλη ήταν η ευκαιρία που απόλυσε ο 20χρονος Σέρβος, πρώην αρχηγός της Παρτιζάν, ο οποίος παίζει καθαρά σε ρόλο δεκαριού. Είναι ψηλό δεκάρι, μου θυμίζει λίγο τον Νίβιτς, όχι στο περπάτημα ακριβώς, αλλά επειδή είναι ψηλός και παίζει λίγο πιο μπροστά. Δεν ξέρω στην πορεία να δοκιμάσει και κάτι άλλο λύση. Τώρα ωραία παλιά με τον Αποστολάκη, προσπαθεί να βγει μπροστά όφη, και τον Μπόρχα Γκονζάλες. Η μπάλα πηγαίνει στον Αϊτόρ. Ο Αϊτόρ γυρίζει για τον Μπουχαλάκη. Ο Μπουχαλάκης για τον Κρίσμανιτς. Έχει τον Καινουριάκη δίπλα. Θα του δώσει την μπάλα τώρα. Ο Πιτσιρικά στο όφη κρατάει και γυρίζει πίσω στον Κρίσμανιτς. 3-4-3. Θυμίζω η διάταξη του όφη αυτή που έχει καθαερώσει ο Κόντης. Φαίνεται ότι είναι δουλεμένη ομάδα για τον τρόπο με τον οποίο προωθεί την μπάλα. Τώρα Μπουχαλάκης για τον Καινουριάκη. Αυτό πίσω στον Κρίσμανιτς, 12ο λεπτό, δεν υπάρχει σκορ εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Ζωντανή μετάδοση του Μετρόπολης με Γιώργο Ζαΐρη και τον ομιλόντα Κώστα Πετροτό στο ΠΑΟ Κόφι. Επαναλαμβάνω, πάντα στο 0-0, και ο Χριστογιώργος τώρα δίνει για τον Κρίσμανιτς, αυτός για τον Πούγκουρα. Ο Πούγκουρας έχει δίπλα τον Καραχάλιο, έχει και τον Κανελόπουλο μπροστά, δίνει για τον Κρίσμανιτς. Ανεβαίνει να πιέσει ο Ζίβκοβιτς, η μπάλα πάλι στον Πούγκουρα, πολλές πάσες και από τις δύο ομάδες. Εδώ τώρα κλέβουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Σανταμαρία, ο οποίος ελέγχει. Η μπάλα πάει αριστερά τώρα στον Μπάμπα. Ο Μπάμπα, ο οποίος έχει ανέβει πολλές φορές σε θέση εξτρέμ, η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει ο ΠΑΟΚ να πάρει κάτι από τις γνωστές κούρσες που κάνουν ο Ζίβκοβιτς με τον Τάισον, και εκτιμώ ότι ένα από τα πράγματα που πρέπει να επιχειρήσει να κάνει ο Λύση στην πορεία του αγώνα είναι να τους βάλει λίγο περισσότερο στο παιχνίδι. Μπάλα πάει δεξιά στον Γκένι τώρα. Ο Γκένι για τον Μπαταούλα. Ο Μπαταούλας κάνει προσποίηση έξυπνα και δίνει για τον Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης ωραία για τον Γκένι. Ο Ζίβκοβιτς θα του δώσει βοήθεια. Παίρνει την μπάλα. Είχαμε παρέμβαση, έχουμε φάουλ, το οποίο έγινε από τον Καινουριάκη στην προσπάθεια να κόψει την παλιά του Άγγλου μπακ του ΠΑΟΚ, ο οποίος τώρα εκτελεί και δίνει συνέχεια με τον Μπαταούλα. Αυτός για τον Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης, το τέμπο είναι σταθερό, δεν είναι πολύ γρήγορο. Πρέπει να ανεβάσει κάποια στιγμή ο ΠΑΟΚ τον Γκάζι. Ο Σανταμαρία έχει ένα ελεύθερο ρόλο. Τώρα έχει έρθει σε θέση εξού μπακ, κάνει μια παλιά με στόχο τον Μύθου. Η μπάλα περνάει εύκολα. Ο Χριστογιώργος ελέγχει, μπλοκάρει και δίνει με μία για τον Αϊτόρ. Η μπάλα πάει αριστερά. Ο Μπουχαλάκης ήταν, δίνει για τον Καινουριάκη. Ξανά οι δυο του συνδυάζονται. Η μπάλα θα πάει πίσω στον Κρίσμανιτς. Τώρα ανεβαίνει να πιέσει ο Ζίβκοβιτς. Ο Κρίσμανιτς κάνει μια προσποίηση. Ανεβαίνει, παίρνει μέτρα στο γήπεδο. Το 1-2 που κάνει ο Μπουχαλάκης με τον Αϊτόρ. Κλέβουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Δεν μπορούν όμως να έχουν κατοχή μπάλας. Συνδυαστικό ποδόσφαιρο από τους παίκτες του Όφη. Βγαίνει ο Καινουριάκης από τα αριστερά. Θέλει λίγο προσοχή τώρα. Ο Αϊτόρ κάνει κίνηση. Δεν του δίνει την μπάλα ο παίκτης του Όφη. Ο Καινουριάκης, ο Μπουχαλάκης τώρα γυρίζει για τον Κανελόπουλο. Ο Κανελόπουλος φέρνει την μπάλα δεξιά για τον Αποστολάκη, ο οποίος ανήκει πλέον στον Ολυμπιακό, δανεικός μετά τη συμφωνία πώλησης του Νους και του Ιδίου στους Ερυθρόλευκους. Για μια χρονιά θα μείνει δανεικός. Ο Αθανασίου υπέγραψε μέχρι το 28 και ο Νους δεν ήρθε καν εδώ. Η παλιά τώρα για τον Αποστολάκη. Δεν είναι offside, λέει ο βοηθός. Η σέντρα που γίνεται θέλει προσοχή, απομακρύνει ο Μιχαηλίδης. Η μπάλα πάει σε ένα χώρο που είναι διεκδικήσιμη, κατεβάζουν οι παίκτες του Όφη. Προσπάθεια να κλέψει ο Τάισον, ο Μπάμπα. Η μπάλα κατεβαίνει σε ένα χώρο που είναι ο Τέιλορ και ο Σκοτσέζος, για τον οποίο υπήρξε μία πρόταση στη Σέλτικ, την οποία αρνήθηκε ο ΠΑΟΚ γιατί τον θέλει ο Λύση έστω και ως αμυντικό μέσο. Έχει την μπάλα στα πόδια, δίνει για τον Μπάμπα, για τον Μιχαηλίδη. Είναι σταθερό το τέμπο ο Γιώργος Ζαΐρης, σαν να πας με τρίτη μόνιμα. Τρίτη, Τετάρτη δεν ανεβαίνει ταχύτητα παραπάνω. Πρέπει να πατηθεί λίγο τον γκάζι από πλευράς ΠΑΟΚ, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να βγει γρήγορα στο transition, να βρει τον Όφη απροετοίμαστο. Τώρα η ωραία παλιά μακρινή για να ανοίξει άμυνα με τον Ζίβκοβιτς να είναι με το αριστερό και να συγκλίνει προς τον άξονα. Γυρίζει την μπάλα σε ένα χώρο που είναι ο Σάντα Μαρία. Για να δούμε τι θα κάνει ο Γάλλος. Αλλάζει την μπάλα ωραία για τον Μπάμπα, ο οποίος είναι μόνος του, αλλά δεν είχε τον απαιτούμενο χρόνο για να πετάξει την μπάλα μπροστά και να φύγει. Ο Μιχαηλίδης, ο Μπαταούλας, στο μισό γήπεδο το παιχνίδι. Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, ο Αντρία Τζίβκοβιτς. Έχει τον Καινουριάκη. Σέντρα που γίνεται με στόχο Ούγκρισιτς και Μύθου. Περνάει μπάλα. Χριστογιώργος μπλοκάρει. Όλα αυτά ενώ έχουμε μπει στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης. Δεν υπάρχει σκόρο. Χριστογιώργος, ο οποίος ξεκάθαρα ακολουθεί μια τακτική κόντι να πάει το μάτι σε χαμηλό τέμπο. Όφι, το πρώτο που έχει επιδιώξει και το έχει καταφέρει είναι να μην βρεθεί εκτεθειμένος όταν ο ΠΑΟΚ παίρνει κατοχή μπάλας. Τώρα παίζουν κοντινές πάσεις οι παίκτες του με τον Χριστογιώργο να δίνει για τον Κανελόπουλο, πίσω για τον τροματοφύλακα του Όφη, ο οποίος μάλλον θα κάνει πολλές τώρα. Η μπάλα θα πάει δεξιά σε ένα χώρο που είναι ο Μπόρχα Γκονζάλης ή ο Καραχάλιος. Ο Καραχάλιος που δίνει για τον Μπουχαλάκη. Ξανά Καραχάλιος. Η μπάλα γυρίζει πίσω. Δεν φοβούνται οι παίκτες του Όφη. Έχουν αυτοπεποίθηση. Είναι ξεκάθαρο αυτό ότι ο Όφη δεν είναι η ομάδα εκείνη που βγάζει ανασφάλεια και κόμπλεξ. Νομίζω τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ και η κατάκτηση του κυπέλου απέναντι στον ΠΑΟΚ και η κατάκτηση του Super Cup. Κυρίως όμως νομίζω και η πρόκριση που έκανε ο Γιώργος Ζαΐρη πρόσφατα, ξεπερνώντας το εμπόδιο της ΤΣΣΚΑ Σόφιας και μπαίνοντας στους ομίλους του Europa League, στο League Stage του Europa League.
1: Και είναι μια καλοδουλεμένη ομάδα, ό,τι και να λέμε Όφη, είναι του προπονητή ομάδα με υπογραφή. Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι δεν έχουν δοκιμάσει σουτ κάτω χαμηλά, το είπα νωρίτερα, δηλαδή η μπάλα φεύγει με πολύ μεγάλη ταχύτητα, ακόμα και στις πάσες τώρα που γύρισε για παράδειγμα ο Κρίσμανης στο Χριστογιώργο, η μπάλα έφυγε πάρα πολύ γρήγορα. Φανταστείτε ένα δυνατό σουτ από παίκ του ΠΑΟΚ έστω και έξω από την περιοχή. Σε κάθε περίπτωση δεν το έχουμε δει ακόμα. Τώρα έχουμε κερδισμένο φάουλ για τον Όφη με τον Αϊτόρ εκεί μπροστά στο Χρήστο Κόντι, ο οποίος βγήκε από τον πάγκο του. Δεν χρειάζεται, δεν θέλει μάλλον τον αδιάβροχο ή οτιδήποτε άλλο. Η βροχή συνεχίζει, παιδιά, να πέφτει κανονικά και με τον ώμο. Λοιπόν, πιο πίσω η μπάλα για την εκτέλεση του φάουλ, λέει στον Κανελόπουλο ο Φώτης Πολυχρόνης. Να πούμε ότι υπάρχει και Βαρέτσι με φωτιά και τζίλο. Σε κάποια μάτς δεν υπάρχει γιατί δεν υπήρχαν και υποδομές, π.χ. η Νέστος Χρυσούπολης ή το Μαρκό Κηφισιά. Σε αυτό το μάτς υπάρχει κανονικά βαρ. Ο Όφη με τον Αϊτόρ προσπαθεί να βγει μπροστά. Μπάλα πάει ξανά στον Καινουριάκη. Ο Καινουριάκης κατεβάζει την μπάλα και τη δίνει στον Μπούγκουρα, ο οποίος φτάνει στο ημικύκλιο στο χώρο του κέντρου και θα δώσει την μπάλα για τον Γκονζάλεφ. Αυτός αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά. Έχει κατέβει να πάρει την μπάλα από την άλλη πλευρά ο Αποστολάκης. Ο ΠΑΟΚ ανακτά την κατοχή της μπάλας με τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης για τον Σάντα Μαρία. Σάντα Μαρία πήγε να βρει τον Κένι, πέταξε την μπάλα πλάγιο εκεί ακριβώς που γίνονται οι αλλαγές στο χώρο του κέντρου. 18ο λεπτό της αναμέτρησης, Μετρόπολης 95-5 και είναι ο Καινουριάκης αυτός ο οποίος θα πάρει την μπάλα για να προσπαθήσει να βρει τον Κανελόπουλο. Πρώτη κεφαλιά από τον Τέιλορ και έχουμε την ομάδα του ΠΑΟΚ με τον Τέιλορ να παίρνει την μπάλα, να δίνει στον Μπάμπα. Ο Μπάμπα πρέπει να προσέξει γιατί ερχόταν ο Αποστολάκης. Τάισον χαμηλά ξανά για τον Μπάμπα. Μπάμπα από τα αριστερά πετάει την μπάλα μπροστά για τον Ούγκρισιτς, αλλά είναι πολύ δυνατή. Λογικά δεν θα την αφήσει να βγει out ο Γκονζάλεφ. Τη δίνει γρήγορα στον Χριστογιώργο και ο Χριστογιώργος στον Μπουχαλάκη. Στο 19ο λεπτό της αναμέτρησης. Πούγκουρας. Μπάλα πηγαίνει για τον Καραχάλιο. Καραχάλιος για τον Πούγκουρα. Πούγκουρας πίσω στον τερματοφύλακά του, όχι, θα δώσει την μπάλα για τον Κρίσμανιτς. Κρίσμανιτς, μπάλα πηγαίνει για τον Καραχάλιο, αυτός με τον Κανελόπουλο αλλάζει παιχνίδι και είναι πολύ δυνατή η παλιά και λογικά θα την προλάβει εκεί και την πρόλαβε ο Καινουριάκης απέναντι στον Κένι. Καινουριάκης πάει να κερδίσει το κόρνερ, δεν κερδίζει τίποτα. Πήγε να σημαδέψει χαμηλά τα πόδια του Κένι για να γίνει κόντρα και να πάει μπάλα κόρνερ, δεν τα σημάδεψε, out η μπάλα, στα χέρια του Τσιφτσί, γρήγορα μια μπάλα και αυτός πολύ γρήγορα θα δώσει ή στο Μιχαηλίδη ή στον Μπαταούλα, αν και βλέπω να κάνει την κίνηση και να παίρνει την μπάλα ο Μπάμπα, λίγο πιο μακριά. Μπάμπα θα δώσει για τον Μιχαηλίδη, 19 λεπτά 0-0, Μιχαηλίδης για τον Μπάμπα. Μπάμπα κρατάει την μπάλα, θα τη δώσει για τον Τέιλορ. Τέιλορ αλλάζει το παιχνίδι για να δώσει την μπάλα για τον Μπαταούλα που έχει χώρο να κινηθεί μπροστά στον Μπουχαλάκη, είναι εκεί κοντά και ο Κόντρο. Μπάλα πηγαίνει για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης κρατάει την μπάλα και θα τη σπάσει για τον Τέιλορ. Τέιλορ ξανά για τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Αυτός θα δώσει την μπάλα για τον Μπάμπα, για τον Τάισον. Μπάλα πάει στον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης θέλει να αλλάξει παιχνίδι από την άλλη πλευρά και είναι ωραία η παλιά του για τον Κένι. Κατεβάζει ο Κένι. Πάει πάνω του τώρα ο Κρίσμανιτς. Η σέντρα. Ωραίο το τελείωμα από τον Ούγκρεσιτς με τη μία. Αλλά δεν του βγήκε όπως θα ήθελε. Η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Χριστογιώργου. Αυτή τη φάση την καταγράφουμε, παιδιά, στο 20 λεπτό της αναμέτρησης. Πάω κόφι 0-0. Έλα.
2: Να δώσω μια πληροφορία, γιατί την έχω από φίλο. Στις εισόδους των θυρών υπάρχει πολλής κόσμος μαζεμένος για να μην βραχεί από την καταρακτώδη βροχή. Δηλαδή, εκεί που μπαίνουν, έχει πάρα πολύ κόσμο. Περιμένουν να κουπάσει η βροχή για να βγουν και να καθίσουν έστω όρθιοι. Μάλλον να μείνουν έστω όρθιοι για να δουν από τις κερκίδες το γήπεδο. Άρα, υπάρχει και κόσμος που δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή στα τηλεοπτικά πλάνα.
1: Έχεις δίκιο, ναι. Και πρέπει να πούμε ότι λειτουργήσε και το ελληνικό δαιμόνιο, γιατί βλέπεις πάρα πολλά μπλε αδιάβροχα. Λογικά βρέθηκαν να παίξω πολιτές και έβγαλαν ένα μεροκάματο. Αντί δηλαδή να βγάλουν από παγωμένα νερά, έβγαλαν από τα μπλε αυτά διάβροχα. Λοιπόν, Κρίσμανιτς, Πούγκουρας, Γκονζάλεθ, πίσω στον Χριστογιώργο στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Χριστογιώργος δεν κάνει την κίνηση ο Μύθου. Χριστογιώργος έχει την άνεση να δώσει την μπάλα στον Κρίσμανιτς, ο οποίος την κρατάει την μπάλα και σπάει γρήγορα για τον Κόντρο. Προσπαθεί ο Καραχάλιος και ο Μπουχαλάκης τώρα να κουβαλήσουν λίγο την μπάλα για τον Όφη και η μπάλα πάει στον Αποστολάκη από τα δεξιά. Θα δώσει τον Γκονζάλεθ, το δεξί μπακ. Αυτός κρατάει την μπάλα. Θα τη γυρίσει πίσω για τον Καραχάλιο, πίσω εντελώς στον Πούγκουρα. Ο Πούγκουρας θα δώσει την μπάλα για τον Κόντρο, ο οποίος έχει κατέβει πολύ χαμηλά να πάρει την μπάλα. Ξανά για τον Πούγκουρα. Ο Πούγκουρας θα κάνει μια μπαλιά ψάχνοντας να βρει εκεί τον συμπαίκτη του, τον Αποστολάκη. Η σέντρα για τον Όφη. Όχι, ο Αποστολάκης έξω από την περιοχή. Θα δοκιμάσει το σουτ. Πέφτει και μπλοκάρει ο Τσιφτσής την μπάλα. Ευτυχώς πήγε στην αγκαλιά του Τσιφτσί και λέω ότι δεν γκέλαρε η μπάλα κάτω στο χόρτο πρώτα, γιατί, παναλαμβάνω, είναι πολύ επικίνδυνες και ύπουλες, ας με επιτραπούν, αυτές οι προσπάθειες. Δηλαδή μπορεί να κρεμάσει ένα τερματοφύλακα με τη βροχή που υπάρχει και το γκέλτς στην μπάλα. Κένι πετάει την μπάλα για τον Μύθου, με τα κουνάκι θα βρει τον Κρίσμανιτς, συγγνώμη, τον Ούγκρεσιτς. Ούγκρεσιτς. Θα κάνει το τάκλι παίχτης του Όφη. Η μπάλα θα πάει στον Τέιλορ. Ο Τέιλορ θα πάρει την μπάλα από τον Μπάμπα. Μπάμπα για τον Τάισον. Τάισον στον άξονα. Συγκλίνει προς τον άξονα εντελώς. Γυρίζει πίσω. Θα δώσει την μπάλα στον Τέιλορ. Τέιλορ για τον Μπάμπα. Μπάμπα από τα αριστερά. Να δούμε την προσπάθειά του. Η προσπάθειά του θέλει τον Τάισον να δίνει την μπάλα στον Μπαταούλα, ο οποίος έχει ανέβει και αυτός πολύ ψηλά. Η μπάλα για τον Κένι. Κένι για τον Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς στον άξονα για τον Ούγκρεσιτς. Πετάει την μπάλα για τον Σανταμαρία. Θα προλάβει ο Σανταμαρία. Ενώ πεσμένος κάτω ο Ζίφκοβιτς θα σηκωθεί. Σανταμαρία, κόρνερ για τον Πάουκ. Πρέπει να είναι το τέταρτο κόρνερ του Πάουκ στην αναμέτρηση. Ο Ζίφκοβιτς προηγουμένως δέχτηκε έτσι από τον Καινουριάκη μια κλωτσιά.
2: Φάουλ ήταν, Γιώργο.
1: Ναι. Τελικά θα πάει να. Θα έχουμε κόρνερ και θα πάει ο ίδιος ο Ζίφκοβιτς να το εκτελέσει, γιατί σηκώθηκε, τρέχει κιόλας. Επομένως θα πάει να εκτελέσει αυτό το κόρνερ από τα δεξιά για τον δικέφαλο. Ξαναδούμε εδώ τη φάουλ. Ναι, φάουλ ήταν καθαρό, απλά άφησε το πλεονέκτημα από την παλιά του Ούγκρεσιτς που πήγε. Εκτελέσει και με πάσα Τάισον. Ζίφκοβιτς ξανά. Ωραία για τον Τάισον. Ο Τάισον θα κάνει τη σέντρα. Χριστογιώργος μπλοκάρει σταθερά. Και έχει τη διάθεση. Είχε μάλλον τη διάθεση να τρέξει, αλλά όλες οι πορτοκαλί φανέλες ήταν μπροστά του. Τώρα θα δώσει την μπάλα στον Γκονζάλεθ, στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης. Μπάλα πηγαίνει πίσω. εκεί όπου δεν βιάζονται οι παίκτες του Όφη, ξανά στο Χριστογιώργο. Τώρα μπήκε μέσα στην περιοχή ο Μύθου να μαρκάρει τον Χριστογιώργο, να τον πιέσει τέλος πάντων. Πούγκουρας πετάει την μπάλα για τον Μπουχαλάκη. Πρώτη κεφαλιά επαναφορά του Μπαταούλα. Η μπάλα φτάνει στο Ζιβκοβιτς. Ζιβκοβιτς μέσα στην περιοχή κλείνεται. Πήγε να πατήσει την μπάλα. Τη σώζει, τη δίνει στον Γκένι. Γκένι ξανά για τον Αντρίγια. Ζιβκοβιτς δεν κάνει το σουτ. Θα ψάξει να βρει το Σανταμαρία μέσα στην περιοχή. Η μπάλα ξανά στον Γκένι. Γκένι για τον Τάισον. Οι κόντρες πίσω, η μπάλα στον Μπαταούλα. Στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης Κώστα, φάγαμε τα μισά του πρώτου ημιχρόνου, συνεχίζεται το χαμηλό τέμπο.
2: Πάντως cooling break δεν θα έχει, έτσι, με τόση βροχή. Γιώργο, εγώ μένω σε αυτό που για μένα είναι η επιτυχία του Όφη μέχρι στιγμής. Έχει καταφέρει να απενεργοποιήσει τον, Ζίβκοβιτς και τον Τάισον, και νομίζω αυτό είναι το θέμα. Τώρα για να δούμε την προσπάθεια που θα κάνει με Μπαταούλα, ο οποίος δίνει και πάει την μπάλα στο Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης, ο οποίος παίρνει και πάει την μπάλα αριστερά. Έχει τελειώσει η φάση γιατί έχει καταλήξει τον Χριστογιώργο. Για να δούμε τι θα έχουμε στη συνέχεια. Είναι πολύ χαμηλό το τέμπο. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει καταφέρει να το ανεβάσει. Ο Μπουχαλάκης τώρα πιέστηκε, δεν έχασε η μπάλα, πήγε στον Κρίσμανιτς. Ο Χριστογιώργος ελέγχει. Θα πάει η μπάλα τώρα για τον Μπόρχα, ο οποίος κατεβάζει με στόχο τον κόντρο. Ήταν καλή παλιά με τον Αϊτόρ. Μάλλον ο Αϊτόρ πήγε να βγει στην πλάτη της άμυνας του ΠΑΟΚ. Έκοψε, δόθηκε ένα φάουλ τώρα πάνω στην μεσαία γραμμή. Για να δούμε τι μπορεί να αλλάξει, γιατί επαναλαμβάνω, η μεγάλη επιτυχία του Όφη είναι που έχει καταφέρει να κρατήσει εκτός, αν θέλεις, πεδίου βολής, να το πω έτσι, και τον Τάισον και τον Ζίβκοβιτς. Ο Τάισον δεν έχει πάρει την ευκαιρία να κάνει ούτε μία κούρσα. Ο Ζίβκοβιτς πήγε να απειλήσει κάποια στιγμή, αλλά βλέπεις ότι όταν παίρνουν την μπάλα αυτοί οι δύο παίκτες, πάντα υπάρχουν δύο και τρεις παίκτες του Όφη για να τους κλείνει το χώρο. Είναι διαβασμένος πάρα πολύ ο Κόντης, γιατί ξέρει και ποιοι παίκτες του ΠΑΟΚ είναι η μεγάλη δύναμη, η δύναμη πυρός. Τώρα η μπάλα περνάει στον Κόντρο, ο οποίος χάνει από παρέμβαση του Τέιλορ. Η μπάλα πηγαίνει στον Γκένι, ο Γκένι δίνει για τον Μπαταούλα. Ο Μπαταούλας θα την φέρει δίπλα στο Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης πιέζεται, η παλιά με μία για τον Τάισον που την πέρασε ωραία. Για να δούμε τον Ούγκρεσιτς. Ωραία η πάσα τώρα για τον Ζίβκοβιτς. Συνεργασία των δύο Σέρβων. Για να δούμε τον Αντρίγια. Έλα Αντρίγια. Θα σουτάρει, απόκριση του Χριστογιώργου. Να λοιπόν, στην πρώτη φορά που ο Αντρίγια κατάφερε να αποφύγει έναν αντίπαλο. Βρήκε λίγο χώρο, έκανε δυνατό σιτό σου την μπάλα. Κατέληξε στον Χριστογιώργο, ο οποίος έκανε πολύ καλή επέμβαση. Δεν την άφησε και την μπάλα να φύγει μακριά. Και νομίζω έδειξε τα κλασικά του εδώ ο τερματοφύλακας του Όφη. Είναι όμως ξεκάθαρο ότι είναι η πρώτη φορά που ο ΠΑΟΚ βρήκε την ευκαιρία να κάνει αυτό που λέμε, να βγάλει τον Ζίβκοβιτς σε θέση βολής. Πάλι ο Ζίβκοβιτς με τον Καινουριάκη. Ζίβκοβιτς ανεβαίνει, ανεβάζει στροφές ο Σέρβος. Στη σέντρα που γίνεται η κεφαλιά, η μπάλα δίπλα από την εστία. Καλή κεφαλιά από τον Νέστη Μύθου. Έχει ανέβει ο Ζίβκοβιτς, μαζί του ανεβαίνει και ο ΠΑΟΚ. Αυτό θέλει ο δικέφαλος, τον αρχηγό του, να πατήσει λίγο τον γκάζι, να προσπαθήσει να απειλήσει. Εδώ είδαμε την κεφαλιά του Ανέστη Μύθου. Ίσως αν είχε λίγο καλύτερη τοποθέτηση σώματος, θα μπορούσε ο σέντερφορ του ΠΑΟΚ να γίνει πιο απειλητικός. Ο Κρίσμανιτς, και ενώ πιέζει και ο Ζίβκοβιτς. Καλή πίεση από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Κλείστηκαν τώρα οι παίκτες του Όφη. Μπαλιά με στόχο τον Κόντρο. Κατεβάζει ο Μιχαηλίδης. Γυρίζει πίσω, καταχειροκροτούμενος από τον κόσμο προς τον συμπατριώτη, τον Γιαννιτσιώτη, τον Τσιφτσί, ο οποίος έχει δίπλα τον Μπαταούλα. Έχουν αλλάξει θέση οι δύο στόπερ του ΠΑΟΚ, γιατί έμεινε δεξιά ο Μιχαηλίδης, πήγε αριστερά για αυτή τη φάση ο Μπαταούλας. Κακό βολέ τώρα, κακή επιλογή από τον Αντώνη Τσιφτσί. Όλα αυτά στο 28ο λεπτό της αναμέτρησης. Δεν υπάρχει σκορ εδώ στην Τούμπα. Ζωντανή μετάδοση από το Μετρόπολης και τον ΠΑΟΚ να προσπαθεί να βρει τους διαδρόμους για να απειλήσει την εστία του Χριστογιώργου. Η μπάλα με passing game από τους παίκτες του Όφη στον Χριστογιώργο. Έχει τον Καραχάλιο δίπλα. Θα δώσει τον Καραχάλιο. Επιλέγει τον συμπαίκτη στα δεξιά. Δεξιό στόπερ σήμερα ο Καραχάλιο. Στην τριάδα των στόπερ του Όφη. Η μπάλα πάει στον Κανελόπουλο. Ο Κανελόπουλος με μία για τον Αϊτόρ. Ο Αϊτόρ έχει τον Καινουριάκη δίπλα. Του δίνει την μπάλα. Δεν κάνει κίνηση ο Αργεντινός. Αφήνει πίσω για τον Γκρίσμανιτς. Μου θυμίζει λίγο ο Γιώργος Ζαΐρη την Μπραν η Όφη σε αυτό που κάνει. Κρατάει πάρα πολύ την μπάλα. Την κυκλοφορούν πάσα-πάσα, κοντινές πάσες. Προσπαθούν να ανέβουν λίγο στο γήπεδο. Δεν παίρνουν ρίσκα. Δεν ανεβάζουν το τέμπο. Προσπαθούν να ροκανίσουν το χρόνο με πολύ υπομονή. Έχει πάρα πολύ υπομονή ο Όφη στο παιχνίδι του. Και πρέπει να βρει τον τρόπο ο ΠΑΟΚ να το διασπάσει αυτό, γιατί δεν μπορεί έτσι να συνεχιστεί. Τώρα μια παρέμβαση. Θα δοθεί φάουλ υπέρ του Όφη, αν είδα καλά. Πρέπει να τη δω λίγο πάλι τη φάση. Ζητά ο διαιτητής, ο κύριος Πολυχρόνης, να μπει το ιατρικό team του Όφη. Έχει χτυπήσει ο Τάισον, αν δεν κάνω λάθος, με τον Μπόρχα Γκονζάλες. Και ο Κανελόπουλος είναι κάτω. Ο Κανελόπουλος είναι αυτός που, όπως λέει ο Γιώργος Ζαΐρης, πονάει περισσότερο. Ο Τάισον απορεί. Του λέω Πολυχρόνης περίμενε. Δεν ξέρω τι δόθηκε, γιατί αν δόθηκε φάουλ εδώ. Να δούμε λίγο το replay της φάσης. Ο Μπόρχα είναι που πήγε. Ο Μπόρχα είναι που πέφτει πάνω στον Κανελόπουλο. Ο Τάισον δεν κάνει τίποτα. Είναι με την πλάτη, προσπαθεί να ελέγξει την μπάλα. Ξεκάθαρα ο Μπόρχα ρίχνει τον Κανελόπουλο. Αυτό έγινε. Δεν έγινε τίποτα. Και απορώ, γιατί αν έχει δοθεί φάουλ υπέρ του Όφη στη συγκεκριμένη φάση, να σηκωθούν πρώτα βέβαια οι ποδοσφαιριστές, να είναι όλοι καλά. Ο Κανελόπουλος είναι ο πεσμένος και ο Μπόρχα. Χτύπησαν μαζί τους, χτύπησαν οι δυο τους. Ο ένας έπεσε πάνω στον άλλο, οι ποδοσφαιριστές του Όφη. Παραλαμβάνω, ο Τάισον είχε. Κάποιοι παίκτες, ναι, αλλάζουν φανέλες εδώ, γιατί έχουν βραχή. Όχι όλοι, συγκεκριμένη περίπτωση. Ο Ζίβκοβιτς είναι αυτός που άλλαξε. Προφανώς γιατί είχε το πέσιμο προηγουμένως στη φάση που του έκανε φάουλο παίκτη του Όφη. Για να δούμε τι θα γίνει με τη συνέχεια στο παιχνίδι. Και αν είδα καλά, και ο Ούγκρεσιτς άλλαξε φανέλα, ή μόνο ο Ζίβκοβιτς? Ο Ζίβκοβιτς σίγουρα. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Χριστογιώργο. Η μπάλα καταλήγει πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Συμπληρώσαμε 30 λεπτά. Είμαστε στο 31ο. Παραμένει το 0-0 εδώ στην Τούμπα. Ζωντανή μετάδοση από το Μετρόπολης. Πάσα στο Γιώργο Ζαΐρη. Μπας και αλλάξει το γούρι, Γιώργο.
1: Σιγά τώρα. Λοιπόν, είναι ο Μπαταόλας αυτός που κάνει μια πολύ ωραία μπαλιά. Αλλά είναι δυνατή η μπαλιά. Δεν μπορούσε ο Μύθο να τη διεκδικήσει. Βγήκε ο Χριστογιώργος και ήταν ο Γκοζάλεθ αυτός ο οποίος παρενόχλησε τον Μύθο ίσα-ίσα για να μην του επιτρέψει να κινηθεί για την μπάλα. Πούγκουρας θα δώσει την μπάλα για τον Μπουχαλάκη. Μπουχαλάκης για τον Γκοζάλεθ. Τρέχει ο Τάισον πάνω του. Ελευθερώνεται η άμυνα. Πηγαίνει ο Αποστολάκης, Καραχάλιος. Και τώρα ο Όφη εδώ θέλει προσπάθεια, γιατί φεύγει. Θέλει προσπάθεια από την άμυνα του ΠΑΟΚ. Όφη πάει να βγει μπροστά. Παίζει πολύ καλή άμυνα εδώ. Και γυρίσει ο Μύθου να πιέσει. Ή ο Κρισμαν, ο Ούγκρεσιτς. Ο Ούγκρεσιτς ήταν. Μια βαθιά παλιά που δεν αρέσουν αυτές οι παλιές στον Λύση. Και άλλη φορά προσπάθησε και ο Τσιτσής να την κάνει και σήκωσε τα χέρια ψηλά ο Λύση, δείχνοντας δυσαρεστημένος. Θέλει μπάλα να παίζει πιο χαμηλά με ενδιάμεσους ποδοσφαιριστές. Με αυτά και με αυτά, φίλες και φίλοι, είμαστε στο 32ο λεπτό. Ο Αϊτόρ εδώ στο Μπουχαλάκι. Αυτός με τη σειρά του σπάει την μπάλα στον άξονα. Ο Καραχάλιος για τον Γκοζάλεθ. Κάνει την κίνηση ο Αποστολάκη, ζητάει την μπάλα. Μπάλα πηγαίνει πίσω στον Μπούγκουρα. Μπούγκουρα θα δώσει την μπάλα για τον Κρίσμανιτς. Κρίσμανιτς από τα αριστερά παίρνει μερικά μέτρα. Θα δώσει την μπάλα για τον Μπούγκουρα. Στο ημικύκλιο είναι εκεί ο Μύθου για να πιέσει. Δεν περνάει μπάλα για τον Αϊτόρ. Έκανε το τάκλινο Σανταμαρία από τον Τέιλορ. Η μπάλα πήγε πίσω στον Τσιφτσί. Τσιφτσί θα δώσει την μπάλα για τον Μπαταούλα. Τώρα ανεβαίνει λίγο με τον Κόντρο και τον Αϊτόρ η ομάδα του Όφη για να πιέσει. Κένι μπροστά εκεί στο Γκόντι. Ζίφκοβιτς. Πλάγιο για την ομάδα του Όφη. Καθώς η μπάλα κόντραρε πάνω στον Καινουριάκη. Πάει ο Κένι σιγά σιγά να το εκτελέσει. 33ο λεπτό. Να πούμε ότι έχει κοπάσει η βροχή. Γι' αυτό και ο κόσμος, δεν αναφερόμαστε στη θύρα 4, αλλά σε όλους τους υπόλοιπους έχουν επιστρέψει στη θέση τους. Μπαταούλα Τσιφτσής πέφτοντας πήγε να γλιτώσει το κόρνερ και στέλνει την μπάλα πλάγιο. Γλίτωσε τουλάχιστον το κόρνερ εδώ. Και το πλάγιο ακριβώς εκεί μπροστά στον Κόντι για τον Καινουριάκη. Καινουριάκης θα ψάξει να βρει ένα στήριγμα. Πετάει την μπάλα εκεί όπου έχουμε νέο πλάγιο που παραχωρεί ο Κένι ακριβώς στο ύψος της γωνίας μεγάλης περιοχής. Εκτελέσει και γρήγορα με τον Μπουχαλάκη να περνάει την μπάλα εκεί όπου θα πάρει την μπάλα ο Κανελόπουλος. Αποστολάκης από την άλλη πλευρά με αντίπαλο τον Μπάμπα. Σέντρα, δεν πάει να πάρει κεφαλιά ο Αϊτόρ. Πλάγιο, out, συγγνώμη, ο Κένι εκεί άφησε την μπάλα να περάσει out. Πήρε και παράξενα φάλτσα, η μπάλα είναι η αλήθεια. και το μάτς θα συνεχιστεί με τον Τσιφτσί να στείνει την μπάλα στη γραμμή της μικρής του περιοχής. Έχει δίπλα Μιχαηλίδη αριστερά, Μπαταούλα δεξιά, στο 34ο λεπτό της αναμέτρησης. Ενώ περιμένει ο Κόντρο για να φύγει η μπάλα για να μπει στην περιοχή, με γέμισμα του Τσιφτσί ο Μύθου κατεβάζει την μπάλα, ανοίγει περισσότερο το κοντρόλ, έρχεται ο Κρίσμανιτς να δώσει ψύχρεμα στον Μπουγκουρά, όχι δεν είναι ο Μπουγκουράς, είναι ο Γκοζάλεθ, ο Γκοζάλεθ για τον Μπουχαλάκη, Μπουχαλάκη θα δώσει την μπάλα στον Καραχάλιο, αυτός πάει να βρει στον Κανελόπουλο, βάζει την κόντρα ο Κέιν, εκεί που πάει η μπάλα είναι μόνο ο Κρίσμανιτς. Και από πίσω του είναι μόνο ο Χριστογιώργος. Προτιμάει να δώσει την μπάλα παράλληλα στον Μπούκουρα. Περνάει και πλησιάζει προς το χώρο του κέντρου. Η παλιά του για τον Κόντρο. Αλλάζει παιχνίδι για τον Γκοζάλεθ. Πίσω η μπάλα εντελώς. Τον Κρίσμανιτς και ο Μπουχαλάκης τώρα στο χώρο του κέντρου. Θα δώσει την μπάλα για τον Αϊτόρ. Αϊτόρ αλλάζει παιχνίδι και θα την προλάβει ο Καινουριάκης με αντίπαλο τον Γκένι. Πλάγιο για τον Όφη. Χτύπησε η μπάλα στην πλάτη του Κένι. Θα το εκτελέσει γρήγορα. Θα στείλει την μπάλα πίσω στον Μπουχαλάκη. Ο Καινουριάκης. Μπουχαλάκης αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά. Ο Μπάμπα πιέζει. Κάνει το γέμισμα με τη μία. Ο Αποστολάκης την πάει πλάτη. Στην πλάτη του Μπάμπα η μπάλα. Άρα έχουμε πλάγιο από την άλλη πλευρά. Από τα δεξιά. 35ο λεπτό της αναμέτρησης. 0-0. Εδώ στην Τούμπα. Με Αποστολάκη στην εκτέλεση του πλαγίου. Πίσω η μπάλα στον Μπουχαλάκη, στον άξονα, αλλάζει παιχνίδι για τον Καινουριάκη, ο οποίος παίρνει κεφαλιά πάσα. Έχουμε τον Καινουριάκη να βιάζεται να κάνει τη σέντρα και έχουμε out μπάλα στο 35ο λεπτό της αναμέτρησης. Και μία ακόμα φορά ο Τσιφτσής θα πάρει την μπάλα, θα τη στήσει στη γραμμή της μικρής του περιοχής για να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι και το κάνει γρήγορα με τον Μιχαηλίδη να δίνει την μπάλα για τον Μπαταούλα. Μπαταούλα στην μπάλα για τον Γκένι. Γκένι θα δώσει για τον Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς με τη μία πήγε να βρει το Μύθου, παίρνει την ανάποδη κεφαλιά. Έχουμε φάουλ γιατί έπεσε άτσαλα ο Κανελόπουλος πάνω στο Μύθου, ο οποίος λογικά θα σηκωθεί σε λίγο. Ήταν άτσαλος ο τρόπος που έπεσε πάνω του. Είναι ακριβώς στο χώρο του κέντρου, πιάνει πάντως στη μέση το Μύθου. Και δεν ξέρω αν ο Φώτης Πολυχρόνης θα ζητήσει από το ιατρικό επιτελείο να μπει μέσα. Όχι. Δείχνει να σηκώνεται και να το σηκώνει μάλιστα και ο Μιχαηλίδης. Αυτό το φάουλ ακριβώς στο χώρο του κέντρου. Μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου, 36ο λεπτό, 0-0. Με το Μιχαηλίδη να το εκτελεί και να δίνει το φάουλ συνέχεια δηλαδή για τον Μπάμπα. Μπάμπα για τον Τέιλορ. Τέιλορ για τον Μπάμπα. Μπάμπα με τη μία για τον Τάισο που έχει χώρο και αντίπαλο τον Γκοζάλεθ. Έχει πάει πάνω και ο Καραχάλιος. Πάει στον άξονα να βρει τον Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς έχει τη δυνατότητα να σπάσει τον Γκένι. Γκένι παίρνει στην περιοχή μια καλή σέντρα. Τη βγάζει τη σέντρα. Μπάμπα προσπαθεί. Επιθετικό φάουλ. Ο Μπάμπα άπλωσε το πόδι του και βρήκε γεμάτα τον Καραχάλιο. Άθελά του φυσικά. Στο 37ο λεπτό ο Χάλιος που δεν έχει σηκωθεί ακόμα. Ήταν φάουλ εδώ του Μπάμπα. Δεν είδε ότι ήρθε πρώτος στην μπάλα ο παίκτης του Όφη. Με τη βροχή να έχει κοπάσει για τα καλά, γι' αυτό και έχουν βγει στις κερκίδες και στις υπόλοιπες θύρες οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Ο Χριστογιώργος είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει αυτό το φάουλ. Δεν ζητάει από το στόπερ του να ανέβουν. Θα δώσει την μπάλα για τον Γκονζάλεθ. Αυτός με τη σειρά του ακροβολισμένος θα ψάξει να βρει τον Κανελόπουλο παραλίγο να κάνει κακό κοντρόλ. Γυρίζει φάουλ. Εδώ τώρα του κάνε το φάουλ και του ζητάει συγγνώμη και ο Ούγκρεσιτς στην προσπάθειά του να τον πιέσει, ενώ θα μπει ο Σορετήρε στο παιχνίδι στη θέση του Σανταμαρία. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν είναι αναγκαστική αλλαγή, Κώστα. Ο Σορετήρε λοιπόν μπαίνει στο παιχνίδι και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα μπει στα χαφ μαζί με τον Τέιλορ. Ναι, εκεί θα παίξει. Μάλιστα, έχει και Καμαρά, έχει και Σαφίρι και βάζει το Σορετήρε στα χαφ. Να το δει και στα χαφ το Σορετήρε. Λοιπόν, το μάτσα
2: πάντως Γιώργο, είχε το ρόλο που είχε με τη Λεβαδιά ο Σορετήρε, αυτόν είχε ο Σανταμαρία πολύ ελεύθερος, όχι τόσο ψηλά βέβαια, οπότε ναι. Μοιάζει λίγο με αυτό που είχε παίξει με τη Λεβαδιά. Είχε με τη Λεβαδιά ο Σορετήρε, αυτόν είχε ο Σανταμαρία πολύ ελεύθερος, όχι τόσο ψηλά βέβαια, οπότε ναι. Μοιάζει λίγο με αυτό που είχε παίξει με τη Λεβαδιά.

0: Τσιφτής είναι αυτός που παίρνει την μπάλα. Τσιφτής θα δώσει την μπάλα για τον Μπαταούλα. Μπαταούλας για τον Τέιλορ. Κόντρες με πλάγιο για την ομάδα του Όφη. Με τον Αϊτόρ να παίρνει την μπάλα για να το εκτελέσει γρήγορα. Αλλά θα αφήσει τελικά την μπάλα στον Καινουριάκη για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. 39 λεπτά έχουμε φάει στο παιχνίδι. Ο Όφη δηλαδή το χειρίζεται καλά. ΠΑΟΚ ψάχνει το... Ένα σουτ καλό είχε με τον Ζίφκοβιτς. Χριστογιώργος πετάει την μπάλα στον άξονα και φτάνει μάλιστα αριστερά εντελώς στον Καινουριάκη. Παίρνει την μπάλα και τη ζητάει ο Μπουχαλάκης στον άξονα. Πήγε να βρει τον Κόντρο από τις κόντρες Καραχάλιος. Και η μπάλα πηγαίνει στον Αποστολάκη. Πάει ο Μπάμπα να μαρκάρει. Αποστολάκης μέσα στην περιοχή. Κόντρο για το σουτ. Το σουτ out. Πολύ κακό το σουτ του Αποστολάκη. Πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Δεν σημάδεψε χαμηλά. 31 το λεπτό της αναμέτρησης. Και θα πάρει ξανά την μπάλα ο Τσιφτσής για να εκτελέσει αυτό το ελεύθερο. Με πάσα για το Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης θα δώσει την μπάλα για τον Ραχμάν Μπάμπα. Ο Μπάμπα με τη μία ψήκε να βρει τον Ντάισον. Την κατεβάζει την μπάλα ωραία από τις κόντρες. Ο Ούγκρεσιτς την πετάει εκεί όπου παλεύει ο Μύθου. Κερδίζουν την μπάλα οι παίκτες του Όφη και μάλιστα την κρατούν και εντός παιδιάς. Καινουριάκης για τον Γκρίσμανιτς. Αυτός για τον Χριστογιώργο και αυτός για τον Γκοζάλεθ. Στο 40. 0-0. Γκοζάλεθ αλλάζει εντελώς από την άλλη πλευρά για τον Καινουριάκη την μπάλα. Και τώρα θα πάει μπάλα στον Μπούγκουρα. Κατοχή μπάλας με τον Καραχάλιο, τον Κανελόπουλο, τον Μπουχαλάκη. Ξανά τον Μπούγκουρα. Και οι Βροντές και οι Αστραπές. Και το μάτς συνεχίζεται και ο Αϊτόρ πάει να προλάβει την μπάλα. Λογικά ο Μπαταούλας εδώ ψύχρεμα θα την βγάλει πλάγιο. Χειροκροτείται. Δεν ήθελε να παίξει με, το... με κάποιο τσαφ. Είναι η safe κίνηση κάθε αμυντικού. Εφόσον δεν μπορώ να την κατεβάσω, τη βγάζω πλάγιο. Μπαταούλας μαρκάρει εκεί τον Κάς, τον Κόντρο. Ο Καινουριάκης θα εκτελέσει το πλάγιο. Έχουμε πρώτη κεφαλιά του Μπαταούλα. Ο Κένι στέλνει την μπάλα στο Σορετήρε και αυτός με τα κουνάκι για τον Ούγκρεσιτς. Αυτός για τον Τάισο. Τάισο κάνει ωραία προσποίηση και φεύγει ο Βραζιλιάνος. Θέλει βοήθεια όμως εκεί. Σπάει την μπάλα για τον Ζίφκοβιτς. Είναι πάνω του ίδιο Καινουριάκης. Ζίφκοβιτς. Για να δούμε αυτή την προσπάθεια. Θα βγάλει την μπάλα από την άλλη πλευρά για τον Ραχμάν Μπάμπα. Μπάμπα με αντίπαλο τον Γκοζάλεθ. Η μπάλα πηγαίνει στον Ούγκρεσιτς. Αυτός θα δώσει για τον Μπαταούλα. Έλα Κώστα.
1: Να πω κάτι που υπόθηκε στην τηλεοπτική μετάδοση. Ο Σανταμαρία βγήκε λόγω στομαχικών διαταραχών. Έτσι, γι' αυτό το λόγο αποχώρησε και έδωσε την θέση του στο 38 στον Σόλα Σορετήρε. Ελπίζουμε να είναι καλά, μην έφαγε τίποτα και έχουμε άλλα πράγματα. Θα έφαγε, δεν μπορεί. Τρώνε πάντα οι παίχτες. Παίρνουν πρωτεΐνες και πώς το. Δατάνθρακες παίρνουν, όχι πρωτεΐνες, δατάνθρακες. Μακαρονάκια. Η μπάλα γυρίζει στο μισό γήπεδο, 42 λεπτό. Δεν υπάρχει σκορ εδώ στην Τούμπα. Ο Τζότζο Κένι κατεβάζει και δίνει για τον. Τώρα είναι ο Κένι, συγγνώμη. Η μπάλα πάει στον Τέιλορ. Ο Τέιλορ ήταν για τον Σορετήρη. Ο Σορετήρη για τον Ούγκρεσιτς. Η μπάλα πίσω στο Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης για τον Μπαταούλα. Ο Μπαταούλας καλή πάσα για τον Ζίβκοβιτς. Κένι. Κάνει κίνηση ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι ανέβηκε από τα μέσα του πρώτου μέρους και έπειτα. Αυτός που είναι εκτός αγώνα είναι ο Τάισον. Έχει καταφέρει να τον απενεργοποιήσει ο Όφη, αυτή είναι η αλήθεια. Μπάλα τώρα στα αριστερά. Με Τάισον αφήνει για τον Μπάμπα. Ο Μπάμπα και πάλι για τον Τάισον. Λογικά πίσω, όχι στον Μπάμπα πάλι. Η σέντρα θα κάνει ο Γκανέζος πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Αλέσιο Λύση. Με την εκτέλεση πλαγίου και τον Σορετήρε να παίρνει. Πίσω για τον Μπάμπα, ο Μπάμπα λίγο πιο πίσω, ο Μιχαηλίδης με μία στον Τσιφτσή. Η μπάλα γύρισε πίσω, ο Τσιφτσής για τον Μπαταούλα. Ο πιτσιρικάς στόπερ του ΠΑΟΚ, ο οποίος κρατάει, ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη, δίνει δεξιά για τον Ζίβκοβιτς. Ανεβαίνει ο Κένι, η μπάλα πηγαίνει από τον Ούγκρεσιτς προς τον Κένι. Κακή συνεννόηση, πλάγιο για τους παίκτες του Όφη. Είναι βραχικυκλωμένος ο ΠΑΟΚ. Αν εξαιρέσει κανείς τη μεγάλη ευκαιρία του Ούγκρεσιτς στο 10ο λεπτό περίπου, με εκείνο το σουτ μέσα από την περιοχή που μπλόκαρε ο Πούκουρας, δεν

0: έχουμε δει τίποτα από το Δικέφαλο. Εκείνη ήταν μια φοβερή ευκαιρία, έχτισε πολύ ωραία επίθεση ο ΠΑΟΚ, αλλά ήταν άτυχος στο τελείωμα. Ενώ τώρα βλέπουμε στο πλάνο και το Λύση, ο οποίος είναι και φρεσκοκουρεμένος, Γιώργο, γιατί πολλοί το είχαν απορρέει, γιατί δεν κουρεύεται ο Λύση. Κουρεύτηκε, ελπίζουμε να του φέρει περισσότερο κουρί αυτό. Μπαλιά από το Μύθου, κατεβάζει ο Τάισον. Δεν παίρνει φόρα για να τρέξει. Φεύγει λίγο κάθετα η μπαλιά που γίνεται για το Μύθου. Η μπάλα σπάει δεξιά. Ζίβκοβιτς. Η σέντρα του Ζίβκοβιτς. Ο πίσω δοκάρης. Ο Ρετήρε κατεβάζει. Ο Μπάμπα ήταν, συγγνώμη. Κρατάει ο Μπάμπα. Η σέντρα. Δεν πέρασε η μπάλα. Σουτ. Οριζόντιο δοκάρι. Μεγάλη φάση. Απομάκρυση. Γκολ. Γκολ 1-0 ο ΠΑΟΚ. Αλλά έχει δώσει φάουλ ο Πολυχρόνης. Να τη δούμε τη λίγο τη φάση. Ο Μπάμπα ήταν, δίνει φάουλ του Μύθου πάνω στο Χριστογιώργο, ο διαιτητής Πολυχρόνης. Από το γύρισμα που έγινε ο Μπάμπα έγινε μια αέρια μονομαχία εκεί. Ο Χριστογιώργος βρέθηκε στο έδαφος, θεώρησε ο Πολυχρόνης ότι έκανε φάουλ ο παίκτης του ΠΑΟΚ, ο Ανέστης Μύθου. Έχει καλέσει και το ιατρικό team του Όφη να μπει μέσα. Ο Σορετήρε ήταν που έσβρεξε την μπάλα στα δίχτυα, αλλά το γκολ δεν μετράει. Έχει δώσει φάουλ και νομίζω το έδωσε πριν τελειώσει η φάση. Σέντρα από το Ζίβκοβιτς ήταν. Η μπάλα την κατέβασε ο Μπάμπα, πέρασε εκεί τον Καραχάλιο. Δεν βγήκε η μπάλα. Σηκώθηκε ο Μύθου, δεν ξέρω κατά πόσο είναι φάουλ. Μπάλα πέρασε, χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι. Πήγαν να διεκδικήσουν Ούγκρεσιτς και Μύθου και ήρθε ο Ρετήρη να τη βρώξει στα δίχτυα. Δεν ξέρω τώρα, εντάξει. Νομίζω σφύριξε βέβαια το ετής πριν τελειώσει η φάση. Υπάρχει επαφή, σίγουρα έχει πλεονέκτημα ο τερματοφύλακας μέσα στην περιοχή. Θεώρησε την παρέμβαση του Μύθου,
1: Κώστα,
0: ο Πολυχρόνης ως φάουλ. Έλα.
1: Παίρνει θέση ο διαιτητής πριν ακόμα εξελιχθεί η φάση για να σφυρίξει.
0: Σφύριξε πριν τελειώσει
1: πριν,
0: φάση.
1: Μπράβο, ναι. Ναι.
0: Σφύριξε πριν, αυτό είναι, το είπα και εγώ προηγουμένως.
1: Άρα την έχει δει, απλά περιμένει την εξέλιξη, σου λέει τώρα.
0: Την εντάξει. Έχει δει, ναι, έχει σφυρίξει. Έγινε η φάση. 2 λεπτά καθυστερήσεων τώρα, όπως μου λέει ο Γιώργος Ζαΐρης.
1: Ναι.
0: Άρα δεν υπάρχει και βάρα από τη στιγμή που σφύριξε νωρίτερα.
1: Βρέχει.
0: Γιατί έχει τελειώσει. Έχει κοπάσει λίγο. Πρέπει να ψιλοβρέχει ακόμα. Αλλά όχι εκείνο το έντονο που είχαμε στα πρώτα λεπτά. Ο Χριστογιώργος, ο οποίος σηκώθηκε, είναι καλά. Αποδοκιμάστηκε γιατί θεώρησε ο κόσμος ότι έκανε και λίγο θέατρο τον τερματοφύλακα στο Όφη. Τώρα το βλέπουμε και από μια άλλη κάμερα αυτό που έγινε με το γύρισμα του Μπάμπα. Η μπάλα πήρε ύψος και εκεί σηκώθηκε ο Μύθου με τον Χριστογιώργο. Δόθηκε επιθετικό φάουλ. Εντάξει, ήταν με την πλάτη. Η αλήθεια είναι ότι ο κανονισμός προστατεύει τον τερματοφύλακα. Από τη στιγμή που το σφυρίζει νωρίτερα ο Πολυχρόνης, λες ok. Στη συνέχεια της φάσης, θυμίζω, Μύθου με Ούγκρεσιτς. Ενώ τώρα πολύ ωραία προσπάθεια από τον Σορετήρε, ο οποίος κερδίζει φάουλ. Έκανε επέλαση και έχουμε την πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι. Αν είδα καλά, πρέπει να είναι στον Μπούκουρα, ο οποίος βγήκε για να μαρκάρει τον Άγγλο, ο οποίος πέρασε ανάμεσα από 2 παίκτες και ήταν ο Μπούκουρας αυτός που τον σταμάτησε, δίνοντας κίτρινη κάρτα ο Πολυχρόνης στον κεντρικό αμυντικό του Όφη, για να μην φύγει ο Σορετήρε κατά μέτωπο με τον Χριστογιώργο. Πολύ ωραία προσπάθεια, ελήχθηκε ανάμεσα από Κρίσμανιτς και Κανελόπουλο, του έκανε το φάουλ ο Μπούκουρας, συνέχεια πήγε και ο Καραχάλιος, αλλά είχε δώσει νωρίτερα το φάουλ στον Μπούκουρα. Ανδρίγια Ζίβκοβιτς. Για να δούμε την προσπάθεια του Ζίβκοβιτς. Πλασαριστά με τον Τάισον το γέμισμα. Η μπάλα περνάει, καλό ήταν. Δεν κατάλαβαν την πρόθεση του Ανδρίγια οι συμπαίκτες του. Ήταν ωραίο το σκάψιμο της μπάλας από τον αρχηγό του ΠΑΟΚ, αλλά κανείς δεν πρόλαβε την μπάλα. Ο Μύθου με τον Ούγκρεσιτς κινήθηκε και ο Τάισον εκεί δεν πρόλαβε να βάλει το πόδι του για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Γιώργος Ζαΐρη, εγώ πάντως λέω, για να κάνεις και εσύ ένα σχόλιο, ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να βάλει τον Τάισον στο παιχνίδι εφόσον παραμείνει στο δεύτερο ημίχρονο και να βρει τρόπο να βρει λίγο ανοργάνωτη την άμυνα του Όφη. Γιατί παίζει συνέχεια απέναντι σε 10 και 11 ποδοσφαιριστές ο ΠΑΟΚ.
2: Ημίχρονο έχουμε στην Τούμπα, 0-0. Εγώ να σου πω, Κώστα, αυτό που βλέπω είναι ότι χρειάζεται ο Ζαφίρης, γιατί είναι πολύ soft τα χαφ του ΠΑΟΚ στο πώς μαρκάρουν. Δηλαδή αλλάζουν μπάλα οι τρεις στόπερ με τον Κανελόπουλο και τον Καραχάλιο χωρίς να τους πιέσει κάποιος. Εκεί ο Ζαφίρης γνωρίζουμε ότι είναι pitbull και πιέζει. Τέλος πάντων, ημίχρονο 0-0, τα λέμε σε ένα τέταρτο.
1: Ωραία. Παίρνουμε μικρόφωνο εμείς εδώ στα Κωνσταντινοπολίτικα, υποκαταρακτωδώς βροχή εδώ τουλάχιστον. Θα πάμε σε ένα κομψότατο και θα επιστρέψουμε και για σχολιασμό βέβαια, αλλά και για το δεύτερο ημίχρονο.

0: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρη Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου εμπειρία.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Την Express Cleaning την ξέρεις.
4: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
5: Και πώς λέγεται?
4: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
5: Security δηλαδή.
4: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
5: Μπράβο. Και από τιμές?
4: Απλά ασυναγώνιστες.
3: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
4: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
7: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
9: Ο Κώστας Παπασαφηρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπασαφηρίου.

0: λίγο μετά τις 11.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
3: Μετροπολίς!

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε ξανά στον αέρα της πόλης μας και στο ραδιοφωνό μας βεβαίως. Και να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 955 και να το μήνυμά σας στο 54301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Ωραία, γαμόρα, papak@gmail.com. Είναι αυτοί οι τρόποι μας. Εν αναμονή βεβαίως της μετάδοσης του δεύτερου ημιχρόνου, να σας επισημάνουμε το κυρίως πιάτο του στοιχήματος, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχουμε Salzburg Rapid Vienna 4-1, Saint-Truiden Union Saint-Suloise 0-3, Grasshopper Saint-Gallen 2-0, Lucerne Vantus 1-1, Thun Lausanne 0-0, Argespites Steaua Bucureștiu 0-4, παρακαλώ. Juventus γυναικών, Saint Polten γυναικών 1-1, West Bromwich Albion Charlton 1-1, ισοφαρίζει μόλις η Charlton. QPR Cardiff 2-0, Millwall Wrexham 0-2, Wigan Milton Keynes Dons 2-0, Luton Stockport 1-0, Barnsley Blackpool 1-1, Burton Wimbledon 3-1, Osnabrück, όπου πήγε και ο Γκόμερς του ΠΑΟΚ, Μπάγερ από το Μόναχο 1-2 το γύρισε, έτσι, στο πρώτο μήχρονο βέβαια το γύρισε, εκπληκτικό γκολ της Osnabrück, να το δείτε. Έχουμε Νταντί από το United με την Σεν από το Johnson 0-0, παρακαλώ. Motherwell Νταντί United 3-0. Οι Κέλτες στην Αμπερντίν 3-0. Burnley Middlesbrough 0-1, παρακαλώ. Reading Mansfield 3-0. Σκωτία Falkirk Rangers 1-1. Μπακαρά Μάντα 1-1, Opel Manta δηλαδή. Σπορτίβα Μελιάνο, Σπορτίβο Τρινιτένσε 0-1, Νασιονάλ Ασουσιόν, Λιμπερτάδ Ασουσιόν 1-0 είναι μέχρι στιγμής τα αποτελέσματα. Βέβαια το Στήρο 0-0 στην Τούμπα, έτσι, αν και περιμέναμε λίγο καλύτερα. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ θέλει δουλειά, έτσι, θέλει δουλειά, και επειδή περισσότερα παιδιά γνωρίζονται μεταξύ τους, υπάρχουν κάποιες κινήσεις που δεν ξέρω τώρα, φαίνονται λίγο σαν κλειδωμένοι κατά κάποιο τρόπο, αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα το δούμε αυτό το πράγμα κατά κάποιο τρόπο, έτσι, διεξοδικά θα μάλλον θα το δώσει λύση ο λύση, έτσι, θα το δώσει λύση ο λύση. Τώρα η λύση θα δοθεί, δεν ξέρω αν επειδή είναι επιτυκτική η ανάγκη της ενίσχυσης, αν αυτό θα αποτελέσει βασικά και θετικό πρόσημο για την συνέχεια, έτσι, γιατί δεν είναι, ξέρετε, κυρίαρχο στοιχείο είναι οι μεταγραφές, αλλά δεν είναι και θέσφατο ότι θα κάνεις και την διαφορά με τους παίκτες που θα πάρεις. Μπορεί να δημιουργήσει και περισσότερο πρόβλημα. Τέλος πάντων, ο ΠΑΟΚ ξεκουράζει και κάποιους παίκτες. Ο Όφη δείχνει τελικά ότι είναι ομάδα του προπονητή του. Πολύ βασικό, θεωρώ. Έτσι, γιατί κακά τα ψέματα, ο Όφη δείχνει τα δείγματά του στα παιχνίδια που θέλει. Και βέβαια μην ξεχνάτε ότι πριν από 4-5 μήνες πήρε και το κύπελο από τον ΠΑΟΚ. Θα μου πει, δεν ήταν ο ίδιος ο ΠΑΟΚ? Ένα παραπάνω που δεν ήταν ο ίδιος ο ΠΑΟΚ. Ίσως εκείνο ήταν μεγαλύτερο για τον Γιάννη Κότη και για τον Όφη και όλα αυτά εδώ. Τώρα βέβαια ο κόσμος του Όφη μπορεί να συνεχίζει να βρίζει, ας πούμε, τον πρόεδρό του κτλ. Για την απώλεια του Νους. Πιστεύω ότι ο Νους, ό,τι ήταν να δώσει, το είχε δώσει. Και καλά έκανε ο Μπούσης, ας πούμε, και τον έκανε πακέτο και τον έστειλε εκεί που τον έστειλε. Είπαμε, αυτό περιμένουμε να δούμε τι εξελίξει θα έχει. Από τον άλλο μεταγραφικό τομέα του ΠΑΟΚ, ακούσατε, πω ρίχνει πράγμα ρε φίλε, πάλι στην Τούμπα, τι γίνεται ρε φίλε, τι είναι αυτό το πράγμα? Σε λίγο θα φύγουν όλοι, τώρα άρχισε να βγει λίγο αέρας, εκεί ίσως λίγο τώρα να είναι, να σηματοδοτεί και την λήξη κατά κάποιο τρόπο της βροχής, αλλά είναι πραγματικά πρωτοβρόχη αυτό. Έτσι, πραγματικά είναι πρωτοβρόχη. Βρέχει από τι ώρα βρέχει, Γιάννη? Από τις 9 η ώρα, 9.30. Βρέχει ακαταρακτοδός, ανελιπώς και αδιακρίτως, κατά συρροή, αζεστόλος. Δεν μας έχει συνηθίσει Σεπτέμβριο μήνα τόσο πολύ. Καμιά μπορίτσα, ξέρω εγώ, έτσι, μια ξεπέτα να μας κάνει λίγο, να μας ανεβάσει τη θερμοκρασία. Καλώς. Τώρα έχει βροχή, αέρα. Λες και είναι χειμώνας, ρε φίλε, ένα τέτοιο πράγμα. Και φυσικά όταν δεν βρέχει όλο το καλοκαίρι, κάποια στιγμή ξεσπάει. Πάντως η μοναδική θύρα η οποία έχει κόσμο είναι η θύρα 4, ιδίως η οργανωμένη. Όλο άλλο το γήπεδο έχει ερημώσει. Προφανώς σου λέει τώρα κάτι μου βρέχομαι και δεν πάω σπίτι να δω το δεύτερο ημίχρονο. Είναι και 11 και. Έτσι, σε λίγο θα βγουν 12 ώρα, θα σκάσουν μύτη τα βαμπύρ. Έτσι. Σαν ένα άλλο θρίλερ θα είναι αυτό το πράγμα. Δεν είναι δυνατόν, ρε φίλε. Ξεκινάει το παιχνίδι Τετάρτη, τελειώνει Πέμπτη, ρε. Πού βρισκόμαστε, ρε. Θα μπει καλά τώρα, αλλάζει κάτι αυτό. Εντάξει, αλλάζει, ρε φίλε. Τώρα δηλαδή είναι δυνατόν τώρα να κάνει για παιχνίδια τέτοια ώρα. Χάθηκαν δηλαδή τα άλλα παιχνίδια. Άλλες ώρες. Δεν είναι τόσο μεγάλα παιχνίδια που. Τέλος πάντων, αυτά τα ξέρουν καλύτερα. Εγώ απορώ και με, και με τη στάση του ΠΑΟΚ, έτσι. Θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να κάνει να αλλάξει την ώρα. Τώρα έτσι πως είναι, δεν ξέρω αν έχετε εικόνα. Όσο έχετε εικόνα πραγματικά, είναι τοπίο στην ομίχλη το γήπεδο από ψηλά. Εντάξει, φαίνεται σε εμάς, έτσι. Έχει αδειάσει πώς το λένε το γήπεδο. Δεν υπάρχει κόσμος. Ιδίως τώρα έχουν μείνει 5-10 που φαίνονται, αχνοφαίνονται βεβαίως. Δεν ξέρω τώρα πώς και τι. Θα συνδεθούμε τι γίνεται. Να βγαίνουν οι ποδοσφαιριστές, έχουν βγει κυρίες και κύριοι. Έχουν βγει για να δούμε. Θα πάμε στην Τούμπα. Είμαστε έτοιμοι για Τούμπα, Γιάννη. Η ομάδα έχει βγει. Οι παίκτες έχουν βγει. Για να δούμε και θα δούμε πόσο θα δούμε και τα λοιπά. Τίποτα, ναι, μάται ο Καπούτ καγιά. Τώρα η ένταση μεγάλωσε τώρα στο γήπεδο, έτσι. Ρίχνει πράγμα τώρα. Πω. Εκπληκτικό, κυρίες και κύριοι. Πω, τώρα είναι χειρότερα τα πράγματα από ό,τι ήταν στο πρώτο ημίχρονο και δεν ξέρω αν θα κάνουν το παιχνίδι, αν θα συνεχίσει το παιχνίδι, γιατί βλέπω ότι ο διαιτητής έχει πάει στους πάγκους και θα πάρει μια παράταση λόγω βροχής, γιατί ρίχνει παιδιά, ναι, και φεύγουν οι διαιτητές, δίνουν εντολή να μην συνεχίσει το παιχνίδι, γιατί άκουσαν φίλε, όλοι μέσα τρέχουν να κρυφτούν από τη βροχή. Τι γίνεται, ρε φίλε. Πω. Ωραία σκηνικά αυτά, έτσι. Τι να πω, ρε φίλε. Και ρίχνει πράγμα, ρε φίλε. Πω. Τι είναι αυτό, ρε φίλε. Αυτό δεν είναι πρωτοβρόχη, ρε φίλε. Ξεκίνησε έτσι, τώρα ρίχνει μπόρα και δεν συμμαζεύεται. Δεν ξέρω, δεν μπορούμε να συνδεθούμε λίγο να μιλήσουμε. Τι γίνεται εκεί. Έχει αδειάσει, παιδιά, και το σκέπαστρο. Την έχουν κοπανίσει. Δηλαδή σου λέει τώρα τι γίνεται εδώ, ρε φίλε. Τι γίνεται εδώ, ρε φίλε. Τι γίνεται. Τι έχουμε. Σόπα, ρε φίλε. Ναι. Κατάλαβα. Για κάνε ένα.
1: Πασχαλή.
0: Ναι, έλα, Γιώργο.
1: Πασχαλή. Μουσκώνας πραγματικός, δηλαδή εγώ δεν το έχω ξαναζήσει.
0: Ναι, ρε φίλε, είπαμε σοκ έχουμε πάθει.
1: Απλά μπορώ να σου πω ότι πρέπει να κάηκαν οι υπολογιστές και τα πάντα.
0: Σοπα, ρε.
1: Και πριν από λίγο ο κύριος οδητής αναμέτρησης, ο Πολυθρόνης ο Βεργέτης, ζήτησε από τους ποδοσφαιριστές να αποχωρήσουν στα αποδυτήρια. Mm-hmm. Και αυτό έγινε στην παρούσα φάση. Ελπίζουμε να κοπάσει η βροχή για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Αλλά στην παρούσα φάση έχουμε διακοπή, γιατί αυτό το οποίο έγινε ήταν ανεπανάληπτο και πρωτόγνωρο. Ναι. Θέλω λίγο να με αφήσεις. Πήγα στην αίθουσα τύπου να στεγνώσω το λάπτοπ, ναι. Και το γλιτώσω. Τα λέμε μόλις.
0: Α, τόσο καλά. Ωραία. Εντάξει, Γιώργο μου, ωραία. Εντάξει, ωραία δεν είναι, αλλά εντάξει, είναι, η εικόνα έχει βελτιωθεί βέβαια στο γήπεδο. Όχι όπως ήταν στην αρχή βέβαια. Πάλι η βροχή κάνει την αισθητή την παρουσία της, έτσι πως λέμε, σε αυτά τα πράγματα. Βγάλει τον Ζήρη τη γραμμή, Γιάννη μου. Τη μουσικούλα δεν έχουμε, Γιάννη μου. Μπράβο, Γιάννη μου. Λοιπόν, κόσμος βέβαια περιμένει εκεί. Υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία εικόνα όπου προσπαθούν να φύγουν από την 4, όχι από την 4α, από την 4, Και έχουν σφινώσει όλοι, γιατί οι περισσότεροι πήγαν και να κρυφτούν από τη βροχή. Με αποτέλεσμα να γίνεται συνορτισμός. Ωραία εικόνα αυτή. Πώς, Περαιά. Δεν βρέχει Περαιά. Τι είναι τοπικό. Άιντε, ξανά μανά. Τώρα έχω την εντύπωση τώρα. Πω, πλημμύρα κάτω το γήπεδο, μέσα στις κερκίδες. Τι γίνεται εδώ, ρε φίλε. Και άλλοι εδώ εικόνες έτσι με τα αδιάβροχα. Έχουν την εντύπωση, ρε φίλε, δηλαδή σπίτια δεν έχουν. Φύγε, τι κάθεσαι μέσα στη βροχή, ρε μας τώρα να πούμε. Είσαι και σε μια ηλικία, ξέρω εγώ, να πούμε, ξέρω εγώ εντάξει. Δηλαδή, οκ. Αυτά συμβαίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Να πεις ο καιρός φταίγει αυτά τα πράγματα. Εντάξει, ο καιρός φταίγει αυτά τα πράγματα, αλλά είπαμε. Πάνε μέτρων άριστον. Τώρα, από τη στιγμή που οι διαιτητές θεώρησε ότι πρέπει να πάνε μέσα οι ομάδες και οι ίδιοι τους, φαντάζομαι θα πάρει το ακαδημαϊκό 20 λεπτό. Χαλαρά, βλέπω να τελειώνει κατά τις 1-1,5 ώρα το μάτσι. Θα γελάμε, ρε φίλε. Πω. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ελλάδα, φίλε, είπα τα βάμπη. Και να πει, ευτυχώς, μην πάω κόφι, φίλε. Ευτυχώς. Και δεν είναι κανένα άλλο πιο σοβαρό. Καταρχήν δεν θα το βάζανε 10 και 4 έτσι. Κακά τα ψέματα τώρα, μην κοδευόμαστε σε αυτό το μοτίβο. Έτσι, να μην κοδευόμαστε. Παρακαλώ. Να μην είμαστε πλεονέκτε. Λοιπόν, για να δούμε, έχουμε τίποτα στο στοίχημα, κυρίες και κύριοι. Όχι, είναι αυτό, μας τρελάνε, ρε φίλε. Δηλαδή, το περίμενα αυτό το πράγμα. Και δεν πήρα χαμπάρι, ρε παιδί. Εντάξει, είπα να είναι μια το πρωί, ας πούμε, αλλά τώρα εσύ ήξερες κάτι και δεν είναι τέτοιο. Μάλιστα. Καλά, εσύ και τα λακά με τα μάξια. Τι να κάνουμε, δηλαδή, άλλη φορά μην παίρνει τα μάξια, ρε φίλε, αλλά με το ποδήλατο. Εμεί τι θα κάνουμε, ρε φίλε, με τη μηχανή. Τι ώρα μα έχει. Φαντάζεσαι τώρα τι ώρα θα φύγουμε εμεί από εδώ. Αν θα φύγουμε κιόλα. Με την κευροχή. Για το Θεό δηλαδή. Δηλαδή, να τρελαθούμε εντελώ να πούμε. Δεν λένε κοπάσει, ρε φίλε. Άντε, λες, άντε λίγο ακόμα, άντε λίγο ακόμα, λίγο ακόμα. Εγώ βλέπω ότι γίνεται. Χειρότερα γίνονται τα πράγματα. Όπου τι γίνεται εδώ, ρε φίλε. Και σε εμά άρχισε τώρα να δίνει τελικέ. Ωραία. Για να δούμε που θα καταλήξει. Γκολ για την Milton Keynes από το Don, κυρίες και κύριοι. Μειώνει σε 3-1. Όχι ότι είχατε κανένα ταλκά, αλλά εντάξει. Κακά τα ψέματα. Να δίνουμε κανένα γκολ το οποίο έχουμε βέβαια κάποια τελικά, τα οποία είναι τον 9,5. Είναι λίγα βέβαια, πόσα είναι. Salzburg Rapid Viennis 5-1, Saint-Ouen Union Saint-Siloise 0-3, Grasshopper Saint Gallen 2-0, Lucerne Vantoux 2-1, Thun Lausanne 0-0, Argus Pitesti Steaua Bucureștiu 0-5, παρακαλώ. Έτσι είναι τα τελικά αποτελέσματα. Σε γυναίκες Juventus Saint Polten 1-1. Και από εκεί και πέρα έχουμε τη West Bromwich με την Charlton 1-1. Η QPR με την Cardiff 2-1, Millwall Wrexham 0-3, Luton Stockport 2-0, Barnsley Blackpool 1-1, Burton Wimbledon 4-1, Osnabrück Bayer 1-3 έγινε, παρακαλώ, με το τρίτο γκολ από τον Μισελ Ολίσε. Kilmarnock Saint Mirren 0-1, Motherwell Dundee 3-0, Dundee St Johnson 0-0, Celtic Aberdeen 3-0, Burnley Middlesbrough 1-1, Reading Mansfield 4-0, Falkirk Rangers 1-1, Μακαρά Μάντα 2-2, ισοφαρίζει, κυρίες και κύριοι, η Μακαρά. Και National Asuncion με Libertad Asuncion 2-0. Αυτά είναι τα αποτελέσματα. Η βροχή δεν κοπάζει, έτσι γίνεται όλο και πιο δυνατή. Δηλαδή, κάτι συμβαίνει, φίλε. Έχουν πειράξει και τον. Έχουν πειράξει και τον καιρό. Δεν εξηγείται αυτό. Φίλε, τώρα, δηλαδή είναι καιρός τώρα αυτός. Τι να πω, ρε φίλε. Όχι, πες μου, είναι καιρός αυτός, να ξέρω δηλαδή. Έχει τίποτα. Καλησπέρα στην κυρία Ρούλα, στον Κωνσταντίνο Παπουλίδη, στο Φώτη τον Παμφώτη, έτσι, τα παιδιά τα οποία επικοινωνούν. Τι γίνεται εδώ, ρε φίλε. Καλησπέρα στον George Best, γεια σου, ρε Γιώργαρε. Βασιλάρα μου, αγόρα, χαίρομαι πάρα πολύ που σε ακούω. Ελπίζω τώρα που σε ξανακούω να αλλάξει η μοίρα τη παοκάρα μα. Για να δούμε. Μπαίνει και εδώ μέσα τώρα η βροχή. Καλά, ρε φίλε, τι γίνεται εδώ. Κλείστε τα όλα. Κλείστε τα όλα. Καλυφθείτε. Εδώ θα κοιμηθούμε σήμερα. Δεν έχει τίποτα. Σιγά να μην φύγουμε έτσι. Ρε. Το μηχανάκι έχει γίνει παπί, ρε φίλε. Όντως παπάκι δηλαδή. Χριστός και Παναγία. Χριστός και Παναγία. Τι να πω, ρε φίλε. Δηλαδή είναι από τα πιο περίεργα. Δεν είναι εγώ, δεν θεωρώ ότι είναι φυσιολογικό αυτό, έτσι. Με συγχωρείτε να μου επιτρέψετε να πω, δεν είναι φυσιολογικά πράγματα αυτά. Δεν είναι φυσιολογικά. Εσείς μπορείτε να λέτε τα δικά σας και δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα, αλλά δεν θεωρώ ότι αυτά τα πράγματα είναι φυσιολογικά. Είναι φυσιολογικά πράγματα, αλλά αυτά που μας συμβαίνουν. Τι χρονιά είναι αυτή ο Θεός να μας φυλάει. Δεν ξέρω. Πραγματικά είναι από αυτά που λέω ότι δεν ξέρω. Πραγματικά, φίλε Κώστα, το τι συμβαίνει. Τα χαιρετίσματά μου και στην Κυριακέτη, αλλά είναι όντως από τα αξιοπερίεργα τα οποία συμβαίνουν τώρα. Θα ξαπεί κάποιος, έλα τώρα, ωραία, ξέρω από αυτά. Λοιπόν, στην Τούμπα κάπως διορθώνονται τα πράγματα, βγαίνουν οι ομάδες σιγά σιγά, αν ακούς εσύ που κάνεις τον γολύπτη. Λοιπόν, βγαίνουνε, καλησπέρα στον Δημήτρη. Εδώ στα κείμενα ρίχνει με μεγάλη ένταση, λέει, βροχή. Ευχαριστούμε Δημήτρη για την ενημέρωση. Κάπως έχει ρεμίσει το πράγμα στην Τούμπα. Διώχνει με τα πόδια του Τάισον το νερό, το οποίο έχει συσσωρευτεί, έτσι, ό,τι αποσταγιστικά και να έχεις, παιδιά, μοιραία, τώρα θα αλλάξει και το παιχνίδι, γιατί έχει πάρα πολύ νερό και το γήπεδο. Έτσι, 2-1. Είναι 2-1, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Και φαντάζομαι, ξαναπάρτε αν θέλετε, για να δούμε τι γίνεται. Κάνουν μια προθέρμανση, εντάξει, δεν κυγόμαστε κιόλας, αλλά μια προθέρμανση την κάνουν βέβαια και θα χτυπήσει. Ευτυχώς έχει καλό γήπεδο, αυτό είναι το θέμα. Τα αποσταγιστικά, αν και εγώ τα λατρεύω τα προηγούμενα τα γήπεδα, έτσι που ήταν λίγο μπερδεμένα, λίγο χώμα, λάσπη όταν υπήρχε, ρε παιδί μου, κάτι τάκλινγκ ξεκινούσε από την μεγάλη περιοχή και έβγαινε έξω από το γήπεδο. Ας πούμε, αυτά ήταν τα ωραία, ρε φίλε. Υπήρχε δηλαδή. Υπήρχε, να μην το πω τώρα, τι υπήρχε για το ποδόσφαιρο. Τώρα έχει γίνει πάρα πολύ προκάτη η κατάσταση, ρε παιδί μου. Διαπιστώνεις όλη αυτή την εικόνα τώρα του. Σαν να μην συνέβη τίποτα, το γήπεδο, παιδιά, είναι κούκλα. Όχι πανούκλα, είναι πραγματικά κούκλα. Αλλά η βροχή υπάρχει, απλά δεν έχει. Εμείς πάντως ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, κυρίες και κύριοι. Η μπάλα είναι για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος προσπαθεί, μάλλον τώρα είναι στους παίκτες του Όφη. Τώρα θα έχουμε θέμα στο πλάι. Θα έχουμε πρόβλημα με τα νερά. Πάμε λοιπόν σε Γιώργο Ζαϊρή. Έλα, Γιώργο μου.
2: Έλα, κανονικά μετάδοση εδώ από το μηχάνημα. Ελπίζω να ακούμε καθαρά.
0: Ναι,
2: μια σέντρα κατά τον ΠΑΟΚ. Η προσπάθεια που έγινε, Τάισον, πρέπει να είναι κόρνερ. Και καταλαβαίνεις τώρα ότι μιλάμε για Τσουλήθρα τον αγωνιστικό, έτσι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Άρχισε λοιπόν το παιχνίδι, είμαστε στα πρώτα 43 δευτερόλεπτα του δευτέρου ημιχρόνου, Μετρόπολης 95 και 5, εδώ παρέα μαζί σας. Με τους φίλους του ΠΑΟΚ φυσικά αρκετοί να έχουν αποχωρήσει ήδη από το γήπεδο, δεν ξέρω αν θα επιστρέψουν. Ακλόνητα εκεί τα παιδιά στη θύρα 4, το λέω αυτό γιατί τους βλέπω να είναι μονίμως εκεί. Λοιπόν, ένα κόρνερ για τον ΠΑΟΚ από τα δεξιά, όπως επιτίθεται ο δικέφαλος με τον αρχηγό, τον Αντρίγκα Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς θα πάρει μερικά μέτρα φόρα για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Καλοχτυπημένο είναι, Μιχαηλίδης προσπάθησε για την κεφαλιά. Έδιωξε σε πρώτο χρόνο ο Πούγκουρας, που είναι και ο παίκτης που έχει κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι. Τάισον, ξανά για τον Ζίφκοβιτς. Σέντρα του Ζίφκοβιτς. Έρχεται ο Καραχάλιος να απομακρύνει την μπάλα. Προσπαθεί ο Όφη να βγάλει λίγο την άμυνά του, γιατί δέχεται αυτή την πίεση αυτή τη στιγμή που μιλάμε από τον ΠΑΟΚ. Σε πρώτη φάση πάντως είναι ο Μιχαηλίδης αυτός ο οποίος διώχνει την μπάλα. Εκεί όπου έρχεται και ο Μπάμπα, και τώρα είναι χαρακτηριστικό αυτό. Ο Μπάμπα έστειλε την μπάλα κάτω χαμηλά και αυτή κόλλησε. Όσο καλός αγωνιστικός χώρος και να είναι, μιλάμε για πολλά κυβικά βροχής. Με τους φίλους του ΠΑΟΚ φυσικά να είναι εδώ και να φωνάζουν, και εμείς να είμαστε εδώ όρθιοι με τον υπολογιστή κρυμμένο κάτω από μια καρέκλα, με την ελπίδα ότι θα ταυτίσει. Λοιπόν, ο Κένι είναι αυτός που κουβαλάει την μπάλα. Προφανώς τώρα γίνονται και πιο δύσκολα τα πράγματα στις προσπάθειες όλων των ποδοσφαιριστών, αλλά καταλαβαίνετε ότι η ομάδα η οποία αμήνεται ευνοείται από αυτό τον αγωνιστικό χώρο. Τέιλορ. Μπάλα πηγαίνει στον Παταούλα. Ο Παταούλας γυρίζει την μπάλα πίσω στον Αντώνη Τσιφτσή. Τσιφτσής ξανά για τον Παταούλα. Παταούλα σε ένα βαθύ γέμισμα. Εκεί που πάει η μπάλα είναι ο Μύθου, ο οποίος θα δώσει την μπάλα. Δεν θα κάνει καλό κοντρόλ μάλλον και θα πάρει ο Μπουχαλάκης, ενώ ξανά άρχισε πολύ δυνατή βροχή. Πασχάλη.
0: Ναι, πάλι. Στον Γιώργο. Τι γίνεται, ναι, ρε φίλε, είναι φυσιολογικά πράγματα αυτά τώρα, ρε φίλε. Τι να πω, ρε.
2: Εντάξει, τι να πούμε. Πάντως αυτό που έγινε νωρίτερα δεν το έχω ξαναδεί στην Τούμπα και σαν ένα ελληνικό γήπεδο. Το λέω ξεκάθαρα. Εντάξει. Λοιπόν, το μάτς συνεχίζει, την βροχή δυναμώσε πάλι, αλλά όχι αυτό που είχαμε με τον αέρα να φεύγουν τα νερά. Μιλάμε τώρα όλοι οι υπολογιστές και όλα τα λάπτοπ εδώ έφυγαν κατευθείαν με τόνους νερό. Λοιπόν, συνεχίζεται το μάτς. Καταλαβαίνεις και εσύ ότι έχουν βραχεί και όλα τα χαρτιά και τα λοιπά. Μετά θα με βοηθάς για τις αλλαγές και τα λοιπά. Τουλάχιστον από πλευρά Σόφη. Λοιπόν, κατοχή μπάλας για τον Όφη, για τον Μπάουκ μάλλον με τον Κένι. Είμαστε στο 48 λεπτό. Η μπάλα πηγαίνει εκεί όπου παλεύει ο Μύθου να κρατήσει την μπάλα. Έρχεται και ο Κόντρο. Γλιστράνε πολύ, έπεσε κάτω και τώρα είναι, θέλει και προσοχή, έτσι.
0: Ναι, βέβαια, τι σοβαρά μιλάω.
2: Για τους ποδοσφαιριστές, για να καταλάβεις, έχασε το κοντρόλ παίχτης του Όφη και συγκεκριμένα ο Γκοζάλες και την πρόλαβε την μπάλα γιατί πολύ απλά
0: κόλλησε.
2: Κόλλησε. Και έχουμε και το πρώτο κόρε στην αναμέτρηση για τον Όφη. Δεν είχε κερδίσει κόρνερ ο Όφη στο πρώτο ημίχρονο, το κέρδισε τώρα από την παρέμβαση του Μπάμπα.
0: Μπάμπα.
2: 41 το λεπτό της αναμέτρησης. 0-0. Πάω Κόφη. Και κόρνερ το πρώτο με νομίζω Αϊτόρ να είναι αυτός ο οποίος θα πάει, ναι, να το εκτελέσει σε αυτό το πρώτο κόρνερ για την ομάδα του Όφη. Δυνάμωσε η βροχή, ίσως κακούτε και εσείς.
0: Ναι, ρε, τι είναι αυτό το πράγμα.
2: Αϊτόρ, η μπάλα πηγαίνει για τον Κόντρο, ξανά για τον Αϊτόρ, έρχεται και κλέβει ο Τάισον, ο οποίος κατέβηκε κάτω για να βοηθήσει. Εδώ τώρα θέλει βοήθεια ο Τάισον γιατί πιέζεται. Του τη δίνει τη βοήθεια ο Μιχαηλίδης που έρχεται και διώχνει την μπάλα μακριά. Παλεύει ο Ζίβκοβιτς, ο Μπουχαλάκης. Εδώ τώρα είναι αυτό, κόλλησε η μπάλα. Αλλά πρώτος πήγε παίκτης του Όφη. Ήταν συγκεκριμένα ο Καινουριάκης, γλιστράει ο Χριστογιώργος. Ο Μύθου για τον Ζίβκοβιτς. Πάει να βρει το σωρετήρε Μύθου, το σουτ κοντράρι. Μεγάλη απόκριση του Χριστογιώργου. Τώρα Μιχάλη, ο Πασχάλη είναι ποιος θα κάνει πρώτος στο, την κέλα.
0: Ναι,
2: είναι
0: ναι, ξεκάθαρο.
2: Δηλαδή τώρα είναι ποιος θα την πληρώσει την κέλα. Λοιπόν, το κόρνερ για τον ΠΑΟΚ από τα δεξιά ήταν πολύ καλή από τον Χριστογιώργου, ο οποίος γλίστρησε, δεν μπόρεσε ο Μύθου να τη στείλει από εκεί στα δίχτυα, ήταν και δύσκολο. Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Από τα δεξιά εκτελεί, η μπάλα πηγαίνει εκεί όπου πάει να πάρει ο Μιχαηλίδης την κεφαλιά. Ο Τάισον παλεύει, θα πάει πρώτος ο Γκονζάλεθ, ο οποίος ανοίγει την μπάλα. Πιεζόμενος από τον Τάισον, πλάγιο για την ομάδα του Δικεφάλου, εκεί που γίνονται οι αλλαγές. Όπου υπάρχει λίμνη, έτσι ξεκάθαρα, δεν υπάρχει.
0: Ναι, πλέον εντάξει, και στα πλάγια ιδίως.
2: Λοιπόν, Παταούλας αφήνει την μπάλα για τον Τέιλορ. Ο Τέιλορ θα δώσει την μπάλα από την άλλη πλευρά για τον Κένι. Κένι πάντα με την μπάλα. Θα δώσει στον Τέιλορ, ο Τέιλορ στον Παταούλα. 51 λεπτό με πολύ δυνατή βροχή. Μπαταούλας για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης πετάει την μπάλα εκεί όπου θα την πάρει ο Κανελόπουλος, μια βαθιά παλιά για το Μπουχαλάκι, στα χέρια του Τσιφτσί μπάλα. Για να καταλάβετε, την μπάλα γκέλαρε έξω από τη μεγάλη περιοχή και με μία μόνο γκέλα έφτασε στην αγκαλιά του Τσιφτσί μέσα στην περιοχή. Μπάμπα, εδώ τώρα για να καταλάβετε, έκανε ο Τέιλορ το γύρισμα. Ο Μπάμπα πήγε να την κοντρολάρει και η μπάλα πέρασε κάτω από τα πόδια του γιατί έφυγε με φάλτσο στο 52 λεπτό. Κατοχή μπάλας με τον Γκονζάλεθ, ο οποίος θέλει να βρει τον Κόντρο. Διώχνει ο Μπουχαλάκης με το κεφάλι, σημαδεύει τον Κανελόπουλο. Αυτός πατάει για τον Αποστολάκη, ξανά Κανελόπουλος, Κόντρο. Πάει ο Ζίβκοβιτς να πάρει την μπάλα, αλλά δεν μπορεί να την κουβαλήσει όπως θα την κουβαλούσε αν ήταν φυσιολογικός αγωνιστικός χώρος, αλλά τα καταφέρει να περάσει. Πάει πλάγια, πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Γρήγορα ο ίδιος ο Ζίβκοβιτς το εκτελεί και δίνει την μπάλα στον Κένι. Κένι ξανά για τον Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς δεν μπορεί να κάνει τη σέντρα. Εδώ τώρα θέλει σούτ. Ας το δοκιμάσει κάποιος. Είπαμε το λόγο μύθου. Μπάλα πάει στον Μπάμπα. Ο Ούγκρεσιτς ζήτησε την μπάλα. Ο Μιχαηλίδης το σημαδεύει. Θέλει την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι ψηλά. Μετρόπολης 95 και 5. Εδώ παρέα μαζί σας με Κώστα Πετρωτό. Το ζήσαμε και αυτό, Κωνσταντίνε. Και ο Χριστογιώργος παίρνει την μπάλα για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με αυτό το ελεύθερο, ζητώντας και από το στόπερ του να ανέβουν ψηλά. Και είναι προφανής πλέον, Πασχάλη, ο λόγος. Δεν μπορείς να παίξεις με build-up σε τέτοιο
0: αγωνιστικό. Καλά τώρα, μην κορδευόμαστε.
2: Διώχνεις την μπάλα μακριά. Λοιπόν, Σορετήρε στην πρώτη επαφή κατεβάζει την μπάλα. Μπορεί να του γίνει λάθος, φάουλ του γίνεται το δεύτερο. Αλλά αφήνει το πλεονέκτημα γιατί η μπάλα πάει στον Τάισον. Τώρα εδώ χάθηκε το πλεονέκτημα για τον Μπάουκ. Τέλος πάντων, Τάισον για τον Τέιλορ. Ήταν σε καλή θέση για γέμισμα. Σορετήρε, ξανά στον Τέιλορ. Τέιλορ αφήνει για τον Τάισον. Τάισον για τον Σορετήρε. Πήγε να πατήσει παλιά και μπαίνει ο Τάισον. Εδώ κάποιος να σουτάρει. Μπλοκάρει ο Χριστογιώργος. Ζητούν χέρι παίκτες του Πάουκ, αλλά δεν νομίζω να υπάρχει κάτι.
0: Δεν υπάρχει.
2: Υπάρχει φυσικά και το ΒΑΡ. Λοιπόν, είμαστε εδώ παρέα μαζί σας. Μετρόπολης 95 και 5. Το έχω για το ίντερνετ, Κώστα, άστο να φορτίζει. Γι' αυτό το έχω το κινητό. Το δικό μου είναι, έχω Wi-Fi με το ίντερνετ, γιατί είτε εδώ πεθάναν όλα. Λέω στον Κώστα, γιατί έχω το κινητό εκτεθειμένο. Ναι, ναι. Λοιπόν, μπάλα πηγαίνει στο τσιφτσί. Κώστα, από αυτό θα κάνουμε μετάδοση. Και οι δύο το σχόλιο σου, ό,τι θέλεις. Μην ανοίγεις το δικό σου. Λοιπόν, Μιχαηλίδης, η πρώτη κεφαλιά του Κρίσμανι, ανοίγει ο Γκοζάλες την μπάλα. Εδώ τώρα κολλάει η μπάλα, το εκμεταλλεύεται ο Τάισον. Ο Τάισον δίνει την μπάλα στον Τέιλορ. Τέιλορ θα δώσει την μπάλα για τον Μπαταούλα. Μπαταούλας ανεβαίνει. Ωραία ο Ούγκρεσιτς, θα δώσει για τον Ζίβκοβιτς. Κένι. Ο Κένι ήταν. Μπάλα πηγαίνει ξανά στον Σέρβο. Μπαταούλας. Μπάλα ξανά δεξιά. Κένι. Φεύγει ο Τέιλορ στα άκρα. Του γίνεται η προβολή. Μένει όρθιος. Κένι. Ζίβκοβιτς. Μύθου. Το shoot out. Ενώ είναι πεσμένος κάτω, σηκώθηκε ο Τέλερ, νωρίτερα του έγινε ένα φάουλ, αλλά σηκώθηκε. Όλα αυτά στο 55ο λεπτό της αναμέτρησης. Πάω κόφι 0-0. Ήταν λογικό ότι θα ξεκινήσω το μάτς Τετάρτη και θα τέλειωνε Πέμπτη. Πάλι καλά που δεν πάμε κατευθείαν στην εκπομπή, Πασχάλη. Νομίζω ότι θα το προλάβουμε να κινηθούμε. Λοιπόν, θα πάρει την μπάλα. Ο Χριστογιώργος κλασικά ζητάει από όλους τους συμπαίκτες του να ανέβουν πάρα πολύ ψηλά για να πετάξουν την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Που Χαλάκης παλεύει για την κεφαλιά, θα πάρουν οι κριτικοί, αλλά έρχεται ο Τέιλορ, ανοίγει την μπάλα.
0: Γιώργο,
2: στο... ναι,
0: να,
2: παρακαλώ.
0: Να διακόψουμε λίγο, έχουμε ατύχημα αυτή τη στιγμή στον περιφερειακό, στην έξοδο Πηλέας προς Άγιο Παύλο στο νοσοκομείο μου. Έχει γίνει ατύχημα, πολύ μεγάλη προσοχή στο δρόμο όσοι κινήσετε προς εκείνη την κατεύθυνση.
2: Και υπομονή, παιδιά, και με 10-20.
0: Βέβαια τώρα, παραπάνω
2: τώρα. Λοιπόν, λογικά ο Μιχαηλίδης θα προλάβει την μπάλα μπροστά από τον Αποστολάκη και θα δώσει και στον Μπάμπα. Με τη βροχή να δυναμώνει, η μπάλα πάει στον Τέιλορ. Τέιλορ για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης σωστά πετάει την μπάλα εκεί όπου ο Μύθου πάει να πάρει την πρώτη κεφαλιά. Και θα την κατεβάσει και την μπάλα και φεύγει ο Μύθου πλάγια. Είναι πιο γρήγορος ο Κρίσμανιτς. Θα πετάξει όμως την μπάλα πάνω στον Κένι που την άνοιξε λίγο παραπάνω αλλά την πρόλαβε. Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς πάντα με την μπάλα. Την πατάει για τον Κένι. Κένι για τον Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς πάντα με την μπάλα. Να δούμε την επιλογή του. Η επιλογή του να ξαναδώσει την μπάλα στον Κένι. Κένι για τον Σορετήρε. Σορετήρε γυρίζει την μπάλα πίσω για τον Μπαταούλα, ο οποίος τρέχει αρκετά μέτρα για να την επαναφέρει. Όλος ο όφι είναι πίσω. Μπάλα πάει στο Σορετήρε. Σορετήρε θα δώσει την μπάλα για τον Τέιλορ. Τέιλορ ξανά για τον Σορετήρε. 57ο λεπτό της αναμέτρησης, το 0-0. Με τον Κένι και τον Ζίβκοβιτς από τα δεξιά. Ζίβκοβιτς ψάχνει να βρει ένα στήριγμα. Θα του το δώσει ο Τέιλορ. Η παλιά για τον Σορετήρε με τη μία για τον Ούγκρεσιτς, ο οποίος χάνει την μπάλα. Καραχάλιος, Κόρντο θα δώσει την μπάλα για τον Αποστολάκη. Αποστολάκης παλεύει με τον Γκονζάλες να του δώσει την μπάλα, θα πάρει ο Μπάμπα. Δεν κάνει καλό κοντρόλ ο Μύθου, σώζει όμως και δίνει στο Σορετήρε. Εδώ λογικά έρχεται και παραχωρεί το πλάγιο ο Καινουριάκης στο Ζίβκοβιτς. μπροστά από τον Ζίβκοβιτς, παραχώρησε πλάγιο, είναι στο ύψος της γωνίας και προς τα μέσα της μεγάλης περιοχής του Χριστογιώργου, που νωρίτερα είχε κάνει μια σπουδαία απόκρουση και κράτησε το 0. 58 λεπτό της αναμέτρησης. Κένι, σωρετήρα αφήνει για τον Τέιλορ. Τέιλορ με τη σειρά του για τον Κένι και τον Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς θα πάρει την μπάλα, θα τη δώσει τώρα για τον Κένι. Ο Κένι διστάζει για τη σέντρα, τα κουνάκι, ωραία προσπάθεια εδώ τώρα, θέλει ωραία σέντρα από τον Ούγκρεσιτς, χαμηλά, ανάποδο ψαλίδι πήγε να κάνει ο Τάισον, ζητάει corner, η μπάλα out. Έλα Κώστα κοντά από ένα μικρόφωνο να κάνουμε, έλα πάρε.
3: Λοιπόν, εδώ από την καταρακτώδη ατμόσφαιρα της Τούμπας, ο ΠΑΟΚ έχει μπει πιο επιθετικά στο δεύτερο μέρος και προσπαθεί να πετύχει ένα γκολ. Τώρα έχει με τον Τάισον μεγάλη ευκαιρία. Η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα ταλαιπωρηθεί πολύ, θέλει μεγάλη προσοχή ο αγωνιστικός χώρος. Νομίζω είναι ένα από τα πρώτα στοιχεία που πρέπει να προσέξουν όλοι, γιατί όσο και να είναι καλό το τερέν της Τούμπας, είναι γλιστερό, έχει πέσει πάρα πολύ νερό. Εγώ προσωπικά δεν θυμάμαι τέτοια νεροποτή στην Τούμπα. Αφήνει τώρα ο Πολυχρόνης, έχει δίνει φάουλ στη συνέχεια και έχουμε κίτρινη κάρτα. Αν είδα καλά, η κάρτα πρέπει να είναι στον Μπόρχα Γκονζάλες, ο οποίος κράτησε τον Τάισον. Είναι η δεύτερη κίτρινη, θυμίζω είχε και ο Πούγκουρας στο πρώτο ημίχρονο, και τώρα ο ΠΑΟΚ με τον Μπάμπα προσπαθεί να βγει στην επίθεση. Η μπάλα πάει πίσω στον Τέιλορ, ο Τέιλορ για τον Μιχαηλίδη, ο Μιχαηλίδης για τον Μπαταούλα. Δεν πρέπει να έχει ρεύμα, Γιώργο, να ξέρεις. Έχουν κόψει το ρεύμα, το λέω τώρα γιατί. Για να δούμε την προσπάθεια του ΠΑΟΚ αυτή. Μέση περιοχή, σουτ, μεγάλη επέμβαση του Χριστογιώργου. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Μπάμπα, δεν έχει τελειώσει φάση. Η μπάλα έξω από την περιοχή, ωραία το 1-2. Κόπηκε όμως στην προσπάθεια του Τάισον, ο οποίος βλέπει και τον Τέλειο να κάνει ένα overlap. Η σέντρα, απομάκρυνση, ο Σορετήρε, το σουτ. Χριστογιώργος και πάλι εύκολα αυτή τη φορά. Η μεγάλη ευκαιρία ήταν δευτερόλεπτα πριν. Χριστογιώργος που είναι πρωταγωνιστής στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς είχε κάνει και την επέμβαση στην προσπάθεια του Μύθου στην εκκίνηση του δευτέρου ημίχρονου. Όλοι όσοι έχουν μείνει, έχουν βγάλει μπλούζες, χορεύουν στην βροχή, στην κυριολεξία. Έχω δει και γιαγιάδες να παίρνουν τηλέφωνα να ζητάνε να μάθουν αν είναι καλά τα εγγόνια τους. Είναι μια ιδιαίτερη συνθήκη. Ναι, ναι, ναι, ναι, το ζήσαμε και αυτό. Το ζήσαμε και αυτό. Έχει πάρα πολύ βροχή. Τώρα βλέπω μια αλλαγή ετοιμάζει ο Κόντης. Αν μπορέσω λίγο να σταντάρω το νούμερο με τον Γιώργο τον Ζαΐρη εδώ που θα με βοηθήσει. Θα είναι η πρώτη αλλαγή του Όφη, αν δεν έχασα κάτι. Ωραία μπαλιά τώρα. Τρέχει ο Κένι, δεν προλαβαίνει, μπαλά έχει περάσει. Shoot out, είχε βγει όμως και τώρα δείχνει. Σιπμαλίδης είναι ο παίκτης ο οποίος περνάει στον αγωνιστικό χώρο, σε λίγο θα περάσει. Η φάση προηγουμένως με το Σορετήρε δεν μετράει, μπάλα είχε περάσει καθαρά την τελική γραμμή, την άφησε ο δεύτερος βοηθός εφόσον υπάρχει VAR για να την τσεκάρουν να χρειαστεί. Σούταρε και φυγιά, ότι έχουμε και πεσμένο τον Χριστογιώργο, δεν ξέρω που χτύπησε στην προηγούμενη φάση. Εδώ κάποιοι παίκτες του Όφη κάνουν και διατάσεις, προσπαθούν να μείνουν σε καλή κατάσταση. Πολύ ιδιαίτερες συνθήκες, πραγματικά θυμίζει Τούμπα αγγλικό γήπεδο, δεν μπορεί να το συγκρίνεις με οτιδήποτε άλλο. Είναι απίστευτο το νερό που έχει πέσει.
0: Α, τράκαρε με τον αμυντικό.
3: Έχουμε συμπληρώσει μία ώρα παιχνιδιού, έχουμε μπει στο 61ο λεπτό αναμέτρησης, το 0-0 παραμένει.
0: Πάλι άρχισε εδώ πέρα δυνατά το
3: βροχή. Σε χάνω λίγο, Πασχάλη.
0: Λέω πάλι δυνατά, λέω η βροχή. Με σε ακούς, Γιώργο?
3: Δεν σας ακούω, δεν σε ακούω, Πασχάλη. Αν λες κάτι.
0: Ναι.
3: Σε λίγο θα έχουμε και την αλλαγή. Η αλήθεια είναι ότι έχει προκαλέσει και στις τηλεπικοινωνίες θέματα αυτή η νεροποντή. Όπου βλέπεις ότι κολλάμε, Πασχάλη, παίρνεις το λόγο.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Και κάνεις... εσύ την περιγραφή. Έχουμε αλλαγή. Τώρα περνάει ο Σιμπελίδης και βγαίνει. Ποιος είναι το 20, Γιώργο? Ο Καινουριάκης πρέπει να βγει και πήρε τη θέση του Σιμπελίδης και πάει στα δεξιά. Στα αριστερά, συγγνώμη. Όπως κινούνταν και ο Καινουριάκης.
0: Τους χάσαμε τους πατριώτες, διότι αναμενόμενο ήταν μετά αυτά που γίνεται. Έπεσε το ρεύμα, πέσαν όλα. Πάλι καλά που έχει φώτα η Τούμπα. Και γίνεται και το παιχνίδι. Σκέψα να σβήσουν και τα φώτα στην Τούμπα. Αυτό να περιμένει και, και τι στον κόσμο. Υποτίθεται βέβαια ότι. Θεϊκό. Ο Πετροδόσκης τη γη και η γιαγιά τη λέει: παίρνουν τηλέφωνο. Ναι, 12 η ώρα η γιαγιά τη θα πίνει στο ραντεβού με τον Μορφέα. Παίρνουν τηλέφωνο, λέει και τα εγγόνια. Αλλαγίδε. Έχουν κερδίσει και την κινητή τηλεφωνία οι γιαγιάδες. Δεν είναι τυχαίο να πούμε. Αρκεί να επικοινωνήσουμε τα εγγόνια. Θα την ακούσουμε τώρα. Ωστόσο, όπως λέει και ο φίλος μου εδώ, ήταν πάρα πολύ ωραίο το τελείωμα του Σωρετήρη που η μπάλα πήγε βέβαια στην Αγία Βαρβάρα. Αλλά ήταν η φάση όλη, το κόνσεπτ, ρε παιδί μου, που, ήταν, που άξιζε τον κόπο. Τέλος πάντων, αυτά κυρίες και κύριοι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Το παιχνίδι διεξάγεται άσχετα αν το γήπεδο δεν είναι. Σε κακή κατάσταση, όπως και να έχει, οι παίκτες είναι σε κακή κατάσταση από ό,τι φαίνεται. Τώρα δεν ξέρεις άμα η μπάλα θα κολλήσει, θα κάνει, θα ράνει εδώ ιστορίες. Έχει ένα θεματάκι το γήπεδο όσον αφορά αυτό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα συνεχιστεί ή μάλλον θα σταματήσει κατά κάποιο τρόπο, γιατί εγώ δεν το βλέπω να σταματάει το όλο πράγμα από τη στιγμή που κάθε τρεις και λίγο το νερό. Απλά στο κομμάτι που βρίσκεται προς το σκέπαστρο της Τούμπας, εκεί διαπιστώνουμε περισσότερο νερό και κολλάει και η μπάλα σε ένα χώρο εκεί που έτσι, σε πολύ μικρά τετραγωνικά μέτρα. Σωρετήρα από τα πλάγια αριστερά, σουτ, Χριστογιώργος αγκαλιάζει την μπάλα, εύκολη παρέμβαση. Φυσικά και δεν μπορούσε τώρα να γίνει καλύτερη η σέντρα, θα μπορούσε να γίνει καλύτερη η σέντρα. Αλλά ίσως η βιασύνη και όλα αυτά εδώ πέρα τα οποία υπάρχουν. Σκληρό φάουλ εκεί. Δεν ξέρω να δω ποιος το κάνει το φάουλ στον Αϊτόρ. Είναι φαγητή για καλά ο Αϊτόρ. Αϊτόρ είναι, ναι. Θα κάνει ο Αϊτόρ. Για να δούμε το σηκώνει διαιτητής, για να την ξαναδούμε τη φάση. Βλέπουμε μάλλον σε επανάληψη τη φάση με τον Σωρετήρη, ο οποίος φεύγει μόνος του από έξω αριστερά. Μπαίνει μες στην περιοχή. Εκεί που είναι να κάνει σωστή τη σέντρα, την κάνει τόσο χάλια που μπλοκάρει άνετα ο Χριστόγιώργος. Κυρίες και κύριοι, τώρα βέβαια έτσι η περιγραφή είπαμε είναι λίγο άκομψη έτσι, για τα δεδομένα του Μετρόπολης. Η μπάλα τώρα πλέον στα χέρια του Τσιφτσί. Έτσι από την γιώμα που έκανε ο παίκτης του Όφη. Η μπάλα στον Μπαταούλα. Δεξιά για τον Τζότζο Κένι, τον Τζότζο Ζίφκο ο αρχηγός, η μπάλα βγήκε έξω, η μπάλα όμως είναι για τον ΠΑΟΚ. Κάποιες διαμαρτυρίες ελαφρές του Ζίφκο, για να δούμε, περιμένουμε να εκτελέσει. Ναι, Τζότζο Κένι στην εκτέλεση μύθου για Ζίφκο, αλλά ο Ζίφκο είναι αλλού. Έτσι, αλλού η μπάλα, αλλού κακή συνεννόηση, ας το πούμε καλύτερα. 65ο λεπτό, αν δεν μας απατά το ρολόι, έτσι, γιατί αυτό δεν σταμάτησε τουλάχιστον. Τουλάχιστον να σταματήσει η βροχή και συνεχίσει το ρολόι εδώ που τα λέμε. Κεφαλιές σου του Μιχαηλίδη, φάουλ για τον ΠΑΟΚ από τον Κανελόπουλο, τον παίχτη του Όφη. Σε πρώτο πλάνο ο Μύθου και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος μπήκε εδώ και 20 λεπτά που έχει μπει μέσα, δεν έχει αφήσει τον Όφη να πάρει ανάσα και ίσως να τον αδικεί λίγο και ο καιρός με αυτή την βροχή, η οποία παρά την σκληρή και δυνατή βροχή, το γήπεδο στο 80% περίπου του γήπεδου μπορείς να παίζεις άνετα χωρίς να συμβαίνει τίποτα. Σέντρα τώρα από δεξιά ο Ζήφκο, για να δούμε, τάκλινε. Θα μπορούσε να κάνει σέντρα, διώχνει ο παίκτης του Όφη εκεί, πλειστράει ο Γκρισίτς πίσω για τον Μιχαηλίδη, Μιχαηλίδης για τον Μπαταούλα, Μπαταούλας πιο δεξιά, Τζότζο Κένι, Ζίφκο, για να δούμε, Ζίφκο, σέντρα, προσπαθεί σουτ, κεφαλιά, απόκρουση, κόρνερ. Πολύ ωραία φάση. Ο ΠΑΟΚ έχει το momentum αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μετουσιαστεί αυτό σε γκολ. Γιατί το ζητούμενο είναι το γκολ αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι. Σε μια φάση που πήγαινε η μπάλα προς το Σωρετήρη, αλλά ο Κανελόπουλος προφανώς έκανε κεφαλιά του Μύθου, η μπάλα άουτα. Έτσι. Λοιπόν, 67ο λεπτό, είπαμε μια άκαρπη υπεροχή σε όλους τους τομείς από τον ΠΑΟΚ. Για να δούμε πού θα καταλήξουμε και πού δεν θα καταλήξουμε, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, θα πάμε Τούμπα μάλλον, θα πάμε σε Γιώργο Ζαΐρη. Αποκαταστάθηκε Γιώργο, για πες τι γίνεται. Γιώργο, Ζόρ Ζαΐρη. Α, τώρα εδώ είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Παίχτης του όφη τώρα λοιπόν. Έλα.
4: Πάμε, πάμε.
0: Έλα Γιώργο μου, έλα.
4: Έλα, λοιπόν, να πούμε ότι σε λίγο θα μπει ο Εντιαγέ και αναγκαστικά.
0: Α, επιτέλους. Επιτέλους.
4: Και θα μπει αναγκαστικά και ο Χατσίδης, και το λέω αυτό γιατί θα βγει με Νομίθου, ναι, αλλά πρέπει να υπάρχουν δύο πιτσιρικάδες στην 11η. Αυτή τη στιγμή Νομίθου και Μπαταούλας.
0: Ναι.
4: Άρα να δούμε αν θα βγει ο Τάισον ή
0: για
4: ο Σίφκοβιτς, έτσι.
0: Για να
4: λοιπόν, τώρα θα είμαστε 68 λεπτό στο διάστημα που κάνεις στην περιγραφή. Καταλαβαίνεις, δεν έγινε και κάτι. Λοιπόν, φεύγει από το παιχνίδι ο Τάισον. Προφανώς για να μπει τώρα ο Ιντιαγέ, αλλά να το δούμε λίγο. Εκτός αν πάει με δύο φορ και. Κάνω εγώ λάθος. Και φεύγει και ο Ζίφκοβιτς. Σωστά. Άρα φεύγει ο Ζίφκοβιτς για να μπει ο Χατσίδης δεξιά και θα πάει με δύο φορ. Μάλιστα.
0: Μπήκε το πουλέν ο Σερίφης.
4: Ναι. Μπαίνει λοιπόν, παίζει και με τον Μύθου και με τον Εντιαγέ. Μάλιστα. Άρα παίζει και με τρεις πιτσιρικάδες. Δηλαδή και τον Μύθου.
0: Ναι, ρε φίλε, τι.
4: Ναι, λοιπόν. Εντιαγέ. Μάλιστα. Άρα παίζει και με τρεις πιτσιρικάδες, δηλαδή και τον Μύθου.
0: Ναι, ρε φίλε, τι.
4: Ναι,

0: Δεν έκανε κανένα σχόλιο. Περίμενε ένα σχόλιο.
1: Μακάρι να αναδειχθεί το που λες.
0: Ναι, ναι. Το συμπαθώ ιδιαιτέρως.
1: Καλά κάνεις. Ναι. Μακάρι να σε δικαιώσει. Ναι. Δεν λέω κάτι κακό.
0: Ναι, δεν λες και κάτι θετικό, αυτό θέλω να σε πω, τέλος πάντων.
1: Εντάξει, θα πάρεις φανέλα. Σε μια εβδομάδα θα την έχεις πάρει τη φανέλα του. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο το παιχνίδι με ένα πλάγιο για την ομάδα του Όφη. Το παραχωρεί μάλλον Όφη. Είπαμε πλέον, παίζει ο Σορετήρα αριστερά. Σε ελεύθερο ρόλο. Πάμε να δούμε το πώς ο ΠΑΟΚ μπορεί να απειλήσει ξανά. Ο Χριστογιώργος έκανε σημαντικές αποκρούσεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ένα γέμισμα για το Χατσίδη. Τον ευνοεί και το γεγονός ότι σταματάει η μπάλα και περνάει ο Χατσίδης και πάει να μπει στην περιοχή. Μια καλή πάσα, θέλει τελείωμα. Το κάνει το σουτ, οι μπάλες κοντράρουν και καταλήγει out. Πρέπει να βρει και στο πουλένσου η μπάλα. Ή σε αυτόν ή στο Σορετήρε.
0: Όχι, και κόλλησε η μπάλα. Σορετήρε.
1: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, παιδιά, είμαστε στο 70 λεπτό της αναμέτρησης. 0-0. Με Χριστογιώργο να στείνει την μπάλα στη γραμμή της μικρής του περιοχής για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Πάω κόφι 0-0 στο 70 λεπτό. Με τον Χριστογιώργο να πετάει την μπάλα εκεί όπου παλεύει για να τη διεκδικήσει ο Μύθου. Σορετήρε την αφήνει να κατέβει κάτω, δίνει στον Μπάμπα, ο Μπάμπα τη σηκώνει μαζί με νερό, θα δώσει στον Γκονζάλεφ, εκεί κλέβουν την μπάλα οι παίκτες του Όφη, ο Μπουχαλάκης παλεύουν με το Σορετήρε, Μιχαηλίδης για τον Μπάμπα, Μπάμπα δυσκολεύεται όπως και κάθε ποδοσφαιριστής, για να καταλάβετε σηκώνει την μπάλα ψηλά, η μπάλα χτυπάει στον Γκονζάλεφ και καταλήγει πλάγιο, θα πάει να το εκτελέσει ο Ραχμάν Μπάμπα το πλάγιο. Τώρα ο Μπάμπα σηκώνει λίγο τις κάλτσες του, δεν ξέρω τι ακριβώς έκανε, τις κατέβασε. Ο Μπάμπα είναι αυτός ο οποίος θα πάρει την μπάλα για να εκτελέσει το πλάγιο σε 71ο λεπτό. Ο Γκονζάλεφ σηκώνει ίσα ίσα την μπάλα για να φτάσει αυτή στον Αϊτόρ. Ο Αϊτόρ πήγε να την πετάξει πλάγια για τον Κόρντο. Λογικά ο Μπαταούλας ψύχρεμα θα δώσει τον Τσιφτσί. Τσιφτσίς με δύναμη και σήκωσε την μπάλα ψηλά αναγκαστικά. Εκεί που πάει η μπάλα είναι ο Γκρεσίτς. Θα δώσει την μπάλα για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης, πάτα με την μπάλα. Μιχαηλίδης κρατά μπάλα, την πετάει για τον Ραχμάν Μπάμπα στο 72. Μπάμπα. Μπάμπα για τον Τέιλορ. Τέιλορ ξανά για τον Μπάμπα. Γίνεται εκεί, κολλάει μπάλα. Η μπάλα πάει στο Σορετήρε. Σορετήρε. Μπάλα για τον Μπαταούλα με αντίπαλο εκεί και τον Αϊτόρ που έτρεχε. Κένι σηκώνει για τον Χατσίδη. Υποδέχεται ο Μύθου. Out. Ο Μύθου δεν μπόρεσε να κάνει καλό κοντρόλ. Πιέστηκε εκεί και από τον Μπούκουρα. Με αυτά και με αυτά, Κώστα Πετροτέ, είμαστε στο 72ο λεπτό της αναμέτρησης. 0-0.
2: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ με δύο φορ που έχει επιλέξει ο Αλέσιο Λύση να χτυπήσει το μάτζ δείχνει ξεκάθαρα ότι θέλει να πάρει τρεις βαθμούς, θέλει να μπει δυνατά στο κύπελλο. Νομίζω ότι έχει να κάνει και με την δυσκολία του προγράμματος αργότερα, δηλαδή στο πρόγραμμα για κάποια άλλα παιχνίδια με την ΑΕΚ όταν θα έρθει η ώρα να παίξει, να μπορεί να διαχειριστεί λίγο την κατάσταση καλύτερα. Φυσικά όπως είναι τα πράγματα, ο ΠΑΟΚ πρέπει να έχει το καθαρό μυαλό να κρατήσει και το 0 παθητικό πίσω. Έτσι, γιατί η αλήθεια είναι ότι αν μπορείς να κάνεις κριτική σε αυτό το παιχνίδι, η κριτική γίνεται για το πρώτο ημίχρονο, δεν γίνεται για το δεύτερο ημίχρονο με τις συνθήκες που επικρατούν, και θα έλεγα ότι η βροχή τουλάχιστον έχει οδηγήσει τους παίκτες του ΠΑΟΚ να βγάζουν πολύ πάθος, έχουν μπει πολύ καλύτερα, έχουν κάνει φάση, ωραία, ωραία παλιά, για να δούμε το Μύθου, δεν πρόλαβε να βάλει το πόδι του, αν κολούσε λίγο η μπάλα εκεί θα μπορούσε ο center forward του ΠΑΟΚ να κάνει τη ζημιά, νομίζω. Σε μια πολύ ωραία πάσα που έγινε από τον Κένι, αν είδα καλά, μπαλιά τώρα σε ένα χώρο που τρέχει και ο Τσιφτσής και απομακρύνει σε πλάγιο ο Αντώνης ο Τσιφτσής. 74ο λεπτό, 0-0 πάντα εδώ στην Τούμπα, ζωντανή μετάδοση του αγώνα της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Όφη. Το πλάγιο που είναι έτοιμο να εκτελεστεί και βλέπω και άλλους δύο παίκτες του Όφη έτοιμος να περάσουν το παιχνίδι. Μετά τον Σιτμαλίδη, Γιώργο Ζαΐρη, αν μπορείς δες λίγο τσέκαρε να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα μπουν στο παιχνίδι. Φαίνεται να μην έχει την ενέργεια του πρώτου ημιχρόνου Όφη. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ πιο καλός.

0: Εκδοτικός είναι, όχι πολύ καλός.
1: Ναι, ναι, πάρα πολύ καλός. Φέρνει την μπάλα στην περιοχή. Η αλήθεια είναι ότι βοήθησε πολύ και η αλλαγή του Σωριτήρερ, αν και έγινε για αναγκαστικούς λόγους, για στομαχικές διαταραχές.
2: Και
1: Ανδρούτσο και Φούντα βάζει ο Κόντης. Θέλει να το χτυπήσει το μάτσο εδώ.
0: Ή να το κρατήσει, θα έλεγα καλύτερα.
1: Ναι, εντάξει, σε κάθε περίπτωση βάζει δύο παίκτες οι οποίοι είναι της βασικής ενδεκάδας και τους βάζει σε χρονικό σημείο που η ομάδα του είναι ταλαιπωρημένη. Ο ένας που θα βγει είναι ο Μπουχαλάκης, άρα ο Ανδρούτσος αντικαθιστά τον Μπουχαλάκη στην μεσαία γραμμή. Και δεν είδα ποιανού θέση πήρε ο Φούντας, θα το πούμε σε πολύ λίγο αυτό.
0: Ο Ανδρούτσος με τον Μπουχαλάκη είναι η αλλαγή η μία.
1: Μπουχαλάκη είναι η μία, ναι, το είπαμε. Α, και βγήκε ο Κόντρο για να μπει ο Φούντας. Αυτή είναι η δεύτερη αλλαγή. Έξω λοιπόν ο Κόντρο, μέσα ο Φούντας, το 75 οι αλλαγές. Και μέσα ο Ανδρούτσος, έξω ο Μπουχαλάκης, οι δύο αλλαγές του Χρήστου Κόντι. Πάμε για ένα πολύ ενδιαφέρον τελευταίο φινάλε στο παιχνίδι. Ένα τελευταίο 20 λεπτό θα έλεγα εγώ. Διότι και ο ΠΑΟΚ παίζει με φουλ επίθεση, με δύο center for Μύθου και Ντιάι, όπως το λένε, Ντιαγέ θα το πω καλύτερα, και τον Χατζίδη να έχει περάσει το παιχνίδι και τον Σωρετήρε να έχει μπει νωρίτερα, και ο Όφι από την άλλη πλευρά έριξε δύο βασικούς παίκτες, τον Φούντα, ο οποίος είναι και σε καλό φεγγάρι, και τον Ανδρούτσο. Η εικόνα όμως του ΠΑΟΚ δεν έχει καμία σχέση με αυτό που βλέπαμε στον πρώτο ημίχρονο. Ζωήριψε πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ. Τώρα κερδίζουν και πάλι με τον Παταούλα και τον Μιχαλίδη, παίκτες του Λύση. Η παλιά που γίνεται για το Σωρετήρι θα διώξει ο Μπόρχα Γκονζάλης. Κερδίζει στο κέντρο ο Ούγκρεσιτς. Όχι, τώρα δίνει φάουλ και διαμαρτύρεται όλη η τούμπα. Ο Ούγκρεσιτς δεν μπορεί να πιστέψει την απόφαση του Πολυχρόνη. Δεν είναι μόνο ότι δίνει φάουλ, είναι ότι το δίνει και καθυστερημένα. Ένα από τα μείον θα έλεγα των Ελλήνων διαιτητών, που δεν σφυρίζουν άμεσα, με αποτέλεσμα να προκαλούν εκνευρισμό στην κερκίδα. Τα ακούει για τα καλά ο Πολυχρόνης τώρα από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, και ο Ούγκρεσιτς, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε χαρακτηριστικά στην προσπάθειά του να κλέψει την μπάλα.
0: Τον βρίσκει ο Μύθου πίσω δεξιά.
1: Ναι, το βρήκε.
0: Ναι.
1: Okay, ο Μύθου τελικά, όχι ο Ούγκρεσιτς, καλά το λες. Στο 77ο λεπτό η μπάλα είναι πλάγιο για τους παίκτες του Όφη. Εκτελείται με το Φούντα να πηγαίνει να την πάρει. Παρέμβαση από τον Μπαταούλα. Η μπάλα πήγε πλάγιο υπέρ του ΠΑΟΚ, καθώς βρήκε σε πόδι ποδοσφαιριστή του Όφη. Σωρετήρε δεν κάνει καλό κοντρόλ. Κλέβουν οι παίκτες του Όφη. Κακή συνεννόηση. Η μπάλα βγαίνει. Το πλάγιο είναι υπέρ των κριτικών που εκτελούν αμέσως. Ο Μπάμπα μαρκάρει. Η μπάλα καταλήγει σε πόδια παίκτων του Όφη. Σωρετήρε, συνεχείς μονομαχίες. Διαμαρτύρονται για χέρι οι παίκτες, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Παίζει τελειοδιαιτής, νέο πλάγιο για την ομάδα του Κόντι από τα δεξιά, όπως προσπαθεί να βγει στην επίθεση. Ένα πλάγιο το οποίο εκτελεί ο Κανελόπουλος, αν βλέπω καλά.
0: Σταμάτησε η βροχή, Κώστα.
1: Τώρα λίγο έκοψε. Ναι, δεν έχει εκείνο τον μπουρίνι.
0: Την ψιλορίχνη δηλαδή.
1: Είναι προγραμματισμένη η βροχή σήμερα. Ξεκίνησε το πολύ έντονο με τη λήξη του μηχρόνου, που είχαμε και την καθυστέρηση στην έναρξη, και την ώρα που θα πάμε στη λήξη θα τελειώσει. Ταλαιπωρηθούμε. Μακάρι
0: λες,
1: βέβαια. Μακάρι βέβαια, γιατί πολλοί κόσμος ακόμη είναι στο γήπεδο. Πολλοί έχουν φύγει βέβαια. Θα μετακινηθεί και τουλάχιστον να μπορέσει να πάει στο αυτοκίνητό του χωρίς να δέχεται και άλλη βροχή. Ο Μπόρχα είναι έτοιμος να εκτελέσει. Μπάλα στο Φούντα, κατεβάζει με το στήθος από μάκρη σε ένα χώρο που Αποστολάκης γύρισε, η μπάλα πήγε πίσω, ελέγχει ο Κρίσμανιτς. Ο Κρίσμανιτς ανεβαίνει, μπαλιά λάθος, ο Πάουκερ παίρνει την μπάλα, προσπαθεί να βγει γρήγορα μπροστά. Σωρετήρε, ελέγχει, μπαλιά με στόχο τον Ιντιάι. Τρέχει ο Σενεγαλέζος, παρέμβαση από τον Κρίσμανιτς, πλάγιο για τον Πάουκ. Μεταφέρεται τώρα προς την πλευρά της εστίας του Χριστογιώργου, του κορυφαίου του παιχνιδιού, γιατί έκανε μεγάλες επεμβάσεις ο τραυματοφύλακας του Όφη, ειδικά στο πρώτο τέταρτο του δευτέρου ημιχρόνου, και μία είχε κάνει, θυμίζω, και ο Πούγκουρας Πασχάλη, ναι, στο πρώτο ημίχρονο,
0: ναι,
1: στο κέντρο του Ούγκρεσιτς. Λοιπόν, Γιώργο Ζαΐρης για τη συνέχεια, πλέον οδεύουμε προς το τελευταίο δεκάλεπτο της κανονικής διάρκειας.
2: Λοιπόν,
0: να Γιώργο, συγγνώμη. Έλα, λίγο φίλε. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι σήμερα Πέμπτη, γιατί ξεκινήσαμε Τετάρτη.
2: Σωστό αυτό, ναι, σωστό. Λοιπόν, μπάλα πάει στο Ραχμάν Μπάμπα. Καλά που δεν παίζει ο Πάο Κυριακή εδώ να μείνουμε συνέχεια, ρε. Παίζει το Άκα.
0: Μια και έξω.
2: Ναι, ναι, έχει να πούμε ότι μάζει και Αθανασίου, ε. Δηλαδή του βάζει όλου.
0: Σιγά σιγά, ναι, εντάξει. Okay.
2: Ναι, ναι, λοιπόν, ο κατοχή μπάλα για την. Εδώ τώρα έκανε χέρι ο Χατσίδης, πήγε να κατεβάσει την μπάλα του, φύγε, χτύπησε στο χέρι του. Ήταν χέρι στο 20ο λεπτό τη αναμέτρηση. Και μάλιστα θα έχουμε ακόμα μια αλλαγή από τον Κόντι. Θα μπει στο παιχνίδι, παιδιά, και ο Ντίκμαν. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα
0: έχουμε κανένα νεότερο για την πόλη Σινούς, με ποιον, αν έχουν βρει δηλαδή αντικαταστάτη του Όφη.
2: Ναι, το είπε και ο νωρίτερα ο Κώστας, ναι. Πάει να καλέσει δίσκα για τον Μπέο.
0: Και το Λάμπρου ξέρω, ρε παιδί μου. Λέω πως κάτι άλλο βγήκε.
2: Όχι, νομίζω τώρα. Ότι ο Λάμπρου θα είναι αντικαταστάτης του Νους. Τώρα αν θα κινηθούν. Κοίταξε, σήμερα τώρα έπρεπε να δηλώσουν μία η ώρα τα ξημερώματα τη λίστα, έτσι.
0: Ναι, δεν έχουμε νεότερα δηλαδή.
2: Όχι, όχι.
0: Δεν προλαβαίνουν
2: λοιπόν, έφυγε από το παιχνίδι ο Αϊτόρ και μπήκε στο παιχνίδι ο Αθανασίου. Και είπαμε θα μπει και ο Ντίκμαν για να φύγει από το παιχνίδι ο Μπόρχα Γκονζάλεθ. Στο 80 λεπτό όλα αυτά, παιδιά. Μπαίνουν λοιπόν και άρα ολοκλήρωσε τις αλλαγές στο Κόντις. Αλλά αυτοί που μπήκαν είναι βασικοί, έτσι. Δηλαδή και ο Φούντας και ο Ανδρούτσος.
0: Και καλά, βασικοί τώρα για 10 λεπτά.
2: Όχι, θέλω να πω ότι δείχνει, ρε παιδί μου, ότι θέλει να πάει ό,τι μπορεί να πάρει. Εντάξει, το λέω αυτό με την έννοια ότι αν για παράδειγμα. Τέλος πάντων, να δούμε λίγο αυτή τη φάση. Ο Όφη έχει κατοχή μπάλας. Μια μπαλιά, προσπαθεί ο Φούντας, κερδίζει την μπάλα ο Μπάμπα. Φωνάζουν για φάουλ εκεί ο Κόντις, ο Σορετήρε αργεί να, να κουβαλήσει την μπάλα. Τώρα πηγαίνει όσο μπορεί και να την κουβαλήσει, έτσι. Σορετήρε πάντα με την μπάλα. Γίνεται η κόντρα, θα κλέψει την μπάλα ο Φούντας. Φούντας κρατάει την μπάλα. Φεύγει από την άλλη πλευρά ο Ανδρούτσος και μπαίνει στην περιοχή, κατεβάζει την μπάλα. Θα τη βγάλει. Αρχικά ο Μιχαηλίδης, η φάση δεν τελειώνει, το σουτ, κόντρες, επιμένουν οι παίκτες του Όφη, γλιστράει, έχει γλιστρήσει και έχει κάνει και φάουλ. Εδώ είναι φάουλ καθαρό που έκανε ο Ντίκμαν και πάει γρήγορα να πάρει μπάλα για να εκτελέσει το φάουλ. Τελικά αφήνει ο Ούγκρεσιτς ο Τζιφτσί έξω από την περιοχή στο 82ο λεπτό της αναμέτρησης. Με τον Τζιφτσί να ζητάει από τους συμπαίκτες του να ανέβουν ψηλά. Εντάξει, με ειδικές ηθίκες στο μάτς, αλλά είναι και αυτό που είπε ο Κώστας νωρίτερα, είναι μάτς κυπέλου. Πάω και έχει να παίξει με τον Ατρόμητο, έχει να εντός, έχει να, εκτός, έχει να παίξει με την ΑΕΚ εντός και την Καλαμάτα εκτός 2 Δεκεμβρίου, τελευταία αγωνιστική. Τέσσερις είναι οι αγωνιστικές. Κερδισμένο πλάγιο από το Χατζίδη δίπλα στο σημειάκι του Κόρεν από τα δεξιά, όπως επιτίθεται. Στο 82ο λεπτό με τη βροχή να έχει κοπάσει.
0: Κοπάζει, μετρά... άλλο έχει κοπάσει, αλλά έχει σταματήσει, όχι. Έτσι.
2: Δεν έχει σταματήσει, αλλά έχει κοπάσει, αυτό λέμε. Δηλαδή, με την έννοια δηλαδή ότι η ζημιά έγινε στον αγωνιστικό χώρο, με την έννοια ότι δυσκολεύει τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών. Απλά λέμε να τελειώσει το παιχνίδι.
0: Η άγρια μορφιά του ποδοσφαίρου είναι αυτή.
2: Ναι, Μιχαηλίδης εδώ επικίνδυνα γυρίζει χαμηλά την μπάλα στο Τζιφτσί, ο οποίος πρέπει να διώξει. Και όχι μόνο διώχνει, αλλά στέλνει την μπάλα προς την άλλη περιοχή. Αλλά εκεί είναι μόνο ο Χριστογιώργος που μάλιστα δεν μπήκε καν στη διαδικασία να την μπλοκάρει, γιατί θέλει να κερδίσει Ρόνο. Μερικά δευτερόλεπτα. Σωστά. Ο Χριστογιώργος, ο οποίος θα στήσει την μπάλα στη γραμμή της μικρής του περιοχής. Και έχουμε αλλαγή για τον ΠΑΟΚ. Μπαίνει ο Τάχα Άλλη και ο Καμαρά. Με αυτές τις δύο αλλαγές θα κλείσει σε λίγο ο Λύση τις αλλαγές του με Τάχα Άλλη και Καμαρά.
0: Γιώργο.
2: Έλα, φίλε.
0: Βλέπω τι αλλαγές κάνει ο ΠΑΟΚ, ρε φίλε, και τι κάνει ο Όφη. Και λέω, κοίτα, φτώχεια, ναι. Ρε φίλε.
2: Για να δούμε λίγο, δούμε αυτή την προσπάθεια για τον Όφη, γιατί δεν απομακρύθηκε καλά. Ο Φούντας πάει κόρνερ για τον Όφη από τα δεξιά. Ναι. Ένα κόρνερ το οποίο είναι από τα δεξιά και ανεβάζει και τον Μπούσγκουρα και τον Γκρίσμανιτς. Με τον Καμαρά, επαναλαμβάνουμε, και τον Τάχα Άλλη στην επόμενη διακοπή να. Μπού στο παιχνίδι. Για να δούμε την εκτέλεση του κόρνερ. Νομίζω ότι είναι ο Ανδρούτσος αυτός. Όχι, ο Ανδρούτσος δεν είναι. Το κόρνερ το οποίο θα εκτελεστεί τώρα από τα δεξιά. Καλοχτυπημένο είναι. Να απομακρύνει κάποιος την μπάλα. Σουτ πάνω ο Μιχαηλίδης στη μικρή περιοχή. Απομακρύνει. Προσπαθούν οι παίκτες του Όφη να την επαναφέρουν. Σηκώνεται ψηλά η μπάλα. Παλεύει ο Ανδρούτσος. Παίρνει μια κεφαλιά. Δεν μπορεί εκεί. Ο συμπαίκτης του να δώσει την μπάλα και θα την πάρει ο Κένι. Κένι θα δώσει στον άξονα στον Τέιλορ. Τέιλορ, η παλιά του για το Ραχμάν Μπάμπα. Μπάμπα για το Σορετήρε. Σορετήρε από τα αριστερά, έξω από την περιοχή ο Τέιλορ. Θα βγάλει τη σέντρα. Out. Δεν ακούμπησε ούτε ο Αθανασίου για να πάει κόρνερ. Δεν μπόρεσε να διεκδικήσει εκεί και ο Χατσίδης. Και τώρα θα γίνουν οι αλλαγές για να ολοκληρώσουμε τις αλλαγές. Ο Καμαρά στη θέση. Όχι, να δούμε πρώτα ποιος βγαίνει. Βγαίνει ο Μύθου για να μπει ο Τάχα Άλλη. Άρα για τα επόμενα 6 λεπτά χωρίς καθυστερήσεις θα πάει ο ΠΑΟΚ με ένα φορ. Χειροκροτήματα στο Μύθου. Και φεύγει από το παιχνίδι και ο Ούγκρεσιτ για να μπει ο Καμαρά. Αυτές οι δύο αλλαγές για τον ΠΑΟΚ. Με τον Χριστογιώργο για μία ακόμα φορά να στείλει την μπάλα στη γραμμή της μικρής του περιοχής για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Θα σημαδέψει την αριστερή πλευρά με τον Αθανασίου να παίρνει την πρώτη κεφαλιά, να κρατάει ο ταξιάρχης Φούντας την μπάλα, να τη διώχνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ και να παίρνει την μπάλα ο Τάχα Άλλη. Για να δούμε ο Τάχα Άλλη. Άλλη πηγαίνει πλάγια, πιέζεται, το κρατά και τη φανέλα. Μπάμπα, μπάλα στον Τέιλορ. Τέιλορ. Μπάλα για τον Καμαρά, το σου του Καμαρά. Η μπάλα κοντράρει και καταλήγει στα χέρια του Χριστογιώργου. Στο 86ο λεπτό της αναμέτρησης.
1: Πάντως είναι δεύτερη φορά που ο Λύση σε μάτς βάζει πρώτα δύο φορ και μετά το ξαναμαζεύει.
2: Ναι.
1: Έτσι.
2: Σωστό. Το... Σωστό. Νομίζω με την Άντερλεχ το είχε κάνει.
1: Τώρα τον, ναι, τον Καμαρά του λογίζει φορ ουσιαστικά.
2: Λοιπόν, έλα, πάρε ρε.
3: Πάρε, πάρε.
2: Λοιπόν, το μάτς συνεχίζεται με ένα πλάγιο για τον Όφη με τον Αθανασίου. 86ο λεπτό της αναμέτρησης. Σε αυτό το πλάγιο από τα αριστερά μετράει ο διετής αναμέτρησης, ο Φώτης Πολυχρόνης. Εκτελέστηκε, έρχεται ο Καμαρά. Μπάλα πηγαίνει σε παίχτη της ομάδας του Όφη. Γιατί είπαμε δεν τζουλάει μπάλα ρε παιδιά. Και ήταν εύκολη δουλειά εκεί για τον παίχτη που είχε μπει νωρίτερα στο παιχνίδι, το Ντίκμαν. ΠΑΟΚ θα πάρει την μπάλα. Μιχαηλίδης δεν κάνει καλή παλιά. Τώρα ο ΠΑΟΚ πρέπει να προσέξει λίγο τη μετάβαση. Αποστολάκης θα πάρει την μπάλα πάνω το Μιχαηλίδης. Τον κερδίζει εύκολα ο Μιχαηλίδης και δίνει στον Τάχα Άλλη. Άλλη πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Με τον Χρήστο Κόντι εκεί μπροστά. Θα πάρει την ίδια μπάλα γρήγορα ο Τάχα Άλλη για να τη δώσει στον Μπάμπα. Μπάμπα στο 87ο λεπτό. Μπαταούλας για τον Κένι. Κένι πάντα με... Γιατί γελάς?
0: Θυμήθηκα τον Πετροδό που λέει οι γιαγιάδες. Έχουμε κανένα νέο από τις γιαγιάδες?
2: Λοιπόν, το πλάγιο είναι για την ομάδα του Όφη με τον Αθανασίου.
0: Γιώργο, εσύ το άκουσες γι' αυτό για τις γιαγιάδες καταρχήν?
2: Όχι.
0: Λέει κάποια στιγμή ο Πετροδός παίρνουν οι γιαγιάδες, λέει, τηλέφωνο για τα εγγόνια τους. Λόγω της βροχής. Και λέω, μήπως έχουμε κανένα νέο από τις γιαγιάδες, ρε παιδί, αυτό λέω.
2: Πιστεύω ότι οι γιαγιάδες έχουν έτοιμο το Βίξ. Ναι, ναι, και τον Τραχανά 2 Σεπτεμβρίου. 87ο λεπτό της
0: αναμέτρησης. Θα ανοίξουμε και το αέριο τώρα, κάτσε, περίμενα.
2: Κάτσε, φίλε, μπορεί να υπάρχει και ένα σαλεπάς απ' έξω, ξέρω εγώ.
0: Όλα παίζουν.
2: Μιχαηλίδης εδώ θέλει σωστές μπαλιές.
0: Έχει φαγωθήσει τώρα με τον Μιχαηλίδη, έτσι.
2: Όχι για τον Μιχαηλίδη, και ο Παταούλας νωρίτερα και ο Μπάμπα. Ο Μιχαηλίδης το παίζει καλά το παιχνίδι του, δηλαδή δεν διακινδυνεύει. Τώρα κρατάει την μπάλα, πήρε, έχει πολύ χώρο. Ο ταξιάρχης Φούντας πιέζει, ο Μιχαηλίδης πολύ ωραία μπαλιά. Πρώτη κεφαλιά απομάκρυση από τον Καραχάλιο. Θα πάρει ο Χατσίδης, πάει να μπει περιοχή. Κόρνερ. Έβαλε την προβολή ο Καραχάλιος. Στο 28ο λεπτό της αναμέτρησης.
1: Λοιπόν, για να δούμε με το Χατσίδη ο ΠΑΟΚ έτοιμος από το κόρνερ να απειλήσει. Για να δούμε τι μπορεί να πάρει σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Όλος ο κόσμος είναι στην περιοχή του Χριστογιώργου. Ο Πολυχρόνης δίνει νόημα για να εκτελεστεί το κόρνερ. Η μπάλα περνάει από μάκρυνση από παίκτη του Όφη, ο οποίος θέλει την μπάλα κόρνερ. Η μπάλα πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι. Θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ εδώ να βρει γκολ, έστω και από πόδι παίκτη του Όφη. Όταν φέρνει την μπάλα με καλό χτύπημα όπως έκανε ο Χατσίδης, τότε μπορείς να απειλήσεις. Νομίζω κάπως έτσι πρέπει να είναι και αυτό το χτύπημα. Βρέχει κιόλας τα...
0: Πάλι?
1: Όχι, θέλω να πω επειδή έχει βρέξει. Λίγο ρίχνει τώρα. Είναι βαρύ το τερέν, γλιστράει μπάλα. Καταλαβαίνεις ότι τα διοξήματα δεν είναι ό,τι καλύτερο. Διαμαρτυρία για χέρι είχαμε, αλλά δεν υπάρχει χέρι. Ελέγχθηκε η φάση. Νομίζω φάνηκε καθαρά έτσι με το γυμνό μάτι ότι ήταν πόδι αμυντικό. Ναι, εκτέλεση καλοχτυπημένων, η μπάλα περνάει, δύο παίκτες του πάω κάτω. Παίζεται, λέει ο διαιτητής, επιθετικό φάουλ δίνει ο Πολυχρόνης προκαλώντας διαμαρτυρίες.
0: Πηγαίνει
1: και ο Χριστογιώργος εκεί, δεν ξέρω τι του λέει, του διαιτητή.
0: Ο 34, ποιο είναι αυτός, ο Ταουλάς ήταν πίσω.
1: Όχι, ο Τέιλορ ήταν με το 32, τσατίστηκε. Γιατί και κλώτησε την μπάλα εκεί, νομίζω δεν
0: είχε 32, Τέιλορ.
1: Και την κάρτα στον Τέιλορ.
0: Ναι, ναι.
1: Και ο Χριστογιώργος έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με βολέ. Α, του λέει ο Πολυχρόνης ότι πρέπει να πάει την μπάλα μέσα στην περιοχή, όχι απ' έξω. Κερδίζει κάποια δευτερόλεπτα ο τερματοφύλακας του Όφη. Τον βολεύει πάρα πολύ αυτό.
0: Καλά,
1: εκτέλεση σε ένα χώρο που παίρνει με το κεφάλι ο Ντιάι. Η μπάλα τώρα φεύγει μπροστά. Ο Σενεγαλέζος προσπαθεί να πέρασει. Διεκδικήσιμη μπάλα στον αέρα. Για να δούμε πού θα σκάσει τώρα. Ο Καμαρά με το κεφάλι. Ωραία, Ντιάι! Είναι προς την μπάλα. Περνάει Ντιάι! Όχι, πολύ κακό κοντρόλ από το Σερετήρε. Μπλόκαρε ο Χριστογιώργος. Μεγάλη φάση στην αναμπουμπούλα αυτή στο γέμισμα που έκανε. Τώρα προσπάθεια του Όφη να βγει μπροστά. 5 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Όπως δείχνει ο τέταρτος. Πολύ κακό κοντρόλ του Σορετήρε. Θα μπορούσε να γίνει ο ήρωας του αγώνα σε αυτή τη φάση. Ο Ντιάι.
0: Είναι πάνω στην κίνηση, ρε Κώστα. Είναι πάνω στην κίνηση.
1: Είναι στην κίνηση. Δύσκολο. Ναι, βρέχει κιόλας. Απλά παίζεται, λέει ο Πολυχρόνης. Διαμαρτύρονται οι παίκτες του ΠΑΟΚ για φάουλ στο Σορετήρε, όπως και η κερκίδα. Η μπάλα καταλήγει στον Χριστογιώργο. Ο τερματοφύλακας του Όφη τους βγάζει όλους από την περιοχή του. Πάντως κινήθηκε ωραίο ο Ντιάι στη φάση αυτή. Έβαλε σωστά πίεση στον Χριστογιώργο. Με αποτέλεσμα να χάσει την μπάλα. Απλά πάνω στην κίνηση ήταν δύσκολο σε γλιστερό τερέν για το Σορετήρε, ο οποίος τώρα έχει την μπάλα. Την κατεβάζει. Είναι φάουλ αυτό πάνω στο Χατσίδη. Δεν ξέρω αν θα δώσει και κίτρινη ο Πολυχρόνης. Ένα φάουλ λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή, όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ. Πίσω μου βλέπω και τις αστραπές. Άστραψε, βρόντιξε, έβρεξε. Μόνο γκολ δεν είδαμε μέχρι στιγμής. Μακάρι να είναι το κι
0: άλλο. 5 τα λεπτά τα καθυστερήσαμε.
1: Σε αυτή τη, ναι, ναι, τα έχει δείξει, τα είπαμε προηγουμένως. Ναι, ότι είναι 5. Ο Κένι έτοιμος να εκτελέσει. Πολλοί κόσμος στα όρια της μεγάλης περιοχής. Καλοχτυπημένο είναι η απομάκρυνση των παιχτών του Όφη. Ελέγχει τώρα ο Φούντας και προσπάθεια του Όφη να βγει στην κόντρα επίθεση. Θέλει προσοχή τώρα, ίσως ένα φάουλ εδώ. Φεύγει λίγο πλάγιο ο παίκτης του Όφη. Μαρκάρουν καλά οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Κλείνονται, έκοψαν την αντεπίθεση. Γυρίζει μπάλα πίσω στον Μπόρχα. Ξανά στο Φούντα. Μπάλα θα γυρίσει πίσω. Έχουν μια εμπειρία, μια ωριμότητα παίκτες του Όφη. Μπάλα περνάει 1-2. Θέλει προσοχή. Βγαίνει ο Τσιφτσής Γιώργος Ζαΐρη και μπλοκάρει για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Με βολέ για το Σορετήρε και τον Άλλη. Ο Άλλη με μία. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια. Σορετήρε. Θα κάνει το γύρισμα, έχει τον Άλλη δίπλα. Ο Άλλη κρατάει. Για να δούμε το Σομαλό. Ωραία ενέργεια, κόντρα. Η μπάλα περνάει από μάκρυνση σε ένα χώρο που είναι πάλι ο Άλλη. Έξω από την περιοχή του Όφη όλα αυτά. Η σέντρα του Άλλη, ο Χριστογιώργος μπλοκάρει. Είναι ο MVP του αγώνα μέχρι στιγμής.
0: Σομαλό, ποιο είναι ο Άλλης?
1: Σομαλός είναι. Σομαλοσουηδός είναι. Ο Άλλη.
0: Ο Ταχά.
1: Ο Ταχά, ναι.
0: Νόμιζα είναι καθαρός Σουηδός.
1: Λοιπόν, δίνω Γιώργο Ζαΐρη. Έλα.
0: Ο Σομαλός.
2: Σομαλοσουηδός είναι, ρε φίλε.
0: Ναι, ρε φίλε. Έτσι όπως το είπε, ρε φίλε. Λέω τώρα, ήθελε να πει Σουηδός ή...
2: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, κατοχή μπάλας με τον Χριστογιώργο, ο οποίος δεν ξέρω αν θα θυσιάσει κίτρινη κάρτα. Τώρα δίνει το βολέ, σημαδεύει το Φούντα. Πρώτη κεφαλιά από τον Καμαράλα, είναι πάσα για τον Κανελόπουλο και παίρνει την μπάλα ο Αποστολάκης. Αποστολάκης πίσω η μπάλα. Τρέχει, μήπως γίνει το τσάφος ο Ρετήρε πίσω στο Χριστογιώργο, ψύχρεμα από τον Αθανασίου και ο Χριστογιώργος πάει να δώσει ξανά στον Αθανασίου, ο οποίος θα δώσει ψύχρεμα και ο Όφη πάει να βγάλει μια αντεπίθεση. Εδώ έχουμε πλάγ φάουλ και κίτρινη κάρτα. Κίτρινη κάρτα σε ποιον, Ακώστα, άμα δείτε και εσύ. Νομίζω στον Κένι. Όχι, ο Κένι δεν είναι.
0: Ο Τέιλορ.
2: Ο Τέιλορ.
0: Ο 32.
2: Ο οποίος νωρίτερα φλέρταρε με την κίτρινη κάρτα και αυτή θα ήταν κόκκινη. Γιατί όταν σφύριξε το φάουλ, κλώτησε την μπάλα δυνατά σε αντίπαλο και του την είχε χαρίσει εκεί.
0: Ω, φίλε, μέχρι και κόκκινη.
2: Λες να φωνάξει το VAR.
0: Δεν ξέρω τώρα. Είναι πολύ, πολύ κακό τάκλιν αυτό τώρα.
2: Ναι, δεν ξέρω.
0: Έτσι πως το έδειξε
2: πάντως
0: τώρα.
2: Πάντως πηγαίνουν δίπλα του παίκτες του Όφη και διαμαρτύρονται.
0: Ναι, το λέει ο Φούντας είναι. Ναι. Το μιλάω, είναι πολύ άσχημο το.
2: Και ο Χριστογιώργος ζητάει VAR.
0: Ναι.
2: Ο Χριστογιώργος ζητάει VAR. Έχει σηκωθεί και ο πάγκος του Όφη και ζητάει VAR. Δεν ξέρω αν ο Φωτιάς θα καλέσει τον Πολυχρόνη να το δει, αλλά εγώ δεν έχω replay, οπότε.
0: Ναι, το εγώ το είδα στο replay, το είδα. Στη φάση νομίζεις ότι ξέρεις, είναι το κλασικό το tackling. Ναι. Αλλά η φάση είναι πάρα πολύ σκληρή, φίλε. Είναι παρατεταμένο, το ξαναδείχνει
2: πάει
0: τώρα.
2: Το βλέπει, πάει, το βλέπει.
0: Ναι, θα το δεις.
2: Άρα μπορεί να έχουμε αναβάθμιση κάρτας και ο Τέιλορ να φάει κόκκινη.
0: Για κόκκινη είναι. Κόκκινη, Γιώργο, είναι κόκκινη.
3: Και δεν παίζει την Κυριακή, γιατί είναι αποβολή.
0: Ναι. Είναι, δηλαδή βλακεία του είναι και το καταλαβαίνει και αυτός ότι έχει κάνει βλακεία. Το καταλαβαίνει και στο replay φαίνεται δηλαδή.
2: Ναι,
0: τώρα
2: ναι,
0: από εκεί και πέρα αυτό που είπες, αν θεωρείς ο διαιτητής ότι δεν είναι.
2: Μα όχι, όταν τώρα το
0: είναι κόκκινη, φίλε. Του
2: λέει κόκκινη. Αναβάθμιση.
0: Κόκκινη. Παιδί μου είναι κόκκινη. Άστρο. Δεν, δηλαδή,
2: εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή είναι και το χτυπάει κιόλας. Δεν κάνει και κίνηση να τραβήξει το πόδι, ρε παιδί.
2: Και να σε πω κάτι. Εγώ σου λέω, του κρατά τη φανέλα, τα πάνε να βγείτε τα τέτ. Τώρα στον χώρο του κέντρου με 15
0: εκεί είναι άχρηστο.
2: Πίσω,
0: άχρηστο.
2: Εκεί δείχνει ότι δεν είσαι θολωμένος.
0: Είναι κόκκινη.
2: Είσαι σκασμένος. Κουρασμένος.
0: Είναι κόκκινη καραμπινάτη.
2: Λοιπόν, ο Πολυχρόνης έφυγε.
0: Δεν το χρειάζεται Ψάχνει το δίτρο
2: του. Ναι, αλλάζει κάρτα και πήγε στα αποδυτήρια κατευθείαν.
0: Ναι, τι είσαι,
2: κόκκινη κάρτα. Άρα χωρίς τον Τέιλορ, απευθείας κόκκινη κάρτα.
0: Απευθείας είναι.
2: Απευθείας.
0: Μα το έχει καταλάβει κάρτα. Και ο ίδιος του. Την ώρα που. Ναι, αν το βλέπατε εσείς, το καταλαβαίνετε εκεί την ώρα.
2: Μα ούτε στη φυσούνα. Δηλαδή ήταν δίπλα στη φυσούνα, σαν να λέει.
0: Ναι, αφού ήξερε, αφού το βρήκε.
2: Με αυτά και με αυτά, φυσικά αυτός ο χρόνος είναι κερδισμένος και για τον Όφη. Έτσι πρέπει να το πούμε αυτό. Εντάξει.
0: Διακρίνεται. Διαμαρτύρεται ο Βιερίνια στον τέταρτο, αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο εκεί κάτω.
2: Ναι.
0: Δεν πιστεύω για την κάρτα, γιατί είναι. Εντάξει.
2: Ναι. Πιθανώς γιατί ακόμα ψάχνουν να βρουν μια μπάλα για να εκτελέσουν το φάουλ.
0: Άλλο αυτό.
2: Γι' αυτό διαμαρτύρεται ο Βιερίνια. Ο Αθανασίου, μάλιστα ο Βεργέτης, τώρα ο Πολυχρόνης, συγγνώμη, λέει γρήγορα. Και για να δούμε τώρα αν έχει διάθεση να βγάλει επίθεση, γιατί η μπάλα πηγαίνει πίσω στον Μπούγκουρα. Ο Μπούγκουρας θα δώσει την μπάλα στον Κανελόπουλο. Αυτός θα πετάξει την μπάλα για τον συμπαίκτη του που παίζει στα δεξιά. Πίσω η μπάλα στον Μπούγκουρα. Μπούγκουρας για τον Κρίσμανιτς. Κρίσμανιτς. Μπάλα στον άξονα. Ανδρούτσος, Κρίσμανιτς. Ξανά Ανδρούτσος πίσω στον Χριστογιώργο. Ο οποίος κρατάει την μπάλα. Δεν πιέζει και ο ΠΑΟΚ πλέον. Καραχάλιος. Καραχάλιος στον άξονα. Πάει κοντά του Εντιαγέ, γυρίζει την μπάλα για τον Μπούγκουρα, ανεβαίνει ο Όφη. Μπάλα πηγαίνει στον Κρίσμανιτς, έχει φύγει ο Αθανασίου, ο οποίος γυρίζει την μπάλα πίσω στον Κρίσμανιτς. Κρίσμανιτς για τον Μπούγκουρα, μια βαθιά παλιά του Μπούγκουρα, λογικά εκεί ο Μπάμπα θα διώξει, μπάλα χτυπάει σε αντίπαλο, τρέχει ο Μπάμπα να τη μαζέψει, πάει και ο Φούντας πρώτος, χωρίς φάουλ κερδίζει ο Μπάμπα. Και πετάει την μπάλα μπροστά. Ο Εντιαγέ πάει με το στήθος να κοντρολάρει. Δεύτερη προσπάθεια. Κερδίζουν την μπάλα με φάουλ. Ο Εντιαγέ την κερδίζει την μπάλα. Και ίσως είναι η τελευταία φάση στο ματ. Αν και είχαμε και τη χρήση του VAR, εκτελέστηκε γρήγορα. Και προσπαθεί ο Παταούλας να σπάσει την μπάλα για τον Γκένι. Γκένι την προλαβαίνει. Με αντίπαλο τον Αθανασίου και τώρα τον Κανελόπουλο. Καμαρά. Καμαρά του ζητάει ο κόσμος να προωθήσει την μπάλα. Μπάμπα. Μπροστά από τον Γκόντι, μπάλα πάει στον Τάχα Άλλη. Άλλη πιέζεται, δεν βγάζει καλή παλιά. Τώρα τέσσερις παίκτες στο Όφη πάνε να βγουν μπροστά. Έχει γυρίσει και ο Άλλη να διορθώσει το λάθος του Αθανασίου. Η παλιά ευτυχώς είναι δυνατή, ο Τσιφτής μπλοκάρει την μπάλα. Και θέλει να δώσει γρήγορα στο Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδη σε ένα βαθύ γέμισμα, Πούγκουρας θα πάρει την πρώτη κεφαλιά. Πάει τέλος αγώνα, τέλος αγώνα. Με αποδοκιμασίες έτσι από τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Το τελικό αποτέλεσμα θέλει τις δύο ομάδες να μπαίνουν στη League Phase του κυπέλου από ένα βαθμό. Επόμενο παιχνίδι στο κύπελο Πασχάλη σε δύο εβδομάδες ακριβώς. Αλλά Τετάρτη, όχι Πέμπτη που μπήκαμε τώρα. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχει αυτή τη βδομάδα Παναθηναϊκό. υποδέχεται μετά τον Άρη, πηγαίνει, παίζει κύπελο μεσοβδόμαδα με Ατρόμητο και πηγαίνει στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό για να τελειώσει η πρώτη σειρά αυτή των αγώνων, γιατί μετά πάμε σε διακοπές λόγω εθνικών ομάδων. Αυτά, φίλε, τα ξαναλέμε. Ωραία.
0: Θα κάνετε συνέντευξη τύπου, θα γίνει.
2: Θα είμαστε συνέντευξη τύπου. Αν θέλεις, θα τη βγάλουμε.
0: Θα τη βγάλουμε. Προφανώς εδώ δεν ξέρω.
2: Εντάξει.
0: Και μπορεί να την κάνουμε και από το YouTube. Θα δούμε τώρα. Εντάξει, okay.
2: Ναι, θα δούμε.
0: Ωραία, έγινε. Να
2: υπολογιστεί να δω τι έσωσα.
0: Ωραία. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι από την Τούμπα, από Γιώργο, από Ζόρο Ζαϊρή και Κωνσταντίνο Πετρωτό. 0-0 σε ένα εκπληκτικό. Τρίωρο βροχής, χόρευε ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο, δεν κατάφερε μάλλον να κερδίσει και τον με το χορό της βροχής. Κώστας Βρανάς για τη συνέχεια, εγώ και ο Γιάννης Τσιράπης μετά από 2 μέρες εκπομπή πρέπει να πάμε να ξεκουραστούμε. Καλό βράδυ σε όλους, γεια σας.

0: Διακόπτουμε λίγο γιατί έχουμε τον Λύση, ο οποίος μας δίνει την εικόνα. Το άνοιξε λίγο τη φέτα, να ακούσουμε τον προπονητή.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Αυτά λοιπόν από τον Αλέσιο Λύση, ο οποίος στάθηκε στις χάμενες ευκαιρίες της ομάδας του, ότι θα έπρεπε να μπορέσει.
0: Δεν ξέρω αν θα μιλήσει και ο Κόντις τώρα.
2: Σε γκολ κάποια από τις ευκαιρίες που είχε, κάποια από τα λάθη που έκανε ο αντίπαλος, και αυτό θα πρέπει να δουλέψουμε, να διορθώσουμε.
0: Μάλιστα, πάμε, κόψε Γιάννη.
3: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
4: Πουθενά, είμαι AI.
3: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
4: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
3: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Μετροπολής!
5: Την Express Cleaning την ξέρεις.
6: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
5: Και πώς λέγεται?
6: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
5: Security δηλαδή.
6: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
5: Μπράβο. Και από τιμές?
6: Απλά ασυναγώνιστες.
5: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
6: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
7: Στη Νέα Φιλαδέλφεια δοκιμάζει τις δυνάμεις του ο Άρης, ο οποίος έχει ξεκινήσει με 2-2 στο πρωτάθλημα. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα ΑΕΚ Άρης για την τρίτη αγωνιστική της Stigman Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 9 το βράδυ.
8: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Stigman. Stigman, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stigman Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

Ιστορίες καθημερινής τρέλας. Με τον Κώστα Βρανά. Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.

Έλα, χαίρετε, καλησπέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε και εμείς στα αρκετά μετά από τα συνηθισμένα. Κάτσε λίγο να οργανωθούμε κιόλας εδώ. Να δούμε τώρα τι έχει εδώ από τρίτα ημίχρονα κτλ. Αν θα έχουμε συνεντεύξεις τύπου, αν θα έχουμε πράγματα, αν θα έχουμε θάματα, αν θα σερβίνουν κανένα πατσά τέτοια ώρα εκεί πέρα που είναι. Λοιπόν, για πάμε λίγο να τα βάλουμε σε μία σειρά. Οκ, ωραία. Βρήκα και τη φωτό στο Facebook. Έχει ανέβει και ανάρτηση. Άιτε, πάμε κι εμείς. Και να δούμε τι άλλο έχουμε να δούμε μετά από αυτά που είδαμε. Το μεταξύ, σε σχέση με τη βροχή, την καταιγίδα, το όλο αυτό πράγμα που ήτανε, δεν πρέπει να έχουμε τελειώσει. Εδώ ανατολικά έχει σταματήσει. Δεν ξέρω άλλο τι γίνεται. Αλλά πάνω τα φλάσσα δίνουν και παίρνουν. Παρεπιπτόντως, αν έχετε κανία... Έτσι, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε κάποιες περιοχές, έτσι λόγω της θεομηνίας, ουσιαστικά για θεομηνία μιλάμε. Λοιπόν, εντάξει, ρίχνετε μία ενημέρωση, πέρα από όσα μπορεί να έχουμε να πούμε για το παιχνίδι ή ό,τι άλλο.

Τι τίτλο θα βάζαμε σε αυτά που είδαμε? Βλέπω τώρα ανοίγω λίγο και τα site εδώ. Ναι. Metrosport κόλλησε. Κατέβασε ρολά ο Χριστογιώργος, έτσι. Ναι. Πάω και μην άσφερος. Ναι, λίγο Χριστογιώργος, λίγο το γήπεδο, λίγο ότι ο ΠΑΟΚ δεν ήταν αρκετά προσεκτικός στην τελική ενέργεια. Εντάξει, το τσούλησε το τόπι σε γενικές γραμμές. Μπα, πεις δηλαδή, ειδικά μέχρι να αρχίσει η βροχή. Οκ, λοιπόν, κάτσε λίγο να τα δούμε. Ανεβάσαμε και την φωτογραφία εδώ κάτω από την οποία μπορείτε να σχολιάζετε. Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Και 9.55 κενό το μήνυμα, αποστολή 54.301.

Λοιπόν, θα περιμένω λίγο να δούμε αν τώρα στα κοντά μπορεί να έχουμε κάτι σε επίπεδο δηλώσεων, επειδή είναι πολύ αργά. Αν δω ότι το τραβάει πολύ, θα ανοίξουμε καμία γραμμούλα αν θέλετε. Βλέπω και στατιστικά τώρα το αγώνα. 55-45 κατοχή. Τελικές 16 ο ΠΑΟΚ, 5 στην Εστία, 4 ο Όφη, 1 στην Εστία. 0-0, έτσι.

Λοιπόν, link για συνέντευξη τύπου δεν βλέπω προς το παρόν. Οκ, εντάξει, εδώ είμαστε, εν αναμονή, τα δούμε παρεούλα. Άντε, πάμε και εμείς να ξεκινάμε. Εδώ, παρέα με τα βαμπύρια και τους λυκανθρώπους σήμερα. Αυτό η ΕΠΟ να το δει λίγο την άλλη φορά. Αν πεις τώρα η ΕΠΟ, τα κανάλια κάνουν κουμάντο, αλλά την άλλη φορά μπορούν να το ορίσουν και 12, άμα είναι κανένα παιχνίδι κυπέλου. Μπορεί να το βάλουν και 12 η ώρα. Έτσι, για να μπορούν και τα ποδοσφαιρόφυλλα, τα βαμπύρια, να παρακολουθήσουν το παιχνίδι. Έτσι, ψυχές έχουν και αυτά. Λοιπόν. Ναι. Λοιπόν, περιμένω λίγο, κάνα 5 λεπτάκι. Να δούμε λίγο πώς πάει το πράγμα με τις δηλώσεις. Και αν όχι, είπαμε, θα ανοίξουμε καμιά γραμμούλα, αν έχετε διάθεση τέτοια ώρα. Να πούμε εδώ για το παιχνίδι, αν όχι, φάμε κάνα πατσά μαζί. Λοιπόν, 54-301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Πάμε με τα ποδοσφαιρικά για αρχή και στην πορεία, έτσι, αν χρειαστεί, αν θέλετε να πιάσουμε λίγο και τα υπόλοιπα. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, καλησπέρες και στους πρώτους που έχετε στείλει. Καλησπέρα, καλημέρες. Άντε, προσεκτικά στους δρόμους, όσοι επιστρέφετε τώρα, ειδικά με όσο νερό έχει ρίξει. Προσεκτικά. Λοιπόν, για να δούμε λίγο αν είστε εδώ, τι μας λέτε, αν έχουμε καμία πρώτη εικόνα για το πώς είδατε το παιχνίδι και τη βρόχα που έρε right through.

0: Έχουμε και τα θέματα με τις επανεμφανίσεις, το συμπάθειο. Λοιπόν, πρώτη καλησπέρα είναι από το Σταύρο εδώ, που ανεβάζει χαριτομενιές. Ο Γιάννης λέει, no pelkas, no party, εκεί μας κατήντησαν. Ναι. Για να δούμε τι θα γίνει και με αυτό με το θέμα των μεταγραφικών, αν ο ΠΑΟΚ τελικά θα πάει για κάποιον παίκτη στο 10. Είναι λίγο, δεν ξέρω, εγώ δεν έχω καταλάβει ακριβώς τώρα τι γίνεται με το κομμάτι εκείνο. Ακούω ότι μάλλον δεν θα πάει, αλλά δεν το έχω δέσει και κόμπο. Για τον μπακ είναι που είναι δεμένο κόμπος. Εκτός αν βρεθεί καμία ευκαιρία, δεν ξέρω εγώ τι. Δηλαδή τώρα πάμε από το παιχνίδι στα μεταγραφικά, αλλά είναι και αυτά πολύ σημαντικά, έτσι, γιατί κακά τα ψέματα, ο ΠΑΟΚ σε επίπεδο ρόστερ χρειάζεται ενίσχυση, έτσι, ειδικά σε σχέση με τους μεγάλους της Αθήνας. Το ρόστερ υπολείπεται, οπότε είναι πολύ σημαντικό, μάλλον πιο σημαντικό από το αποτέλεσμα του αγώνα με τον Όφη, το τι θα γίνει, έτσι, στις μέρες που έχουν μείνει, τέλος πάντων, μέχρι να λήξει η μεταγραφική περίοδος. Ναι, θα έχει συνέντευξη τύπου, βγήκε και το link εδώ, οπότε είμαστε εν αναμονή, έτσι. Έχουμε το νου μας. Όταν ξεκινήσει ο Λύση, ανεβάσουμε και εμείς τη φετούλα. Λοιπόν, ναι, κλεψίδρα αδειάζει, έτσι, πέρα από το παιχνίδι και ό,τι έχουμε να πούμε και να καταθέσουμε σε επίπεδο άποψης. Μια μισή εβδομάδα έμεινε. Είναι μια μισή εβδομάδα και κάτι ψηλά, πόσο είναι, τόσο είναι. Και μετά τέλη περίπου του μήνα τελειώνει και το παράθυρο των ελεύθερων. Κάνα δύο μέρες πριν τα τέλη του μήνα. Ναι, άρα τώρα σε σχέση, ας πούμε τώρα αφού το ξεκίνησε έτσι ο φίλος για τον Μπέλκα και πάμε την κουβέντα αν ο ΠΑΟΚ θα πάρει παίχτη στο 10, με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα θα αποκτηθεί, λέει, φόρ, έτσι. Ένα το κρατούμενο το ξέρουμε, αυτό το έχουμε. Τώρα βέβαια το θέμα είναι τι φόρ θα είναι. Από ποιο ράφι θα είναι, με τι χαρακτηριστικά τεχνικά, ας πούμε, θα διαθέτει. Γιατί ονόματα ακούγονται διάφορα δεξιά και αριστερά και είναι ονόματα που άλλα έχουν καλή καριέρα και καλή χρηματιστηριακή αξία και άλλα όχι και τόσο. Ας πούμε αυτό του Σολτέδο του πρώην του Όφη. Έτσι. Είναι, εντάξει, είναι μια επιλογή που δεν τη λες ότι είναι από ψηλό ράφι, παρότι είναι καλός παίκτης. Εμένα μου άρεσε αυτός πάντα πολύ. Αλλά δεν είναι και στη λογική του παίκτη του περιφερειακού, υποτίθεται, που ψάχνει ο ΠΑΟΚ. Έτσι, αν είναι να πάει για επιθετικό δηλαδή, θέλει ένα που να έχει χαρακτηριστικά και περιφερειακού. Ο συγκεκριμένος δεν είναι τόσο πολύ. Για να δούμε λοιπόν που θα κάτσει η μπίλια. Ναι, εντάξει, τώρα όσο πλησιάζει το τέλος των μεταγραφών, ξέρετε, μπορεί να απαιτούνται κάποια συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά να θέσει, αλλά επειδή ακριβώς πλησιάζει το τέλος και αυξάνεται και η πίεση η χρονική, το νερό στο κρασάκι μπορεί σιγά σιγά που θα μπαίνει τέλος πάντων να είναι όλο και περισσότερο. Και είναι σημαντικό να έρθει καλός φορ, γιατί ο Ενδιαγέ ή Ενδιάη, πώς τον λένε τέλος πάντων οι speaker εκεί στην τηλεόραση, έχει συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία παρά το σουλούπι του, δηλαδή άμα τον δεις με πρώτη ματιά λες είναι παίκτης περιοχής, ρε παιδί μου, παίκτης κουτιού, θηρίο και τα λοιπά, έτσι. Δεν φαίνεται όμως να είναι ακριβώς αυτό. Και εγώ λίγο που τον είχα ψάξει, το δυνατό του σημείο είναι κυρίως έξω από την περιοχή. Είναι το παιχνίδι έτσι με ανοιχτούς χώρους, να βγει, να κρατήσει μπάλα, να τη σπάσει, να έχει λίγο μπροστά το χώρο να ανοίξει λίγο επειδή είναι και άλογο. Έτσι, το κομμάτι, το κουτί που λέμε, όχι ότι δεν το έχει, αλλά μάλλον δεν είναι το φόρτε του σε σχέση με τα υπόλοιπα. Τέλος πάντων, ναι, και πέρα από το φορ, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ χρειάζεται, άσχετα από το σημερινό μάτς, έτσι, καμία σχέση, δεν κρίνω από αυτό και μόνο, χρειάζεται οπωσδήποτε περισσότερη δημιουργικότητα, για να πάμε και στο μήνυμα για τον Μπέλκα που έλεγε, ότι έλειπε ο Μπέλκας, ας πούμε, και χρειάζεται περισσότερη δημιουργικότητα, έχω την εντύπωση, το ρόστερ, και περισσότερους παίκτες που το παιχνίδι τους να είναι έτσι με έφεση στους κλειστούς χώρους. Νομίζω αν δεν το προσέξει αυτό ο ΠΑΟΚ, να συμπληρώσει δηλαδή κάποια χαρακτηριστικά που θα βοηθούν απέναντι στις κλειστές άμυνες, μπορεί να έχει θέματα μες στη σεζόν. Ο Άλλη με τις τρίπλες του είναι πάρα πολύ χρήσιμος και με τη διεισδυτικότητά του, αλλά μόνος δεν νομίζω ότι φτάνει απέναντι στις κλειστές άμυνες. Και ο Πέλκας βέβαια στο 10, που σχολίασε και ο φίλος εδώ το πρώτο μήνυμα ο Γιάννης, δεν νομίζω ότι αρκεί για να καλύψει δημιουργικά τη θέση. Χρειάζεται και άλλος παίκτης εκεί. Και δεν ξέρω και... Εντάξει, αυτό ο Σέρβος έδειξε καλά στοιχεία για πρώτο μάτς. Και ένα ερωτηματικό για το κομμάτι το δημιουργικό στα χαφ της πίσω ζώνης. Έτσι, αν δηλαδή υπάρχει ο χαφ που θα μπορεί να περνάει την μπάλα κάθετα, που θα μπορεί να έχει αυτή την έξυπνη την πάσα στο κλειστό χώρο κτλ. Ναι, το Σέρβος φαίνεται ότι έχει καλά στοιχεία, να τον δούμε βέβαια. Είναι και πιτσιρικάς, έτσι, κατά πόσο μπορεί να προσφέρει άμεσα. Πάντως τα πρώτα δείγματα, τουλάχιστον σε σχέση με την τακτική του παιδεία, νομίζω ήταν καλά. Δηλαδή μπήκε μέσα, ας πούμε, με το καλημέρα και φάνηκε ότι ήξερε που πατούσε και που βρίσκονταν. Από και πέρα το θέμα της απόδοσης, προφανώς θα έρθει και αυτό. Παιχνίδι με παιχνίδι θα γίνει ακόμα καλύτερος. Πάντως είναι ένας παίκτης που δεν είναι, ας πούμε, το στυλ του τέτοιο που θα πάρει την μπάλα να περάσει τη μισή αντίπαλη ομάδα κλπ. Έτσι. Μην περιμένουμε κάτι τέτοιο. Είναι παίκτης ουσίας, είναι παίκτης ποιότητας. Θα έχει ένα εντελώς, ας πούμε, διαφορετικό στυλ από αυτό παράδειγμα που είχε ο Κωνσταντέλας. Και να δούμε και πού θα χρησιμοποιείται βέβαια. Ο ίδιος έχει πει σε συνέντευξή του, εγώ είμαι, λέει, όχι είμαι, μου αρέσει να παίζω επιτελικό χαφ. Τώρα αυτό κανονικά σε ελεύθερη μετάφραση είναι δεκάρι. Έτσι προφανώς μπορεί και δεκάρι. Κάποιοι τον βλέπουν περισσότερο οκτάρι, να δούμε πού θα το χρησιμοποιεί και ο Λύση τέλος πάντων και στα μάτσο που θα παίζουν όλοι οι υποτιθέμενοι βασικοί. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά. Αυτό που δεν φαίνεται να δούμε, αφού ξεκινήσαμε με τα μεταγραφικά. Κόντις, κάτσε λίγο να τον ακούσουμε όσο μπορούμε. Μισό. Δεν ξεκίνησαν, τον βλέπω σκεπτικό. Ξεκινάμε τώρα μάλλον.
1: Έτοιμοι.
0: Έτοιμοι.
1: Ωραία, καλησπέρα και πάλι. Καταρχάς να πούμε να ευχαριστώ στον ΠΑΟΚ για το γεγονός ότι τις προηγούμενες ημέρες μας παραχώρησε το προπονητικό του κέντρο στην Άμεση Συμβρία και προπονήθηκε η ομάδα μας, καθώς είχε μείνει μετά τον αγώνα με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πολύ για την φιλοξενία. Ο λόγος σε εσάς, παρακαλώ, να αρχίσουμε με ερωτήσεις προς τον κύριο Κόντι. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα. Πού θεωρεί ο coach ότι κρίθηκε το αποτέλεσμα? Σίγουρα οι συνθήκες είναι πρωτόγνωρες, αυτό που έγινε με την βροχή. Και κατά δεύτερο, πόσο δύσκολο ήταν να προετοιμάσει την ομάδα του, επειδή υπήρξε και αυτή μεταγραφική κίνηση από πλευράς Ολυμπιακού. Σας πήρε το νους κάποιοι παίκτες, ας πούμε, όπως το Λάκης, είναι παίκτης Ολυμπιακού, έμεινε δανεικός. Όλο αυτό πώς το διαχειριστήκατε, γιατί η ομάδα έδειξε ανταγωνιστική σήμερα.
1: Καταρχάς, μόνο να κάνω μια διόρθωση. Ο νους παραμένει στον Όφη μέχρι τον Ιανουάριο. Από τον Ιανουάριο και μετά θα πάει. Και ο Αποστολάκης δεν είναι δανεικός κάπου. Παραμένει στον Όφη όλη τη σεζόν την τρέχουσα. Οπότε από το επόμενο καλοκαίρι θα είναι ότι γίνει. Άρα παραμένουν και οι δύο παίκτες και τους δηλώσαμε και στην λίστα της UEFA πριν από λίγη ώρα. Κότς.
3: Ναι, σίγουρα ήταν κάτι που δημιούργησε ένα προβληματισμό μέσα στην ομάδα. Είναι φυσιολογικό. Τελευταίες μέρες. Μεταγραφές πάντα δημιουργούν έτσι κάποιες καταστάσεις περίεργες, αλλά για μας αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι η συγκέντρωσή μας ήταν πάντα πάνω στο παιχνίδι. Παίζαμε με ένα πάρα πολύ δύσκολο αντίπαλο, ήταν το πρώτο παιχνίδι της League Phase για το κύπελο. Είμαστε μια ομάδα που μεγαλώνουμε και θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί σε αυτά τα παιχνίδια. Παίξαμε ένα παιχνίδι δύσκολο σήμερα, γιατί το πρώτο ημίχρονο για μένα ήταν ένα ημίχρονο που μπορούσαμε να το ελέγξουμε. Δεν είχε πολλές ευκαιρίες ο ΠΑΟΚ, δεν είχαμε και εμείς πολλές ευκαιρίες, κάποια σούτα από μακριά νομίζω. Αλλά το δεύτερο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ δύσκολο, με τις συνθήκες, με τη βροχή, η μπάλα κόλλαγε. Ο ΠΑΟΚ πίεσε πολύ περισσότερο στο δεύτερο. Εμείς πιο πολύ αμυνθήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο και προσπαθήσαμε να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση. Νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας το αποτέλεσμα είναι δίκαιο, με την έννοια ότι ήρθαμε εδώ να διεκδικήσουμε πράγματα, ήρθαμε να παίξουμε για να κερδίσουμε, να πάρουμε 3 βαθμούς. Καταφέραμε να έχουμε ένα καλό πρώτο ημίχρονο και ένα δεύτερο ημίχρονο που είχε αρκετές δυσκολίες.
1: Επόμενη ερώτηση, παρακαλώ. Παρακαλώ.
4: Δίκιο το αποτέλεσμα, λέτε. Okay. Έχετε απάντηση γιατί η ομάδα σας δεν έκανε ούτε μία σημαντική ευκαιρία στο σημερινό παιχνίδι?
3: Ναι, είχαμε κάποιες προποθέσεις για γκολ. Δεν κάναμε σημαντικές ευκαιρίες. Κάναμε αρκετές αλλαγές. Ένα rotation που πάντα καμιά φορά στην ομάδα δημιουργεί έτσι μια καινούρια συνθήκη. Ο ΠΑΟΚ στην έδρα του είναι λογικό να κάνει ευκαιρίες. Οι ευκαιρίες, βέβαια, οι περισσότερες που έκανε ήταν κόντρες, δεν ήταν καθαρές ευκαιρίες με την έννοια, αν εξαιρέσω αυτή του δευτερού μηχρόνου που ήταν σε κενή εστία και την έβγαλε έξω, οι άλλες ήταν σουτ, όχι με καθαρές προϋποθέσεις, σε ένα, όπως είπα και εγώ, δύσκολο γήπεδο και σε μια συνθήκη που στο πρώτο ημίχρονο δεν είδα τον ΠΑΟΚ να κάνει καθαρές ευκαιρίες, άρα γίνανε σε φάση... Εγώ θεωρώ, ξανά λέω, ότι ήταν ένα παιχνίδι που είχε πάρα πολύ ένταση, είχε πολλές μονομαχίες, είχε έναν Όφη που ήταν πολύ καλό στο πρώτο και έναν ΠΑΟΚ που ήταν πολύ καλό στο δεύτερο.
1: Έχουμε άλλη ερώτηση, παρακαλώ.
2: Επειδή είναι πρωτόγνωρο αυτό που ζει ο Όφη, δεν έχει ξαναπαίξει ομίλους ευρωπαϊκής οργάνωσης, να το πούμε έτσι, στο League Face. Έχετε μια διαδικασία μπροστά σας να κάνετε μια διαχείριση. Υπάρχει ιεράρχηση στόχων σε αυτή τη φάση?
3: Υπάρχει.
2: Η ιεράρχηση στόχων, δηλαδή το πρωτάθλημα μπαίνει πιο ψηλά. Η Πάτε. Ευρώπη που ήδη έχετε πάει πολύ μακριά σε σχέση με ό,τι πετύχει Νόφη τα προηγούμενα χρόνια, ίσως είναι λίγο πιο χωρίς άγχος, να το πω έτσι. Το Κύπρο απ' την άλλη είναι ο θεσμός που σας έφερε σε αυτή την ευκαιρία. Πώς τα έχετε όλα αυτά στο μυαλό σας, δηλαδή ποιο θα είναι το πλάνο του ΟΦΕΠ εδώ και πέρα?
3: Το είπαμε από την πρώτη στιγμή, από το καλοκαίρι. Για μας το πρωτάθλημα είναι ο πρώτος στόχος. Και όταν λέω το πρωτάθλημα, είναι να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Σίγουρα θέλουμε να κοιτάμε την πέμπτη θέση. Σίγουρα θέλουμε να καταφέρουμε να μπούμε στο 5-8 αρχικά και να κρυφοκοιτάξουμε την πέμπτη θέση. Γιατί όχι, θα είναι μια δύσκολη χρονιά, πολύ απαιτητική, με τρεις διοργανώσεις. Ειδικά με το Europa League, με ομάδες πολύ υψηλού επίπεδου. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι τα παιδιά έχουν τη διάθεση, έχουν την όρεξη, θα δείξουν αυταπάρνηση σε κάποιες στιγμές και έχουν αυτό που λέμε τη δίψα να πάνε όσο πιο ψηλά μπορούν σε όλες τις διοργανώσεις.
1: Έχουμε κάποια άλλη ερώτηση. Γιώργο, παρακαλώ.
5: Αν δεν κάνω λάθος, τελευταία στιγμή μάθατε ότι ένας πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής για σας, ο Νους, αποχωρεί.
1: Το είπαμε πριν, Γιώργο μου, δεν αποχωρεί τώρα. Δεν θα αποχωρήσει. Ό,τι συμφωνία υπάρξει, αν υπάρξει, θα είναι μετά τον Ιανουάριο, παραμένει στον Όφη.
5: Ζητώ συγγνώμη. Απλά θέλω να ρωτήσω, η περαιτέρω μεταγραφική ενίσχυση του Όφη από τη στιγμή που μπήκε στο League Face, θεωρείτε ότι είναι αναγκαία?
3: Υπάρχουν
5: βγάλετε συνεχόμενα παιχνίδια, έτσι, τα οποία είναι απαιτητικά.
3: Υπάρχουν αρκετές μέρες ακόμα. Νομίζω ότι αξιολογούμε την κατάσταση. Ναι, μπορεί να γίνει και άλλη μεταγραφή. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω το αριθμό, ούτε αν θα γίνει ή όχι, αλλά νομίζω ότι σαν ομάδα είμαστε πάντα alert, είμαστε πάντα έτοιμοι και προσπαθούμε να ενισχύσουμε την ομάδα όσο καλύτερα μπορούμε, γιατί, όπως είπατε και εσείς, υπάρχουν πολλές υποχρεώσεις και παιχνίδια για μας που θα είναι πολύ ψηλού επίπεδου.
1: Έχετε κάποια άλλη ερώτηση, αδελφοί? Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ.
0: Ωραία. Αυτά με τον προπονητή του Όφη. Σε λίγο θα ξεκινήσει και ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Είμαστε και εμείς alert, έτσι, για να συντονιστούμε, να μπορέσουμε να ακούσουμε αυτά που θα πει. Η αρχική δήλωση, δεν ξέρω αν ακούστηκε, φαντάζομαι θα ακούστηκε στο κανάλι που μετέδωσε τον αγώνα, ήταν ότι καταρχάς ότι θα πρέπει να πιέσουμε περισσότερο τους εαυτούς μας και απέδωσε το αποτέλεσμα περισσότερο στις ευκαιρίες που με δική τους ευθύνη, τέλος πάντων, η παίκτες, η ομάδα δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί. Στο προηγούμενο παιχνίδι είχε μιλήσει για την ανασταλτική λειτουργία, ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε επιγόντως το κομμάτι της αμυντικής παύλα ανασταλτικής λειτουργίας. Σήμερα είπε ότι ξανά για άλλη μια φορά χάσαμε ευκαιρίες που δεν θα έπρεπε να χάσουμε και αυτό ουσιαστικά μας κόστησε. Δηλαδή, επί της ουσίας, ούτε στο ανασταλτικό, ούτε στο εκτελεστικό φαίνεται ότι είναι ικανοποιημένος μέχρι στιγμής από την εικόνα που παρουσιάζει ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, μένουμε λίγο έτσι να δούμε τι άλλο θα υπάρχει. Περιμένουμε σε λίγο, σε φαντάζομαι 2-3 λεπτάκια το πολύ θα ξεκινήσει και ο Λύση, για να μπορέσουμε να ακούσουμε τα περισσότερα μαζί με τις ερωτήσεις. Εσείς ό,τι θέλετε να σχολιάσετε, 9.55 κενό το μήνυμα, αποστολή 54301, Μετρόπολης 95.5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Τώρα βλέπω εδώ και κάποια μηνύματα, ναι, για τα δύο φόρ, έτσι, το συζητήσουμε λίγο αυτό. Το σκεφτόμουν και εγώ αυτό, κατά πόσον σε ένα γήπεδο τόσο βαρύ είναι, ξέρεις, από τη μία, Παναγιώτη καλημέρα, από τη μία εννοείται ότι έχει λογική, γιατί σε ένα κακό γήπεδο που ξέρεις ότι δεν μπορείς να φτάσεις ορθολογικά μπροστά, μοιραία κάποια στιγμή έτσι θα αρχίσουν οι προσπάθειες που θα παραπέμπουν σε γιώμες, σε σέντρες κτλ. Οπότε έχει βάση να γεμίσει περιοχή. Από την άλλη, σε αυτό το γήπεδο ακριβώς που δεν μπορείς να κοντρολάρεις καλά την μπάλα, το να βγαίνει ένας παίκτης από το κομμάτι του, το δημιουργικό, έτσι, που είναι ο χώρος του κέντρου, ας πούμε, και να προστίθεται ένα στην περιοχή, εκεί βάζει το ζήτημα πώς θα βάλεις την μπάλα στην περιοχή. Είναι λίγο μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα σε τέτοιου είδους γήπεδα με τέτοιου είδους συνθήκες, νομίζω. Δεν ξέρω αν υπάρχει σωστό και λάθος πάντως. Είναι, παίρνεις το νόμισμα, το ρίχνεις και αν σου βγει σου γκρεμός και πίσω ρέμα σε τέτοιου είδους γήπεδα με τέτοιου είδους συνθήκες, νομίζω. Δεν ξέρω αν υπάρχει σωστό και λάθος πάντως. Είναι, παίρνεις το νόμισμα, το ρίχνεις.

0: παιδιά που έχετε στείλει εδώ. Ναι, για τα μεταγραφικά εκεί είχαμε μείνει, θα τα πούμε. Ο Πάνος λέει: μην ακούω για το γήπεδο, όσο δεν υπήρχε νερό στο γήπεδο, ο Όφη κυκλοφορούσε την μπάλα. Δεν έγινε υποψία ευκαιρία, το ίδιο και στα τελευταία 10 λεπτά που απορροφήθηκε το νερό. Καλησπέρες και στον Γρηγόρη που μας πηγαίνει σε άλλα. Τα αφήσουμε αυτά για μετά, έτσι. Με Αλέξη, ο οποίος τεινάζει την μπάγκα, λέει. Αρχίσαμε εκεί πέρα, ναι, υποσχέσεις έτσι, να μοιράζουμε. Καλησπέρες και στη Μαρία και στον Άγγελο Παοκάρα, τελεία και Παύλα. Ο φίλος εδώ, ο Ελληνόψυχος, όπως υπογράφει, μεγάλη απογοήτευση γράφει. Και ο Γιάννης λέει: σαμάτα, γύρινα πίσω, γιέ στο τηλεφώνα και όπως έρχεσαι φέρει και τον Τζάλοφ. Για να ακούσουμε λίγο και το Λύση που ξεκινάει και να δούμε και τι γίνεται και με τον Τζάλοφ και με τον Σαμάτα και με τους υπόλοιπους. Έλα, πάμε.
1: It's true that we were in a good moment, but we were going down the last 4-5 minutes, and so it was the moment to do the change and put the two striker, because it was very difficult to play, and on the left it was impossible, because on the left at the beginning you can play, but from minute 60 more or less was impossible. So for Tyson was more difficult, and then we have more power to run, because we have to run to win the second ball. In football, you never know. Maybe if I didn't do the change, we win. It's possible. Or we continue to have opportunity. We have to score. This is the the most important things.
2: Ένιωσα ότι τα 4-5 τελευταία λεπτά πριν προχωρήσω στις αλλαγές άρχιζε να πέφτει η απόδοσή μας. Και έκρινα πως ήταν η ώρα για αλλαγές. Από την αριστερή πλευρά ήταν αδύνατο να παιχθεί ποδόσφαιρο. Ήταν πολύ δύσκολο για τον Τάισον, καθώς έπαιζε από την αριστερή πλευρά και ήταν αρκετά κακός αγωνιστικός χώρος εκείνο το κομμάτι. Μπήκε ο Χατσίδης, έδωσε ενέργεια, διεκδίκησε δεύτερες μπάλες. Σίγουρα στο ποδόσφαιρο δεν ξέρεις ποτέ. Μπορεί, αν δεν έβαζε δεύτερο φόρ, να σκοράραμε και να παίρναμε την νίκη. Ωστόσο, το θέμα είναι ότι έπρεπε να σκοράρουμε και δεν το κάναμε.
3: Καλησπέρα. Το δεύτερο ημίχρονο είχε πολύ ένταση. Όντως ο ΠΑΟΚ είχε στρίμωξε για τα καλά, ειδικά στο πρώτο 20 λεπτό τον Όφη. Απ' την άλλη όμως καταναλώθηκαν και δυνάμεις, οι οποίες δεν ξέρω αν ο κόουτς προβληματίζεται, αν θα μετρήσουν στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, και το λέω κυρίως για τον Γκένι, γιατί είναι ο μοναδικός δεξιός μπακ, είναι ο παίκτης που παίζει ασταμάτητα. Ποια είναι η διαχείρισή του και τι έχει στο μυαλό του για τη θέση του δεξιού μπακ, αν χρειαστεί να ξεκουράσει τον Άγγλο.
1: Yes, we always have to think in all the matches that we have, and also some substitution. But about Kenny, it was playing very good. We don't have an attacking fullback. We can manage it with Aritz Rustondo that can play there. But well, Kenny in this moment is good. He feels very good. And he can manage for now this situation. Then when he become more tired, we are going to handle it with Aritz, or we also have Kosidis that can play there.
2: Σκεφτόμαστε όλα τα παιχνίδια τα οποία έχουμε μπροστά μας. Όσον αφορά τον Κέννη, είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, μας δίνει πάρα πολλές βοήθειες σαν ένα επιθετικό fullback, που δίνει πάρα πολλές βοήθειες τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά. Ο Ελουστόντε είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει αυτή τη θέση, το έχει κάνει στο παρελθόν. Σε αυτή τη φάση ο Κένι παίζει πάρα πολύ καλά. Εάν έρθει κάποια στιγμή η κούραση, τότε θα έρθει στο μυαλό μου το να χρησιμοποιήσω είτε τον Αρίτζ είτε τον Κοσίδη, ο οποίος είναι και αυτός μια έξτρα επιλογή για την δεξιά πλευρά της άμυνας. Αλαστεγιό.
4: Αν θα ήθελα να μας κάνει ένα σχόλιο για το ντεμπούτο του Ούγκρισιτς, που είναι και η μεταγραφή, αλλά και για τον Παταούλα που είναι και από τις ακαδημίες. Θα κάνει και αυτός το ντεμπούτο του.
2: A comment about the first debut of Ούγκρισιτς, το debut του

0: Ugrešić was very good match. He showed us what he is able to do because he filled the box very good. The box very good. He had a very, very big opportunity to score in the first half, and I think that he played good match, also knowing that he doesn't train a lot with us.
1: Όσον αφορά τον Ούγκρεσιτς, ήταν πάρα πολύ καλός. Μας έδειξε το τι είναι ικανός να κάνει. Ένιωσε την αντίπαλη περιοχή, πάτησε την αντίπαλη περιοχή. Είχε και μια σημαντική ευκαιρία να σκοράρει, παρόλο που δεν βρίσκεται πάρα πολύ καιρό με το υπόλοιπο συνολό με την ομάδα μας.
0: And about Bata, as I say after the match against Atromitos, he's a very good player, he's training very good. And I think that he simply show the good player that he is.
1: Όσον αφορά τον Παταούλα, όπως είπα και μετά το τέλος του αγώνα με τον Ατρόμητο, είναι ένα παιδί το οποίο είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, ο οποίος δουλεύει πάρα πολύ σκληρά. Και σε αυτό το παιχνίδι απέναντι στον Όφη έδειξε το πόσο καλός ποδοσφαιριστής είναι. Αναγκώστα.
2: Έφυγε από το παιχνίδι ο Σάντα Μαρία κάποια στιγμή γιατί είχε στομαχικές διαταραχές όπως ακούσαμε και από τη μετάδοση. Στην πορεία στο φινάλε έχασε και τον Τέιλορ με αποβολή, οπότε δεν ξέρω αν τον προβληματίζει η κατάσταση του Σάντα Μαρία με δεδομένο ότι δεν θα έχει και τον Τέιλορ και είναι δύο απώλειες στον ίδιο χώρο, στο κέντρο.
0: Santa asked me to be substituted, so, but it's not anything, I hope, not something big, so I think that we are going to have him against Panathinaikos. Well, we are going to think about it and solve every problem. We are in a moment that we are paying probably the lot of minutes that we put to some player that were not ready to play all these minutes, so we have to manage the physical condition. But this football, we are in this situation, we have to pass these tough matches that we have to arrive to the international break, and this is our target. And we have to begin against Panathinaikos with the player that we have to play. We are going to compete and do a great match.
1: Ο Σάντα Μαρία μου ζήτησε σε κάποια φάση του αγώνα αλλαγή. Ελπίζω πως δεν είναι κάτι σοβαρό αυτό το οποίο αντιμετωπίζει. Ελπίζω ότι θα τον έχουμε στο προσεχές παιχνίδι απέναντι στον Παναθηναϊκό. Θεωρώ πως αυτό το κομμάτι της σεζόν πληρώνουμε το γεγονός ότι χρησιμοποιούμε κάποιους παίχτες παραπάνω από όσο ενδεχομένως σε αυτό το σημείο της σεζόν μπορούν να αγωνιστούν. Αυτό είναι όμως το ποδόσφαιρο. Πρέπει να αγωνιστούμε όλα αυτά τα δύσκολα παιχνίδια μέχρι την διακοπή των εθνικών ομάδων, να είμαστε ανταγωνιστικοί και να κάνουμε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι απέναντι στον Παναθηναϊκό την Κυριακή στο ΆΚΑ. Έλα, Γιώργο.
3: Κουτς, πρόσφατα αποχώρησε ο Γκόμες, ένας παίκτης τον οποίο γνωρίζατε και του είχατε δώσει και ενεργό ρόλο στα πρώτα παιχνίδια. Αν θεωρείτε ότι αυτός ο δανεισμός θα μπορέσει να τον ωφελήσει? Και επειδή χθες δεν είδαμε στην αποστολή το Σορετήρη, αλλά σήμερα έπαιξε κιόλας και ήταν στην αποστολή, αν είναι και αυτός ένας ποδοσφαιριστής που υπολογίζεται και χαρήκατε με την άποψη ότι ο ΠΑΟΚ δεν δέχτηκε πρόταση που έγινε για την αγορά του ή το δανεισμό του.
0: About Jona, we thought that it was the best solution for him to play a lot, to continue to watch him, and we hope that next year we have a player that can be ready to be on PAOK and and give us one option more.
1: Όσον αφορά τον Γκόμες, θεωρήσαμε πως ήταν η καλύτερη δυνατή λύση για τον ίδιο, το να πάει σε ένα περιβάλλον που θα αγωνίζεται, θα πάρει πάρα πολλά παιχνίδια στα πόδια του. Ελπίζω την επόμενη σεζόν να είναι έτοιμος, πιο έτοιμος το να αγωνιστεί τον ΠΑΟΚ και να μας δώσει μια λύση παραπάνω σε αυτή την θέση.
0: And about Shola, I'm very happy to have him here. He has some familiar issues, because of this he want to go back in England, but it couldn't be possible, and we are very happy to have him here again. He played a good match today also, he's improving, he has to find the best physical condition because he arrived from a big injury, but well, little by little.
1: Όσον αφορά το Σόλα, είμαι πολύ χαρούμενος που παρέμενε τελικά εδώ. Αντιμετώπιζε κάποια οικογενειακά θέματα τα οποία και ήθελε να επιστρέψει στην Αγγλία. Όσο αυτό δεν ήταν δυνατό να συμβεί. Σήμερα έκανε ένα καλό παιχνίδι, βελτιώνεται διαρκώς και περιμένω να έρθει στην καλύτερη δυνατή φυσική κατάσταση, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο ταλαιπωρήθηκε και από αρκετούς τραυματισμούς το προηγούμενο διάστημα. Άλλη ερώτηση για τον coach Λύση. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.
0: Thank you.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά και από τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Αυτά και γενικώς από το τρίτο ημίχρονο. Νομίζω ακούσαμε λίγο πολύ αυτά που έπρεπε να ακούσουμε. Άρα, να δω λίγο αν έχουμε κανένα μήνυμα ακόμα και αν έχετε διάθεση να ανοίξουμε γραμμές σε 2-3 λεπτά και αν θέλετε να τοποθετηθείτε κι εσείς για το match, για αυτά που είδατε ή που δεν είδατε και περιμένατε να δείτε. Έτσι. Βλέπω και μηνύματα για τα μεταγραφικά. Για να δούμε λίγο τι άλλο μας στέλνετε και σε 2-3 λεπτάκια ανοίγουμε και τηλεφωνικό κέντρο για όποιον θέλει, εάν θέλει να περάσει, έτσι να δούμε λίγο δύο πράγματα και μαζί. Λοιπόν, έχουμε μείνει στον ο Χρήστος εδώ, καλημέρα για το με το Γιάκιτς, έτσι. Ναι, τώρα είναι αυτό που είπε τώρα που πιάσαν την κουβέντα για το δεξί μπακ. Εντάξει, δεξί μπακ από ό,τι φαίνεται ο ΠΑΟΚ δεν θα πάει να πάρει. Αυτό διαρρέεται. Αν έρθει αυτός ο Γιάκιτς, παίζει και δεξιά. Παίζει και στα στόπερ από ό,τι έβλεπα. Εν τω μεταξύ, για ένα περίεργο λόγο, δεν ξέρω αν είναι λάθος, το Transfermarkt δεν τον έχει χαφ. Τον έχει στόπερ και δεξί μπακ. Σε άλλα μετά μπήκα λίγο να τσεκάρω και σε κάποια άλλα, ας πούμε, ποδοσφαίρο site, εκεί τον δίνουν κανονικά χαφ. Προφανώς είναι κάποιο λάθος πρέπει να έχει γίνει. Πολυεργαλείο αυτός είναι, παίζει σε διάφορες θέσεις. Να δω όμως αν θα έρθει τελικά. Τώρα λέει από ότι βγαίνει από το εξωτερικό, ας πούμε, το ζήτημα είναι η ρήτρα. Έτσι, η Augsburg θέλει να μπει υποχρεωτική ρήτρα αγοράς. Ο ΠΑΟΚ θέλει να μην είναι υποχρεωτική. Και για το δεξί, ακόμα και για το θέμα του χαφ, από ό,τι λέγεται, από ό,τι διαρρέεται, δηλαδή θα γίνει κίνηση μόνο αν φύγει παίκτης, κάτι τέτοια κυκλοφορούν, προφανώς για τον Καμαρά. Έτσι χτυπάει η καμπάνα, ο οποίος μιλάει με άλλες ομάδες. Πάντως, τι να πω, δεν ξέρω, θα δούμε. Λοιπόν, τώρα, κατά τα λοιπά, και βέβαια, και να ανοίξουμε γραμμές, διαβάζω 2-3 μηνύματα ακόμα και ανοίγουμε, και βέβαια, πέρα από το ποιοι θα έρθουν και σε ποιες θέσεις. Είναι και θέμα και έτσι όχι μόνο η ποσότητα, είναι και η ποιότητα, γιατί οι κινήσεις που μένουν να γίνουν, δεν ξέρω πόσες θα είναι, αλλά έχω την εντύπωση ότι με το ρόστερ που διαθέτει ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να είναι από καλό ράφι, εάν θέλει να έχει τύχη να ανταγωνιστεί τους τρεις των Αθηνών, οι οποίοι συνεχώς πετάνε τη μία βόμβα πίσω από την άλλη. Νωρίτερα βγαίνει από την ειδησιογραφία, ο Ουναΐ έκλεισε στον Παναθηναϊκό και τυπικά για 4 χρόνια. Ο Ολυμπιακός έκανε και αυτό στην κίνηση που πήρε τέλος πάντων αυτόν τον Μπέιλι. Εντάξει, και τον Νους έτσι από το Γενάρη, όπως ακούσατε. Λοιπόν, η ομάδα των Αθηνών ενισχύονται πάρα πολύ. Να δούμε τι θα γίνει και εδώ πέρα τώρα στα δικά μας τα μέρη. Δηλαδή, οι δύο τελευταίες μεταγραφές που έκανε ο ΠΑΟΚ, ο Ούγκρεσιτς και ο Κώστα, σε επίπεδο ας πούμε ραφιού, ήταν από καλό ράφι, λες. Οκ, τώρα αν οι επόμενοι που θα έρθουν δεν είναι από αντίστοιχο ράφι και από πιο ψηλό, φαντάζομαι ότι αν μπορούν δηλαδή να έρθουν παίκτες που θα είναι περισσότερο συμπληρωματικοί από εδώ και πέρα, φαντάζομαι ότι δεν θα είναι καλή, ας πούμε, επιλογή. Και με το ρόστερ που υπάρχει αυτή τη στιγμή, έτσι, σε σχέση με το ρόστερ πάντα των ομάδων των Αθηνών, αν δεν υπάρξει ουσιαστική ενίσχυση, η χρονιά για μένα μόνο διεκπαιρεωτική θα μπορεί να είναι. Αντίθετα, αν πάω και πάρει κάνα δύο-τρεις που να είναι, ρε παιδί μου, παίκτες με χαρακτηριστικά που λείπουν, με προσωπικότητα, έτσι, που θα ενισχύσουν την προσωπικότητα της ομάδος κτλ., εκεί μπορεί, νομίζω, να ελπίζει και σε καλά πράγματα. Λοιπόν, καλησπέρα και στον Κάρλος. Πολύ καλός ο Λύση, λέει, για μια ακόμα φορά έψαξε με αλλαγές στο σύστημα και όχι μόνο βγάζω φορ, βάζω φορ για να βρει γκολ. Έβαλε δύο φορ και ανέβασε δεκάρι το σωρετήρι για να τους υποστηρίξει όταν είδε πως ο Μύθου κουράστηκε, έριξε μέσα και τον άλλη και άλλαξε ξανά το σύστημα. Σε στεγνό γήπεδο που θα κέρδιζε τον Όφη, δεν θα μπορούσε να περάσει το κέντρο. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Εγώ δεν έχω την ίδια άποψη. Δεν το λέω για το Λύση, το λέω γενικά. Ο κόσμος έχει την άποψη ότι ένας προπονητής όταν ανακατεύει υπερβολικά την ομάδα σημαίνει ότι έχει διορατικότητα, ότι είναι πολύ καλός, ότι έχει κοφτερό μυαλό, ότι είναι μπαλαδόφατσα κτλ. Εγώ δεν είμαι και πολύ αυτής της σχολής. Έτσι, δεν λέω και η άλλη σχολή, ρε παιδί μου, τύπου Μπάγεβιτς, ας πούμε, που βασίζονταν αποκλειστικά στο πλάνο και αν δεν πήγαινε το 75, ξέρω εγώ, το 80 δεν έκανε αλλαγή. Έτσι, ή και Λουτσέσκο ακόμα σε μεγάλο βαθμό. Αλλά και το να αλλάζει συνέχεια την ομάδα. Και αυτό δεν είμαι σίγουρος ότι είναι πάντα για καλό. Έτσι, πολλές φορές την ανακατεύει και αν μη τι άλλο, οι πολλές αλλαγές οι εσωτερικές δίνουν κάτι πολύ βασικό, φίλε μου Κάρλος. Ότι το αρχικό πλάνο δεν βγαίνει. Εντάξει, τώρα δεν βγαίνει για λόγους συγκυριακούς, δεν βγαίνει επειδή δεν το διάβασε σωστά για να το εφαρμόσει σωστά. Έτσι, πάντως, οι πολλές οι αλλαγές αναιρούν σε μεγάλο βαθμό και το αρχικό πλάνο. Έχει δύο όψεις το νόμισμα αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων, να ανοίξουμε καμιά γραμμή αν θέλει να περάσει κανείς, αν έχουμε κανένα σχόλιο για τα ποδοσφαιρικά και βλέποντας και κάνοντας μετά. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Λοιπόν, 23 10 90 90 90 για όποιον θέλει και μπορεί τέτοια ώρα. Έχουμε και πατσά. Λοιπόν, 23 10 90 90 90 9 55 κενό το μήνυμά σας, αποστολή 54 301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Αν έχετε να καταθέσετε κάποιες εντυπώσεις για το μάτς του ΠΑΟΚ, έχει καλώς. Το βλέπουμε ανάλογα με τις διαθέσεις και προχωράμε αναλόγως. Εντάξει. Και έρχομαι σε λίγο να δω και τα υπόλοιπα μηνύματα αν έχουν έρθει. Λοιπόν, 23 10 90 90 90, πάμε στον πρώτο φίλο, παρακαλώ, ορίστε.
5: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, φίλε.
5: Τρεις μέρες και τρεις νύχτες να παίζει ο ΠΑΟΚ, ακόμα γκολ δεν θα βάζε. Δεν πάει να βάλει, με δύο επιθετικούς ήταν και γκολ δεν μπορούσε να βάλει. Αμέσως χρειάζονται επιθετικοί στον ΠΑΟΚ και όχι ένας, δύο. Γιατί αυτή τη στιγμή έχεις έναν επιθετικό και αυτός λέγεται αυτός ο Εντιαγέ που ήρθε. Κάνει, δείχνει πως είναι λίγο επιθετικός. Ο Μύθου δεν κάνει καθόλου, όχι σήμερα και στα προηγούμενα παιχνίδια. Πρέπει να πάρεις δύο επιθετικούς. Ο ΠΑΟΚ κάθε μέρα μικραίνει πλέον. Κάθε μέρα μικραίνει. Παίξαμε με τον Όφη και αντί να βγάλουμε εγωισμό, με έξι απουσίες ήταν Όφη. Και εμείς είχαμε και 7 διαφορετικούς παίκτες. Παίξαμε και αντί να βγάλουμε εγωισμό, γιατί έχουμε χάσει τον τελικό κυπέλλου, εμείς δώσαμε και τη μεσήβρια να κάνουν και προπόνηση. Δεν μπορούσαν να κερδίσουν τον Όφη. Θα πάνε κάτω την Κυριακή να ξεφτυλιστούνε. Έτσι πως είναι. Ανακατεύει συνέχεια την ομάδα. Μια σταθερή δικάδα δεν έχουμε. Ο ΠΑΟΚ κάθε μέρα μικραίνει. Μικραίνει ο ΠΑΟΚ. Επιθετικούς δεν έχουμε. Να βάλουνε γκολ. Τρεις μέρες και τρεις νίκες δεν θα έπαιζε. Γκολ δεν θα έπαινε στο παιχνίδι. Και μην πούνε για βροχή και... Βροχή και βροχή. Στο πρώτο ημίχρονο το τερέν ήταν με νερό φουλ.
4: Να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτά που λες.
5: Ναι, να ρωτήσω.
4: Επειδή μιλάμε για τους επιθετικούς, εγώ συμφωνώ πρέπει να πάρει άλλον έναν τουλάχιστον. Εντάξει, δεν θα πω δύο, θα πω έναν. Αλλά πόσες φορές η μπάλα έφτασε μπροστά εκεί που έπρεπε στον επιθετικό για να δούμε και τι θα κάνει την μπάλα ο επιθετικός. Δηλαδή το ότι δεν μπαίνει γκολ είναι θέμα επιθετικού πάντα. Πόσες ευκαιρίες δημιούργησε ο ΠΑΟΚ στους επιθετικούς του για να πούμε ότι φταίει ότι δεν είχε επιθετικούς.
5: Άμα έχεις ικανούς επιθετικούς μέσα. Και τη μια ευκαιρία που θα πάει στα πόδια του στα 90-95 λεπτά, κάποιος θα βρεθεί αν έχει ικανό επιθετικό να βάλει την μπάλα στα δίχτυα, να πούμε. Δηλαδή ο Ολυμπιακός σήμερα που έβαλε 4 γκολ στην Λάρισα, έτσι για πλάκα, τι έγινε εκεί δηλαδή. Βροχή, και να μου πούνε τώρα που για τη βροχή, για τη βροχή. Στο ξαναλέω και το είπα και προηγούμενες φορές που έχω πάρει τηλέφωνο. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει επιθετικούς. Επιθετικούς δεν έχει.
4: Άρα δηλαδή, για να το προχωράμε, κατά τη γνώμη σου ο ΠΑΟΚ θέλει 2 επιθετικούς και τι άλλο?
5: 2. Βέβαια 2 επιθετικούς.
4: Και υπάρχει κάτι άλλο ή εκεί τελειώνουμε?
5: Δεν μπορεί να σηκώσει την ομάδα. Δεν μπορεί ο Μύθου, ρε παιδιά, δεν μπορεί.
4: Ναι, λέω, σε επίπεδο μεταγραφών χρειάζεται και κάτι άλλο κατά τη γνώμη σου πέρα από τους επιθετικούς?
5: Χρειάζεται ένα εξτρέμ ακόμα που να, έχει, που να ξέρει να, έχει, να είναι σαν τον Άλλη, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε τον Άλλη και τον Ζίβκοβιτς. Δεν έχουμε εξτρέμ τα οποία μπορούν να σηκώσουν τον ΠΑΟΚ στην πλάτη τους. Χρειάζεται ένα μπουκαδόρο, ένα δεκάρι, καθαρό δεκάρι και ένα δεξί μπακ να πούμε για να ξεκουράσει τον Γκένι. Τα έχουμε ξαναπεί για τον Γκένι. Σήμερα έλεγε θα βάλει τον Ελουστόντο τώρα στην έντευξη τύπου. Βάλουμε τον Ελουστόντο στο ΆΚΑ που θα πάμε την Κυριακή. Μην βάλεις τον Γκένι, βάλει τον Ελουστόντο.
4: Μάλιστα.
5: Εγώ πιο πολύ στεναχωριέμαι για τους παοξίδες που πάνε μέσα στη βροχή και βλέπουν να πούμε την ομάδα τους και δεν μπορεί να βάλει ένα γκολ, να βγάλει αγωνισμό με τον Όφη που μας πήρε το κύπελο. Και κάθε μέρα μικραίνει. Και αντί να ενισχύσουν την ομάδα, βλέπεις τι γίνεται κάτω στην Αθήνα, τι παίρνεις φέρνουμε.
4: Ναι, αντί... έχει ανοίξει ψαλίδα, έχει ανοίξει. Αυτά πρέπει να τα λέμε βέβαια.
5: Μπράβο. Τι να τα λέμε, όλα τα λέμε, φαίνονται. Και το έχουν πάρει χαμπάρι κάτω στην Αθήνα. Φέτος έχουν για 5ο και πολύ και 6ο. Και αντί να ενισχύσει την ομάδα, πάει και τους λέει, τους έχουμε και στόχο, λέει. Δεν πρέπει να σε εκείνη την ώρα να τον πει, τι στόχο έχουμε. Οι άλλοι φέρνουν πουέρτα.
4: Μάλιστα, εντάξει.
5: Ουναΐ, φέρνουν, και τι δεν φέρνουν, εμείς τι φέρνουμε για να έχουμε και στόχο. Δεν είναι για να βλέπεις τον ΠΑΟΚ, ψυχίζεσαι να.
4: Εντάξει, εγώ με τη δήλωση λίγο σφίχτηκα με το δεξί μπακ, ας πούμε, ότι εντάξει μπορεί και ο Λουστόντο και αν χρειαστεί έχουμε και το πιτσιρικά, ξέρω εγώ.
5: Βλέπεις. Αντί να πει στην press conference τώρα που είπε θέλω παίκτες, θέλω δεξί μπακ, θέλω τένα, αλλά πού να πει κι αυτούς.
4: Καλά, αυτά τώρα δεν χρειάζεται να τα λες και δημόσια και να φαίνεται ότι υπάρχει προστριβή, αυτά μεταξύ τους πρέπει. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι, σε ευχαριστώ, έτσι, για να προχωρήσουμε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, καλό βράδυ. Καλησπέρες, έρχομαι στον επόμενο. Παιδιά, αυτό με το. Να το συζητήσουμε. Αν θέλετε να πείτε και τη γνώμη σας εδώ πέρα, τώρα λίγο έτσι και τηλεφωνικά. Αυτό με τις αλλαγές των συστημάτων συνέχεια, πέρα από το ότι ουσιαστικά ένας προπονητής που αλλάζει συνέχεια και κάνει εσωτερικές αλλαγές αναιρεί το αρχικό του πλάνο, έτσι, τον εαυτό του τον ίδιο δηλαδή. Αλλά παιδιά, σε μια ομάδα που είναι καινούργια, δεν είμαι σίγουρος ότι είναι πάντα προς την σωστή κατεύθυνση. Χωράει κουβέντα αυτό. Εμείς εντυπωσιαζόμαστε που βλέπουμε, α, φέρνει εκείνον από εδώ, τον τραβάει εκεί, πάει παραπέρα. Αλλαγή, βάζει, βγάζει, κάνει, εντάξει, αλλά δεν ξέρω κατά πόσον αυτός ο ΠΑΟΚ σήμερα είναι έτοιμος να υποστηρίξει κάτι τέτοιο. Παρακαλώ, ορίστε. Ναι.
6: Εγώ, ναι.
4: Έλα, φίλε, καλησπέρα. Καλημέρα.
6: Καλησπέρα.
4: Γεια, γεια.
6: Τώρα, ο πέρσι ο ΠΑΟΚ με αυτόν τον Όφη. Ο πέρσι ο ΠΑΟΚ με ο ΣΔΟΕΦ μέσα για αυτό το παιχνίδι με τη βροχή. Με Κωνσταντέλια, με Ζίβκοβιτς, με Τάισον πέρυσι, με Γιακουμάκη μπροστά για αυτό το παιχνίδι με την βροχή. Είχε βάλει 4 γκολ ευκολάκι στον Όφη. Τι χάλασα την ομάδα, εγώ λέω. Πολύ ο ΠΑΟΚ. Τι χάλασε την ομάδα. Κρίμα. Βλέπαμε ωραία μπάλα. Μπαλάρα βλέπαμε.
4: Τη χάλασε εννοείς τι, λόγω φυγής του προπονητή ή το ρόστερ που δεν κράτησε κάποιους που έπρεπε να κρατήσει.
6: Έπρεπε να κρατήσει ο Οσδόεφ γιατί έφυγε. Ο Γιακουμάκης γιατί έφυγε. Τα είχε τέτοιο σέντερ
4: φόρ. Ο Οσδόεφ έχει πει ότι εγώ ζήτησα. Και μάλιστα ευχαρίστησε και το Σαββίδη που έδειξε κατανόηση. Ότι εγώ λέει ήθελα να αλλάξω περιβάλλον. Κάπου διάβασα σε μία δήλωση.
6: Τώρα αν αυτό είναι αλήθεια, αλλά.
4: Ο ίδιος το είπε, δεν ξέρω τι να σου πω. Έτσι διάβασα.
6: Αλλά τέτοιο σέντερ φόρ, η Παναγία μου και τον Πάο ήταν ακριβώς.
4: Γιακουμάκης, κοίταξε, η ρήτρα ήταν στα 5. Άμα έδινε 4 για παράδειγμα, εγώ λέω θα τον δίνανε και με κορδέλα.
6: Ναι, ναι, ρε, πούστη μου, δηλαδή.
4: Ναι, όχι, όχι, μπιπ, μπιπ, ναι. Εμένα ξέρεις τι δεν μ' άρεσε με τον Γιακουμάκη πέρα από όλα τα άλλα. Ότι στο τέλος, ας πούμε, βγήκε ότι το παιδί είναι, μην πω τώρα καμιά βαριά κουβέντα, και σακάτης, ξέρω εγώ. Εμένα αυτό μου κακοφάνηκε πολύ, γιατί στην καριέρα του τραυματισμούς δεν έχει να πεις ότι είναι πήρε πίσω στους τραυματισμούς. Έχει τους φυσιολογικούς που μπορεί να έχουν κάποιοι σε τόσα χρόνια. Και ο μεγάλος τραυματισμός που είχε πάθει στον ΠΑΟΚ δεν ήταν μυϊκός από ό,τι θυμάμαι. Έτσι, ήταν χτύπημα εκεί πέρα με τον Αστράγαλο, όπως έπεσε κτλ. Δεν ήταν κάτι μυϊκό να πεις ότι. Και άρχισε να κυκλοφορεί ότι ξέρω εγώ, να και τραυματισμοί και αυτά και το ένα και το άλλο. Και από εκεί που ένα μήνα πριν ξέρω εγώ ήταν σίγουρο ότι ο ΠΑΟΚ θα έδινε τα λεφτά, στο τέλος. Τέλος πάντων, εντάξει.
6: Αυτό ήταν το τραγικό με το Γιακουμάκι, βασικά. Εντάξει, το Κωνσταντίνα τώρα τι να πούμε. Ξέρω εγώ και το παιδί. Φοβερό. Έπαιξε και δεν έπαιξε 90 αγωνιστικά λεπτά και τον λάτρεψε η Μπουντεσλίγκα.
4: Άστα να πάμε.
6: Κρίμα που τραυματίστηκε.
4: Οκ, άρα από εδώ και πέρα τώρα το διατάφτα για να προχωρήσουμε. Είσαι απεσιόδοξος, πιστεύεις ότι με λίγη υπομονή θα το βρει, θα ρολάρει το πράγμα?
6: Θα ρολάρει σίγουρα για τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν πάει για τίποτα να ξέρεις. Δεν θα είναι.
4: Διεκπαιρεωτική χρονιά.
6: Ούτε πρωταθλητής, ούτε κυπελούχος, δεν ξέρω.
4: Να.
6: Εκεί θα είναι 2-3-4.
4: Μάλιστα. Ωραία.
6: Και καλά είναι.
4: Μάλιστα. Ευχαριστώ φίλε, να είσαι καλά.
6: Εμάς να βοηθήσετε λίγο να πελεκίσετε κανένα μικρό, να μην πέσουμε.
4: Τι να κάνουμε?
6: Να πελεκίσετε κανένα μικρό, καμιά μικρή ομάδα.
4: Α.
6: Για να μην πέσει ο Ηρακλής.
4: Δεν είναι τώρα σε κατάλαβα. Δεν είχα καταλάβει ότι δεν είσαι ΠΑΟΚ. Μάλιστα.
6: Εμείς παίζουμε 3-5-2, φίλε μου, Βραζιλία 1998.
4: Εντάξει, το τελευταίο παιχνίδι καλός ήταν ο Ηρακλής. Δηλαδή φάνηκε ότι σιγά σιγά δένει. Δεν νομίζω να φτάσει για να έχει τέτοια προβλήματα. Να δούμε τώρα, νωρίς είναι ακόμα. Οκ, σε ευχαριστώ πολύ. Έτσι για να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Πρέπει να είσαι καλά.
6: Γεια.
4: Χαιρετώ, ορίστε. Καλημέρα.
7: Καλημέρα,
4: γεια.
7: Γεια σου, εγώ είμαι ο Αντώνης.
4: Ναι, Αντώνη.
7: Σε παίρνω από Φραγκφούρτη.
4: Ναι.
7: Όφη, εγώ.
4: Α, είσαι Όφη.
7: Ναι.
4: Για πες.
7: Δεν ξέρω αν έχετε πάρει χαμπάρι εκεί πάνω ή κάτω, τέλος πάντων. Τι έχει συμβεί σήμερα με εμάς, με το πυρήνα, ας πούμε, του... των ομιλητών. Είμαστε έξαλλοι. Έχουμε αειδιάσει, έχουμε συγχαθεί πάλι για μία ακόμη φορά μετά από τόσα χρόνια. Δεν μπορώ και να εκφραστώ όπως πρέπει.
4: Ναι, τι έχει γίνει, δεν κατάλαβα, τι έμεινες.
7: Με αυτά που κάνει αυτές τις παράξενες πωλήσεις τώρα τελευταία στιγμή, ενώ δεν έχει αντικαταστάτες.
4: Έχει ένα μπουμπούλα,
7: Μεγάλη ένα μπουμπούλα.
4: Στραβώσανε πολύ οι οπαδοί. Ναι, όχι, δεν έχω εικόνα τώρα από εδώ. Όχι,
7: μας θύμισε εμάς που είμαστε εκεί 40 φεύγα και πιο μεγάλοι. Μας θύμισε εποχές του Τσάτσου. Να μην λέμε τώρα άλλα.
4: Ναι.
7: Αν καταλαβαίνεις.
4: Μάλιστα.
7: Κάτι Νταμεντόι που κατέβαινε πριν το μάτς με τον Παναθηναϊκό από το λεωφορείο, γιατί να μπει δεξιά στο γήπεδο, έθιψε αριστερά και έφυγε, γιατί είχε πουληθεί στο Παναθηναϊκό εκείνη τη μέρα. Καλή ώρα. Κάτι τέτοια παράξενα. Σωτήρη Κυριάκο που τον είχαν πάρει από τον Άγιο Νικόλαο και είχαν προετοιμασία και στη μέση τον πήρανε από τον Όφη, αυτή η οικογένεια. Για δυστυχώς μας θύμισε τέτοια πράγματα. Άλλαξε το κλίμα σε...
4: Ναι, και πάνω που ήταν στο ανέβασμα ο Όφη, που έλεγες ότι πάει να κάνει κάτι καλό μετά από πολλά χρόνια.
7: Πούσες, άλλαξε το κλίμα σε 24 ώρες. Το έκανε χάλια, άθλιο. Η κατάσταση δεν είναι έξαλλη, είναι το σύνολο. Και παραπάνω το σύνολο.
4: Ναι. Μάλιστα.
7: Ναι. Ρίξτε το μια ματιά. Δεν ξέρω, έχεις κάποια από τα έτσι εκεί στο Facebook και αυτά να μπεις να δεις κάποια του Όφη, ξέρω εγώ, ή κάποια του Ηρακλείου, κάποια...
4: Ναι, καλά, θα το κάποια στιγμή να το κάνω. Τώρα, όχι τώρα αυτή τη στιγμή, αλλά.
7: Έριξε μια μέρα.
4: Εννοείται, θα το εισπράξουμε το κλίμα.
7: Να δεις πώς, τι άσχημη κατάσταση βρίσκεται εδώ.
4: Ναι, ήταν πολύ το σημείο, ήταν άσχημο. Δηλαδή, πάνω που είχε και εσύ την ψυχολογία, την ανεβασμένη, ότι κάτι πάει να γίνει. Ήταν άσχημο το σημείο.
7: Καταντήσαμε να έχουμε πλέον στην ουσία πάλι.
4: Δεν μου λες.
7: Τρεις δανεικούς από τον Ολυμπιακό. Συγγνώμη που σε διακόπτω.
4: Ναι, εγώ συγγνώμη.
7: Ένα από τη Φερεντσβάρος, ένα από τη Βερόνα. Δηλαδή, πού είναι και πού έλεγε και αυτός σαν τον δικό σας εκεί, το Sky is the limit έλεγε την προηγούμενη εβδομάδα.
4: Ναι.
7: Και σέβομαι το νησί και αγαπάω το Ηράκλειο, έτσι, δεν σέβεται κανείς έτσι.
4: Να σου κάνω μια ερώτηση λίγο άσχετη πριν κλείσουμε.
7: Αμέ.
4: Επειδή εσύ ξέρεις καλύτερα. Το center for που είχατε που ενδιαφέρεται ο ΠΑΟΚ, τον Σολτέδο λέγεται.
7: Ο Σολτέδο, πολύ καλός.
4: Αν ήσουν ΠΑΟΚτσής, πιστεύεις ότι θα μπορούσε να σταθεί σε αυτό το επίπεδο.
7: Ναι, ο άνθρωπος ξέρει μπάλα, απλά έχει άλλα θεματάκια.
4: Τι, εξωγηπαιδικά?
7: Εξωγηπαιδικά, ναι.
4: Α, δεν το ήξερα. Σαν προσόντα πάντως είναι, έχει, πράγμα, και εμένα μου άρεσε αυτός.
7: Πάρα πολύ καλή. Ήταν από τα μεγαλύτερα ταλέντα της χώρας του και σαν Ιταλία, ας πούμε. Αλλά είναι λίγο, πώς να σου πω.
4: Α, είναι μυστήριος.
7: Θυμίζει. Πώς να σου πω τώρα.
4: Κατάλαβα, εντάξει, μόνο που είπες εξωγηπαιδικά.
7: Καγκουρό, το καγκουρό. Το καγκουρό, είναι κορπιδάει πολύ σε το πόρτα του καγκουρό.
4: Μάλιστα.
7: Ναι.
4: Εντάξει λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, φίλε.
7: Και ρίξε μια ματιά σχολεία, αν μπορείς.
4: Ναι. Άσχετο. Θυμάσαι, έχεις εικόνα πώς ξεκίνησε η φιλία των οπαδών του ΠΑΟΚ με τον Όφη? Φλασιά το έφερε. Από πού ξεκίνησε? Πάει. Το βάζουμε κουιζάκι τώρα έτσι να το χαλαρώσουμε και λίγο. Πώς ξεκίνησε η φιλία των οπαδών του ΠΑΟΚ και του Όφη, το έχουμε?
7: Εγώ, ναι, για ένα ευρωπαϊκό μάτς, αν θυμάμαι καλά, σωστά.
4: Ναι, τι είχε γίνει?
7: Που είχε παίξει Όφη στη Ντούμπα με την Αταλάντα.
4: Α, αυτό είναι πιο μετά που λες, ναι. Αυτό είναι πιο μετά. Έχει γίνει ένα περιστατικό πιο νωρίς. Να το πω τώρα, λες. Με κάτι ξεχασμένες φανέλες. Σου λέει κάτι, το θυμάσαι?
7: Μπράβο, ναι, ναι.
4: Ναι, ναι, δεν θυμάμαι χρονιά τώρα. Τα βρω, τα πούμε και αυτά τώρα που το θυμήθηκα. Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
7: Να είσαι καλά,
4: καλό βράδυ. Χαίρετε, ναι, ορίστε. Ορίστε.
8: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
4: Γεια.
8: Από Κοζάνη περνώ.
4: Ναι, ναι.
8: Τι να πούμε για αυτό το ΠΑΟΚ που βλέπουμε? Εμένα δεν μ' αρέσει αυτός ο ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ είμαι, σχόμαστε από Κοζάνη συνέχεια να δούμε τον ΠΑΟΚ, αλλά αυτός ο ΠΑΟΚ είναι, δεν μ' αρέσει αυτός ο ΠΑΟΚ. Γιατί άμα παίξει με ομάδες κάτω της Αθήνας, εκεί δεν βλέπω να παίρνει καμία νίκη. Έτσι όπως είναι. Μ' ακούτε?
4: Ακούω, ναι. Θεωρείς ότι θέλει δηλαδή μεταγραφές, εκεί το εντοπίζεις το πρόβλημα?
8: Μα δεν παίρνουμε, ρε Κωνσταντίνε, μεταγραφές. Λέμε και δεν παίρνει μεταγραφές. Δηλαδή η ομάδα τώρα έπρεπε να είναι έτοιμη. Οι άλλοι έχουν παίχτες και παίρνουν και άλλους παίχτες, παράδειγμα καλούς παίχτες έρχονται. Εμείς δεν παίρνουμε.
4: Τύχες Γιάννη, τύχα πάντα.
8: Δηλαδή τι να κάνω, κάθε χρόνο τα ίδια. Κάθε χρόνο τα ίδια γίνεται, αυτή η ομάδα να πάει μπροστά, όταν δεν είναι έτοιμη η προετοιμασία, δεν έρχονται οι παίκτες πιο νωρίτερα. Έτσι δεν είναι, ρε Κωνσταντίνη?
4: Το έχουμε λίγο ανάποδα το έργο. Άλλοι επενδύουν πρώτα για να πάρουν τα αποτελέσματα και ο ΠΑΟΚ περιμένει να πάρει αποτελέσματα για να επενδύσει.
8: Περιμένει. Πώς θα τα πάρει, χωρίς παίκτες? Εσύ πιστεύεις ότι δεν έπρεπε ο ΠΑΟΚ να είναι έτοιμος με παίκτες τώρα, όλους αυτούς παίκτες που λέμε center for, αμυντικό?
4: Όχι, για όλους δεν θα πω για όλους, αλλά το δικό μου πιστεύω γενικά για το ποδόσφαιρο είναι ότι μια ομάδα, ειδικά όταν είναι καινούργια και είναι σε φάση μετάβαση, έτσι που κάνει την αλλαγή, πρέπει το 80% του ρόστερ να το έχει στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Και μετά να βάλει μια-δυο πινελιές καλές, ξέρω εγώ, αν μπορέσει από το πάνω ράφι κλπ.
8: Αυτοί που είναι υπεύθυνοι εκεί στον ΠΑΟΚ, αυτοί οι υπεύθυνοι, τι κάνουν?
4: Δεν ξέρω αν είναι, δεν ξέρω πραγματικά τι πιανού θέμα είναι.
8: Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω εγώ πραγματικά, αυτό γίνεται κάθε χρόνο και πέρσι αυτό έγινε και κάθε χρόνο γίνεται αυτό. Και είπαν ότι μετά το κύπελο η ομάδα θα έχει προγραμματισμό, θα πάρουμε παίκτες, θα κάνουμε. Εσύ είδες τίποτα? Βλέπουμε τίποτα? Ένα παίκτη μετά από ένα μήνα άλλο παίκτη. Μέχρι να στρώσει αυτός ο παίκτης, πότε θα στρώσει? Δεν είναι? Πότε θα στρώσει και θα μπει την ομάδα? Δεν έρχονται οι παίκτες όλοι μαζί. Περιμένουμε να πάει 15 Σεπτεμβρίου και μετά.
4: Έτσι είναι. Και με προπονητή καινούριο και άπειρο κιόλας, όχι μόνο καινούριο. Μετά από τέτοια δύσκολη μετάβαση που έφυγε ο Λουτσέσκου, που αλλάζει ολόκληρη εποχή, εννοείται έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη βοήθεια. Έτσι, στην καινούργια ομάδα.
8: Τι να σε κάνει ο προπονητής? Εγώ δεν το ρίχνω τον προπονητή, κανένα ασφάλμα. Τι να σε κάνει αυτό το προπονητή? Τι να ρίξουμε τον προπονητή? Μπορώ να ρίξουμε αυτό τον προπονητή? Ακόμα δεν ήρθε να ρίξουμε ευθύνες. Δεν γίνεται. Ευθύνες έχει η διοίκηση. Εκεί ο Μυρίνης, ο Μάτος, αυτοί που είναι εκεί μέσα. Υπεύθυνοι.
4: Για σένα, για να το κλείσουμε λίγο και να πάμε και διάλειμμα, με πόσες μεταγραφές και σε ποιες θέσεις λες ότι σώζεται, ρε παιδί μου, το πράγμα?
8: Σώζεται αν έρθει ένα τέταρτο καλό, Κωνσταντίνε.
4: Ναι.
8: Καλύτερο από αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
4: Ναι.
8: Ένα καλό center back και ένα καλό δεκάρι.
4: Κάτσε κι άλλο center back. Αφού έρχεται και αυτός από την Κράσνοντα, κι άλλον.
8: Εκτός αν έρχεται αυτός.
4: Έρχεται αυτός, τελείωσε.
8: Εντάξει. Ένα δεξί μπακ θέλουμε. Ο Κένι τι θα κάνει?
4: Χαφ.
8: Θα δει πώ θα τα αντέξει από το σαν τραυματιστή ο Κέννη, ποιο θα βάλει.
4: Ένα, μίλησε ο Λύση, άκουσε τώρα τι είπε. Ο Λιστόντο λέει έχει παίξει στη θέση αυτή και έχουμε και το πιτσιρικά τη Ακαδημία.
8: Ναι, πιστεύει ότι αυτό ο παίκτη μπορεί να αντικαταστήσει, να είναι δεξί μπακ.
4: Δεν ξέρω. Έτσι όπω τον βλέπω, δεν μου κάθεται για να έχει τα ανεβάσματα κτλ.
8: Ναι, η ομάδα φέτο.
4: Τώρα για να το λένε ότι έπαιζε, ξέρω εγώ.
8: Θα ξέρουμε ότι θα τερματίσει τέταρτη εκεί μέσα. Ναι. Δεν πάει για τίποτα. Και όχι δεν πάει, μήπως πάει και πιο κάτω.
4: Μάλιστα. Ωραία, σε ευχαριστώ.
8: Έγινε, καλό βράδυ.
4: Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Πάμε ένα διάλειμμα λίγο, γυρίζουμε λίγα μηνύματα να δω και αν θέλετε να ανοίξουμε και πάλι γραμμές επειδή ξεκινήσαμε και πιο αργά, μέχρι τις 2, εδώ θα είμαστε.

0: Λοιπόν, βλέπω λίγα μηνύματα ακόμα. Και σε κάνα τριλεπτά και ανοίγουμε και πάλι γραμμές αν θέλετε, έτσι. Αν έχει μείνει κάτι μέχρι τις 2 παρα 10, ξέρω εγώ, παρα 5. Πάμε. Καλημέρα στον... για το Γιάκιτς. Για το Γιάκιτς λέγεται από εξωτερικό. Δεν είναι πληροφόρηση από εδώ μεριά ότι... παίζει το κομμάτι της ρήτρας αν θα είναι υποχρεωτική ή όχι. Εκεί το έχουμε αφήσει με τον παίχτη, τα έχουν βρει, ναι. Αυτός παίζει πάντως σίγουρα δεξιμπακ. Δηλαδή στην Εθνική Κροατία θυμάμαι ότι έχει παίξει, τον έχω πετύχει να παίζει δεξιμπακ. Και παίζει, είπαμε, και στόπερ. Βέβαια είναι παίχτης που αν τελικά έρθει... εντάξει, δεξιοπόδαρος, αμυντικός μέσος, έτσι τα ξέρετε, τον έχετε δει λίγο πολύ. Παίζει και δεξιμπακ, παίζει και στόπερ. Είναι παίκτης που αξιόλογο χαφ και ταυτόχρονα όμως και παλαιά σκοπής. Δηλαδή είναι το στυλ αυτό, ρε παιδί μου, είναι ο κλασικός κόφτης, αν μιλάμε ότι θα τον έχει ο ΠΑΟΚ για το κέντρο, που έχει την νοοτροπία του μονομάχου, ξέρω εγώ, αλλά δημιουργικά δεν είναι για πολλά πράγματα. Είναι το εξάρι που θα πάρει την μπάλα από το στόπερ να τη μοιράσει σωστά την πρώτη πάσα παραδίπλα, ξέρω εγώ. Θα βγει μπροστά στον αντίπαλο γρήγορα, δυνατά, οκ. Okay. Χώρους πάρα πολλούς καλύπτει. Δεύτερες μπάλες κυνηγάει, ξέρω εγώ. Προσωπικές μονομαχίες τις κερδίζει τις περισσότερες. Έχει όλα αυτά τα στοιχεία. Πολλά χιλιόμετρα με στο γήπεδο, πολύ βρώμικη δουλειά. Τρέχει ακατάπαυστα, αλλά είναι παίκτης που στηρίζεται στα φυσικά του προσόντα κυρίως. Έτσι. Αυτό. Λοιπόν, καλημέρα και στον... ο Γιάννης λέει ο ΠΑΟΚ θέλει δύο επιθετικούς, τέσσερις μέσους, λέει τέσσερις αμυντικούς και ένα τερματοφύλακα, οι υπόλοιποι είναι μια χαρά. Άντε βρε. Λοιπόν, και Νίκος από πάνω... Α, καλώς τον κύριο Κωνσταντινίδη. Ο γνωστός, καλώς τον. Δράμα, Δράμα μας λέει ο κύριος Νίκος και τραγωδία. Δύο λέξεις, πολλές σημασίες. Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, τα υπόλοιπα κάνω ρεφρεσάκι, αν έχει έρθει κάτι άλλο να το επανεφανίσουμε για να δούμε αν τυχόν είναι κρυμμένο. Λοιπόν, ας ανοίξουμε γραμμές αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι. 23, 10, 90, 90, 90 και πάλι. 9.55 και 54.301 Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Εγώ να σας πω την αμαρτία μου και το λέω από τα φιλικά, έρχομαι στις γραμμές. Εγώ βλέπω μια ομάδα που δουλεύει και που οι παίκτες καταλαβαίνουν αυτό που ο προπονητής δουλεύει. Εγώ θα μείνω σε αυτά τα κάνει πολλές αλλαγές και είναι έτσι και είναι αλλιώς και είναι ταχυδακτυλουργός και βάζει, βγάζει, αλλάζει συστήματα, ξέρω εγώ αυτά. Αυτά σας λέω, από κάποια στιγμή και μετά μπορεί να γυρίσουν και μπούμεραγκ. Εγώ βλέπω μια ομάδα που και καλά να μην παίζει σε αυτή τη φάση που είναι σημαντικό, έτσι, μιλάμε αρχές Σεπτεμβρίου. Μου δείχνει ότι τακτικά έχει, ας πούμε, μία προσέγγιση που να δείχνει ότι καταλαβαίνει τι προσπαθεί να παίξει. Αυτό είναι σημαντικό για την περίοδο που διανύουμε. Από και πέρα, ότι πίσω έχει προβλήματα και σχεδόν πάντα δημιουργούνται, ας πούμε, θέματα που δεν θα έπρεπε, εννοείται ότι έχει κενά, έτσι. Και μπροστά βεβαίως οι ευκαιρίες, αυτό μπορεί να είναι και συγκυριακό, okay. Αλλά... για την περίοδο που διανύουμε και για το ρόστερ που έχει ο ΠΑΟΚ και για όλο αυτό το κλίμα που έχει πέσει πάνω από την ομάδα, ας πούμε, με τη μαυρίλα και την απεσιοδοξία και όλο αυτό, εγώ δεν λέω ότι είμαι ευχαριστημένος, μην παρεξηγηθώ, λέω ότι δεν θα μπορούσα να περιμένω και πολλά παραπάνω πράγματα. Τέλος πάντων, κατ' εμέ το κλειδί για να πεις ότι μπορεί η χρονιά να μείνει μια χρονιά διεκπεραιωτική που είπα και πριν, είναι αν αποκτηθούν, ξέρω εγώ, τρεις παίκτες minimum που χρειάζεται, minimum, έτσι, να είναι τρεις που το ράφι τους να είναι καλό. Όχι να είναι τρεις που να είναι συμπληρωματικοί. Τώρα με τα ονόματα που ακούγονται δεν είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί, αλλά περιμένουμε να δούμε. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές. 23, 10, 90, 90, 90 και πάλι. Μέχρι παρά 10 προς παρά 5, ανοιχτό θα είναι το κέντρο, αν θέλει να περάσει κανείς ακόμα. Παρακαλώ, ορίστε.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε.
1: Χρήστος λέγομαι.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή παίρνω από Κοζάνη. Ήθελα να θίξω δύο θέματα. Ένα για αυτό το ότι όταν αλλάζεις προπονητή, επειδή είμαι παλιός παοξής από την ομάδα του Σάινον και μετά, ας πούμε, διαπίστωσα ότι την τότε εποχή αποκτούσε η ομάδα μεγάλη ομοιογένεια και έπαιζε με κλειστά μάτια, γιατί οι ποδοσφαιριστές ήταν αναγκασμένοι να μείνουν τουλάχιστον 8ετία, 12ετία. Τώρα ο ΠΑΟΚΣΙΣ πρέπει να έχει πολύ υπομονή όταν αλλάζει ένας προπονητής. Η ομάδα πρέπει να αποκτήσει χημεία. Βλέπω τους ποδοσφαιριστές δεν μπορούν να... Δηλαδή περιμένουν, βλέπουν τι θέση θα πάρει ο συμπαίκτης για να δώσει την μπάλα. Παίζει πολύ αργά δηλαδή. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που θέλω και μπορείτε να το ψάξετε, γιατί εγώ το έχω ψάξει, η κάθε ομάδα και ο κάθε ιδιοκτήτης δεν μπορεί σύμφωνα με τους κανόνες του ΕΦΑ να δώσει δικά του χρήματα στην ΠΑΕ. Μόνο μπορεί να ξοδέψει το 70% των εσόδων του έτους που συμμετέχει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Σαββίδης μόνο από τα εισιτήρια, τις διαφημίσεις και από την πώληση του Κωνσταντέλια μπορεί να δώσει. Αν είδατε, ο Ολυμπιακός πούλησε παίκτες σχεδόν φέτος πάνω από 70 εκατομμύρια.
0: Δεν νομίζω ότι είναι ακριβώς έτσι. Χορηγία δεν μπορεί να δώσει δική του στην ομάδα του.
1: Όχι, όχι. Δικά του χρήματα δεν μπορεί να δώσει με τίποτα. Ούτε χορηγία από δικιά του επιχείρηση.
0: Τι θα πει δικά του χρήματα, λέει, ποιος ελέγχει από πού είναι τα χρήματα? Εννοείται ότι θα πρέπει να δώσει χρήματα που βγαίνουν μέσα από κερδοφορία.
1: Και για να σε πείσω.
0: Να το καταλάβουμε απλά.
1: Ναι, γράφει, ψάξω αν θες, το cost control που έχει η UEFA, λέει ότι κάθε ομάδα τη χρονιά που συμμετέχει στα ευρωπαϊκά κύπελα δεν έχει το δικαίωμα να ξοδέψει πάνω από το 70% των εσόδων του έτους. Η ΑΕΚ για το προπερσινό έτος που έκανε πολλές μεταγραφές και αποκλείστηκε από τη ΝΟΑ τότε, έφαγε πρόστιμο 500.000 ευρώ. Κάποιες άλλες ευρωπαϊκές ομάδες φάγανε 20 εκατομμύρια, νομίζω το Στρασβούργο.
0: Ναι, για να πάμε τώρα στα πολύ βαθιά νερά, επειδή το ξέρω και εγώ λίγο το θέμα, έχετε δίκιο για το 70%, αλλά είναι το 70% των προβλεπόμενων εσόδων. Δεν σημαίνει ότι ένας πρόεδρος δεν μπορεί να βάλει δικά του λεφτά.
1: Όχι, όταν λέμε των προβλεπόμενων, επειδή και η ΠΑΕ προσπαθεί να μην πέσει έξω, γι' αυτό κάνει και διαπραγματεύσεις, περιμένει να δει αν θα προκριθεί ή όχι. Τώρα ο ΠΑΟΚ δεν θα κάνει μεταγραφές αν δεν έκανε την πώληση Κωνσταντέλια. Και δυστυχώς ο ΠΑΟΚ δεν έχει τώρα περιουσιακά στοιχεία να πουλήσει άλλα από παίκτες. Με συγχωρείς. Ψάξω. Δεν μπορεί ούτε από δικές τους επιχειρήσεις, λέει κανονικά.
0: Εντάξει, θα επιμείνω ότι δεν είναι έτσι, γιατί το γνωρίζω το θέμα, δεν χρειάζεται να το ψάξω. Για το 70% έχετε δίκιο. Αυτό είναι το νέο financial fair play, να το πούμε. Αλλά εννοείται ότι ένας πρόεδρος μπορεί να βάλει και δικά του λεφτά. Άλλωστε, κανείς δεν μπορεί να ξέρει από πού είναι τα λεφτά. Λοιπόν, για την ομάδα έχουμε κάτι για το αγωνιστικό, για να πάμε και στο επόμενο.
1: Όχι, αυτό ήθελα να διευκρινίσω και για τους υλοπαδούς. Περιμένουν πολλά έξοδα για μεταγραφές. Ό,τι περισσεύει από Κωνσταντέλια.
0: Μάλιστα. Ωραία, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να πω λίγο κάτι τώρα πάνω σε αυτό. Γιατί κυκλοφορούν διάφορα. Ένα είναι αυτό που είπε ο κύριος, που είμαι 1500% σίγουρος ότι δεν είναι ακριβώς έτσι. Εννοείται ότι ο Σαββίδης μπορεί να βάλει δικά του λεφτά. Έρχομαι στους επόμενους να πω κάτι. Λοιπόν, επειδή είχαμε και μία κουβέντα και σας είχα πει ότι θα το ψάξω, αν και το είχαμε αναφέρει τι ισχύει λίγο πολύ, υπάρχει και το άλλο θέμα με τις δυσκολίες λόγω πολέμου. Θα το πω μπαμ-μπαμ για να μην σας φάω το χρόνο να μιλήσετε οι υπόλοιποι που περιμένετε. Έτσι, αλλά επειδή είναι πολύ σημαντικό, γιατί βλέπεις ότι βγαίνουν θέματα τώρα, όχι το financial fair play, όχι το ένα, όχι το άλλο. Λοιπόν, σε σχέση με το κομμάτι του πολέμου, οι καταθέσεις ανά ελληνική τράπεζα, αν μιλάμε για λεφτά που έρχονται από Ρωσία, έτσι, γιατί έχει και εδώ επιχειρήσεις, αν μιλάμε για λεφτά που έρχονται από Ρωσία, δεν μπορούν να ξεπερνούν τις 100.000 ευρώ. Δηλαδή, αν έχει λογαριασμούς, ας πούμε, ένας που έχει επιχειρήσεις σε Ρωσία, έτσι, και θέλει να φέρει λεφτά σε 5 τράπεζες, μπορεί να βάλει από 100.000 ευρώ. Στις 5. Μία δραχμή παραπάνω δεν μπορεί. Πρέπει να είναι μέχρι εκεί. Εκτός αν είναι ειδικές συνθήκες, να πάρει ειδική άδεια και έχει μανούρα μεγάλη. Τώρα, το θέμα είναι ότι αν την χάνει ο άνθρωπος αυτός να είναι υπήκοος, ξέρω εγώ, κράτους μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν ισχύει αυτός ο περιορισμός. Ωραία. Μπορεί να φέρει και παραπάνω. Απλά οι τράπεζες τα ελέγχουν εξονυχιστικά. Αυτό είναι γραφειοκρατικά, χάνει χρόνο, εντάξει. Άρα, το κομμάτι αυτό περί πολέμου και δυσκολιών στη ρευστότητα κτλ. Είναι ναι μεν αλλά ως προς αυτό. Από εκεί και πέρα υπάρχει και κάτι ακόμα όμως. Το τι γίνεται στη Ρωσία. Πέρα από το τι γίνεται εδώ, που είπαμε ότι από τη στιγμή που είναι ουσιαστικά πολίτης, ας πούμε, χώρας που, okay, που μπορεί, έχει τη δυνατότητα να μένει και μόνιμα εδώ, δεν τίθεται αυτό το θέμα με τα 100.000. Έστω και με κάποιες γραφειοκρατικές δυσκολίες μπορεί να αναφέρνει. Το θέμα είναι ότι δυσκολίες υπάρχουν και από Ρωσία μεριά. Διότι κατά καιρούς ο Πούτιν βάζει capital control εκεί. Και πολλές φορές είναι και δυνατά. Έτσι. Και μάλιστα ειδικά προς χώρες που θεωρούνται μη φιλικές προς τη Ρωσία, εκεί υπάρχει μεγαλύτερο ζήτημα. Πέφτει πολύ εξονυχιστικός έλεγχος και περιορισμοί. Έτσι. Οπότε, για να το κλείνουμε και αυτό και να έρθω και στις γραμμές που περιμένετε. Οπότε το θέμα με τους περιορισμούς λόγω του πολέμου ισχύει, αλλά είναι, ξέρεις, είναι και λίγο ναι μεν αλλά, δεν είναι αυτό που κάποιοι διαραίουν τέλος πάντων η κατάσταση τόσο, ξέρεις, τόσο βουνό όσο κάποιοι θέλουν να την παρουσιάζουν. Έτσι, όχι ότι δεν υπάρχει, δεν είναι όμως το βουνό που θέλουν να παρουσιάζουν. Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
0: Ορίστε.
2: Γιώργος, πάω από Ολλανδία.
0: Ναι, γεια σου Γιώργο.
2: Καταρχήν στη συζήτηση, στο όλο κλίμα που επικρατεί, ο μόνος που είναι κυριολεκτικά απ' έξω από αυτό και ο μόνος που δεν φταίει σε τίποτα είναι ο κύριος Λύση, ο προπονητής του ΠΑΟΚ Γένουργης. Είναι ο μόνος που είναι έξω από όλο το πλαίσιο αυτό. Και μπορώ να πω ότι θαυμάζω και τη στάση του και την ψυχραιμία του, αναλαμβάνοντας ένα καράβι κυριολεκτικά μέσα σε έναν ωκεανό με καρχαρίες. Δηλαδή μιλάμε τώρα, έχει πέσει ο άνθρωπος πάνω στην πιο δύσκολη στιγμή της εκατοεταετίας του ΠΑΟ.
0: Θαυμασμός στα όρια της λύπησης.
2: Ναι, κύριο.
0: Της συμπάθειας παύλα λύπησης, έλεγω, ναι.
2: Ναι, λοιπόν, αυτός είναι λοιπόν που μένει απ' έξω. Τα πράγματα όμως είναι ξεκάθαρα πλέον και ξέρεις, κάνει τέτοια γυρίσματα η ζωή που μπορεί να αφήσει έκπληκτο ακόμα και σένα, δηλαδή να καταρρεύσει και η δικιά σου το πώς το βλέπεις, ρε παιδί μου, όλο το θέμα. Να φανταστείς ότι πριν 7-8 μήνες στην Γενική Συνέλευση του ΠΑΟΚ, που ήμουν στην Ελλάδα τότε, και πήγα, ας πούμε, επειδή ήμουν μικρομέτοχος όπως χιλιάδες άλλοι οπαδοί του ΠΑΟΚ, ήρθα σε αντιπαράθεση τότε μέσα με μικρομετόχους. Ένα συγκεκριμένο, δεν θέλω να πω το όνομά του, ο οποίος ας πούμε έκανε πολύ αυστηρή κριτική του Σαββίδη, και εγώ ας πούμε σαν σαββιδόσκυλο τότε, τον άρχισα εκεί να τον διαμαρτύρομαι, να τον αυτό, να μαζί με τους άλλους, τι λες εσύ, εδώ είσαι βαλτός, αυτό ξέρω εγώ, ας το Σαββίδη ήσυχο, τι είναι αυτά που λέτε και αυτά. Και πληροφορώ ότι αυτή τη στιγμή είμαι χειρότερος από αυτόν για το Σαββίδη. Ναι. Αυτή τη στιγμή δηλαδή μπροστά σε αυτός μπροστά μου είναι γατάκι. Δηλαδή είμαι τόσο εξοργισμένος με τον Ιβάν Σαββίδη όσον αφορά τη θέση του πρόεδρου και προσωπικά ως άνθρωπο, δεν με ενδιαφέρει κανεί τι
0: ζημιά. Ναι, για τους χειρισμούς και τα λοιπά, την οργάνωση.
2: Είμαι τόσο εξοργισμένος, γιατί αυτή τη στιγμή τι είχε ο άνθρωπος. Είχε μια σπίδα που λεγόταν Ρασβάν Λουτσέσκου. Έπαιρνε όλα τα πυρά. Τι κλεφτοκοτάντες, τι το ένα, τι το άλλο. Περίμενα στη γωνία να χάσει, να κάνει αυτό λοιπόν. Έφυγε η ασπίδα τώρα και έμεινε γυμνός. Ο Λύση δεν απορροφάει πλέον τους κραδασμούς, τους απορροφάει αυτός. Δηλαδή είναι πλέον η στιγμή πραγματικότητα.
0: Ναι, αλλά πέρα από το κομμάτι ασπίδα, το ασπίδα δεν είναι κριτήριο για να κρατήσει ένα προπονητή.
2: Ναι.
0: Το κύκλο του που λέμε, νιώθεις ότι τον είχε κλείσει ή ήταν κοντά στον τον κλείσει ή είχε να δώσει ακόμα πράγματα.
2: Διώξει παραδείγματος χάρη, μισό λεπτό. Θα μπορούσε να το διώξει παραδείγματος χάρη στο χαμένο τελικό με την ΑΕΚ των 10 παιχτών. Και δεν θα μπορούσε να διώξει. Θα μπορούσε να το χάσει στο μάτι με τον Ανέκο στο τελικό. Έχουν πολλές μαύρες στιγμές του Λουτσέσκου οι οποίες θα μπορούσαν να το διώξει. Δεν τον έδιωξε γιατί τον είχε ως ασπίδα. Γι' αυτό δεν τον έδιωξε. Τώρα όμως αναγκάστηκε εκ των πραγμάτων. Σου λέει εντάξει, από εδώ πιέστηκε και φαίνεται του γιου του. Τέλος πάντων δεν το γνωρίζω. Αυτό κάνω και εγώ υποθέσεις τώρα. Λοιπόν, και τον έδιωξε. Εν πάση περιπτώσει έφυγε. Το θέμα είναι όμως ότι αντί να στεριώσει τη θέση του, ας πούμε, θα έκανε ακόμα πιο σαλάτα. Δηλαδή, η φυγάδευση κυριολεκτικά του Κωνσταντέλια Είναι το κάτι άλλο αυτό που έγινε. Γι' αυτό και επιμένει τόσο πολύ ο κόσμος. Δεν είναι ότι έφυγε, θα έφυγε το παιδί κάποια στιγμή. Ο τρόπος που έφυγε, τα έχουμε χιλιοπεί. Εδώ όμως για να φανταστείς τώρα, και δεν θέλω να καταλήξω, ότι εδώ μιλάμε, επειδή είπε προηγούμενος ο ακροατής ότι ό,τι περισσέψει και κότε θέλει να βάλουν τα γέλια. Ποιο ό,τι περισσέψει, ρε φίλε. Εδώ υπάρχει μόνο δύο όροι πλέον. Ελεύθερος δανεικός. Ελεύθερος δανεικός. Ελεύθερος δανεικός. Όλοι οι ποδοσφαιριστές που συζητιούνται είναι ή δανεικοί ή ελεύθεροι.
0: Τώρα εδώ το αδικείς όμως λίγο. Αν κάτσεις και δεις ένα προς ένα αυτούς που πήρε ο ΠΑΟΚ φέτος, θα δεις ότι οι μεταγραφές, τα λεφτά που δόθηκαν δηλαδή, δόθηκαν σε 5-6 παίκτες. Μπορεί κάποιοι να πήραν λίγα, έτσι, να δόθηκαν λίγα στις ομάδες τους. Αλλά έστω με ένα εκατομμύριο, άλλος με δύο, άλλος με τρία. Δόθηκαν, δεν ήταν όλοι ελεύθεροι και δανεικοί.
2: Ναι, οι μεταγραφές που δόθηκαν σε 5-6 παίκτες είναι τα μισά λεφτά από ένα ποδοσφαιριστή που πήρε ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, ναι, εκεί εννοείται, μαζί σου.
2: Εντάξει, αυτή είναι η διαφορά. Εκεί φαίνεται ο Κυμπάρης, ο πρόεδρος που θα κάνει τα πάντα για την ομάδα του. Και εν πάση περιπτώσει, αυτό δηλαδή τώρα με το πώς χειρίζεται και όπως είναι η κατάσταση, εάν έβγαινε να μας μιλήσει, γιατί αυτός τώρα, ξέρεις, είναι δύσκολο να συνειδητοποιήσεις το ότι η θέση σου δεν είναι όπως πριν 8 χρόνια που όλοι, ας πούμε, προσκυνούσαμε μπροστά του. Λοιπόν, αν έβγαινε να μας πει με ειλικρίνεια το ποια είναι η κατάσταση, το πώς που θα κινηθούμε μπροστά, τότε να είσαι σίγουρος ότι θα ήμασταν πολύ πιο πολύ μαζί του. Αυτό που μας ενοχλεί είναι ότι μας υποτιμάει την νοημοσύνη, μας αφήνει ξεκρέμαστους και μας αφήνει να μαλώνουμε με συμπαοξίδες οι οποίοι τον υποστηρίζουν για τους δικούς τους λόγους, ενώ εμείς απλώς λέμε ότι εμείς θέλουμε απλώς να βγει να μας μιλήσει, να μας πει το τι συμβαίνει. Δεν έχουμε πρόβλημα να είναι ο πρόεδρος μας, αλλά να βγει να μιλήσει με ειλικρίνεια για το τι συμβαίνει και το πού πάμε. Βλέπεις να γίνεται κάτι τέτοιο? Τίποτα δεν γίνεται από όλα αυτά. Αυτό είναι που μας τρελαίνει και μας υποτιμάει την νοημοσύνη. Και εν πάση περιπτώσει, για να καταλήξω και να πω ένα έτσι λογοπαίγνιο.
0: Ναι, λίγο στα πεταχτά για να προλάβουμε κανένα δυο ακόμα.
2: Επειδή ακούω πολύ για ελεύθερους και ελεύθερους και ελεύθερους, κολλήσαμε και εμείς αυτή την αρρώστια. Και εμείς θέλουμε ελεύθερους. Έναν, μόνο έναν, τον πάω. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Ορίστε. Ορίστε. Έλα, φίλε, πες. Καλημέρα.
3: Αυτά που είπε ο προηγούμενος και που είπες εσύ και για Ρωσία και το ένα και το άλλο, εγώ πιστεύω ότι ευσταθούν σε ένα σημείο, δεν αντιλέγω. Όντως έχει κάποιες δυσκολίες.
0: Μια ερώτηση να σου κάνω μόνο, ξαναμιλήσαμε πριν?
3: Ναι, ξαναμιλήσαμε.
0: Όχι ρε φίλε, άλλοι δεν μίλησαν καθόλου, σε παρακαλώ. Εντάξει, πες λίγο τη φράση μόνο, σε παρακαλώ, και να προχωρήσουμε άλλο.
3: Ναι. Νομίζω, κοίταξε, τα πράγματα είναι πολύ απλά πλέον. Άμα, γιατί δεν λέει να πουλήσει την ΠΑΕ, πόσα θέλετε τόσα, να έρθει κάποιος άλλος να την πάρει την ΠΑΕ. Γιατί τα πράγματα δεν πάνε.
0: Okay. Κάτσε λίγο να μιλήσουν και αυτοί που δεν μίλησαν, έτσι. Τα λέμε, καλημέρα. Για μένα, πέρα από το ότι δεν πιστεύω ότι έχει νιώσει ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη, έτσι, γιατί έχει πετύχει κάποια πράγματα μες στα χρόνια. Εντάξει, τώρα είναι λίγο εξτραβώς η κατάσταση, πιστεύει θα το ξαναστρώσει. Ξαναλέω, πρέπει να συνυπολογίσουμε, παιδιά, και το γεωπολιτικό. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ, κακά τα ψέματα τώρα. Ακόμα και αν υποθετικά λέμε τώρα, έτσι. Ακόμα αν το είχε πάρει απόφαση ότι πρέπει να φύγω, ή κουράστηκα, ή βαρέθηκα, ή οτιδήποτε. Δεν είναι εύκολο, εφόσον έχει επιχειρήσει στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, αλλά και γενικότερα, έτσι. Είναι ασπίδα. Δεν είναι εύκολο. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να μπει στη λίστα των κυρώσεων. Βλέπετε πώς πάνε τα πράγματα με τη Ρωσία. Από το κακό στο χειρότερο. Δεν είναι εύκολο να πει σε αυτή τη συγκυρία γεωπολιτικά. Ένα μαγαζί που μου είναι και ασπίδα, ότι το αφήνω. Μην κοιτάς τώρα με τον κόσμο, που ο κόσμος πλέον έχει προβλήματα και έχει χάσει την επαφή και την δημοτικότητα κτλ. Είναι ασπίδα, παραμένει ασπίδα ο ΠΑΟΚ. Αν δεν υπήρχε ο ΠΑΟΚ, ο Μητσοτάκης μπορεί πολύ πιο εύκολα να τον είχε δηλώσει, τέλος πάντων, ως άνθρωπο του Πούτιν, ακόμα και αν δεν είναι. Και να ήταν στη λίστα των κυρώσεων. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων που έχει στην Ευρώπη και των μετρητών σε μεγάλο βαθμό. Εδώ καταστράφηκαν ολιγάρχες από Ρωσία μεριά, πολύ μεγαλύτερου βεληνικούς από αυτή την ιστορία. Δεν ξέρω, δεν το βλέπω πολύ πιθανό με τα δεδομένα που υπάρχουν τώρα, τα γεωπολιτικά. Παρακαλώ, ορίστε.
4: Γεια σου, Κώστα.
0: Καλησπέρα.
4: Τι γίνεται, φίλε? Καλά.
0: Καλά λέμε.
4: Αγαπάμε τον ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Ή αγαπάμε τους μεγαλομετόχους, τους μικρομετόχους, τους μετόχους και τους παίκτες και τον ΠΑΟΚ τον αγαπάμε? Γιατί ο Παοξής παλιά έλεγε όχι στην προσωπολατρία. Εδώ βλέπω προσωπολατρία και διχασμό. Δηλαδή ο ένας αγαπάει το μεγαλομέτωχο της ΠΑΕ, ο άλλος αγαπάει το μεγαλομέτωχο της ΚΑΕ. Προσωπολατρία. Οι παλιοί δεν τα είχαμε αυτά. Οι παλιοί ήμασταν άλλη πάστα. Τώρα όμως αλλάξαν τα δεδομένα, αλλάξανε η ΠΑΕ, η ΚΑΕ αλλάξανε. Σε ποια ομάδα είδες να κάνουν ντου και απόλυση ποδοσφαιριστή, ας πούμε? Για πες μου, ο Μαρινάκης δεν πούλησε? Ο μόνος που σώθηκε γιατί πήρε πρωτάθλημα είναι ο Ηλιόπουλος. Αγαπήστε τον Πάο. Μην κάνετε προσωπολατρίες, γιατί θα βρούμε πάλι τα δύσκολα χρόνια που είχαμε. Και να σου πω και κάτι, άλλοι λένε έλα Μιστακίδη να πάρεις τον Πάο. Την ΠΑΕ ρε φίλε, εντάξει. Παίζουμε έναν μεγαλομέτωχο ΠΑΕ ή ΚΑΕ που τα είχε και τα δύο. Ένας ήταν μόνο που είχε τον μπάσκετ και πήγε στην ΠΑΕ και άφησε τον μπάσκετ, ήταν ο Κούκαλης.
0: Ναι, και να τα έχει τα δύο δεν είναι εύκολο να τα τρέξει και τα δύο.
4: Δεν είναι καθόλου εύκολο. Τα δισεκατομμύρια για αυτούς δεν είναι μόνο ότι τα έχουν στο παντελόνι. Τα έχουν σε περιουσίες. Οι δισεκατομμυριούχοι, φίλε, δεν είναι ότι έχει ο ένας 6 δις και ο άλλος 2 δις και, πώς να το πω, και τα έχουν κασέρι και τα σκορπάνε. Εδώ υπάρχουν άλλα πραγματάκια στη μέση. Και από τον μεν και από τον δε. Γι' αυτό λέω αγαπήστε τον ΠΑΟΚ. Μόνο αυτό. Γεια σου φίλε.
0: Γεια σου, να είσαι καλά. Καλό βράδυ, παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Εγώ μιλάω.
0: Ναι, γεια.
5: Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα κύριε Βρανά.
0: Γεια σου.
5: Λοιπόν, ήθελα να κάνω την εξής παρατήρηση. Επισήμανση βασικά, γιατί βγαίνουμε όλοι, λέμε ρε παιδί μου. Αρχικά ο κύριος Σαββίδης έχει καταφέρει, ρε παιδιά, μέσα σε 13-14 χρόνια, ό,τι δεν είχε καταφέρει ο ΠΑΟΚ όλα τα υπόλοιπα χρόνια που υπάρχει. Όλα, δηλαδή, όσα δεν καταφέραμε 90 χρόνια, τα καταφέραμε μέσα σε μια δεκαετία. Ισχύει ή δεν ισχύει?
0: Καλά, εντάξει, όμως εδώ και υπάρχει και το ερώτημα συνειρμικά, πότε ο ΠΑΟΚ είχε κάποιον δυνατό επάνω, για να δούμε αν θα κατάφερνε πράγματα ή όχι. Πάντα πάω και γυρνούσε γύρω από την ουρά του, γιατί ήταν. Έτσι δεν είναι? Είχε δοτούς, είχε αποτυχημένους, είχε ελάχιστες εξαιρέσεις.
5: Εμείς πάμε τα δεδομένα που έχουμε τώρα μπροστά μας, ό,τι βλέπουμε μπροστά μας, τα νούμερα που έχουμε στο χαρτί. Ό,τι κατάφερε ο κύριος Σαββίδης μέσα σε 13-14 χρόνια δεν τα έχει καταφέρει.
0: Δεν με κατάλαβες. Ο ΠΑΟΚ κάποτε ήταν δέσμιος κομμάτων. Δεν αφήνανε να έρθει άνθρωπος που να πάει την ομάδα ψηλά.
5: Okay.
0: Το μεγαλύτερο καλό που έκανε ο ΠΑΟΚ στο Σαββίδη ήταν αυτό, ότι τον ελευθέρωσε, τον έκανε ανεξάρτητο. Οπότε η σύγκριση είναι αδόκιμη. Αν ο ΠΑΟΚ ήταν ελεύθερος και έβρισκε ένα μεγάλο μέγεθος, τα ίδια και περισσότερο μπορεί να πετύχαινε.
5: Συγγνώμη που σας διακόπτω τώρα, έτσι. Καλά τα λένε, σωστά τα λένε. Αλλά πιστεύετε ότι αν φύγει ο Σαββίδης θα γίνει κάτι άλλο στον ΠΑΟΚ?
0: Τι εννοείς?
5: Τώρα, δηλαδή
0: δεν μπορώ να ξέρω ποιος θα έρθει, αλλά πιστεύω ότι με άνθρωπο που έχει λεφτά και διάθεση να βάλει, χειρότερα δεν μπορεί να πάει.
5: Χειρότερα τώρα, δηλαδή με.
0: Δεν μπορώ να ξέρω ποιος θα έρθει, αλλά πιστεύω ότι με άνθρωπο που έχει λεφτά και διάθεση να βάλει, χειρότερα δεν μπορεί να πάει.

0: περισσότερη διαχείριση, ας πούμε, με τέτοιο project που έχεις μπροστά, δεν μπορείς να, πετύχεις.
1: Ναι.
0: Συμφωνώ σε αυτό. Αλλά δεν μπορούμε να βγαίνουμε και να μιλάμε και να βρίζουμε τον άνθρωπο ο οποίος έχει καταφέρει και έχει μεγαλώσει την ομάδα μας, έτσι. Η ομάδα μας όταν την παρέλαβε ο κύριος Σαββίδης ήταν πνιγμένη στα χρέη, με μηδενικές υποδομές, έτσι, με πολυετή κακή πορεία, ας πούμε, και πρωτάθλημα και Ευρώπες, έτσι.
1: Έτσι, και τη μεγάλωσε την ομάδα και την αγάπησε πραγματικά την ομάδα. Εγώ το μετράω πάρα πολύ και αυτό.
0: Με τις ακαδημίες μας, με τα όλα, με τα όλα. Δηλαδή η ομάδα τώρα έχει υποδομές, έχει ακαδημίες, έχει πρωταθλήματα, έχει κύπελα. Βρίσκεται σε μια πολύ καλή ροή δηλαδή. Εντάξει, το ότι έγιναν δύο χρονιές, τρεις, ας πούμε, γίνανε κάποια λάθη και τα λοιπά, ας πούμε, δεν πρέπει να τα ισοπεδώνουμε όλα και δεν πρέπει να τα μηδενίζουμε όλα.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι θέμα προσωπολατρίας, είναι θέμα εκτίμησης και αντίληψης των πραγμάτων. Έτσι. Και εγώ πιστεύω, είναι προσωπική μου άποψη αυτή, ότι η προείπα ήταν πραγματικά, προσπάθησα να μιλήσω όσο πιο αντικειμενικά γίνεται. Mm-hmm. Έτσι, αλλά από εκεί πέρα πιστεύω ότι και να αλλάξει πρόεδρο ΠΑΟΚ, οποιοδήποτε άλλος και να έρθει, ρε παιδιά, θα γυρίσουμε πάλι εκεί. Γιατί η Θεσσαλονίκη, οι Εθνοί δεν θέλουν να είναι στη Θεσσαλονίκη. Όταν μια ομάδα της Θεσσαλονίκης ανεβαίνει, σημαίνει ότι λεφτά τα οποία θα πήγαιναν στις εθνικές ομάδες έρχονται στη Θεσσαλονίκη, παιδιά. Έρχονται χορηγίες, έρχονται, ρε παιδιά, τηλεοπτικά, έρχονται λεφτά από το πρωτάθλημα, από την Ευρώπη, χίλια δυο δηλαδή, τα οποία, ας πούμε, θα πήγαιναν κάτω στην Αθήνα. Ισχύει εν μέρει αυτό που σου λέει, δεν ισχύει, έτσι.
1: Εντάξει, καταλαβαίνω το σκεπτικό, ναι.
0: Απλό αυτό πιστεύω και αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ. Και δηλαδή τρελαίνομαι που τον ισοπεδώνουμε τον άνθρωπο και γινόμαστε τόσο ακραίοι μηδενιστές. Δηλαδή, άμα μας έλεγαν πριν 10 χρόνια ότι θα κάναμε κατάληψη στο γήπεδο και ότι θα κάναμε, να πούμε, ολόκληρη φασαρία επειδή η ομάδα μας πούλησε έναν ποδοσφαιριστή 35 εκατομμύρια, 30 εκατομμύρια και. Δηλαδή, εντάξει, θα λέγαμε. Εντάξει, σενάριο επιστημονικής φαντασίας, θα λέγαμε, έτσι.
1: Ναι. Νομίζω πάντως ότι δεν ήταν μόνο η πώληση, Κωνσταντέλια, είχαν μαζευτεί διάφορα.
0: Σίγουρα.
1: Και απλά μαζεύονταν και δεν μιλούσε ο κόσμος και τώρα ξέρεις, επειδή υπάρχει και το αντίπαλο δέος. Βγαίνει πολύ πιο εύκολα η αντίδραση, ναι. Ωραία, ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ.
1: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλή. Πάμε και σε ένα τελευταίο. Καλημέρα, ορίστε.
2: Καλημέρα, Κώστα.
1: Καλημέρα, γεια.
2: Λοιπόν, εντάξει, υπάρχει μια μερίδα προσωπολατρική, υπάρχει αηδίας, εντάξει. Υπάρχει μια άλλη μερίδα που προσπαθούν να είναι λίγο πιο, να βάλει τον ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα. Κάποιοι καταλάβαιναν ότι ο Λουτσέσκου με την ασπίδα που κρατούσε τη Σαββίδη δεν ήταν μια απλή ασπίδα και ένας ο μάρτυρας, όπως έλεγε όλο, όπως πάνε μας τον παρουσιάζει ο Γιώργος ΠΑΟΚ Ολλανδία, αλλά πλέον φτάνουμε σήμερα να συμφωνούμε και λέμε ότι ο πρόβλημα είναι Σαββίδης. Ναι, οκ. Okay. Κανείς δεν το βρίζει όμως. Αυτό είναι το ευχαριστώ μας και δεν είμαστε χάριστοι, το βρίζουμε. Κανείς δεν το βρίζει. Σταματήστε κάποιοι πόσο πολλά δεν θα πηγαίνουν και να ισχυρίζει κάτι τέτοιο, γιατί αν το βρίζαμε θα μας έκλειναν. Το ότι κάνουμε κριτική και ότι κάνει λάθος στον ΠΑΟΚ, το κάνουμε και με την Λουτσέσκο. Απλά ήταν ο Λουτσέσκο που θα τα έχουν επιφυλακεί εκείνος. Αλλά ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί, ακόμη και τώρα, με τις ακαδημίες, με τον κόσμο που έχει, με τα διαρκείας, με παίχτες που μπορεί να προωθήσει, με να πάρει ποδοσφαιρική λογική να πάει μπροστά, μπορεί να το κάνει. Εμείς αυτό ζητούμε, ζητούσαμε και το ζητάμε. Δεν θέλουμε ούτε παίχτες, ούτε μεταγραφές θέλουμε. Αυτό θέλουμε, ποδοσφαιρική λογική. Εγώ σήμερα έπαιζα αριστερά με Μπάμπα Τάισον ετών 75, ρε παιδιά. Είναι δυνατόν, έχεις μια φλουτάρα αριστερά 75 χρονών και καμαρώνεις ακόμη και μου λέτε κρίνω το Σαββίδι και το βρίζω στο Σαββίδι, ποδοσφαιρική λογική ζητήσε στον ΠΑΟΚ και δεν την έχω βρει πουθενά. Πουθενά, αν ισχύει ότι πουλήσαν νύχτα κρυφά από τον Βιερίνια και από τον Μάτος τον Κωνσταντέλια, εδώ μιλάμε για κλεφτοκοτάδες. Όλοι μαζί αυτοί εκεί πέρα. Εγώ τώρα θα τους στηρίξω. Μπορώ να στηρίξω κάτι τέτοιο εγώ, δεν θέλω τον ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα. Όχι, διαφωνώ με αυτό. Ο κόσμος γι' αυτό είναι στα κάγκελα. Γιατί το κάνατε νύχτα αυτό. Και όχι πείτε μόνο αυτό τελείω. Έχετε κάνει εγκλήματα επί εγκλημάτων τόσα χρόνια. Και ο κόσμος σας στήριζε. Εμείς είμαστε ευχάριστοι. Βγήκαμε στα κύρια πέντε και σε στηρίξαμε ένα χρόνο ακόμα. Γιατί για να κάνει τι να πουλήσει νύχτα του τελείω. Αυτά σου λείπανε. Για να πουλήσει όποιον να πληρώσει τον κοκλόνι στο Open. Γιατί το έκανε αυτό. Δεν βλέπουμε ότι ενώ ο ΠΑΟΚ βγάζει, πουλάει, μπορεί, έχει δυνάμεις να πάει μπροστά μας και πάει μπροστά μας κάθε χρόνο, το τραβάτε πίσω με χειρόφρενο. Α, ξαφνικά δεν έχω φόρο να παίξω, κοίτα, πουλιά το άγμπομ, αλήθεια. Έτσι ξαφνικά. Υπάρχει σε αυτό το πράγμα λογική στο ποδόσφαιρο? Καμία. Και όμως το δικό μας το παράπονο,

0: είναι ότι ενώ ο ΠΑΟΚ έχει τις δυνάμεις, τον τραβάς σε χειρόφρονο. Αυτό μου αστέει σε αφίδια. Δεν θα σε κάνω ούτε σου ομάρτυρα, ούτε θα σε προσκυνήσω. Ούτε σένα ούτε κανένα σε αφίδια. Και ναι, επειδή είναι πολιτική αυτήν, τον ΠΑΟΚ μου τώρα θα τον πάω παραπέρα. Ναι, εγώ με τον κόσμο, εγώ θα απαιτήσω. Αυτό είναι πολιτική. Εκτός αν θέλετε να μείνουμε σε αυτά που κατάφερα, να σβήσουμε ότι δεν έχει καταφέρει και να πάμε, εντάξει, κάνε ό,τι θες εσύ, πουλα και τεμπετά, πουλα και το γλασίδι και δεν πειράζει να μην είμαστε χάριστα. Δεν πας παραπέρα έτσι όμως. Δεν πας παραπέρα.
1: Μάλιστα. Okay.
0: Βλέπεις ότι ο ΠΑΟΚ, ήταν πολύ καλός σήμερα ο ΠΑΟΚ. Πολύ καλός. Σε τέτοιο γήπεδο στεγνό, 3-0 θα έκανα. Με φάσεις, με ευκαιρίες, με χιλιάδες. Πάρα πολύ καλός. Ο κόμμας δεν στέκεται σε αυτό όμως. Βλέπει ότι δεν υπάρχει ποδοσφαιρική λογική. Πήγε ο άλλος να πουλήσει το σωρετήρα, δύο μέρες τώρα, δεν ξέρω τι χάλασε και πώς, και γύρισε και έπαιξε μέσα στην αλλαγή κατευθείαν. Αφού ήταν τελειωμένη υπόθεση, πώς βγήκε και έπαιξε μέσα που σήμερα. Άρα δεν συμφωνούσε ο Λύσης να φύγει. Αυτό δεν μας προβληματίζει εμάς. Παίχτης που ήταν να πουληθεί, έκανε δύο μέρες εκτός ομάδας. Δεν έκανε προπονήσεις. Γυρνάει και παίζει κατευθείαν. Πώς γίνεται αυτό, ρε παιδιά? Άρα δεν το ρώτησαν καν το Λύση. Αυτοί οι έξυπνοι εκεί μέσα που διοικούν. Αλλά εμείς όλα καλά. Τα τέσσερα γράμματα και η προσπολατρία και το προσκύνημα. Γιατί ο Σαββίδης μας έφερε. Μας έφερε. Τι μας στέρει ο Σαββίδης? Και τι μας στέρει? Αυτά να μιλήσουν και άλλοι.
1: Έγινε. Όχι, δεν θα μιλήσουν άλλοι γιατί είναι 2 η ώρα. Πρέπει να φύγουμε. Να είσαι καλά.
0: Να μιλήσουν, τα
1: θα τα πούμε και αύριο με πιο καθαρό μυαλό, αν θέλετε. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά. Πάω κόφι 0-0. ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-4, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1 μάλλον, Μαρκό Κηφισιά 2-2, Νέστος ΑΕΚ 0-2 και Βόλος Καλαμάτα την τρίτη το μάτς αυτό το 2-2. Αυτά με το κύπελο. Εντάξει, απογοήτευση μεγάλη υπάρχει, λογικό σε μεγάλο βαθμό. Καλησπέρες και στον Αστέρι από Φιλαδέλφια, Λευτεριά στον ΠΑΟΚ και την Ουκρανία. Ο Δημήτρης μας ενημερώνει για τον Όφη ότι δηλώθηκε τελικά στη λίστα, λέει, για το Europa πριν από 10 λεπτά. Ναι, είναι αυτό που είπαν και οι άνθρωποι του Όφη στη συνέντευξη, ότι θα πάει στον Ολυμπιακό από Γενάρη. Καλησπέρα και στον Δημήτρη. Η ομάδα δεν βλέπεται αυτή την εποχή, δεν υπάρχουν, λέει, ποιοτικοί παίκτες να μπορέσει να βρεις. Δυστυχώς, μαύρη χρονιά θα περάσουμε φέτος. Άμα πληρώσεις που υπάρχουν, μια χαρά. Δες πώς πήρε ο Ολυμπιακός τελευταίες μέρες και ο Παναθηναϊκός. Άμα πληρώσεις ομάδες, μια χαρά υπάρχουν. Ελεύθερη ποιοτική, τέτοια εποχή, ναι, δύσκολο. Τελευταία πενταετία, απόν, λέει ο κύριος Σαββίδης ο Αλέξανδρος. Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη, δεν είναι σύμπτωση. Πλέον κάθε 32 Αυγούστου δανεική, ελεύθερη. Διαχείριση εσόδων, εξόδων. Κάνουν και στις πολυκατοικίες, οπότε δεν έχουμε ανάγκη άλλων διαχειριστή. Να μην πειράξει ούτε τούβλο από την τούμπα, δεν πρόκειται ο συγκεκριμένος, δεν θέλουμε να φτιάξει, λέει, το γήπεδο του ΠΑΟΚ μακριά. Ιδάλλως θα σε διώξουν οι συνθήκες, λέει εδώ πέρα. Εντάξει, μέσα σε όλα υπάρχει και αυτό το θέμα. Πληθαίνουν και οι φωνές που λένε για το γήπεδο τι έχει υπογραφεί, βγάλτε το στο φως και τέτοια. Λοιπόν, τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε τώρα, αύριο θα τα πούμε καλύτερα, με πιο καθαρό μυαλό. 3 Σεπτεμβρίου πλέον, Άθυμος και Ανθυμία βλέπω γιορτάζουν, Αρχοντίον, Αρχοντίες, Αρχοντία, Πολύδωρος, Πολυδώρα, ο Φίβος με τη Φίβη. Και πολλά στο σαν σήμερα, άστα να πάνε. Και ματσάκι έχει ημέρα το άλλο της αγωνιστικής του κυπέλου, έτσι, ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Νίκη Βόλου, 9 η ώρα ντάν. Λοιπόν, φύγαμε. Ελληνική μουσική για τη συνέχεια για μία ώρα και στις 3 κανονικά το Σεριάνι για να πείτε και να ακούσετε τα περισσότερα. Εμείς αύριο κατά τις 11 με τα περισσότερα. Για τα ποδοσφαιρικά και για τα άλλα. Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο βραδιάς. Γεια και χαρά.